0: 4,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
3: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
4: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι βουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
4: Το κοπεί την πίτα.
5: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
6: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
7: Πιέστε μια καλημέρα, παιδιά, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
8: Πιέστε.
7: Πέστε.
9: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
10: Καυγάδες! Ξύλο, ρε παιδιά, ειρήνη η μύρη δηλαδή.
11: Και έχασε το θάνατο του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
12: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
13: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
14: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
14: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
10: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
14: Τώρα είναι.
10: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
14: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
10: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
14: Μετά παίζει και το χάσμα της Ιταλίας.
10: Α, αυτό θέλω να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μου, ωραία.
14: Ναι.
10: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, με τι είναι μπροστά.
15: Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
16: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
17: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
18: Ιντερνετ όπου και σε βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση.
19: Πώς το πα?
18: Δέσμευση.
19: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί του, ζητάει τεστ DNA, τεστ ματρότητας.
20: Μάλιστα.
19: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει την ειδικότητα στο παιδί. Δεν ξέρω τι μη γίνεται.
20: Ναι,
19: αμέ.
20: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι ειδικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA, να το γεννήσει ρε.
20: Εγώ κρατάω.
19: Το καλύτερο που έχω πει ποτέ. Εννοούσα ρε φίλε ότι θέλει να κάνει αυτή. Δέχεται αυτή να γίνει το τεστ DNA.
20: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
19: Του Μάριο. Όχι ότι το έχει ζητήσει ο Μάριο. Αυτή ζητάει από τον Μάριο να κάνει τεστ DNA. Αυτό εννοούσα. Έλα, αυτό σημειώνει. Τώρα είσαι άδικο.
20: Ναι.
19: Αυτή θα το γεννήσει, δικό τη είναι.
20: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Μάριο.
19: Ναι. Μάλιστα.
5: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από τον Σπορεφέμ σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
21: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
5: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
21: Πρέπει να αποθεωθείς όμως ο Μαξίμης.
22: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σάρας η Σύρος Αφυράτου. Τι έγινε, τι έγινε. Αυτό με τις παραλίες τα λέτε. Άντε τώρα.
1: Το καταλαβαίνω λοιπόν, το λέτε τόσα χρόνια.
2: Γεια σου Μιχάλη Παράβαλε, καλημέρα. Δελφίνι, αγαθοπές
1: και ερημικές γράμματα, Λία, ετός για γυμνισμό και
2: γράμματα με κεφαλαία γράμματα. Για γυμνισμό και σεξ.
1: Ναι.
2: Να μην ξέρεις.
1: Ξέρω, να παραγγείλω. Ή θα έρθει από μόνο ότι έχει το μαγαζί.
2: Τι είναι αυτό. Είναι αυτό, σαπ.
0: Με αυτό θα πας μέσα. Περάστε κύριοι.
2: Στον αετό. Γεια σας.
0: Εμπρός,
1: στο γυπαετό.
2: Στο γυπαετό. Για σεξ δικέφαλε. Μάλιστα.
1: Οκ, παραξηγηθήκατε μερικοί.
2: Άκου Μαρία, υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Λένα ΑΕΚ. Μόλις μου ανακοίνωσαν, δεν χρειάζεται να πάω γραφείο, δεν έχει ρεύμα. Σας αγαπώ.
1: Κουράγια και στην Ειρήνη που πάει στον οδοντίατρο για εξαγωγή.
3: Οχ, οχ, οχ.
2: Δεν θα καταλάβεις κάτι με την ένεση.
1: Λίγο τσουχτερή η κύμολος. Λίγο τσουχτερή. Φωτιά και λαύρα είναι. Είναι όμως το γυναικοχώρι μου εκεί, οπότε μπορώ να πηγαίνω αλλιώς. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην Έλενα που μας ακούει.
2: Γεια σου,
1: και βρήκαμε τις ακρούλες μας για την κύμολο. Αμέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες τι κάνει. Είδες τι κάνει κακιά. Κράζει για να της πούνε έχεις ό,τι θες.
1: Δεν έκραξα, είπα την αλήθεια.
2: Την αλήθεια, αλλά σου λένε μετά, εδώ είμαστε. Λένε πας.
1: Δεν την έκραξα.
2: Δεν έκραξε ρε παιδιά. Σαμοθράκι, Εύη Απαξή, Σέριφο και Ρόδο, τέλος. Ο ευτής Μπλέτσας
1: έστειλε. Α, είναι το πρόγραμμά του.
2: Ναι.
3: Είναι τα καλύτερά του μάλλον.
1: Μπορεί.
2: Καλημέρα από το. Να πάμε αν είμαστε πριν στο Μιτσάρα.
1: Πάμε. Και δεν πάμε.
2: Μέχρι το Χαϊδάρι.
3: Πού είναι και κοντά.
2: Είναι πολύ βλάχικο και μπαρμπαδίστικο το πρόγραμμά μου για διακοπές, Μαρία.
1: Γιατί?
2: Επειδή είμαι παντού τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, μιλάμε για πολύ ταξίδι. Αύγουστο θα πάω λίγο κύρκυρα στη γυναίκα και στο χωριό. Αυτό πάλι το ίδιο. Τέλει. 40 χρόνια.
1: Γιατί Κέρκυρα, συγγνώμη. Δηλαδή, ό,τι τι. Ότι είναι άσχημα στην Κέρκυρα.
2: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλά.
2: Ειλικρινά, έχει στο σημείο της παλιάς πόλης τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε για μιλιούνια.
1: Κηφισός.
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε να περπατήσεις. Γιατί είναι αγαπητό μέρος και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μετά τις 11.30 απαγορεύεται η μουσική. Απαγορεύεται στα μαγαζιά. Και ακούει.
0: Σε πατερίρα πασάρε καρχία να πάρε τα τότο. Τα κογκούλ, Σλάταν. Ντάι, ντάι.
1: Κάποιος λέει η κύμολος είναι ακριβή επειδή είναι δίπλα στη Μήλο.
2: Α, παίρνει.
1: Εντάξει, είσαστε και εσείς οι
2: φαν
1: της Μήλου.
2: Ναι.
1: Δεν με βρίσκεται σύμφωνα, αλλά και αυτό είναι καλό. Γιατί άμα ήταν παιδιά, θα μαζευόμασταν όλοι σε ένα νησί.
2: Ναι.
1: Και θα είχαμε τα προβληματάκια.
0: Μπορεί να φταίει το νησί.
1: Και μπράβο, και μπράβο.
2: Ένα το φαντάζομαι κάποιον κάτι καπνίζει και λέει γάβδος. Ολόγυμνη, τέλος.
1: Αλλά σε όλοι. Μήκητες παντού.
2: Ναι. Η λιμόδη μονοπυρήνωση.
3: Και στο τεράκι.
2: Πολύ ποδά. Να σου πω κάτι. Παντού ολόγυμνη, αλλά και μέσα στην πόλη. Μην πάτε με αυτήν την πόλη. Τη γάβδο όλοι.
1: Ναι.
2: Εσείς.
1: Πολιτικά.
2: Το 38. Πυρί. Μαρία, πάνω στον κησέ.
1: Έτσι, ναι. Τι θα πάρετε.
2: Έστα. Εκεί που έχει μια τρύπα η Μπέρκολα. Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είναι εδώ. Δεν περιμένετε λίγο. Όχι. Δεν παρκάρετε εδώ.
0: Λέω που πάρει τα παππούδια και ρωτάνε δυνατάκι. Πρωτόκολλο, πού μπορώ να βρω.
2: Σκύφουνε μπροστά ένας με τα αυτή και ένας με το στόμα. Σαν να λέει, βάλε μου το κλαρίνο στα αυτή, πάρε 100 ευρώ, θέλω να ακούσω, φέρε γιατρέ τα γιατρικά.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες που έχει, δεν ακούω τίποτα.
2: Την τρύπα, ναι, κάνει ο άλλος.
1: Ναι, τίποτα δεν.
2: Και πας κοντά στην τρύπα να
1: ακούσεις. Μπορείτε να μου πείτε, έχω πρόβλημα.
2: Να φύγει ο ήχος. Θεολόγος ποιότητας μόνο.
1: Έτσι.
2: Καλά.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Αμέ, μια χαρά. Σε ωραιότερες καραβίδες που πάρεις το λόγο.
2: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Πες μέρος να σου πω το μέρος.
2: Έχεις πάει παντού εγώ. Ο λόγος ποιότητας. Σοφλάκια.
1: Είναι καλό ο Δαδίτσιος.
2: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Για Μύκονο ρε Τζαφυράτου. Ο μόνος άνδρας εκείνο Πελεκάνος. Ψάχνεις για άνδρες. Αν ψάχνεις για άνδρες, εντάξει, μην πας Μύκονο εσύ. αν ψάχνεις για άντρες, μην πας Μύκονο, πήγαινε σε ένα άλλο νησί. Mm-hmm. Σιγά, σιγά, μαζέψου.
2: Α, δεν έχει πολύ γάβδος. Εννοούσα πιο μέσα. Ξέρω εγώ, Ιερά Πέτρα, τι είναι κοντά. Τι λέει. Χτες πήγαμε Θανάση Σαμαράς στο θέατρο Δάσος Θεσσαλονίκη. Μπράβο, παιδιά. Και μετά με είδε τον Χατζη Νικολάου. Έχει και στο Πέτρα, δεν έχει ο Θανάση.
3: Νομίζω, ναι.
2: Μπείτε στο Θανάση Σαμαρά στα Rifa.gr και θα σας βγάλει. Θα σας βγάλει τις παραστάσεις.
1: Εδώ λέει μας πουλάγατε την Αντίπαρο που μια χαβουζολίμνη έχει όλη και όλη.
2: Τι έπαθε αυτός τώρα, τι έπαθε.
1: Για χαβουζολίμνη, ρε, η Αντίπαρος. Εντάξει, Αντίπαρος αξίζει να πας στο νησάκι απέναντι.
2: Ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γκολ σε προκριματικά καλοκαιρινά που να θυμάστε πιο έντονα σε περίοδο διακοπών. Εγώ θυμάμαι ένα γκολ του Καμπάντα, λέει, που είχε δώσει πρόκριση στην ΑΕΚ. Τον Ισαβέσκι, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τον Ισαβέσκι.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Μπουτιά στο παρελθόν. Γάβδο, πρώτη φορά πάθαμε όλη η αστρεντερίτιδα από το νερό. Γέμισε ο τόπος κοπριά και μωρομάντιλα. Μπράβο, θαυμάσια. Καλημέρα και καλό πρωινό να πούμε.
3: Μαρία, και πάνω σας ψάχνω που βάλετε ιδέα στη σύζυγο και χωρίζω κουτέλια και πυρούνια στο πλυντήριο πιάτων. Να λέτε μόνο για αθλητικά, λέει ο Γιάννης.

0: Ρέση, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
3: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως.
1: Και για να ξανά το γράψω.
4: Ο Νιόντας και ο Γκαλίτσιος μείνουν ελεύθεροι.
5: Ψάχνει η ομάδα ο Νιόντας για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για τον Νέμες.
6: Να χαρώ με Ρακλίδες.
5: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
0: Σωστά.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
8: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στι Λεωφορείδε.
9: Λεωφορείδα.
10: Φορείδε.
9: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντενίδη με την Ιντάν.
12: Ζήτω.
11: Ιντάν. Ιντάν. Ζιντενίδη με την Ιντάν.
12: Ζήτω, ζήτω.
11: Ιντάν.
13: Στη Γιαλού στα σπάντα.
0: Γιαλού.
13: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
14: Στη Γιαλού τα καζαλάκια.
0: Μπάμπης Χριστόλουγουλου. Λουγουλου. Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
0: Γιατί,
16: γιατί, γιατί, γιατί.
0: Γιατί.
15: Κρύωσες.
0: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
17: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
18: Έχω μάθει με αναμπέζι.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
18: Με αναμπέζι.
19: Έλα, μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
20: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
20: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Μπράβο, Μάι. Έλα τώρα, μωρέ.
8: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
8: Γράψε, γράψε!
0: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
21: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
8: Γράψε, γράψε!
22: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
23: Που περιμέναμε να νικήσει και να βγάλει το Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην γενικά χαραμπολά.
3: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
23: Λαμποράλ, πως τη λέτε.
24: Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
0: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε τη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε. Και φέτος ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος.
0: Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε. Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα σας, λέει κάποιος, η ευτυχία ανήκει σε αυτόν που αγαπά.
1: Κατεβείτε κάτω λίγο.
2: Λοιπόν, βλέπω ένα αδιανόητο βίντεο στην Ρουμανία.
1: Μάλιστα.
2: Όπου ένας βούλγαρος τουρίστας. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Καλά.
2: Δεν... Τάιζε μία αρκούδα. Ναι. Ήτανε, ο τουρίστας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Πώς την. Α, μπράβο. Νόμιζα ότι ήταν σε κάποιο πάρκο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ζωολογικό.
2: Εδώ κάπου να πούμε ότι δεν επιτρέπεται αυτό να ταΐζεις άγρια ζώα. Καταρχάς δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Λοιπόν, είναι η αρκούδα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι το βίντεο. Κάποιος τραβάει και ένας έξω από το αυτοκίνητο. Μάλλον στο πίσω αυτοκίνητο τραβάει. Αλλά έχουμε και. Είναι δικάμερο. Είναι καλή η παραγωγή. Έχουμε και μέσα από το αυτοκίνητο. Έχουμε και έξω από το αυτοκίνητο.
1: Αμόρφωση.
2: Λοιπόν, είναι ένας λοιπόν. Είναι η αρκούδα με το αρκουδίνι της. Είναι η μαμά αρκούδα. Mm-hmm. Που ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν η μαμά αρκούδα έχει το αρκουδίνι.
1: Αν τυνιάζει για τα παιδιά της.
2: Τυνιάζει.
1: Μερικές σκληρές κυρίες.
2: Μερικές είναι ανέστητες.
1: Ναι, ναι.
2: Της ρίχνει κάτι, το τρώει. Και σηκώνεται η αρκούδα στα δυο της πόδια. Και του ρίχνει ένα μπουνίδι την αυτόρε που μου δώσες.
1: Μπουκέτο.
2: Φέρε κι άλλο.
1: Άρεσε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τα σκαμπό μου και τα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και του ορμάει μέσα από το τζάμι.
3: Ωραία. Πήγε αυτό.
2: Στο φράγμα Βιρντάρου. Γνωστό σημείο για την παρουσία αρκούδων και τη συχνή προσέγγιση τους από επισκέπτες. Έχουν μάθει. Το βίντεο το κατέγραψε, λέει, ο Μπίζεφ, πρώην παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίφ Γκόρνα Οριαχόβιτσα. Πλησιάζει το όχημα και ορμά προς το εσωτερικό. Μόλις είδα την αρκούδα να αλλάζει στάση, κατάλαβα ότι θα την επιτεθεί. Ναι, όταν.
1: Έχασα.
2: Όταν, ναι, ναι, ναι. Όταν η αρκούδα κάθεται στα δυο της πόδια, λέει, έλα. Ένα-δύο. Όμορφα και ωραία.

0: Εγώ έχω δει έναν τρελό που ντύνεται λιοντάρι και κυνηγάει λιοντάρια σε σαφάρι και ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Άντρας.
0: Τι γυναίκα ντύνεται λιοντάρι. Έχει κάνει... Φαντάζομαι, γιατί φοράει τη στολή, δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Κάνει ντου, σου λέω, τα λιοντάρια... Τρομάζουν και σου λένε τι όρθιο λιοντάρι. Δεν τον τρώμε, ρε φίλοι. Είμαστε φαγωμένα. Τζα, πιστεύω ξέρουν τα λιοντάρια. Μην το φας, θα κολλήσει τίποτα άμα τον φας αυτόν. Πρέπει να είναι χαλασμένο.
2: Είναι μπολιασμένο.
0: Πρέπει να έχει κάνει τον μπολ. Μη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να βάλω ντοματιές κανονικές ή αναρριχόμενες. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα σε εμάς. Η αναρριχόμενη ντομάτα, φίλοι, κινδυνεύει πιο πολύ από τα πουλιά. Το πουλί σπάνια πάει κάτω-κάτω πολλές φορές. Οπότε. Είναι στόχος πουλιού η αναρριχόμενη ντομάτα.
1: Επίσης δεν είναι επικίνδυνο.
3: Δίνουν τέτοιες συμβουλές.
1: Δεν είναι επικίνδυνο για τις αναρριχόμενες ντομάτες να πέσουν. Να βαρύνουν και να πέσουν. Επίσης,
3: σωστό
1: δεν ήξερα,
3: και αυτό.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αναρριχόμενες ντομάτες.
3: Είμαι ένα ξύλο της κατευθύνης προς τα πάνω. Εσύ.
1: Γιατί,
3: μπορεί να θες να τις βλέπεις. Ξέρω εγώ. Να είναι δίπλα στα καλαμπόκια.
1: Τριάρι ντομάτα.
3: Καλαμπόκια. Τριάρο τεσάρι. Κατεβαίνει και χαμηλά στο πώς. Μόνο ήλιος λέει κάποιος, αλλά όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία ήταν. Ξέρα τα παντού. Παντού. Εσπασμένα μπουκάλια. Φοβίρες. Πολύ ωραία ήλιος πριν 20 χρόνια. Μήπως ήσουν εσύ καλύτερος πριν από 20 χρόνια και όχι ήλιος.
3: Ακριβώς.
1: Μήπως. Γι' αυτό οι άντρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες. Τα έχουμε πει, παιδιά.
3: Ναι,
1: αυτό. Έχουν κάτι, μερικοί άντρες έχουν κάτι ιδέες τέτοιες. Α, θα τη δω λιοντάρι. Και θα πάω ανάμεσα στα λιοντάρια. Θα ταΐσω μια αρκούδα. Με το αρκουδάκι της. Ναι.
4: Κάποιος λέει, ήμουνα στη Ρουμανία, σε ένα μέρος τέλος πάντων. Okay, για ένα μήνα, απίστευτο που γίνεται με τις αρκούδες.
3: Α, είναι γενικό εκεί.
4: Ναι, μια μοτοσυκλέτα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για την ανάγκη του. Και τον κατέβασε η αρκούδα γκρεμό, μάλιστα.
0: Άσο μηχανάκι ακολούθα αυτό.
1: Κάνεις εδώ ρε, δεν κατουράμε εδώ πέρα ρε.
0: Μια φορά με ένα μηχανάκι μια αρκούδα σταμάτησε να κάνει την ανάγκη της. Και την έγραψαν.
1: Ρε παιδιά. Φοράει κράνος.
0: Εχθές Μαρία πήγαινα σου λέω, πέρασα λίγο από το κέντρο και είδα μηχανάκι να περνάει με κόκκινο.
1: Αχα.
0: Αυτό το οριακό, το
1: ναι,
0: κόκκινο.
1: Το βαθύ.
0: Όχι βαθύ.
1: Το βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι. Και πάει να πέσει πάνω σε περιπολικό που είχε ξεκινήσει. Λέω μπίνγκο. Δεν καταλαβαίνεις πόσο
1: γρήγορα.
0: Και τα πήραν όλα.
1: Ωραία.
0: Όλα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, κάνεις τη λαλακία. Έτσι. Τώρα που πεις για μηχανάκι. Κάνεις αυτό που κάνεις. Και πας και πέφτεις και πάρω και σε περιπολικό. Δηλαδή, εδώ.
1: Γιατί δεν τους κόρνα, ρε.
5: Τι έγινε.
1: Πας, μωρέ.
5: Τι έγινε, ρε.
0: Γι' αυτό που λένε, εγώ σε πληρώνω.
1: Σωστό.
0: Το λένε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Το λένε το εγώ σε πληρώνω. Ειλικρινά, δεν έχω δει πιο γρήγορη. Ο άνθρωπος τον
1: κάνει εκεί που ήταν σε μηχανάκι, μετά ήταν πεζός.
0: Ναι, κατεβαίνει πεζός, γιατί εμείς είχαμε κολλήσει εκεί στο φανάρι. Είχαμε κανένα δίλεπτο που
1: είχε κολλήσει.
0: Και λέω, τον κοιτούσα από τον καθρέφτη πίσω και λέω ρε φίλε, είναι που είναι, κάνει που κάνει αυτό που κάνει. Και είναι και μπίνγκο, φοβερό. Δηλαδή του κάτσε πολύ δυνατό. Του κάτσε πολύ δυνατό. Και βγήκαν και οι δύο, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ο καλός και ο κακός.
0: Οι κινήσεις ήταν γρήγορες. Κάνει το περιπολικό, κάνει ένα με αλάρμ. Τον πήρα. Αυτό κοιτούσε και έκανε.
1: Το άφησαν μόνο τα κλειδιά να πάει σπίτι.
0: Τι είχε, ρε, τι μου
1: τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Και άντε να πάρει, λέω, τηλέφωνο τώρα. Έλα, πήγα να περάσω με ελάφρο και πήγα να πατήσω αστυνομική. Με είναι. Δεν μπορεί να πει και όλα τα ψέματα μαζεμένα.
1: Οπότε ξέρει, για να έχει ξεκινήσει το άλλο φανάρι, πάνω να πει ότι ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί.
0: Όχι,
1: δηλαδή, πώ είναι το ηλιοβασίλεμα.
0: Δεν ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Ήταν πολύ βαθύ, γιατί ξεκίνησε το περιπολικό. Το περιπολικό μπορεί να ξεκινήσει και με κόκκινο το περιπολικό. Άμα πατήσει.
1: Πώ δεν του την είπε. Δεν περιμένατε.
0: Σου λέω, ήμουν το αμάξι ακριβώ από πίσω. Και λέω, πω.
1: Τι ωραία.
0: Του κάτσε δυνατό μπίγκο, σου είχε κάτι τέτοιο μπίγκο.
4: Όχι, τέτοιο μπίγκο δεν
0: ξέρω.
1: Εγώ σήμερα είδα στη Συγκρού.
4: Δεν ξέρει.
1: Στη Συγκρού είδα ποδήλατο. Στη
0: ποδήλατο μέσα.
1: Κατεβαίνει τη Συγκρού.
0: Στην άκρη ή κέντρο.
1: Δεν ήταν κέντρο.
0: Γιατί έχουμε δει τα πάντα.
1: Ποδήλατο στη Συγκρού, τι γίνεσαι.
4: Τι κάβαλο πατίνι, παιδί μου, δεν στο
1: λέγανε.
3: Πατίνι στη Συγκρού.
4: Το οποίο έχει περάσει στην τρίτη λωρίδα, γιατί πήρε το δρόμο προς Πειραιά.
0: Το επόμενο game είναι δικό μας, ο Αμαρτίας Λεσόρ. Ωραίος ο Αμαρτίας Λεσόρ.
4: Καλό.
0: Μαρία,
1: Αμαρτίας Λεσόρ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το Αμαρτίας.
1: Και όταν λες δικό μας.
0: Ναι. Ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ότι απόψε θα κερδίσει, λέει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, σωστή παρατήρηση του Νίκου.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι αυτά που τα βγάζεις τσάμπα.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Πάρω, τίνω, άνδρο, κεφαλονιά, ένα κρεβάτι και ένα κλιματιστικό. Λέει, νάξω. Α, και νάξω. Όπου έχουν οι φίλοι σπίτια. Σωστό. Σωστό. Ναι, βεβαίως.
0: Τίποτα. Μετά είναι ώρα να μην τους μιλάς. Να βρίσκεις άλλους φίλους.
1: Όχι,
0: ρε.
1: Κρατάς, ρε. Κάνεις repeat.
0: Θα πρέπει να ανταποδώσεις κάτι. Γι' αυτό λέω βρίσκεις άλλους. Γίνεσαι φόρτο.
1: Το κερνάς ένα ποτό. Μα έλα, ρε. Δικό μου αυτό. Δικό μου. Γιατί περάσαμε το καλοκαίρι. Δεν θα σε κεράσω ένα ποτό. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις και σημαντικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου, χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 9. Πού πήγαν οι ειδήσεις? Σας έλειψαν οι ειδήσεις? Λοιπόν, θα σκάσουμε Μπόλιβαρ στα γενέθλιά σας 150 άτομα με ντου. Με καλή διάθεση, αλλά έτσι για το χαμό. Τέτοια θα είμαστε στο Μπόλιβαρ από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε κιόλας, έτσι να απλωθούμε, απλωθείτε να φανούμε καμιά σαρανταριά που έλεγε και ο Χαρικλίν. Λοιπόν, αν είδαμε το ντοκιμαντέρ για την Αγία Οικογένεια, Τσούβι, θα έρθει σε λίγο, παιδιά, κάπου, μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ποια είναι η Αγία Οικογένεια?
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Instacarma, λέτε, για την Αρκούδα, καλά, εντάξει. του κατέβασε
1: λίγο. Αστυνομία.
0: Α, ναι, για το περιπολικό. Σωστό, σωστό, σωστό. Όχι, παιδιά, τα περιπολικά δεν περιμένουν στο κόκκινο φανάρι. Απλά ξεκίνησε, όπως είπε ο Τσούβι, και έπεσε πάνω στο μηχανάκι.
1: Κάποιος έχει φαγωθεί να του πω αν ο Νίστρου πιστεύω ότι θα πιάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ!
1: Εγώ!
0: Εσύ!
1: Εγώ! Είναι 23.
0: Μιλάς εσύ!
1: Έλατε, εγώ θα σου πω. Κάτσε να δούμε τον άνθρωπο τι θα κάνει. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Αλλά σε περιμένεις τη γωνία, γιατί άμα δεν πιάσει, εσύ έλεγες ότι θα
1: πιάσει.
0: Λοιπόν, βλέπω μία είδηση εδώ πέρα. Από το Σίδνεϊ μας έρχεται. Α, κάτι να έρχεται και ο... Έρχεται και ο Τσούβι τώρα στην πόλη Bathurst. 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ. Μπες μέσα, μωρένα, από την είδηση. Θα τα ξαναλέω μετά και θα μου πεις τι είπε. Λοιπόν, δυτικά του Σίδνεϊ, στην πόλη. Στην πόλη Bathurst. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν.
1: Bathurst, όχι φου.
0: Ναι. Κατέσχεσαν.
1: Ναι.
0: Κατασχέθηκαν, τέλος πάντων. 100.000 κατσαρίδες.
1: Ορίστε. Υπέροχο.
0: 100.000 κατσαριδόνια. Πραγματικά να ταιριάζει. Όλη η ραχοκοκαλιά μου αυτή τη στιγμή, ναι, το σκέφτεται. Το σκέφτομαι. Λοιπόν, οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης.
1: Τι έχει Μαγαδασκάρης.
0: Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης.
1: Το ίδιο είναι, καραβαϊκή.
0: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες ξεπερνούν τα 200 χιλιάρικα δολάρια σε αξία.
1: Γιατί τι έχουν αυτές οι κατσαρίδες και κοστίζουν
2: δύο ή μία?
0: Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης ή Μαδαγασκάρης θεωρούνται από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Κάποιες φτάνουν και στο μέγεθος της παλάμης.
1: Τι λες τώρα?
0: Και είναι γνωστές για το χαρακτηριστικό συρριγμό που παράγουν. Αρκετά δυνατό ώστε να ακούγεται καθαρά.
1: Θέλω να τις ακούσω μαζί.
0: Όλες μαζί, κάτω. Πάμε, ρε!
1: Δεν είναι ωραίο να ακούγεται τραγούδι. Άμα πας όλο κατά μαζί, τι λέει?
0: Μαρινέλα, άμα το παίξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιούνται, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ως τροφή για κατοικίδια ερπετά. Κατάλαβες? Γιατί δεν δίνουμε τέτοιο στα παιδιά, ότι περίσσεψε λίγο σαρακάς, δώστο στη σαύρα. Τι τόσμο σαύρα.
1: Μπιζέλι.
0: Πόσο
1: νερό ήπιες μόλις σαύρα. Ωραίο
0: ανέκδοτο. Φανταστικό ανέκδοτο. Λοιπόν, οι αρχές λοιπόν κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες Αργεντινής ως τροφής να στραφούν σε νόμιμες εναλλακτικές
1: δεν
0: ρίζες.
1: Έχουμε ελληνικές.
0: Όπως...
1: Πρέπει να φέρνουμε Αργεντινής. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Ένα εισαγγελέα, ρε παιδιά.
0: Μαζέψτε γρήλους και ξυλοκατσαρίδες, τους είπανε.
1: Πάω. Η ξυλοκατσαρίδα μου αρέσει πάρα πολύ. Ελάτε, ρε.
0: Αυτά.

πώς κατάφεραν και τις μέτρησαν, λέει, τις έβαλαν στη σειρά. Ναι, μέτρησαν πώς, κάθετα, οριζόντια και μετά κάθετα και μετά κάναν τον πολλαπλασιασμό.

0: έριξαν το μηχανάκι, λέει κάποιο. Και βρήκα μέσω βίντεο από κάμερα την πινακίδα. Τι κάνω? Περάστε λίγο πάνω στον αξιωματικό υπηρεσία και κάνετε την κατάσταση. Πάει στο αστυνομικό τμήμα. Με το βίντεο. Αυτό θα πει δεν είμαι εγώ, είναι AI.
1: Ναι, καλά.
0: Θα τρέχετε στα δικαστήρια.
2: Καλά, θα φαίνεται. Θα φαίνεται με το.
0: Και έχει αρκούδα που βαράει που
2: θα υπάρχει. Είναι καλή η ακτή εντεφαλός του τώρα. Διπλό μέσα στη Γαλλία.
0: Ένα-δύο, ναι, με ένα τροπέλι. Με ένα τροπέλι. Τα φιλικά βέβαια τώρα εντάξει, δεν δίνω πολύ σημασία στα φιλικά.
2: Τα καλύτερα είναι τα φιλικά.
0: Εσύ σήμερα έχεις όρεξη. Θα τρέχω εγώ μετά. Παρασκευή. Δεν εννοούσε αυτό.
2: Καλημέρα στο Θεοχάρη. Μαρία, ένα νησί εκεί έξω που να μην θέλει αμάξι, είτε Κυκλάδες είτε Δωδεκάνησα, με καλές παραλίες. Ένα αμάξι.
1: Με δύο άλογα.
2: Με δύο άλογα. Ένα νησί χωρίς αμάξι είναι τα Κουφονίσια. Που περπατιέται, ναι. Αλλά πήγαινε τώρα, ας πούμε. Γιατί μετά δεν θα θες αμάξι, αλλά θα περπατάς πάνω σε πτώματα. Δηλαδή σε ανθρώπους. Ναι, δεν θα μπορείς να στρώσεις πετσέτα. Όρθιο στην παραλία θα είσαι. Αυτό. Μέτρησαν πόδια και διέρεσαν. Όχι, ακόμα και αντίπαρος θέλει αυτοκίνητο. Επίσης δεν εννοώ, όταν είπα για το νησάκι απέναντι την αντίπαρο, λέει αντίπαρος είναι το απέναντι νησάκι, εννοούσα το δεσποτικό. Δεν μένεις εκεί πέρα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νερά, πας με το καραβάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Νικόλ.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, Νικόλ.
0: Η οποία είχε και ρεπό σήμερα.
1: Το καλύτερο.
0: Μόλις ήρθε ο θερμοσύμφωνας που περίμενα τρεις εβδομάδες επειδή ο δικός μου έσπασε και γίναμε λίμνη και ισπή τον οικοκυρά. Αρνείται να τον πληρώσει επειδή έμενα εγώ εδώ, λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι ανάλογα που θα πέσεις, ρε εσύ.
1: Είναι και αυτό, ναι.
0: Είναι που θα πέσεις, τι να σου πω τώρα. Κανονικά είναι πρέπει να τον πληρώσει ή να τον πληρώσει εσύ και να αφαιρεθεί από το ενίκιο, γιατί είναι του σπιτιού.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Δηλαδή το σκέφτομαι το πιο ότι ανοίξει
0: το σπίτι. Δεν τον χάλασε η Νικόλ, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Αν είναι η Νικόλ 3 χρόνια εκεί, οκ, κατάλαβες τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με τη διάρκεια και τη χρήση. Ναι, αν τώρα γίνει το πρώτο δίμηνο, εντάξει, καταλαβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει. Θερμοσύμφωνα χαλάει ούτω ή άλλω.
1: Χαλάει, αλλά τώρα.
0: Δεν το χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Ότι τι.
1: Αν είσαι 8 χρόνια στο σπίτι και χαλάς θερμοσύμφωνας, το φτιάχνεις
2: εσύ. Είναι θέμα αυτό με το θερμοσύμφωνα γενικότερα.
1: Είναι θέμα, δεν είναι φτηνό, είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πόσο καιρό είσαι εκεί στάνταρ. Τα συμφωνείς και στο συμβολέα και ό,τι χαλάσει μέσα στα 2 χρόνια...
0: Είναι που θα πέσεις.
1: Είναι και που θα πέσεις βέβαια, ναι.
2: Πρωθυπουργέ, τι διαβάζω.
1: Ναι, γεια σας. Παιδιά, εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
2: Αυξήσεις βλέπω.
1: Πού?
2: Σε μηνιαίες μικρές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος από 60% ως 95%.
1: Ναι, γιατί είναι αυτή.
0: Αυξήσεις.
1: Δεν μπορώ να πάρει για δουλειά στη Βολτ.
2: Αυξήσεις.
1: Θα δεις έναν με μουσικά και ράσα.
0: 60% δεν είναι λίγο πολλά. 90% είναι περισσότερα.
2: Όσο παίρνει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου, παίρνει ένας Μητροπολίτης.
1: Έχετε πρόβλημα με τη θρησκεία μας, κύριε Ρήλο?
2: 5.000, όχι. Κάποιος θα λέγει ότι μαζεύεται ψήφο.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: δεν το λες αυτό. Έχει αλλιώς γιατί. Πού θα πήγαιναν οι παπάδες?
2: Του
1: άντρη. Του άντρη.
2: Στο Βελόπουλο, ξέρω.
1: Μα, δεν νομίζω, Τάκη. Όχι. Έρχεται μια πολύ καλή χρονιά. Οικονομήστε κι εσείς, έρχεται.
0: Ο Ραφαήλ μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Ραφαήλ.
0: Τι λες, πως τα συνδέω όλα. Με μια φωτογραφία που στην αρχή δεν καταλάβαινα τι είναι. Είναι ένα υγρό κίτρινο που τρέχει. Και λέω κάτι, λέω θα φτιάχνουν κανένα κρασί. Θα φτιάχνουν κανένα κρασί.
1: Ο νους είσαι το καλό, Μαρία.
0: Ναι, γιατί είμαι θετικός άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σε μάρανε.
0: Και λέει ο Ραφαήλ, παιδιά, μπορείτε να κάνετε μια αναφορά για το νερό στα 3 χωριά του Ρεθύμνου, Γωνιά, Πρινές και Άγιος Ανδρέας. 8η-9η ημέρα που το νερό είναι έτσι. Είναι το νερό. Δεν φτιάχνουν κρασί, δεν φτιάχνουν τσίπουρο, δεν είναι μαλαγουζιά. Είναι το νερό που είναι έτσι κίτρινο. Και δεν κάνουν τίποτα, έχει βγει ακατάλληλο για τα πάντα, μόνο για πότισμα κάνει και είμαστε κοντά 2.000 άτομα. Δηλαδή τρέχει αυτό το νερό.
1: Τι είναι αυτό, αυτό είναι αφρός από μοίρα.
0: Ναι. Τι λες ρε Ραφαήλ, τι λες τώρα. Στη Γωνιά, στις Πρινές και στον Άγιο Ανδρέα.
1: Το αναφέραμε.
0: Ένατη ημέρα, δηλαδή μόνο για πότισμα το νερό, 2.000 άτομα. Είσαστε και κουβαλάτε νερά, φαντάζομαι, για τα πάντα. Για μπάνιο,
1: για μαγείρεμα,
0: για τα πάντα όλα. Το είπα, ρε Ραφαήλ, μακάρι να γίνει κάτι.
1: Και γίνεται ψάρι.
0: Αλλά όχι, εσείς.
1: Γίνεται ψάρι.
0: Ναι.
2: Φωνάξε τον μητροπολίτη, βασικέ. Τέσπα, πάμε.
1: Κοίτα, είδες που δώσα 60%.
0: Ναι, θαύμα.
1: Και να το φτιάξει.
0: Να κάνει το νερό κρασί.
1: Εσύ αυτό θα ήθελες. Όχι, το αντίθετο θα ήθελες. Το νερό κρασί για πάντα. Να ανοίγεις τώρα το.
2: Τη
1: βρίσκει να βγάζει λαζαρίδι.
0: Δεν έχει δει το βιντεάκι που λέει αν ερχόταν τώρα Ιησούς, τι θα του έλεγες? Και φέρνει μπιτόνια νερό. Ορίστε.
1: Τέλειο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς
4: το
2: πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνετε.
4: Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν.
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
5: Ασημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
5: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι, ασημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Τι λεωφορείο λωρίδα.
0: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο λωρίδα. Σε λεωφορείο δρόμους.
0: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
4: Παλαιότουλο.
10: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω να
11: δύο ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
5: Εντάξει. Ωραία.
14: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
4: Big Wins for FM στους 96,
5: άντε παιδιά, ησυχία.
4: 94,6, τα άλλαξα όλα.
5: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει χώρα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
5: Απ, εδώ θα σταθούμε.
15: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χώρο να είναι έτοιμο τότε.
0: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο για δίτης πως το λες, παίρνει χώρο από το εξωτερικό.
13: Το χώρο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χώρο το μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
5: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: λέω, το λέω. Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή.
1: Έχει έρθει μήνυμα που λέει: η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Το τυπώνω. Το τυπώνω, το μοιράζω. Φέι γβολάν.
0: Δεν το ξέρω τι λέει. Φέι.
1: Φέι
0: σκορδάν. Δέκα χρόνια να είσαι, πληρώνει ενίκιο, σου παρέχει το σπίτι, τα αυτονόητα. Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μου έκανε γκάς λάτι. Σήμερα. Αφού εσύ δεν έχει πάει στη Μύκονο. Τι φέρει άποψη, έχει πάει μόνο στη Σύρο. Έκατσε σε μια γωνιά γιατί τι θέλω να, να κάνω το ένα-ένα απόψε.
1: Ναι. Θα το κάνεις το ένα-ένα απόψε.
0: Καλά. Κάτσε να τελειώ. Βγήκα έξω, έκανα τόσες δουλειές και είστε ακόμα εδώ.
1: Ναι ρε παιδιά, και όμως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί σήμερα
1: η εκπομπή, δεν ξέρω τι έγινε, τι συνέβη. Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε τώρα, εντάξει. Τι θες να φύγουμε δηλαδή.

0: Πολλοί κόσμος λέει όταν φύγει να τον ξυλώσει και να τον πάρει μαζί τη.
1: Και βάλει τον παλιό, μην το μετάξει.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Όπως κάνουμε με τις κλειδαριές, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συμβόλαιο λέει ποιος πληρώνει το θερμοσύμφωνα και ποιος πληρώνει και την ύφη, έχω να πω.
1: Πάντα με φοβίζει ότι θα σκάσει αυτό κάποια μέρα.
0: Θερμοσύμφωνα.
1: Ναι. Πάντα με φοβίζει. Δεν ξέρω, με φοβίζει σαν εφεύρεση. Νομίζω ότι σε πολλά χρόνια δεν θα υπάρχει.
2: Πώς θα ζεσταίνουμε το νερό, δηλαδή.
1: Ζεστό. Με
0: ηλιακό.
1: Με application.
0: Με ηλιακό, με boiler.
1: Θα πατάς το κινητό και θα γίνεται μια σύνδεση του νερού με το. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εδώ θα έχουμε ρομπότ να μας γλύφουν τα αυτιά. Τρόμαξες.
2: Τρόμαξα. Λίγο.
1: Ναι.
2: Λίγο.
1: Έχει γίνει και αυτή η έρευνα, Μαρία, από πανεπιστήμια. Δεν έχουν δουλειά τα πανεπιστήμια. Που βρίσκουν ότι ο χορός των ανδρών, κάποιες κινήσεις που ξεχωρίζουν οι άνδρες, είναι πιο ελκυστικές από τις γυναίκες. Και η κορυφαία dance move είναι αυτό το γόνατο ψηλά του Σάκη. Αυτό λέει τραβάει πολύ τις γυναίκες όταν οι άνδρες.
0: Άμα το κάνει ο Σάκης.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν το κάνει ο Τάκης. Κοιτάξτε, εγώ θα ψηκούνω το πόδι έτσι.
0: Ότι έγινε έρευνα για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν τα αγόρια χορεύουν και κάνουν κίνηση, ψηλά γόνατο δεξί και αγκώνα αριστερό κοντά. Επαναλαμβάνω την κίνηση, Μαρία, σηκώνω πόδι στο γόνατο, σαν να κάνεις ποδαράκια δεξί και το φέρεις τον αριστερό σου αγκώνα στο δεξί. Ότι αυτή η κίνηση τραβάει.
0: Εντάξει, δείχνει μια ευληγησία.
1: Δείχνει έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος νιώθει άνετα με το σώμα του. Ναι, που δεν είναι γκουμούτσας. Χρήστος γκουμούτσας, εύκολα.
0: Επειδή τα λέμε πανεπιστημιακά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με γάμα μπροστά η γκουμούτσα.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Εκείνη το γάμα.
0: Με γάμα, γάμα.
1: Αυτή είναι η κίνηση 13, Μαρία. The ideal dance move to attract women. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ωραία αυτή η έρευνα.
0: Καλημέρα, λέει, στη Γερμανία, για να μην έχεις τέτοια θέματα, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, είναι άδειο. Φέρνεις μέχρι και τη δική σου κουζίνα. Τα έπιπλα,
2: τι είναι
0: τα ντουλάπια, εννοείς ρε εσύ, Αντώνη.
2: Όχι, τα ντουλάπια δεν φαντάζομαι.
0: Τα έπιπλα, λέει. Δεν λέει τι
2: συσκευές. Τα έπιπλα, το καναπέ, το κρεβάτι.
0: Όχι, όχι, τα κουζίνα, σε παρένθεση έπιπλα. Δηλαδή τα ντουλάπια. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
2: Μαρία, επαγωγικές εστίες κεραμικές, λέει Αφροδίτη. Εγώ θα πω γκάζι.
0: Καλά, γκάζι. Ναι, άμα έχουμε γκάζι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, γκάζι, καθαρί. Ναι, και αυτοί να έχουν μείνει ακόμα.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια με το
0: εγώ το τι, κεραμικές έχω. Υποχρεωτικά. Δικηγόρος εδώ, το θερμοσύμφωνα τον αλλάζει ο ιδιοκτήτης. Φίλια! Γεια σας. Κάποιος που ζήταγε έτσι συμβουλή για νησιά λέει στην Κάσο να πάει ο φίλος να μας πει πως είναι να πάμε κι εμείς.
1: Μακριά πολύ δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εδώ δίπλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάσο Μοσχάτου.
0: Τα ντουλάπια τον Εροχήτη τη βρίσκει όλα, ναι, λέει, στην Γερμανία. Όντως, λέει, τι έχει, μόνο τείχους έχει. Βάζει και την πόρτα.
1: Τι έχει μέσα, λέει, καλά σου λέει. Μάλλον τα ντουλάπια είναι αυτά τα συναρμολό. Δεν είναι του
2: με κουρελού.
0: Τι. Περίεργο. Δηλαδή βάζει και την μπανιέρα.
1: Ξεκινάει. Χωρίς λάμπα. Ποια μπανιέρα εκεί είναι όλα κάτω. Κάτω με μία κλίση το μπάνιο ελαφριά. Λες και είναι τρία μποφόρ, Μαρία. Το μπάνιο, όλα τα μπάνια που πήγα εκεί σε σπίτι στη Γερμανία δεν είναι με μπανιέρα. Είναι αυτό το ντους. Αλλά έχουν και μια ελαφριά κλίση να φεύγουν τα νερά πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή τρία μποφόρ. Αν έχεις κάνει μπάνιο σε καμπίνα, εγώ που πάντα κάνω, ας πούμε, νιώθεις ότι πας αλλού για αλλού.
0: Μέχρι έναν άντρα να μαγειρεύει, Αφροδίτη, και μην ασχολείσαι με τις εστίες, λέει κάποιος. Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Στην Ολλανδία λέει το πάτωμα θεωρείται έπιπλο και πρέπει να το βάλει ο ενοικιαστής.
1: Τι λέτε!
2: Και τι θα είχατε, χώμα!
0: Έχει τον από κάτω. Γεια σας!
1: Σου δίνουμε ένα σκυλόσπιτο, δεν βλέπεις.
0: Ελπίζουμε να μην σας ενοχλήσουμε.
1: Get you out of the box. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Out of the home.
1: Μαρία Ζαφυρά.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλα.
1: Πάνω Ζήλες. Ή από εδώ.
3: Του Σαββόκη.
1: Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος. Πρώτα όμως Παναγιώτης Κεφαλάς εδώ.
0: Αμέ.
1: Για το αθλητικό δελτίο πράγμα.

πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Έχετε δει για... Εντάξει, πολλά λένε για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, φτιάχνει έναν νέο δρόμο δικό της. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp, μπαίνει στη νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Λοιπόν, και αν ψάχνεις veggie επιλογές και vegan επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση που δεν είναι, ας πούμε, σαν να τρως χαρτόκουτο, mm-hmm. πήγαινε μια βόλτα από τα Lidl και θα δεις, θα ανακαλύψεις πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Έτσι, έχει λουκάνικα, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ό,τι φανταστείς σε γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Είναι γεύσεις που θα λατρέψεις.
0: Σάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Τι ωραίο είναι ο σάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Μην αγχώνεσαι, γιατί δεν θυμάται αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνα.
1: Τρομάξαμε κι άλλο κόσμο. Μου ήρθε και εμένα μήνυμα. Το μόνο που καταφέρατε, ναι. Είμαι στον Κηφισό. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνα.
0: Δεν παθαίνετε τίποτα, παιδιά. Δεν παθαίνετε τίποτα.
2: Τερματίζει ο θερμοσύμφωνα.
0: Σταματάει.
2: Σταματάει.
0: Ο αφή τρει μέρε ανοιχτό, πλάκα κάνει.
1: Μποφιλιού.
0: Νομίζω ότι με αγαπούσε ο Θεό και είχα στο νερό πάντα.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες.

Σήμερα είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σλούκας και τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει ναι, εντάξει, θέμα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Είχα να δώσω την ευχή μου, τα χαιρετήματα.
0: Okay, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την C-Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζέντερφιλ.
0: Φαντάζομαι πώς είναι τώρα, δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τις C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στον

έτσι γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 ευρώ για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 ευρώ για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα cjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Θα έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Πώς ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τσάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλιο των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Το βόλιο των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, είχε καλές και μέτριες στιγμές.
0: Μα.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θες να λέω ψέματα?
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε...
1: Βαρέθηκες. Ναι.

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Α, οπότε...
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Οι κακές γλώσσες θα λέμε.
1: Και πάλι, να σου πω κάτι, είσαι
0: αχάρεστος.
1: Είσαι αχάρεστος, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πεις μπράβο το παιδιά, ας καθίσεις να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Τους έστριψες να πούμε και τους πέταξες να σπίμενε λιμονό.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία. Γιατί μπορεί να πας μετά, θα βγει.
0: Μπορεί.

0: Φίλε μου, ο ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά δεν θέλουμε τώρα να πλαθιάσουμε.
2: TV Plus μας προμαύρει οθόνη από τον Tom και τον Jerry στις Daenerys.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε ταμπάκο?
1: Θα έχει έφυρεση. Σήμερα όμως θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει.
0: Τη Δευτέρα.
1: Κυριακή είπες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί πρωί για να έρθει, λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή.
0: Οκ.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: Ακούγα για λίγο λέρες, γιατί ήμουν καθυλωμένος στο αυτοκίνητο και υποχρεωτικά ακούγα, ας πούμε. Αυτοί τι κομπορεύονται ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουν και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα πέσαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Έλεος ρε φίλε.
1: Το μπίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος.
1: Καλά, είναι γεννημένα.
0: Δεν μπορεί να μην να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό, το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη που με διώχνα. Έχουμε κάνει με εκπομπή με το Χριστάρα το Παραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρεις.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μας δεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μας δεις, θα έρθεις στον Πόλιβα να θες να μας δεις.
0: Α, τώρα το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και να τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά.

0: Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθει σε 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσει.
1: Εσύ θα έχει φύγει, εντάξει. Εμεί θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσει το μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί.
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα.
1: Οι
0: παντελίδες και τα.
1: Μια χαρά. Μέχρι τις
0: 8.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε αυτό. Τις 7 θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε.
0: Τη σαβούρα θα τη μαζέψουμε.
1: Ωραία,
0: καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά.

0: Παραστέρης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόψη της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Είναι κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλε.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Ναι, και νωρίς, γενικά πάντα και στο Βόλε, από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ρόστερ τους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates, Σάββατο 13 Ιουνίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου, όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Κλέσσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν πήραμε το ρημάδι το ευρωπαϊκό. Πανηγύρια και κακό το είδα στην τηλεόραση. Αντίθετα με όλη την υπόλοιπη χώρα που ήταν μέσα στο σεφ εκείνη την ώρα.

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισε και το δε.
1: Το βλέπα, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Και η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Ναι, δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει, ρε φίλε, να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό
0: με του Χριστόπερ. Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα, ρε.
1: Ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα για να χάσει.
0: Να δει δυστυχία. Έχω παίξει στο 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στου Γάλλου και στου.
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
1: Και, για...
2: και
1: γιατί ρε φίλε δεν είναι κάτι να δεις.
0: Ναι. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα ρε.
1: Λοιπόν, γιατί δεν είναι κάτι να δεις. Η Γαλλία έχασε 2-1 φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχει φάει στο 84 από τον Διαλό αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από τις βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλίας.
1: Δεν είπα εγώ, είσαι τον πάγκο, ναι, έχω πει πεθαράδες. Ναι, ρε παιδί, εγώ είπα ότι ξεχάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν, και είναι, πάμε, δοκιμάζω πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζω τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι μεγαλύτερα φαβόρη του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεράν Τόρες στο 16, σοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έβησε το πράγμα.
0: Ωραία.

0: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί αυτό το σχήμα με τα τρία στόπερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και για πρώτη φορά δεν πήγε άσχημα.
1: Δεν είπα να μην χρειαστεί. Είπα ότι οκ, εντάξει. Όταν είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν ξέρω. Δεν σου κάνει η κέφι να τα δεις, ας πούμε. Ακόμα και αν. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη τα περισσότερα φιλικά του, των ομάδων δεν μπορώ να τα δω.
0: Όντως.
1: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γράφηκα.
0: Εντάξει, που... να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα, Αγγλινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
1: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
0: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
1: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα να μιλήσει, λέει.
2: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι.
2: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
2: Για να βγω για σχόλιο.
1: Με πήρε, τη λέω, ναι, την είδες. Ναι, για πες μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύεις μου.
0: Λοιπόν,
1: τι να σε κάνω,
0: ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετήματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι δημοσιογράφος.
1: Γεια σου, Μαρία.

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δεν είπε, λέει, θεάρα και τα λοιπά για αδυνατισμένη κουκλάρα. Έτσι να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μα ακού.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχει καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντως άμα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάω, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, χαρά το κορίτσι.
1: Όχι, για αυτήν να είναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι, τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάζε καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

0: δουλειά και στο γραφείο.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το έχει εμπνευστεί ο Κυριάκος λόγω του διαγωνισμού που κάνουμε τη CJETS. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνετε μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε πρόσωπο του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μοντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωταθλημάτων, των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες, αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες, περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που θα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάψουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: Το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4-5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξαναλέω.
0: Γιατί για τις 3.
1: Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου την τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό ραδιόφωνο, εμείς ζωντανοί που είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις, να την γράψουμε, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.

0: περισσότερα και τα κόψαμε να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
1: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Μπράβο. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
0: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα,
1: ναι,
0: θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόλου και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
1: Ωραία είναι αυτό, ρε.
0: Για τους άλλους ή για εσένα?
1: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι θα... Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
0: Φιλίπ, ότι είτε θα βρούμε χορηγό να μας αυτό
1: όπου να είναι, όχι. Όπου να είναι, όχι. Άργουρα και τέτοια.
0: Σου ξαναλέω. Άρα κάνεις το άργουρα, να κάνει προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
1: Εύκολα.
0: Τι εύκολα, δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρυνιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς, μα εγώ θα κάνω τον...
1: Τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
0: Σε μένα
1: θα
0: λες.
1: Βέβαια τώρα λέει ο Νίκος εδώ.
0: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή καντίνα.
1: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
0: Σταμάτα, από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είστε τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν στην άνω την ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιοδήποτε προορισμό της SeaJet στο Αιγαίο. Θέλω να μπει ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις. Είναι
1: 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.30 για να έρθω στο τηλεφώνο. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε τι γίνεται. Ή έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δύναμη και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, εμείς δεν το διαλέγουμε.
0: Αυτό λέω. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι βάζουν φίλους, αδελφές,
1: ό,τι και αν κάνουν,
0: έσχιαζουν το νούμερο, είναι
1: δικαίωμά τους.
0: Αλλά
1: που παίρνουν τηλέφωνο έχουν...
0: Μιλάμε τώρα για... Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Οκ, να βάλουμε και το...
0: Όχι, ένα νούμερο είπαμε. Δεν κρατιέσαι για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θα σας πω για την αυριανή.
0: Σάββατο, αύριο φυλάκια.

Λοιπόν, ορίστε. Γι' αυτό το μπέρδεψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, να δούμε αν, okay. και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ζήτη!

el cálculo final.

0: κοιτάς έτσι καθόλου. Μην με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Θα καλέσουμε. Θα καλέσουμε 2-3 νοματέως. Εκεί κάτι έγινε. Λοιπόν, θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβας κοντά μας. Έλα Νικόλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Πάμε, γιατί το κοίταγες έτσι, πες μου. Και πώς το κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα, να πούμε.
2: Για καλό λόγο, νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι όμορφη, θα την κάνουμε τώρα σιγά. Και άμα δεν ασχολιόταν, δεν θα γινόταν η γιορτούλα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, τραβάω Νικόλα όλη μέρα. Δεν έχουμε τόσα του τρελού και έχω και τον Πάμπλα. Έλα, μωρέ,
1: ξεστέλνει ότι δεν θα έχει προβατίνα.
2: Αυτό είναι τη Αβαντάζ, ναι.
0: Είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένα μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα
2: το. Σωστό.
0: Όλα, εμεί πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
1: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά ότι ο Ντόρση, αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε στο δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμο τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα με το τι θα έχει γίνει σήμερα, δηλαδή θα έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρση κανονικά διαθέσιμο τη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνο για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί δεν είναι κάτι
1: ούτε τη Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι και η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα.
1: Okay.
2: Θα είναι κανονικά. Ναι,
0: συνέχεια, δεν το βλέπω το σκικάνοντας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τις απαιτήσεις του αγώνα και πώς θα ρολάρει η ομάδα χωρίς αυτόν
2: τον σκορπιό. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, που μπορεί να τον πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώς, αν είχε γίνει το break, ίσως να ήταν διαφορετική σκέψη το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί ίσως είναι ένα θυμός κόπωσης ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε δεν είναι. Δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια 11 Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμους.
1: Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν λέω.
2: Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας. Υπήρχε ο Μπουρνελές, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη 12, έτσι.
0: Γιατί είναι, για να συμπληρώσει το κουτάκι. Το άδειο, ναι.
2: Νομίζω ότι αν διατηρείς την ίδια 11, αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρίκ Τζόνς. Κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Ο Τζόνς δεν ήταν κακός. Απλά χρεώθηκε γνωρίς με 2 φάουλ. Και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξι τα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των.
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω τον Νικόλα μου, και η κούραση. Διότι είναι άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούρασης. Καλό να πηγαίνεις ένα-δύο μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μάτς με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή. Που δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια 11 ο Ολυμπιακός. Το λέω 11 και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Ή νιώθει και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπορ μας αρέσουν, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του, δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς στο μισό τα μισμάτς που έβγαιναν τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Άνταμαν, αν δηλαδή θα.
0: Έχει το γάντσο ή όχι.
2: Ναι. Και τι θα αφαιρέσει. Γιατί για να βάλει
1: είναι μεγάλο Χουάτσο, δίλημα για αυτόν ναι, τώρα. Να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Έπεσε
0: και στην Κέντα που δεν έχει το Χουάτσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω από τους δύο λείπουν. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να χτυπάει από τη μία ο Ντόρση και από την άλλη ο Σλούκα, δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογή, είναι λίγο ξέρεις, μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων, θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι πιστεύοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς. Ότι δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Υπήρχε μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστεψε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιοχή ατμόσφαιρα έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίζηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή. Πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίχτες δεν γίνεται.
2: Το Γκραντ, το Χέις Ντέιβις, λες, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από τον Γουόρτ, σίγουρα περισσότερο από τον Πίτερς. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μη με κοιτάς, δες.
1: Ζέπελιν.
0: 30 χρόνια εκπομπή, πάει από 30 χρόνια, Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ζέπελιν. Έτσι πρέπει. Okay. Λοιπόν,
1: συνέχισε.
0: Και, εντάξει, τώρα τι να σας πω. Θα σας πω τώρα ότι είναι ένα μεγάλο πάρτι, είναι ένα φοβερό reunion, παλιοί, νέοι, όλοι εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα εκπέμπουμε από το Bolivar στην ακτή του ήλιου. Ξαναλέω, δεν θα είναι εκεί απλά. Από εκεί θα βγαίνουν και εκπομπές. Από εκεί θα παραλάσσουν όλοι πάλι και νέοι. Mm. Μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμματος.
1: Με το Μαγιό να έρθετε.
0: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν, εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια. Τη Δευτέρα, ξαναλέω. Bolivar ακτή του ήλιου αυτή τη 10 η ώρα το πρωί, 2-10-95-79-83-4-5. Αφήνει το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές και αυτές τις προκλήσεις θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε,
1: okay.
0: Θα είστε σε VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
1: Άντε, ρε,

Στον πάγκο της νίκης Βόλου θα κάθεται από την έναρξη της σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν στη Σαλκή πάει τη συνεργασία της με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

0: Γιώργο Πετρίδη, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά
1: Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω, αγωνιστικά, στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες δοκιμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξω σε όλο πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω
1: ανοιχτό.
0: Ότι σήμερα θα είναι καλύτεροι και οι δύο.
1: Ναι, αλλά
0: το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω δηλαδή.
0: Δεν μπορεί. Εκτός αν πλακωθούν στα κέντρα
1: ναι.
0: Και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: αυτό, δεν το βλέπω
0: 123-128, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.

0: Να πούμε επίση ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να αρχίσει τώρα. Ο Γιάγια του Ρε.
1: Σε μια ομάδα.
0: Στη Σλόβαν Πρατισλάβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Έχει πήγε ο δικό του εκεί ο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά. Ναι. Είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43 συνήθω ξέρει. Ξεκινά λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Αν το έχει.
0: Ούτε εγώ. Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για 3 χρόνια στο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τα αδέλφια πήγαν Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Αιώνια αντίπαλοι. Μου θυμίζει τους Καζάριδες στο Βόλεϊ. Και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
1: Ναι, υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζι.
0: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα λέμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
0: Έτσι λες.
1: Λένε, ναι.
0: Γράφτηκε χτες για ΠΑΟΚ, ναι. Και σήμερα γράφεται για Άρη. Έχει γίνει
1: έχει
0: πολύ ωραία τα βατούρα.
1: Θα έχει μια μάχη εκεί, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
2: Για να δούμε, ναι, ναι, ναι. Αν τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Όπως και η Εξάδα τον ξέρουν προφανώς. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει ο Αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον τα δύο πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει ένα ακόμα.
1: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι, μοιάζει ένα μονόδρομος.
1: Παρόλο που τ' άκουσε μετά. Λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντ, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγος θα λέξει την πρόβλημα, δεν έχω 60 λεπτά στο παρκή.
1: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και όχι
2: ακριβώς.
1: Μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ναι. Ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
2: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
1: στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα. Δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε... Τι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
2: Έτσι είναι. Αυτά συγκινήθηκαν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σοφαρίσει. Κατάμεστα είναι το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει να κυρίσει sold out.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστα ελάχιστα εισιτήρια που μένει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόση κάτοικη διαρκεία θα έρθουν.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή. Ότι
2: ναι, ναι, ναι. Κάποια... Γιατί είναι πολλοί που έχουν...
1: Από επαρχία είναι,
2: από επαρχία, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
0: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κομμάτι του οποιοσδήποτε.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα που ανά πάσα ώρα και εντάξει, έχει ανακοίνωση και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει φθηνά αεροπορικά. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι, επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα διαρκεία της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκεία. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια, πολλοί από αυτούς θα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Τι μας περιμένεις να δεις, ρε Γιώργο? Περιμένεις να δεις πάνω κάτω. Σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες από την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μάτσο τρομερά ποιοτικό. Πολύ τακτική. Και γενικότερα νομίζω ότι και αυτό θα κρυφθεί, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Αυτά.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος τι ακριβώς έχει, ρε Σιγιώργο?
2: Είχε από νευροσίτιδα, πελματιά από νευροσίτιδα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ένα θεματάκι στο πέλμα.
0: Τι πιθανότητες δίνεις να είναι σήμερα στη διάθεση?
2: Μπορεί να είναι στο 10 και βλέπουμε. Μπορεί να είναι στο 10 δηλαδή και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν έχει πολλές σημασίες.
0: Και να είναι στο 10, απλά δηλαδή να κάνει κανένα τρίπλο και ξεσυζήσει να δώσει ανάσεις, φαντάζομαι.
2: Ναι. Επειδή έχει χάσει πολλές μέρες προπονήσεις, είναι πάλι λίγο πίσω αυτό μόνο, δηλαδή. Ναι. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, δηλαδή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ωραία. 9 η ώρα, λοιπόν.
2: Αυτά, κύριε. Ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Καλή συνέχεια.
0: 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL. Mm-hmm.

0: το ρόστερ λέει τη Εθνική είναι για γέλια ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
1: Για παίζε, που λέει ποιο να φωνάξει.
0: Εγώ θεωρώ το ρόστερ μα είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
0: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο της. Αλλά είναι άλλο πώ θα δέσει αυτό το σύνολο. Γιατί κυρίως απαρτίζεται και από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στις τάξεις της εθνικής. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο.

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ. Αχ, όχι να έχει. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
1: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πριν ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
1: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Ρόμπερτσον.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγιά τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Με προσπαθεί μου ρε φίλε, χωρίς πέναντι όλη τη χρονιά.
0: Δεν τα πω τώρα.
1: Όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
1: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την, μετά από 9 χρονιές στο Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λόδρακο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

όσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλεβο Ασνάκτη του Ήλιου, το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα, που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά, θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: Κυριάκο μου, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. Σε 3.18 το λένε στο τηλεφόνο του. 3.48 του κύριου Πίκουλα και 0.91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης 0.13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης 0.50.
1: Πώς θα μας μείνουν?
0: Θέλουμε άλλα 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία. 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3.31.
1: 16.
0: Το 16 ο κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5.27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3.90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32.
0: 32 ο κύριος Τσελεμάκος Θανάσης. Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα, ξαναλέω τα 10 ονόματα που κερδίζουν τις υπέρες προσκλήσεις. Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης, ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται, Αντώνης, Διαματοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, οι 10 τυχεροί που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριζε την εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Ξέρεις τι γίνεται τα λαγή, δίνει χέρι σαν το κάσ, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εδώ μπήναν και οι δύο μαζί και να μας πλακώσουν. Όχι κύριε, δεν θα σας περάσει. Από τον Πάπη και τον Σάββα ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κύριακο. Εσείς μένετε ζανισμένοι να ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, ρε.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό. Εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλεις και εσύ να σου εκεί πάνω.
2: Κι άλλη μια νίκη, δίνει από πλάγια, πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, φέρνει. Από... και την βγάζει σε κόνελ.
0: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.
4: Ναι.
0: Τι.
4: Λό.
1: Λό, γιαγιά, ποιο θα του τα λέει.
4: Ναι.
0: Καταναγκασμός.
4: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει βούκες.
0: Τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
1: Δεν την κακομπάδαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα γενέθλιά της, καθώς την Δευτέρα είναι η ημέρα ορόσημο στα μέσα επικοινωνίας που γράφτηκε ιστορία και πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στα Αργιανά για τον Sport FM, τότε όπως ξεκίνησε και τώρα είναι ο Big Wins Sport FM, με ένα μεγάλο πάρτι που ετοιμάζεται για όλους εσάς και εμάς στην παραλιακή στο Bolivar, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ πέρα και έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία στο ραδιόφωνο. Θα τα πούμε όλα και για να σας προετοιμάσουμε, και όσοι θέλετε να βρεθείτε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα, να βρεθείτε στο γνωστό μαγαζί της παραλιακής. Θα τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε με τα χθεσινά, όπου είχαμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 στους τελικούς της Τίχημαν GBL, με έναν τρομερό Hayes Davis, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ πραγματοποίησε ίσως τη χειρότερη του εμφάνιση στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Όμως χθες ήταν φόβος και τρόμος, εγώ αυτό έχω να πω. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Αστέρα του Επτάστερου. Πολύ καλή εμφάνιση με

23 πόντους με 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, και ήταν για άλλη μια φορά σημαντικός για το τριφύλι ο Όσμαν με 11 πόντους, 6 rebound και 2 assist. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 29 αγωνιστικές, μετά από 29 νίκες που είχε σε κανονική διάρκεια και play-off, με τον Φουρνιέ να έχει 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist, αλλά και 6 λάθη, σημαντικό και αυτό, παρότι δεν είναι στα σημαντικά του, στα σημαντικά καλά του Φουρνιέ, ήταν στα σημαντικά κακά του Φουρνιέ. Και ο Χολ είχε 11 πόντους και 3 rebound. Και πλέον οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το επόμενο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Γι' αυτό και το πάρτι πάει μέχρι τις 8, γιατί έχουμε μετά τον τρίτο τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους δύο αιώνιους, που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Οπότε γι' αυτό οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πάνε μέχρι τις 8, για να μπορέσει να υπάρξει μετά η μετάδοση από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να έχετε και εσείς εικόνα και την μετάδοση από το Φάληρο. Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι. Έχουμε σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι στους τελικούς του NBA ανάμεσα στους Spurs και τους Knicks, με τη Νέα Υόρκη να είναι τώρα βασικά 97-97. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, 2:59 για τη λήξη στην τέταρτη περίοδο. Θυμίζω ότι οι Νεοϋορκέζοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, οπότε προηγούνται με 1-0 στη σειρά, και τώρα είναι 97-97. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση αυτή τη στιγμή για όποιον θέλει να τη δει, και από ό,τι είχα ψάξει και αυτό συζητούσαμε τον κύριο, γιατί ετοιμαζόταν να το βάλει και να το παρακολουθήσουμε live, δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Υπάρχει μέσω του Prime για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ναι, του Amazon, ναι. Οπότε μέσω του Prime μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει ζωντανά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει, δεν το έχω ψάξει να σας πω την αλήθεια, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Και υπάρχει στην Κοσμοτέ μία ημέρα μετά, όπως υπάρχει σε κάποιες χώρες. Ίσως το κάνουν, η δική μου εκτίμηση είναι, ίσως το έχουν κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει μετάδοση μέσα από το Prime, οι άνθρωποι του NBA να υπάρχει μετάδοση μόνο από εκεί. Δεν έχω ξέρω όμως το γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα και μέσα από το sportfm.gr, όπου υπάρχει το σχετικό live που μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του αγώνα, και εμείς παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για το πώς θα καταλήξει αυτή η αναμέτρηση. Είχαμε και σημαντικά φιλικά λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Μεξικό ξεκινάει την γιορτή του ποδοσφαίρου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε περίεργες ώρες, γιατί κάθισα και είδα λίγο το πρόγραμμα που χρειάστηκε να το φτιάξουμε και για το sportfm.gr, με πραγματάκια που έρχονται και για αυτήν την κατάσταση. Και έχει παιχνίδια στις 3, 4, 5, 6 και 7 η ώρα το πρωί. Οπότε εδώ πέρα που θα είμαστε τα Σαββατοκύριακα, πρώτα ο Θεός, θα μπορεί να κάνουμε και καμιά περιγραφή, να βλέπουμε κάνα παιχνίδι και να σας μεταφέρουμε και το πώς θα πηγαίνει αυτό το match, το κάθε match. Οπότε θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εμείς εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Ποιος θα το έλεγε αυτό πριν από σχεδόν 20 χρόνια, όταν θα ξεκινάει το δικό μου ταξίδι εδώ πέρα στο σταθμό. Πρώτα από το site και μετέπειτα από το ραδιόφωνο. Το πώς θα βλέπαμε με Μουντιάλ και θα περιγράφαμε ή θα μεταφέραμε το τι θα γίνει. Εντάξει, είναι όμορφες αυτές οι καταστάσεις. Και είχαμε διάφορα φιλικά που έγιναν τα ξημερώματα. Ξεκινάω με τον Καναδά, που είναι μία από τις οικοδέσποινες χώρες, που ήρθε 1-1 με την Ιρλανδία. Έδειξε θετικά πράγματα, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα, όπως διάβασα και στα site του εξωτερικού, και σας μεταφέρω ουσιαστικά στο sportfm.gr, γιατί έτρεχα και δεν έφτανα πρωί-πρωί. Είναι από αυτές τις ημέρες που τρέχεις. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε την ήττα της ΑΕΤΗΣ του Πιερό της ΑΕΚ με 2-1 με ανατροπή από το Περού. Έπαιξε βασικός ο Πιερό της ΑΕΚ μέχρι το 60 και αντικαταστάθηκε. Και είχαμε και τη Σαουδική Αραβία, που για κάποιο λόγο δεν την έχω ανεβάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την έχω ανεβάσει. Τώρα αυτό πάω να κοιτάξω.
που έκανε επίδειξη δύναμης τα ξημερώματα δική μας ώρα στο παιχνίδι με, ένα λεπτάκι, με, την, με το Πέρτο Ρίκο, κέρδισε 3-0 η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του δικού μας Γιώργου Δόνη. Έχουμε και έναν Έλληνα στο Μουντιάλ που κέρδισε με 3-0. Το τελευταίο γκολ μεταξύ μπήκε στις καθυστερήσεις. Πολύ καλή εμφάνιση από τη Σαουδική Αραβία κόντρα στο Περού. Έδειξε πολύ έτοιμη, πολύ έτοιμη από αυτά που διάβασα στο εξωτερικό, γιατί εικόνα δεν έχω και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σας. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ 5 η ώρα και να δω τη Σαουδική Αραβία. Αλλά από την εικόνα που υπάρχουν από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, γράφουν πολύ καλά λόγια για την ομάδα του Δόνη, που μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την Αργεντινή του Μέση, βάζοντας δύσκολα και θέτοντας σε κίνδυνο την όποια πορεία της Αργεντινής που χρειάστηκε να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο τέλος και να είναι αυτή η ιστορική στιγμή για τον Λιονέλ Μέση και την ομάδα της Αλμπιστελέστε. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχουν στο sportfm.gr. Για κάποιο λόγο το είχα αφήσει να μην φαίνεται το κείμενο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά το έβαλα. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε όλα στο sportfm.gr μαζί με τον καιρό, τα πρωτοσέλιδα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας. Ένα γεμάτο πρόγραμμα και φυσικά θα τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε από Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4 και 17. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη 7, γεια σου μακάρε, καλημέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε στην Πάτρα που μας έστειλε η Αγγελική και μας γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Πάμε στον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος μας καλημερίζει εμένα και τον Κυριάκο από το ήσυχο Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Λοιπόν, ο Παγωτατζής έχει στείλει μήνυμα και λέει καλημέρα Σταύρο, είχα καιρό να στείλω, δεν δουλεύαμε σουκού, είχαμε και άδειες, οπότε καταλαβαίνεις, καλή εκπομπή, δεν μπορώ, άλλη τοξικότητα στους τελικούς στο μπάσκετ, λέει ο Παγωτατζής. Ναι φίλε μου, ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση και δεν πρόκειται να αναλωθώ, γιατί σκέψω ότι έχει έρθει τώρα ένα μήνυμα μετά τον Δημήτρη και πριν από εσένα, που εγώ χωρίς να πω τίποτα, χωρίς να έχω προκαλέσει, χωρίς τέτοιο, γράφει ένας this is orca, γατάκια. Okay, εντάξει, okay, προχωράμε. Καλημέρα μάγκες, και με ανεβασμένη διάθεση διάβασε το Σταύρο, γιατί διαφορετικά θα αδικήσεις τον Κούλη. Δεν αδικείται ο Κούλης, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη λέξη. Σε ευχαριστούμε όμως, να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ωραίο θα ήταν να κρατήσει το πάρτι μέχρι τις 12 και να δουν όλοι παρέα τον τρίτο τελικό εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει, να είναι όλοι παρέα κάτω και να στηθεί κάποια τηλεόραση. Δεν το ξέρω. Μπορείτε να στείλετε τη Δευτέρα το πρωί στον Βάιο μήνυμα. Θα είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το χώρο στο πάρτι. Ένας άλλος λέει, γιατί δεν κάνετε τρίτη το πάρτι. Γιατί Δευτέρα είναι τα γενέθλια του σταθμού. Δεν μπορεί να το κάνεις τρίτη. Τη Δευτέρα είναι. Και έτσι θα γίνει αυτό ο λόγο. Περιοδικό για καπνιστές. Μαντάμ Τσιγαρό, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Γεια σου ρε επόπτη. Γεια σου ρε επόπτη. Καλή δουλειά εκεί πέρα που βρίσκεσαι και βγάζεις το μεροκάματο. Το Κουρασάο έκανε καλή εμφάνιση. Το Κουρασάο έχει αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς. Το γουστάρετε και κάνετε και το χαβαλέ σας. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, ο επόπτης επανέρχεται και λέει: έμαθες τι έκανε ο άλλος χθες? Ποιος καλέ? Ο Ευρυπίδης με έφυσε και έστειλε μήνυμα σε όλες τις πρώην του. Εντάξει, τραγικός. Και καλά, ο Ευρυπίδης, τραγικός. Ο επόπτης, λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο sportfm.gr σχετικά με τους χθεσινούς τελικούς. Και μετά θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά και τα φιλικά και ό,τι υπάρχει στο NBA, που είμαστε 57,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και προηγείται με 104-104 το παιχνίδι. Προηγούνταν μέχρι πριν από λίγο οι Spurs, αλλά ισοφάρισαν οι Knicks 39,3.
όλα μαζί. Αλλά θα τα φέρουμε βόλτα. Λοιπόν, και να διαβάσω και άλλα δύο μηνύματα που έχουν έρθει πριν δούμε και τα του χθεσινού τελικού. Θα πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη, τον νεοκόρο καλλιτέχνη, τον οποίο για να μην τον αδικήσω, επειδή ήταν η σειρά του να παίξουν τα τραγούδια του αυτήν την εβδομάδα, επειδή θα κάνω εκπομπή μόνο σήμερα, αύριο χορεπώ και θα σας πω περισσότερα και στη συνέχεια, δεν θα είμαι αύριο το πρωί εδώ πέρα. Μας γράφει ο Γιάννης, πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και σε όποιον έχεις δίπλα σου, γιατί δεν έχεις πει. Oh, το Κούλης, ναι, ο Κούλης. Κούλης. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι παρέα. Βέβαια, οι υπόλοιποι το ακούσανε. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους και πάλι συντονισμένος, λέει ο φίλος, στον οποίο θέλω να του πω κουράγιο και δύναμη, γιατί ήταν λίγο το δύσκολο το προηγούμενο διάστημα για το φίλο μας τον Γιάννη. Εύχομαι να είσαι γερός, δυνατός και να θυμάσαι τη μαμά σου με αγάπη και ό,τι μπορεί να έχει ένας γιος για τη μάνα του. Κουράγιο και δύναμη, φίλε μου. Κουράγιο και δύναμη. Και πάμε στον Έτμοντ, ο οποίος γράφει καλημέρα Σταύρο και Κυριάκο. Γεια σου και σε σένα, Έτμοντ, από τον Βύρονα. Να είσαι και εσύ καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχει... Δεν τσουβαλιάζουμε, φίλε. Εγώ αναφέρομαι σε όλους. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του σε αυτήν την τοξικότητα. Σε όλα τα αθλήματα που υπάρχει τοξικότητα. Λοιπόν. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας. Μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου, Ζεμπίλα, και σε σένα καλημέρα και στην Κύπρο μας. Σε όλους σας. Και δεν ξέρω αν είναι ο επόπτης, νομίζω ότι είναι άλλος, και λέει και μετά ο Ευρυπίδης έστειλε και σε όλες τις νυν του, δηλαδή από τις πρώην έχει και πολλές νυν, μάλιστα μπερμπάντης ο Ευρυπίδης. Καλημέρα Σταύρο και Κυριάκο από τα Βελέργια, την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρο και σε σένα καλημέρα. Καλημέρα τρελόπεδα, χθες ήμουν στο βραδινό αγώνα στη Νέα Σμύρνη 5 χιλιόμετρα και αύριο στην Αρτέμιδα, πες το Λούτσα το βράδυ, καλώς σου κούσε όλους. Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Γεια σου ρε Μάικ. Και καλή δύναμη και καλή αποθεραπεία σήμερα και αύριο καλό αγώνα στην Αρτέμιδα, αλλιώς Λούτσα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ για ποιο λόγο η Λούτσα που τη μάθαμε ως παιδιά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, δεκαετία, έχει εξελιχθεί σε Αρτέμιδα. Άμα ξέρει κάποιος να μας εξηγήσει, που βέβαια είναι ο ναός της Αρτέμιδας στη Λούτσα, και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει Αρτέμιδα. Ένας από τους λόγους που μπορεί να προσπαθώ να εξηγήσω το γιατί η Λούτσα έγινε Αρτέμιδα. Αλλά αν ξέρει κάποιος από την περιοχή που μας ακούει ή γύρω-γύρω από τις άλλες περιοχές στη Λούτσα, λοιπόν, ας μας εξηγήσει. Και ο Μάκης συμπαρίσταται στον φίλο μας τον Γιάννη τον νεοκόρο καλλιτέχνη. Και θυμίζει ότι πριν από 46 μέρες έχασε και εκείνος τον πατέρα του και αισθάνεται τεράστιο κενό μέσα του. Το καταλαβαίνω, το έχουμε περάσει όλοι μας, και εγώ με τη μητέρα μου και ο Κούλης με τον μπαμπά του. Όλοι έχουμε μια τέτοια κατάσταση που έχουμε βιώσει και σε τέτοιες στιγμές είναι που γινόμαστε μια αγκαλιά σε αυτό το ραδιόφωνο, είτε πρόκειται για τους ακροατές είτε για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, γιατί το έχουμε βιώσει όλοι μας. Αυτό το πως αυτή η συχνότητα ενώνει μια παρέα και τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που ακούνε τον σταθμό, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος το πως δένει αυτή η ομάδα ανθρώπων, είναι σε κάποιες στιγμές και είναι τρομερό, είναι τρομερό όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υποτίθεται για να είναι έβηχα τα ονόματα, έτσι και τα αλλιώσια έγιναν Ήλιον. Βέβαια το Ήλιον, εγώ το θυμάμαι πάντα Ήλιον ως πιτσιρικάς. Δηλαδή από τα 18 μου που άρχισα και έβγαινα με τον κολλητό μου και πήγαμε εκεί πέρα, πηγαίναμε και τα λοιπά. Λοιπόν, Μπαγκανίνη έχει στείλει πέρα από την καλημέρα, λέει, και Κούλη γερά βάστα. Λέει, γιατί τη Λούτσα την μπέρδευαν με την Βούρτσα, θα έλεγα εγώ. Γιατί πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
Ο Χάρης Ατεγιάννη να στέλνει το μήνυμά του για τον χθεσινό αγώνα κτλ. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση για όσα γίνανε κτλ. Στο χθεσινό μάτς. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, ειλικρινά σας το λέω. Γιατί παρακολουθώ και τα social media, παρακολουθώ και ανθρώπους που συζητούν γύρω-γύρω σε καταστάσεις κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κατάσταση. Ειλικρινά σας το λέω. Έκανε ο Παναθηναϊκός το 1-1, δίκαια κέρδισε. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα αναλύσεις για τις διακοπές, αυτά, το ένα το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω, δεν θέλω πραγματικά. Λοιπόν, ο Μάικα Πολωνάρα λέει: Αρτέμι, δεν είναι το κανονικό όνομα. Λούτσα την είχαν ονομάσει επειδή πήγαιναν όλοι για μπάνια. Μάλιστα. Αυτό έχω ακούσει, λέει. Οκ. Οπότε υπήρχε αυτή η εξήγηση ότι τότε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 που μεγαλώσαμε εμείς, υπήρχε Λούτσα λόγω της κατάστασης των καλοκαιρινών διακοπών κτλ. Και τώρα πήρε το official όνομά της. Οκ. Απλά είναι η δική μου απορία, ρε παιδί μου. Γιατί σκεφτείτε τώρα, εγώ ας πούμε μεγαλώσει στη Νέα Μάκρη και το Μαραθώνα. Σκεφτείτε ξαφνικά η Νέα Μάκρη να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, να γίνει. Δεν ξέρω ποιο όνομα μπορεί να πάρει. Ο Μαραθώνας, εντάξει, ο Μαραθώνας δύσκολο να αλλάξει γιατί είναι ιστορικό όνομα από την αρχαιότητα. Αλλά σκεφτείτε τώρα ένα μέρος που έχω μεγαλώσει εγώ ως παιδί να αλλάξει και να γίνει κάτι άλλο. Θα μου φάνει περίεργο. Ή του Ζούμπερι δίπλα που είναι από τη Νέα Μάκρη. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι ωραίος και ο ναός, αν δεν έχετε πάει εκεί πέρα στην Λούτσα Αρτέμιδα. Λοιπόν, μα είναι απλό, έχει την Αρτέμιδα γιατί το Λούτσα είναι επικίνδυνο για Σαρδάμ. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ μα ποτέ Σαρδάμ με το Λούτσα. Και είδατε πώς ωραία το έπαιξα με το Βούρτσα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να έχει εδώ πέρα. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα Νίκος από το δρόμο, λεωφόρος Ηρακλείου. Ξέρουμε πόσο θα έχει είσοδος στον Bolivar. Νομίζω ότι είναι δωρεάν μπορείτε να έρθετε. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Αν πάρετε κάποιο ποτό κτλ., είναι δική σας υπόθεση. Ή κάποιο καφέ, γιατί 10 η ώρα το πρωί να πάρεις ποτό και να ξεκινήσεις με κοκτέιλάρες, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Αλλά σκεφτείτε ότι έχετε να γυρίσετε στα σπίτια σας. Ή να πάτε όπου είναι να πάτε μετά. Οπότε, με προσοχή και νυφαλιότητα. Αυτή είναι η δική μου προτροπή σε όλους εσάς. Για να με έλεξε αυτό το NBA. Κέρδισαν οι Knicks από ό,τι βλέπω εδώ πέρα 105-104 και έκαναν το 2-0 στη σειρά και μετά πάει στη Νέα Υόρκη. 2-0 και έχει τώρα τους τελικούς στη Νέα Υόρκη. Για να θα κάνουν σκούπα ή θα υπάρξει κάποια ανατροπή τώρα στο Madison Square Garden. Είναι και αυτό μια απορία για το πώς θα εξελιχθούν οι τελικοί του NBA. Άρα 2-0 στη σειρά για να δούμε και το ποιοι ξεχώρισαν μία από τους Knicks. Λοιπόν, 20 πόντους πέτυχε ο Μπράνσον με τον Bridges, 21 ο Carl Anthony Towns, 17 ο Ανόμπι, 13 ο Σαμέτ και από τους Πέρς Γουεμπανιάμα 29 πόντους, ο Φόξ 20 και ο Χάρπερ 15 με τον Βάσελ να ακολουθεί με 14. Αυτά και από τα επιμέρους στατιστικά του αγώνα των Spurs με τους Knicks, με τους Knicks να κερδίζουν 105-104 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι να δούμε πότε είναι για να ξέρετε και εσείς. Είναι ξημερώματα Τρίτης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. 3:30. Και μετά πάμε Παρασκευή και Κυριακή. Και αυτοί του πάνε μπαμ κάθε δύο μέρες ουσιαστικά. Το τρέχουν και αυτοί για να τελειώσει η σειρά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι θα είναι σε εξέλιξη και το Μουντιάλ που θα έχει ξεκινήσει από τις 11 του μήνα. Οπότε και αυτοί ξέρουν ότι την ίδια ώρα που θα είναι οι αγώνες, τουλάχιστον το Σάββατο, θα έχει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε θα μοιράζεται λίγο το τηλεοπτικό κομμάτι και γι' αυτό το λόγο θέλουν να τελειώσουν νωρίς μέσα σε δύο ημέρες. Όπως αντίστοιχα γίνεται και εδώ πέρα στην Ελλάδα, που εδώ πέρα το αντίστοιχο το κάνει η δημόσια τηλεόραση.
και θέλει να τελειώνει, γιατί μετά θα πρέπει να απασχοληθεί το αθλητικό τμήμα της δημόσιας τηλεόρασης με το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και αυτά τα επιμέρους που κοιτάμε και των συναδέλφων. Είναι και αυτό μια ειδική συνθήκη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ακούσουμε όσο είναι να ακούσουμε το τραγούδι, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και να επιστρέψουμε με ένα τραγούδι και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Όχι σε πολύ κομμάτι αυτό. Αγωνιστικά, αν έχετε να πείτε κάτι που να είναι όμορφο, θα το συζητήσουμε. Αλλά μην μπούμε σε κομμάτι γκρινιάς πρωί-πρωί.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε σε εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούς και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες στο Ιράν. Σιρήνες αεράμινας στοίχησαν τη νύχτα κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές αεροπλές δυνάμεις. Διαβεβαίωσαν ότι 6 από αυτούς ανεχετίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και να πούμε καλημέρα και στην Κλοντιάνα που είναι έξω και μας φροντίζει σήμερα το κορίτσι μας. Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τις περιοχές και τα ονόματά τους. Λοιπόν, εγώ το Ήλιον το έλεγα Μικρός Λιώσια ή Άγιο Φανούριο. Λοιπόν, καλημέρα. Θα έρθω στο πάρτι αν ο κύριος Ρήλος βάλει τον πουφ του τεράστιου Μιχάλη Ρακιτζή. Καλημέρα, Σταύρο, από Γιάννη Βόρεια Έδεια. Γεια σου, Γιάννη. Και ένας άλλος φίλος λέει: δεν γυρίζω απόψε σπίτι. Γιατί, αναρωτιέμαι εγώ. Για ποιο λόγο μπορεί να μην γυρίζει σπίτι. Μητροπάνος κομμένος στη μέση δεν λέει, και ειδικά αυτός ο ύμνος. Και γι' αυτό το λόγο ο Κούλης το ξανάβαλε. Γιατί έπεσε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από δίπλα. Και λέει εδώ πέρα: αφιερώνω το τραγούδι σε μία αγάπη μίλια μακριά, πέρα από τις θάλασσες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ωραίο και οι αφιερώσεις. Καλημέρα, Χρήστος Λευκοσία. Τι ματσάρα, Νίξ Πέρς. Πάμε, Νίξ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δουλέψει λίγο στο πνευματικό κομμάτι για το επόμενο ματς. Όπα. Και δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι καλύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Λευκοσία. Καλημέρα και ξανά στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Μπαγκανίν λέει: έχουν χαθεί πολλές ονομασίες και στην Αττική που δεν ήταν έβυχες. Βλέπε κουκουβάουνες. Εγώ το θυμάμαι σαν πιτσιρικάς να παίζουμε στους κουκουβάουνες. Ο τότε Ιωνικός που μετά έγινε Νέα Ιωνία, που παίζαμε στους Πέδες, πρέπει να ήταν τότε, στην τοπική ομάδα της περιοχής μου. Άλλη περιοχή λέει εδώ πέρα τους Τράχονες, Λιώσια και Τερψηφαία. Και Τερψηφαία θυμάμαι που έχουμε πάει. Και είχαμε παίξει τότε με την Νέα Ιωνία μετέπειτα. Αλλά τέτοιες περιοχές τις θυμάμαι. Σε αυτά τα γύρω-γύρω που κάναμε ως πιτσιρικάδες για να πάμε να παίξουμε με την ομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο μου. Καλημέρα και στην όμορφη παρέα και καλή δύναμη στο παλικάρι τον Νεοκόρο. Να είναι πάντα καλά και να μιλά για τις όμορφες στιγμές που έζησε με τη μητέρα του. Την αγάπη μου σε όλους από το κιτρινόμαυρο Σέντροπε και στέλνει μια κίτρινη και μια κόκκινη καρδιά όπως κάνει πάντα ο Αναστάσης από το Σέντροπε. Ο φίλος μας ο καλός. Καλή ξεκούραση, γιατί ετοιμάζεται να πάει για ξεκούραση ο Αναστάσης. Ήταν βραδινός στη δουλειά του. Και πάμε να δούμε λίγο τα των χθεσινών. Βλέπω εδώ πέρα μια ανάλυση Πετρίδη Ρομπόλη από το Telecom Center για το Game 2. Και ο τίτλος είναι «Απέθανος Χέις Ντέιβις, εκεί την πάτησε ο Ολυμπιακός». Ο Γιώργος Πετρίδης και ο Χρήστος Ρομπόλης που περιέγραψαν το match στον Big Wings Sport FM 4,6 έκαναν τη δική τους ανάλυση για τον δεύτερο τελικό και αμφότεροι στάθηκαν στην απίθανη εθάνση του Χέις Ντέιβις, ο οποίος έδωσε απαντήσει μετά το match στο σεφ, έχοντας τρομερή επίδραση και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε περισσότερη ενέργεια με τη στήριξη του κόσμου του να βοηθάει σε αυτό, ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε να την πατάει ξανά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Μπαρτζόκα να μην φρεσκάρει την ομάδα του και όπως φάνηκε αυτό από το 7ο-8ο λεπτό της τρίτης περίοδου αποδείχθηκε καθοριστικό. Παράλληλα για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Φουρνιέ που πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και αν δεν ήταν εκείνος η Ερυθρόλευκη πολύ δύσκολα θα ήταν εντός της διεκδίκησης του αγώνα μέχρι το τέλος. Ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος παίκτης να φρεσκάρει το Γάλλο, η κούραση τον επηρέασε, ενώ φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και η απουσία του Ντόρση. Που βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε την απουσία του Σλούκα, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, όπως και τι σημαίνει Ντόρση για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα κρατάμε και περιμένουμε τώρα το παιχνίδι της Δευτέρας στις 9 το βράδυ. Αυτά με τα σχόλια του Γιώργου Πετρίδη και του Χρήστου Ρομπόλη. Και βλέπω εδώ πέρα μια είδηση που βγήκε γύρω στη 1 παρά το βράδυ, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον τέταρτο τελικό με το μήνυμα «Γεμίζουμε το σπίτι μας». Και ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης των εισιτηρίων. Οπότε όσοι προλάβετε, σπεύσατε. Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι, το χθεσινό και το τέταρτο που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Βλέπω εδώ πέρα μία άλλη είδηση που αφορά την εθνική μας ομάδα. Καθώς χθες υπήρξε η υποδοχή στο Ηράκλειο για την εθνική ομάδα μετά το 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, που βρέθηκε και ο Σωτήρης Ταμπάκος και περιέγραψε αυτό το παιχνίδι. Βλέπω εδώ πέρα συνθήματα, καλτσούνια και πανηγυρικό κλίμα. Εμείς που ήμασταν εκεί, Διάκο, να φάμε καλτσούνια. Καλτσούνια και ρακί, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά. Και αντικριστό. Πρωτεΐνη. Λοιπόν, Και υπάρχουν φωτογραφίες με παιδάκια να υποδέχονται την εθνική και να λέει εθνική, εθνική μας θυμίσου, όλη η Κρήτη είναι μαζί σου. Ωραία συνθήματα, με τα πιτσιρίκια να έχουν προσεγγίσει τους διεθνείς, με το βίντεο που υπάρχει από την υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με αρκετό κόσμο, δεκάδες, μην πω και εκατοντάδες φύλαφλοι, κυρίως παιδάκια, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, το πώς αγκαλιάζει η Κρήτη την εθνική μας ομάδα, όπως αντίστοιχα θα αγκαλιάσει και η Θεσσαλονίκη την εθνική μας στα δύο τουλάχιστον πρώτα παιχνίδια του Nations League που θα γίνουν πάνω στην Τούμπα. Ωραίες εικόνες, αυτό είναι που κρατάμε από τον αθλητισμό. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, στο βίντεο το πώς χαμογελούν οι διεθνείς από τα όσα ακούνε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω ήχο για να ακούσω, γιατί το βίντεο ανέβηκε στις 12 παρά που εγώ είχα ήδη ξαπλώσει για να ξεκουραστώ, για να σηκωθώ για να έρθω εδώ πέρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο πώς οι διεθνείς και το staff της εθνικής ομάδας χαμογελούν στα όσα ακούν από, το, από τον κόσμο. Καλώς ορίσατε στο σπίτι σας. Ωραία, ωραία πράγματα. Κοριτσάκια, αγοράκια. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός και αυτό πρέπει να κρατάμε. Εγώ προτιμώ να σχολιάσω αυτή την εικόνα παρά όλα τα υπόλοιπα που είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Bolivar για τα 30 χρόνια Big Win Sport FM. Λοιπόν, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Ο Sport FM θα εκπέψει από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και το πρόγραμμα γίνεται εορταστικό. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναδιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 10 το πρωί με τον Βάιο Τσούτσικα να υποδέχεται μεταξύ άλλων τη Σία Κοσιόνη. Η Σία Κοσιόνη, να θυμίσω, ξεκίνησε από εδώ πέρα, όταν κατηφόρησε από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη της επαγγελματική δραστηριότητα ήταν στο Sport FM, πριν ασχοληθεί με την πολιτική ενημέρωση. Σία Κοσιόνη, Παντελής Γιαμαντόπουλος, που ήταν ρεπόρτερ εδώ πέρα του σταθμού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, Διονύσης Ελευθεράτος, που θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω, γιατί ως παιδί κοιμόμουνα με Ελευθεράτο, πέρα από το Γερασίμου που με επηρέασε και μουσικά. Και ήταν ο Χρήστος Σούτος, που εντάξει τον Χρήστο τον ξέρουμε όλοι και τον... και καμιά φορά τον συναντάμε και αυτά. Βασίλης Μυρότσος επίσης, που τον συναντάω πολλές φορές στα παιχνίδια της Εθνικής όταν βρισκόμαστε. Και θα παραχωρήσει ο Βάιος η μία ώρα στις εκπομπές «Πνίξτε τον φουνταριστό» με Θαναηλάκη Τσαμόπουλο. Αυτό δυστυχώς θα το χάσω γιατί θα είμαι εδώ πέρα. Και «Καμένους στο ζέσταμα» Πολυχρονίδη και Σπανόπουλο. Τουλάχιστον Θαναηλάκη Τσαμόπουλο και Πολυχρονίδη κάπως τους συναντάω με κάποιον τρόπο ή μιλάμε με τους τρεις. Το Σπανόπουλο έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια και με αυτόν έχω μια επικοινωνία στο Facebook αραιά και επού. Στις 12 θα είναι ο οικοδεσπότης ο Μιχάλης Τσόχος με καλεσμένους τον Ντέμι Νικολαίδη, τον κύριο Κατσαρό, δεν μπορώ να τον πω τον Νίκο Κατσαρό, για μένα θα είναι πάντα ο κύριος Νίκος, τον Ανδρέα Δημάτο, που τον έχω συναντήσει από εδώ και από εκεί, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Μάκη Προβατά. Μάλιστα. Ενώ θα αναδιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα και Μίμη Κάνη. Μάλιστα. Μίμη Κάνη. Okay. Στις 2 οι παλιοί ενώνουν τις δυνάμεις και ξετυλίγουν την ιστορία του σταθμού με τους Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Χελάκη να αναλαμβάνουν δράση. Συντροφιά τους θα είναι ο Γιάννης Καραλής, που δεν ξέρω αν θα τους αφήσει να μιλήσουν, ο Σωτήρης Κωσταβάρας, ο Μιχάλης Λεάνης, ο Μάνος Ζερβάκης, ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. Θα ήθελα να δω ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί άλλοι σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, στις 4 με 6 η παρέα μεγαλώνει κι άλλο με τον Σταύρο Χοδροθύμιο να μοιράζει την μπάλα στους Αλέξη Σπυρόπουλο, Βασίλη Παπαθεοδόρου, Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, Τάσο Τσατάλη, Γιώργο Νικοκύρη και άλλους, ενώ θα ξυπνήσουν και μπασκετικές μνήμες με την εκπομπή των Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. Ενδιαφέρον αυτό. Συνεχίζεται και πάμε στο τελευταίο δίωρο του πάρτι, που εγώ να σας πω προσωπικά βλέπω να συνεχίζεται 5 λεπτά πριν τη σύνδεση με το σεφ η όλη φάση. Το ραδιοφωνικό πάρτι ολοκληρώνεται με κέφι, καθώς τα μικρόφωνα εναλλάσσονται και οι εννοείται συμπορεύονται, οι δύο λέρες Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club με Βαϊμάκη Τσαούση, με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Βασίλη Γερασίμου, τον Στέλιο Μαρκάκη, τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, και Μπραουδάκης που ήταν που ήμουν ψηρικάς και τον άκουγα, Αντώνη Σαούλη που τον πρόλαβε και έχουμε κάνει και αποστολή με τον Σαούλη, να ξέρετε, για λογαριασμό Sport FM εγώ και εκείνο για Sport Day στην Ολλανδία για να κάνουμε το cliff diving τότε, πριν από καμιά 15ετία θα έλεγα. Νικόλα Βασιλαρά που πλέον είναι συνεργάτης στην εθνική ομάδα και τον Μάκη Ριγάτο που έχει περάσει από εδώ πέρα. Σαν μια άλλη ιδιότητα ο Μάκης τότε, αυτά θα τα συζητήσουν στον αέρα. Και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη η παραγωγή που ακούτε καθημερινά θα περνούν από τα μικρόφωνα, ενώ για πολλές ώρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα κάνει το δικό του σοου, μην αφήνοντας κανέναν στην ησυχία του. Ωραία φάση θα είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ρεπό και από εδώ πέρα και από την άλλη δουλειά και να είμαι στον Bolivar. Αλλά δυστυχώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που θα συμβεί τη Δευτέρα στο Bolivar και όσοι βρεθείτε θα περάσετε όμορφα. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα ξυπνήσουν μνήμες και επειδή χρειάστηκε να γράψω και ένα κείμενο για το site του σταθμού, σε μένα σε τέτοιες περιπτώσεις μου έρχονται στο μυαλό αυτοί που έχουν φύγει. Με πρώτο και κύριο τον Αντώνη Μπόκτορ, που ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια που έζησα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Τον Μιχάλη Ηλιού, που ήμασταν στο site και ήταν και εδώ πέρα και στο ραδιόφωνο Μιχάλης και συνεργαστήκαμε και είχαμε μια πολύ μεγάλη φιλική σχέση με τον Μιχάλη. Και ο επόμενος είναι ο Δημήτρης Μαχαίρας, που μου έδωσε εδώ πέρα την ευκαιρία ραδιοφωνικά να μπορέσω να μπω στο κομμάτι του ραδιοφώνου που ονειρευόμουν πιτσιρικάς όταν σκεφτόμουν ότι θέλω να ακολουθήσω την αθλητική δημοσιογραφία και να δουλέψω στο ραδιόφωνο αυτό. Και πάντα θα τον ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε μαζί, γιατί με το Μαχαίρα έζησα πάρα πολλά πράγματα πέρα από αυτά που ζούσαμε παρασκηνιακά εδώ πέρα. Έχω ζήσει και νύχτα με τον Μαχαίρα, με ανθρώπους να του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και να είναι αυτό το της νυχτερινής ζωής που ήταν ο Δημήτρης. Την ευκαιρία που μου έδωσε εδώ πέρα να μπορέσω να κάνω μία εκπομπή μαζί του, κάποιες εκπομπές μαζί του, και όλες τις συμβουλές που μου έδωσε σε ανθρώπινο επίπεδο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, που μπορεί ας πούμε με τον Αντώνη τότε να ήμουν πολύ πιτσιρικάς, να ήμουν γύρω στα 19 όταν έφυγε, αλλά προλάβαμε να ζήσουμε πολύ δυνατές στιγμές τότε με τον Μινά και με τον Γιώργο. Και θυμάμαι, και είναι λίγο και αστείο αυτό, επειδή έχω υψομετρική διαφορά με τον Βαγγέλη, έναν άνθρωπο θηρίο, όπως είμαι εγώ, ήμουν εγώ, να προσπαθεί ο Βαγγέλης να τον παρηγορήσει. Αλλά είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στο Sport FM και πάντα θα υπάρχει, στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί έχουν υπάρξει και δύσκολες στιγμές αυτή εδώ πέρα τη συχνότητα. Τις ξέρετε κάποιοι από εσάς, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Αλλά όλα αυτά που περάσαμε έχουν δέσει μία ομάδα ανθρώπων. Και τα πολύ όμορφα, όπως είναι ας πούμε το Euro του 4, οι Ολυμπιακοί αγώνες, όλα αυτά κάνουν τον Big Winners Sport FM που είναι σήμερα. Και είναι σημαντικές αυτές οι στιγμές. Ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά στο πλαίσιο των εορτασμών που έχουμε τη Δευτέρα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να... με διάφορες προσωπικές δικές του στιγμές, γιατί ξεκινώντας τις εκπομπές εδώ πέρα, για παράδειγμα, υπήρχε ένας ακροατής που έστελνε ένα μήνυμα που έλεγε, που κατέληγε, καλημέρα και σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Και επειδή κάποια στιγμή το έζησα και εγώ με τη μητέρα μου, ερχόμενος από εδώ πέρα από ένα νοσοκομείο και τα λοιπά, και αντιλαμβανόμενος μετά το πόσο σπουδαίο είναι να στέλνεις μια καλημέρα σε κάποιους ανθρώπους που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε ασθενείς, είτε που είναι δικοί τους άνθρωποι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε γενικότερα, είναι πολύ σπουδαίο το να είμαστε μια παρέα και να κρατάμε συντροφιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό να δουλεύει κάποιος και να μας ακούει, είτε που είναι δικοί τους άνθρωποι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε γενικότερα, είναι πολύ σπουδαίο το να είμαστε μια παρέα και να κρατάμε συντροφιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό να δουλεύει κάποιος και να μας ακούει και διαφορετικό να ζει μια δύσκολη συνθήκη ο ίδιος. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους μα όλους, όσους έχουν περάσει από εδώ πέρα, όσους έχουν συνεργαστεί στο site αρχικά από το Δεκέμβριο του 2006 που ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι στη δημοσιογραφία μέχρι σήμερα. Συμπληρώνονται το Δεκέμβριο 20 χρόνια από τα 30 του Sport FM. Είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι. Είναι πάνω από τη μισή μου ζωή εδώ πέρα. Δηλαδή, αν πούμε ότι η μισή ζωή είναι το σχολείο και η άλλη μισή είναι το Sport FM, έχω γνωρίσει σπουδαίους ανθρώπους. Ο πρώτος που γνώρισα για εμένα είναι ο Χριστός, ο Ρομπόλης, που θα είναι ο μεγάλος μου αδερφός, που μερικές φορές δεν του αρέσει να το λέω, αλλά εγώ θέλω να το πω και σε όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος για εμένα ο Χριστός, γιατί πήρε ένα παιδί 17,5 χρονών με τα όποια προβλήματα είχα, γιατί έχω δυσλεξία και ήταν δύσκολο να μπω στη συγγραφή κειμένων σε δημοσιογραφικό ύφος από εκεί πέρα που ήταν καθαρά σε σχολικό επίπεδο οι εκθέσεις ή τα κείμενα που έκανα στο σχολείο. Είχε πάρα πολύ υπομονή ο Χριστός, του οφείλω πάρα πολλά στη ζωή μου του Χριστού και θέλω να του πω αυτά τα πράγματα και να ξέρετε τι σημαίνει ο Χριστός. Για μένα είναι ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και εύχομαι να είναι πάντα γερός και δυνατός και να είναι όλα καλά στη ζωή του. Είναι σπουδαίο όλο αυτό το πράγμα για τον Χριστό. Και μετά από εκεί και πέρα είναι ο Μαχαίρας, είναι ο Νερατζιάς, η Τασία Μπαλικούρα, που μπορεί να είναι η μεγάλη μου αδερφή που μέχρι πριν από ένα χρόνο με κυνηγούσε στο να με αδυνατήσω και τώρα με βλέπει και δεν λέει κουβέντα η Τασία. Και ο Κυριάκος λέει γιατί έχω και άλλο. Αλλά είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν παίξει τη ζωή μου, όπως και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος για εμένα είναι πολύ σημαντικός. Γιατί πολλές φορές πράγματα που αφορούν τη δουλειά τα συζητάω μαζί του και σε πράγματα γενικότερα, δηλαδή πέρα από το Sport FM, που μπορεί να είναι κάτι είτε για το site μου είτε για το οτιδήποτε, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και αν δεν είναι αυτή η στιγμή να τα πω δεν θα υπάρξει άλλη. Απλά θέλω να πω τους δικούς μου ανθρώπους που είναι σημαντικοί, όπως ο Διονύσης Καπάτος, ο Μαραθιανός. Πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει από εδώ πέρα, που καθημερινά συναναστρεφόμαστε, όπως ο Θανάσης Ράλης, ο Νίκος Ράλης, η Εύα Ζαχαριουδάκη. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι δεύτερη οικογένεια, για να αντιληφθείτε και εσείς το τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι σημαντικά αυτά που ζούμε εδώ πέρα, γιατί είναι πολλές ώρες. Σκεφτείτε ότι εγώ πολλές φορές έρχομαι εδώ πέρα 5 παρά τα Σαββατοκύριακα, 6 παρά τις καθημερινές, και πάω μέχρι τις 2 για να πάω πλέον και στην άλλη δουλειά. Και πολλοί με ρωτούν τι είναι αυτός ο Sport FM. Αυτό που θα πω ότι είναι ο Sport FM είναι ότι είναι μια οικογένεια, μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει με μεράκι για εσάς και εμάς, γιατί είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι αυτό που άκουσα και από το Βάιο, ότι ονειρευόταν να περιγράφει μπάλα και ποδόσφαιρα και μπάσκετ και τα λοιπά, και είναι ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα. Αντίστοιχη ιστορία είναι και για μένα. Οπότε, χρόνια πολλά, Big Win Sport FM, να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά και μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο αυτός ο σταθμός και να είμαστε όλοι παρέα και υγιείς πάνω απ' όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό και φυσικά τα ζώδια που περιμένω τις παραγγελίες σας.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στον πήγον τη Πορεφέ 94,6 στην κορυφαία αυτή τη συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία για την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκο Σταθερόπουλο. Επειδή έχουν στείλει τώρα 2-3 μήνυμα που λένε για τον Χαραλάμπο Τσιριμονάκη, δεν τον ξέχασα. Δεν τον ξέχασα. Απλά δεν τον πρόλαβα να τον ζήσω τον Χαραλάμπο. Φυσικά είναι μία από τις μορφές αυτού του σταθμού που περάσαμε και δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μας, που ήταν και στον σύνδεσμο της Ρεάλ, όπως αναφέρεται πολλοί από εσάς που θυμάστε. Δεν τον ξέχασα. Απλά δεν πρόλαβα να το ζήσω. Εγώ μιλάω για τις δικές μου απώλειες με ανθρώπους. Και φυσικά ξέχασα τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Ξέχασα τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Έναν ξεχωριστό άνθρωπο πάνω απ' όλα και μετά δημοσιογράφο, ο οποίος μου έβαζε χέρι όταν του μιλούσα στον πληθυντικό και μου λέει: μη μου μιλάς στον πληθυντικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με μεγαλώνεις, δεν είμαι παππούς. Αλλά εγώ είχα το σεβασμό στον Χαραλαμπόπουλο και του μίλαγα με σεβασμό του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου, ενός ξεχωριστού ανθρώπου επίσης. Και ζητάω και συγγνώμη που τον ξέχασα. Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες απώλειες που έζησα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο. Βέβαια, στο ραδιόφωνο, επειδή κάποτε στην Καλυθέα ήταν στον δεύτερο όροφο το ραδιόφωνο και στον τρίτο ήταν η σχολή, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ τότε, τώρα είναι training hub, ήταν και ο διευθυντής της σχολής, ο Γιώργος Αντωνακάκης, που πάντα και αυτού του μιλούσα στον πληθυντικό. Και ερχόταν και μου έλεγε τι κάνει σύντροφε και τέτοια και σύντεκνε, επειδή ήξερε την καταγωγή του παππού, το είχαμε συζητήσει ότι ήταν από τα Χανιά. Και αυτός δηλαδή, παρότι δεν ήταν αμιγός στο κομμάτι του ραδιοφώνου, ήταν από τους ανθρώπους που τροφοδότησε ως διευθυντής της σχολής το ραδιόφωνο, τη Sport Day και όλα τα μέσα όπου έχουν περάσει οι άνθρωποι που έχουν περάσει από το ραδιόφωνο, το site κτλ. Και έχουν καταλήξει κάπου αλλού πλέον ως εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρόλαβα και...

συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια σε επαγγελματικό και σε επίπεδο γνωριμίας. Καθένας από αυτούς ξεχωριστεί όλοι ως άνθρωποι και μετά ως επαγγελματίες. Εμένα αυτό που μου έμαθε και η μάνα μου ήταν το να ξεχωρίζεις ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο καθένας από αυτούς ήταν ξεχωριστός ως άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε και τις παραγγελίες για τα ζώδια εδώ πέρα. Λοιπόν, ένας λέει Παρθένο, μου έχει στείλει και η Ειρήνη, η οποία με ρωτάει από τι ώρα θα είναι ο Τσουβέλλας. Ο Τσουβέλλας θα έχει εκπομπή μέχρι τις 10 και μετά θα φύγει η καρφή για Μπόλιβαρ. Οπότε μετά τις 10.30 ή 11 παρά θα είναι εκεί πέρα στο μαγαζί. Η Ειρήνη μέχρι τις 8. Έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος σας ευχαριστεί όλους εδώ πέρα. Λέει ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στην απώλεια της μητέρας μου και τον Μιχάλη και τον Αναστάση. Τον Αναστάση, όπως και πολλούς φίλους της εκπομπής που από την πρώτη στιγμή μου έστειλαν μηνύματα αγάπης. Λοιπόν, της Ειρήνης το διαβάσαμε και της ευχόμαστε καλημέρα και εκείνης. Του Μπαγκανίνη το διαβάσαμε, οπότε τα μηνύματα στο κινητό φύγανε. Και θέλουμε Παρθένο κρυό το ξώτη. Τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρε και Χολύπτα, να είσαι πάντα καλά. Για το πάτη της Δευτέρας απαιτείται κάποιας μορφής είσοδο, ευχαριστώ Σπυράν Μαρούση. Από όσο γνωρίζω, όχι. Θα είναι το πάρτι εκεί πέρα και θα μπορέσετε να μπείτε και να συναναστραφείτε με όλους τους παραγωγούς, δημοσιογράφους και τους καλεσμένους που θα είναι εκεί πέρα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, πριν συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 της Στοίχημαν GBL. Λοιπόν, ένας φίλος λέει περασμένα, ξεχασμένα, άστα, αυτά ζήσε το παρόν, μην κάνεις μυρολόι. Δεν κάνω μυρολόι, φίλε μου. Απλά αποτείω φόρο τιμής σε ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή και για μένα ήταν σημαντικοί στη ζωή μου και ευχαριστώ δημόσια κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου, όπως ο Χρήστος, η Τασία και οι υπόλοιποι που ανέφερα. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο αείμνηστος μαχαίρας, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε Σούτο και Τσουβέλλα, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ναι, και τον Σούτο και τον Αλέξανδρο και τον Βαγγέλη που κάναν μαζί τα πρωινά. Τι άλλο έχει. Καλημέρα, καλό σου κούμα και όμορφο ενακτήριο μήνα καλοκαιριού. Θα πάω στο συνέδριο, λέει, της Τετάρτης του ΚΑΡ. Αν τύχει και βρεθείς, στείλε μου, λέει ο Γιάννης από Σαλόνικα. Όχι, δεν θα βρεθώ. Καλημέρα στα πιο αγαπητά παιδιά των FM, Βασίλης με το σκύλο τον Κοντό από την Κόρινθο. Καλημέρα στην παρέα Δίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Κούλη, Σταύρος είμαι. Λιώσκια λεγόταν γιατί. Οπα. Μισόντα γιατί έφυγε. Πού είναι τώρα το μήνυμα. Λιώσκια λεγόταν γιατί το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ήταν, όταν ήταν ακόμα χωράφια, το είχε μια οικογένεια Λιώσιδες. Ήλιον ήταν αρχαία ονομασία, λέει ο Γιώργος Ηρακλάρα. Και πάμε σε κάτι άλλο. Καλημέρα Σταύρε και Χολύπτα, να είσαι πάντα καλά. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε, το είπαμε. Ήρθε ξανά για κάποιο λόγο. Σταύρο, επειδή τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο και δεν άκουσα, τι θα γίνει τη Δευτέρα με όσους έχουν εκπομπή από τις 10 η ώρα και μετά. Μπες στο sportfm.gr στην είδηση 30 χρόνια Big Win Sport FM 4,6. Μεγάλο εορταστικό πρόγραμμα τη Δευτέρα. Εκεί πέρα υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας. Απλά το ανέφερα για όσους δεν έχει τύχει να το διαβάσουν ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για οποιοδήποτε λόγο αυτή τη στιγμή. Αυτά με τα εορταστικά, με τα μηνύματά σας. Έχουμε και τις παραγγελίες για τα ζώδια. Προλαβαίνετε μέχρι να διαβάσω και τον καιρό και τις εφημερίδες να στείλετε και τα υπόλοιπα για τα ζώδια σας που θέλετε να διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία γράφει «Μασούσε σίδερα» με εντυπωσιακή παράσταση του Hayes Davis, 23 πόντι, που πήρε προσωπική ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά, νικώντας 68-58 τον Ολυμπιακό. Καταγγελία του Ολυμπιακού Διαστόματος Νίκου Λεπενιώτη, ντροπιαστική μέρα για τον μπάσκετ. Ουσιαστικά ο κύριος Γιανακόπουλος επιτέθηκε στους διαιτητές. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα και αυτό είναι ντροπή. Δύο φορές μπήκε στο παρκέ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο Μπαρτζόκας. Γιανακόπουλος, ο Μπαρτζόκας έχει ασυλία από τους διαιτητές ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Λεπενιώτη. Έρχεται σήμερα και υπογράφει στην Αθήνα σήμερα ο Νίκολιτς, μπαίνει η σφραγίδα στο νέο συμβόλαιό του έως το 29. Τι ισχύει για Μουκουντή και τα σενάρια για Μίλαν.
ένα βήμα πιο κοντά στον Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει τον Ισπανό στόπερ, αλλά και τον Μαθαίο, δυνατά για Τσάπρα, προβάδισμα για Πόποβιτς, για αναπληρωματικός γκολκίπερ. Μπίρτς και Δημητρίεδιτς, η στόχη του Άρη, σπάει τα κοντέρ η ομάδα του Σπανούλη, που μετά τον Μοκόκα υπογράφει δύο ακόμη special αποκτήματα και πάει για τα επόμενα, λέει εδώ πέρα. Βόμβα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επικαλεί Λιόλιο και Προμηθέα για εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της πατρινής ΚΑΕ, κίνδυνος υποβιβασμού. Λίγκα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν ΑΕΚ, χτίζουν μέτωπο κατά του Ολυμπιακού, έχουν προσεγγίσει την Ένωση για να αναλάβει την προεδρία ο Μάριος Ηλιόπουλος ή ο Μινάς Λισάνδρου. Εθνική, βγήκε στον coach τριάδα στην άμυνα, αύριο με Ιταλία. ΠΑΟΚ, Τρίτη ή Τετάρτη για ανακοινώσεις για σαρωτικές αλλαγές. Μπάσκετ, πήρε Μήτρου Λόγκο ΠΑΟΚ. Βόλεϊ, η αρχηγή Πρωτοψάλτης και Ρόγκα ανανέωσαν με τον Παναθηναϊκό. Ωραία πραγματάκια γίνονται σε πολλές ομάδες πέρα από τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ πέρα. Sport Day, άμυνα αστέρων. Από Ατσάλι, ο Παναθηναϊκός δίδωσε στον Glass Floor τον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας σε 1-1, καυτός όσο ποτέ. Φοβερή εμφάνιση του Χέις Ντέιβις αυτή τη φορά. Συμπαραστάτες του Αμερικανού, η Όσμαν και το Λιόπουλος. Στα υπόλοιπα πάμε ενωμένοι. Μετά από 14 χρόνια, πρώτη δημόσια τοποθέτηση Τζίγκερ για τον Παναθηναϊκό με μήνυμα ομοψυχίας εν όψη Βοτανικού. Αλλά αφούζος κάναμε λάθη, αλλά τώρα είμαστε καλά. Πρόταση του Άγγελου Φιλιππίδη για δημοψήφισμα σχετικά με την τύχη της Λεωφόρου. Ενδιαφέρον των πράσινων για τον Τάχα Αλή της Μάλμεν. Επειδή έτυχε να δω την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, τους πρωταγωνιστές, όπου ακούσαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Γιάννη Αλαφούζο και φυσικά τον και τον Άγγελο Φιλιππίδη, υπόθηκαν πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό που λέει εδώ πέρα η Sport Day, το μήνυμα συσπήρωση που έστειλε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων και για μένα είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι όταν μια ομάδα δεν είναι ενωμένη και δεν είναι συσπηρωμένη και υπάρχει διχόνοια στις τάξεις των φιλάθλων, παύλα οπαδών, αυτό δεν είναι καλό για την ομάδα. Και πολλές φορές το πληρώνει οι παίχτες και ο προπονητής. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Υπόθηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως υπόθηκαν και από την εκπομπή του Παύλου Τσίμα εδώ πέρα στα δύο μέρη που υπήρχε στο Ηλεοφόρος, είχε τη δική της ιστορία. Αξίζει να τα δείτε, γιατί θα ακούσετε πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζετε για την ιστορία και του γηπέδου της Ηλεοφόρου και για τον Παναθηναϊκό και γενικότερα για την ιστορία μιας μεγάλης ομάδας και ενός ιστορικού γηπέδου. Αλλά εγώ κρατάω αυτά που υπόθηκαν από τον παλιό ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και όσα έγιναν που μπορεί να είναι δύσκολα κτλ. Αλλά έχουν τη δική τους σημασία το μήνυμα που στέλνει εν όψη της μετακόμισης του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό σε περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2027 περιμένουμε να γίνει η μετακόμιση της ποδοσφαιρικής ομάδας στο νέο της γήπεδο, με την ευχή να προχωρήσει και να είναι όλα καλά. Γιατί εγώ ξέρετε ότι θέλω να είναι όλα καλά σε όλες τις ομάδες. Δεν θέλω να υπάρχει γκρίνια σε καμία και σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Άρης ένα σιάο για την ΠΑΕ, ΠΑΟΚ αλλαγές στη διοίκηση, Γιώβιτς στο κάδρο για την ΑΕΚ, Ολυμπιακός οι τέσσερις καμπαλέρος λέει εδώ πέρα, μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής λέει εδώ πέρα, όλα πήγαν λάθος, σοβαρός και δίκαιος ο coach Μπαρτζόκας, παίξαμε ατομικό μπάσκετ, δική μου ευθύνη. Τις δηλώσεις του κυρίου Λεπενιώτη που μεταφέραμε πριν από λίγο. Ώρα 0 για Τσάπρα, άμεσα η τελική επίθεση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Η Ράγιο πιέζει πολύ τον Νάι Λόπεθ. Πρόταση για παραμονή σε Ντάνι Γκαρθία. Είναι κάτι που το έχει πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος αυτό. Ώρα των σπορ, ανακοινώνει Μάρκο, προχωρά με Λούκα. Τελειωμένη συμφωνία με τον Σέρβο Κόουτς για νέο συμβόλαιο που αναμένεται να γίνει και επίσημη τις επόμενες ώρες. Σε πολύ καλό δρόμο και η επέκταση του συμβολέου του αρχισκόρερ της ΣΑΕΚ. Και πάμε στο φως των σπορ, ένα λεπτό και να το ανοίξω. Επιθετικό κραχ και 1-1. Ο Ολυμπιακός σήγησε, ο Παναθηναϊκός απάντησε. Οι πράσινοι έπαιξαν σκληρή άμυνα. Είχαν το Χέις Ντέιβις σε μεγάλη βραδιά και επικράτησαν 68-58 των πρωταθλητών Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν ταχύτητα του αγώνα στο δεύτερο μέρος, πιέζοντας την περιφέρεια, τον χειριστή της μπάλας, ισορρόπησαν το rebound, ενώ ο Χέις Ντέιβις αυτή τη φορά ήταν σημείο αναφοράς στην επίθεση. Μεθαύριο στο ΣΕΦ, 9 η ώρα, το τρίτο παιχνίδι. Όλο και πιο κοντά, λέει εδώ πέρα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, στο δρόμο για Πειραιά φέρονται να βρίσκονται οι Μαρμόλ
και Πεδρόσα έτοιμα.

Όμως να μπει στο αεροπλάνο ο Λόπεθ, ανεβαίνει συγχώρους για γκολκίπερ και ο Πόποβιτς. Για Ορτέγα λένε στην Ιταλία και τα Ρέμι στην Τουρκία. Σε θρίλερ εξελίσσεται πλέον η επιστροφή του Γιέρεμτσουκ. Η Αλ Σαμπάμπ πουλάει τον Ποντένσε, αλλά ο Μετιλίμπαρ θέλει τον Χιλ. Μάλιστα. Στροφή στην Ιταλία με καθυστέρηση 2 ώρων έφτασε στο Ηράκλειο η Εθνική. Αύριο το φιλικό με τους Ιταλούς στο Παγκρίτιο. Αναμένεται να φορεθεί ξανά το 3-4-3 για το ελληνικό συγκρότημα. Αυτά από το φως και πάμε να δούμε και την Metrosport. Ένα λεπτάκι να την ανοίξω. Λοιπόν, η Metrosport το πάει μπασκετικά. Το πάει μπασκετικά. Παίρνει Μπίρτς ο Άρης, Μήτρου Λόγκ για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ και Παζαρέδη για Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα και είναι πολύ ωραίο που και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αρχίζουν και ανεβαίνουν. Χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι να διατεθούν σωστά και να υπάρξει πλέον ένας ωραίος ανταγωνισμός από την επόμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο όσον αφορά την κινητικότητα που υπάρχει εν εξελίξη των τελικών της Τίχημαν GBL. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με τα πρωτοσέλιδα του ξένου τύπου και φυσικά τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τον καιρό της σημερινής ημέρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 6 Ιουνίου με τις καλές καιρικές συνθήκες να επικρατούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεθνείς με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση καιρού. Και πάμε να δούμε τα ζώδια που λέμε εδώ πέρα με τους φίλους. Λοιπόν, είπαμε ζυγό. Το ξώτη για την ειρήνη. Λοιπόν, και κάποιο άλλο ήθελε ένας φίλος. Και παρθένο ήθελε. Και παρθένο. Θα διαβάσω και λιοντάρια τον έαρχο που ενδεχομένως να ακούει. Και πάμε και στον υδροχό για το ρίλο που απουσιάζει. Αλλά εγώ θα τον πω. Λοιπόν, και φυσικά και την γενική πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, δύο ζώδια θα βιώσουν απροσδόκητες καταστάσεις σήμερα 6 Ιουνίου. Με τη σελήνη στον υδροχό μέχρι το απόγευμα να μας καλεί να κάνουμε ό,τι πιο ασυνήθιστο και ιδιαίτερο, θα γίνουμε πιο προχώ, θα σκεφτόμαστε το μέλλον και όχι το τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα καταφέρει να μας απελευθερώσει από κρατήματα και θα μας βγάλει μια άλλη πλευρά, πιο αποστασιοποιημένη για όσα συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα γύρω μας και δεν είναι της δικής μας ευθύνης. Ωστόσο, με το πέρασμα στους Ιχθύς και το τετράγωνό της στο Βραδάκι με τον ουρανό στους Διδύμους, θα υπάρξει μια μεγάλη αναστάτωση, αφού εκτός της έντονης εναλλαγής συναισθημάτων και διαθέσεων, προκαλεί και αστάθεια στην καθημερινότητά μας με την παραδοξότητα, την ιδιοτροπία και τον παραλογισμό να μας φέρουν στα όρια μας. Αυτοί που θα εκπλαγούν δυσάρεστα σήμερα ή θα έρθουν αντιμέτωποι με extreme ή παράξενες συμπεριφορές εναντίον τους και δεν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν και να μην ανταπαντήσουν είναι οι Ιχθύες και οι Δίδυμοι, καθώς προσβάλλεται ο Έδωμος και η 10ος ηλιακός τους οίκος. Αντίστοιχα. Το μυστικό βέβαια είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να μην παίρνουν τα πράγματα προσωπικά, να αδιαφορήσουν ή αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο να ευθυνδιάσουν ή να διαφοροποιηθούν πριν βιώσουν αρνητικές αλλαγές και απροσδόκητες καταστάσεις από τους άλλους. Μάλιστα. Πάμε στο ζυγό που ζήτησε ο φίλος. Η σελήνη συνεχίζει την πορεία στον υδροχό και στον πέμπτο σου, χαρίζοντας περισσότερη διάθεση για δημιουργία, χαρά και έκφραση. Η καθημερινότητα γίνεται πιο ευχάριστη και νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με όσα σε εμπνέουν. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σε γεμίσει με αισιοδοξία και ρομαντισμό. Αν υπάρχει κάποιο δημιουργικό σχέδιο που θέλεις να αναπτύξεις, η ημέρα προσφέρεται για να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Στα αισθηματικά σου, η διάθεση γίνεται πιο ζεστή και εκδηλωτική. Έχεις ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου χωρίς φόβο ή ανασφάλεια. Παράλληλα, μια ευχάριστη έκπληξη δεν αποκλείεται να βελτιώσει τη διάθεσή σου. Απόφυγε μόνο την τάση να αναβάλεις σημαντικές υποχρεώσεις. Η ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και τις ευθύνες είναι το κλειδί της ημέρας. Μάλιστα. Πάμε στον τοξότη που ζήτησε η Ειρήνη Παουκτσού.
Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον υδροχό και στον τρίτο σου, ενισχύοντας την επικοινωνία και την ανάγκη για επαφή με τους άλλους. Η ημέρα θα είναι γεμάτη από συζητήσεις, μετακινήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Έχεις την ικανότητα να εκφράσεις με σαφήνεια όσα σκέφτεσαι και να κερδίσεις την προσοχή των γύρω σου. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες ή νέες γνωριμίες που θα σε ωφελήσουν. Είναι κατάλληλη στιγμή για να διευθετήσεις πρακτικές υποθέσεις και κρεμότητες. Παράλληλα, η περιέργεια σε οδηγεί σε νέα ενδιαφέροντα, απόφυγε μόνο τη βιασύνη στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα. Γιατί μπορεί, αν μην είσαι αντικειμενικός, όσο πιο προσεκτικά ακούς τους άλλους, τόσο περισσότερα θα κερδίσεις. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Εκμεταλλεύσου της, Ειρήνη. Και πάμε στον Παρθένο. Η σελήνη στον υδροχό και στον έκτο σου στρέφει το ενδιαφέρον σου στις υποχρεώσεις, την εργασία και την οργάνωση της καθημερινότητάς σου. Σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις κρεμότητες και να βάλεις σε τάξη ζητήματα που είχαν μείνει πίσω. Η συγκέντρωσή σου είναι αρκετά καλή και σε βοηθά να λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τον προγραμματισμό και τις πρακτικές αποφάσεις. Παράλληλα, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ποιες συνήθειες χρειάζονται αλλαγή για να νιώσεις καλύτερα. Η φροντίδα της υγείας και της φυσικής σου κατάστασης αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γι' αυτό μην πιέζεις τον εαυτό σου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η συνέπεια και η μεθοδικότητα σε οδηγούν πιο κοντά στους στόχους σου, αρκεί να μην το παρακάνεις με την υπερανάλυση. Και πάμε στο λιοντάρι. Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον υδροχό και στον έδωμό σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα δώσεις μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί σου και επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων και τις δικές σου. Είναι μια καλή στιγμή για να βρεις ισορροπίες και να αποφύγεις περιττές εντάσεις. Οι συνεργασίες μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Παράλληλα, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη συμβουλή ή μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Μην προσπαθείς να ελέγξεις όλες τις εξελίξεις. Η ευελιξία θα αποδειχθεί πολύτιμη αφού ευνοεί τις επικοδομητικές επαφές και τη συνεννόηση. Μάλιστα, αυτά για το λιοντάρι. Και πάμε και στον υδροχό. Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Η διάθεσή σου είναι πιο ανεξάρτητη και θέλεις να κινηθείς σύμφωνα με τους δικούς σου ρυθμούς. Σήμερα μπορείς να δεις πιο καθαρά τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις στο επόμενο διάστημα. Οι άλλοι παρατηρούν πιο εύκολα την παρουσία και τις κινήσεις σου. Γι' αυτό και οι πρωτοβουλίες που θα πάρεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου. Παράλληλα, μπορείς να νιώσεις την ανάγκη να κάνεις μία αλλαγή στην εικόνα ή στην καθημερινότητά σου. Άκου τις προσωπικές σου ανάγκες χωρίς ενοχές αλλά και χωρίς πολλούς εγωισμούς. Μάλιστα. Καλά μας τα λέει γενικά, αλλά θέλει προσοχή. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα ζώδια. Οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ο Σπορ FM είναι δίδυμη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Α, θα διαβάσω και το ζώδιο του σταθμού. Δίδυμη. Και του αδερφού μου και του κολλητού μου και του πατέρα μου. Έχω ένα σωρό δίδυμους. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τους δίδυμους για το Σπορ FM. Η σελήνη στον υδροχό και στον ένατό σου σε οθεί να διευρύνεις τους ορίζοντες σου και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Η καθημερινότητα μοιάζει λιγότερο περιοριστική και περισσότερο ενδιαφέρουσα. Η σκέψη σου ταξιδεύει σε νέα σχέδια, γνώσεις και προοπτικές που μπορεί να σε εξέλιξουν. Καλά τα λέει για το σταθμό. Είναι η ιδανική στιγμή για μελέτη, επαφές με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα ή για την οργάνωση ενός ταξιδιού. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα μπορούν να σε εμπνεύσουν. Έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από ό,τι επαναλαμβάνεται και να δώσεις χώρο στην περιέργειά σου. Η αισιοδοξία σου ενισχύεται και βλέπεις πιο θετικά τις εξελίξεις. Μην αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σε αποσπάσουν από τη μεγάλη εικόνα. Η ημέρα σε καλεί να εμπιστευτείς τις ιδέες σου ώστε να διαμορφωθούν νέες προοπτικές μπροστά σου. Ανοίγονται. 30 χρόνια και συνεχίζουμε. Μια χαρά τα λέει και για το ραδιόφωνο. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν. Καλημέρα και στους δύο. Λέει καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά με υγεία στο σταθμό. Είστε ό,τι καλύτερο για εμάς, Θοδωρή Ταξί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Λέει εδώ πέρα ο φίλος από την Ταϊλάνδη, καλημέρα, Εκάρα και Νέα Ιωνία. Λέει ο φίλος ότι έχει ακούσει ότι έχει είσοδο. Εγώ δεν έχω μάθει κάτι. Αν μάθουμε κάτι, θα σας το μεταφέρουμε και στον αέρα. Αδερφέ Σταύρο, όπως εσύ, έτσι και εγώ είμαστε συνομήλοι και έχω μεγαλώσει με παρέα του σταθμού. Νίκος Παναθηναϊκός, ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλημέρα. Όπως επίσης και ο Χαράλαμπος Τσιριμουνάκης, από τον οποίο είχα πάρει συνέντευξη
στα πλαίσια μιας εργασίας που είχα για τη σχολή. Μάλιστα. Καλημέρα και στο φίλο μας. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα, είχα περάσει σαν σπουδαστής από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Όντως, ο Γιώργος Αντωνακάκης, φοβερός άνθρωπος. Σε παρακαλώ, μπορείς να ανακαλέσεις ένα παραγωγό που έκανε Σάββατο πρωί 2005-2008 και δεν ήταν ο Διώγος. Έχω τρελαθεί, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ποιος έκανε 5 με 8, ρε Κυριάκο? 2005 με 8. 5 με 8. Μήπως εννοεί τον Νικολαίδη. Αλλά. Ο Αλέξανδρος έκανε τις καθημερινές με το μαχαίρα, ναι. Μήπως εννοεί τον Αλέξανδρο Νικολαίδη που είναι πλέον στην Κύπρο. Τον Κίτσο και τον Ψινάκι. Οκ. Εγώ τους θυμάμαι πολύ, γιατί ήμουν πολύ πιτσιρικάς και τα Σαββατοκύριακα συνήθως δεν δούλευα τα πρώτα χρόνια. Γιατί ήμουν και στη σχολή, στη σχολή μου. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Το Λαζαρίδι. Και ο Λαζαρίδης μπορεί να είναι, ναι. Λοιπόν. Τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Αυτά με τα μηνύματά σας. Πάμε σε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ό,τι έχει. Θα επιστρέψουμε με τραγούδι και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας που αφορά κυρίως φιλικά και ό,τι άλλο έχει από το εξωτερικό κυρίως που παρακολουθούμε. Πάμε σε τραγούδι και πολιτικό δελτίο. Κούλη. Cool.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένος ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
6: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
7: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στο Big Wins Sport 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και θα ακούσετε μια ξεχωριστή καλημέρα από την Κλοντιάνα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Η Κλοντιάνα είναι μία από τις κυρίες που μας φροντίζουν εδώ πέρα, όπως ήταν η κυρία Ελένη και η κυρία Λαμπρινή, που ήταν στα παλιά κτίρια. Η Ελένη που ήρθε αργότερα όταν έφυγαν η κυρία Ελένη και η κυρία Λαμπρινή. Η κυρία Μαριάννα, που έλεγε τον Πόνα τη Μινάτσα, που ήταν καλημέρα στα Ρουμάνικα. Η Μπρούνα, η κυρία Χριστίνα, που πήρε σύνταξη. Η κυρία Κατερίνα και τώρα είναι η Ελένη με την Κλοντιάνα εδώ πέρα. Που και αυτές είναι μέρος της ομάδας αυτής, που μπορεί να μην τις ακούτε, αλλά καθημερινά μας φροντίζουν εδώ πέρα. Και έχουμε καθημερινή επαφή, συζητάμε, μιλάμε, λέμε τα προσωπικά μας, ο καθένας στο δικό του κομμάτι και είναι μέρος της οικογένειας του Big Win Sport FM. Και είναι ξεχωριστές κάθε μία από αυτές που έχουν περάσει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ακόμα επαφή με την κυρία Μαριάννα. Συζητάμε, μιλάμε, λέμε τα νέα μας και είναι σημαντικό κομμάτι και αυτές οι γυναίκες στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν είναι μόνο η ραδιοφωνική παραγωγή και οι ακροατές μέρος μιας οικογένειας, μιας παρέας, αλλά είναι και αυτές οι κυρίες. Και την έπιασα τώρα την Κλοντιάνα και της λέω: θέλω να πεις καλημέρα. Ήταν διστακτική και αυτά. Της λέω: υπάρχει λόγος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το κάνεις σαν χάρη. Και το αποδέχθηκε και την ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κλοντιάνα για αυτήν την χάρη που μου έκανε να πει καλημέρα σε όλους εσάς. Είναι πολύ μεγάλη οικογένεια ο Sport FM. Είναι πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Και θα ακούσετε και πολλά πράγματα και τη Δευτέρα από αυτούς που έχουν περάσει και αυτούς που είναι εδώ πέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. 30 χρονιά είναι 3 δεκαετίες. Είπε το απλό. Αλλά δεν περνάνε εύκολα. Μπορεί να φαίνεται στην καθημερινότητα ότι τρέχει ο χρόνος, αλλά αν κάτσεις και αναλογιστείς όλη αυτή την ιστορία, μιλάμε για μια ξεχωριστή υπόθεση. Και να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο άλλο μήνυμα. Κάτι άλλο. Μπράβο που πήρατε, λέει, την πρωτοβουλία να δώσετε λόγο στην κυρία που σας φροντίζει. Η Κλοντιάνα είναι. Ευχόμαστε όλα τα καλά στους αθέατους ήρωες και τις ηρωίδες. Παύλος, άρρωστος αεκτζής από Βύρωνα. Και άμα πιάσουμε και τους άλλους αθέατους, είναι και η Ανούλα που πλέον ζει μόνιμα στη Χαλκίδα, γιατί μετακόμισε εκεί πέρα και ήταν στη γραμματεία η Άννα η Παπαδημητρίου. Η Αφροδίτη που είναι και αυτή μεγάλο μέρος της ιστορίας του σταθμού. Η Ευαγγελία, πια να πάρεις την Αλεξάνδρα που ήταν παλιά και στα παλιά κτίρια. Τώρα που είναι η... κόλλησα τώρα. Όπου... Η Μάντα που είναι τώρα στη γραμματεία. Κάθε ένας εδώ πέρα έχει το δικό του λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Big Win Sport FM. Και είναι σημαντικό ο καθένας στο δικό του τομέα. Πριν, ας πούμε, είχε έρθει εδώ πέρα ο Παντελής Καλαϊτζίδης. Αν δεν υπήρχε ο Παντελής Καλαϊτζίδης, για παράδειγμα, δεν θα υπήρχε Sport FM. Ξεκάθαρα. Η αγωνία και το τρέξιμο που έχει ρίξει ο Παντελής ως τεχνικός προϊστάμενος αυτό εδώ πέρα του ραδιοφώνου είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Το τρέξιμο που ρίχνει ο Παντελής καθημερινά για να εκπέμπει αυτός ο σταθμός, να πηγαίνει πάνω στα βουνά που είναι κεραίες, να φτιάχνει οτιδήποτε. Και να μπορείτε εσείς να ακούτε είτε από το ραδιόφωνο σας είτε από το ίντερνετ αυτή εδώ πέρα τη συχνότητα. Είναι ξεχωριστός ο καθένας εδώ πέρα. Ξεχωριστός. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια στιγμή αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από αυτήν εν ώψη των εορτασμών για τα 30 χρόνια του ραδιοφώνου. Πραγματικά είναι σημαντικό. Και έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ πέρα, μας τα έχει κάνει τσουρέκια. Δεν με νοιάζει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ έτσι νιώθω, έτσι πράττω. Και θέλω να λέω το ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα. Από κάποιον που δεν ακούτε μέχρι τους επόμενους που ακούτε ή που έχουν περάσει ή που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτήν εδώ πέρα την οντότητα. Από το site που περάσαν κάποια παιδιά, από το έξι που είμαι εδώ πέρα εγώ, έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τη σχολή. Πάρα πολλά. Που περάσανε ως πρακτική άσκηση, που μείνανε, φύγανε, που εργαστήκαν αλλού, που έχουν φτάσει σε άλλες θέσεις, πώς περάσανε και είναι πλέον σε ομάδες, σε οργανισμούς, σε κανάλια. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν περάσει. Είναι χιλιάδες στο πέρασμα των χρόνων που περάσανε και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ραδιόφωνο και το site του σταθμού. Την ομάδα Digital, ας πούμε, που είναι ο Φίλιππος, που το Φίλιππο, ας πούμε, δεν το ξέρει κανένας. Το Φίλιππο Βλαγκόπουλο. Που είναι μέρος μαζί με την Εύα Ζαχαριουδά και τη Σοφία Θεοδωράκη. Που είναι αυτοί οι τρεις που είναι στην ομάδα Digital. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ακούτε ή που δεν τους βλέπετε, αλλά συνεισφέρουν πλέον. Γιατί το κομμάτι του Digital στα μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Γιατί αποτελεί μέρος της ενημέρωσης του κοινού. Και όσο περνάει ο χρόνος και τα χρόνια βασικά, όσο περνούν τα χρόνια, θα εξελίσσεται αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχει το Facebook, το Instagram, το TikTok. Αύριο μεθαύριο μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης για εσάς, πέρα από τις ιστοσελίδες. Αλλά είναι σημαντική και η συνεισφορά αυτών των ανθρώπων που δρούν και δουλεύουν για αυτό εδώ πέρα το μέσο. Και όπως λέει και ο φίλος ο Τίμος, καλημέρα, κάντε καλό και όχι ασχήμες. Ζήστε με σωστό τρόπο. Να είσαι καλά ρε Τίμο, και για το άλλο μήνυμα που έχεις στείλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Θέλω να το στέλνεις σε κάθε εκπομπή όταν είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν. Και έχω πράγματα να πω φίλε μου που στέλνεις εδώ πέρα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και επειδή στέλνει ο ίδιος μήνυμα και θα το μεταφέρω και για να το απαντήσω κιόλας, την έχεις κάνει δράμα τη σημερινή εκπομπή, χοντρέ. Φίλε μου καλέ, επειδή μάλλον εσύ αγνοείς και επειδή είχα απαντήσει κάπως ανάλογα και σε έναν φίλο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ένα χρόνο πριν, εγώ μπορεί να ήμουνα χοντρός, αλλά αλλάζω, ο δικός σου χαρακτήρας δεν θα αλλάξει ποτέ. Να είσαι καλά και μακάρι να δεις φως στη ζωή σου. Με όλη την αγάπη και ό,τι καλύτερο στην καθημερινότητά σου. Γιατί για να στέλνεις αυτό το μήνυμα υπάρχει ένα θέμα. Και μακάρι να λυθεί και να είσαι γερός και δυνατός στη ζωή σου. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Γιώργο Metal Taxi που στέλνει το μήνυμά του. Και λέει συγκινητικό, λέει όλο αυτό το πέρασμα και την αναδρομή που κάνουμε στα 30 χρόνια. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει τα 20 βέβαια, από τα 30, τα υπόλοιπα 10 ήταν ως ακροατής, ως παιδάκι, που άκουγα το Fight Club και παίζα προ. Το Διώγο, με τον οποίο είμαστε και στις δύο δουλειές πλέον. Και τον Διονύση Ελευθεράτο, που δυστυχώς δεν θα τον δω τη Δευτέρα, που θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω. Το Γερασίμου. Και όλους αυτούς με τους οποίους μεγάλωσα. Τον Μιχάλη Λεάνη, τον Μπάμπη, όλους. Θα σας πω μια ιστορία τώρα. Επειδή μου δίνει το χρόνο, επειδή είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια. Ως πιτσιρικάς στο σχολείο, πέρα από τα καλοκαίρια που άκουγα σταθμό, καθόμουν πάντα στο τελευταίο φρανείο. Και μερικές φορές έβαζα στο ακουστικό να ακούσω το Sport FM. Τότε τα πρωινά έκανε εκπομπή ο Θαναελάκης με το Θιακό. Και είχαν ως σήμα αρχής το τραγούδι του Ρέμου, όσοι θυμάστε, η μεγαλύτερη ηλικία κυρίως. Ναι, το Remix του Μίνε. Και καθόμουν στο τελευταίο φρανείο που λέτε και έβαζα στο αριστερό ακουστικό το ραδιόφωνο και άκουγα το ραδιόφωνο να ακούσω τα νέα της ημέρας και το τι λέει ο Θαναελάκης με το Φιακό. Εντάξει, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, πώς πιτσιρικάς έχεις ζήσει και ακροατής του σταθμού και μετέπειτα εργαζόμενος αυτού του μέσου. Είναι πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές και ξεχνάω και πράγματα, σίγουρα ξεχνάω πράγματα. Αλλά τουλάχιστον τα σημαντικά πρέπει να λέγονται. Και μπορεί να μην αρέσει το φίλο μας, αλλά τι να κάνουμε. Ευχαριστώ και την Ειρήνη για το μήνυμά της, εδώ πέρα που έστειλε ως απάντηση στον ακροατή. Να είναι καλά η Ειρήνη και ο ακροατής που έστειλε. Και λέει εδώ πέρα ο φίλος από το Αίγιο, από τα μέρη του Χελάκη της Στασίας. Καλημέρα από το Αίγιο Σταύρο, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δυστυχώς εκεί έξω υπάρχει τόση κακία και ζήλια. Ας βλέπουμε μόνο το καλό. Χρήστος, μόνο Πανεγιάλιος. Μάικ, δεν θα το πω αυτά που μου λες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ το φίλο που λέει εδώ πέρα που με αποκαλεί Σταύρακα. Το Σταύρακα ήταν το Χελάκη, να ξέρετε. Ο Χελάκης με έλεγε «Σταύρακα!» Τι, καλά, υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο με το Χελάκη. Τρομερή όμως. Μπορώ να πω το μισό μέρος που τότε ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουνα στα 18 πριν τελειώσω τη σχολή στην Κηφισιά, στο δημόσιο ΙΕΚ που ήμουνα, γιατί εγώ δεν είμαι από τη σχολή το ΚΑΡ. Και έτσι όπως ήταν τα γραφεία τα παλιά, ήταν μέσα βαθιά το, η αίθουσα σύνταξης και το μπουφ που έβγαινε, και το μπουφ που έβγαινε το δελτίο. Και έφευγα με φόρα και περνούσα από τη γραμματεία για να πάω στις σκάλες και να κατέβω κάτω. Και για κάποιο λόγο έχει μείνει κλειστή η πόρτα η γυάλινη. Και έτσι όπως είμαι και πάω με φόρα να φύγω για να πάω να φύγω κάτω και να προλάβω να πάω στην Κηφισιά, στη σχολή μου, κουτουλάω στην πόρτα. Και υπάρχει μια τρομερή στιχομηθεία με το Χελάκη που δεν μπορώ να την πω δυστυχώς, αλλά είχε κλάψει όλος ο σταθμός με αυτό που είπε ο Χελάκης. Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό. Αλλά είναι αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Κηφισιά λέει ότι έχω φάει γλιστρίδα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μου. Λοιπόν, Γιώργος Φορτηγό 7, καλημέρα Σταύρο. Βγάλτε από το μέσα σου, μην ασχολείσαι με τους υπόλοιπους. Και μπάμιες μόνο. Μπάμιες μόνο ρε παιδιά. Μόνο μπάμιες. Το κορυφαίο φαγητό που είναι υγιεινό και έχει φρεπτικές ουσίες. Για να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα, ο Δημήτρης που είναι ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει «Καλημέρα φίλοι, τα κιλά φεύγουν, οι χαρακτήρες μένουν ίδιοι, καλή συνέχεια, να είσαι καλά». Νομίζω τον ανέφερες, κάποιοι μεγαλώσαμε με ακουστικά στα αυτιά τα βράδια και το intro «Λαύρα μεσάνυχτα», είπαμε «Λαύρα, όχι χαύρα, μόνο συγκίνηση, συνεχίστε να μας κρατάτε παρέα, Πάνος από Μενίδη». Γεια σου ρε Πάνο, Πάνο και σε σένα, καλημέρα. Δεν θυμόμουν αυτό το «Λαύρα μεσάνυχτα». Με το... Ωραίο, ωραίο. Πω, πω. Σε πιάνει μια συγκίνηση αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και σε όποιον αρέσουμε, για άλλους δεν μπορέσουμε, το έχει πει καλύτερα από όλους η Γαλάνη. Λοιπόν. Στι, στα τραγουδιά. Το συζητούσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο με τον Δημήτρη και με τη γυναίκα του, ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο πολίτης. Δηλαδή μπορεί να βάζω τα λαϊκά εδώ πέρα και τα λοιπά, που είναι τα κόσματα σε γενικές γραμμές, αλλά δεν μπορώ το πολύ πολύ λαϊκό πλέον. Δηλαδή αυτό που φαγούσε το Γερασίμου ή ο Τσουβέλας. Okay, εγώ δεν το χαρακτηρίζω έτσι. Αλλά... Φίλε, επειδή οι περισσότεροι δεν το ξέρουν εδώ πέρα, ο πατέρας μου μεγάλωσε με κλασική μουσική. Ήθελε να ακούω κλασική μουσική ως μωρό και μετέπειτα. Δηλαδή μου βάζει Μαρία Κάλλας, όπερες και τέτοια. Απλά εγώ πήρα από τη μητέρα μου που ήταν της πιο λαϊκής μουσικής, με Άτζελα Δημητρίου, Στέλιο Βιονυσίου και τέτοια. Δηλαδή εκεί πέρα έπεσε ο κλήρος. Ο πατέρας μου, επειδή έχει δουλέψει και στο Ηρώδιο και η τελευταία παράσταση που είχε εργαστεί ήταν όταν εγώ ήμουν εκτιδημοτικού. Έχω και τέτοιες εικόνες ως πιτσιρικάς. Να μας πηγαίνει και εμένα και τον αδερφό μου, απλά πιο πολύ εμένα, επειδή εγώ μπορούσα πιο μεγάλος να πάω και στις παραστάσεις και να αντέξω τα ξενύχτια. Έχω μεγαλώσει και στο Ηρώδιο και στα θέατρα της Αθήνας, τα μεγάλα. Οπότε έχω και μια της κουλτούρας. Λοιπόν, αυτά πάμε να δούμε το πρόγραμμα πριν σας αποχαιρετήσω. Πάμε να δούμε τα φιλικά που είχαμε τα ξημερώματα, συγγνώμη. Παραγουάη, Νικαράγουα 4-0. Σαουδική Αραβία, όπως είπαμε, του Γιώργου Δόνη με το Πουέρτο Ρίκο 3-0. Καναδάς, Ιρλανδία 1-1. Αϊτή, Περού 1-2. Σήμερα έχει στις 4 η ώρα Βέλγιο, Τινησία. Στις 5 παίζει η Αρμενία με το Καζακστάν, που δεν έχει καμία παρουσία στο Μουντιάλ. Κομόρες με Ρουάντα. Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, που και αυτές δεν είναι στο Μουντιάλ. Και πάμε στις 9 παρατέρατο, Πορτογαλία-Χιλή. Την ίδια ώρα 8 παρατέρατο, Ρουμανία-Ουαλία. Στις 9 η Αλβανία με το Λουξεμβούργο. Στις 9.30 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Γερμανία. Στις 10 Παναμάς-Βοσνία. Την ίδια ώρα στις 10 Ελβετία-Αυστραλία. Στις 9 Βολιβία-Σκωτία. Στις 11 Πράσινο Ακροτήρι με Βερμούδες. 11 επίσης το βράδυ Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, και το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με το Κατάρ, Ελ Σαλβαδόρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Πάμε τώρα στα αυριανά. Έχει τα ξημερώματα Βραζιλία-Αίγυπτος, Βενεζουέλα-Τουρκία, η Αργεντινή παίζει με τις Ονδούρες, το Κουρασάο που αναρωτήθηκε ο φίλος τι θα κάνει, παίζει με την Αρούμπα κάτω των 24 ετών, δεν ξέρω καν που είναι η Αρούμπα. Για να... Καραϊβική λέει ο φίλος Κυριακός. Ναι, βρίσκεται στην Καραϊβική θάλασσα, βόρεια της Βενεζουέλας, δυτικά του Κουρασάο, άρα είναι γειτονική η χώρα. Άλλο που έχει, και μετά αύριο το μεσημέρι και μετά έχει Αφγανιστάν, Πακιστάν, Κένια, Λέσοβο, άμα το λέω σωστά, Λιχτεστάιν, Κύπρος, Μαλδίδες, Μπαγκλαντές κάτω των 23 ετών, Δανία, Ουκρανία, Ομάν, Μοζαμβίκη, Κόσοβο, Ανδόρα, Κροατία, Σλοβενία, η εθνική μας που παίζει το Ηράκλειο με την Ιταλία, Μαρόκο του Ελκαμπή παίζει με την Νορβηγία του Χάλαντ, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα. Αυτά έχει από τα φιλικά μέχρι και αύριο το βράδυ. Έχει πράγματα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, δεν είναι φτωχό το πρόγραμμα. Και πάμε να δούμε και το μπασκετικό πρόγραμμα. Σας είπα νωρίτερα ότι οι Knicks έκαναν το 2-0 καθώς επικράτησαν με 105-104 τον Spurs στο San Antonio και τώρα μεταφέρει τη σειρά στη Νέα Υόρκη. Παίζει η Ναντέρ με τη Μονακό στις 6, παίζει η Βενέτσια με την Πολόνια στις 9. Για την Ισπανία έχουμε Real Tenerife και Μούρθια Μπαρτσελώνα. Για την Τουρκία έχουμε Μπασαξεχήρ Μπεσίκτας. Αυτά ξεχωρίζουν και στο μπάσκετ σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά θα τα παρακολουθήσετε ζωντανά στο sportfm.gr μέσω των live event. Μέσω των live event που υπάρχουν. Και φυσικά τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ακολουθεί φυσικά ο Κυριάκος μετά στις 8, 10 Χρήστος Σωτηριακόπουλος, 12 η Reporter και το γνωστό πρόγραμμα που μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportfm.gr στη συχνότητα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, χαίρομαι να σε ακούω πάντα και κάτι ακόμα περίεργο για μένα, πάντα νιώθω μια άλλη άδρα όταν είναι στα μαγικά κουμπάκια του Εράστος Κούλης. Όλοι έχουμε μια ανατριχίλα όταν είναι ο Κούλης. Λοιπόν, καλημέρα με υγεία, Μιχάλης Pointer Center. Μετά από ένα χρόνο θεραπείας και φάρμακα, η κτηνίατρος μας έδωσε το OK να ξαναπάρει τα βουνά το Pointer από χθες, κλαίω από τη χαρά μου. Μπράβο. Καλημέρα, Χαράλαμπος από Σέρες. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Χρόνια πολλά με υγεία και οι άνθρωποι. Ας αλλάξουμε λίγο. Να είσαι καλά, φίλε. Τι λέει εδώ πέρα για τους μπάμιες. Καλημέρα, μπάμιες μόνο, αλλά ψητές στο φούρνο. Είναι τρομερές, λέει, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να διαμεταφέρω το άλλο. Και το έχω να. Και η δίαιτα πώς πάει, λέει, αδερφέ. Η δίαιτα πάει πολύ καλά. Χθες έκανα αιματολογικές εξετάσεις. Μετά από κάνα τετράμινο, πεντάμινο που μου έγραψε ο γιατρός για να πάω να δούμε πώς είναι οι δείκτες. Είναι πολύ καλές από ό,τι είδα. Θα τις δει βέβαια και την Τρίτη ο γιατρός που έχουμε το ραντεβού μας στο μηνιαίο. Είχαμε μείνει τον Μάιο στα μείον 75. Την Τρίτη θα ξέρουμε πόσα μείον είμαστε. Πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Και με αφορμή αυτήν την όλη προσπάθεια, αύριο με καλέσανε να βρεθώ στο Big Wheel Festival που είναι σήμερα και αύριο στο ΟΑΚΑ, εκεί πέρα στο τείχος των Εθνών για όσους ξέρουν, και θα είμαι στις 11 το πρωί στο Big Wheel Festival μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα και κάποιους γιατρούς για να μιλήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια του ενός χρόνου και κάτι που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 25 και συνεχίζεται, και θα μιλήσουμε για όλο αυτό. Είναι ξεχωριστή όλη αυτή η προσπάθεια και για μένα είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ανέκτησα την υγεία μου. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μπορώ και περπατάω. Έτυχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να κάνω μετά από ένα χρόνο πάλι πάνω από 10.000 βήματα. Χωρίς να κουραστώ, κατάφερα να ανέβω και σε μια ανηφορική πλευρά στις διακοπές που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι σημαντικό, είναι συγκινητικό. Όσοι δεν έχετε βρεθεί σε αυτή την πλευρά του παχύσαρκου ή του ανθρώπου με πάρα πολλά κιλά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι άνθρωποι με παραπάνω κιλά, είτε για να ξεφύγουν από αυτόν τον εφιάλτη, γιατί πρόκειται περί εφιάλτη, είτε να μπορέσουν να ανακτήσουν την υγεία τους. Και επειδή τα λέμε όλα, ευχαριστώ και πάλι για όλα τον Δημήτρη, που είναι σημαντικός πλέον άνθρωπος στη ζωή μου. Πέρα από ακροατής που ήταν του σταθμού, έχει εξελιχθεί σε έναν οικογενειακό φίλο. Και αυτός και η σύζυγός του η Μαρία. Και να είναι καλά και οι δύο, να έχουν υγεία και να είναι πάντα γεροί και αγαπημένοι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά. να περάσετε καλά τη σημερινή και την αυριανή ημέρα. Όσοι βρεθείτε αύριο στο Big Well Festival, γιατί κάποιοι από εσάς μπορείτε να βρεθείτε, μπορείτε να έρθετε και να τα πούμε πριν ή μετά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο ραδιόφωνο, στο οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε για πολλά, πολλά ακόμα χρόνια. Γεια σας και χαρά σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
7: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει, δηλαδή 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
4: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον

0: 99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipla Andreotti Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cups St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς, χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: iniciar. Grandes protestas mexicanas. Argentina 1, México 0.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις

0: γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
0: Είπες
2: κάνουμε. Όλα αυτά θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρα, το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στο Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
9: Όχι, καλό!
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
0: Μπράβο!
1: Και στα μπακάλια.
0: Μπράβο!
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο-δρόμους.
10: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
12: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
11: Παλαιότουλο.
12: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
14: θέλω να
13: δύο ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
4: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ λίγο.
10: Ναι.
4: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
4: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: το φλόρτο να είναι
1: φλοτάπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φλόρτο μαγικό, φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλοτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings 4FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 30 χρόνια επιτυχιών σαν και αυτές που μόλις ακούσατε τώρα. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Οφείλουμε, όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, να αποτείουμε φόρο τιμής. 30 χρόνια λοιπόν σουξέ από τα χεράκια του ενός, του μοναδικού, του ανεπανάληπτου, του παιδιού από το Πότσουόλι, του Στέφανο του Παλαιοτολό. Αυτός που μας έχει κάνει όλους και όλες φίρμες. Και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια όσο έχουμε παρελάσει από εδώ πέρα, μας τα εξηγεί ωραία αυτά που λέμε και τα μεταφράζει για να φτάνουν κατευθείαν στα αυτάκια σας όπως αξίζει και όπως αρμόζει, για να φτιάχνει μέρα και διάθεσή σας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Πρωί Σαββάτου 6 Ιουνίου του 2026. Άλλη μια χρονιά οδεύει προς το τέλος της η αγωνιστική σεζόν της περίοδου 2025-2026. Είμαστε λοιπόν στους πρώτους

Στους πρώτους αγώνες των τελικών της Τύχημα Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι των τελικών και ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό στο 1-1. Έτσι λοιπόν, πάμε για το τρίτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα και κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται, θα έχουμε άλλη μια σειρά με 5 αγώνες. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα μάτς που είχε χαμηλό ποσοστό ευστοχίας ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Χέις Ντέιβις δεν ήταν δυνατόν, όπως όλοι καταλαβαίναμε όσοι γνωρίζουμε και έχουμε παρακολουθήσει αυτόν τον σπουδαίο παίχτη, να έχει το ίδιο άσχημα ποσοστά ευστοχίας στα σουτ όπως το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια εκεί πέρα είχαμε μυθικά πράγματα από τον Ντίνο Μίτογλου, που και χθες βέβαια δεν ήταν άσχημος, αλλά τριποντάκι από τη γωνία το κόλλησε και έπαιξε και σπουδαία άμυνα. Ισοφάρισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός τη σειρά σε 1-1 και πάμε για παιχνίδια όπως είχαν δρομολογηθεί οι ημερομηνίες των αγώνων, είτε πάνε σε 3 είτε σε 4 είτε σε 5 παιχνίδια η σειρά. Σε 4 είναι δεδομένο ήδη δηλαδή. Θα είναι οι επόμενοι αγώνες στις 8, τη Δευτέρα δηλαδή, στις 9 το βράδυ, στις 10 του μήνα πάλι στις 9 το βράδυ και αν χρειαστεί και 5ο παιχνίδι στις 13 του μήνα το ερχόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ωστόσο το γεγονός των ημερών, όπως κάθε 4 χρόνια, είναι έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άλλο ένα Μουντιάλ ξεκινάει πρώτη φορά στα χρονικά. Θα διεξαχθεί διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου με 3 συνδιοργανωτές. Το Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διεξαχθεί το 1994 με την εποπία του Ρωμάριο Σόουζα Ντεφάριας. Και στο Μεξικό το 1970 από τις θεαματικότερες ομάδες όλων των εποχών, ίσως θεαματικότερη, η Βραζιλία του Πελέ, που κατέκτησε το Ζιλ Ριμέ, έτσι λεγόταν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι τότε, φόρος τιμής στον δημοσιογράφο ο οποίος είχε δημιουργήσει τη διοργάνωση. Γάλλος, όπως και το Champions League και το Euro. Γάλλοι πάντα ήταν πίσω από αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα κύπελα Ευρώπης, το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελο, οι εμπνευστές και οι αρχιτέκτονες, εμπνευστές των ιδεών των μεγαλύτερων τουρνουά του πιο δημοφιλής ομαδικού αθλήματος. Δημοφιλούς, έλα το πάμε, το βρήκαμε. Άντε Στέφανε, πάρε και για 30 χρόνια άλλο ένα καλό. Και μετά τον μάγο της Βραζιλίας, τον Έντσο Ναράντος, τον Νασιμέντο, τον Μπελέ, που και το 70 που έγινε μύθος με την κατάξυση του τρίτου τότε παγκοσμίου κυπέλου της Βραζιλίας μέχρι εκείνη την περίοδο, ακολουθώντας τις κατακτήσεις του 58 και του 62, 58 στη Σουηδία και του 62 στη Χιλή. Το 86, η χρονιά που ξαναέγινε η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου στο Μεξικό, ήταν η επιποπία του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με το περίφημο χέρι του Θεού, το περίφημο δεύτερο γκολ που πέρασε όλους μέχρι για σημαίακια του κόρνερ και πήγε με την μπάλα στα δίχτυα, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι βέβαια που έσπασαν καρδιές με τους Άγγλους να απαντούν με μια εξίσου εντυπωσιακή και ίσως αδικημένη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων, το σόλο του Τζον Μπάρνς και η κεφαλιά του Λίνεκερ που κάνει το 2-1 και τα τρομερά συναισθήματα που ακολούθησαν τη μείωση του σκορ από τους Άγγλους μέχρι το τέλος του αγώνα, με την σωρία ευκαιριών και από τις δύο ομάδες. Εκπληκτικό μάτς, πραγματικά όποιος μπορούσε να βρει και να το δει ολόκληρο το παιχνίδι. Άλλο πάλι τα δύο γκολ στον ημιτελικό του Μαραντόνα με το Βέλγιο απέναντι στο Ζαν Μαρί Φαφ, την ασίστ το τρίτο γκολ του Χόρχε Μπουρουσάγκα λίγο μετά την ισοφάριση του Φέλερ στον απίστευτο τελικό
Όπως ήταν απίστευτος ο τελικός στο Κατάρ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, έτσι ήταν απίστευτος και ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δυτική Γερμανία το 86. Και έκανε άλλο ένα σόλο ο Μαραντόνα στο τέλος του αγώνα τότε με τους Δυτικούς Γερμανούς, αλλά το απέκρουσε ο Τόνι Σουμάχερ. Και εσύ δεν έκλεισε με ένα εξίσου όμορφο γκολ με τα γκολ που είχε σημειώσει στο τουρνουά που τον καταξίωσε στην παγκόσμια συνείδηση του ποδοσφαιρικού κοινού, ο Diego Armando Maradona. Ηλπί 5 όρο λέγανε και οι Ιταλοί αργότερα. Το θείο βρέφος. Αρχίζει λοιπόν το Μουντιάλ. Μπήκε το καλοκαίρι, άρχισαν τα τριαντάρια και βάλε. Και εγώ θα κάνω αυτή τη στιγμή μία διακοπή να βάλουμε μία διαφημιστική απαραίτητη σφήνα. Να αρχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Και να θυμόμαστε στιγμές παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης «Παραδοσιακή Βραδιά» μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
8: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέτατέτ στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
9: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
10: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στάνλεϊ Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Ακόμα μια εκπομπή The Marshalls ξεκινά εδώ στον Sport FM 95, 8 και 37 σήμερα με αργοπορία στον αέρα, να απολογούμαστε. Φυσικά μαζί μας και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σε όλους, 29.50 τα μηνύματα σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1 και για το Μονακό, είναι τον Grand Prix του Μονακό αυτό το τριήμερο. Ο φίλος που ρωτά πάντα αν έχει chance η Ferrari, σήμερα το απαντώ εκ των προτέρων πως ναι, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με το practice 1 και το practice 2 και με το πολύ λόγο που παίζει για το ότι η Ferrari θα ίσως επικρατήσει στο Μονακό, φαίνεται πως κάτι παίζει, κάτι βρήκε η Ferrari και κάτι δεν βρήκε ίσως η Mercedes, όπως φαίνεται.
1: Η Ferrari γενικά στο Μονακό είναι δυνατή.
0: Και ειδικότερα ο Leclerc.
1: Ναι. Ίσως κάτι βρήκε ο Hamilton, διότι φάνηκε να έχει και το πάνω χέρι στα δεύτερα δοκιμαστικά, αλλά όσον αφορά το Leclerc τουλάχιστον παραδοσιακά είναι το φαβορί. Μια πίστα που ξέρει πολύ καλά.
0: Το σπίτι του, ναι, μείνεις και ένα στενό πιο κάτω.
1: Όλοι, ολονόν το σπίτι είναι το Μονακό τους ή άλλους.
0: Εντάξει, απλά... τόσο μεγάλος είναι κιόλας.
1: Ναι, ο Leclerc είναι γεννήμα θρέμα Μονακό. Επίσης είναι ο σπεσιαλίστας στον ένα γύρο, οπότε...
0: Σωστό.
1: Έχει τις... Ήταν το φαβορί εξ αρχής.
0: Ναι, και άμα μιλούμε για μια πίστα όπως το Μονακό, αν είσαι το φαβορί για την pole position, είσαι και το φαβορί για την νίκη.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι περισσότερη από τη μισή δουλειά που γίνεται στα προκριματικά, οπότε έχει το πάνω χέρι ο Λεκλέρ. Θεωρείται φαβορί, ίσως και από την αρχή της σεζόν. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου που η Φεράρι θα ήταν
0: ισχύει
1: πολύ πίσω, ας πούμε, από τον ανταγωνισμό. Εφόσον η Ferrari είναι στο Big Four, ας πούμε, της φετινής χρονιάς, όπως και στις προηγούμενες, ο Leclerc θεωρείται φαβορί για το Μονακό από την αρχή. Αυτό, η ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι είναι και ο Hamilton.
0: Ναι, βασικά στο πρώτο practice ήταν 1-2 Leclerc και Hamilton και στο practice 2 ήταν 1-2 Hamilton Leclerc.
1: Ακριβώς.
0: Με μια έκπληξη, σε εισαγωγικά έκπληξη, ο τρίτος ο Verstappen και στα δύο.
1: Για μένα δεν είναι...
0: Δεν είναι έκπληξη.
1: Έκπληξη.
0: Εντάξει.
1: Διότι, κοίταξε, είναι μια πίστα όπου φαίνεται η αυτοπεποίθηση του πιλότου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, γι' αυτό και ο Leclerc είναι πρώτος τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Καθώς είπαμε, θεωρείται ο καλύτερος πιλότος αυτή τη στιγμή στον ένα γύρο, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, δεν είναι μόνο φέτος. Είναι πίστα προκριματικό το Μονακό, παραδοσιακά. Οπότε ο Leclerc έχει το προβάδισμα εδώ, αλλά προφανώς δεν μπορείς να ξεγράψεις τους βασικούς, τους ήθης υπόπτους.
0: Κίμι και Τζόρτζ.
1: Ο Κίμι και ο Τζόρτζ, δεν ξέρω.
0: Για
1: αυτόν τον Σαββατοκυριακό τουλάχιστον. Για αυτόν τον Σαββατοκυριακό θέλω να δούμε λίγο τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών.
0: Τα έχω εδώ μπροστά μου. Στο practice 1, όπως είπα και πριν, ο Leclerc και ο Hamilton στο 1-2, τρίτος ο Verstappen, τέταρτος ο Kimi και πέμπτος ο Russell. Έκτος ο Lando Norris με την McLaren στο practice 1.
1: Και είχαμε τον Hulkenberg να μοιράζει τις δύο McLaren.
0: Τούτον ήταν έκπληξη.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω, η McLaren δεν φαίνεται να είναι και στην καλύτερη της φόρμας στο Μονακό. Είχε και στο practice 2 έναν μηχανικό συμβάν με τον Λάντο Νόρις, ο οποίος αποχώρησε. Πολλά παρόμοιο με το συμβάν
1: του
0: Ράσελ στον Καναδά. Έτσι ο τρόπος που ήρθε σε στάση το μονοθέσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι έχουν και την ίδια μηχανή οι Mercedes και η McLaren. Αλλά ναι, θα πω ότι η Audi ήταν η έκπληξη στο practice 1, αφού και ήταν ο Χάλκεμπερκ στην 7η, ο Πιάστρη στην 8η και στην 9η ο Μπορτολέτο, που δείχνει ότι και τα δύο μονοθέσια έχουν pace.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ενώ την ίδια ώρα ο Λάντο και ο Πιάστρη, ναι, ίσως να τους περιμέναμε. Δεν θα έλεγα ιδιαίτερα πιο ψηλά, αλλά εγώ θα. Τουλάχιστον να μην τους διασπάσει η Audi. Εντάξει, μένει να δούμε και στο practice 3. Πάντως, μια πίστα και ένας αγώνας που δεν συγχωρεί καθόλου λάθη. Έκαμε σε ένα λάθος, ειδικά άμα ξεκινήσεις το τρίμερο σου με λάθος, όπως το Χάτζαρ, που είσαι και ένα ατύχημα στο practice 1.
1: Ναι, ναι.
0: Τον που πες και εσύ, είναι δύσκολο, είναι πίστα αυτοπεποίθησης.
1: Άρα... Ωστόσο, στα δεύτερα προκριματικά, ο Χάτζαρ είναι στην έκτη θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που ήθελα να πω και να ολοκληρώσεις είναι ότι και στα δεύτερα δοκιμαστικά βλέπουμε ότι η εικόνα δεν αλλάζει πολύ από τα πρώτα δοκιμαστικά, διότι οι δύο Audi είναι στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Απουσιάζει η McLaren του Norris. Mm-hmm. Ωστόσο και ο Asa Hatcher είναι... εντάξει, είναι πόσα, 9 δέκατα, είναι 9 δέκατα μακριά από το Verstappen.
0: Ναι. Και αλλά... 1,6 μακριά από τον κορυφή.
1: 1,061.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο που την πρώτη θέση. Όμως δεν μεσολαβούν πολλά μονοθέσια μεταξύ Verstappen και Hatcher. Είναι μόνο οι δύο Mercedes.
0: Ναι,
1: στα δεύτερα δοκιμαστικά.
0: Στα δεύτερα δοκιμαστικά.
1: Λέμε τώρα. Δηλαδή, σε σύγκριση με τα πρώτα, ουσιαστικά, ποιος είναι οι δύο Ferrari, είναι,
0: ξέκατε, ναι,
1: βασικά, στα πρώτα ήταν, ναι, ο Χάτζαρ είχε μείνει εκτός, ήταν 13ος, λόγω του ατυχήματος που είχε, δεν μπόρεσε να βελτιώσει το χρόνο του.
0: Mm-hmm. Στα δεύτερα πράκτης όμως, φαίνεται καθαρά η εξάδα, ποιοι είναι στην εξάδα. Είναι οι τρεις, ναι, ομάδες, Ferrari, Mercedes και Red Bull.
1: Μα το ίδιο, ναι, με τη διαφορά ότι στα πρώτα λεφτά δοκιμαστικά είχαμε ακριβώς την Audi να μοιράζει, mm-hmm, για τις δύο McLaren, την Audi του

0: Χουλκενμπεργκ. Όμως, ναι, φαίνεται λοιπόν, είναι πάντα, είναι η Big Four, είναι η Ferrari, η Mercedes, η Red Bull και η McLaren. Και μετά στο midfield είναι κάθε φορά κάποιος, δηλαδή αυτή τη φορά βλέπουμε τη Saudi να είναι σε φόρμαν. Μετά ήταν ο Μπέαρμαν. Στα δεύτερα δοκιμαστήκαν. Ναι, ο Γκάσλι της Αλπίν. Στην 11η, οι δύο Williams. Είναι κοντά οι δύο Williams. Με Σάινς και Αλμπόν.
1: Ο Λίνι Πλατ στην 14η θέση. Ο Κολαμπίντο στην 15η. Λίαμ Λόσον στην 16η. Στα πράκτης 2 λέμε τώρα. Στη 17η ο Κον, ο Πέρες 18η, ο οποίος είχε και ο Πέρες.
0: Ο Πέρες έκαμε πολύ καλή εντύπωση στα πρώτα ελευθερά δοκιμαστικά τουλάχιστον. Ήταν στη 14η θέση. Ενώ ο Μπότας ήταν στην 21η.
1: Σωστό. Ο Πέρες είχε στάσει όμως στο πράκτης 2, δεν κατάφερε να τελειώσει το πράκτης. Ο Λάντο Νόρις, όπως είπαμε πριν, επίσης με πρόβλημα δεν τερμάτισε το πράκτης 2. Φερνάντο Αλόνσο στην 20η θέση και Βαλτέρι Μπότα στην 21η. Τελευταίο ο Στρολ.
0: Γενικά να πούμε ότι το Μονακό είναι ένα Σαββατοκυριακό τέλος πάντων, στο οποίο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Και προφανώς το πιο σημαντικό session του Σαββατοκυριακού είναι τα προκριματικά. Είναι ένας αγώνας στον οποίο τα προκριματικά είναι πιο σημαντικά και από τον ίδιο τον αγώνα, διότι οι περιορισμένες ευκαιρίες για προσπέρασμα καθιστούν τα προκριματικά καθοριστικά. Ισχύει. Για το αποτέλεσμα.
1: Επίσης, να βάλω μέσα στην εξίσωση είναι ότι τούτο που λέμε είναι επί χρόνια ότι τα μονοθέσια πλέον στο Μονακό δεν βοηθούν ιδιαίτερα για προσπεράσματα και το μέγεθος των μονοθεσιών.
0: Εντάξει, φέτος έγινε μια
1: μικρή
0: κίνηση, ναι. Ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραδοσιακά υπάρχει και συζήτηση γενικά για επιμήκυνση της πίστας και ενδεχόμενη, ας πούμε, τροποποίηση της χάραξης.
1: Δεν το βλέπουμε όμως αυτό. Πάντα στη συζήτηση μένει.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Νομίζω είχαμε κάνει μια συζήτηση και πέρσι γύρω από αυτό το θέμα και γενικά για το χαρακτήρα του αγώνα.
1: Ναι.
0: Είναι μια πίστα πάντα στην οποία περιμένουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρόλο που έχουμε ουσιαστικά στο καλεντάρι πληθώρα από street circuits. Το Μονακό είναι πάντα κάτι
1: διαφορετικό, κάτι ιστορικό. Έχει μια δική του έτσι, δυναμική το Μονακό. Εντάξει. Καμιά φορά το θέαμα του αγώνα λίγο υστερεί, αλλά τα προκριματικά, όπως είπες και εσύ, είναι παραπάνω από το μισό του αγώνα. Αξίζει πάρα πολλά να δει κάποιος τα προκριματικά στο Μονακό. κατά χρονιές έγιναν διάφορα πράγματα στα προκριματικά. Έρχεται μου στο νου το περιστατικό με τον Σούμαχερ που έπιασε την provisional poll και έκαμε ότι τράκαρε για να μην μπορέσει κανένας άλλος να γράψει γύρω, ας πούμε.
0: Το 2006 έγινε αυτό. Στη Ράσκας ουσιαστικά είχε παρκάρει τη Φεράρι.
1: Ναι. Υποτίθεται δεν μπορούσε να μετακινήσει.
0: Το επίτηδες, γιατί είχε ήθελε τόσο πολύ να πάρει την pole. Θυμίζουμε το 2006 είχε τη μάχη με τον Αλόνσο για το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
1: Σωστό, ναι.
0: Ήταν δυνατή και η Ferrari αλλά και η Renault. Και επίσης ήταν το formation το ίδιο που έχουμε. Ήταν η πρώτη του χρονιά. Το formation όπως είναι σήμερα, όπως το ξέρουμε, με το Q1, Q2, Q3.
1: Α, okay.
0: Ναι, ήταν η πρώτη χρονιά το 2006 που είχε εφαρμοστεί. Και η μάχη που είχε με τον Αλόνσο, στη μάχη που είχε με τον Αλόνσο, ήθελε διαπυρός και σιδήρου να βρεθεί στην πόλ, που η έννοια του στα τελευταία στις τελευταίες προσπάθειες ήταν με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει την πόλ, όχι με την ταχύτητα, αλλά με
1: οποιοδήποτε τρόπο. Ναι.
0: Ακούγα χθες ένα podcast που ήταν νομίζω ο Rory Byrne ή Ξέρεις το όνομα τώρα, ο Race Engineer που ήταν μετά και του Φελίπε Μάσα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μαζί με τον Ζάφναουερ σε ένα podcast και συζητούσαν γύρω από το θέμα αυτό και έλεγε, είχαν όλοι παραδεχτεί τότε ότι ήταν έναν από τα μελανά σημεία στην καριέρα του Σούμαχερ. Προς το τέλος της καριέρας του, τουλάχιστον το πρώτο στην, το 2006 τότε. Και ο ίδιος, ας πούμε, είχε κάνει το... Εν τω μεταξύ, είχε κάνει πολύ καλό γύρο μέχρι εκείνο το σημείο και αν τον ολοκλήρωνε, ενδεχομένως να παίρνει την πόλη, διότι ο Αλόνσο είχε κάνει λάθος, νομίζω, στο Νουβέλ Σικέιν.
1: Ναι, αλλά ήθελε να τα ελέγξει όλα. Δεν ήθελε να φύγει τίποτε στην τύχη του Αλόνσο.
0: Καμιά φορά,
1: με τον τρόπο του, τον οποίο το έκαμε, κατάφερε. Του έλεξε εντό και έκανε την πόλη.
0: Μα έφαγε ποινή στο τέλος της ημέρας. Ξεκίνησε τελευταίος ο Σουμαχέρ και για πολλούς ήταν και πολύ ελαφριά η ποινή, ας πούμε. Τον είχε εγκράξει ίσως ο κόσμος της Φόρμουλα 1.
1: Και ακόμα παίζει το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε έρθουμε στο Μονακό, πάντα συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πάντοτε, διότι εντάξει, ήταν κάτι...
1: θα μπορούσε να το πεις αντιαθλητικό. Έτσι, το πιο ευγενικό, ας πούμε.
0: Όχι, είναι ορισμός του αντιαθλητικού, της αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Ο Ρομπ Σμέτλι ήταν ο Race Engineer, ο οποίος ήταν στο podcast αυτό και συζητούσαν και έλεγαν ότι είδαμε την τηλεμετρία και είχε ουσιαστικά στην τηλεμετρία ανεφάνηκε ότι ο ίδιος ο πιλότος επέλεξε την καινή ταχύτητα. Mm-hmm. Οπότε δεν ήταν ότι, γιατί τους είπαν δεν ξέρω τι έγινε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και καμιά φορά ο Σουμαχέρ ήταν τόσο ανταγωνιστικός, μπορεί να έκαμνε κάτι τέτοιο, ας πούμε, σκόπιμα, αλλά η δικαιολογία που έλεγε κατέληγε να την πιστεύει. Δηλαδή το είπε και ο Ρος Μπρόν αυτό.
1: Έχεις δίκιο σε τούτο.
0: Το έλεγε στο Ρομπ Σμέτλι, το έλεγε, ναι. Του λέει, δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά, ξέρεις, πάρα μας πει μια δικαιολογία.
1: Όχι, επέμενε στην θέση του.
0: Ναι.
1: Επειδή ήθελε, ήξερε ότι είχε δίκιο τέλος πάντων, αλλά ήθελε να ρίξει τον εαυτό του ότι...
0: Ναι. Μα αφού θυμάσαι ο Κούλθαρ που τον ρώτησε μια φορά, του λέει, νομίζω και το περιστατικό στο ΣΠΑ, που του είπε του Σουμάχερ, είχε να τους καλέσει, νομίζω, ποιος είχε καλέσει τώρα, ο πρόεδρος της FIA, ήταν οι αγωνοδίκες, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ήταν σε ένα δωμάτιο ο Κούλθαρ με τον Σουμάχερ και κάποιους ηθήνοντες, εν πάση περιπτώσει, και λέει ο Κούλθαρ, εντάξει, για ένα ατύχημα πάντα δεν μπορεί να φέρει μόνο ένα στην ευθύνη. Υπάρχει. Είναι 50. Συνήθως είναι 50-50, αλλά υπάρχει και ένα μερίδιο ευθύνη δικό σου, ας πούμε. Και του λέει, όχι. Εγώ δεν κάνω λάθος. Του λέει, δεν γίνεται να είσαι πάντα σωστός. Του λέει, κάποιες φορές πρέπει. Δηλαδή, πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι πάντα σωστός. Λαλή του Ασφάρα.
1: Κούλθαρ στο Σούμαχερ.
0: Ναι. Του λέει, κάνω ποτέ λάθος, λέει. Ισεντούν την αντίληψη και την επίστευε για τον εαυτό του.
1: Να σου πω ποιο μου θυμίζει λίγο. Το Verstappen. Ο είστε ο dirty racing. Στο approach τη ψυχολογία, το ότι.
0: Τη ψυχολογία, ναι.
1: Εγώ είμαι, θα με ρίξει κανένα, έχω πάντα δίκιο, θα παραδεχτώ τα λάθη μου. Τούτα φαντάζομαι πάρα πολύ. Max Verstappen.
0: Και σε ένα, πόσα χρόνια έκαμε να παραδεχτεί ότι χτύπησε το προσκόπημα.
1: Το λέω ως κάτι κοινό μεταξύ των τεράστιων πρωταθλητών. Τούτη η νοοτροπία και τούτη στάση τη στάση τους γενικά προς τον αγώνα και προς τα λάθη τους, κάτι που έχουν κοινό τούτοι οι μεγάλοι πρωταθλητές.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Γιατί να μας πούν ότι παρελθοντολογούμε πάλι.
1: Δεν παρελθοντολογούμε. Αν μιλούμε για ο Σούμαχερ, δεν κάνει κανένα παραπάνω.
0: Επειδή παίζεις για το intro κάθε φορά της εκπομπής.
1: Εντάξει, πάλι ούτε για Τζινόν κάνει κανένα παραπάνω.
0: Είναι ουλή με τον Σούμαχερ, κατά βάθος. Να δώσουμε την καλημέρα στο φίλο του Σάββα και στο φίλο του Ντάζο.
1: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα σας.
0: Συντονιστήκαν πριν ξεκινήσουμε σήμερα.
1: Τίποτε σε 7.30.
0: Πότε ξεκινήσαμε σε 7.30.
1: Επειδή είπες πριν. Λοιπόν, πάμε στο. Έχουμε δύο μηνύματα από το φίλο το Ζήνωνα πριν πάμε στο διάλειμμα μας. Καλημέρα, Marshalls. Εάν και φέτος με αυτά τα μονοθέσια και τους κανονισμούς δεν έχουμε προσπεράσματα στο Μονακό, όσο ιστορική πίστα και αν είναι, θα πρέπει επιτέλους να φύγει από το ημερολόγιο. Η άποψή σας.
0: Διαφωνώ
1: κατά. Να τελειώσω το μήνυμα. Ρωτά την άποψή μας ο φίλος ο Ζήνωνας. Αύριο νικητής προβλέπω θα είναι ο οδηγός από το midfield. Βλέπω φασαρίες στην πρώτη στροφή. Στην πρώτη στροφή μπροστά, ο Ζήνωνας. Τούτο είναι το πρώτο μήνυμα του φίλου του Ζήνωνα. Και στη Λεντζαλώνα μετά που σχολιάζαμε για το Σούμαχερ, και δηλαδή για το περιστατικό του Πέρες που έκοψε το Verstappen.
0: Στα ελευθερά.
1: Ναι. Νομίζω ήταν γίνον λίγο πριν το τούνελ που γύρισε ο Πέρες και τα χάνε μπορεί να ξεγυρίσει το μονοθέσιο και έκοψε το γύρο όλων μετά από αυτό.
0: Φέτος έγινε τούτο.
1: Όχι ρε εσύ, που ήταν με τη Red Bull.
0: Το 24 νομίζω.
1: 24, 23, έτσι. Ναι, περιστατικό. Ναι, ήταν ξεκάθαρα αφού κράταν το μανιάτικο και ο Verstappen στο τέλος της χρονιάς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και τον εβοήθαν.
0: Τη Βραζιλία μου του είπαν να δώσει τη θέση πίσω και λέει τους...
1: Μπράβο.
0: Μην μου ξαναζητήσετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με ο φίλος του Ζήνου. Όσον αφορά το Μονακό, το Μονακό είναι όπως... Έχει, η σχέση που έχει το Μονακό με τη Φόρμουλα 1 είναι η σχέση που έχει και η Φεράρι με τη Φόρμουλα 1.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νοείται Φόρμουλα 1 χωρίς τη Φεράρι και δεν νοείται Φόρμουλα 1 χωρίς το Μονακό. Εάν το Μονακό ήταν να αποχωρήσει από το καλεντάρι, θα είχε να αποχωρήσει ήδη με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα στην εποχή μας στη Φόρμουλα 1. Το Μονακό για μένα δεν μπορεί να βγει εκτός καλενταρίου. Ειδικά με τα μονοθέσια που έχουμε, ειδικά με τους κινητήρες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άμα ξεκινήσουμε να χάνουμε και πίστες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, σαν το Μονακό μετά.
1: Μετά τι να βλέπουμε, το super clipping στις ευθείες. Αφού το Μονακό διάμα στην ευκαιρία να δούμε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους αγώνες μέσα στη χρονιά.
0: Κοίτα, για να με... Επειδή εγώ δεν θα ήθελα να εστιάσω να εξελίξω τη συζήτηση γύρω από τα κακώς κείμενα το φετινό κανονισμό για να δικαιολογήσω την παρουσία του Μονακό στο καλεντάρι, γιατί δεν το θεωρώ
1: το μόνο λόγο. Δεν είναι,
0: ναι. Δεν είναι ο μόνος λόγος. Δεν το θεωρώ. Δεν θέλω να πάρω και τη συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση είναι λες και προσπαθούμε ας πούμε, να κρατηθούμε από κάτι πάνω στους κανονισμούς. Νομίζω ότι η πιο υγιής αντίληψη γύρω από το τι είναι το Μονακό είναι μια πίστα στην οποία φαίνεται με γυμνό μάτι το επίπεδο στο οποίο οδηγούν οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 και τι τους ξεχωρίζει από όλες τις άλλες κατηγορίες. Όταν βλέπεις τα αποκριματικά στο Μονακό και βλέπεις όλους τους πιλότους, ακόμα και ο χειρότερος πιλότος του grid στη Φόρμουλα 1, βλέπεις το επίπεδο στο οποίο οδηγούν και ξύνουν τις μπαριέρες, ας πούμε. Μιλίμετρα, έτσι. Βλέπουμε τα slow motion, ας πούμε, πώς είναι οι μπαριέρες. Πώς αγκαλιάζουν τα κράσπεδα, ας πούμε, ξέρεις, δηλαδή είναι το όριο της στροφής είναι οι μπαριέρες, πάντα. Και τις βλέπεις πώς είναι, ας πούμε, έτσι, μια ομαλή κυκλική, ομαλή καμπύλη, ας πούμε, και βλέπεις ότι η κλίση του μπροστινού ελαστικού, ας πούμε, συνήθως του εσωτερικού, είναι 1 με 2 μιλίμετρα συνήθως μακριά από τον τροχό. Σε όλους τους πιλότους. Αυτό είναι το πράγμα μόνο στο Μονακό μπορείς να το δεις και καταλαβαίνεις τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια με την οποία οδηγούν και 22 πιλότοι.
1: Ναι, επίσης το Μονακό είναι μια πίστα που πιέζεις που το πράκτης ένα. Εν περιμένει.
0: Ναι.
1: Εν είναι ότι είναι να χτίσεις σιγά σιγά. Βέβαια χτίζεις και στο Μονακό, ναι, αλλά...
0: Χτίζεις.
1: Είσαι αναγκασμένος να πιέζεις που το πράκτης ένα, που τον πρώτο γύρο μου να φκείς που το πράκτης ένα.
0: Ναι, ουσιαστικά παρακολουθείς, ας πούμε, επειδή είναι προφανώς μια πίστα 3 ελευθεροδοκιμαστικών, όσον αφορά τέλος πάντων τη σύγχρονη εποχή που έχουμε και αγώνες πριν, βλέπεις πώς χτίζουν μέσα στο Σαββατοκυριακό το γύρο τους πιλότοι Είναι ένας αγώνας στον οποίο το κυρίως θέαμα είναι το Σάββατο. Ναι. Είναι εντάξει αυτό για μένα. Αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά να βλέπω στο Μονακό, το οποίο υπήρχε πιο παγιά, ήταν αυτό που λέμε διαχρονικά πλέον εδώ στην εκπομπή, είναι ότι οι αγώνες την Κυριακή πρέπει να αναγκάζουν τους πιλότους να πιέζουν. Όταν οι πιλότοι πιέζαν, όταν είχαμε τους αναφοδιασμούς, ας πούμε, στο Μονακό, έβλεπες ότι την πρώτη φορά που κάποιος πιλότος έχανε για κλάσματα δευτερολέπτου, η αυτοσυγκέντρωση του κατέληγε στον τοίχο. Mm-hmm. Οπότε πάντα είχαμε safety car στο Μονακό, πάντα κάποιος, ας πούμε, γιατί το είπε και ο φίλος ο Ζήνας μόνος του, παρόλο που δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι αύριο, παρόλο που θα ήθελα, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τρελό στην εκκίνηση, παρόλο που θέλω να γίνει, ας πούμε, ξέρεις, να δούμε έτσι, κάνατε τα και...
1: Δεν το αποκλείω, δηλαδή άμα έχω ένα Χάμιλτον που διψά για νίκη είναι σε 3 χρόνια, άμα έχω έναν Λεκλέρκ που νιώθει την ευκαιρία του εν το Μονακό, δεν το αποκλείω δηλαδή να εγώ δούμε πάντα... κάτι μπροστά περίεργο.
0: Μιλήσαμε με το φίλο μου Σάββα, λέει μου να κερδίσει ο Λεκλέρκ στο Μονακό, λέω του προστροφή θα γίναμε τον τείχον ο Λεκλέρκ.
1: Άρα τώρα να δείτε μας κάτι άλλο που είναι όπως πιστεύω.
0: Εντάξει, όποιος ξέρεις, τους φίλους τους Φεράρις, τα πάντα θα τους τρολάρουμε στο συγκεκριμένο. Εντάξει, ο Λεκλέρ προφανώς είναι το θεωρώ το φαβορί, παρόλα αυτά αυτήν τη στιγμή, δηλαδή 4-3 ώρες πριν τα τελευταία δοκιμαστικά, το πάνω χέρι το έχει ο Χάμιλτον. Το σημείο ενδιαφέροντος είναι να δούμε πώς θα δικαιώσουν τα free practice 3. Εάν παραμείνει ο Χάμιλτον να έχει το πάνω χέρι,
1: σωστό, ναι.
0: Ο Λεκλέρ θα αναγκαστεί να ρισκάρει περισσότερο στα προκριματικά. Mm-hmm. Εάν κερδίσει ο Χάμιλτον τον Λεκλέρ στα προκριματικά του Μονακό, για μένα είναι η καθαρότερη ένδειξη ότι ο Χάμιλτον έχει επιστρέψει στο προσκήνιο. Για μένα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι η πίστα του Λεκλέρ αυτή.
1: Είναι η πίστα του Λεκλέρ. Ναι, αν μετά από τη δεύτερη θέση στον Καναδά, αν έρθει ο Χάμιλτον και πιέει pole position στο Μονακό, κάτι δείχνει τέλος πάντων το πράγμα.
0: Ακριβώς. Και αν θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ένα-δύο της Φεράρι, ας πούμε, στην εκκίνηση αύριο, mm-hmm. με πρώτον τον Χάμιλτον και δεύτερον τον Λεκλέρ.
1: Ο Λεκλέρ και να βουτίζει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να με βουτίζει.
0: Και εκεί θα είναι μεγάλο το ποσοστό να έχουμε τέτακες στην προστροφή.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ chance να έχουμε κάτι στην πρώτη στροφή. Εντάξει, ήρθαν αρκετά μηνύματα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας. Δυστυχώς τώρα είναι το πρώτο μας διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε σε πολύ λίγο θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία.

0: Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Χαλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί καλοκαιρινών SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτε σε περιεχόμενο, πρώτε σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 9 και 10 λεπτά. Καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματα σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Έχουμε αρκετά να διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα στον κάτω Κουτραφά γίνεται το event των Downshift. Σήμερα αρχίζει από τις 10 το πρωί, τα activities αρχίζουν από τις 10 το πρωί και πάνε μέχρι τις 1 το βράδυ μαζί με το after party. Τα συζητήσαμε τα activities που θα υπάρχουν το προηγούμενο Σάββατο με τους ηθήνοντες του event. Αύριο επίσης από τις 10 το πρωί τα activities μέχρι τις 7 και 4 και φυσικά αν είσαστε φίλοι της μοτοσυκλέτας μπορείτε να πάτε να το διασκεδάσετε και να μάθετε σημαντικά πράγματα για τη μοτοσυκλέτα. Αυτά για το downshift, πάμε στα δικά μας, πάμε στη Φόρμουλα 1 και πάμε στα μηνύματα που έχουμε. Καλημέρα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι πως μας κρύβει μια έκπληξη η Mercedes, το πρώτο μας μήνυμα που το φίλων 104. Αλέξανδρε, νομίζεις και εσύ ότι κάτι κρύβει η Mercedes στο Μονακό?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβει κάτι η Mercedes στο Μονακό. Θεωρώ ότι η Ferrari θα είναι το φαβορί.
0: Ούτε εμένα μου δείχνει η Mercedes ότι κάτι κρύβει. Ναι, δεν είναι τουλάχιστον, όπως λένε και όπως είπαν όλοι οι team principals, όπως είπε και ο Toto Wolff, είναι η πίστα της Ferrari. Φαίνεται η Ferrari θα... Τότε που λαλείς και εσύ ρίχνουν τον μπαλάκι στη Ferrari να φύγει η πίεση που πάνω τους. Αλλά νομίζω ισχύει κιόλας τούτο με τη Ferrari και ότι η Mercedes έχασε έναν από τα μεγάλα της όπλα στο Μονακό. Την μεγάλη ισχύ στην ευθεία.
1: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα η Ferrari κερδίζει στις αργές στροφές που υπερτερεί φέτος σε σχέση με τη Mercedes.
1: Είναι μια πίστα που εξουδετερών το πλεονέκτημα της Mercedes στις ευθείες. Mm-hmm. Στις γρήγορες στροφές και είναι μια πίστα που αναδεικνύει τα καλώς κείμενα στο μονοθέσιο της Ferrari. Οπότε, δηλαδή και σαν πάγει να κάνει Mercedes με το μονοθέσιο, θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά, δηλαδή πόσο να κερδίσει. Είναι αυτή τη στιγμή στα δεύτερα ελευθερά δοκιμαστικά τουλάχιστον. Ο Ράσελ ήταν σχεδόν 4 δέκατα μακριά από τον Χάμιλτον και ο Αντωνέλη μισό δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος θα βρεθεί με περισσότερη ισχύ. Είναι καθαρά θέμα. Είναι και θέμα πιλότου και θέμα. Όχι ότι δηλαδή ότι ο Ράσελ και ο Αντωνέλη είναι πιο αργοί από τους Λεκλέρ και Χάμιλτον. Απλά είναι τα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου είναι τέτοια στα οποία δεν. Δηλαδή, πού να βρεθεί τώρα το μισό δευτερόλεπτο.
0: Ναι, και νομίζω πως το sandbagging στο Μονακό δεν είναι κάτι που...
1: Δεν συμβαίνει.
0: Νομίζω δεν μπορεί να γίνει sandbagging στο Μονακό. Αφού αναγκαστικά φκένεις έξω από το practice έναν και ψάχνεις πού θα βρεις τσίνον το κλάσμα του δευτερολέπτου. Άρα το να κάνεις sandbagging τραβάς πίσω σαν ομάδα και νομίζω είμαι συντές είναι ακόμα σε το σημείο. Τόσο μπροστά για να κάνει handbagging στο Μονακό. Τώρα μιλούσαμε για Silverstone, για Ουγγαρία, έτσι, να το δεχτώ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, άλλη ιστορία για μένα. Επίσης, είναι και το ένα δευτερόλεπτο που έχουν εντωμεταξύ και η Red Bull. Γιατί ο Verstappen, είπαμε, είναι τρίτος. Είναι μόλις σχεδόν 2 δέκατα. Είναι 1,7. 170.
0: Ναι, 170.
1: Όχι 1,7, 0,1 βασικά, 0,170. για να ακριβολογούμε, πίσω από του Χάμιλτον. Ενώ την ίδια ώρα ο Χάτζαρ που είναι ας πούμε ένα δευτερόλεπτο, είναι διότι είχε χάσει ουσιαστικά μια ολόκληρη περίοδο με το ατύχημα που είχε και ενδεχομένως ήταν και λίγο πίσω γύρισμα. Οπότε πρέπει να ξαναβρει τώρα να χτίσει το γύρο του και ο Χάτζαρ, αλλά και η Red Bull ουσιαστικά αυτή η πίστα εξουδετερώνει και τα μειονεκτήματα της Red Bull εν προκειμένου.
0: Ναι, τώρα που το λέεις εσείς και δαμε point, ναι.
1: Να περάσουμε όμως και λίγο στη McLaren.
0: Ναι, η οποία γιορτάζει τα 1000 Grand Prix της φέτος στο Μόνακο.
1: Ναι, ναι, είναι η δεύτερη μόλις ομάδα που...
0: Μετά τη Ferrari, ναι.
1: Ναι, που σπάζει το φράγμα των 1000 Grand Prix. Εντάξει, στις μέρες μας είναι... με τους 24 αγώνες της σεζόν, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να χτίσεις τα στατιστικά αυτά.
0: Αλλά εντάξει, 1000 Grand Prix δεν γίνηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, γίνηκαν...
1: Εμένα γενικά το λόγω των στατιστικών είναι πιο ενδεικτικό όταν το παίρνεις με τη σεζόν. Διότι σίγουρα και Red Bull, ας πούμε, που ξεκίνησε από το 2005, mm-hmm. που είναι πλέον μια ιστορική ομάδα. Έτσι, έχει γραφτεί στις σελίδες της ιστορίας και έχει πάρει τη θέση της ως ιστορική ομάδα. Αλλά οι αριθμοί που έχει σε κινήσεις, ας πούμε, δεν ανταποκρίνονται...
0: Στα πρωταθλήματα και στις νίκες.
1: Όχι, όχι. Στα χρόνια που συμμετέχει. Είναι πολλά πλέον, είναι 20 χρόνια. 21 βασικά, από το 2005 θυμίζω μπήκε η Red Bull, αλλά ας πούμε η πρώτη σεζόν της McLaren είναι το 1966 ακριβώς, με τον ιδρυτή της, τον Bruce McLaren, ο οποίος οδήγησε για την ομάδα αυτή μέχρι το 70. Οδήγησε για τα πρώτα 4 χρόνια. Οπότε η McLaren ουσιαστικά από το 1966 και εντεύθεν έχει συνεχόμενη παρουσία στο πρωτάθλημα. Θυμίζω, ας πούμε, άλλες μεγάλες ομάδες της εποχής, όπως ήταν η Lotus, παραδείγματος χάρη, ναι. η οποία δεν έχει, την έχει ξεπεράσει η Williams, την έχει ξεπεράσει, νομίζω και η Red Bull την έχει ξεπεράσει.
0: Όχι, η Red Bull είναι στην 7η θέση με 422 εκκινήσεις και η Williams είναι, sorry, η Lotus είναι στην 5η θέση με 489 εκκινήσεις. Η Williams έχει περάσει την Lotus και τη Sauber, ναι, ναι. είναι στις 855, η τρίτη ομάδα η Williams. Η πιο κοντινή τέλος πάντων για να σπάσει και γίνει το φράγμα το χειλίο.
1: Βλέπεις από τη Wikipedia τα...
0: Ναι.
1: τα stats.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Η McLaren λοιπόν είναι ουσιαστικά, λέει, έχει entries 1004 και...
0: 998 κινήσεις.
1: Εντάξει, πρέπει να μην είναι εντελώς updated προφανώς.
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι το πιο ενδεικτικό είναι να μετρήσουμε τη σεζόν. Διότι γιατί πιο παγιά μετρούσαμε τις εκκινήσεις, διότι αγώνες τύπου Grand Prix, ας πούμε, ήταν συγκεκριμένοι μετά στα πρώτα 20-30 χρόνια του πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1, μετά το 50 δηλαδή που ορίστηκε από την FIA. Mm-hmm. Συνήθως ήταν 10-12 αγώνες ανάλογα, ας πούμε. Μετά σιγά σιγά γίνανε 15-17.
0: Πλέον 24. Έχουμε...
1: πλέον έχουμε 24.
0: 24, αλλά νομίζω δεν τους έκαναμε ποτέ τους 24. Ξακάναμε τους.
1: Πέρσι.
0: Πέρσι είχαμε 24, ξεχάσαμε κανένα. Να θυμούμε.
1: Έμεινε τέλος πάντων εκλείδωσε το νούμερο στην αντίληψη του κόσμου και τη δική μας, δηλαδή. Αλλά... για μένα το πιο σημαντικό είναι να μετρήσουμε τη σεζόν τόσο για τις ομάδες όσο και για τους πιλότους. Ας πούμε, π.χ. ο Νόρις αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ο πιλότος με τις περισσότερες εκκινήσεις
0: στη McLaren, στην ιστορία γενικά.
1: Της McLaren, ναι.
0: ναι.
1: Έχει ξεπεράσει το Coulthard φέτος. Ο Coulthard είχε 150 Grand Prix με τη McLaren. Και ο Λάντο Νόρις πλέον έχει 156-157 πρέπει να είναι. Το 157 πρέπει να είναι του Μονακό.
0: Επίσης, αλλά... ο Νόρις έχει το πρωτάθλημα, ο Coulthard δεν έχει. Αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι, πλέον ο Νόρις είναι ο πιο πρόσφατος πρωταθλητής της McLaren. Αλλά αυτό που, παραδείγματος χάρη, ο Χάκινεν είναι νομίζω ίσως ο πιλότος με τις. Ουσιαστικά ο πιλότος ο οποίος έκατσε το μεγαλύτερο διάστημα στην ομάδα, διότι ήταν από το 1993 μέχρι το 2001, είναι ουσιαστικά με τα μετρήσεις 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 και 2001 είναι 9 σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Νόρις στην 8η του σεζόν με τη McLaren.
0: Απλά επειδή είναι πιο πολλοί αγώνες.
1: Ναι. Αλλά ουσιαστικά ο Χάκινεν ακόμα είναι για μένα ο πιλότος με το μεγαλύτερο στίντ στη McLaren. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν χρονιά είχε 15 αγώνες, 17 ή 20, ξέρω. Σημασία για μένα έχει πόσα χρόνια κάτι στην ομάδα. Έχει πόσους αγώνες έχει κάνει. Γιατί αυτό δεν είναι ενδεικτικό. Ενώ τα χρόνια που έχεις αγωνιστεί με μια ομάδα είναι ενδεικτικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιο μεγάλα στήντα, ας πούμε, νομίζω ο Σούμαχερ έχει 10-11 χρόνιες βασικά στη Φεράρι. Το ίδιο και ο Χάμιλτον στη Μερσεντές. Ο Verstappen στη Red Bull.
0: Είναι στη 10η χρονιά φέτος, ναι.
1: Εντέκατη
0: φέτος, αφού είναι το 16 που πήγε.
1: Ναι, αλλά μετράς και το...
0: Ναι,
1: μετράς και την ίδια τη χρονιά.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να μας γιοντάσουν και πάμε και στα άλλα μας μηνύματα.
1: Πάντα έτσι ερετικός, λέει ο Κούλθαρ μάλλον είναι καλύτερος που τον Νόρις.
0: Άποψη.
1: Άποψη. Πώς το λες. Change my mind.
0: Ναι, οκ. Εγώ τον Coulthard πάντως όσον περνούν τα χρόνια και παρακολουθώ τον, όχι σαν οδηγό, αλλά ως παρουσιαστή και σχολιαστή, συμπαθώ τον παραπάνω και παραπάνω κάθε φορά.
1: Εντάξει, ήταν συμπαθητικός πιλότος ο Coulthard γενικότερα, δεν ήταν
0: αντιπαθής. Όχι σαν οδηγό, και είπα ότι αντιπαθούσα το σαν οδηγό, απλά πλέον και σαν σχολιαστή και σαν κάποιον που προσπαθεί να μας φέρει κάποιες γνώσεις εμάς τον, που παρακολουθούμε Φόρμουλα 1, αρέσκει μου πάρα πολλά, έχει έναν ωραίο στυλ. Λαλή και ο αλήθικες δεν προσπάθει να χωστεί ο Coulthard. Εντάξει, ναι.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ακούμε τον κάθε weekend σχεδόν.
1: Στη φωτογραφία που ευκάλλαν η McLaren στο Μονακό για να γιορτάσει τα 1000 Grand Prix.
0: Ναι.
1: Έχει... λοιπόν, στη μέση... Καλά, στη μέση είναι ο φίλος μας, ο Ντομενικάλη, τέλος πάντων. Ας συζητεί το.
0: Δεν την έχω μπροστά μου τη φωτογραφία.
1: Είναι... Μισό λεπτό να σου στείλω το link.
0: Έχω το livery, το εορταστικό livery μπροστά μου.
1: Ναι, έχει ένα εορταστικό livery για το... λοιπόν, είναι πέρα από τον Ντομενικάλη, που θα σχολιάσουμε, είναι ο Αντρέας Στέλλα από αριστερά, ο Ντομενικάλη μέσα στη μέση.
0: Α, ναι, την είδα, οκ. Ενώ ο Coulthard πρώτα...
1: Ναι, ο Πιάστρη.
0: Περίμενε, το πιάσεις που τέλει αριστερά.
1: Από τη μέση προς τα αριστερά, ναι. Είναι ο Στέλλα, είναι ο Πιάστρη και ο Χάκινεν από τη μια πλευρά. Ναι. Από την άλλη είναι ο Ζακ Μπράουν, ο Νόρις και ο Φιτιμπάλτη.
0: Ναι.
1: Μετά, δίπλα από το Χάκινεν είναι το πρώτο μονοθέσιο της McLaren, το οποίο παραδεπτώνει έναν άσπρο με πράσινο, νομίζω είναι της Νέας Ζηλανδίας, τα χρώματα.
0: Που ήταν ο Μπρους, λογικά. Ήταν το...
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ήταν McLaren, το πράσινο με άσπρο.
1: Ναι. Το Kiwi, έτσι τον έλεγαν.
0: Okay.
1: Το ενδημικό πουλί της Νέας Ζηλανδίας με το μακρύ, το ράμφος.
0: Πώς το πες το πουλί?
1: Kiwi. Κίβι λέγεται στα ελληνικά, νομίζω.
0: Α, επειδή ο νους μου πήγε στο φρούτο, ρε, εσύ, άμα μου είπες κίουι.
1: Όχι, είναι το δημικό πουλί της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο δεν μπορεί να πετάσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα χαρακτήριση, άμα το κοκλάρεις να το δεις. Έχει ένα μακρύ ράμφος. Τέλος πάντων, δίπλα από τον Μονοθέσιο είναι ο Αλόνσο, είναι ο Κόβαλαν και ο Coulthard. Και από την άλλη πλευρά, ο Μπέρκερ, Γκέρχαρντ Μπέρκερ, Μοντόγια, ο Ασπρομάλης, δεν ξέρω ποιος είναι. Πέραν ο γιατρός της Φόρμουλα 1, το οποίο το όνομα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τέλος. Στην άκρη είναι ο Χάμιλτον, αλλά δηλαδή πιλότοι που διήσαν και Μακλάρεν τώρα, ας πούμε.
0: Μοντόγια, Χάμιλτον, Αλόνσο, Χάκινεν.
1: Εν τω μεταξύ είναι ο Αλόνσο και ο Χάμιλτον θα μπορούσαν άνετα να είναι... ουσιαστικά είναι...
0: Έχει λόγο που τους έβαλαν έτσι μεγάλη αποστάση, ναι.
1: Μπορεί.
0: Ενώ θυμάσαι ήταν που γίνεται όταν ήταν οι δύο τους.
1: Ναι, καλά, ναι. Εν τω μεταξύ, και ο Χάμιλτον και ο Αλόνσο, ας πούμε, είναι σε κινήσεις. Δεν έχουν περισσότερες από τον Μπρους Μακλάρεν. Ο Μακλάρεν έχει 100 Grand Prix με την Μακλάρεν. Βέβαια, ξέρω αν είναι όλοι οι αγώνες Φόρμουλα 1. Τους μετρά με αυτόν τον στατιστικό. Παρ' όλα αυτά, Η Χάμιλτον.

0: και η Χάμιλτον και η Αλόνσο. Αλόνσο έχει 80, μισό λεπτό, θα σου πω ακριβώς πόσες είναι. 94 εκκινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ο Σένα, ας πούμε, έχει 96. Ο Σένα, ο οποίος κάθισε 6 χρόνια. Βέβαια, θα μου πεις και ο Αλόνσο. Ουσιαστικά ήταν το 7 ένας χρόνος και μετά πότε πήγαινε το 15, 15, 16, 17, 18. Έκαμε 5 χρόνια ουσιαστικά. Απλά ήταν 5 ανούσια χρόνια. Με
1: Ναι.
0: εξαίρεση το 7. Ο Πρόστ έχει 107. Ο Πρόστ και ο Σένα, ας πούμε, έχουν από 6 σεζόν στη Μακλάρη.
1: Ενώ ο
0: Που αθλή.
1: Νόρις, πόσες είπαμε, έχει...
0: Έχει 8. Ο
1: Όχι, όχι
0: Χάμιλτον.
1: σεζόν, sorry, κινήσεις. 100...
0: 6, είπαμε 6 σεζόν έχει ο Αλέν Πρόστ και ο Άρτον Σένα. Έχουν από 6 σεζόν.
1: Okay.
0: Ο Πρόστ έχει 107 κινήσεις και ο Σένα έχει 96.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χάμιλτον έχει 110 κινήσεις, αλλά πόσες σεζόν έκαμε. Ήταν από το 9, 10, 11, 12. Σωστά. Και αυτός 6. Μαζί με το Πρόστ και το Σένα. Δηλαδή.
1: Ξεπέρασε τους ο Νόρις.
0: Ότι.
1: Αλέξανδρε, σε χάσαμε. Κάμε μια μικρή διακοπή. Αν μπορεί να επαναλάβει τι είπε τελευταία σου πρόταση.
0: Με ακούτε
1: Τώρα
0: τώρα.
1: ναι.
0: Ναι. Λέω ότι. Ναι, ο Νόρις έχει 8 σεζόν. Δηλαδή είναι όντως. Νομίζω μαζί με το Χάκινεν. Μαζί με το Χάκινεν και ο Κούλθαρτ έχει πολλές. 9 πρέπει να έχει ο Κούλθαρτ. Είναι όντως πλέον στους. Δηλαδή, εγώ έτσι το μετρώ, ας πούμε. Καταλάβες. Είναι. Πλησιάζει, ας πούμε, να σπάει που κάτσαν το πιο μεγάλο διάστημα στην ομάδα.
1: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα μας γιατί κοντεύουμε στο δεύτερο διάλειμμα. Ο φίλος ο Ζήνωνας συνεχίζει το λοιπόν μετά που καιρό διώσα σκουπονάκι Νίκο Χάλκεμπερκ για βάθρο. Εντάξει, όπως είδαμε ο Χάλκεμπερκ πήγαινε καλά και στο πράκτης 1 και στο πράκτης 2. Και ναι, το Μονακό μια πίστα που σίγουρα δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι, άρα μπορεί να γίνει κάτι. Άμα προκριθεί σε καλό σημείο ο Χάλκεμπερκ και παίξουν και τα χτυπήματα ή οτιδήποτε στην πρώτη στροφή μεταξύ των πρωτοπόρων, τίποτε δεν αποκλείεται για το συγκεκριμένο Grand Prix. Πάμε στο άλλο μας μήνυμα. Καλημέρα σας παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ακούω σχεδόν κάθε Σάββατο. Ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά. Η Φεράρε πότε θα γίνει ξανά κρατέα. Θέλω τον Λεκλέρκ να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Ο Λεκλέρκ να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Ναι, δεν θυμάμαι πότε ήταν πρωταγωνιστής για τίτλο ο Λεκλέρκ. Αλλά σίγουρα ο Λεκλέρκ έκλεισε πολυετές συμβόλαιο ξανά με τη Φεράρι. Ήταν μια είδηση που έγινε που τη μάθαμε φέτος.
0: Α,
1: Συγγνώμη,
0: πρέπει να
1: που
0: το
1: την μάθαμε
0: σχολιάσουμε
1: την
0: εδώ.
1: εβδομάδα που μας επέρασε. Ναι.
0: Μετά
1: Ότι
0: το διάλειμμα αυτό. Ναι.
1: μετά το διάλειμμα, απλά το αναφέρω τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα μας λόγω του μηνύματος. Ναι. Άρα πάμε στο διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε με το σχολιασμό.
0: Ναι, με τα γραφικά βασικά.
1: Ναι, και τα μεταγραφικά τα οποία ξεκίνησαν μόλις τώρα.
0: Ναι.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκοσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30%.

0: σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Shock Me από Kiss. Με αυτό επιστρέψαμε στο τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Στο 2950 ό,τι θέλετε να μας στείλετε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής. Σήμερα στις 1:30 είναι η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Στις 5 το απόγευμα είναι οι κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα είναι ο αγώνας του Μονακό. Αλέξανδρε,
1: ναι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα στη Φεράρι, η οποία χρήσωσε τον Λεκλέρκ με νέο συμβόλαιο, νέο πολυετές συμβόλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάποιους φάνηκε σαν έκπληξη. Νομίζω το συγκεκριμένο. Κάποιοι θεωρούσαν ότι ο Leclerc δεν θα συνεχίσει στη Ferrari.
1: Και σε μένα φάνηκε σαν έκπληξη λίγο. Δηλαδή δεν το,
0: και σε μένα.
1: Δεν το περίμενα και η αλήθεια αυτό. Αυτή την εξέλιξη.
0: Ήρθε και λίγο προώρα, έτσι λίγο...
1: Θεωρώ ότι ήρθε λίγο προώρα. Ίσως να είναι και λίγο ενδεικτικό του... Δεν ξέρω, ναι, ο ψήφος εμπιστοσύνης που δείχνει ο Leclerc στη Ferrari για μένα είναι εντελώς αδικαιολόγητος. Ενώ, δηλαδή, εγώ από αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, αν ήμουν ο Leclerc, δεν θα με έπιθεν η Ferrari να δεσμεύσω κι άλλα χρόνια.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, δυστυχώς.
1: Είναι... ο Δάσος στείλε μήνυμα, λέει, είναι το Stockholm Syndrome, χτύπησε τον Leclerc. Είναι... Είναι... Συμφωνώ απολύτως. Έτσι, εντάξει, χαριτολογώντας από τη μία, αλλά από την άλλη δεν δείχνει η Ferrari ότι είναι ομάδα η οποία είναι σε θέση να κάνει μια καμπάνια τίτλου τα τελευταία χρόνια. Όσο κοντά και να φτάνει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Από θέμα τουλάχιστον, δηλαδή των κατασκευαστών κατά τύχης πήγαινε να το πιάσει το 24.
0: Ναι, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο το chance, ήταν έτσι συγκυριακό το πώς κατέληξε.
1: Ακριβώς, όπως το είπες, συγκυριακό.

0: κυρίως ήταν, ουσιαστικά ήταν οι ατυχίες της Red Bull και το γεγονός ότι η Red Bull διαχρονικά δυσκολεύει η ίδια η ομάδα το δεύτερο της πιλότο, άνοιξαν την πόρτα στη McLaren και στην Ferrari το 24 για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Δεν, γιατί και το 24 η McLaren δεν το επήρε από τη Red Bull σε μια κόντρα στήθος με στήθος που λέμε μέσα στη χρονιά. Δηλαδή η Red Bull έτρεχε με έναν πιλότο. Κατάλαβες την
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, για να μην ξεφεύγουμε. Η δική μου η ερμηνεία γύρω από το γεγονός αυτόν της επέκτασης του συμβολίου με τον Λεκλέρ είναι ότι δηλαδή αν εξαιρέσουμε το σίδερο πολμής, το οποίο θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του εδώ, διότι όντως ο Λεκλέρ έχει μια σημαντική σύνδεση με τη Φεράρι, η οποία ενδεχομένως...
1: Αλέξανδρε, χάσαμε σε βάλε. Πάλι υπάρχει μια μικρή διακοπή. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία σου πρόταση.
0: Σας ακούω.
1: Οκ, ξαναπέ μας
0: το τελευταίο. Διότι πέρα από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ναι, το οποίο θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του και θολώνει κάπως την κρίση του Λεκλέρ. Πέρα λοιπόν από αυτό, θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό και της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Φόρμουλα 1. Ενώ όσον αφορά τον ανταγωνισμό, αυτές είναι η Ferrari, είναι η Red Bull, η Mercedes και η McLaren.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά η Red Bull έχει τον Verstappen, η McLaren έχει
1: τον Αντωνέλτη.
0: Η McLaren.
1: Sorry.
0: McLaren έχει τον Norris.
1: Ναι.
0: Λέω
1: ναι,
0: τώρα
1: στα σίγουρα που λες.
0: Λέω ποιοι είναι οι νούμερο ένα πιλότη σε κάθε ομάδα. Γιατί προφανώς και στη McLaren αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε για παπάγια rules και για καθεστώς ισότητας, αλλά αυτά είναι επέπτερο εντάξει.
1: Ναι, ρε, εσύ, όταν έχεις έναν πρωταθλητή.
0: Δεν είναι μόνο ο πρωταθλητής. Είναι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο ο πρωταθλητής, είναι και μέσα στην ομάδα ο πιλότης ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο χέρι της προτίμησης, έτσι, και σε βάθος χρόνου. Ο Πιάστρι έχει συνδεθεί με τη Red Bull.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγες φορές. Ναι. Και είναι ο πιλότος ο οποίος κοιτάζει για αλλού αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ήδη ότι εάν αποχωρήσει ο Verstappen, φέτος, να αποφασίσει να μην ανανεώσει, αν αποφασίσει να σπάσει το συμβόλαιο, γιατί έχει ρήτρα που το επιτρέπει και φέτος θα είναι ενεργοποιημένη, καθώς δεν θα είναι πρώτος ή δεύτερος.
1: Στο, ναι,
0: τον Αυγουστό,
1: ναι,
0: εκτός συγκλονιστικού απρότου, μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο και να αποχωρήσει. Που είναι, το εδήλωσε ξεκάθαρα φέτος ο Verstappen αυτό. Οπότε η Red Bull έχει ήδη κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Πιάστρι. Αυτά ξέρουμε ότι συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε λέω ότι η McLaren αυτή τη στιγμή είναι ο πιλότος στον οποίο επενδύει είναι ο Norris, έτσι.
1: Σωστό.
0: Άρα έχουμε, πες ότι η Red Bull προφανώς θέλει να κρατήσει το Verstappen, ποιος θα θέλει να κρατήσει το Verstappen, άρα στη Red Bull είναι ο Verstappen, στην McLaren είναι ο Norris και στη Mercedes είναι ο Αντωνέλη.
1: Ναι.
0: Και ο Russell, αλλά λέμε ότι ας πούμε μακροπρόθεσμα αυτή είναι. Και στη Ferrari είναι ο Leclerc ο πιλότος των οποίων επενδύουν. Όμως, ο Leclerc αυτή τη στιγμή είναι ενδεχομένως να είδε ότι οι τρεις άλλες ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να τον κάνουν πρωταθλητή,
1: ναι,
0: τα επόμενα τρία. Τον Αντωνελί και ο Ράσελ. Ο οποίος. Ο Ράσελ θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι ένας πιλότος μόνο, όπως και στη McLaren και ο Πιάστρι, δεν είναι μόνο ο Νόρις. Οπότε, πού να πάει αυτή τη στιγμή ο Λεκλέρ. Θα μου πεις.
1: Θα μπορούσε να δει πώς εξελίσσεται λίγο το παιχνίδι και να πράξει
0: είναι,
1: ανάλογα.
0: Θεωρώ πολύ νωρίς, γιατί αν παραδείγματος χάρη έφευγε. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει ο Verstappen. Εάν δεν νηθεί ο Verstappen πάνω στη σκαγέρα, δεν ξέρουμε τι θέσεις μπορεί να ανοίξουν.
1: Σωστό,
0: διότι
1: ναι.
0: Να σου πω ότι αν έφευγε ο.
1: Α, Αλέξανδρε, πάλι σε χάσαμε για λίγο. Προσπάθα να... Πες μας ακόμα μια φορά την τελευταία σου πρόταση.
0: Λέω ότι αν ο Verstappen έφευγε από τη Red Bull και ο Leclerc ήταν διαθέσιμος, δεν θα τον είχαμε μέσα στα πλάνα τους μαζί με τον Piastri.
1: Ναι, λογικά.
0: Δηλαδή, εάν ο Leclerc ήθελε να δει αλλού, θα μπορούσε ενδεχομένως να περιμένει την κίνηση του Verstappen.
1: Τώρα τούτο που είπες, έρχομαι να συμφωνήσω φουλ, ότι τελικά η απόφαση του Leclerc είναι παραπάνω συναισθηματική, θα έλεγα. Ότι το όνειρο του να γίνει ο οδηγός που έφερε το πρωτάθλημα πίσω στη Ferrari, το όνειρο, η αγάπη που έχει στη Ferrari έρχεται πρώτη να καθορίσει το που θα μείνει στη Ferrari, αν θα θέλει να πάει σε άλλη ομάδα. Νομίζω εν τούτον το προσωπικό, η προσωπική του αγάπη προς τη Ferrari που φέρνει την πρόορη σε εισαγωγικά υπογραφή του για περισσότερα χρόνια.
0: Ακριβώς. Ναι, από την άλλη και η Ferrari, προφανώς, εντάξει, ποτέ δεν είχε πρόβλημα και έλλειψη επιλογών η Ferrari.
1: Εντάξει, ναι.
0: Απλά...
1: Δεν βρίσκω κάποιο λόγο η Ferrari να μην θέλει τον Leclerc. Την ίδια ώρα βρίσκω λόγους στο Leclerc να θέλει να φύγει από τη Ferrari. Άρα το τι μου μένει εμένα είναι η υπερβολική αγάπη που έχει ο Leclerc για την ομάδα.
0: Ναι, κερδισμένη από αυτήν τη συμφωνία βγαίνει περισσότερο η Ferrari παρά ο Leclerc. Η αλήθεια είναι.
1: Σωστό, και σκέφτομαι πόσο χρόνο είναι τώρα ο Leclerc. Νομίζω λίγο κάτω από τα 30. Δηλαδή όταν θα φύγει από τη Ferrari θα είναι 30 plus.
0: Έχει μπει στα prime years που λέμε. Δηλαδή,
1: τα οποία θέλει να τα ξοδέψει με τη Ferrari.
0: Τώρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Σίγουρα. Νομίζω παίρνει το ρίσκο να γίνει ή ο ήρωας ή ο...
0: Εγώ προβλέπω...
1: Αυτός που τρολάρουν, μπορεί να τρολάρουν πολύ μετά.
0: Εγώ προβλέπω φέτος, τώρα είναι bold statement, αλλά προβλέπω τον Χάμιλτον να κερδίσει φέτος τον Leclerc. Γιατί ήδη ο Χάμιλτον έχει ξεκινήσει και στην γύρω του μια ομάδα η οποία... την ομάδα που ήθελε, έτσι.
1: Και το μονοθέσιο, γιατί θυμίζουμε πέρσι ότι το μονοθέσιο που οδηγούσε ο Χάμιλτον ήταν στημένο από τον Κάρλος Σάινς.
0: Ναι. Ενώ ότι ήταν κυρίως η συμβολή του Λέκλερ και του Σάινς πάνω στο μονοθέσιο του 25, προφανώς, γιατί ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Η Ferrari, δυστυχώς, η νοοτροπία που καλλιεργεί δεν είναι νοοτροπία την οποία μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του σε άλλη ομάδα. Όσοι έχουν νικήσει με τη Ferrari τα τελευταία 50 χρόνια, 40 χρόνια, 50 βασικά, θα βάλουμε, γιατί 50 χρόνια πίσω είμαστε, μην ξεχνάμε, στη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ουσιαστικά από τη δεκαετία του 80, του 90 και μετά, ας πούμε, όσες φορές, δηλαδή από το Prost και μετά, να πούμε, να το βάλουμε έτσι πιο συγκεκριμένα, ο οποίος Prost δεν πήγαινε για πρώτα. Θυμίζω ότι το έχασα στον τελευταίο αγώνα με τη Ferrari τότε που τον εμβόλησε ο Ayrton Senna.
1: Ναι.
0: Στο περίφημο If you no longer go for the gap.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έπαιρνε το πρωτάθλημα με Ferrari ο Prost. Όμως ο Prost ήταν ήδη πολύ πρωταθλητής με τη McLaren. Ήταν ήδη πρωταθλητής και έφερνε μαζί του μια τεχνογνωσία και μια νοοτροπία από τη McLaren, την οποία εφάρμοσε στη Ferrari. Ο Schumacher, πολύ πρωταθλητής με την Benetton, πριν πάει στη Ferrari, έπαιρνε μαζί του, ή τουλάχιστον τον έφερε ο Jean Todt με τον Ross Brawn, και εφαρμόσαν την τεχνογνωσία και το know-how από την Benetton και γενικά ο καθένας ότι έφερνε μαζί του. Ας πούμε, ο Jean Todt ήταν σε WRC προηγουμένως.
1: Βασικά το που θέλεις να μας πεις είναι ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια κανένας δεν έχτισε με τη Ferrari from scratch που την αρχή έχει, για να πάρει τίτλων. Ήταν συνθήκες που έρχεται ένας πολύ έμπειρος οδηγός με επιτυχίες ήδη στη Φόρμουλα 1.
0: Ακριβώς. Στη Ferrari δεν μπορείς να νικήσεις από μέσα. Πώς να το πω. Δεν έχει νοοτροπία η Ferrari.
1: Τούτο που προσπαθούν να χτίσουν τα τελευταία χρόνια και με το Vasseur, αλλά δεν ξέρω αν δεν θα πετύχει το πράγμα μέχρι να φύγει ο Leclerc που ζαμε.
0: Μα δεν χτίζεται, και φάνηκε ότι δεν χτίζεται. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Εδώ το είδαμε από το Sainz. Ο Σάινς, ο οποίος μπορεί να μην έχει

0: πάρει πρωταθλήματα, αλλά έχει μια εμπειρία με 4-5
1: Σωστό.
0: ομάδες πριν πάει στη Φεράρι. Είδαμε με ποιον τρόπο ο Σάινς επέβαλε την παρουσία του μέσα από το μονοθέσιο στο pit wall και με ποιον τρόπο ο Λεκλέρ προχωρούσε από το ένα στρατηγικό λάθος το άλλο, απλά και μόνο διότι έγνεφε καταφατικά σε ό,τι του έλεγε ο race engineer του από το pit wall. Ένα pit wall το οποίο υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κανένα να πει όχι σε αυτόν.
0: Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον έχει το πάνω χέρι στη μάχη με τον Λέκλερ, διότι ξέρει πώς να κερδίζει πρωταθλήματα στη Φόρμουλα 1. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και αυτή τη στιγμή στείνει την ομάδα γύρω του. Οπότε η πλευρά του γκαράζ του Χάμιλτον, ας πούμε, έχει το know-how. Και το έχει το know-how από τον πιλότο τον πρώτο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ενώ ο Leclerc δεν έχει το know-how. Περιμένει από την ομάδα, η οποία ομάδα δεν έχει το know-how. Όλες τις κακές νοοτροπίες, ας πούμε, οι οποίες δεν θα το βοηθήσουν. Δεν θα βοηθήσουν στην εσωτερική του μάχη με τον Χάμιλτον, όμως μάλλον στη μάχη που θα πρέπει να κάνει με τον Verstappen, με τον Ράσελ, με τον Αντωνέλη και το καθεξής. Γι' αυτόν θεωρώ ότι θα τον κάψει η Φεράρι τον Λεκλέρ. Πέρα από αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά η Φεράρι κλειδώνει και τις δύο τις θέσεις για το 27.
1: Ναι, εδώ ο Χάμιλτον έμπαιζε να πάει κάπου.
0: Ναι, ο Χάμιλτον θα ανακοίνωνε την αποχώρηση του ενδεχομένως, εάν η σεζόν του ήταν όπως την περσίνη. Αλλά
1: την προηγούμενη εβδομάδα διέψευσε τους όλους και είπε ότι έχω πολλά χρόνια ακόμα. Βιάζεστε να με κάτσετε, βιάζεστε να με.
0: Προφανώς. Ναι. Δεν πάει πουθενά ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα ξεκινά και θερίζει τα σπαρμένα που λέμε.
1: Κοίτα, ειδικά αν πιάσει Πόλ ή αν νικήσει στο Μονακό, να δούμε πολλά διαφορετικό πρωτάθλημα στη συνέχεια, νομίζω.
0: Σάφως, ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εσωτερική κόντρα στη Φεράρι, εάν ο Χάμιλτον επικρατήσει του Λεκλέρ στο Μονακό. Τώρα, επειδή πιάσαμε το μεταγραφικό, είχαμε κάποιες φήμες τις οποίες διέψευσε, νομίζω,
1: για τον Πότας. Για τον Πότας είχαμε κάποιες φήμες ότι ήθελε να τον, και καλά, να τον απολύσει η Κάντιλακ, ότι δεν πάει καθόλου καλά στη σεζόν φέτος, αλλά ο ίδιος ο Πότας είπε απορρίπτω 100% τούτες τις φήμες.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν. Ξέρω αν τις διέψευσε και η Κάντιλακ η ίδια, αλλά γενικά νομίζω ότι δεν ήταν πολύ αξιόπιστες πηγές αυτές.
1: Όχι.
0: Το τι είναι αξιόπιστο που έχουμε να ακούσει είναι ότι ο Πέρες έχει βρεθεί στο στόχαστρο άλλων ομάδων του midfield.
1: Λογικό θα έλεγα.
0: Ναι. Ο ίδιος ο Πέρες λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαι από τους καλύτερους πιλότους στον grid και εγώ δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δείχνει, είναι διψασμένος και επίσης έχει και την εμπειρία. Βλέπουμε που τοποθετεί την Cadillac. Και στον Καναδά είχε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα πριν το θέμα αξιοπιστίας που προέκυψε με την αναρτήση της Cadillac. Και χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω κάποια βάσιμη πηγή για αυτό που θα πω, απλά συνδέω κομμάτια του puzzle, θεωρώ ότι μία από τις ομάδες αυτές θα είναι οι Williams που τον έχουν στο στόχαστρο.
1: Okay. Στη θέση ποιού?
0: Του Sainz. Διότι αυτά είναι όλα ντόμινο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εφόσον ο Verstappen αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Red Bull.
1: Α, νομίζω ότι θα διαφερθεί η Red Bull για το Sainz.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εφόσον ο Verstappen αποχωρήσει από τη Red Bull, είτε αποχωρήσει από τη Formula 1 εντελώς, είτε πάει στη Mercedes, η Red Bull δήλωσε ξεκάθαρα ότι ενδιαφέρεται για τον Piastri. Εφόσον πάει ο Piastri στη Red Bull, ανοίγει μια θέση στη McLaren. Και η McLaren δήλωσε ξεκάθαρα ότι ενδιαφέρεται για το Sainz.
1: Μάλιστα, okay.
0: Άρα, άμα γίνει αυτόν τον ντόμινο, μένει μια θέση κενή στη Williams, την οποία το πιο πιθανό είναι ότι θα καλύψει ένας πιλότος με εμπειρία, ένας πιλότος που θα θέλει να πάει σε μια ομάδα του midfield. Αυτός δεν νομίζω να είναι ο Ράσελ. Εάν ο Ράσελ φύγει από την Mercedes π.χ., κατάλαβες.
1: Δεν θα πάει πίσω ο Williams, αρέσει.
0: Δεν θα πάει πίσω ο Williams. Άρα, ο Πέρες θα πήγαινε από την Cadillac στη Williams, θεωρώ.

0: Καταλάβες.
1: Ναι. Ακούω το πολλά το σενάριο που λες με τους τρεις.
0: Τώρα, άλλοι, δεν ξέρω αν η Αλπίν, ας πούμε, θα ενδιαφέροντα για τον Πέρε. Προφανώς θα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω όμως, ανάλογα, είναι ανάλογα το, ξέρεις, που θα είναι πολύ ανοιχτό το μεταγραφικό. Απλά είναι αυτά τα μοτίβα που πρέπει κάποιος να παρακολουθήσει για να...
1: Που αυτά τα μοτίβα αποφάσισε ο Λεκλέρκ ότι δεν θέλει να συμμετάσχει.
0: Ναι, ναι, εγώ το θεωρώ μεγάλο
1: είναι
0: λάθος.
1: Και μια απόφαση ασφαλείας, αν το έλεγε, θα το λέγαμε.
0: Το έπαιξαν εκ του ασφαλούς. Έπαιξαν και λίγο το συναισθηματισμός και το σύνδρομο αυτών της Στοχόλμης που είπε και ο φίλος ο Τάσος, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά σου έχει ροκανίσει τη μισή σου καριέρα.
1: Εντάξει, την ίδια ώρα μια ομάδα που σε έφκαλε και στη Φόρμουλα 1, γιατί ήταν που την αρχή η Φεράρι και επίστεψε και επένδυσε πάνω στο Λεκλέρ.
0: Σκέψω ότι ο Λεκλέρ είναι μόνο πίσω από το Σούμαχερ αυτή τη στιγμή σε στατιστικά κινήσεων, pole position.
1: Έθελα να το σκεφτούμε, ρε φίλε.
0: Και έχει το χειρότερο conversion από pole position σε νίκες.
1: Έτσι φταίει όμως ο ίδιος, δεν είναι.
0: Αυτό λέμε, ότι δεν φταίει ο ίδιος, γιατί δεν μπορείς να... Δηλαδή δεν είναι ότι πάει και εμπίεται κάθε φορά και χάνει τις νίκες.
1: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και έχουμε και ένα μήνυμα να αναφέρουμε, θυμήθηκε μας ο φίλος, ο θείος του Γιούκη.
0: Εν τω μεταξύ, sorry.
1: Έλα, πες.
0: Είναι πολλά μικρή παρεθέση. Είσαι ένα αγώνα φιλανθρωπικό ποδοσφαίρου στο Μονακό, την Πέμπτη νομίζω, την Παρασκευή.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο είχε παίξει και ο Τσουνόδα.
1: Okay.
0: Αλλά το μεγαλύτερο όνομα
1: ήταν ο Σάινς, νομίζω.
0: Ο Ροναλτίνιο.
1: Α,
0: ποιος Σάινς. Ήταν ο Σάινς και ο Γκάσλι, σίγουρα.
1: Ναι, επειδή ξέρουμε, απανία λίγο να ακούω.
0: Έπαιξε ο Ροναλτίνιο σε αυτόν τον αγώνα και έπαιξε και ένας, ο Σίντορφ, νομίζω.
1: Σίντορφ, δεν τον ξέρω. Σίντορφ, τον Ροναλτίνιο, ξέρω τον.
0: Νομίζω ο Ροναλτίνιο, ναι.
1: Εγώ είχα παίξει με τον αδερφό του Ροναλτίνιο σε έναν τουρνουά που έγινε παλιά στην Κέρκυρα.
0: Ναι,
1: γνωρίσα τον Ροναλτίνιο και ήταν τότε που ήταν και στην Παρσελόνα εντωμεταξύ. Όχι, ναι, γνωρίσα τον Ροναλτίνιο, γνωρίσα τον αδερφό του Ροναλτίνιο. Anyway, ναι, να πάμε στο μήνυμα του φίλου του Γιούκη, του θείου του Γιούκη. Λέει, καλημέρα Σίλαρη μου, θείος του Γιούκη εδώ. Επιτέλους μιλήσατε σωστά για Λάντο. Πολλά καλός οδηγός, αλλά πρέπει νομίζω να λύσει τα προβλήματα με τον εαυτό του. Δάμε να μας πει κάτι για τον Verstappen, που είμαι σίγουρος ότι εσύ, Αλέξανδρε, θα συμφωνήσεις. Verstappen πλέον έγινε σαπουνόπερα. Ας αποχωρήσει και να σταματήσει να μας τα κάνει. Ναι. Κοπιάστε στην ταβέρνα να σας κάνουμε καπαμά, λέει ο φίλος ο Γιούκη. Θα το κανονίζουμε, φίλε, μια φάση που να είναι ο Αλέξανδρος κάτω να έρθουμε να μας κεράσεις. Καλό Σαββατοκυριακό, Μάγκες. Καλό Σαββατοκυριακό σε εσένα. Πέ μας, Αλέξανδρε, τη γνώμη.
0: Μας βαροσότικη συνταγή. Άρα πρέπει να μπω το. Νομίζω ότι μας πει ότι.
1: Ναι, νομίζω κάπου από εκεί.
0: Ναι, γάμνε η γιαγιά μου. Αλλά η αλήθεια και εμένα είναι μάρσικη που λέω. Πάμε, αλλά αφού είναι να μας αφού είναι να μας καλέσει να πάμε και να φάμε.
1: Αλίμονο.
0: Θα φάμε και τον καφαμά και θα πούμε και ένα τραγούδι που λέει. Στα Ιαπωνικά, ξέρεις.
1: Στα Ιαπωνικά.
0: Φίλε, εντάξει, έχω μπροστά με ένα σχολείο του Αλόνσο, το οποίο θα το φέρω σαν απάντηση στο φίλο γιατού που είπε για ο Verstappen.
1: Και κλείνουμε,
0: ναι. Ναι, λέει, this is probably the worst generation of cars I've ever driven around Monaco. Λέει, για σύγχρονα μονοθέσια. Δηλαδή, ότι είναι τα χειρότερα μονοθέσια, η χειρότερη γενιά μονοθεσίων. Και λέει ότι hybrid cars should not be racing. Simple as that.
1: Εγώ δεν διαφωνώ, δεν ξέρω κάποιος άλλος.
0: Οπότε και αυτό που. Δηλαδή δεν είναι σαν ο Verstappen, δεν είναι μόνο ο Verstappen. Βλέπεις ότι όταν το ζωντανό κυμήλιο της φόρμουλας, ας πούμε, σου λέει ότι αυτά τα μόνο. Που οδήγησε.
1: Τα πάντα.
0: Οδήγησε τις τελευταίες 3-4 γενιές μονοθεσίο. Τι να πεις. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέει ο Verstappen. Μόνο τα λες όλοι. Για το τι συμβαίνει σήμερα.
1: Αυτά είχαμε για σήμερα. Νομίζω ήταν και λίγο έτσι για το χαζί το μήνυμα του προηγούμενου που το φίλο του θείου του Γιούκη.
0: Πρόβλεψη.
1: Ένα από Λεκλέρκ.
0: Εγώ ένα από Χάμιλτον. Έτσι,
1: οκ. Για να δούμε έναν πολλά ενδιαφέρον πρωτάθλημα παρακάτω.
0: Βάθρο Χάλκενμπεργκ, Audi.
1: Εντάξει, δύσκολο να προβλέψεις Μονακό, πολλά πράγματα.
0: Κοιτάξτε, μεταξύ μας θα είναι οι δύο Φεράρι και ο Verstappen, θεωρώ.
1: Μα για να δούμε.
0: Εκτός απρόπτου θα είναι το βάθρο.
1: Λοιπόν, στις 5 σήμερα τα προκριματικά και στις 4 αύριο ο αγώνας. Από εμένα τον Παντελή Τουρσιώτη.
0: Και εμένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
1: Θα έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, προσέχετε και θα πούμε το επόμενο.
0: Γεια σας.
1: Τσάου.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
6: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
5: Τι εννοείς?
6: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
5: Σοβαρά?
6: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
5: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
6: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση.

0: Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σάββα.
1: Μια ακόμη ένα Σάββατο μαζί με τον Χρήστη, τον καλό συνάδελφο, συνεργάτη, φίλο, αδελφό. Πρώτο Σαββατοκυριακό του Ιούνιου και η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός είναι ξανά μαζί σας. Σας το είχαμε πει φίλες και φίλοι, θα σας κρατούμε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλωστε μια παροιμία μας λέει ότι από το θέρος ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. Έτσι και με την εκπομπή μας. Δεν απολείπουν τα θέματα. Πόσο μάλλον που αυτό το μήνα αρχίζει και το Μουντιάλ. Εκτός λοιπόν από την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, θα κάνουμε σήμερα και μια απολαυστική διαδρομή στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση μέσα από τα κάθε φορά τραγούδια του παγκόσμιου κυπέλλου. Μια ώρα με τις νότες να παίζουν μπάλα. Η οποία μπάλα θα είναι από τις 11 Ιουνίου και για 38 μέρες η επιλογή για πολλούς από εσάς και από εμάς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες επιλογές για το καλοκαίρι και τις οποίες προτείνει στο καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι ο κύριος Στέλιος Ρόκος.

0: Παρόν ότι για πολλούς σε αυτό το καλοκαίρι η πιο μεγάλη τρέλα είναι το Μουντιάλ, η μπάλα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και κάθε Σαββατοκυριακό μέσα από αυτή την εκπομπή θα δίνουμε την άλλη διάσταση των αγώνων του Μουντιάλ, γιατί αγωνιστικά θα έχετε τις καθημερινές επικοινωνίες με τους καλούς συναδέλφους εδώ μέσα από τις καθημερινές εκπομπές του Sport FM 95. Την εβδομάδα που πέρασε, φίλες και φίλοι, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας βράβευσε τους αθλητές και αθλήτριες, μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα και στα ομαδικά αθλήματα και στον Στίβο ιδιαίτερα. Στο χαιρετισμό της η κυρία Υπουργός, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία των αθλητικών σχολείων και τη συμβολή τους σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας τους στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην εκπαίδευση. Και είπαμε σήμερα να μοιραστούμε και να μάθουμε έτσι από πρώτο χέρι το αποτύπωμα αυτών των 20 χρόνων των αθλητικών μας σχολείων από ένα ειδικό. Και αναφέρομαι στον υπεύθυνο συντονιστή του Αθλητικού Λυκείου Λευκωσίας που είχε την τιμητική του στις βραβεύσεις μάλιστα, τον αγαπημένο μας φίλο Ρένο Πιτσάλη, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στον αθλητισμό και ως αθλητής και ως προπονητής και ως παράγοντας και ως γυμναστικός, οπότε από πρώτο χέρι θα μας πει πώς λειτουργήσαν σε αυτά τα 20 χρόνια τα αθλητικά μας σχολεία. Αγαπητέ Ρένο Πιτσάλη, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Σάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να προβάλλουμε τον θεσμό του αθλητικού σχολείου. Όπως πολύ σωστά έχετε πει, φέτος έχουμε κλείσει 20 χρόνια λειτουργίας και νομίζω θα έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να αναψύξουμε αρκετά το θέμα του θεσμού.
0: Ξέρεις, 20 χρόνια και θυμήθηκα εχθές που προετοιμαζόμουν για τα κείμενα ότι τον Οκτώβριο του 1985, Ρένο, είχα πάει στη Βουλγαρία. Ήμουν τότε στο αθλητικό βήμα για να καλύψω τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Λοκομοτίβ Σόφιας και είχαμε κάνει μια επίσκεψη και έτσι πήγαιναν τότε πολλοί δημοσιογράφοι όπως πάνε σήμερα όλα τα μέσα στο σχολείο της Λοκομοτίβ, το οποίο λειτουργούσε σαν αθλητικό σχολείο για το ποδόσφαιρο, και επιστρέφοντας πίσω έκανα μια ολόκληρη παρουσίαση και έγραψα γιατί όχι και εμείς να κάνουμε ένα τέτοιο σχολείο. 1985. Και έγραψα επιλέξει πέρα από τη συνεχή και συστηματική προπόνηση να παίρνουν τις απαιτούμενες βάσεις μόρφωσης σε όλα τα άλλα μαθήματα. Αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πιθανόν η δική σας παρέμβαση τότε να είχε επηρεάσει.
0: Όχι, δεν σίγουρα δεν επηρεάσει. Αυτός που είχε επηρεάσει πρώτος ήταν ο Ουράνιος Ιωαννίδης το 1997. Τα 1999 είχε ανακοινώσει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όταν κάναμε εκεί τη γιορτή της ΕΑΚ, ότι θα λειτουργήσουν τα αθλητικά σχολεία. Ναι. Αλλά ο πρώτος ουσιαστικά χρόνος ήταν το 2006-2007, έτσι.
1: Ακριβώς, το 2006 είχαμε την έναρξη. Θα έλεγα ότι ήταν σημαντική τότε η παρουσία του επιθεωρητή φυσικής αγωγής του κ. Λουκαίδη, του αείμνηστου κ. Λουκαίδη. Διότι μαζί με τις δικές του ιδέες και την δική του προσπάθεια καταφέραν να πείσει τότε τον αείμνηστο πάλι Υπουργό Παιδείας για να προχωρήσουμε.
0: Πεύκιος Γεωργιάδης ήταν.
1: Ο Πεύκιος Γεωργιάδης.
0: Ο οποίος μάλιστα έκαμε και μια επίσκεψη στο αθλητικό λύκειο όταν θα λειτουργούσε στη Λεμεσόν και έκατσε με τα παιδιά εκεί και κάναμε ένα απίστευτο ρεπορτάζ τότε. Αν το έβρισκα θα ήταν ευχής έργων, έτσι τον ήχο τουλάχιστον να το μεταφέραμε, να δούμε πού έχει πεταχτεί και αυτό το αφιέρωμα.
1: Εγώ πιστεύω, αγαπητέ Σάβα, πάρα πολύ στις συγκυρίες. Δηλαδή τότε ήταν υπουργός παιδείας ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, όπως ήταν ο Πεύκης Γεωργιάδης. Ήταν επιθεωρητής ο κύριος Λουκαίδης, άνθρωπος καθαρά του αθλητισμού και μέλος του ΔΣ, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ήταν εκεί ως σύμβουλος φυσικής αγωγής τον κύριο Νίκο Μεγάλεμος, άρα πιστεύω ότι όλη η συγκυρία των ανθρώπων έχει βοηθήσει έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πριν 20 χρόνια και ξεκινήσαμε πολύ δειλά τότε με δύο αθλητικά λύκεια. Το ένα αθλητικό λύκειο ήταν λειτουργήσε στη Λευκωσία στο λύκειο της Ακροπόλεως, μετά μεταφέρθηκε στο λύκειο της Κουβίτα και στο Λανίτιο Λεμεσού. Η έναρξη, να καταλάβετε, τότε είχαμε 57 μαθητές.
0: Σήμερα, κάνε μας τη σύγκριση σήμερα.
1: Σήμερα, Παγκυπρίως, έχουμε σχεδόν κοντά στους 1000 αθλητές γυμνάσιο Λύκειο, αγόρια και κορίτσια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η μετεξέλιξη...
0: Και έχουμε σχολεία σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχουμε 5 γυμνάσια και 5 λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
0: Τα οποία μας έχουν δώσει σε αυτή την πορεία των 20 χρόνων πολλούς σπουδαίους αθλητές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και συνεχίζουν να δίνουν. Όπως πολύ ορθά έχετε πει πριν στην εισαγωγή σας, χθες την τελετή που είχαμε στα αριστεία του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, θα δούμε ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών που έχουν βραβευτεί προέρχονται μέσα από τα αθλητικά σχολεία.
0: Έχουμε κορυφαίους αθλητές στον κόσμο αυτή τη στιγμή ηλικιακά, όπως ο Κεσίδης και η Βαλεντίνα Σάβα, οι οποίοι μέσα από τα αθλητικά μας σχολεία έχουν ξεπηδήσει.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Υπουργός, Ρένο μου, εστάθηκε ιδιαίτερα στο τομέα της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, τα αθλητικά σχολεία χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, δηλαδή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όταν πήγαμε στην προπόνηση, 7.30 με 9 του πρωί, χρησιμοποιούμε γήπεδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε όλες τις επαρχίες, αλλά και γήπεδα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σχολεία μας. Για παράδειγμα, εμείς στη Λευκωσία έχουμε διαπιστώσει εδώ και πολύ καιρό ότι με το να έχουμε γήπεδα δικά μας στα σχολεία κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή δεν έχουμε τη μετακίνηση και έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο προπόνηση. Γι' αυτό εμείς στη Λευκωσία ξεκινήσαμε ένα πλάνο εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχουμε φτιάξει ή καλύτερα να βαθμίσει το γήπεδο στίβου που είχαμε στον κύκο Βίδα μαζί με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχουμε δημιουργήσει αίθουσα πολεμικών τεχνών μέσα στο σχολείο. Έχουμε δημιουργήσει φυσιοθεραπευτήριο μέσα στο σχολείο. Άρα προσπαθούμε σιγά σιγά, όσο είναι δυνατόν φυσικά, να φέρουμε αθλητές μέσα στο σχολείο. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Το Υπουργείο Παιδείας είναι δίπλα μας, έχουν γίνει αρκετά έργα και πρέπει φυσικά να γίνουν ακόμη περισσότερα.
0: Και βέβαια το άλλο κομμάτι του αθλητικού σχολείου είναι η ακαδημαϊκή επένδυση. Και έχουμε ευτυχήσει να βλέπουμε κορυφαίους αθλητές να είναι και κορυφαίοι στο σχολείο.
1: Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματος. Ξέρετε, όταν παλαιότερα μελετούσαμε το τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε εμείς και τι χαρακτήρα θα θέλαμε να δώσουμε στο αθλητικό σχολείο, έχουμε επιλέξει ξεκάθαρα η διπλή καριέρα. Δηλαδή η έμφασή μας είναι και στον αθλητισμό αλλά και στα μαθήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που μιλάμε σχεδόν τα πλήστα παιδιά τελειώνοντας από τα αθλητικά σχολεία συνεχίζουν σπουδές σε διάφορα πανεπιστήμια, Κύπρο και εξωτερικό, και μάλιστα μεγάλος αριθμός παιδιών τα τελευταία χρόνια φυτάμε πλήρης υποτροφή στην Αμερική.
0: Λόγω του αθλητισμού. Λόγω του αθλητισμού. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπέροχο. Θυμάμαι και την Νεκταρία και την Παναγία και την Κυριακή. Αθλήτριες μεγάλες που φιλοξένησαν στην εκπομπή μου. Έπαιρναμε τα βιβλία μαζί μας, κύριε Σάβαλη. Και κάναμε διάλειμμα στους αγώνες και διαβάζαμε λίγο και συνεχίζαμε με τους αγώνες. Δηλαδή, αυτό το επίπεδο χαρακτήρα αθλητές βγάζουν τα αθλητικά σχολεία. Αυτό φαίνεται και από τις βραβεύσεις. Προχτές το δικό σας το σχολείο βραβεύτηκε για τις δύο διακρίσεις. Εφαγωνίζεστε με πήρατε στα σχολικά πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, η έμφασή μας δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Έχουμε ξεφύγει από κάποια αθλητικά σχολεία ή καλύτερα από κάποια φιλοσοφία που έχουν κάποια αθλητικά σχολεία στην Ευρώπη, τα οποία εστιάζουν πολύ περισσότερο στο αθλητικό κομμάτι και παραβλέπουν το ακαδημαϊκό κομμάτι ή και άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε κάποιος να είναι και καλός αθλητής, όσο το δυνατόν καλύτερος αθλητής, αλλά και καλύτερος μαθητής. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά μας να κερδίζουν, από φοιτούς μας, να κερδίζουν αθλητικές υποτροφίες σε top πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως μιλάμε για Georgia Tech, Harvard University κλπ. Για μας αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Και αποχαιρετάτε φέτος έναν αθλητή που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε αθλητής πρώτης γραμμής, έτσι, ο Αλέξανδρος ο Γκαμπράου, δεν θα είναι του χρόνου στο αθλητικό σχολείο.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος έχει φοιτήσει και στο αθλητικό γυμνάσιο και στο αθλητικό λύκειο, ένα παιδί που φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, φαίνεται εκ του αποτελέσματος φασικά, ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο ταλέντο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις. Πέρσι είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ολυμπιάδα Νέων να κερδίσει την πρώτη θέση. Αναμένουμε σε δύο μήνες τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως έχουμε και άλλους αθλητές Σάμπα, αλλά η συγκεκριμένη επιτυχία του Αλέξανδρου είναι πραγματικά τεράστια για τη μικρή μας Κύπρο.
0: Και γιορτάσαμε φέτος τα 20 χρόνια στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό δείχνει και τη σημασία, νομίζω, που δίνει η πολιτεία στο θεσμό του αθλητικού σχολείου. Και εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρόν ήταν αρκετοί επίσημοι του κράτους, όπως επίσης ήταν και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού. Άρα ήταν μια εκδήλωση.
0: Τι μηνύματα παίρνετε από αυτούς που κουβαλούν περισσότερες εμπειρίες από εμάς σε ό,τι αφορά στη λειτουργία αθλητικών σχολείων σε σχέση με τη λειτουργία των δικών μας σχολείων? Πώς τα αξιολογούν οι ξένοι?
1: Κοιτάξτε, επειδή συμμετέχω συχνά σε αγώνες στο εξωτερικό και από τη θέση μου ως μέλος στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, μιλώντας με αρκετούς συνεργάτες στο εξωτερικό και φίλους, όταν τους εξηγώ για το δικό μας το πρόγραμμα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά και θετικά σχόλια, ιδίως το κομμάτι ότι συνδυάζουμε τέλεια το κομμάτι το αθλητικό μαζί με το ακαδημαϊκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει στο πρόγραμμά μας και θέλουμε πραγματικά να το κρατήσουμε.
0: Και το κομμάτι του πολιτισμού, γιατί χάρηκα ιδιαίτερα, Ρένο μου, όταν διαπίστωσα ότι στη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα Σκόπια, στη χειροσφαίριση, εκεί έκαμετε ολόκληρη παράσταση προβάλλοντας τον πολιτισμό της Κύπρου. Κυπριακή χωρή. Εμπολισήμαντος ο ρόλος των αθλητικών σχολείων.
1: Ναι, ξέρετε, οι συμμετοχές μας στα παγκόσμια μαθητικά πρωταθλήματα ή μάλλον καλύτερα η φιλοσοφία αυτής της διοργάνωσης δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Τα παιδιά όταν πηγαίνουν σε παγκόσμια μαθητικά πρωταθλήματα είναι υπόχρεοι να μοιραστούν τη σκηνή. Έχουν συγκεκριμένα ένα τετράλεπτο μπροστά τους σε κάθε χώρα όπου θα παρουσιάσει κάτι από τη χώρα τους. Εμείς είχαμε παρουσιάσει, θυμάμαι, στα Σκόπια, ήμουν και εκεί, είχαμε παρουσιάσει κυπριακούς χορούς με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά εκτός από τη συμμετοχή τους στους αγώνες έχουν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση. Άρα ο σχολικός αθλητισμός είναι πολυδιάστατος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό προσπαθεί να εφαρμόσει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού.
0: Είναι και ένας φίλος εδώ που λέει η αθλητική οντότητα του Ρένου Πιτσάλη κάλλιστα αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ τον φίλο 124, να σε καλά φίλε. Ρένο μου, σε ευχαριστώ και εσένα, παρότι θέλω να ευχαριστήσουμε και το, ξέρεις, λέω να μην το ξεχάσω, στη γιορτή σας για τα 20 χρόνια, μάλλον τη γιορτή σας για τα 20 χρόνια, εστήριξε ένας άνθρωπος του αθλητισμού μέσα από το φορέα στον οποίο βρίσκεται τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Τρισόκας με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Άρα ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει το αθλητικό σχολείο, πολύ πιο εύκολα πάει να στηρίξει μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται τώρα τη δράση του.
1: Θα σας πω, μου επιτρέπει μια παρένθεση. Ο Παναγιώτης ίσως να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ήταν επαγγελματίας αθλητής και μάλιστα είμαστε μαζί τότε στον Κεραπνό, ήταν αθλητής ο οποίος συμμετείχε στο τοπικό πρωτάθλημα, συμμετείχε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μαζί με τον Κεραπνό, συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις. Ταυτοχρόνως ήταν και φοιτητής, ήταν μαθητής ή καλύτερα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερη και μάλιστα είχε αποκτήσει δύο πτυχία παράλληλα.
0: Παράδειγμα.
1: Αυτό είναι
0: παράδειγμα. Παράδειγμα,
1: ναι, είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Ρε μου, σε ευχαριστώ. 20 χρόνια δίνουν παράσταση τα αθλητικά σχολεία με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας και κάνω αυτή την εισαγωγή για τη μουσική μας επιλογή. Παράσταση δίνει και ο Γιώργος Νταλάρας με τα βεγγαλικά σου μάτια, τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα σε σένα, Ρένο Βιτσάλη, και σου το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Να σε καλά, Ρένο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλημέρα σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
3: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Από την 5η 11 Ιουνίου και για 38 ημέρες, φίλες και φίλοι, θα χαιρόμαστε την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, που θα είναι το 23ο στη σειρά και θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις σε 3 χώρες της Βορείου Αμερικής. Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε μια απολαυστική διαδρομή στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια που εκπροσωπούσαν επίσημα κάθε φορά το Μουντιάλ. Από την πρώτη διοργάνωση του 1930 στην Ουρουγουάη μέχρι και την έκτη διοργάνωση του 1958 στη Σουηδία, οι διοργανωτές δεν είχαν σκέψη για τραγούδι αφού προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα οργανωτικά και οικονομικά. Από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 1962, που ήταν η 7η διοργάνωση και διεξήχθη στη Χιλή από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουνίου, μπήκε η μουσική στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Ήταν βέβαια η διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία σαν η πιο αντιαθλητική. Χαρακτηρίστηκε το Παγκόσμιο Κύπελο της Μεγάλης Σφαγής λόγω των επεισοδίων, των κακών διαιτησιών και της βίαιης συμπεριφοράς παιχτών στα γήπεδα. Τον τίτλο κατέκτησε η Βραζιλία, που νίκησε στον τελικό την Τσεχοσλοβακία με 3-1. Ήταν όμως και η πρώτη διοργάνωση που προσέγγισε πολιτιστικά την τελική φάση με την θεσμοθέτηση του επίσημου τραγουδιού ή ύμνου του Μουντιάλ. Ήταν τότε το «El Rock del Mundial», που έγινε τεράστια επιτυχία, καταγράφοντας πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και σε ομώνυμη ταινία.

Το Μουντιάλ του 1966 έγινε στην Αγγλία από τις 11 έως τις 30 Ιουλίου, με τους οικοδεσπότες να κατακτούν για πρώτη και μοναδική φορά τον παγκόσμιο τίτλο, νικώντας τον τελικό τη Δυτική Γερμανία με 4-2 στην παράταση. Το γεγονός που σημάδεψε τον τελικό ήταν βέβαια το τέρμα του Χάρστ, με το οποίο η Αγγλία προηγήθηκε 3-2 στο 11ο λεπτό της παράτασης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η μπάλα πέρασε όντως τη γραμμή τέρματος. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1966 ήταν το World Cup Willy, το οποίο πήρε το όνομά του από τη μασκότ της διοργάνωσης, η οποία ήταν ένα λιονταράκι με τη βρετανική σημαία στη φανέλα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γουίλι ήταν η πρώτη επίσημη μασκότ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.

Ακούσατε και τις τρακατρούκες, έτσι. Έβγαινε ο ήχος, τις είχαμε και εμείς τότε, σε εκείνη τη δεκαετία, στα γήπεδά μας. Το Μουντιάλ του 1970 έγινε στο Μεξικό από τις 31 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου και θεωρείται ακόμη σαν το θεαματικότερο που έχει γίνει στην ιστορία του θεσμού. Και αυτό βέβαια λόγω της παρουσίας της περίφημης εθνικής ομάδας της Βραζιλίας του Πελέ και η οποία επικράτησε στον τελικό της Ιταλίας με 4-1. Football Mexico λεγόταν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, στους ρυθμούς βέβαια μεξικάνικων ήχων.

Και πάμε στο Μουντιάλ του 1974, το οποίο έγινε στη Δυτική Γερμανία και που πολλοί από εμάς θυμούμαστε ιδιαίτερα, γιατί αυτό τέλειωνε όταν άρχιζε η αντίστροφη μέτρηση της τραγωδίας της Κύπρου. 7 του Ιούλιο τελικός, 15 του Ιούλιο το πραξικόπημα, 20 του Ιούλιο η τουρκική εισβολή, η οποία εκτόπισε για τα σωματεία μας, μεταξύ αυτών και την ανόρθωση, η οποία μπαίνει στη νέα εποχή της, όπως λέει ο φίλος ο Κώστας που μας παρακολουθεί τώρα. Στον τελικό λοιπόν η Δυτική Γερμανία του Μπέκενπάουερ, του Μπράιτνερ και του Μίλερ επικράτησε με 2-1 της Ολλανδίας του Κρόιφ και του Νέσκενς. Το τραγούδι του Μουντιάλ του 1974 ερμήνευσαν οι ίδιοι διεθνήσεις διοργανώτριας χώρας και είπαν όσα έλεγαν και στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας.

Και προπονητής βέβαια, όπως λέει ο φίλος 802, ο Χέλμουντ Σεν, ο οποίος εξήγησε σε όλους ότι το ποδόσφαιρο είναι δύναμη και εξυπνάδα. Το Μουντιάλ του 1978 έγινε στην Αργεντινή, στην οποία κυβερνούσε από τον Μάρτιο του 1976, μετά τη βίαιη ανατροπή της Ισαμπέλ Περόν, το στρατιωτικό καθεστώς του Χόρχε Βιδέλα. Η διεξαγωγή της τελικής φάσης σε δικτατορία από την 1η μέχρι τις 25 Ιουνίου προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Πράιτνερ της Δυτικής Γερμανίας να αρνείται να ακολουθήσει την αποστολή. Ούτε ο Κρόιφ της Ολλανδίας πήγε, είχαν πει ότι λόγω Βιδέλα δεν πήγε, αλλά ήταν άλλοι λόγοι, ήταν οικογενειακοί. Στην παρουσία και του Χένρι Κίσιγκερ, η Αργεντινή τα κατάφερε και πήρε τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, νικώντας τον τελικό και στην παράδαση την Ολλανδία με 3-1, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Κέμπες. Και ενώ το καθεστώς Βιδέλα εκτελούσε τους αντιφρονούντες στη χώρα, η Συμφωνική Ορχήστρα του Buenos Aires εκτελούσε το τραγούδι ύμνο του Μουντιάλ της Αργεντινής.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, η 12η στη σειρά διοργάνωση, διεξήχθη στην Ισπανία από τις 13 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στην τελική φάση 24 εθνικές ομάδες αντί 16 που έπαιζαν μέχρι τότε. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Δυτική Γερμανία, επικρατώντας τα πέναλτι της Γαλλίας με 5-4, αφού ο τελικός στο 90 λεπτό ήταν ισόπαλος 1-1 και στην παράταση 3-3. Ο κορυφαίος Ισπανός τενόρος Πλασίδο Ντομίνγκο έδωσε άλλη διάσταση στη διοργάνωση, αφού ερμήνευσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1982.

Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στα Μουντιάλ. Αυτό του 1986 διεξήχθη στο Μεξικό από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου και γινόταν έτσι το Μεξικό η πρώτη χώρα που το διοργάνωνε για δεύτερη φορά. Στο μεταξύ, είχε κλαπεί από τα γραφεία της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας το τρόπαιο Gilles Rimet, το οποίο κρατούσε μόνιμα μετά την κατάκτηση του τίτλου για τρίτη φορά το 1970 στο Μεξικό. Και μετά την κλοπή, η FIFA αποφάσισε να μην δοθεί ποτέ ξανά το τρόπαιο μόνιμα σε εθνική ομάδα, όσες φορές και αν το κατακτούσε. Η Αργεντινή ήταν αυτή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 1986, νικώντας στον τελικό τη Δυτική Γερμανία με 3-2. Το τραγούδι του Μουντιάλ είχε τίτλο «Ο κόσμος ενωμένος με μια μπάλα». Μόνο ενωμένος, ήταν και απορριμμένος. Με τον γκολ που σημείωσε ο Μαραντόνα, χτυπώντας την μπάλα με το χέρι στον αγώνα με την Εθνική Αγγλίας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, στη μουσική διαδρομή μας στην ιστορία των διοργανώσεων του Μουντιάλ, με αφορμή βέβαια το φετινό παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Φεύγουμε λοιπόν από το 1986 και το Μεξικό και πάμε στο 1990 και την Ιταλία, η οποία θα γινόταν η δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό που θα διοργάνωνε δύο φορές το παγκόσμιο κύπελο. Άρχισε στις 8 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου με την Δυτική Γερμανία να επικρατεί στον τελικό της Αργεντινής με 1-0. Ήταν το Μουντιάλ του 38χρονου Ροζέ Μιλά από το Καμερούν, αλλά και η πιο αμυντική διοργάνωση, αφού οι ομάδες πρόσεξαν περισσότερο τις αμυνές τους παρά τις επιθέσεις, γεγονός που κατέγραψε και το χαμηλότερο μέσο όρο επίτευξης τερμάτων ανά παιχνίδι. Η στίχη πάντως του επίσημου τραγουδιού του 1990, που υιοθετήθηκε και από την FIFA, μιλούσαν για μαγικές νύχτες κυνηγώντας έναν γκολ κάτω από τον ουρανό του Ιταλικού καλοκαιριού.

Και το τραγούδι του 1990 που μόλις ακούσαμε αξιολογήθηκε ως ένα από τα καλύτερα στη μουσική διαδρομή των Μουντιάλ. Το Μουντιάλ του 1994 έγινε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχε και η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, που απογοήτευσε όμως με τις εμφανίσεις της. Είχε χαθεί μέσα στις φιέστες και τις δεξιώσεις των ομογενών και ξεχάστηκε να κατεβεί στο γήπεδο. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Βραζιλία για τέταρτη φορά στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας τον τελικό της Ιταλίας με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Διαδικασία που σημαδεύτηκε από την αστοχία του Ρομπέρτο Μπάτσο. Σημαδεύτηκε το Μουντιάλ και από την αστοχία του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης.

στο Μουντιάλ του 1998 που διοργανώθηκε στη Γαλλία από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Τα οικονομικά ωφέλη αύξησαν ξανά τις ομάδες της τελικής φάσης. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η διοργανώτρια Γαλλία που με κεντρικό πρόσωπο τον Ζινετίν Ζιτάν επικράτησε στον τελικό της Βραζιλίας με 3-0. Το τραγούδι πάντως της διοργάνωσης με τον Ρίκι Μάρτιν άφησε στην ιστορία και στις εξέδρες των γηπέδων του κόσμου σαν χαρακτηριστικό σύνθημα το «Go, go, go, αλέ, αλέ, αλέ».

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το Μουντιάλ του 2002 διοργανώθηκε από δύο χώρες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι τρεις εθνικές ομάδες, οι δύο από τις διοργανώτριες χώρες και η προηγούμενη πρωταθλήτρια που ήταν η Γαλλία, είχαν αυτόματα θέση στην τελική φάση, η οποία διεξήχθη από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Με πρωταγωνιστή τον Ρονάλτο, η Βραζιλία νίκησε στον τελικό τη Γερμανία με 2-0 και κατέκτησε για πέμπτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ το 2002 στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ήταν το Boom από την pop star Αναστασία, που όμως δεν άρεσε ιδιαίτερα.

Το παγκόσμιο κύπελλο του 2006 έγινε από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου στη Γερμανία. Στον τελικό αναμετρήθηκαν η Ιταλία και η Γαλλία, μένοντας στην ισοπαλία 1-1 και με την κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον Μάρκο Ματεράτσι στο δεύτερο ημίχρονο της παράδασης να μένει στην ιστορία. Όπως βέβαια έμεινε στην ιστορία και η επικράτηση της πρωταθλήτριας Ιταλίας στη διαδικασία των πέναλτι. Ο χρόνος της ζωής μας ήταν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2006.

Και πάμε στο Μουντιάλ του 2010, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού διοργανώθηκε στην Αφρικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στην Νότιο Αφρική. Διεξήχθη από τις 11 Ιουνίου, όπως και το Μουντιάλ του 2026, έως τις 11 Ιουλίου. Στον τελικό αγωνίστηκαν η Εθνική Ολλανδίας και η Εθνική Ισπανίας, δύο χώρες που δεν είχαν χαρεί ποτέ την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Τα κατάφερε η Ισπανία, επικρατώντας με 1-0 σε ένα μέτριο αγώνα όπου τιμωρήθηκαν 14 ποδοσφαιριστές με κίτρινη κάρτα. Όσο κακός όμως ήταν ο τελικός, άλλο τόσο καλό ήταν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010. Το Γουάκα Γουάκα, αυτή τη φορά για την Αφρική, με την Σακίρα, κρίθηκε από πολλούς ως το καλύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ σε Μουντιάλ.

Και από την ώρα της Αφρικής στην ώρα της Βραζιλίας, αφού το Μουντιάλ του 2014 διοργανώθηκε εκεί για δεύτερη φορά από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου. Και οι Βραζιλιάνοι δεν θέλουν με τίποτε να θυμούνται αυτή τη διοργάνωση, αφού η εθνική τους ομάδα δέχθηκε την βαρύτερη ήττα της 7-1 από τη Γερμανία στην ημιτελική φάση. Ήταν και το προμήνυμα της πλήρους επικράτησης των Γερμανών στη διοργάνωση, αφού στον τελικό επικράτησαν της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, κατακτώντας το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Δεν χάρηκε το Μουντιάλ του 2014 η Βραζιλία, χάρηκε όμως και όλος ο κόσμος μαζί της το τραγούδι της διοργάνωσης. Είμαστε ένα, όλε όλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου. Και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι Σολομό φιλέτο Νορβηγίας 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για να ολοκληρώσουμε τη μουσική διαδρομή μας στην ιστορία των διοργανώσεων του Μουντιάλ, με αφορμή βέβαια το φετινό παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Είχαμε μείνει στο 2014 και το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Πάμε στο Μουντιάλ του 2018, όπου διοργάνωσε από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου η αποκλεισμένη σήμερα από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις Ρωσία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Γαλλία, η οποία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στον τελικό. Πάντως, μόνο ένας αγώνας στο Μουντιάλ της Ρωσίας έληξε χωρίς τέρματα, με τη διοργάνωση να ξεπερνά τις προσδοκίες και να κρίνεται ως μια από τις καλύτερες που έγιναν. Ξεφάντωσαν ποδοσφαιρικά οι συμμετέχοντες, ξεφαντώνω ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού του Μουντιάλ του 2018.

Και πάμε στο 2022 και στο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο λόγω της έντονης ζέστης στην περιοχή έγινε για πρώτη φορά σε περίοδο χειμώνα, δηλαδή από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Ήταν και η διοργάνωση που η ανάληψή της από το Κατάρ στριμώχθηκε από υποψίες και καχυποψίες. Έγινε όμως κανονικά, με την Αργεντινή του Μέση να κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο, νικώντας τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι. Ο τελικός στο 90 λεπτό έληξε ισόπαλος 2-2 και στην παράδαση 3-3. «Καλύτερα μαζί» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ήθελε να στείλει μηνύματα απέναντι σε όσα καταλογίζονταν στην διοργανώτρια χώρα.

Και από το τραγούδι «Καλύτερα μαζί» στο Κατάρ το 2022, στο τραγούδι «Είμαστε περισσότερα» για το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά. Σίγουρα θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια, αφού συμμετέχουν 48 ομάδες, οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Θα είναι περισσότερα και τα τραγούδια αυτού του Μουντιάλ, αφού η κάθε μία από τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες θα έχει τη δική της εκδοχή του επίσημου τραγουδιού, δημιουργημένη από τοπικούς παραγωγούς. Εμείς θα ακούσουμε το κεντρικό τραγούδι με την προσδοκία το Μουντιάλ του 2026 να μας δώσει όντως περισσότερες όμορφες στιγμές από όλα τα προηγούμενα.

0: και από την απολαυστική μουσική διαδρομή στην ιστορία των Μουντιάλ, πάμε στην δικιά μας την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 5 και 6 Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε δύο αγώνες για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Κύπρου. Ολοκληρωνόταν δηλαδή η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ακόμη δεν είχε αρχίσει η προημιτελική φάση του Κυπέλλου. Και οι δύο αγώνες έγιναν την Κυριακή 6 Ιουνίου. Στο Τσίρο Στάδιο, ο Άρης Λεμεσού αντιμετώπισε τον Αποπάφου σε επαναληπτικό αγώνα, αφού το παιχνίδι στο Γασικόρυβος είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Αυτή τη φορά ο Άρης ήταν πιο προσεκτικός και κατάφερε να πάρει την πρόκληση επικρατώντας με 3-2, παρά το γεγονός ότι ο Απόπ προηγήθηκε με τον Δήμο. Ο Παπακώστας ισοφάρισε για να πάρουν το σκορ στο 3-1, ο Πανίκος Κατζουλοΐζου και ο Καρεκλάς. Η ομάδα της Πάφου μείωσε στο τελικό 3-2 με το Ροδοσθένους. Στο δεύτερο παιχνίδι, που ήταν και το πιο δυνατό στον δεύτερο γύρο του κυπέλου, ο Πεζοπορικός απέκλεισε την κυπελούχο του 75 ομάδα της Ανόρθωσης με 1-0. Το τέρμα του Πιολά, που προπονούσε τότε ο Κώστας Σταλιάνος, σημείωσε στο 53ο λεπτό ο Μιλωνάς, ενώ 4 λεπτά αργότερα η ομάδα της Αμοχώς του είχε δοκάρει με το Σολέα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της σημαντικότητας του παιχνιδιού, η ΚΟΠ όρισε ξένο διαιτητή και συγκεκριμένα Άγγλο, ο οποίος τα πήγε και πολύ καλά, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες. Είχαμε και τον αγώνα που έκρινε ουσιαστικά και τον τίτλο της πρωταθλήτριας του 1976 στην Πετόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Πρίαμο Ιωαννίδη νίκησε την Αναγέννηση Δερίνιας, που επίσης διεκδικούσε τον τίτλο, με 3-2 σετ και αναδείχθηκε πρωταθλητής. Εκείνη τη βδομάδα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Μιχάλης Δούντας, συνάντησε την ηγεσία της ΚΟΠ, η οποία του εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο χώρος ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο πρέσβης της Ελλάδας πρόσφερε το ποσό των 750 λιρών ώστε αυτό να διανεμηθεί στα προσφυγικά σωματεία μέλη της ΚΟΠ. Η συμβολική ενέργεια του Μιχάλη Δούντα έγινε την παραμονή του τελικού κυπέλου Ελλάδας, ο οποίος καταγράφηκε στην ιστορία ως ένας από τους πιο συγκλονιστικούς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αντίπαλες ομάδες στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Ολυμπιακός Πειραιός και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, με τον Ηρακλή να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι και να κατακτά για πρώτη και μοναδική φορά το κύπελο Ελλάδας. Ο αγώνας στην κανονική διάρκεια του έληξε ισόπαλος 2-2, με τον Ηρακλή να προηγείται με 4-2 στην παράταση και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει 4-4. Ήταν και ο τελικός στον οποίο συστάθηκε στο ελληνικό φύλαθλο κοινό ο σπουδαίος Βασίλης Χατζηπαναγής, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή εκείνη τη χρονιά, ερχόμενος από την Τασκένδη, όπου είχε γεννηθεί από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του, Κυριάκος, ήταν Ελληνοκύπριος από την Άχνα Αμοχώς του, ενώ η μητέρα του ήταν Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη. Στον τελικό λοιπόν του 1976, ο Βασίλης Χατζηπαναγής έκανε πράγματα και θαύματα.
1: Χατζηπαναγής ξεφεύγει, θα βάζει από τον Γκλέζο, πέρασε μόνο στον Χατζηπαναγής, βγήκε και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ με τον Χατζηπαναγή, αφού ξέφυγε θαυμάσια τόσο του Γκλέζου όσο και του Κελεσίδη που είχε βγει. Χατζηπαναγής τώρα. Χατζηπαναγής φεύγει από όλους και επιτυγχάνει το τρίτο τέρμα του Ηρακλή, αφού ξέφυγε από όλη την άμυνα του Ολυμπιακού.
2: Χαρακτηριστικό το μάτς του τελικού του 1976, όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τότε φαβορεί τον Ολυμπιακό. Όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το κύπελο και τελικά το πήραμε εμείς. Ήταν η μεγάλη στιγμή για μένα στην καριέρα. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθα στην Ελλάδα και με την ομάδα μου πήραμε αυτό το κύπελο.
3: Τότε και που παίζω τώρα, ήταν κάτι φανταστικό για μένα.
1: Κύριε Ατματζίδη, εσείς και στο τελικό, από το τελικό.
4: Πραγματικά ήταν ο καλύτερος τελικός που είχε γίνει. Εμάς μας έδωσε μεγαλύτερη χαρά, γιατί ακριβώς ήταν η πρώτη φορά που ο σύλλογός μας στα 100 χρόνια της ιστορίας του είχε πάρει έναν τίτλο. Βοήθησε πολύ ο Χατζηπαναγής, που το αστέρι του έλαμψε, αν θυμάστε, σε εκείνο το μάτσο τόσο πολύ, που την επόμενη μέρα οι εφημερίδες γράφανε «Αυτόν δεν το γέννησε μάνα, το γέννησε μπάλα και ορισμένα άλλα πράγματα. Παναγιά μου ένας Χατζηπαναγής» και κάτι άλλο. Και μπορώ να πω ότι η προσφορά του Χατζηπαναγής εκείνο το τελικό ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η υποδοχή μετά στη Θεσσαλονίκη.
4: Εκείνη ήταν κάτι το αξέχαστο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι στη βία.
1: Και όσοι από εμάς ευτυχήσαμε να γνωρίσουμε από κοντά και να μιλήσουμε με τον Βασίλη Χατζηπαναγή, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ο ίδιος από μόνος του είναι ένα μήνυμα κατά της βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Να χαιρετήσω και τον φίλο 063, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι 55 χρόνια πριν, δηλαδή 6 Ιουνίου του 1971, η Ομόνοια ανακοίνωνε την ανέγερση του γηπέδου της στη Μια Μιλιά. Μακάρι να το δούμε σύντομα να υλοποιείται, ολοκληρώνει ο φίλος 063. Είχαν γίνει και έργα τότε και μάλιστα υπάρχουν και πλάνα που προπονείται στο γήπεδο στη Μια Μιλιά η ομάδα της Ομόνοιας, της το χρωστάει η ιστορία το γήπεδο, φίλε 063. Πάμε στις προσφορές της Καθημερινής, όπου εκτός από το περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή μας προσφέρει το πρώτο μέρος του τελευταίου τόμου της σειράς «Τα χρόνια του Χίτλερ», ο οποίος αφορά στο ολοκαύτωμα 1933-1945. Η πιο φρικιαστική όψη του ναζισμού, με την φυσική εξόντωση του 80% των Εβραίων που βρέθηκαν σε περιοχές υπό γερμανικό έλεγχο. Το ολοκαύτωμα, ένας εφιάλτης χιλιετίας, είχε πει ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, όταν παρουσίασε το έργο του η τριλογία Μαουτχάουζεν σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο οποίος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. Η μουσική δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη χαρακτηρίστηκε από τους Times της Νέας Υόρκης ως το σημαντικότερο έργο που γράφτηκε ποτέ για το ολοκαύτωμα. Το έργο «Η Μπαλάντα» του Μαουτχάουζεν χωριζόταν σε 4 τραγούδια. Το περίφημο «Άσμα ασμάτων», «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου», «Τον Αντώνη», «Τον Δραπέτη» και το «Όταν τελειώσει ο πόλεμος», που η ερμηνεύτρια Μαρία Φραντούρη τραγούδησε ως «Άμα τελειώσει ο πόλεμος». Με αφορμή τον τόμο για το ολοκαύτωμα που μας προσφέρει αυτή την Κυριακή η Καθημερινή, εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το «Άσμα ασμάτων», που θεωρείται σαν ένα από τα 10 σημαντικότερα ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Και όταν του είπαν του Χίτλερ, λέει ο φίλος 392, ότι θα τον κατηγορήσει η ιστορία για το ολοκαύτωμα, απάντησε ποιος θυμάται τους Αρμενίους, εννοώντας την γενοκτονία και το πρότυπο του Χίτλερ, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και να συμπληρώσω εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η πρώτη απόδοση του έργου, πάντα με σολίστη Φαραντούρη, υπό τη διεύθυνση του Θεοδωράκη, έγινε μέσα στο στρατόπεδο του Mauthausen το 1988. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα μας προσφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, και νομίζω ότι βάζουμε και το δικό μας, έτσι, τη δικιά μας καρδιά στο να προτάξουμε τη σημαντικότητα αυτών των έργων που μας προσφέρει κάθε Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι για το καλοκαίρι αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Με ένα τραγούδι για το καλοκαίρι θα σας αφήσουμε. Για την ακρίβεια, θα σας αφήσουμε με μια αγάπη για το καλοκαίρι. Υπέροχο τραγούδι. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Sport FM 95, το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
9: Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Έρικ Λίντελ, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Εν αναμονή της σημερινής άφιξης του Μάρκο Νίκολη στην Αθήνα βρίσκονται στην ΑΕΚ, με τον σερβοτεχνικό να υπογράφει την επέκταση του συμβολίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η Ένωση τις επόμενες μεταγραφικές της υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία υποθέσεις των Ουνάιν Λόπεθ και Παμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, ο 30χρονος χαφ αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, ενώ με τον 28χρονο δεξιό μπακ υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα. Ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα, οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των πράσινων, τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι, βασικές προτεραιότητες. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις των Παναθηναϊκού άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κοντρά στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος Έντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς στο ΣΕΦ έχει ο Σλούκας. Πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρσεϊ. Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Γκίντεον Μενσά, που έμεινε ελεύθερος από την Οσέρ, αν και πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρέτιο, βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Πλήγμα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, καθώς ο Λέναρντ Κάρλ θα χάσει το παγκόσμιο κύπελο, με τον Ασάνου Έντρα Όγκο να παίρνει τη θέση του στην 26 αμελή αποστολή. Η Νίξ επικράτησε

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Γεια σας, γεια σας. Big Wings Sport FM 94,6 κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Reporter. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης μαζί με Νίκο Αθανασίου.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Καλά, εσύ. Και μαζί με Junior Αθανασίου. Αλλά δεν το βλέπετε εσείς, εμείς το βλέπουμε αυτά τα καλά.
1: Γεια σου, φίλε μου. Είπε καλά, εσύ μου απαντάς. Σου λέω γεια σου, φίλε μου. Και μου λες καλά, εσύ.
0: Α, γεια σου. Νομίζω καλά είσαι.
1: Καλά είσαι.
0: Συνήθως έτσι μου λες.
1: Τώρα καλά είσαι.
0: Πηγαίνομαι και χτυμένη ταχύτητα από τις άλλες εκπομπές. Έχουμε γιανίσει στα μαγιά κουμπάκια. Φίλτα το και στις μουσικές επιλογές και στο γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν υπέροχα στα αυτιά σας.
1: Και όπως λέει και το σύνθημα, ναι. Θέλει γιάνιση για να συνεχίσει.
0: Ναι, σωστό. Σίγουρα αυτή η εκπομπή. Θα έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Έχουμε. Αδέρφο κεφάλαια απ' έξω. Στην παραγωγή.
1: Τερματάρα
0: στη,
1: μου!
0: Έτσι και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αυτή η κουμπίζα μα ακούει.
1: Δεν μ' ακούει, τζάμπα.
0: Πρέπει να μιλάμε τον Κώστα, λογικά.
1: Τώρα θα ακούσει που είπα τερματάρα μου.
0: Να είδε κάτι, τι είπε.
1: Έχουμε Κώστα.
0: Κάτσε να βάλω τα ακουστικά. Να μην έχω μόνο το όφωνο που έλεγε και η Πάνια.
2: Αυτό δεν έτσι. Είναι καλό.
0: Γιατί?
1: Τι έγινε.
2: Που σα υποχρεώνω και βάζει τα ακουστικά με τη ζέστη και αυτά.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι, έχει δροσιά εδώ, Κώστα.
0: Εντάξει, έχουμε φτιάξει το στούντιο, Κώστα, που σε αντιλαμβάνεσαι.
2: Ωραία.
0: Big Wings Sport FM 94,6. Μιλάμε για τζαμπιολί.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις, Κώστα.
0: Ναι.
1: Και Γιώργο.
0: Και Γιώργο.
1: Και Γιώργο και Κώστα και Γιώργο και Κώστα. Θέλω να μου πείτε.
0: Κώστα.
1: Ωραίος, μια χαρά.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Τι σημαίνει για εσάς.
0: Τι θες να σου πούμε, τι σημαίνει.
1: Για εσάς.
0: Ναι.
1: Ο Big Wings Sport FM 94,6.
0: Α, λέω 30 ετών. Συμπλήρωση 30 ετών το λες, ε.
1: 30 χρόνια Sport FM.
0: 30 χρόνια Sport FM.
2: Εγώ είμαι Sport FM πάνω από 20.
0: Ναι.
2: Μπορώ να πω ότι αυτό που με... αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για το Sport FM είναι ότι

0: είναι, είμαι μέσα στα πιο παραγωγικά, νομίζω, χρόνια της καριέρας μου. Από τα 40 ως τα 60. Έτσι, έτσι το νιώθω αυτό. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο που σκέφτομαι, ας πούμε, με τον Sport FM. Τα πιο όρημα, ίσως να πω, αυτό. Και βέβαια είναι η μισή δημοσιογραφική ζωή μου είναι στο Sport FM.
1: 100%.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί, ξέρετε, εγώ είχα το εξής. Ήμουνα 300 χρόνια που λέμε δημοσιογράφος, αλλά όταν είσαι μόνο εφημερίδα, γιατί εγώ ήμουν από τα 18 μου χρόνια έως τα 40 σχεδόν πόσο, μόνο εφημερίδα, ξέρετε, ναι, σε διαβάζουν πολύ κλπ. Ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σου σταματάνε και στο λένε και οι ακροατές δηλαδή. Εγώ έτσι το εμπέδωσα.
2: Πόσο μάλλον σε αυτό το ραδιόφωνο που είναι θεσμός.
1: Ναι. Εντάξει, ο κορυφαίος αθλητικός σταθμός της χώρας και στο τόπο.
0: Σταθμοί από σταθμή έχουν διαφορά, σίγουρα. Εγώ το αντιλήφθηκα όπως ακριβώς είπε ο Γιώργος. Ότι τα πρώτα μου χρόνια, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, εκεί κατάλαβα τη μεγάλη διαφορά, ας πούμε, το πόσο κοντά είσαι στον κόσμο μέσα από το ραδιόφωνο σε σχέση με την εφημερίδα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τότε οι εφημερίδες ήταν καλά, ήταν πολύ καλά. Μας διάβαζαν χιλιάδες κόσμος, όχι όπως τώρα.
2: Αλλά δεν είχε αλληλεπίδραση.
1: Μέχρι και εκατοντάδες έφτανε να σε διαβάσουν χιλιάδες τότε.
2: Αλλά δεν είχε αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τους λίγους, δεν πρέπει να ήταν πολλοί, που έπαιρναν τηλέφωνα στην εφημερίδα, μπορεί να ήταν και πιο πολλοί κάποιες άλλες εποχές, να παραπονεθούν, να γκρινιάξουν, να αποθεώσουν. Ήταν λίγοι.
1: Εδώ ήταν η συμμετοχή, είναι τεράστια.
2: Βέβαια.
0: Τίποτα. Η διαφορά που είχα νιώσει εγώ και το ένιωθε και η οικογένεια, ξέρεις, που βγαίναμε έξω κλπ. Λέει, που άκουγε τη φωνή σου, δεν ήταν ανάγκη να σε. Από τη φωνή.
1: Ακριβώς αυτό
0: είναι λίγο χαρακτηριστική.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ δεν περίμενα, γιατί εγώ δεν έχω χαρακτηριστική φωνή. Εγώ δεν περίμενα από τον αρχή άνθρωπο και να μου λέει, ας πούμε. Ο Τσακίδης δεν είσαι.
0: Ναι, παιδιά.
2: Από τη φωνή σε
1: κατάλαβα.
0: Ναι, από τη φωνή.
1: Τόσο πολύ λέω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά.
2: Σε μια σχολική γιορτή, σε ένα σανσέρ.
1: Ναι.
2: Λέω στη γυναίκα μου, πάτε το δεύτερο. Και ένας κύριος από πίσω μου λέει, α, είσαι αυτός.
0: Είστε του Παναθηναϊκού.
1: Λέω, ναι, μπράβο.
2: Αυτή την ερώτηση κάνω εγώ. Λέω, σε δικός μου με τους άλλους. μου λέει ΑΕΚ, το συγκεκριμένο το παιδί. Μου λέει, σε συμπαθώ. Και εγώ σε συμπαθώ, του λέω.
0: Είστε του Ολυμπιακού,
2: είστε του Ολυμπιακού.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά αυτό που λέει ο Κώστας, 30 χρόνια Sport FM, με μένα είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Κώστας, υπό την έννοια πια ότι αυτός ο σταθμός για μένα όλα του είναι οι ακροατές του.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Είναι ο παλμός του, η ψυχή του, είναι η καρδιά του, το πώς μεγάλωσαν μαζί του, το πώς έγινε συνήθεια, το πώς έγινε, ρε παιδί μου, η καθημερινότητά τους. Γιατί είναι πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους. Και δεν το βλέπω μόνο απ' έξω. Εγώ το βλέπω και στην οικογένειά μου. Πολύ μεγάλη συντροφιά και ξέρεις, πολύ δύσκολο αυτό. Και για άνθρωπους που είναι μόνοι, είναι πάρα πολύ σημαντική συντροφιά, να το πω έτσι. Η φωνή του κάστοτε, έτσι. Mm-hmm. Σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, η μητέρα μου ακούει από τις 5 το πρωί, μου λέει, τι καλό παιδί που είναι ο Βαγγέλης ο Νερατζιάς. Και πόσο όμορφα μιλάει και που δεν εκνευρίζεται, ενώ εσύ έχεις νεύρα. Τη λέω, βέβαια, τη μάνα μου, από σένα πήρα ρένα μου. Αγάπη μου, δεν πήρα πάλι. Εσύ.
2: Το DNA, μαμά.
1: Ήδη είμαστε. Αλλά εννοώ ότι το ακούσω από τη μητέρα σου αυτό, το ακούσω από φίλου σου και αντιλαμβάνεσαι με πόσους συμπορεύεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Στη ζωή, ας πούμε. Επέρχονται άνθρωποι, όπως θα το λένε στον Κώστα ή σε σένα και σε μένα, στη Φιλαδέλφια μου λένε για παράδειγμα 2 παρά 10, είμαστε κολλημένοι, βάζουμε εκεί. Πες τους μη σε βγάζουν και 51, γιατί το κάνουν και 52, κόβουνε χρόνο από την ΑΕΚ. Τέτοια, ξέρεις, που λες, κοίτα να δεις, παιδί μου, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από τον κόσμο. Ρε,
2: μια κοινότητα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε νοσοκομείο πας, παιδιά. Σε νοσοκομείο.
1: Μπράβο. Οπουδήποτε, ναι.
0: Και βλέπεις ένα γιατρό και σου λέει, ξέρεις, 1:20 εγώ είμαι εδώ. Ρε γιατρέ, λέω, και άμα έχεις κανένα τέτοιο δεν πειράζει.
2: Εδώ,
0: δεν θα πάθει τίποτα ο ασθενής.
1: Ναι, ναι. Έχει τύχει πολλές φορές. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
2: Εγώ αυτό που θέλω
1: να
2: πω.
1: Να έχεις και την αγωνία σου και το άγχος σου. Και να έρχεται ο άλλος και αυτοί να έχουν το άγχος σου και να σου λέει, αδερφέ. Δηλαδή είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζεις μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του τόπου.
1: Καλά, 100%.
2: Ως Sport FM, για μένα, επειδή τα 3 χρόνια που εργάζομαι εδώ δεν είναι τίποτα μπροστά στα 27 χρόνια τα υπόλοιπα, ναι, ως ακροατής. Για μένα ακόμα και τώρα, γιατί είναι λίγα τα τρία χρόνια, ο Sport FM είναι πενιρλή, από συγκεκριμένο τυροπιτάδικο στη Σαλαμίνα,
1: ναι,
2: ο φίλος μου ο Πέτρος, ο Σπύρος και ο άλλος Σπύρος, Football Manager, Sprite, 12-2, Νικολακό, Κάρπετ, Πανούτσος, Νικολογιάννης. Για μένα μέχρι και τώρα, αν με ρωτάς το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σου όταν ακούς τη λέξη Sport FM, είναι εκείνα τα δύο ώρα, τα καλοκαιρινά, χωρίς σχολείο, με τη συγκεκριμένη παρέα, τα φιλαράκια μου εκεί στη Σαλαμίνα, ναι, το συγκεκριμένο φαγητό και αυτή τη μοναδική παιχνιδάρα. Δηλαδή, αν έλειπε το ραδιόφωνο, αν δεν ακούγαμε εκείνες τις δύο ώρες να ακούσουμε για τις μεταγραφές,
1: ναι,
2: όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν το ίδιο.
1: Σωστά.
2: Αλλά ακόμα και σήμερα, παρότι είμαι εδώ τρία χρόνια, για μένα αυτό είναι ο Sport FM. Τα υπόλοιπα 27, ακόμα και τώρα.
1: Είναι βέβαια και η Καλυθέα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
2: Εγώ Καλυθέα δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, εγώ και τα ήμουν εκεί 2004 μέχρι 2008. Έκανα μία παύση τριών χρόνων και πέσαμε στο 13 μέχρι και τώρα. Και ήταν. Εντάξει, παιδί μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όλο αυτό το. Ήταν παραγματικά φοβερή η οικογένεια. Και παραμένει και μου κάνει πολύ μεγάλη έτσι, χαρά αυτό το πράγμα. Έχω δει ανθρώπους με μαλλιά. Βάει ο Τσιουτσικά και χωρίς τρίχα βάει ο Τσιουτσικά για παράδειγμα.
0: Απλά τώρα που λέγει ο Νίκος πριν ότι τώρα έχουν τη δυνατότητα και μας ακούνε και το βράδυ, ξέρω εγώ.
1: Σωστά.
0: Αντί να όποιος δεν μπορεί, ας πούμε.
2: Σωστό.
0: Ναι, βάζει το on demand που λέμε και τέλος πάντων
2: δημιουργούνται
0: και προβλήματα
2: ακόμα.
0: Βέβαια
2: και δεν το έχω κρύψει ποτέ, το έχω πει και δημόσια, δηλαδή και με τον Κώστα που κάνουμε μαζί τρία χρόνια εκπομπή. Όταν είσαι, εντάξει, οκ, okay, όλοι έχουμε μία ηλικία, δεν το λέω για να σε μεγαλώσω, αλλά ήμουν στο σχολείο και σε άκουγα, όπως και εσένα και τον Τάσο. Του τα έχω πει και τον Τάσο, τα ξέρει. Όταν βγήκα στους Αντώνιδες, ξέρεις, λέω, κοίτα να δεις. Πριν από 20 χρόνια τους άκουγες ως παιδί και τώρα έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βγαίνεις αυτούς, ξέρω εγώ, και να λες το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και λες, κοίτα καμιά φορά. Πώς θα φέρνει η ζωή, μακάρι τα 30 να γίνουν 40, 50, 100.
1: Μακάρι
2: γίνει, πάντα νομίζω, ο σταθμός γίνει, ναι, να έχει τη δημοκρατικότητα και την ελευθερία λόγου
1: και αυτό πούμε,
2: που έχει και μέχρι
1: αυτό
2: και σήμερα,
1: και
2: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν γίνεται παντού, για να ξέρει ο κόσμος. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι τόσα χρόνια όσα είμαι στον Big Wings Sport FM 4,6, το τηλέφωνο μου δεν μου έχει χτυπήσει από κανέναν, είτε είναι στέλεχος του σταθμού, είτε είναι μέλος της διοκτησίας του σταθμού, να μου πούν θα θέλαμε να πείτε αυτό. Ναι. Έστω, έστω, δεν μιλάμε τώρα για διαφήμιση ή χορηγία, έτσι. Μην τελαθούμε. Αλλά εννοούμε στο ρεπορτάζ μας, να μας επιβάλλουν κάποια από.
2: Σωστό.
1: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την οικογένεια του Sport FM. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι μέλος της. Μακάρι να είμαστε εδώ να τα λέμε όλοι μαζί και οι τρεις μας. Και όλοι όσοι βρίσκονται πίσω μπρος και γύρω από τα μικρόφωνα, γιατί εμείς φωνάζουμε, μιλάμε, μεταφέρουμε, αλλά.
2: Κάποιοι δουλεύουν.
1: Βλέπεις Γιαννήση, βλέπεις τα παιδιά που έρχονται εδώ.
0: Κόσμος.
1: Στα πλήκτρα κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ατελείωτες εργατόρες όλα. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από εμάς. Απέναντί μας, πιο σωστά. Και να πάμε. Έχει break. Έτσι θα το κλείσουμε.
2: Πριν πάμε, αυτό που λες για την ελευθερία.
1: Ναι. Του λόγου.
2: Του λόγου.
1: Και του τύπου.
2: Αν αυτά που είχα πει εγώ εδώ.
1: Ευχαριστώ, Κουλάρα.
2: Γεια σου, Κουλάρα μου. Αν αυτά που είχα πει εγώ εδώ, όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ιδιοκτήτη ομάδας, δεν θα ήμουν εδώ τρία χρόνια, θα είχα φύγει στους 6 μήνες τότε.
1: Ισχύει.
2: Κανονικά.
1: Αλήθεια.
2: Κανονικά.
1: Αλήθεια.
2: Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να είμαστε καλά.
1: Είχα διώξει, δηλαδή, για να ξέρεις τώρα.
2: Κοίταξε, να δεις. Και εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης, είναι πολύ πιθανό να με είχα διώξει. Και χωρίς αποζημίωση κιόλας, με καταγγελία σύμβασης.
1: Αποζημίωση θα στην Έλληνα. Θα στην Έλληνα, δεν θα μάθω.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ.
3: Η Wings Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Άστο να ακούσει και το Γιωργάκη, δεν είναι. Γι' αυτό αγαπάνε Sport FM, οικογένεια είμαστε. Ναι, θα πάει στο μικρόφωνο. Δεν σε βλέπει κανείς, Γιώργο.
1: Δεν σε βλέπει κανείς.
0: Μόνο εγώ κοιτά.
1: Μπράβο, κοιτά μόνο για όσο το ξέρει. Θε να πει μια καλημέρα ή όχι.
0: Τι παίζει Minecraft εκεί, τι παίζει.
1: Ναι, Minecraft.
0: Minecraft, ε.
1: Ωραία, μετά καλημέρα. Για ναι. Πάμε, μετά ξεκινήσουμε.
0: Πες και καληνύχτα, δεν έχουμε πρόβλημα. Πες και εσύ το Παναθηναϊκό, αν είσαι Παναθηναϊκό. Αν είσαι ΑΕΚ, παίζει το ΙΑΕΚ. Το... Τι ομάδα είσαι εσύ. Δεν μου έχει πει.
1: Αν θε λέει να πει ΑΕΚ, παίζει το ΙΑΕΚ, λέει. Αχ,
0: λοιπόν.
1: Κώστα, είσαι εδώ.
0: Και βέβαια είναι. Πάμε να ξεκινήσω, πάμε να σας φάω ένα τετράλεπτο, θα σας φάω γιατί θα σας απαντήσουμε από τα μηνύματά σας στο ρεπορτάζ και συνεχίζουμε μετά το break του αθλητικού δελτίου με Κώστα που μπορεί να έχει περισσότερα για τον Νίκο.
2: Ναι,
0: περισσότερα
2: ναι.
0: και δικαιολογημένα. Να πω καταρχάς ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της ανανέωσης, της πρόωρης ανανέωσης της εργασίας του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Δευτέρα, αν δεν έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο για λόγους τυπικούς, μπορεί να γίνει Δευτέρα η ανακοίνωση για παράδειγμα. Έχουν όλα ολοκληρωθεί επί της ουσίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και ακολουθεί βέβαια ο Ριμπάλτα, όπως έχουμε πει βέβαια και ο Λούκα Γιώβιτς. Όχι και ο Πινέδα 100% για να είμαστε συγκεκριμένοι για όλα τα, για τις λεπτομέρειες των περιπτώσεων παύλα επιθυμιών ανανέωσης από την ΑΕΚ για πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή τους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού, διευθυντή ποδοσφαίρου και προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λούκα Γιώβιτς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ελάχιστα πράγματα για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Από εκεί πέρα θα δούμε και την χρονική διάρκεια και τι θα προβλέπει η συμφωνία σε επίπεδο να φτάσει κάποια πρόταση, ξέρω, από ομάδα που μπορεί να θέλει να φύγει ο Λούκα. Από πολύ προηγμένο, να το πω έτσι, πρωτάθλημα της Ευρώπης. Είναι λεπτομέρειες που θα γίνουν γνωστές με το που ολοκληρωθεί τον deal, γιατί προέχει να τελειώσουμε και τυπικά το θέμα του Λούκα, του Μάρκο, να έρθει δηλαδή και να το υπογράψει. Και βέβαια έπειτα να ακολουθήσει ο Ριμπάλτα και για τον έναν και για τον άλλον. Τα έχουμε πει όλες τις λεπτομέρειες, μην τα ξαναλέμε. Θα απαντήσω και εμείς από τις ερωτήσεις όποια λεπτομέρεια θέλετε. Θα είναι συμβόλαιο συνεργασία μέχρι το 29. Δεν θα πήγαινε σε πολυετές συμβόλαιο η ΑΕΚ και ο ίδιος ο προπονητής. Θυμίζω ότι μάλιστα υπήρξε μια παρατεταμένη κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών του προπονητή και της ΑΕΚ, γιατί αυτό ακριβώς δεν ήταν επιδίωξη του coach, να πάει μέχρι το 2029 ή 2030. Επιδίωξη του ήταν να πάει μέχρι το 2028 καταρχάς. Αυτό ήθελε. Αυτό είχαμε αποκαλύψει και εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6, ότι ήταν απόλυτα θετικό στο να επεκτείνει τη συνεργασία του για έναν ακόμη χρόνο. Είχε μέχρι το 27. Τελικά θα το κάνει για δύο χρόνια, γιατί αυτό ήθελε η ΑΕΚ από την πλευρά της. Η ΑΕΚ ήθελε παραπάνω από το 28. Με αποτέλεσμα δεν θα γίνονταν πολυετές όπως λανθασμένα υπόθηκε η γράφτη και θα γινόταν ένα. Μια παράταση δύο χρόνων, αν θέλετε, μια επέκταση, αν προτιμάτε, δύο χρόνων επιπλέον για τον κότσο, ο οποίος, αν και εφόσον ολοκληρώσει τον deal το νέο με την ΑΕΚ, θα μείνει για τέσσερα χρόνια στον κίτρινο μαύρο πάγκο. Μακάρι, θα πω εγώ, εφόσον γίνει αυτό, θα σημαίνει ότι έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Επιπρόσθετα, δεν θα χρειάζεται η ΑΕΚ να ψάχνει προπονητές. Το σχέδιο θα είναι πάντα σε σωστή βάση, όπως βρίσκεται τώρα το σχέδιο και η υλοποίηση αυτού. Η ΑΕΚ έχει ήδη αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε για το δεξί άκρο της επίθεσης, μπορεί να παίξει αριστερά. Ο μεσοεπιθετικός που λέγαμε, ο διεθνής Ουκρανός Ζούκποφ, από την Τραμπζονσπορ. Ακολουθεί μέσα στον Ιούνιο, σύμφωνα με τις αναφορές του ρεπορτάζ μας, και μία με δύο ακόμα κινήσεις. Είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα, είναι στη διαδικασία κουβέντας. Το έχουμε πει καιρό τώρα και για στόπερ και για χαφ. Είναι πραγματικά θέμα διαδικασιών και εξέλιξης συζητήσεων για το ποιος θα προκριθεί να γίνει πρώτος, ας πούμε, σαν μεταγραφή. Έχουν στοχεύσει στην ΑΕΚ υπεύθυνη του αγωνιστικού σχεδιασμού να έχουν είτε τους δύο είτε και τους τρεις παίχτες που έχει ζητήσει ο coach από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας, προκειμένου έπειτα να δουν αν προκύπτουν ανάγκες να δώσουν λύσεις στην όποια ανάγκη χρειαστεί να καλύψουν. Ανάλογα και με το τι θα του ζητήσει ο coach, γιατί προφανέστατα αυτό θα το αποφασίσει και θα το αναδείξει ο coach μέσα από τη διαδικασία της, του βασικού σταδίου προετοιμασίας, είτε αυτό έχει να κάνει με τον back, είτε με τον half, είτε με τον extreme, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χρειαστεί αν δύο coach στην Ολλανδία να συμβαίνει. Αυτά πολύ γρήγορα σας τα είπα για να προλάβουμε μέχρι και να πάμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή βραδιά χθες για τον Βάργκα που έβαλε πάλι δύο γκολ κατευθείαν σε 17 λεπτά μέσα με τη Φιλανδία στο φιλικό με την Ουγγαρία. Θα ξεκουραστεί ο Μαρίν επιτέλους, αρχίζει διακοπές.
2: Πόσο έληξε?
0: 2-1. Και τα δύο αυτό σαράντα.
2: Και το είχα πει εγώ. Πώς το λένε,
0: τι?
2: Όχι over.
0: Τι,
2: αντέρ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως κοντά ήσουν. Δεν φταίει. Ένα γκολ.
1: Ένα γκολ τώρα.
0: Λοιπόν, ο Μάνταλος είναι εκεί στη Θηκολοτήρη και πήγε και στον Παθραϊκό στην Ακαδημία. Ο Πιερό έπαιξε στην ήττα τη φιλική 1-2 από το Περού τη Αϊτή. Και συνεχίζει τη ζωή μας. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799€. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000€. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500€ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50€ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500€, ή 25€ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500€. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
8: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
10: Hitler, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95.
13: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
21: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Ήταν λίγο αποκαλυπτικός. Εδώ πρέπει να πω ότι οι παιδιά, σε ό,τι αφορά την Μοντερέι και τον Πινέδα, τον ήθελε και πριν τον Αλμέιδα. Δηλαδή πρέπει κάποιο να τον πεδώσουν αυτό και στο Μεξικό, δηλαδή η δική τη ομάδα δεν το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να μπλέκουν και τον κακομίρι τον Αλμέιδα, ότι τον θέλει. Προφανέστατα τον θέλει η Μοντερέι χωρίς τον Αλμέιδα. Δεν θα τον θέλει με τον Αλμέιδα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, και αυτό το λέω βάσει ρεπορτάζ και όχι βάσει του κεφαλιού μου, δηλαδή έχουμε και μια επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Αλμέιδα και είναι ένα πάρα πολύ κύριο σε ό,τι αφορά το. Την επικοινωνία και το ότι να σου πει, να σου απαντήσει σε θέματα που τον αφορούν. Προφανέστατα και όλοι θα ήθελαν τον Πινέδα, είναι η άποψη του Αλμέιδα. Εκείνος τον έφερε και στην ΑΕΚ, ξέρει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ρήτρα και αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταβληθούν από μια ομάδα άμεσα και κασμπαμ, όπως είναι προβλέπει η ρήτρα του Πινέδα που είχε δημιουργηθεί τότε από τον ίδιο τον Αλμέιδα και την τότε κατάσταση στη ιδιοκτησία του κλαμπ. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ αναφέρομαι. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι δεν θα πιεστεί πολύ και μετά το Μουντιάλ ο Πινέδα είτε για να ανανεώσει είτε για να μιλήσει για το μέλλον του. Εγώ βλέπω το Βιαρεάλ να το πηγαίνει μετά το Γενάρη να μπαίνει στη διαδικασία κουβέντας. Πάντως η Άκη θα πιέσει σίγουρα για να το τελειώσει πιο νωρίς για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε σε ποιους θέλετε να αρχίσει, κύριε.
23: Πάρω εγώ που έχω αρκετά.
22: Ναι, να πάρεις. Έχεις και εσύ και Ολυμπιακός και αρκετά, βλέπω.
24: Τι να έχει, διάβαζε εδώ ένα μήνυμα που έλεγε ο Νίκος πριν και μου είχε ανοίξει όρεξη για πενιρλί και αυτά.
22: Έτσι, σωστά και αυτό.
23: Και το βρήκε ο φίλος ο Γιάννης, όντως είναι από τον Τάσο. Δεν χρειάζεται διαφήμιση ο άνθρωπος, είναι θεσμός. Δεν υπάρχει, θα φέρω μια μέρα. Όπως και το παστίτσιο, έχω τάξει πολλά το τελευταίο καιρό. Ανάλογα τα μέσα, τάζω διάφορα πράγματα.
22: Το άλλο θα το φέρεις εδώ Σάββατο, μπορείς, μπαμ, είναι από εκεί θα έρχεσαι. Το άλλο δεν γίνεται, εντάξει. Το άλλο είναι να το φτιάξεις.
23: Λοιπόν, να πούμε ότι η άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της εβδομάδας, σε συνδυασμό με την παρουσία του Φράνκο Μπαλντίνη τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα, έχει σηματοδοτήσει ένα μεταγραφικό γκάζι του Παναθηναϊκού, έχει σηματοδοτήσει εξελίξεις τις οποίες νομίζω θα αρχίζουμε να τις συζητάμε από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί είναι πράγματα πάνω στα οποία ο Παναθηναϊκός δουλεύει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποια από αυτά λίγα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα, τα περισσότερα, βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι καλό για εμάς. Από την άλλη και για τον κόσμο που διψά για ονόματα, είναι η περίοδος, η αγαπημένη αυτή που περνάμε, η αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων. Οπότε θα προσπαθήσω να δώσω κάποια δεδομένα σχετικά με κάποιες περιπτώσεις που σίγουρα απασχολούν τον Παναθηναίκο, γιατί το έχουμε ξαναπεί και εγώ και ο Γιώργος και ο Κώστας, είμαστε άνθρωποι και ρεπόρτερς που δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε 20 και σε 30 ονόματα και να γνωρίζουμε ότι δεν παίζουν για να συντηρούνται πράγματα, να γράφουμε clicks και views. Εδώ προσπαθούμε να αναφερόμαστε σε αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε ως αληθή. Λοιπόν, ξεκινάω με το θέμα του Γένσεν, του Δανού κεντρικού χάφτης Μπρέρφορντ, ο οποίος πρόσφατα,
24: καλός
23: 30 ετών, διεθνής 8, μπορεί να παίξει και στο 6, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βασικός τα τελευταία χρόνια στην Premier League. Παρά το γεγονός ότι η Μπρέντφορντ του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, υπάρχουν πληροφορίες στη Δανία που αναφέρουν ότι η πόρτα προς κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κλείσει. Οπότε σημαίνει αυτό ότι ο Γένσεν το συζητά
24: Α, τον πουλάει, λες.
23: Το συζητά. Δεν τον πουλάει. Αν ήθελε να τον αφήσει ή να του επέκτηνε μόνο το συμβόλαιο μόνο και μόνο για το, να τον πουλήσει, ήταν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τη θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή παρά με την επιθυμία του κλαμπ. Είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό από τον προηγούμενο Ιανουάριο, όταν υπήρχε η προοπτική να έρθει στο τριφύλι ως ελεύθερος. Απλά εδώ τραβάω μια γραμμή και λέω το εξής. Είναι μια περίπτωση πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια περίπτωση υπερβατική. Το καταλαβαίνουμε όλοι όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι βασικός στην Premier League. Και έχουμε δει πάρα πολύ λίγες φορές, συγγνώμη, το δρομολόγιο Premier League, Super League να γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Το κρατάμε αυτό το όνομα, να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα τις περιπτώσεις των δύο Ελλήνων μπακ με τους οποίους ο Παναθηναϊκός έχει συνδεθεί, ο ένας είναι ο Βασίλης Ζαγαρίτης, βρίσκεται σε μια λίστα που έχουν φτιάξει άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν παίζει μόνος του. Ο Παναθηναϊκός εκεί δουλεύει και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε σε μια φάση ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που μιλάμε μπαίνει, ας πούμε, για να το τελειώσει το θέμα, γιατί κοιτάζει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ονόματα τα οποία κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την προεργασία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον, έχουμε φτάσει τον Ιούνιο. Προκύπτουν και νέες περιπτώσεις. Έχει προκύψει και ένας προπονητής που και αυτός έχει δώσει ονόματα από τη δική του λίστα. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται. Το κρατάμε το όνομα του Ζαγαρίτα, αλλά ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χτυπά και σε άλλα μέτωπα όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ. Ενώ και ο ίδιος ο Ζαγαρίτης γνωρίζουμε ότι έχει προτάσεις από την Γερμανία, κρούσεις, να το πω σωστά, από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Σκωτία. Υπάρχει πάντα το θέμα του Τσάπρα, όπου στα ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι πιο ζεστός στο να βγάλει μια άκρη με τον Λεβαδιακό, το οποίο οι απαιτήσεις αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, θα θυμάστε όλη τη γνωστή ιστορία ότι έκλεισε και έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό, που εδώ λέγαμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη ζωή, από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια κουβέντα μαζί του, βασικά με τον Λεβαδιακό, συγγνώμη, πριν από κάποιους μήνες. Είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαφή ανάμεσα στους δύο συλλόγους, που εγώ τουλάχιστον να τη γνωρίζω, δεν υπάρχει. Δεν αποκλείω όμως να γίνει κάτι τις επόμενες ημέρες. Όταν λέω να γίνει κάτι, τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση. Γιατί όταν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με το Λεβαδιακό, με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, και αξιώνεται ένα ποσό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν δεν ήταν έτσι, για παράδειγμα, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός ήταν πιο ζεστός, θα τον είχε πάρει τον παίκτη ήδη. Όλοι προσπαθούν να ρίξουν αυτές τις απαιτήσεις, ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων για τον Τσάπρα, ο οποίος έχει κάνει μια φανταστική χρονιά. Ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός στην αγορά και για center for, όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Μία από τις περιπτώσεις που αρέσουν πολύ είναι του Έλμιν Ράστοντερ της Τούν, ένας σκοπιανός επιθετικός που προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι, και το έχω ξαναπεί, η δική μου ταπεινή άποψη, θα πρέπει να πάρει έναν center for που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, που θα είναι επίπεδου Ελκαμπή και Γιώβιτς, ώστε μαζί με τον Τετέι να δημιουργήσουν ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δυστυχώς επιθετικό killer δεν είχε, και όταν απέκτησε τον Ντέζερς έπεσαν πάνω του όλες οι κατάρες των Ινδιάνων και το παιδί έχασε σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν. Δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να...
22: Το πες έτσι με τις κατάρες, λες να έχει καμία συμμετοχή ο Ριμπάλτα.
23: Στις κατάρες, δεν τον βλέπω για ενδιάνο.
22: Τον ήθελε πάρα πολύ.
23: Να κάνει τίποτα βουντού άτιμος. Αν έχει καταφέρει να...
22: Τώρα που το πεις, σκέφτηκα.
23: Να επιδρά στις άλλες ομάδες με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη δική του που το κάνει πάρα πολύ καλά, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν θα απέκλειε ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να κινηθεί, να πάρει τον Ράστοντερ ή έναν επιθετικό με αυτό το... με αυτό το στάτους, για να πάει στα προκριματικά με τον Ράστοντερ, τον Τετέι, και να έχει μια τρίτη λύση, αν έχει παραμείνει μέχρι τότε στο ρόστερ ή ο Σβιντέρσκι ή ο Πάντοβιτς, και μέσα στο καλοκαίρι μήπως ψάξει κάτι διαφορετικό, περιμένοντας πάντα και τον Ντέζερς. Απλά το ερωτηματικό το προκαλεί το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποια κατάσταση θα επιστρέψει ο Ντέζερς, πότε θα είναι απολύτως fit, γιατί η πρόβλεψη λέει ότι θα μπει αρχές Αυγούστου, αλλά όταν είσαι 6-8 μήνες και θα μπεις προπονήσεις αρχές Αυγούστου, χρειάζεσαι και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να έρθεις σε ένα επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Οπότε νομίζω θα πάρει καιρό να δούμε τον Ντέζερς σε μια πολύ καλή κατάσταση. Δεν το συζητώ καν αν είναι ο Ντέζερς υγιής, όποιος και να έρθει αυτό το καλοκαίρι, θα τα βρει σκούρα πραγματικά για τη θέση του βασικού, γιατί ο Νιγηριανός πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός striker. Για να κλείσω τα μεταγραφικά, αξίζει να σημειώσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο Παναθηναϊκός είναι ζεστός για τον Ετιέν Καμαρά. Θα τον θυμάστε όλοι από το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Τότε οι πράσινοι είχαν φτάσει κοντά. Η μεταγραφή χάλασε λόγω του Ράφα Μπενίτεθ. Και τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ένας εξαιρετικός αμυντικός μέσος. Μια σούπερ περίπτωση. Είναι στο τραπέζι και θα δούμε τι μπορεί να προκύψει και από εκεί τις επόμενες ημέρες. 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο. 22 αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει 2 ή 3 φιλικά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα από αυτά τα φιλικά θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ακόμα ένα φιλικό στη Λεωφόρο όταν επιστρέψει η ομάδα. Ένα φιλικό σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αυτό με δυνατή ομάδα, και έπειτα ο Παναθηναϊκός θα μπει στη μάχη των προκριματικών του Conference League, έχοντας μάθει και τον αντίπαλό του στην κλήρωση που θα γίνει σε περίπου 10 μέρες. Αυτά, πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: εξής μήνυμα.
1: Για πες.
0: Νικολακόπουλε, το ότι τελικά χάσαμε τον Τζάπρα είναι ανεπίτρεπτο και χωρίς καμία λογική.
1: Α, το χάσατε.
0: Σκάς 2 εκατομμύρια και δίνεις και ένα παίχτη ελεύθερο ιδανικό και τελειώνεις. Δεν βάλαμε μυαλό από πέρσι. Ή εγώ δεν κατάλαβα καλά τι είπες ή δεν ξέρω.
1: Είναι σαν τα μηνύματα που έρχονταν σε εμάς όλο αυτό το διάστημα που έλεγε πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχασε τον Τζάπρα ενώ τον είχε κλείσει. Αφού δεν τον είχε κλείσει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Στο τέλος πιστεύω θα πάει στην Ιταλία.
2: Έχει περάσει εξετάσεις
1: στα Σπάτα.
2: Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Παίχτης
2: έχει πάει σε ομάδα, γιατί ασχολείστε.
0: Αν δεν θέλει, πως το λένε ο Κομπότης, να τον πρίζουν και οι μεν και οι δε, θα τον δώσει στην Μπολόνια, ξέρω εγώ. Αρκεί βέβαια να είναι καλή πρόταση στην Μπολόνια, γιατί αν δεν είναι...
2: Έτσι.
0: Αν δεν είναι, αδερφέ...
2: Το Μαρούλι θέλει ο Κομπότης. Και καλά και άλλοι άνθρωποι, έτσι.
0: Εντάξει, τι... Πάμε λοιπόν στα του Ολυμπιακού, όπου έχουμε πολλά και διάφορα και διαφορετικά. Να τα πάρουμε λίγο ένα προς ένα, κάποιες από τις περιπτώσεις, γιατί τόσο πολλές που καλύτερα να τις πούμε μέσα από την πορεία.
2: Σωστά.
0: Αλλά αυτή που η μεταγραφή που είναι εντάξει είναι του Μαθαίο. Αυτό μπορούμε να πούμε σε πρώτη φάση.
1: Όταν λες εντάξει, δηλαδή,
2: σε
1: για να κλείνει.
0: Είναι εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Γίναμε.
0: Είναι μια μεταγραφή που...
1: Είναι εντάξει.
0: Όλα δείχνουν ότι θα γίνει.
2: Έτσι.
1: Ναι. Α, okay.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Είναι μια μεταγραφή εντάξει που λέμε. Είναι εντάξει και με την ομάδα, εντάξει και με τον παίχτη, προπονητής τον θέλει, υπάρχει πλήρη πρόσβαση με τους μάνατζερ που τον εκπροσωπούν. Είναι εντάξει, είναι παίχτης, τον ήθελαν στον Ολυμπιακό καιρό. Είναι 7 χρόνια παίζει βασικός στην πρώτη κατηγορία στην Ισπανία, 28 στα 29 είναι. Είναι καλός παίχτης τέλος πάντων. Δεύτερη περίπτωση είναι, θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Δεύτερη περίπτωση, ας πούμε, για δεξιμπάκι αυτό, να το βγάλουμε, να το ξεμπερδεύουμε αυτό το θέμα, είναι ο Τσάπρας βέβαια, όπου εδώ θέλει ο Ολυμπιακός να την ξεκαθαρίσει τη μεταγραφή αυτή άμεσα. Δηλαδή να την κάνει θέλει δηλαδή, αλλά αν δεν μπορέσει να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον υπόθεση, να ξέρει μετά πού θα πάει. Περιμένουμε άμεσα επαφές με τον Λεβαδιακό, ώστε ακριβώς αυτό το πράγμα, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι τον θέλει τον παίχτη, το έχει πει αυτό στον Λεβαδιακό εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έρχεται η ώρα να ξεκαθαρίσει ιστορία, να δούμε δηλαδή αν μπορεί να γίνει πραγματικά η μεταγραφή. Δεν είναι λίγα αυτά τα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει ο Λεβαδιακός, δικαίωμα του είναι, όμως πρέπει και ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα να κάνει τις τελικές του επαφές. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά, ότι περιμένουμε τις τελικές επαφές του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να το πάρει το παιδί. Τώρα από εκεί και πέρα όλα έχουν να κάνουν κακά τα ψέματα και με το οικονομικό και με ενδιαφέρον μπορεί να έχει άλλη ομάδα και με το ενδιαφέρον του παίχτη, τι θα θέλει ο παίχτης κλπ. Ξέρουμε πως είναι μια μεταγραφή. Αλλά πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να την ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Άλλος τρίτος παίχτης για τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε είναι ο Ουνάι Λόπεθ. Ένας παίκτης τον οποίον ο Ολυμπιακός με βάση τα όσα είχε ακούσει από το μάνατζερ του όλο αυτό το διάστημα τον υπολόγιζε ως κλεισμένο. Εγώ πρέπει να πω για δεύτερη μέρα ότι αν κάποιος κοιτάξει στη Μαδρίτη ψαγμένα ρεπορτάζ και όχι ρεπορτάζ τυποποιημένα, να το πω έτσι, δηλαδή που παίρνουν τη γράφουμε εμείς ξέρω εγώ ή μια πηγή και τα ξαναβάζουν κάθε μέρα και αυτού και από την αρχή τα ίδια κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι σαφές στα δικά μου μάτια ότι είναι ψαγμένο, που αναφέρει ότι προτεραιότητα του Νάι Λόπεθ μετά από πολλή σκέψη είναι η Ράγιο, να μείνει δηλαδή στη Ράγιο. Αυτό το οποίο θέλει, εκτός βέβαια από μια καλή προσφορά, εξυπακούεται, εγώ το λέω αυτό.
2: Ναι,
0: χρειάζεται δηλαδή. Ναι, είναι να δει ποιο θα είναι το καινούριο project της Ράγιο, δηλαδή το νέο προπονητή, γιατί έφυγε αυτός, πήγε στη Villarreal, τη φιλοδοξία της ομάδας κλπ. Και η αίσθηση εμένα που μου δίνεται από το ρεπορτάζ αυτό είναι ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα της μεταγραφής του, του Νάη. Το λέω αυτό γιατί από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από καμία πηγή του Ολυμπιακού εδώ και αρκετές μέρες. Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι τα μασάει, ας πούμε, τα μασάνε στην Μαδρίτη σε ό,τι αφορά την βεβαιότητα, τέλος πάντων, την αίσθηση που είχαμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει. Επαναλαμβάνω, όταν βγαίνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ που λέει ότι η προτεραιότητά του είναι να μείνει εκεί, απλά θέλει να μάθει το project και τον προπονητή ποιος θα είναι κλπ. Παρότι γράφει το ρεπορτάζ, παρότι είναι, υπάρχει πολύ καλή πρόταση από τον Ολυμπιακό, το γράφει και αυτό, εμένα μου δίνεται η εντύπωση ότι το παιδί αυτό θέλει να μείνει στην Ισπανία, στη Ράγιο. Και ξέρουμε κιόλας ότι οι Ισπανοί παίχτες δεν είναι πιο εύκολοι από το να φύγουν από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ειδικά σε μια τέτοια ηλικία, στα 30 που είναι αυτός. Δηλαδή τον Ντάνι Γκαρθία εμείς τον πήραμε στα 34, τον φέραμε.
2: Σωστά.
0: Για τον Ντάνι Γκαρθία να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει, του έχει κάνει πρόταση να μείνει. Να ανανεώσει λέει το συμβόλαιό του. Περιμένουμε την απάντησή του. Προφανώς είναι και θέμα οικονομικό, να δει και αυτός τι προτάσεις άλλες θα έχει κλπ. Ο Πιρόλα είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει την Κόμο, επιβεβαιώνεται αυτό μέσα από το ρεπορτάζ της Κόμο σε σχεδόν καθημερινή βάση, δηλαδή το πιστεύουμε ξεκάθαρα. Η Λάνς θέλει τον Μπιανκόν, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αληθές, απολύτως. Τώρα για τα λεφτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι λεφτά δηλαδή θα δίνει η Λάνς. Είχε ακουστεί ένα νούμερο 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά θα ήταν, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άλλο για τερματοφύλακα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει η περίπτωση του Πόποβιτς. Είναι μια περίπτωση αυτή του γκολκίπερ που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα και παίζει στην Μπέογκραντ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση για δεύτερος τερματοφύλακας. Ο Ολυμπιακός θα πάρει για τρίτο το Στουρνάρα, είναι δεδομένο, αυτό έχει κλείσει. Για αριστερό στόπερ είναι ο Ολυμπιακός σε άμεση, σε ανοιχτή γραμμή με το Μίκα Μαρμόλ που είναι ελεύθερος, μόνο που είναι σε ανοιχτή γραμμή και άλλες ομάδες μαζί του, γιατί είναι ένα παιδί 24 στα 25, 25 πόσο είναι, ελεύθερος, με πολύ καλές σεζόν, 3 χρόνια τώρα στη Λας Πάλμας, 2 στην πρώτη κατηγορία και φέτος στην δεύτερη. Τον κυνηγάει πολύ αυτό τον παίχτη ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιατί μεσαία γραμμή δεν έχει διαρρεύσει άλλο όνομα, αλλά τώρα με αυτά με τον Ουνάι Λόπεθ πρέπει να το δούμε περισσότερο και καλύτερα το θέμα. Και από την επίθεση επίσης δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα και εδώ υπάρχει κινητικότητα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός 100% θέλει να πάρει έναν εξωαριστερά πρώτης γραμμής και βέβαια θα έχει και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Ταρέμι, θα πάρει και center forward ο Ολυμπιακός. Για το Γιάρεμτσουκ, όπως έχω ξαναπεί, το ενδιαφέρον της Λιόν είναι πιεστικό απέναντι στον Γιάρεμτσουκ. Πιεστικό και δελεαστικό. Αυτό με κάνει να ανησυχώ για το τι μπορεί να, ποια στάση θα κρατήσει ο Γιάρεμτσουκ στο θέμα της μεταγραφής του όταν έρθει η επίσημη προσφορά από τους Γάλλους και του πει, και πει ο Ολυμπιακός όχι στους Γάλλους με τα λεφτά γιατί δεν θέλουν να δώσουν 5 εκατομμύρια την οψιόν, αλλά αν δώσουν ένα κοντινό ποσό για παράδειγμα και ο παίχτης πει παιδιά εγώ προτιμάω να παίξω εκεί, μετά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο να πόσο θα είναι εύκολο να αλλάξει το πράγμα. Εγώ προσωπικά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι είμαι ανήσυχος, το λέω ανήσυχος γιατί στον Ολυμπιακό θα ήθελα να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και ο προπονητής έχει πει κλπ. Μην ξεχνάμε ότι θα λείπουν όλο τον Ιούνιο οι δύο παίχτες, το Ταρέμι και ο Ελκαμπί, στο πήγαν από Κόπα Αφρικα, στο παγκόσμιο κύπελο, και δεν ξέρεις και πώς θα κρατήσουν και πρέπει να πάρουν και άδειες και αυτά, δεν θα είναι απλό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει μόνο τον, πώς το λένε, τον Νίκο τον Κλέιτον για center for στην προετοιμασία.
2: Και τον Ισπανό.
0: Δεν αρκεί. Τον Μπετακόρ, λες.
2: Μπράβο, ναι, δεν θα είναι.
0: Μπετακόρ και αυτός δανεικός είναι, τον θέλουν στην Ισπανία η ομάδα που είναι, η Αλμπαθέτε, τον θέλει η Χετάφε, η Λασπάλμας.
2: Τον θέλουν, άλλο αυτό. Πάντως στον Ολυμπιακό ανήκει.
0: Ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι.
2: Ναι, ναι, θα μείνει.
0: Ολυμπιακός τρελαίνεται, εντάξει. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή θα τον δώσει ο Ολυμπιακός, νομίζω, τον Μπετανκόρ. Οπότε με αυτά και με αυτά μπορούμε να πάμε σε ένα
2: αθλητικό
0: που είπαμε τα 30 ονόματα που λέει ο Νίκος ότι δεν λέμε, αλλά θα πούμε και παραπάνω στον Ολυμπιακό, Νίκο μου.
2: Καλά, εσύ όμως είναι και πολλές αλλαγές που θες φέτος, δεν είναι έτσι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
2: Επίσης πούμε... παίζουν τα ονόματα.
1: Όχι, εσύ ρε Κώστα, λες τα ονόματα που υπάρχουν.
0: Αυτή είναι η γκαραντή που λέμε. Άρα, δείτε βράβο. Πόσοι άλλοι, υπάρχουν ακόμα.
1: Έχουν γραφτεί όλοι οι δανείοι που υπάρχουν στην αγορά σχεδόν.
0: Ήδη.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε σε break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Sport FM στους 95.
6: Ειδική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η Ένωση τις επόμενες υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες τα έχουν βρει τόσο με τον παίκτη όσο και με τη Μαγιόρκα. Άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Τσάπρα. Την απάντηση του Ντάνι Γκαρθία στην πρόταση ανανέωσης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Εξελίξει αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακα. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των Παναθηναϊκού άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς το σεφ έχει ο Σλούκας. Πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρσεϊ. Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την προσθήκη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου Σέντρα στις 6. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στις 5 για τη δεύτερη αγωνιστική της European League στο τουρνουά του Λουτ της Σουηδίας. Μία ώρα αργότερα, για την ίδια διοργάνωση στο ΟΣΥΓΕΚ της Κροατίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με τη Λιθουανία. Πλήγμα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, καθώς ο Λέναρτ Κάρλ θα χάσει το παγκόσμιο κύπελο με τον Ασάνου Έντρα Όγκο να παίρνει τη θέση του στην 26αμελή αποστολή. Πλάνο σωτηρίας για τη Μονακό αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, καθώς το Πριγκιπάτο θα χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ τη νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολαίου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β.

0: Δωράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
3: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
9: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
8: Ξέρω το, μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Διεξαγωγής του Super Cup στις 12 Αυγούστου. Η ΑΕΚ γυρνάει 2 πίσω από την Ολλανδία. 3-4-5 θα έχουν ένα ρεπό νομίζω οι παίχτες, οπότε δεν νομίζω να προλαβαίνουν. Θα παίξουν 12 Αυγούστου το επίσημο παιχνίδι. Στις 18 με 19 Αυγούστου θα παίζουν Playoff Champions League. Δεν γίνεται. Θα μου κάνει μεγάλη τύπωση να προλάβει. Καλημέρα, τελικά δεν άλλαξε τη σήμα εκπομπής? Όχι, μόνο ΑΕΚ. Το σήμα της εκπομπής μπορεί να αλλάξει την επόμενη σεζόν. Σήμερα, φέτος μπορεί να αποφασίσουμε για να το αλλάξουμε. Τσακίρι, γιατί διάλυσε τη τεχνική ΑΕΚ, δεν λέτε τίποτα? Γιατί δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο για να σου πω ότι διαλύθηκε. Εσύ το αναφέρει, τι να σου πω, τι, δεν ξέρω κάτι. Περιμένω να μιλήσει ο απόλυτος υπεύθυνος και για την αποτυχία σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό για μένα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τα οικονομικά δεν βλέπω κάτι που να μου έχουν έρθει σαν αποδείξει ότι κάτι κάνουμε χάλια και ότι χρωστάμε παντού, όπως έγραφε κάποιος. Αν γίνει, εδώ είμαστε να το αναφέρουμε. Εγώ αυτό που ξέρω, παίρνω μου λέει από κάπου εντολές. Ναι, πάνω από τον Αλεξίου εντολές. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πολύ μαρούλι και πριν όλο τον κόσμο. Μας τώρα, μην χάζω, ρε φίλε. Μην τα σκέφτεστε αυτά και τα πιστεύετε. Θα μιλήσω Αλεξίου, να δούμε και τι θα πει κι αυτός. Η χρονιά είναι απόλυτα αποτυχημένη, το έχουμε πει. Ο ίδιος είναι αποτυχημένος, όπως είναι πρόεδρος της ΑΕΚ, όταν δεν πηγαίνει καλά η ερασιτεχνική ΑΕΚ. Όπως θα είναι καλά όταν πηγαίνει καλά, θα είναι αποτυχημένος όταν δεν πηγαίνει καλά. Απλά είναι τα πράγματα. Αν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες, εγώ έχω πει από αυτήν την εκπομπή και πάλι, 100 φορές το έχω πει, θα πρέπει να είναι όλα κρυστάλλινα για το σωματείο. Περισσότερο από ότι είναι στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ, που είναι ανώνυμες εταιρείες. Σε αυτά θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα όλα στο σωματείο. Είναι το μήνυμα της υποχρέωσης του εκάστοτε πρόεδρου. Γιατί Επιπρόσθετα πρέπει να μάθουμε.

0: Και να δούμε, υπάρχει κανένα άλλο να ασχοληθεί με την ερασιτεχνική. Γιατί δεν βλέπω δυστυχώς. Μπορεί να το κάνει κλειστό, λέτε κλαμπ ο συγκεκριμένος. Δεν βλέπω και ενδιαφέρον από αλλού. Ξέρετε, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, φαίνεται. Το επικοινωνεί αυτός που το θέλει. Και ειδικά όταν είναι σε μια τέτοια εύκολη, ευάλωτη θέση ο νυν πρόεδρος, θα κάνει και πάρτι να πάρει την ερασιτεχνική ΑΕΚ, ας πούμε, ή το Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Γιώργο. Το είπαμε αυτό, ναι. Γιώργο, είχαν πει και γράψει ότι θα έχει τελειώσει το θέμα Πινέδα πριν το καλοκαίρι. Σου οφείλω να σου αναγνωρίσω ότι δεν το έλεγε. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι αν θα γίνει, θα πάει μετά το Μουντιάλ. Πώς βλέπεις όμως να εξελίσσεται και τι θεωρείς θα γίνει στο τέλος? Στο τελευταίο κομμάτι, καλέ μου άνθρωπε, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είμαι ο Νοστράδαμος. Εγώ μπορώ να σου λέω το ρεπορτάζ μόνο. Και τα δεδομένα αυτού. Ναι, όντως δεν ξέρω γιατί γράφανε με το Πάσχα ότι θα τελειώσει πριν το καλοκαίρι. Αν το επαιδείο και αυτό η ΑΕΚ, προφανώς θα το ήθελε η ΑΕΚ και ακόμα το θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει. Νομίζω ότι από την πλευρά του παίχτη, ο ίδιος ο Μάριο Βιαρεάλ θα θελήσει να το πάει μέχρι τέλους το θέμα του Πινέδα, ώστε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα μπει στο τελευταίο χρόνο συμβολέου του και στους 6 μήνες θα μπορέσει ελεύθερος να διαπραγματευτεί όπου θέλει να πάει, για να πάρει όσα περισσότερα γίνεται είτε από την ΑΕΚ είτε από μια ομάδα του Μεξικού και να βάλει και αυτό το παντελόνι λεφτά ως μπόνους υπογραφής, όπως λέμε, αντί για μεταγραφή να τον πάρει ελεύθερο, να πάρει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια παντελονάκι αυτός για να κάνει χωριό. Αυτό νομίζω εγώ ότι θα επιδιώξει να κάνει ο Βιαρεάλ. Από την πλευρά του Πινέδα ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχει διάθεση να επαναπατριστεί τόσο. Η τρέλα, ας πούμε, η επιθυμία. Τα λεφτά όμως είναι λεφτά, παιδιά. Αν του πούν πάλι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν αποκλείω να το θέλει. Θα είναι και 31 πλέον, ή του χρόνου θα μπαίνει στα 32, στην επόμενη σεζόν δηλαδή, που θα πάει ως ελεύθερος όπου πάει. Και δεν, εντάξει, το να πας 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ για ένα συμβόλαιο 3 από τα 32 μέχρι τα 35, απλά για να επαναπατριστεί, νομίζω ότι είναι ιδανικό έτσι σενάριο. Οπότε περιμένουμε και θα τα δούμε όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν έρθει η ώρα. Καλησπέρα. Μόνο η Κάρα Βάρκα χόρεψε χθες, ναι. Τσακ, πια η γνώμη σου για μίλη για Τζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, Μάκη Σιράκλειο. Αδερφέ μου, αν ήξερα τη δουλειά του Τζίζιτς και του Νίτς, δεν θα ήμουν εδώ. Θα έκανα κάτι άλλο κι εγώ, σαν βοηθή. Δεν έχω παρακολουθήσει την πορεία τους ουσιαστικά σε προπονητικά team, για να ξέρω κι αν είναι και ιδανική γι' αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι επειδή είναι Σέρβοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του, αν κάνουν ή όχι. Η επιλογή να παίξουμε σε επίπεδο Europa ή Champions League με ακραία μπακ ρότα Γεωργίεφ, Πίγιο, Πενράις, αποδειχθεί καταστροφική. Δεν το αποκλείω. Εντάξει, για το ρότα δεν συμφωνώ. Για τους υπόλοιπους και επίσης δεν συμφωνώ. Απλά λέω ότι εγώ εκτιμώ ότι θα ήθελε τουλάχιστον μια ακόμα περίπτωση για βασικό, ειδικά στο αριστερό άκρο Champions, αν δεν ανταποκριθεί ο Πενράις. Αυτό κρίνει ο προπονητής και ο Ριμπάλτα ότι πρέπει να κάνουμε σαν ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να αποδεχτούμε. Δεν είναι μόνο για. Ότι μας αρέσει η αποφάση του προπονητή να αποθεώνουμε και αν δεν μας αρέσει κάποια να βγαίνουμε στην απέναντι πλευρά και να κράζουμε. Πρέπει να δεχόμαστε όλες τις επιλογές του προπονητικού team και των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Όχι όποιο μας βολεύει μόνο. Απλά και εγώ θεωρώ ότι μια αναβάθμιση χρειάζεται στα κρέα μπακ. Εγώ. Ευτυχώς εγώ δεν είμαι ούτε προπονητής ούτε διευθυντής ποδοσφαίρου. Έχουμε break.
1: Κι εγώ.
0: Κάνε τη.
1: Μαζί σου.
0: Κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε μηνύματα. Ποιος είναι, Παναθηναϊκός?
1: Παναθηναϊκός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε.
2: Μ' αρέσει πολύ αυτή η εισαγωγή.
1: Και εμένα.
2: Αυτή.
1: Και αυτό θα ήταν ωραίο.
2: Πολύ καλοκαιρινή δηλαδή. Καλό. Καλό. Κράτα το. Κράτα το. Σημείωσε το. Λοιπόν, Αθανασίου σε 10 μέρες αρχίζουν προπονήσεις και δεν έχουμε τέρμα. Τι θα γίνει? Ο Βλαχοδήμος αποκλείεται να έρθει. Προτιμάει Β' Εθνική Ευρώπη. Το ότι ο Βλαχοδήμος προτιμά Β' Εθνική Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς εννοείς, ξέρω, καμία Championship. Δεν βλέπω κάποιο άλλο πρωτάθλημα Β' Εθνική που θα μπορούσε να έχει διαβάσει. Χωρίς να ισχύει βέβαια ότι το θέλει ο Βλαχοδήμος, αλλά δεν πειράζει. Πιθανότητες για το Βλαχοδήμο υπάρχουν. Είναι λίγες. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τους τερματοφύλακες, γιατί στο πρώτο κομμάτι του μηνύματος έχει απόλυτο δίκιο. Καλά, δεν θα έχει ένα τερματοφύλακα. Έχει τον Κότσαρη, θα έχει και τον γείτονα. Προφανώς θα έχει ένα τρίτο τερματοφύλακα τις πρώτες μέρες για να μπορέσει να γίνει η δουλειά. Νομίζω ότι εκεί είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να αγοράσει τον Τσάβες. Νομίζω θα το μάθουμε στις αρχές αυτής της εβδομάδας τι έχει αποφασιστεί. Αλλιώς, αν δηλαδή δεν μείνει ο Τσάβες, είναι νούμερο ένα προτεραιότητα να έρθει ένας τερματοφύλακας εν δυνάμει βασικός μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα και να πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία 22 του μήνα. Καλημέρα Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω που έχεις άποψη από τις προπονήσεις της ομάδας. Καλέ μου φίλε, δεν έχω άποψη από τις προπονήσεις της ομάδας, καθότι οι προπονήσεις αυτές είναι κλειστές.
1: Όλων
2: των ομάδων εδώ και Λυσμός. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτά γίνονταν κάποτε όταν ήμουν νήπιο. Εκεί αρχές, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, που έχω συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους και μου έχουν πει.
3: Ναι, ναι, τότε ήταν ανοιχτά.
2: Μπράβο. Τώρα είναι κλειστά. Οι μόνες ανοιχτές προπονήσεις είναι.
3: Ανοιχτά και πήγαινε και ο κόσμος.
1: Ναι, πήγαινε και ο κόσμος, όντως.
2: Και η μαμά σου δεν πήγαινε, μου τι λέει.
1: Ναι, είχε πάρει αντιμπάγευτς και τέτοια.
2: Σωστά.
1: Παίχτη,
2: Μπράβο, οι προπονήσεις είναι ανοιχτές μόνο το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Οπότε δεν έχω άποψη τι κάνει ο Ντέζερς στις προπονήσεις. Έχω άποψη τι κάνει ο Ντέζερς στα παιχνίδια. Οπότε, αν είναι ο Ντέζερς που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αθανασίου, μην κάνετε το λάθος και φέρετε παίκτες τύπου παππού, σαν αυτές που φέρνει ο Ολυμπιακός. Τι είναι οι παίκτες τύπου παππού? Ο παππούς είναι ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον. Okay. Φέρτε πιτσιρίκια και όπου μας βγει, έχουμε συνηθίσει. Διαφωνώ, ούτε πιτσιρίκια θέλεις μόνο, ούτε παππούδες μόνο. Υπάρχει μια μαγική λέξη στη ζωή και στο ποδόσφαιρο που είναι η λέξη ισορροπία. Αν μπορείς να έχεις στους 23 του ρόστερ σου ένα μείγμα αυτής της συνθήκης που προανέφερα, νομίζω αυτό είναι το ιδανικό. Ούτε μπορείς, νομίζω, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να έχει από τους 23 παίχτες 15, 16, να είναι 20, 21, 18, 19, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαστε ο Άγιαξ, που δεν ξέρω κι αν υπάρχει κι άλλη ομάδα που να το κάνει αυτό. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου, λέει, ένα σχόλιο για τον αγωνιστή σύντροφο Ιωάννη Αλαφούζο, που έτρωγε ξύλο για χάρη του Παναθηναϊκού. Μπράβο του. Από πόσο καιρό έχω να πω μπράβο για μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού γενικά. Να. Λοιπόν, μπράβο του που αντέδρασε έτσι στην κατάσταση που υπήρχε στο σπίτι του όσον αφορά τα οπαδικά συναισθήματα, γιατί ο μπαμπάς του ήταν Ολυμπιακός, και μπράβο του που έγινε Παναθηναϊκός. Ξέρω πολλά παιδιά και φίλων μου κιόλας που από αντίδραση τα παιδιά τους έγιναν άλλες ομάδες.
1: Ναι, πολλοί είναι, πάρα πολλοί.
2: Οπότε εκεί ξέρεις τι γίνεται. Ή τους πιάνεις από κοντά με το που γεννηθούν, να μην προλάβουν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες?
1: Ναι, εκεί.
2: Αν τους αφήσεις λίγο μόνο τους να γνωρίσουν κανένα φίλο, να κάνουν καμιά παρέα, να πεταχτεί κανένα θείος, καμιά θεία, κανένα παππού, καμιά γιαγιά. Όχι. Αυτά είναι, εγώ τα είχα πει και στον πεθερό μου που είναι Ολυμπιακός, αλλά. Οπαδικά τον αγαπώ γιατί σέβεται, όπως και ο κουνιάδος μου. Είχα πει, παιδιά, ο ανιψιός σας τι ομάδα είναι? Ολυμπιακός. Μπράβο. Πόσες φανέλες έχω φέρει στο Γιωργάκη τον Ολυμπιακό? Τόσες. Του είπα ποτέ Πανάθα, Γιώργο μου, ποτέ. Εάν σας ακούσω να πείτε στο παιδί μου Γιωργάρα μου, Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, μία που το είπατε και μία που θα τον δείτε, θα πάει φαντάρος.
1: Έτσι.
2: Οπότε τα ξεκαθαρίσαμε αυτά.
1: Σωστός.
2: Και συνεχίσαμε τις ζωές μας. Να προσέχουμε, λέει, τι λέμε, Αθανασίου, εδώ αυτός ο φίλος που είναι τη ΣΑΕΚ. Άλλο το επίπεδο Γιώβιτς με καριέρα Bundesliga, ΣΕΑ και Λα Λίγα. Και άλλο
1: γιατί
2: το.
1: Τι διαβάζεις αυτό τώρα?
2: Για να εξηγήσω. Και άλλο το Ελκαμπή με σπουδαιότερη στιγμή σε Τουρκία. Είναι ένα ωραίο
1: και
2: πράγμα.
1: Έπρεπε να σε βάλω στη θέση μου σου, εγώ, όπως συνέχισε το μήνυμα. Δεν το είδες. Ο ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ έπρεπε να σε βάλει στη θέση σου.
2: Αυτό δεν ήρθε. Άμα το δεις εδώ δεν υπάρχει.
1: Το είδα εγώ γιατί μετά έψαχνα. Γιατί λέει αυτός να τον βάλω στη θέση του.
2: Okay.
1: Και έψαχνα και μετά διαβάσα αυτό και λέω εντάξει.
2: Μιλάμε για δύο top εκτελεστές. Μιλάμε για δύο top center four. Εγώ έχω ξαναπεί.
1: Και για τα πράγματα που κάνει στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα της Ελλάδας, παιδιά.
2: Και για τα πράγματα που κάνει στην καριέρα του
1: κιόλας.
2: Ο Ελκαμπή εκεί που ήταν έβαζε. Ο Γιώβιτς εκεί που ήταν έβαζε. Σε άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο. Και οι δύο όμως εδώ που τους έχουμε είναι σημείο αναφοράς. Ο ένας για την ΑΕΚ και ο άλλος για τον Ολυμπιακό. Αν σε ρωτήσω ποιο είναι το σημείο αναφοράς στην επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει. Νίκο, με τον Βλαχοδή μου υπάρχει κάτι. Ναι, φίλε μου, υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχω αφήσει και κάποια για μετά. Πάμε, Κώστα Μέλλα, να βγουν 6-7 λεπτά και για σένα.
1: Ναι, ναι.
3: Λέει, αν μείνει ο Ποντένσε, δεν θα αποκτηθεί άλλος. Όχι, δεν θα αποκτηθεί άλλος άμα μείνει ο Ποντένσε. Γιατί θα υπάρχει ο Ποντένσε, ο Ροντινέη, ο Φορτούνης, ο Αντρέ Λουίς, ο Ζέλσον. Πώς εξτρέμ θα έχεις, 16. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται να μείνει ο Ποντένσε. Λοιπόν, πολλές φορές διαβάζω μηνύματα, λέει, χωρίς να κάνω σχόλιο. Άμα δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί να διαβάσω. Ήμραν Λούζα παίζει για Ολυμπιακό? Όχι από ό,τι ξέρω. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι μας να λένε...
1: Σβότφορντ είναι αυτός, ε.
3: Ναι, ναι. Mm. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι μας να λένε ότι είναι ανώτερος ένας χαμένος τελικός πρωταθλητριών και όχι Champions League με το Conference, η Arsenal από τον χρόνο θα κάνει επέτειο για το χαμένο τελικό? Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει να έχει την άποψή του. Από την ομάδα του Youth League, γιατί δεν προωθήθηκαν κι άλλα παιδιά στην πρώτη ομάδα πέρα από Μουζακή, την Κοστούλα, τον Πνευμονίδη μόνο στα φιλικά και στην αρχή της σεζόν, τον Παπακανέλο? Ο Παπακανέλος ήταν στην πρώτη ομάδα μαζί με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Έμπαινε αλλαγή. Το ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Παπακανέλος δεν φταίει κανένας. Επίσης και ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας ξεκίνησαν πέρσι, δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάρτε Μίγια, λέει, το Λισό, Μαυροπάνου, Τσιμίκα, Τσάπρα, Βίχο και κανένα παιχταρά από την Πέτης, αφήστε τις Μαγιόρκες, λέει. Ωραία η Μαγιόρκα, φίλε. Και επίσης πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ρωτήσει τον Τολισσό αν έρχεται εδώ με 11 γκολ με τη Λιόν φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα? Πιστεύεις θα ήταν το όνειρό του, ας πούμε, αυτή τη στιγμή? Να μην ρωτήσω καλά για το Μαυροπάνο. Ακόμα και για τον Τζιμίκα να ρωτήσω αν θα έρχονταν. Αν έχει τελικό Μουντιάλ στην TV και ταυτόχρονα παίζει ο Ολυμπιακός φιλικό με Μπειραρία στην Ολλανδία, τι θα δεις? Εγώ τον Ολυμπιακό. Είμαι καλά? Δεν ξέρω αν είσαι καλά, αλλά είσαι δικός μου. Εμάς ο Γένσεν μας έπεφτε λίγος και έχουμε κολλήσει με τον Ουνάη. Είπε κανείς παραδείγματος χάρη στον Μέντι για τον Γένσεν? Είναι καλός παίχτης πάντως πραγματικά αυτός. Δεν ξέρω τι λέει ο Αθανασίου για Πενιλή, αλλά σου έχω μαγαζί στην Πάτρα που κάνει εξαιρετικό με Πενιλή και κυμαδόπιτα. Άντε στείλε επιτέλους.
2: Μπράβο, γιατί για μένα η Πάτρα είναι μακριά.
1: Εντάξει, γιατί σου στείλε έτσι και δεν βάζει επανέλθει στο μαγαζί? Δηλαδή πρέπει να στείλει την άλλη εβδομάδα, του στείλει στο μαγαζί, ρε μισή.
3: Μην πουληθεί με κανένα ποσό ο Τζολάκης. Μόνο αν το απαιτήσει ο ίδιος πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι ότι και το ένα και το άλλο θα φύγει.
2: Έλα, Κώστα, πες την αλήθεια. Αυτό το σχόλιο εσύ το έγραψες.
3: Ποιο?
2: Για τον Τζολάκη. Να μην πουληθεί.
3: Μα δεν λέει μόνο αυτό. Λέει μόνο να φύγει αν θέλει να φύγει ο παίχτης. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα φύγει. Άμα σωστό. Θέλει να φύγει. Το θέμα είναι να το φτιάξεις το πράγμα ώστε να μείνει.
2: Μπράβο.
3: Τι να πω, θα δούμε. Θα ακούσουμε και φέτος ότι ο προπονητής θέλει να έχει το 80% των μεταγραφών στην προετοιμασία και φυσικά δεν θα έχει τους μισούς. Τι να σου πω. Ας περιμένουμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις Μαρινάκη Αγγελόπουλων? Υπάρχει κάτι που δεν λέει κανείς? Αν έχουν οποιοδήποτε θέμα μεταξύ τους να τα βρουν. Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Όπως έχω ξαναπαντήσει, αρμόδιοι να πούν αν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις σου είναι αυτοί, όχι εγώ. Ο Μαρινάκης στους Αγγελόπουλους. Επίσημα και ωραία κλπ. Και κλπ. Ο Μασούρας δεν έχει θέση στο ρόστερ. Εάν είναι στα καλά του και υπολογίζεται από τον προπονητή, έχει. Αν είναι στην κατάσταση που ήταν φεύγοντας από τον Ολυμπιακό για να πάει στην Bochum, δεν μπορώ να πω ότι έχει θέση. Για τον Ακυμπού ρωτήσατε, απάντησα χτες. το απόγευμα. Τα πράγματα είναι απλά, λες, ζωή και στο ποδόσφαιρο. Αν είσαι Μαρινάκης, πας, πληρώνεις τη ρήτρα Πινέδα, τον παίρνεις και παίρνεις τον τάβλο από τώρα. Και που ξέρεις ότι ο Πινέδα θα σου πει ναι, ότι θέλει να έρθει. Δεν κατάλαβα. Το ξέρεις. Για να καταλάβω, μετά από 3 χρόνια πες στην άκρη πόσα παίζει το παιδί, 2-3. Πού το ξέρεις ότι θέλει να... και ότι δεν θα, αν είναι να φύγει και να πληρώσει κάποιος τη ρήτρα, δεν θέλει να πάει στη Μοντερέι που λένε ή στην Α ή τη Β. Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς θεωρητικά, εντελώς όμως, όταν λέμε εντελώς, εντελώς πραγματικά.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένος Ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
11: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Yep. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στην τελική ευθεία, 25 λεπτά επί της ουσίας, για να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας και για σήμερα. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, ποιος πιστεύετε, μάλλον και για τους τρεις, είναι ο καλύτερος τριπλαδόρος όλων των εποχών, Μαραντόνα, Μέση, Ροναλντίνιο ή Χατζηπαναγής? Τριπλαδόρος λες, ε? Εγώ θα πω Ροναλντίνιο, από αυτούς τους τέσσερις, τριπλαδόρος.
1: Μ' άρεσε ο Χατζηπαναγής.
0: Ωραίος. Χτάρα.
1: Ήταν τα νιάτα μου κιόλας τότε και τον βλέπαμε, δεν τους ξέραμε και τους ξένους έξω πολύ και αυτά. Και...
0: ήταν και παιχτάρα, ρε Κώστα, εντάξει.
1: Καλά.
0: Τσακ, καλησπέρα.
1: Είχε κάνει γιο-γιο σε ένα τελικό, αδερφέ, στη Φιλαδέρφια. Μας πέρναγε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η πιο επιτυχημένη τρίπλα έχει γίνει σε δικό μου παίχτη πάνω, στο Στυλιανό. Μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμο, κανονικότατα.
1: Τα έκανε και αυτά ο Χατζηπαναγής και σε τηλεφωνικό θάλαμο.
0: Τσα, καλησπέρα. Μπορεί να ξαναυπάρξει ενδιαφέρον τον Νίκολα Μόρο? Ναι, θα μπορούσε. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς τους παίχτες που έχει διαγράψει τελείως από τη λίστα του ο Ριμπάλτα. Ωστόσο, αν προλάβει λίγο, γιατί διάβαζα ότι η Μπολόνια του κάνει ασφιχτικό pressing για να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Θα δούμε. Τις προηγούμενες δύο μέρες αυτό γραφόταν στην Ιταλία, τέλος πάντων. Τσακ, σχήμα μπροστά με Κοϊτά, αριστερά Ζουκπόφ, δεξιά Βάργα και Γιώβιτς. Πώς σου φαίνεται, Μάξι Ράκλειο? Ένα σχήμα το οποίο θα το δούμε πάρα πολύ στο πρωτάθλημα το επόμενο. Έτσι μου φαίνεται. Θα το δούμε πάρα πολύ όμως αυτό. Το 4-4-2 με δεξιά τον Ζουκπόφ και αριστερά τον Κοϊτά. Και ο Αλμέιδα Τσακίδη θεωρεί ότι μετά το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να βάθμιση στο αριστερό μπακ. Χατζησαφή, ούτε και στόπερ, πήρε Κάλενς. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Ναι, τα αποτελέσματα ήταν πολύ σωστά, τα έκανα αυτά. Δυστυχώς δεν πήρε τερματοφύλακα. Γιατί εκεί χάσαμε το πρωτάθλημα, αδερφέ μου. Σε τρία σφυρίγματα και στην απουσία τερματοφύλακα, ή τέλος πάντων για να είμαι πιο καλός, για να μην ακούγομαι κακός με τον Αθανασιάδη. Στην κακή χρονιά του Αθανασιάδη, γιατί είχε τρεις πολύ πολύ ατυχείς στιγμές, να το πω έτσι, κομψά. Πάρα πολύ. Ειδικά αυτή και στις Σέρες, αλλά και η άλλη στην Τούμπα που δεν βγήκε γιατί δεν θα ήθελε να πάρει την ευθύνη όπως αποκάλυψε, συγκλονιστικά πράγματα. Οπότε δεν το είχε πάρει τότε το πρωτάθλημα. Άρα θα λέγαμε ότι καλά είχε κάνει. Ενώ είχε μπει και στην Ευρώπη τότε, έτσι, γιατί είχε παίξει σε εκείνο τον όμιλο Champions League στο Europa, αν θυμάσαι. Τσακίρη, εγώ έχω ακούσει ότι η ΑΕΚ ανοίγει μια φορά το μήνα στο κοινό για να δει προπόνηση. Να μου πεις ποια είναι αυτή η φορά, αδερφέ μου, να πάω να δω κι εγώ γιατί δεν έχω δει φέτος. Άνοιγε μόνο με μια φορά τη εβδομάδα επί Αλμέιδα. Τσακ, φοβόμουν τη στιγμή που θα φύγει ο Ελβάγια, φοβόμουν τη στιγμή που θα έφευγε ο Σέρχιο Αραούχο, τη στιγμή που θα έφευγε ο Ματίας, φοβάμαι τη στιγμή που θα φύγει ο Ερμπελίν. Να μην φοβάσαι, αδερφέ μου. Ουδείς αντικατάστατο στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Να αγαπάμε πρόσωπα, να τα εκτιμούμε, να τα σεβόμαστε, όταν φεύγουν να τους ευχόμαστε να είναι καλά, αν πάνε σε βασικό ανταγωνιστή να αποτύχουν απόλυτα, αν πάνε στο εξωτερικό να πετύχουν και εμείς να συνεχίσουμε και να χειροκροτήσουμε τον επόμενο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κάνουμε τόσο λύσα εμείς. Και γιατί δείχνουμε είτε τόσο πολύ ανάθεμα άμα φεύγει κάποιος, είτε τόσο πολύ αποθέωση. Είμαστε μαζί του όσο είναι, μου φέρει από το Μαντρί, τέλος. Τσα, καλησπέρα. Μπορείς να έχεις ήδη απαντήσει, αλλά βλέπεις αγορά Έλληνα γεννημένου μετά το 2006, εννοείς. Επίσης πιστεύω ότι πλάγια μπακ και δεκάρι θα πάρει τον Αύγουστο. Δεν αποκλείεται αυτό, γιατί έχουμε πει ότι ο δεύτερο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα γίνει τότε. Θα διαπιστώσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας τι προβλήματα έχουμε, αν θεωρεί ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, και θα το εισηγηθεί τότε. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν έχεις τα μπακ αυτά που έχεις τώρα και τα έχεις από πέρυσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να περιμένεις να μάθεις στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Η εισήγηση του coach είναι αυτή. Και πρέπει να τη δεχτούμε. Τώρα, για Έλληνα γεννημένο μετά το 2006 που λες, για την ανάγκη όλα αυτά, θες να μου γράψεις ένα όνομα καλό. Και να σου πω, εγώ θα πάω τον Παριάκ. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Γιώργο, πιστεύεις ότι ο Ubisoft μπορεί να προσφέρει 6 ή 8, έστω ότι το τέταρτη λύση? Ποια η γνώμη σου? Εκεί θα υπολογίζει, αν και εφόσον διατηρηθεί στο ρόστερ και για δεξιά λίγο, αλλά όταν τον είχε χρησιμοποιήσει 4 περιπτώσεις στο 6 και στο 8, δεν πήγαμε πολύ καλά το έργο. Πήγε αντιθέτως πολύ άσχημα. Για να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο. Δεν είχε πάει καλά ο παίχτης. Γι' αυτό και λέω εγώ, φίλε Τσακίρη, ότι αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε τώρα και όχι κατόπιν εορτή. Σωστή αποχώρηση του Περέιρα, εντελώς λάθος η αξιολόγηση που γίνεται για τις θέσεις στην άμυνα. Τι να σου πω, αδερφέ μου, αυτή είναι η αξιολόγηση και είναι με επίσημα, έτσι, στο επίσημο τόνο. Δηλαδή το έχει πει με κάθε τρόπο ο κύριος Νίκολιτς. Οπότε τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ να βάλω στο στόμα του άλλα λόγια. Ο άλλος φίλος λέει ότι ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να διευρυνθεί το ρόστερ φέτος στη συνέντευξή του. Και εδώ βλέπουμε ότι φεύγουν πολλοί, αλλά έρχονται λιγότεροι, όπως στα χαφ για παράδειγμα. Στα χαφ θα φύγει ο Γκρούγιτς, από τη... για χαφ λέμε, έτσι. Είχε αποκτηθεί ήδη ο Σαχαμπό και θα αποκτηθεί ένας ακόμα. Δηλαδή σίγουρα θα είναι δύο παραπάνω από τον έναν που φεύγει. Οι υπόλοιποι δεν είναι για εκεί. Ο Ζωάο Μάριο δεν έπαιζε και αριστερά τον έβαζε και δεν θέλει. Ο Περέιρα δεν έπαιξε πάρα πολύ στα χαφ, αριστερά τον έβαζε και αυτόν. Για εκεί θα πάει ο Κοϊτά και δεξιά θα μείνει ο Ζουκουμπόφ. Και θα μοιράζουν και τις θέσεις, παιδιά, αυτοί οι δύο. Και αριστερά μπορεί να πάει να παίξει ο διεθνής Ουκρανός. Αλλά εγώ λέω και πάλι, ο Μάρκο Νίκολιτς ο ίδιος είπε σε δηλώσεις του, ο ίδιος, δεν το παγώ, ότι θέλει τρεις συν έναν παίχτης. Έτσι είπε. Τρεις συν έναν παίχτης. Τσακίρι, γράψε το να μην το ξεχάσεις. Δεν το γράφω, δεν το μεταφέρω. Δεν είναι για να το γράψω εδώ. Ο Ουκρανός θα φύγει αποτυχημένος όπως και στην Τραμπζονσπορ. Άκμε. Στην Τραμπζονσπορ έφυγε αποτυχημένος ενώ την έβγαλε τρίτη, πήρε κύπελο και είχε 12 assist και 4 γκολ για εξτρέμ. Και εσύ το θεωρείς αυτό αποτυχημένο. Κοίτα, αν κάνει αυτά στην ΑΕΚ του χρόνου, να έχει 12 assist σαν εξτρέμ και 4 γκολ, μια χαρά θα είναι. Αποτυχημένος δεν θα είναι και ας φύγει μετά. Που λέει ο λόγος. Γιατί με δεν με ενδιαφέρει να μιλάμε και με τα πρόσωπα μετά από το 96 του ή άλλου. Δεν με νοιάζει. Ας φύγει μετά. Δεν είναι δυνατόν αυτό που λέτε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Πώς θα ήταν αποτυχημένος δηλαδή και έφυγε αποτυχημένος από την Τραμπζονσπορ. Λοιπόν, ο Σαχαμπό δεν είναι αυτός που έλεγε Τσακ ότι είναι ο νέος Μακελελέ. Όχι, σε έσαι που είχα πει ξερά και έχει γραφτεί κιόλας, μπορεί να το κουγκλάρεις, ότι δεν το γνωρίζω τον παίχτη. Καλέ μου αποτυχημένε συνάδελφε. Τσακ, τα ίδια έλεγαν πέρσι, έλεος που πάμε με αυτούς και λοιπά, δεν έχουν βάλει μυαλό. Εντάξει, χρειάζεται, ρε φίλε. Ας έχουν την άποψή τους. Δεν είναι κακό να λένε για τις ανάγκες και αυτά. Δεν είναι κακό. Και εγώ συμφωνώ για τα μπακ, ας πούμε, ότι για μένα θα έπρεπε να γίνει αναβάθμιση. Όμως να μην διαστευρώνουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, να μην έχει πει άλλα πράγματα ο προπονητής, άλλο διευθυντής ποδοσφαίρου και άλλα να θέλουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αν θα πάρουμε στόπερ, ναι. Ο στόπερ είπαμε είναι μία από τις βασικές ανάγκες που έχει πει ο coach. Για τον χαφ που ρωτήσατε και τον Κώστα από την Watford, τον Λουζά, δεν υπάρχει κάτι και από την ΑΕΚ, από την... αλλά φέρει το ρεπορτάζ, θα το εμπεδώσουμε και λίγο αργότερα. Είναι παίχτης Championship, να πούμε σε αυτούς που έλεγαν ότι είναι από την Premier League. Δεν είναι Premier League η Watford, ήταν η Championship. Πρέπει να τα μαθαίνουν αυτά, έτσι να λέμε και άλλα ντάλα και να βγαίνουν άλλα μετά. Λοιπόν, πάρει και εσύ, Νικό, να πάρει και ο Κώστας.
2: Ναι. Okay.
0: Και 42 έχετε άπλετο χρόνο.
2: Τα λες και γελάς, ρε Καραγκιόζη, ε. Αν το άκουγες αυτό για τον Αλαφούζο, ότι έκανε επανάσταση και έγινε Παναθηναϊκός όταν έπαιζες FIFA με την παρέα σου, θα το έσπαγες στο ραδιόφωνο, όμως ε.
0: Θα το έσπαγες στο ραδιόφωνο, όμως ε.
2: Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Το λέω με το δικό μου τον όπο, όταν διαβάζω ιδέες βαριέμαι. Λοιπόν, καλέ μου φίλε, αν θεωρούσα ότι τα ξέρω όλα, μπορεί να το σπάγα. Αν εσύ θεωρούσε ότι τα ξέρεις όλα, σπάς το. Θα σου πάρω εγώ άλλο. Αλήθεια στο λέω, με την καρδιά μου. Αν όμως, όπως και είμαι ως άνθρωπος, δεν θεωρώ ότι τα ξέρω όλα, δεν θα το σπάγα το ραδιόφωνο. Επίσης, να σου υπενθυμίσω, γιατί πολλά μπορεί να πει κανείς για την παρουσία του Αλαφούζου του Παναθηναϊκού και δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά πράγματα του έχουμε γράψει. Okay. Το να αφισβητούμε το τι ομάδα ήταν, δεν χρειάζεται να γυρίσω το χρόνο ούτε στα παιδικά του χρόνια, ούτε στο 1971, ούτε τίποτε. Οι φωτογραφίες υπάρχουν. Δεν μεταφέρω κάποια πληροφορία. Είναι από το 2008. Παρουσία της ΠΕΚ. Ο Ανδρέας Βιενόπουλος με επιφανείς Παναθηναϊκούς. Ένας από αυτούς, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι προϊόν AI. Ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν την Μπεσαμέλ τη χτυπάω με φουέ, με μίξερ. Μόνο με φουέ. Ποτέ μίξερ.
0: Τι είναι το φουέ, ρε Κώστα?
2: Το φουέτο, να το πω αναδευτήρι, πώς να το πω αυτό που είναι το σιδερένιο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν...
0: Συγγνώμη, Χρήστο, δεν θα ξαπαντήσω κάθε ρολάκι, έχεις δίκιο.
2: Νίκο, λέει, μόλις διάβασα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα από το Βλαχοδήμο. Ισχύει. Ανδρέας Χαλκίδα. Καλησπέρα, Ανδρέα μου, δεν ξέρω που το διάβασες. Όχι, δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Λέει, Αθανασίου αύξησε κεφαλαίου 17 μοίρια. Άρα υπήρχε άνοιγμα. Προφανώς, κάθε χρόνο υπάρχει άνοιγμα στον Παναθηναϊκό. Και κάθε χρόνο καλύπτεται. Νίκο, λέει, Καμαρά και Γιέσεν, μια χαρά για χαφ. Αν γίνουν και τα δύο, είναι παραπάνω από μια χαρά. Είναι τρεις χαρές και καμία τρομάρα. Τα είναι δύο κινήσεις, θεωρητικά και βάσει χαρακτηριστικών, πάρα πολύ δυνατές. Έχουμε δρόμο όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Νίκο Τετέι μπροστά και πιο πίσω Γιάγκουσιτς, Πελίστε και Αντίνο. Δυστυχώς δεν το δοκίμασε ο Μπενίτε. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Ράφα δεν ήταν τόσο ποιους δοκίμασε και πού τους δοκίμασε, ήταν το πώς προσπαθούσε να παίξει ο δικός του Παναθηναϊκός. Για μένα και ήταν το πρόβλημα. Και πάμε παρακάτω. Λέει εδώ ένας φίλος Αθανασίου, πόσο δίκιο έχεις. Είχα πάρει τηλέφωνο στον ελεύθερο τύπο να τσακωθώ με τον αποθετηριάκια για κάτι που είχε γράψει για τον Ντέμι. Ναι, τότε έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα. Έχω προλάβει λίγο αθλητική ηχό το 2006-2007 που έπαιρναν τηλέφωνο μετά από παιχνίδια και παράπονα.
0: Έχω σηκώσει τηλέφωνο εγώ στο Εθνοσπορ.
2: Αλήθεια.
0: Το 99.000.
2: Φίλε, με έχει πάρει μια φορά τηλέφωνο.
0: Τι ομάδα είσαι να μου λέει ο άλλος.
2: Ναι, έτσι ξεκίνησε. Μπράβο.
0: Α, και είσαι και το λες, του λέω. Άρρωστος, ΑΕΚ. Βλαμμένος με την ΑΕΚ. Δεν συγγράφει, μου λέει, για τον Παναθηναϊκό. Όχι, του λέω. Εκεί για του σηκώσει, μου λέει. Σε μένα πήρε.
2: Πάρε αλλού. Με έχουν πάρει τώρα, ήμουν. Πόσο ήμουν.
0: Το προωθούσα σε Σαρέσκο τότε που έκανε Παναθηναϊκό.
2: Ήμουν 18,5 χρονών. Και έχουν πάρει στην αθλητική ηχό τηλέφωνο. Τρεις εβδομάδες είμαι που ασχολούμαι με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει ένα κύριο, με έχει ζητήσει. Και θέλει να μου πει, δεν έχει το ασημασία τι και ποιο. Να μου πει ότι σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να γράφεις τα καλύτερα για το παιδί μου.
1: Τι να πει, τα χειρότερα.
0: Φαντάζεσαι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχω
0: τον κλείσει, μου εγώ με ανώμαλου δεν μιλάω.
2: Όχι, και του είπα, λέω, εντάξει, μπράβο μου για 18 χρόνια που είχα το στένος να το απαντήσω ότι αν ο γιος σας παίζει καλά. Μπράβο στον εαυτό μου, αγραβάνεσαι. Αν ο γιος σας παίζει καλά, θα γράφω ότι παίζει καλά. Αν δεν παίζει καλά, τι να γράψω, λέω. Όχι, μου λέει, και θα μπορούσαμε να το δούμε. Λέω, κάπως αλλιώς μου κάνει.
0: Να φτιάξει τα φακελάκια.
2: Και πάω μέσα στο Γιώργο το Σπανδουδάκι, που και εσύ έχει συνεργαστεί μαζί του στην Εξάρα. Του λέω, Γιώργο, με έχει πάει περίεργο εδώ πέρα και μου κάνει αλήθικες προτάσεις. Λέω, τι είναι αυτά. Εντάξει, έτσι είχαν μάθει άνθρωποι και γίνονταν αυτά πολύ, ειδικά σε κάτι ΕΠΣ Αθηνών. Κάτι τέτοια εγώ μάθη γινόταν παπάδες. Λοιπόν, Νίκο λέει, θα πείτε κάτι πρώτοι εσείς ή τα κονέτα έχουν οι ξένοι και θα τα μαθαίνουμε όλα από εκεί. Φίλε, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, τουλάχιστον όσον αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αυτά τα οποία βγαίνουν είναι 70% στην Ελλάδα και 30% στο εξωτερικό.
0: Και αλήθεια, σε εμάς βγαίνουν 90% στο εξωτερικό.
2: Στην ΑΕΚ τώρα με Ριμπάλτα πάει διαφορετικά το έργο.
0: Δεν τα δίνει, τα δίνει εκεί που θέλει. Καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Καλησπέρα, είναι αλήθεια το καλοκαίρι θα έρθει ο Πασχαλάκης.
1: Και ο τέτοιος έχει βγάλει και μεταγραφές Ολυμπιακού, πρέπει να πω.
0: Ο Ριμπάλτα. Α, ο Ρωμάνο.
1: Όχι, ο Ριμπάλτα, ναι. ο Ρωμάνο, ναι. Ειδικά μια εποχή είχε βγάλει αρκετές. Είναι αλήθεια.
2: Εδώ ποιος. Ναι, με τον Ολυμπιακό, Σωστό.
0: Ναι.
2: Εδώ φίλος μου ο Θάνος που μου ζητάει ένα μακροπρόθεσμο για Μουντιάλ.
0: Τι μακροπρόθεσμο. Θα το πάρει.
2: Πρόβλεψη. Ναι, για πες ποιος θα το πάρει.
0: Δεν πουλάει τώρα αυτά.
2: Ναι, ένα γρήγορο, μια πρόβλεψη.
0: Φίλε, βλέπω πολύ καλή Ισπανία-Γαλλία.
2: Ναι, ξέρεις τι βλέπω.
0: Αυτές τις δύο τις βλέπω πολύ καλά.
2: Και δεν το περίμενα. Βλέπω Καρλίτος Way.
0: Καρλίτος που είναι ο
2: Γαλλίτος. Αντσελότη, Βραζιλία. Σε κάθε νοκάουτ διοργάνωση τέτοια
0: το έχει.
2: Που είναι ο Καρλίτος, δεν γίνεται. Θα πάω με Καρλίτος.
0: Το έχει. Αλήθεια αυτή είναι, αλλά δεν τον βλέπω. Είναι πάρα πολύ καλή η Γαλλο-Ισπανία.
2: Όντως.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Εγώ από τότε παρακολουθούσα Μουντιάλ, πάντα το έπαιρναν οι ομάδες που γίνονταν στην Αμερική, τα έπαιρναν οι ομάδες στην Αμερική, στην Ευρώπη, ομάδες από την Ευρώπη. Οπότε
2: να η Βραζιλία.
0: Και σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Είδατε χθες το τρίτο.
1: Κάποια από εκεί θα είναι.
0: Τους Νορβηγούς, τους Σουηδές.
2: Ναι, που ήταν Vikings,
0: Όχι.
2: Τι άλλο.
0: Στην προπόνηση, στην προετοιμασία στην Αμερική.
2: Α, όχι.
0: Όλοι ξάπλα με το σορτσάκια και με τα σόβραγα.
2: Αλήθεια.
0: Ντάγκλα.
1: Τι να κάνουνε.
0: Έχανε σκάσει όλοι.
2: Ψυχούλες. Λοιπόν.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ αυτό.
2: Ναι, ρε, εννοείται.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και στο Μεξικό, αν έχει τίποτα υψόμετρα και τέτοια, ακόμα πιο δύσκολο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Άλλες ανάσες, άλλα διαφορετικά. Λέει εδώ ένας φίλος, αν είναι αλήθεια ότι θα έρθει ο Πασχαλάκης στον Παναθηναϊκό. Εγώ, φίλε μου, ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και δεν το θεωρώ και normal λύση, να σου πω την αλήθεια. Άντε πάλι. Είναι ο ίδιος φίλος που στέλνει κάθε μέρα και έκανε έξαλλα χθες τον Νικολογιάννη. Αθανασίου απαντά σε κάθε τρολ, θα απαντάω σε όποιον θέλω. Και δεν λες τα φιλικά προετοιμασίας. Θέλω να κανονίσω το ταξίδι, άνθρωπέ μου. Ρε άνθρωπέ μου, δεν βγάζεις, λέει, άκρη με τους Άρδ. Δηλαδή με λέει και Άρδ, θέλει και να τα απαντήσω. Ναι. Παρότι δεν είμαι κακός άνθρωπος, το είπα και την προηγούμενη Κυριακή Δευτέρα ποτέ.
0: Όταν θα βγουν τα φιλικά, δεν θα ανακοινώσω. Αγαπητέ μου, δεν θα κάνει ο Νίκος Αθανασίου Τσακίδης και ο Νικολακό.
2: Ο Νίκος θα βοηθήσει τον άνθρωπο που τον είπε Άρδ. Λοιπόν, ναι. Άκουσα να δεις. 22 με 4 και όχι με 5, άλλαξε αυτό μια μέρα, πήγε πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σε Ολλανδία. Μπορώ να σου πω, παρότι δεν έχει πέσει τζίφρα ακόμα και δεν το έχει ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός, ότι 4 του μήνα στο Άμστερνταμ ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα φιλικό. Θες να σου πω και με ποιον για να κανονίσεις το ταξίδι σου, ή είσαι ok με ότι θα παίξει ένα φιλικό ο Παναθηναϊκός? Όπως είπε χθες και ο Νικολογιάννης, ρε φίλε, του λέει, θα αλλάξει η ζωή σου αν μάθεις με ποιον θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Σου λέω ότι μία ημερομηνία από
0: θα
2: τα φιλικά.
0: Αλλάξει η ζωή του να πάει.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Οι Σίμψος είχαν προβλέψει ότι τελικό θα πάει το Μεξικό. Λέω, εγώ θα πάω το παίξω αυτό ένα στοιχηματάκι.
2: Ωραίο. Γιατί οι Σίμψος πολλά πράγματα έχουν προβλέψει.
0: Γι' αυτό το έκανα. Το κακό είναι ότι πότε θα έρθει πίσω ο Πινέδα έτσι. Την κάτσαμε την βαρκά.
2: Πότε είναι η παρουσίαση του Δανού? Λογικά την εβδομάδα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή μετά τις 15. Εδώ λέει ένας φίλος, αν συνήλθα. Από τι πράγμα, φίλε μου? Ένα-ένα έγινε χθες η σειρά, οπότε δεν υπάρχει από κάτι να συνέλθω, αν εννοείς αυτό. Λοιπόν, και ακόμα ένα φίλος εδώ με ρωτάει, αν τον παίρνω λιγάκι.
0: Ποιον, τηλέφωνο?
2: Θα πρέπει να γίνει σαφής. Δεν έχω τέτοια γούστα πάντως. Φίλε μου, δεν ξέρω για σένα.
0: Ωραία.
2: Έλα Γιώργο, πάμε.
0: Όχι Γιώργο, Κώστα.
2: Έλα Κώστα, πάμε.
0: Αυτή η εκπομπή έχει γλιτώσει, Νίκ Κώστα.
1: Δεν το γλιτώσω.
0: Δεν το γλιτώσω. Το πιστόλι θα το φάμε κάτι.
1: Γλίτωσε από τον Γιωβάνοβιτς ο Νίκος. Αφού άλλα δεν θα καταλάβει.
0: Ναι, όχι, δεν το βλέπω.
2: Συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτάκι. Με ρωτάει κάτι. Ωραία, το απαντάω.
0: Δεν χρειάζεται διαβάσει.
2: Δεν πρέπει να τον ρωτήσω. Μα έχει απορία ο άνθρωπος, δεν πέτει.
0: Νίκο, μας έχουν ρωτήσει πολύ και εδώ εμάς. Δεν διαβάζουμε.
2: Απάντησες ποτέ, Γιώργο μου?
0: Δεν κάνω να ασχοληθώ με αυτούς.
2: Κώστα, να σου πω, μην με προκαλείς. Μην βάλω τίποτα αρχητικά από το YouTube για τα μπαδάκια, Κώστα.
0: 9 στις 10 φορές.
1: Θα το κλείσω εγώ το τηλέφωνο, να κάνω ότι έπεσε το ίντερνετ. Έπεσε το ίντερνετ.
0: Έλα. Σε 9 στις 10 αυτοί είναι συνάδελφοι. Έχουμε κάνει και επιβεβαίωση με ελπίσουν. Και με IP. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Όπου έχω απάντηση, θα σου πω το μαγαζί στην Πάτρα αν απαντήσει το quiz. Ποιος παίκτης άνοιξε το σκορ στον πρώτο ιστορικό αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη το 59 αντίον της Μίλαν? Σιδέρης, Παπάζογλου, Ιφαντής ή Μπέμπης?
0: Εγώ θα πω Μπέμπης γιατί γούσταρα τον Μπέμπη.
1: Όχι, είναι ή Παπάζογλου ή Ιφαντής. Ένας εκ των δύο είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως τώρα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο έβαλαν τα γκολ. Αν δεν μάμε ποιος το έβαλε το πρώτο. Τέλος πάντων.
0: Και μόνο που βρίσκει και τους δύο σκόρες πρέπει να σου πει που είναι το μαγαζί.
1: Κανονικά ναι.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται να λέμε και εγώ είμαστε Γιάννης και να είμαστε ανοιχτοί σε πώληση Μουζακίτη και να κάνουμε σύριαλ του Τσάπρα. Μάλιστα. Okay. Ο Λανουά πάλι στη θέση του ισχύει το όλη τους και μόνοι μας πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Νομίζω μόνος ότι αυτό που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κάνει καλύτερη ομάδα. Είναι απλό. Πολύ αρκετά καλύτερη ομάδα θα έλεγα. Μία ερώτηση λέει, το τσιγάρο επιτρέπεται μέσα σε τερέν σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ? Έτσι ρωτάω από περιέργεια. Ίσως σε κάποια γήπεδα, ναι. Εξαρτάται από το γήπεδο θα έλεγα. Ή από την ημέρα.
0: Εγώ να πω απλά σαν καπνιστής να πω ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Είναι ρατσιστικό.
1: Όχι ρε, εσύ είσαι κλειστό ρε.
0: Ναι, γιατί το 80 και το 90 δεν επιτρέπονταν, Κώστα μου. Τώρα θα τους πιάσει κάτι.
1: Τι να σου πω, εγώ δεν πήγαινα σε κλειστά από την αλήθεια, οπότε.
0: Επίσης, σε όλο το υπόλοιπο καπνίζουν έτσι. Κλειστό παραμένει. Δεν είναι μόνο το τερέν.
1: Ναι, πρέπει να πω.
0: Και ο δεν καπνίζουν και μόνο εμπορίου.
1: Ναι, ο δεύτερος τερματοφύλακας θα είναι έμπειρος ή πιτσιρικάς? Όχι, θέλει να είναι ο Ολυμπιακός να έχει μια εμπειρία, να έχει παραστάσεις. Τώρα, αν είναι και καλή ηλικία, ακόμα καλύτερα. Ο Στουρνάρες είναι καλύτερος από τον Μπότι, πιστεύεις? Τι να σου πω, δεν μπορώ να έχω εικόνα.
0: Πάντως, ο Ηρακλή ήταν καλός το παιδί.
1: Καλός ήταν. Και ο Μπότης βέβαια σε εμάς ήταν καλός. Ο Μπότης είχε αυτή την κόλλα ατυχία που ήταν από τα 15 του στα 18, δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις του να είναι γηγενής γιατί ήταν στην Ίντερ. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Κάρμο? Δεν θα το απέκλει αν δεν προχωρούσε ας πούμε του Μαρμόλ ή γενικά του αριστερού στόπερ. Εξαρτάται και τι θέλει ο Κάρμο. Που να ξέρεις τώρα 6 Ιουνίου τώρα τι θέλει ο Κάρμο, τι ας πω. Μέτριος παίκτης ο Πινέδα, υπερεκτιμημένος λέει, σιγά μην δώσουμε λεφτά για αυτόν. Όχι, δεν είναι μέτριος παίκτης, ούτε υπερεκτιμημένος. Μια χαρά παίκτης.
0: Και να μην δώσει και λεφτά, εντάξει, με πάρει το τηλέφωνο.
1: Ο Πινέδας είναι μια χαρά παίκτης.
0: Δεν το κάνουμε και σαπάκι τον άνθρωπο.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Με Ελκαμπίλε θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Ξέρουμε πώς θα έρθει μετά το Μουντιάλ. Επίσης θα πάρει πολλούς παίκτες φέτος. Θα πάρει πολλούς παίκτες. Τώρα για τον Ελκαμπί, αν θα ξεκινήσει και πώς θα έρθει, τι να σου πω. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε με Βρουσάη? Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο ο Βρουσάη. Στο πλάνο είναι ο Μαφέα που είπαμε είναι εντάξει μεταγραφή και ο Τσάπρας. Αν δεν γίνει του Τσάπρα, δεν ξέρω και μετά πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Έγκλημα με Καλογερόπουλο, λέει, ξέρουμε που θα πάει. Στη Μόντσα ακούγεται ότι θα πάει ο Καλογερόπουλος. Αν είναι έγκλημα, θα φανεί στην πορεία. Τι να σας πω. Μακάρι το παιδί να πάει καλά πάντως. Ελληνόπουλο είναι. Με τον Ασημέντο αντί του Μίγια χάθηκε το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά σίγουρα είμαι βέβαιος ότι θα πρόσφερε περισσότερα ο Μίγια από τον Νασιμέντο που ήταν άγουρος για Ολυμπιακό ακόμα. Είναι. Επίσης λέει με 25 παίκτες δεν γίνεται δουλειά. Η ΑΕΚ φέτος είχε 7 χαφ και 7 εξτρέμ και πήρε το πρωτάθλημα. Ο προπονητής αυτούς θέλει, νομίζω όμως ότι είναι αρκετή πραγματικά. Ο Παπάζουγλου είναι. Α, το πιάσα λοιπόν κύριε.
0: Άρα να πει στο μαγάζι, ο φίλος να στείλει
1: το είπε, το είπε.
0: Α, το είπε, εντάξει.
1: Το έστειλε, το έστειλε.
0: Α, το έστειλε, το βλέπω, ναι.
1: Διαφωνούς, λέει, σε αυτό με τους Έλληνες. Αν καίγεσαι, λες, δεν δίνω τζολακί μουζακίτη και κλείνει Τσάπρα από χτες. Ναι, μακάρι να μείνουν αυτά τα παιδιά. Μακάρι να μείνουν και να έρθει και ο Τσάπρας. Από εκεί και πέρα, εξίσου αλήθεια είναι ότι. Επειδή το έχω ζήσει με τον Κοστούλα, με αυτή την περίπτωση του Κοστούλα που εγώ λυπήθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, ότι ο Κοστούλας είχε διάθεση το παιδί όταν του έγινε προσφορά με τα 2 εκατομμύρια, δεν ήθελε να πάει παιδιά. Premier League 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, λογικό, τι.
1: Ναι.
0: Και Premier League παιδιά τώρα, τι λέμε.
1: Ο Μαφέο λέει με πόσα έκλεισε, πόσα δώσαμε στη Μαγιόρκα, δεν μας έχετε πει. Ναι, θα το ρωτήσουμε λοιπόν άμα είναι τόσο... Όχι, θα το ρωτήσουμε γιατί πράγματι είναι μια... για μια μεταγραφή είναι ένα θέμα το οικονομικό. Οκ. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι, να πω εγώ λίγο ότι η Newcastle καταρχάς συμφώνησε να αποκτήσει τον Γάλλο Εβέν Ζαουέν από τη Ρέμς που είναι τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τερματοφύλακας είναι. Άρα αυτό το λέω και για τα ρεπορτάζ που αφορούν τον Βλάχο Δήμο. Ίσως να διευκολύνει. Ναι, όχι πολύ, γιατί θα θέλει λεφτά. Για τον, πώς το λένε, τον Παναθηναϊκό για την περίπτωσή του. Αφού παίρνει τερματοφύλακα και μάλιστα πιτσιρικά η Newcastle για δεύτερο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει ότι τσακίρει χρήση φυσικών χυμών υπονοώντας για ντόπες μάλλον για τον Αλμέιδα. Σε κάνει να πετάς όπως με Αλμέιδα, αλλά τα επόμενα χρόνια σέρνεσαι όπως με Αλμέιδα. Εντάξει, σου θυμίσω απλά ότι καταρχάς είσαι. Είναι γελίο το μήνυμά σου, επέτρεψέ μου να σου πω, γιατί αναφέρεσαι σε υπονοούμενο ντόπινγκ και η ΑΕΚ είχε περάσει μόνο τις πρώτες δύο χρονιές 33 ελέγχους. Ένα δεύτερο να σου πω ότι η ΑΕΚ και τα τρία χρόνια του Αλμέιδα πήγαινε μπούνια. Και στα τρία το μέσοι όροι δείκτες και όλα αυτά της έντασης που πιέζει, που ανταποκρίνεται στις δεύτερες μπάλες που ήταν ψηλότερα από όλους και στη δημιουργία φάσεων. Και απλά έχασε την τρίτη χρονιά το πρωτάθλημα. Τη μία το έχασε στο τελευταία φάση του παιχνιδιού, το δεύτερη χρονιά δηλαδή, που είπα το πάρει για μένα το 24. Και, τη δεύτερη, και την άλλη χρονιά το έχασε πριν καν διεξαχθούν που λέω λόγο στα playoffs. Αλλά ήταν η μοναδική που μπορούσε να κοντράρει λίγο τον Ολυμπιακό και τον είχε στο μείον 2 μέχρι να γίνει το μεταξύ του παιχνίδι. Τέλη Φλεβάρι. Που έχασε εκεί και χάθηκε το πρωτάθλημα και χάθηκαν όλα για την ΑΕΚ. Διότι είχε δώσει και τον Λιβάη Γκαρσία. Μην τα παρουσιάσει όπως θες και μην τα θυμάσαι όπως βολεύουν. Καμία σχέση με αυτά που λες. Και εντάξει, ωραίο είναι, εύκολο είναι να είσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να λες μια μπαρούφα για ανθρώπους που έχουν κάνει κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει. Γιατί τα λέμε έτσι, πετάμε μια λάσπη στον αμυστήρα, την ανοίγουμε και πιο πάρει ο χάρος. Πρώτο σχόλιο της ομάδας του Μέχικο, ο Πινέδα δίνει 25 απόδοση. Κουβά από εδώ μέχρι την Ομόνια, εσύ αδερφέ μου. Κουβά όμως, μην το παίξεις. Δεν είναι. Εξαροχτάρι παίζει ο άνθρωπος. Πού να είναι πρώτο σχόλιο του Μέχικο, δηλαδή. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Και περιμένουμε εδώ τώρα την σκητάλη να την παραδώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 4,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Cabinet. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι ολομό φιλέτο Νορβηγία 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθη κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Καλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλοκαιρινών SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύκους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

μπροστά μου είδα να γίνεται για τη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 2, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Ονομάζεται Mappe Show και έχει σήμερα στα μικρόφωνα τον Παντελή. Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν επαναλαμβάνομαι, είσαι ο Παντελής Παντελής.
1: Παντελής Παντελή Κύπριος.
0: Σωστά. Τρίτο θερμοφύλακα της Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι μας έλεγαν οι άλλοι. Ο Παντελής Μιχαήλ ο τρίτος θερμοφύλακα.
0: Ναι, όντως. Και
1: πλέον τρίτος.
0: Ακούγονται και πολλά καλά για να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Ήταν στον Απόλλωνα, πήγε Ολυμπιακό και με από τον Ολυμπιακό τον πήρε η Ομόνια.
0: Εντάξει, άλλοι να τα πούμε καλησπέρα και μετά να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ της Ομόνιας στο 24 Sports, εν διαπουσία του Μάκη, και θέλει να πεις ποιος είναι απέναντι σου.
1: Ο Χρήστος Ζαβός.
0: Μπράβο. Σωστά. Ναι. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, τον θυμό σας ή οτιδήποτε θέλετε, ξέρω εγώ, προκειμένου να ξαποστάσετε ή και να ξεσπάσετε. Επίσης, στο 2950, στέλνοντας μήνυμα, πες το ρε Μαντελή.
1: Μπορείτε. Όχι, να διεκδικήσετε.
0: Έχει τι διαφημίσει.
1: Ναι,
0: μια πουλε εκεί με.
1: Το 2950.
0: Ξέρετε και μου, ρε. Να λέω διαγωνισμό, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Το 2950 είναι για το Sharm el Sheikh.
0: Sharm el Sheikh, ναι.
1: Αλλά να μου δώσεις λίγο να το.
0: Γιατί Sharm el Sheikh σημαίνει που λέει φραβέ. Εγκουράστηκα πιο μαζί σας,
1: να μου δώσεις λίγο να καταλάβω.
0: Να
1: σε δώσω
0: στο. Αφού τα πάμε στο meeting έξω, στο conference.
1: Ναι, στην αίθουσα με τις δεκάδες άτομα. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Για το Sharm el Sheikh θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένα, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Σωστά.
1: Και το Sharm el Sheikh είναι.
0: Sharm el Sheikh.
1: Sharm el Sheikh.
0: Sheikh.
1: Sheikh.
0: Όχι Sheikh.
1: Ναι, Sheikh.
0: Shake it, baby, shake it.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Γιατί ξαναλέω σε σαν να μπορούμε φραμπέρ.
1: Είναι όμως του Σεϊχίδες, Sheikh.
0: Sheikh, μπράβο. Sharm el Sheikh.
1: Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων all inclusive. Και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ.
0: Μπράβο. Και εσύ για 700 ψέματα δεν πειράζει. Να βαζανιέ να λέμε και στο δεύτερο γίνουμε και υπουργοί, δεν ξέρω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μας ακούνε και ακροατές από ανεξαρτήτως γλώσσας, όπως εδώ εσύ Γιουσιάρ Μπρούνο Φελίπε 31. Φίλος ο Τρίξ,
1: ναι, ναι.
0: Είναι από Λονίστας και αυτός ακάζεται και καλά κάνει που μας προκαλεί. Κύριε 737, σ' αγαπώ και ξέρω ότι σε άγγιξε το τραγούδι, αλλά ξέρω ότι είσαι δυνατός και τα αντέχεις. Κανένα σέικερ καμπουζάκι νεβινά, λέει 289, που πήγαινε ο Ιούνιτς και ξέρεις, αρχίσατε όλοι, βιάτε, αποτριχωθήκατε σωστά.
1: Ναι.
0: Μα εσείς που είσαι λίγο πιο μικροί, πόσο χρόνο είσαι εσύ, Άντελη?
1: Εγώ είμαι 27.
0: Είναι, ας πούμε, διαδεδομένη το ανδρικό σώμα χωρίς τρίχα. Ναι. Δηλαδή, ένας 18χρονος ο οποίος κουβαλάει την τρίχα, την κυπριακή, ναι, την παραδοσιακή τρίχα. Νιώθει κατά κάποιον τρόπο ότι είναι στην απέξω.
1: Πριν μια δεκαετία ίσως να σου έλεγαν ναι, που ήταν πιο της μόδας, τώρα πλέον.
0: Εννοείς ότι επανέρχεται η τρίχα στη μόδα?
1: Νομίζω είναι ο καθένας με την επιλογή του, δηλαδή και τρίχα είναι περίπου στο 50-50, η μισή τώρα τους αρέσει.
0: Δεν πρέπει να είσαι δελφίνι, δηλαδή εντελώς άτριχο, να πούμε, για να είσαι in. Ένας 18χρονος, ένας 20χρονος ή ένας 27χρονος μπορεί να πάει στην παραλία κουβαλώντας την τρίχα που του έδωσε η μάνα του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η μαμά μα
1: κούδαξε. Εγώ τουλάχιστον δεν με ενοχλεί, δεν ξέρω.
0: Ναι, μα δεν αφήνω με προσωπικά. Δεν να σου πιάσει συνέντευξη.

0: Ρε Βαντελή.
1: Ναι.
0: Και το λύσαμε και με την Τρίχα. Να του τα πει ο Λουγκρίδης άλλη φορά λεφτά, όχι τρία λεφτά. Που επιμένει ότι είσαι ο τρίος αιμαφλέγας της Συμφωνίας. Ένα milkshake σοκολάτα λέει 249. Και ας συνεχίσετε έτσι να κάνουμε με το. Γιατί πήρε κάποιος Κύπριος από όλων. Δεν το κατάλαβα αυτό, μάλλον δεν είναι σε αυτή την εκπομπή. Είναι αρκετά τα μηνύματα, μας κομματιάσατε με το τραγούδι, αλλά ευχαριστούμε. Μακάρι να πέσαν όλοι αυτά τα τραγούδια, λέω 340. Εντάξει, και εμείς το θυμηθήκαμε, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την τασινόπιτα. Ο Μάκης είναι στη σύσκεψη, ο Μάκης είναι διακοπές. Ναι. Είναι ο πιο έμπειρος, είναι ο πιο βαρυφορτωμένος, είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Αποφάνει να πάει διακοπές. Αφού σήκωσε το κύπελο, ο Χριστοδούλη λέει: εγώ φεύγω από διακοπές. Εν τω μεταξύ, για να καταλαβαίνετε τι χαμένοι είμαστε, ή άντε να το αποσύρω το συγχαμένοι, να το πω διαφορετικά. Τι υποκριτική ράτσα, τι ράτσα υποκρισίας είμαστε, έτσι. Πέραν το ότι τούτα όλα τα χρόνια κατηγορούσατε τους πάντες, και ότι χρειάζεται μια αλλαγή, και πήγατε ενώπιον των εκλογών και ψήσατε τους ίδιους. Του τον παίρνω πίσω. Τι είστε υποκριτές. Γίνεται να μου γίνεται στον τελικό κυπέλλο, σωστά. Και καλά η γιορτή και όλα αυτά και ξέρω εγώ. Βάζει τον κόπιο στο βάζει ο Ζάζα ή την κολάρα ή την φελονιά που τραβάω ο Ζάζα και ξεκινούν οι άλλοι και πετούν φωτοβολίδες. Και είναι τον Μπρούνο με στην κουβέντα και ξεκινούν οι Ούγγανοι με τον Μπρούνο και τσακώνονται. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται και συγχαινόμαστε. Γιατί συγχαινόμαστε για το 2026. Αν ήταν 1996 ή 2006 να γνωρίζαν πιο ωραία. Έτσι, το 2026 συγχαινόμαστε. Θέλω να πιστεύω. Και είναι ενώπιον όλα αυτά, όλων αυτών, ενώπιον του Προέδρου ΣΚΟΠ, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Σωστά. Ενώπιον ναι. όλων αυτών. Δηλαδή, κάθονα αυτό δίπλα, που γαλούν. Ναι. Μπράβο. Και ο πρώην Πρόεδρος τα βοηθάει δίπλα.
1: Ναι, ναι, λίγο παρακάτω.
0: Αυτών δηλαδή που υπερασπίζονται και υπηρετούν την κοινωνία. Σωστά. Όχι. Και κάνει δηλώσει ο νυν Προέδρος της Δημοκρατίας. Έτσι. Ο οποίος λίγο πολύ, προκειμένου να μην χάσει έστω και ένα ψήφο από το εκλογικό κοινό του, λέει πολλά βαλίδα όμως παίχτες για όλα αυτά ναι. που συμβαίνουν. Στο καπάκι όμως, στις φωτογραφίες είναι δίπλα τους.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε την ταράτσα είμαστε. Και που, τι είμαστε σαν, πώς να το πω ας πούμε, ανεξαρτήτως αν κάποιος Ουγγανός, εσαρατζινός και θέλει να το παίζει ότι είναι λευκής φυλής. Που αν τον πιάνουν πάρουμε στη Δρέζη, σε μια γωνιά, η ώρα 10 η νύχτα, και ευκούν τη skinheads, ένα γυρεύκιο βουλευτή που ουράζει ψηφίζει και γλύφει κάθε 4 χρόνια για να του σώσει. Αφήστε του Τσίνου. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, κάνει δηλώσεις, μιλάει ο Μάτ, λέει ενώ. Δεν ξέρω, Παγιατζή του Ρίκα, α πούμε. Κατάλαβε.
1: Ναι, Παγιατζή.
0: Σε αναγκάζεται ο δημοσιογράφος να του ρωτήσει για αυτά που συνέβησαν και λέει ναι, δεν τα χρειαζόμαστε. Μα είπε στου καζόμενου χρειαζόμαστε. Εσύ είχαμε που σκέφτηκε, α, τούτα χρειαζόμαστε να τα στρώσουμε. Και λίγο πολύ λέει ότι πρέπει και αυτοί που αγωνίζονται να συμπεριφέρονται με τον σωστό τρόπο. Ναι. Και μετά πάνε φωτογραφία μαζί τους. Δίπλα-δίπλα. Δείτε τους πανηγυρισμούς.
1: Δεν συνάδει δηλαδή.
0: Πόσο υποκριτές είμαστε. Ρε, νησάφι, δεν είσαι υποκρισία. Κοιτά να σένα, ψωφίζω ενούλη. Θα είσαι και κανένας. Θα μείνει και κανένα, σαν μίλησαν κάποια ζώα, α πούμε, κάτι ξέρω εγώ, πρόβατα, αλλά δεν να έχουν αυτό, δεν πήρε εδώ, τίποτα, δεν θα μείνει και κανένα. Φωνάζω.
1: Δεν ξέρω, λίγο.
0: Εντάξει. εγώ δεν νομίζω να γίνει ένα νέο, εγώ νομίζω πρέπει να γίνει ένα νέο νόμο για την καταπολέμηση τη βία και μια κάρτα οπαδού να τη γιώνουμε, λέμε, του ταραχοποιού. Μα ρε φίλε, μα δεν τα ξέρει τώρα κι εσύ μάλλον. Συγχαρητήρια στην ΠΑΦ, ωραία, εννοείται, και αν είναι η ομάδα σου, συγχαρητήρια εις διπλούν, γιατί ήταν νομίζω μια δίκαια, ήταν δίκαια νικήτρια σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ήταν ένα τελικό.
0: Είναι εύκολο παιχνίδι να το αναλύσεις, ας πούμε, και αυτό ναι. Δεν είναι κανένα δύσκολο μάτσο, ομολογώ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και είναι ένα εύκολο παιχνίδι γιατί στην τελική υπερτερεί η ατομική ποιότητα, αυτό που δηλαδή σκεφτόμασταν, και επίσης αυτό που σκεφτόμασταν λίγο πιο ειδικοί από εμάς, και είχα την κουβέντα με ένα φίλο ο οποίος είναι βαθύ γνώση του ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς δεν είμαι στο ποδοσφαίρο, ενώ είμαι στο χώρο, γιατί συνήθως τσίμου που ξέρω μου, απα, είναι εκτός. Μου λέγε το εξής, ότι αν όντως το παιχνίδι πάει μέχρι το τέλος και, το μάτς είναι ισοπαλό, στο τέλος μάλλον θα επικρατήσει αυτός που έχει τον καλύτερο πάγκο.
1: Ναι, σωστά. Γιατί θα μπουν μέσα οι φρέσκοι,
0: ακριβώς.
1: Που είναι καλύτεροι από αυτούς που... Ναι.
0: Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, δηλαδή μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, Ζάζα, μπαίνει μέσα ο Μπρούνο, ο οποίος όσο καλό παίχτης είναι, άλλο τόσο καραζιλίκα, ξέρε γάμνη, που παρεπτόντως μπορεί να έχει, έχει η διοίκηση του Απόλλωνα, άλλο έχει ευθύνες για το γεγονός ότι ακόμη ο παδί της εν έτη 2026, αναρωτιέμαι κύριος Κύρζης, ως κοσμοπολίτης που είναι, έτσι, που έχει γυρίσει ας πούμε, που έχει ταξιδεύει, έχει γυρίσει το μισό πλανήτη ως ένα μέλος της αστικής τάξης, ας πούμε, της Λεμεσού. Αναρωτιέμαι πώς ανέχεται τον κάθε Ουγγανό να προσβάλλει τον Απόλλωνα με έναν τέτοιο τρόπο. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Αλλά είναι ένα πορεία αξιών. Πότσι γίνει σπάφου. Πες ότι ο Κύρτσης έτσι να λύσει την κοινωνία, έτσι να λύσει το πρόβλημα της κοινωνίας. Δαμε ο άλλος που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και υποκρίνεται. Υποκρίνεται. Η ΚΟΠ, άμα τους πει ρατσισμό, μπορεί να τους κάνω καμιά ταπελούα, πότσι που λαλούμε. Πότσες που έχουν στα σουβλάκια, πότσες που τσίνες τα πελούς, τι τσίγκινες, έτσι. Αλλά οι της Πάφου δεν μπορούν να αντιθασεύσουν αν παίχτη τους έχουν πάρει. Γιατί επανειλημμένα κάνουν αυτά που κάνουν, ας πούμε, ναι, στα γήπεδα.
1: Αυτό θα έλεγα, είναι ότι πολλές ομάδες έχουν κάνει παράπονο. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρώτα γίνονται τα φαινόμενα ίσως ρατσισμού και αντιδρά.
0: Okay, οκ, ακόμη και αν συμβαίνει αυτό όμως, είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης απέναντι στους ρατσιστές, τους ρατσιστές, τους βλάκες.
1: Ναι.
0: Τα ρατσιστές δεν μπορώ να μας βάλω, ρε. Εμάς αξίζει. Είναι, τώρα μου πεις είναι Ισπανία ρατσιστές, να πω εντάξει, είναι κονκιστάδορες, επειδή στην Νότια Αμερική είναι ανακαλύψαν, εξαφανίζαν λαούς. Άντε να πω, έχουν έναν υπόβαθρο. Ρατσιστές, λέμε, όχι όλοι προς Θεού, ευτυχώς, γιατί είναι πολύ σπουδαία χώρα η Ισπανία. Αλλά σε όλον τον τόπο να είσαι ρατσιστής δεν μου κάθεται, ρε παιδί μου, δεν μου κάθεται πουθενά. Τέλος πάντων, το ξεπερνούμε και τούτο. Δεν μου κάθεται γιατί είσαι γιος του πειρατή και σαρατζινού. Που βρεθήκαμε εδώ από παλίρια σε όλο το νησί. Κατάλαβες, λίγο ρούμινο ένας. Τι τσίρα οι άλλοι καταφέραντα. Α, τι συνεχίζεις, τώρα τι κάνεις μου το. Εντάξει, ας είπε υποδίεσαι τον αρχαίον Ελληνά και δεν μπορείς να φέρεις και τρεις λέξεις. Το ξεπερνώ, το αφήνουμε, ας το πάμε παρακάτω. Είχα λέει και κούντιμα, μη φοβάστε να το πείτε. Αγαπητέ, δεν το έχω διακρίνει αυτό το κούντιμα, δεν ξέρω εσύ.
1: Δεν είδα το μεγαλύτερο μέρος του τελικού, δεν το είδα, είδα πρώτα 20 λεπτά.
0: Α, ωραία. Μα γιατί όσοι είχαμε την δουλειά σου χωρίς τη μαπάρε.
1: Έτυχε, δεν είχαμε κάποια άλλη υποχρέωση.
0: Α, οκ, okay, κοινωνική υποχρέωση. Μου έχει τύχει καμιά εκατομμύριο φορές. Είχαν και κούντιμα. Ο Ιταλός ήταν προκλητικός. Πραγματικά είναι σεβαστή άποψη, αλλά δεν μου βγαίνει από πουθενά. Επίσης, ο κόσμος του Απόλλωνα προκλήθηκε πάρα πολλές φορές καν πριν αρχίσει να παρεκτρέπεται από το έκτο και ως λεπτό και την ευκαιρία του Γκάρι. Ο Σάπιντο γύρισε και έστειλε φυλάκι στη Δυτική και. Εντάξει, ρε φίλε, τι κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή, εσύ να πήγαινε κοπή. Δηλαδή, σου φταίει ο Σάπιντο, μετά σου φταίξει ο Λουκάσεν, σου φταίξει ο Μπρούνο. Στο τέλος, έχει και ο Μπρούνο στο τέλος. Καταλάβατε, δηλαδή, τι είναι αυτό που σας προκαλεί τόσο πολύ και αντιδράτε τόσο άσχημα και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματα σας. Τι. Δεν έχω καταλάβει ότι είχαν διαιτητική εύνοια. Πραγματικά, μπορεί να έχετε δίκιο όμως. Έτσι, δεν αντιλέγω. Άμα μου πείτε όμως για την κόκκινη την υποτιθέμενη κόκκινη του Νταβίτ Λουίς πάνω στον Μάρκες, δεν είναι κόκκινη.
1: Όχι, δεν είδα τη φάση, δεν ούτε εγώ λέω ότι είναι κόκκινη.
0: Είναι προσπαθεί να προστατεύσει, είναι και λίγο. Να σου πω, Μανούλα ο Λουίς. Εντάξει, δεν είναι καμιά κίνηση που την κάνει τώρα, θέλει να του τραβήξει που είναι νοσύρι. Για να φάει κόκκινη.
1: Ναι, για να καταλάβουμε και για τον Νταβίτ Λουίς, έπαιζε στον τελικό. Και ότι ο Σάββατο το βράδυ ήταν καλεσμένος στον τελικό του Champions League κάτω εκεί με τους άλλους παίχτες, ξέρω εγώ, Τσάβι από αυτούς. Και ήταν εκεί κάτω. Και τον έχουμε στα Κυπριακά γήπεδα. Είναι λίγο όταν το σκεφτείς.
0: Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει, είναι προσωπικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Να συζητήσουμε για τον Νταβίτ Λουίς, ας πούμε. Ψηφίζεις στο για βουλευτή τον Νταβίτ Λουίς, εσύ που.
1: Έβαλε για βουλευτή.
0: Αν έβαλε στην επαρχία Μπάφου. Τι να ψηφίζαν. Αν δεν του έλεγε το κόμμα, δεν ψηφίζαν.
1: Ναι.
0: Οι Απολωνίστες να μάθουν να χάνουν. Ναι, ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι και μην είναι Απολωνίστες να μάθουν, κύριε. Μόλις μάθουν οι Απολωνίστες, τελειώσαμε. Ευχαριστώ, κύριε Τραγός 42. Είστε άψογος. Πετύχατε Διάνα. Μας έμειναν οι Απολωνίστες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι. Τι είναι έτοιμοι, να το στείλουμε στην Ευρώπη. Σκεφτείτε τι θα γίνει στο Απόλλων Μπαφ, τι θα γίνει. Μα και εσείς ρε κουμπά, το ρατσιστικό, μα, να σας πω κάτι, γιατί εσείς, αν ανοίξετε διαμάχη με Μπαφ, ανοίξετε διαμάχη με Νάικ, εσείς διαμάχη με τα Μποέλ, εντάξει, δεν γίνει άγκη να συγκουρέσεις με όλους, ας πω. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και όχι, δεν ήταν σωστή συμπεριφορά των οπαδών, μα γιατί να μην, δηλαδή, πάντοτε έχουν λάθει όλοι οι υπόλοιποι και εμείς ποτέ, ας πούμε. Κανένα ίχνος αυτοκριτικής.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Άμα εσείς δεν είδατε κούντιμα τότε βλέπατε άλλον αγώνα μπορεί. Ευτυχώς που μας είπες αυτό γιατί μπορεί να μας πεις ότι ξέρεις πιάνουμε τα πουδρώσους ή είμαστε νουξιτοδουλίδι ή συμπαθούμε την Πάφων ή είμαστε αντιαπολωνίστες. Ευτυχώς που μας είπες ότι βράμε ένα άλλο μάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δεχτούμε. Μπορεί να είναι και λίγο μάπα μας, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε, μπορεί αυτό. Αυτό είναι όλα υποσυζήτηση. Άλλα λέω για να αγαπιόμαστε. Πριν δύο χρόνια έπιανε τηλέφωνο τον πρώην αρχηγό για έκτροπα σε Απόλλωνα ΑΕΛ και να μην ξεκινήσει αγώνας. Με λίγα λόγια, όπως τους συμφέρουν τα. Ναι, ρε φίλε, με μηδενική ειλικρίνεια. Είναι βαθιά υποκριτές. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, σε αυτόν τον τόπο. Γιατί η υποκρισία δεν φτάνει που βρίσκεται ανάμεσα στον λαό. Διοχετεύεται κιόλας από τα ψηλά του δώματα. Είναι κύριο χαρακτηριστικό του. Τι βλέπει, τη μια πάει στα βιλαγανέα, μη μάτα κάνει μου, δεν είναι μυροφόρα. Βλέπει τον άλλον, κάνει μου τον αριστερό, και δεν είναι αριστερό. Βλέπει τον τούτον, άμα έχει και έχει εκλογικό κοινό μέσα, μπορεί να πηγαίνει το τραμπολίνο στα γενέθλια. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει ψήφο. Και να μην έχουν πολιτικό κόστο. Και έχουμε πρόβλημα ρατσισμού. Ρατσιστική συμπεριφορά στην Κύπρο, το έχουμε. Δεν το είδαμε στον χθεσινό τελικό. Το έχουμε. Και δεν λέει κανένας τίποτε. Με δημοσιογράφοι λένε. Με πολιτικά κόμματα λένε. Με οι πολιτικοί άρχοντες λένε. Με ο κόσμος ο ίδιος λέει. Είναι απίστευτο πράγμα. Άμα ήταν υποκρισία, ξαναλέω, ασθένεια, δεν θα είχε μείνει πλάσμα. Όπως η λέπρα στην εποχή του Χριστού.
1: Λέει ένας ακροατής, ο 910, ότι ήταν στον τελικό, μια μερίδα έκανε επιφωνήματα, ρατσιστικά υποθέτω, και τώρα το χάθηκε.
0: Εννοείται ότι το χώρο στο ποδόσφαιρο μας το 2026, μιας και όλες οι ομάδες έχουν παίχτες μαύρους εννοείς, φιλοχή έχρωμους, είναι την τηλεόραση και να δούμε τη διαφήμιση του general για την Ιζάουρα. Μα έχρωμη δεν υφίσταται αυτό. Αυτός ο άρρος. Ο Μπρούνο προκαλούσε ο Σάπιντο από πιο νωρίς τον κόσμο πίσω από τον πάγκο. Εντάξει ρε παιδιά, σας προκαλούσαν οι πάντες, ας πούμε, δηλαδή. Ξέρω, ξέρεις, η ερώτηση που τίθεται τελικά, επειδή είστε πάρα πολύ ευαισθητοί και δεν αναφέρομαι μονάχα στους απολωνίστες. Τις ίδιες κουβέντες είχα και με τους αελίστες που συναντά από τίχκα τους παίκτες ΖΑΕΚ. Τις ίδιες κουβέντες είχα για χρόνια πολλά με τους αποελίστες. Το λέω και ως ομονιάτης. Είστε τόσο πολύ ευαισθητοί μαζί σας στο γήπεδο. Αυτή σας η ευαισθησία που επιδεικνύεται και φράζεται στο γήπεδο, δεν τη βλέπω πουθενά με στην κοινωνία. Αυτό θέλω να σας πω. Στα πολύ σοβαρότερα θέματα. Δηλαδή, αν έχεις ο Σάπιντο να σου κάνει έτσι, αλλά αν έχεις τον κάθε καράγκιο της πολιτικού να σου λέει ψέματα. Καταλάβατε. Είναι ακόμη και η ευαισθησία σας. Είναι κατά την άποψή μου κινείται, πάει και έρχεται στα πλαίσια της υποκρισίας αυτής που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω πως θα μοιάνει ο πιστός ο Σκούλος, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Άλλο δεν είναι ο Καραγκιοζηλίκη που έκανε ο μικρός Ιωάννου. Ναι. Καραγκιοζηλίκη. Άντε και πες εσύ ότι συμμετείχες όλα αυτά που είδαμε, ας πούμε. Πες ότι έχει παραφερθεί και ήταν μια κακή στιγμή αυτόν. Σε όλους μας έχουν τύχει κάποια. Σε όλους μας έχουν τύχει κάποια στιγμή. Αλλά μου στείλαν πριν από λίγο και διάβασα την απολογία του, στην οποία δεν έδωσα αρχικά ιδιαίτερη σημασία. Έντε λέει συγγνώμη. Δεν απολογείται.
1: Ναι, δεν την είδα.
0: Δεν αναφέρεται, δεν περιλαμβάνει λέξη συγγνώμη.
1: Απλά λέει για τη συμπεριφορά του, ας πούμε.
0: Ότι σέβεται τον κόσμο από όλα και τον πρώτο των Νίκων Κύρης. Εντάξει, χαίρο πολύ, χαιρόπουλος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, ήταν κακή στιγμή για τον Ιωάννου. Το θέμα είναι να μην κινεί Μπρούνο. Δηλαδή το έκανε, απολογήθηκε και σαν το ξακάμει. Έτσι. Μα ρε φίλε, το θέμα είναι αυτό, αν τα ξεκίνησα με τον Λουκάσε. Αυτό, το θέμα είναι ότι έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στα γήπεδά μας. Προσβάλλει τη ράτσα μας, την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Και ξαναλέω, το ακόμη χειρότερο θέμα είναι ότι δεν το συζητάει κανένας. Δεν λέγας τίποτε.
2: Ακούτε τα Best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στάνλεϊ Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: See you in Sarm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
12: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
14: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
15: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, Η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
16: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, ο Χρήστος και ο Παντελής είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, όπως επίσης στο 2950 στέλνοντας μήνυμα.
1: Μπορείτε να διεκδικήσετε το αξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού. Γι' αυτόν και ένα αγαπημένο του άτομο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένους και, και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George. All inclusive και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα ας μην το πάμε. Εντάξει, τώρα μου πεις είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει φύγει και από τη ζωή και ο Πεσίροβιτς. Είναι πάρα πολύ striker τα πολλά να φύγει. Είναι ο Πεσίροβιτς, είναι ο Ζουμπάρεφ, είναι ο Ακόγκο.
1: Και ο πρόσφατα. Εντάξει, είναι ποδοσφαιριστή την Παρασκευή.
0: Να καλά, μπορεί να μιλώ για ανθρώπους που είναι, αλλά στο τότε ήταν ζωντανοί, το μου έχουν τύχει διάφορα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα Γάλλο.
0: Με συγχωρίζω, ο Μιγιώκα σίγουρα ζει, χτύπα ξύλο για σας που ρωτάτε. Απλά σήμερα είπαμε να ακούσε Μιγιώκα, ρε.
1: Ναι. Ένα Γάλλο μεσοεπιθετικό της Ομόνιας γύρω στο 2010-11. Ο Μπεργκουνιού.
0: Έφυγε
1: από τη ζωή λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός.
0: Θέλω πολλά να μιλήσουμε για τον τελικό. Εντάξει, προτιμώ το Απόλλων Πάφος παρά το.
1: Όχι για τον τελικό, το δικό μας. Έφυγε. Ήταν τίσο, έπαιζε στην Ομόνια.
0: Και φύγε, ναι, θυμάμαι να έχει έρθει. Τι ήταν, striker.
1: Νομίζω μέσω επιθετικό κάπου.
0: Εκείνη την εποχή στην Ομόνια ήρθε. Χορευτέ, μάγειρε, τραγουδιστέ, καταστηματάρχε.
1: Θυμάμαι, είχε παίξει στην Ομόνια.
0: Γιατί δεν ήρθε τότε στην Ομόνια. Ήθελα πολλά να μιλήσουμε για τον τελικό του Champions League, γιατί, αλλά εγώ προτιμώ το Πάφος Απόλλων παρά το Πάρι Αρσενάλ.
1: Εσύ ας όπως εξελίχθηκε, ούτε εγώ θέλω να μιλήσω για τον τελικό του Champions
0: League. Είσαι Αρσενάλ.
1: Ναι.
0: Άντε. Τόσο είσαι Αρσενάλ, δηλαδή σχέση με τον Αντρίνο.
1: Τιέρι Ανδρί.
0: Λόγω Ανδρία.
1: Με μίλησε στον κόσμο της Αρσενάλ.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ήταν ένας παίχτης νομίζω που πολλούς τους τράβηξε να γίνουν με την Αρσενάλ. Παγκοσμία.
0: Ναι, σωστά, ήταν, ναι. Υπάρχουν τέτοιοι παίχτες στη ζωή μας, ας πούμε, που και εγώ, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ηλίου Σαραβάκου.
1: Ναι.
0: Ή πιο, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει, ξέρω εγώ, για ο Ράουφμαν, άλλος μπορεί να πει για τον Γιάννο Ιωάννου, άλλος μπορεί να πει για ο Μαυρουδίν, έτσι, άλλος ναι. Μπορεί να πει για τον Κεσπάια.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι. Ο Τιερή Ανδρή είναι ένας τέτοιος, έχει δίκιο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ναι, αλλά σου πω κάτι ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, δεν σπάσεις μας. Έκατσα εγώ να δω μια φορά για να μην μου λέτε ότι δεν βλέπω μάτς ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ αυτοί που πρέπει να πάει φυλακή και το λέω και ξέρω ότι δεν μ' ακούν, γι' αυτό το λέω,
1: ναι.
0: Είναι του ίσου, UEFA της FIFA.
1: Για ποιο λόγο. Ναι, συμφωνώ για πολλούς λόγους. Απλά θέλω να δω για ποιο.
0: Έλεος, ας πούμε, δηλαδή, αν ήμουν μάνα του ποδοσφαιριστών, να με ένα μισθό γήπεδο, ρε. Έχουν ψοφίσει παίχτες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έχουν ψοφίσει κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, χτύπα ξύλο. Έχουν ψοφίσει, έχουν κουραστεί. Έτσι. Και τι γίνεται. Βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που στο τέλος ξεκινά μια ομάδα και στο τέλος τίνει να την ολοκληρώσει κάποια άλλη. Αφού με 5-6 αλλαγές, είναι άλλη ομάδα στο τέλος, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, αν είχαμε το 94 τούτους της FIFA και της UEFA, θα χτύπησε το πέρατιο μπάτσο. Για να το χάσει η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το χτύπαγε, ξέρω εγώ, το 86 ο Πλατινί ή ο Μποσής, ας πούμε, για να περάσει η Γαλλία της Βραζιλία. Αφού οι βασικοί παίκτες δεν μπορούν να είναι στη διαδικασία του πέρατη.
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που έγιναν και αυτά. Είναι και τα πολλά παιχνίδια. Έρχεται και ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες.
0: Με 48 ομάδες τέλειωσαν, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και πάνε να μπούμε να σωματωθούμε στο Μουντιάλ. Και να πας στο Μουντιάλ και αν προχωρήσει η ομάδα τους να επανέλθουν και μετά από καμιά εβδομάδα να μπουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, ρε Νησάφη, πώς θα φάτε, βρικολάκες. Βρικολάκες, ρουφήξατε το αίμα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: το ρουφήξατε, ας πούμε. Να μην ανκουφάρει στο τέλος.
1: Είναι και καθαρά για τα κέρδη και αυτά που γίνονται, ενώ αλλά κάπου αρχίσε νομίζω να βγαίνει αυτή η γνώμη που λες και εσύ, το ότι έχει αρχίσει να χαλάει κάπως Δεν νομίζω να υπάρχει κορεσμός από το ποδόσφαιρο.
0: Πώς δεν υπάρχει κορεσμός? Υπάρχει τέτοια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Yeah. Αυτοί που ερευνούν τις αγορές, γιατί αυτοί ερευνούν τις αγορές, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Μάλλον για να βάλουν συνέχεια μάτς σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Yeah. Ξέρω εγώ, υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν. Τέλος πάντων, πάντως, επειδή στην Κύπρο σπανίως μιλούμε για ποδόσφαιρο, είναι γνωστό, μιλούμε για την Υπουργό, μιλούμε για την αστυνομία, μιλούμε για ΕΝΚΟΠ. Σπανίως μιλά κάποιος για το άθλημα. Μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση ότι κατέθεσε πρόταση η ΠΑΦΟΣ για την αναδιάρθρωση, αν θέλετε, του πρωταθλήματος. Τον εγχώριο διοργανώσεων. Και μεταξύ των πολλών, ο κύριος Φίλιππος, ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, ζητά ή μάλλον καταθέτει πρόταση η οποία περιλαμβάνει την άμεση τροποποίηση του πρωταθλήματος και από 14 ομάδες να πάει στις 12.
1: Μαζί του σε αυτό.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, μείωση των παιχνιδιών.
1: Ναι.
0: Κάτι που στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ενότητα δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν δυνατόν να μας βάλουν κάθε μέρα.
1: Συμφωνώ και με τη μείωση των παιχνιδιών έχω.
0: Δεν έχω δει τον βίντεο από το ULB, μου έχουν πει πάρα πολλά, μου έχουν τρελάνει κιόλας.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα.
0: Είμαστε φαν του ULB από τότε που ξεκίνησε.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα που είπα εγώ για τον Ανδρή. Εγώ έγινα φίλος της ΑΕΛ λόγω η μανησή μου.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτά. Γιατί είναι τις προτάσεις που κάνει η ΠΑΦΟΣ για μείωση των ομάδων. Το έχω διαβάσει το πλάνο που καταθέτει ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟ. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ας είναι μια βάση για να γίνει και μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής. Σας υπόσχομαι ότι λίγα συντόμως θα συζητήσουμε. Προτείνει άμεση εφαρμογή, δηλαδή τους πιέζει να πάρουν κατά κάποιο τρόπο κάποιες αποφάσεις, να μειωθούν τα μάτς από 32 σε 36, να υπάρχει μπαράζ, δηλαδή ο τρίτος της β' κατηγορίας με τον τρίτο από το τέλος της πρώτης να δίνουν αγώνα μπαράζ.
1: Νομίζω ότι την τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 2013.
0: Αυτονόητα πράγματα. Δεν ξέρω ότι ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μίλησε για το Super Cup ότι κάπου πρέπει να σταθεροποιηθεί η ημερομηνία του, ότι ο τελικός πρέπει να είναι, ότι τουλάχιστον πρέπει να εξασφαλίζουμε στους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 3 εβδομάδες διακοπές. Ζητεί όπως επίσης ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής αναέτος σε γάση πία, καρένα, αλφαμέγα. Και να προσαρμόζονται τα εισιτήρια ανάλογα του παιχνιδιού που θα γίνει. Δηλαδή να μειώνονται τα εισιτήρια που πάνε στους χορηγούς. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μανιφέστο. Τι να σας πω. Γίνεται η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κείμενο του Βολτέρου, αν υπολογίσει κανείς ότι μιλά κανένας για το πράγμα στην Κύπρο. Που τους. Εντάξει, ούτε θα κάτσουν να σκευάζουν, να μας πούνε έχουν δουλειές.
1: Είναι καλό που το κοινοβεί.
0: Άλλος πάει Πάρον, άλλος πάει Μονακό.
1: Είναι καλό που το δημοσίευσε και στα μέσα έτσι ώστε να το ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Ενώ μπορεί να μην το λάβουν υπόψη, απλά να το δούμε.
0: Αποκλείεται να ανοίξει ένας δημοσίος διάλογος και να πει κάποιος να σηκωστεί στη ΣΑΕ κάποιον να πει κύριε εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την προτασία αλλά σύμφωνο. Ή να βγει κάποιος να πει αποκλείεται να συζητήσουν τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων ζητεί και πάρα πολλά, καταθέτει ας πούμε προτάσεις για όλα τα θέματα, αναδιάρθρωση των Β, Γ, δεύτερη κατηγορίας, ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου, οικονομική στήριξη των σωματείων. Είναι ωραία και απλή πρόταση. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει μέσα στα μέσα, να το συζητήσουμε, ίσως γράψουμε υπ' αυτού, γιατί την θεωρούμε ως μια βάση συζήτησης προκειμένου να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Κύπρο. Αν αλλάξουν ποιοι, αλλά πάμε παρακάτω. Οι ομάδες να γίνουν 20 για να καταργηθούν οι ομίλοι και όποιος τερματίσει πρώτος να πιάνει. Εξεμπροστιάσαν την κομπίνα με τα τηλεοπτικά κανεί. Άσε μας ρε διάβολη τώρα που να πεις 20 ομάδες ας πούμε.
1: 20 ομάδες ναι, θα είναι πολλά παιχνίδια διάφορα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κύριε 308, χάσατε μια ώρα σε εκπομπής για τον Μπρούνο, λέγαμε, για τους άλλους τους Ούγκανους, λέγαμε, για την αδυποκρισία της κοινωνίας μας, λέγαμε, εντάξει, οκ, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε λίγο πιο, θα επανελθούμε. Όχι, μάλλον θα συζητήσουμε, θα συνεχίσουμε να συζητούμε. Τελικώς από Ελ Αμμόνια και αν είναι η σειρά του ΑΕΚ Αρένα, τίκο για τους παφίτες το Γασιπί, λέει ο 047. Κύριε 047, γιατί θέλετε να έχουμε όμως μονίμως μια έδρα τελικού στο Γασιπί?
1: Ίσως
0: να το συζητήσουμε.
1: Ίσως λόγω χωρητικότητας αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ, αλλά ας πούμε αν ήταν ένας τελικός Πάφος Άρης, Γιατί να μην γίνει στο αλφαμέγα ή κάπου αλλού. Εννοώ αυτό το απόλυτο γάση πι που βγαίνει με την προκήρυξη και δεν το συζητούν. Να μπει μια παράμετρο να μπορεί να αλλάξει. Αυτό θέλω.
0: Αν η Πάφος ήθελε το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου, θα ζητούσα 10 ομάδες. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε λαού-λαού. Για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τι να πάμε, που είστε στις 10. Θα είμαστε στις 12 και μπορούμε να πάμε. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της Πάφου. Επίσης, αν τη λέει και για τη χρησιμοποίηση Κυπρίων, ναι, όντως. Είπαμε για θέματα που κατηγορείται η Πάφος από άλλους. Θεωρεί. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι επίδειξη ισχύως η πρόταση που καταθέτει η Πάφος. Είναι μια επίδειξη όμως ότι είναι ξάγρυπνοι και ότι ενδιαφέρονται και ότι είναι εδώ για να συζητήσουν.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης.
1: Γιατί αν ρωτήσεις κάποια άλλη ομάδα μεγάλη τώρα, θα συμφωνήσει με τις 12 ομάδες ή γι' αυτά.
0: Ζήτημα να το σκεφάσαν το τι. Το άμε το κείμενο, το έδωσαμε τα υπογραμμισμένα, τα σημαντικότερα. Θες ίσως το συζητήσουμε αύριο μαζί μας ο Τσολάκης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, θα συζητήσουμε αύριο.
1: Να μην τα καμπόσα για το.
0: Ανόρθωτο συνάδελφο,
1: αγροτικό. Ερμή.
0: Ερμή. 12-14 ομάδες, 3 γύρια άμεση κατάργηση ομίλων, λέω 060. Τελικώς πρέπει να γίνεται γάση πι και αν πάει τελικό από ένα μονία, μάλλον θα προσαρμοζόμαστε έξω από 49. Ας είναι όμως μια βάση συζήτηση, ξαναλέω, αυτό το πλάνο που καταθέτει εδώ ο εκπρόσωπος της Πάφου, η Πάφος. Το είπε ένας Γερμανός ποδοσφαιρικός θρύλος, ας χαμηλώσουμε τους μισθούς των ποδοσφαιριστών και να παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Δεν το είπε Γερμανός θρύλος, το είπε ο Ινφαντίνο Βρυγκόλακας.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε, μην λέει ο καθένας ότι να είναι. Εγώ πέγγε 200.000 κόσμου και ακόμα δεν ευχαριστεί. Δεν σπάνω, δεν
1: ευχαριστηθήκαν, ίσως να πει. Αν το κάνουν ΑΕΚ Αρένα, πάντως είναι αυτό που λέω. Εξαρτάται και από τις ομάδες, δηλαδή αν πάνε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, Απόλλωνας, ξέρω εγώ οποιαδήποτε ομάδα, αφού ξέρουμε ότι κάνουν sold out σε πολύ λίγες μέρες. Mm. Οπότε το γάζι πει εκεί είναι αναγκαίο, απλά να υπάρχει ίσως μια παράμετρος που να ευνοεί αν περάσει μια ομάδα που δεν έχει, δύο ομάδες που δεν θα φέρουν, ξέρω εγώ, 5.000 κόσμο ή αν θα φέρουν από 5.000, να μπορεί να γίνει και αλλού.
0: 12 ομάδες και ο πρώτος να κάνει φιέστα με η ΝΑΕΚ, λέει, 837. θεωρώ ότι ένας τελικός θα πρέπει να διεξάγεται με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δυστυχώς το γάσι είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που έχουμε. Μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά όπως και στην Αγγλία, όλοι οι τελικοί γίνονται στο Wembley. Έτσι και σε εμάς πιστεύω ότι το γάσι είναι το μοναδικό γήπεδο που θα πρέπει να γίνονται τελικοί. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές και από τα εκλογικά αποτελέσματα κιόλας, δεν είμαστε μια χώρα που θέλει αλλαγές. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, αυτό το λάπτο.
1: Είναι
0: ενδιαφέρον το τοπόσημο ότι νέο τελικός έγινε στο αλφαμέγα, ας πούμε.
1: Είναι καθαρά από πλευράς χωρητικότητας. Δηλαδή δεν νομίζεις να αρέσει στους απολωνίστες να τους πεις ότι μόνο 4.000.
0: Όχι, δεν θα έχει να πει κανείς τίποτα αν είναι προκαθορισμένο το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ θα γίνει ο τελικός τέτοιος με αρχή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει τελικό. Εμείς το έχουμε προγραμματίσει, εδώ θα γίνει ο τελικός.
1: Ναι,
0: κλείστε διανυκτερέσεις σε αυτή την πόλη, αν θέλετε, και κάντε, ξέρεις, να γίνει και λίγο περισσότερο. Εν τω μεταξύ, και άμεσα το γασί που γίνεται, είναι πάντα. Τα ίδια και τα ίδια, δεν αλλάζει και κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι η τρομπέτα, είναι η αστυνομία, είναι τον εθνικό ύμνο και τον πρόεδρο. Και δεν έχει κανένα Wembley, α πούμε, το γασί. Δεν ηρεμήστε κιόλα, δεν.
1: Όχι.
0: Και αν έχει από Ελ-Ομόνια στο Αλφαμέγα, να έχει από Ελ-Ομόνια στο Αλφαμέγα, γιατί όχι.
1: Θα μείνουν πολύ με παράπονο, αλλά δεν θα είναι ωραίο οπτικά.
0: Μα πόσο παράπονο, είναι γκλέμε, ας πάω θυλάζουμε, ξέρω εγώ, θυλάστε.
1: Όχι, οπτικά μπορεί να είναι πιο ωραίο από γάσπι, σίγουρα.
0: Ακριβώς, είναι να ζήσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές στιγμές. Αφήστε λίγο το διαφορετικό και την αλλαγή στη ζωή μας. Ψοφίζουμε όλα τα ίδια με στον τόπο.
1: Γιατί εντό κάνουν ο ΑΚΑ.
0: Πάρα πολλά τα παιχνίδια του δικού μας τον Τέκενε και επουσάσαμε τον το Γενάρη και ξεκουράσαμε τον τι είσαι τον Τέκενε και εσύ εφιεντός μπαίνουμε ως καγκουρό. Εγώ διαφωνώ με την ιδέα να μειωθούν οι ομάδες. Θέλεις και, αδύνατο, και το αδύνατο παιχνίδι όπου θα έχει ευκαιρία να το παίξουν και Κύπροι. Αν η κόπεδη είναι σωστά οικονομικά και είναι τρεις ομάδες μια χαρά πρώτα. Γιατί θέλετε να έχουμε αδύνατα παιχνίδια να παίζουν οι Κύπροι. Δεν σας κάνω πουθενά πραγματικά. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι αυτός ο κόσμος για μας μάλλον. Αλλάζουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, λέει ο πρόεδρος, δεν φορούσε τη φανέλα στις Πάφου στον τελικό. Ναι, ναι, σωστά. Ο Μπρούνο, δεν ξέρω, κύριε 755, ξέρω ότι είναι παιχτούρα με λίγο με παραβατική συμπεριφορά.
1: Ακριβώς.
0: Και επιδίδεται σε βλακώδεις συμπεριφορές κάθε λίγο και λιγάκι. Αλλά είναι παιχτούρα ο Θεοφόρος.
1: Είναι, είναι.
0: Τον κατηγορούσε ο πρόεδρος κατά κάποιον τρόπο, τον φωτογράφησε στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνέντευξή του, μετά το πέρας του τελικού, αλλά είναι ευκάλλη φωτογραφή μαζί του. Είναι ο πρόεδρος, ο Μπρούνο, ο στρογγανωμένο, ο Μπρούνο και ο Λουκάσιν, ας πούμε.
1: Το κύπελλο, ο πρόεδρος, ο Μπρούνο.
0: Έτσι να βρει φωτογραφία χωρίς τον πρόεδρο. Και γονατιστός.
1: Ναι, όπως είναι, σαν να είναι μέλος της ομάδας, του team.
0: Ο πρόεδρος στρογγανωμένο, έτσι ξαναείδαμε τότε. Να γίνεται στο Τρόζεν Αρένα, λέει ο τελικός, εξωτερικό, λέει ο τραγός 58. Είναι, εντάξει, τώρα δεν θέλω, δεν είμαστε και πολιτικοί εμείς για να γράφουμε και να ξαναγράφουμε και να καυστηριάζουμε και να μας πείτε κιόλας ότι. Να χάσω μια δικιά μπορεί, αν είχαν πιάμε. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ, είναι βαθιά υποκρισία των Ιθινόντων, α πούμε. Βαθιά. Συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν ενώπιον του και δεν είπαν τίποτε κιχ. Κιχ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Έχει ανάγκη όσοι παίχτη η ΑΕΚ.
0: Η Θεία στη Λάρνακα.
1: Ναι.
0: Όχι η ΑΕΚ Αθηνών.
1: Όχι η ΑΕΚ Αθηνών είναι...
0: Πήρε Ουκρανό η ΑΕΚ.
1: Ναι. Ένα που είναι άλλο επίπεδο. Τώρα μου βγήκε το χάς. Καταρχήν συμφωνία με Βόσνιο.
0: Όπως.
1: Τερματοφύλακα.
0: Το όχι με τους Βοσνίους.
1: Βέταρτ ήταν ο Πύρης, έτσι. Ναι. Βέταρτ Μούφτιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν στη Ζελέσνιτσαρ, το Σαράγεβο. Τώρα δεν γράφει ηλικία εδώ. Φαίνεται μικρός.
0: Άρα βρήκε άσο.
1: Ναι, δεν βλέπω ηλικία να δω αν είναι για πρώτος, αλλά...
0: Δεν ξέρουμε, ενώ βασικός, αν είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο...
1: Είναι για 2 χρόνια συμβούλαιο. Είχε παίξει full season πάντως, 34 συμμετοχές. Οπότε...
0: Έχει ενδιαφέρον πάντοτε ο Άσος της ΑΕΚ. Και παραδοσιακά έχουν καλούς θεματοφύλακες της ΑΕΚ.
1: Πάντα...
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν μειονέκτημά τους, ας πούμε, ο θεματοφύλακας.
1: Όχι. Ξέρεις,
0: ο Αθανασιάδης, ήταν ο Πύριτς, ήταν ο άλλος.
1: Προς τα τελευταία του ο...
0: Ο Αλομέροβιτς.
1: Ο Ισπανός, πώς τον έλεγαν.
0: Ισπανός, ρε.
1: Ο... Ένας Ισπανός θερματοφύλακας που ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Μα έχεις και Ισπανός, ρε φίλε, τώρα δεν είναι Σουάρετς, είναι κάτι μέσα, ξέρω εγώ. Γκονζάλης και μέσα είσαι, ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι. Σε όθητε και ο νέο, όχι, τώρα θα πρέπει να το θυμηθούμε.
0: Πήγα τελικό σε Τσίριο και δεν βλέπαμε, αλλά ήταν υπέροχος. Πήγα σε Γάση Ζή ότι χειρότερο και στο Γάση πήγα μια χαρά του. Στο Αλφα Μέγα πόσα εισιτήρια θα έχει κάθε ομάδα. Μακάρι να ήταν 20.000 και να μην γίνονταν ποτέ ξανά στο Γάση Πή, πραγματικά το λέω. Άμα είναι στο Αλφα Μέγα, θα προσαρμόζονται, ξαναλέω, στα δεδομένα του γηπέδου αυτού. Θα πηγαίνουν 3.000 οπαδοί της μιας και 3.000 οπαδοί της άλλης, αφού κανονίσαμε να έχουμε 9.000 γήπεδο το 2022, και οι υπόλοιποι θα είναι στις πόλεις τους και θα βλέπουν, ξέρω εγώ, τον τελικό να ενισχύουν κιόλα την βιομηχανία της εστίασης. Πόσο τις εκατό, είναι συμμετοχές στο νέο πορτάρι ΖΑΕΚ. Ωραία, να μιλάς. Τελάς και διπλάσμα μιο διάδια. Τελικά καταλάβανε το πρώτο, ο βασικός.
1: Μα είχε ένα μήνυμα που. Όχι, δεν κατάλαβα. Απλά για το είχε ένα μήνυμα μετά, πριν με τον Μάρκες που μας ανήλυσε όλα τα λεπτά που είχε παίξει και μα λέει.
0: Μα έτσι να μου τραγούσε. Καθένα τα δικά του, με στείλει μας ο Στρόσκαν ένα μήνυμα με πόσα δισεκατό παίζει ο Μάρκες. Άντε τώρα. Μα έχει κάποια απόκληση η οποία φανούσε κανένα 20%. Δεν είναι 48-68.
1: Βέταρτ Μούφτιτς, 24. Στο εξωτερικό περισσότερο βλέπουμε τόσο νεαρούς.
0: 24.
1: Ναι, επομένως ίσως να είναι και ο δεύτερος. Γιατί νομίζω έφυγαν όλοι της ΑΕΚ.
0: Θερμοφυλάκες.
1: Έφυγε ο Αλομέροβιτς, έφυγε ο ένας μικρός Πολωνός, Κομάρ.
0: Έφυγε.
1: Ναι, και ποιος ήταν ο δεύτερος της ΑΕΚ.
0: Έπαιξε 33 παιχνίδια και φάγε 34 τέρματα ο Μούφτιτς. Άντε, σκέφτομαι τώρα. Πέρσι τέτοιο καιρό ακούγαμε το Μάγκελ, ο πατέρα του Αλεχάνδρου ήταν ω.
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Κύπρου.
0: Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν είναι τέτοιο καιρό που τα ακούγαμε και δεν ξαγόρισα 13 λεπτά ψέματα. Η υπομονή τη έρχεται. Είναι και το Λομάκιν Αρένα, σωστά. Που λίγο πολύ θα ξεφυτρώσει.
1: Ναι, σύντομα. Οπότε. Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα είναι να γίνεται εκεί ένα τελικό όμω.
0: Άντε, παρεμπάνω είναι εφικτό, να είναι εφικτό. Θα πα στην καρέκλα, δεν είναι
1: ικανή. Αν παίζει από ενωμόνια, θα του πάρει στην Πάφο.
0: Να του πάρουμε στην Πάφο, ρε φίλε. Αλλά αν μου πει, είμαστε ικανοί να του πάρουμε στην Πάφο. Εντάξει, σκέφτομαι να είμαστε μεταξύ Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη, να μου να είναι. Και ο παλιός κανονικά μετακινούνται όλοι μες στον τόπο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
11: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
14: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
13: Τι εννοείς?
14: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
13: Σοβαρά?
14: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
13: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
14: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
16: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αν είχε μαζούλι, σωστά. Να είσαι μες στο μπάνιο να φωνάζουν και να έξι. Συγγνώμη, είμαστε μέσα στα μπουνάδα, απολογούμε. Δεν είναι τα τεχνικά, λείπει ο Μάκης, απλώνει η ζάμπα που την απλώνει με ένα χιζοδωρά. Και ακούμαστε εμείς μέσα στους υπολογιστές να μου γράφουν για κομπιούτερς και αριθμοί. Εγώ παιδιά πια δούμε και την άλλη μισή. Όχι, θα σας το ανακοινώσουμε, μην ανησυχεί. Θα το καταλάβουμε, πού θα πάει, θα το καταλάβουμε μας συμβεί τούτο.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, θα το πάμε όμως από την αρχή. Να μιλήσω ραδιοφωνικός, πέκει με ακούω ο Ιχολύπτης δηλαδή. Κύριε Ιχολύπτα, το PC που μου είπε να σβήσουν για

0: με τη χαρακτηριστική φωνή του.
1: Καλά πέμα, Χρήστο, καλά πέμα και στους ακροατές μας.
0: Ναι. Και στο 2950, όσοι από εσάς γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να σπορευτούν επάλλη. Σωστά το πες. Τι έλεγα, ναι, για να εκφράζετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να μας ερεθίσετε τη φαντασία. Επίσης το 2950, εσύ τσαμέ, για να δώσ' μου το γιο για το εσάμε, εσύ μπροστά
1: σου. Ναι, το δάμε.
0: Επίσης το 2950 στέλνοντας στην ένδειξη CQ Travel, ένας μεγάλος τυχερός, άμα του κάτσει δηλαδή, στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 του Ιουνίου, 8 το ράδι, δηλαδή τώρα την Παρασκευή, θα κερδίσει κυρίες και κύριοι ένα αεροπορικό πακέτο, ένα ταξιδιωτικό πακέτο, δύο ατόμων με προορισμό το Sharm El Sheikh. Όχι Sharm El Sheikh, όπως το λένε παραπάνω. Γιατί το Sheikh, ένα άλλο πράγμα, είναι ο Zarim El Sheikh, Twist El Sheikh που λέμε, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Για δύο άτομα είναι συνολική αξία 1.600 ευρώ, κυρίε και κύριοι. Παίρνει τα εισιτήρια από τον τυχερό, το εμπορικό, να του πορεφέμ. Τάκ, παίρνει αεροπλάνο, φαγ. Και εγώ θα θυμίσω αν τεζαβού. Τραγούδι είναι τεζαβού το συγκεκριμένο, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον τεζαβού. Έχει να κάνει με το γεγονό ότι η εκπομπή στηρίζει Μαρόκο στο Μουντιάλ.
1: Μαρόκο.
0: Ναι, Μαρόκο. Και μακάρι να το πιάμε και μέσα στι ΗΠΑ.
1: Με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο, γιατί να το πιάμε.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, αν δεν μας παίξουν οι χριστιανοί, άσχημα. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, αριστεροί, δεξιοί, καπιταλιστές, σοσιαλιστές. Αν μας παίξουν οι Αμερικάνοι, άσχημα. Αν μας παίξει όμως η ιδιαιτησία, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Ποιος είναι που είμαι στο φαβορί.
1: Τα φαβορί, κοίταξε, ακόμα δεν έκανα εις μελέτη στο
0: φαβορί,
1: αλλά να... Να τα δώσει λίγο και να σου πω ακριβώ.
0: Είναι παιδιά χρονικά, ρε Θεοδόρη. Είναι καλά.
1: Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Δεν είναι η Eurovision, είναι αυτή.
1: Ναι, ένα γεια σου, από σωστά όμω.
0: Τον κουστάρ, γιατί μα το στείλε, κύριε Νεόφιτε, όπτιζε. Σίγιου Σάρμ, όχι κουστάρ. Με κουστάρ, με Ζαν Κουστό, με Φρανσουά Τριφό, με Ζαν Λί Κοντάρ. Ζαν Λου Κοντάρ.
1: Ναι.
0: Ένα παγιό φίλο Κατσικλή, ψαγμένο κάτι από τούτα, ακούμε μέσα στο 323. Μέσα στο
1: 323. Πρέπει να. Ήταν κάτι τάγμα.
0: Γιατί.
1: Ένα φυλάκιο.
0: Γιατί πίνουν ξηρέ τα τάγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: υπάρχει πράγματα. Για όνομα δεν θέλω.
0: Νίντζα, χτινοτρόφι, μαχητέ, σειρά 9. Ούτε γι' αυτό το καταλαβαίνω. Λίγο. Στο World Cup, κάποια ομάδα θα αντιπροσωπεύει τον Λυσαρίδη.
1: Ο Λυσαρίδη που βέβαια.
0: Ναι. Δεν είσαι βάρβαρος, είσαι βέρβερος, λέει 1992. Και όπου λέτε είναι εδώ ο Θεόδωρος και από αυτού θα το εκμεταλλευτούμε και θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε για την μακράν πιο αδικημένη ομάδα σε τούτην εδώ την εκπομπή για να φέρουμε στην ορθώση.
1: Έχω πολλά.
0: Δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ για την ορθώση ως εκπομπή. Σχεδόν ποτέ.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη διοίκηση την προηγούμενη. Δυσκολευόμουν. Ίσως να δυσκολευόμουν να διαχειριστώ και την κατάσταση της ανόρθωσης όπως ήταν γενικότερα, δηλαδή χωρίς να ευθύνεται η προηγούμενη διοίκηση προς Θεού, έτσι. Αλλά τώρα μιας και έχει φέξει μια καινούργια μέρα, μιας και έχει ανατείλει ο ίδιος από τα δεξιά. Σίγουρα από τα δεξιά έχει ανατείλει ο ίδιος.
1: Καθαρά.
0: Ας βάλουμε όλη μια θετική ενέργεια και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σπρώξουμε τον τροχό της ανόρθωσης για να τζιλήσει. Και να πάει εκεί που πρέπει να πάει, σωστά.
1: Ναι. Πρώτα.
0: Περίμενε ερώτηση. Ναι. Είμαστε μέσα στη λάσπη. Είμαστε.
1: Τι εννοείς λάσπη.
0: Ξανά, είμαστε μέσα στη λάσπη. Ευολύσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έρχονται τώρα οι καινούργοι και ας πρόξουν.
1: Ναι.
0: Με κρίκου, με τσάπισμα, ας πάει λίγο μπροστά το πράγμα.
1: Να σου τα πω τα πράγματα από την αρχή.
0: Έχουμε πολύ ώρα για να μου απειστούμε σε 5 λεπτά.
1: Έχουμε πολλά.
0: Νομίζω ότι αν ήταν ο Τσολάκη, ξύρε γάμα Μαργαρίτη, να ακούσουμε ενώ ξανά να μα βάλετε από τότε αν δεν καφέ είναι ήλιο στα
1: 830. Ένα Μαργαρίτη πάει κανονικά, αν μα ακούει αν τότε.
0: Ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο τη Αλαδίφη παίζει κανένα όνομα για Απόλλωνα.
1: Παίζει από πλευρά Ελλάδα μεριά. Ποσφαιριστή κεντρικό επιθετικό, ο οποίο ξεχώριζε.
0: Μα αντιμάρκε.
1: Αντιμάρκε, έχει καιρό που τον έχει προσεγγίσει ο Απόλλωνα. Γιατί...
0: Άμα περίμενε και ο Φορτούλη Βαδιακού που λέει.
1: Φίλε, δεν θα σου πω για ο Φορτού Λεβαδιακού ή κάποιον άλλο ομάδα εμβέλεια εκεί.
0: Είναι ο Φορτού Λεβαδιακού, ρε, πώς το λένε. Όχι, λέει Βακάμπεση, κάπως τον έλεγα.
1: Ποιο λέει Βακάμπεση.
0: Κάπως τον έλεγα.
1: Όχι, ίσω ξέρω τι είναι ο
0: Λεβαδιακού. Τι να ψει Τσιάρο, κύριε 628, γιατί πού μας συμπείτε. Την εκπομπή είναι καμιά, γιατί ψει Τσιάρο. Σοβαρά τώρα για το Φορτού Λεβαδιακού που λέει. Εγνωστό ρε για το.
1: Δεν είναι ο Φορτού Λεβαδιακού.
0: Α, δεν είναι ο Φορτού Λεβαδιακού.
1: Άλλο για κάποιον άλλο.
0: Άμα δεν είναι,
1: αλλά...
0: να οπείς τον break για να δω.

0: αλλά και ο συγκεκριμένος φόρτ του Λεβαδιακού είχε επαφή μόνο από να. Ξέρεις, και σου λέω για τον Όσπολ.
1: Ξέρεις ποιος πάει Λεβαδιακό, παρεπιπτόντως εγώ τους έλεγα ποιος μπορεί να πάει Λεβαδιακό. Ο Ευάγγελος. Ο Ανδρέου.
0: Ο Άγγελος ο Ανδρέου.
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος ο Ανδρέου.
1: Ναι.
0: Που τον έχουν κλειστό στον Απόλλον.
1: Ναι. Ακόμα και, και για Λεβαδιακό τουλάχιστον πριν
0: από. Δεν τα αποκλεί. Δεν τα αποκλεί. Γιατί ο μάνατζερ του παίχτη έχει άλλες σχέσεις με τον Λεβαδιακό.
1: Είδες που αξέρεις.
0: Είναι και ο ίδιος που έχει τον Ιωάννη Κωστή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Σκαγιώτες πως ζει. Λέω ότι κάνετε κουμάντο είναι σκαγιώτες.
0: Και η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε και κάποιον άλλον παίκτη από την Κύπρο. Κωνσταντίνο Σεργίου.
1: Αρέσει και πολλά.
0: Όμως.
1: Περίμενε, ο Σεργίου που ανήκει αυτή τη στιγμή.
0: Ο Σεργίου τη δεδομένη στιγμή.
1: Στην Σαλαμίνα.
0: Ανήκει στην Ανόρθωση. Πρέπει.
1: Άρα οι καινούργοι που έρχονται. Πώς να τους αποκαλούμε τους καινούργιους. Η ομάδα Κουμί.
0: Όχι, τη δεδομένη στιγμή είναι.
1: Πώς σας λέμε.
0: Πρόεδρος θα είναι του σωματείου εντύνος του Μαζής.
1: Ας το σωματείο, για την εταιρεία μου μιλούμε.
0: Εντάξει. Για την εταιρεία θα υπάρξει η εκλογική συνέλευση στις 25 του Ιούνιου. Τη δεδομένη στιγμή.
1: Ο Σαλσέδο το όφι.
0: Τη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι ούτε διαψεύδω ούτε πηγαίνω. Τη δεδομένη στιγμή στα δεδομένα της ποδοσφαιρικής εταιρείας δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Θα είναι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ο Αντώνης Χιλιμίντρης, όπως είναι τα πράγματα, ο ίδιος θέλει να παραμείνει. Όμως τίποτα δεν υπάρχει ακόμη κλειδωμένο. Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα αποτελέσει τον εκτελεστικό πρόεδρο.
1: Περίμενε ρε κουμπάρε, τώρα αν και κάνει μου ρεποτάζ, με μου μιλάτε έτσι στα ράδια στην εκπομπή, μου μιλάτε, μιλάτε μου διαφορετικά, έναν ένα. Την ομάδα την καινούργια να πω η ομάδα του Κουμί, η ομάδα του... Η ηγείτες της ομάδας,
0: είναι την δεδομένη στιγμή είναι ο συντονιστής, την δεδομένη στιγμή είναι ο συντονιστής της ελόγως προσπάθειας, ο Σάββας Κουμής.
1: Οκ. Δεν υπάρχει όμως κάποιος που ηγείται. Είναι έτσι η συμμετοχική διαδικασία.
0: Μπορούμε να πούμε ότι τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστά είναι ο Σάββας Κουμής.
1: Εν τω μεταξύ, ένα νέο είναι ο μοναδικό και... καλύτερο θεματοφυλάκο που πέρασε από το νησί μετά τον Αραμπαντζή. Για ποιον αναφέρει.
0: Α, μάλλον. Για τον Φαμπιάν. Είπε μετά τον Αραμπαντζή, όμω είδε.
1: Θα πουληθεί ο Λούθερ Σίνγκ, ρε φιλά. Το Λούθερ Σίνγκ είναι καθημερινά πλημμένο που λέμε στη βιτρίνα. Έτσι είναι για πώληση. Καθημερινό δηλαδή. Ο του Μαζή, πολύ σωστά στο λέει, κύριε Τραγώσα 15, και ήταν η απορία μου και την εξέφρασα εκτό αέρα, ρωτώντα τον Θεόδωρο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Νοεμβριανών του 2008. Κύριε Τραγώσα 15. Ναι, από τότε η αλήθεια η ανόρθωση τραβά. Η πληγή ακόμη δεν έχει κλείσει. Αλλά εντάξει. Η αλήθεια λέγεται. Εντάξει. Επέλεξε μάλλον έναν εκπρόσωπο της παλαιάς γενιάς. Ναι. Για να μπει. Και, γιατί δεν βρήκαν όμως ένα καινούριο, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ένα όνομα.
0: Να όχι, σου πω γιατί.
1: Μια φρέσκα ενέργεια, ας πούμε.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά. Τα άτομα που θα προσφέρουν αυτά τα λεφτά, ο κύριος του Μαζής είναι αποδεκτός και είναι κοινής αποδοχής για αυτά τα άτομα. Και έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη διοίκηση και αυτοί που θα αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και την εταιρεία έχουν πάρει διαβεβαιώσεις για 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίμενε, με συγχωρείς, 2 εκατομμύρια ευρώ ως έσοδα της αμόρφωσης.
0: Ναι, έξτρα έσοδα.
1: Έχουν εξεύρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί
0: δεν,
1: έχουν
0: βρει. Δεν έχουν εξεύρει. Έχουν πάρει διαβεβαιώσεις
1: ναι.
0: από συγκεκριμένα άτομα και πρόκειται για ομάδα 12 ατόμων και από έναν άτομο ξεχωριστά που θα δώσει το 35% των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα υπόλοιπα η ομάδα 12 ατόμων.
1: Δεν απελά να είναι παριάγια στο 2,5 ώρα.
0: Εγώ θέλω να του τα πω, αλλά απλά ξέρει ο κόσμο ακριβώ
1: τι. Ναι, ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αφού είμαστε στη λάσπη. Βρε Συριάκια στην όρθωση.
0: Δεν βρε. Όχι, δεν βρε Συριάκια στην όρθωση.
1: Δεν θέλουμε ομπρέλες.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Επειδή ακούγεται για αρρώστιο επενδυτή, να ακούγεται για την Freedom.
0: Να σου πω για του δύο τι γίνεται. Για τον Ρώσο επενδυτή πρώτα. Είναι ο συγκεκριμένο που έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητα.
1: Έχει δίκιο και τρόπο. Και για του νέου που λένε πάλι είπα εκεί είναι ο γιο του Τάδε, ο γιο του Τάδε. Να λέει μια γενιά, ρε φίλε. Τι θέλει αυτό.
0: Είναι ο γιο του Κούζο, ο γιο του Καρά.
1: Ο γιος του Καρά, ο γιος της Γιορκάτζη.
0: Ναι, είναι... όλοι, όλοι. Και όμως είναι νέοι άνθρωποι.
1: Καλά, δεν του είπαμε ότι γεννηθήκα γέρι, εννοεί.
0: Όχι, εννοώ σου, είναι νέοι στα τυπικά της ανόρθωσης.
1: Εννοείται ρε φίλε, απλά είναι αυτό που λέμε, εντάξει, δεν
0: είναι... Είναι νέα γενιά.
1: Δεν είναι, είναι νέα γενιά, δεν είναι νεποτισμός. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε για κρατικά αξιώματα. Είναι τα παιδιά της ανορθώσεως, η νέα γενιά η οποία θα βγει στο προσκήνιο. Τέλος πάντων, τι λέμε.
0: Ναι, για τον Ρώσο επενδυτή.
1: Ναι. Τον άγνωστο Ρώσο επενδυτή.
0: Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με την ανορθώση. Δεν προχώρησε για την ώρα γιατί βγήκε το εμπάρκο όπως μας έχουν μεταφέρει γενικότερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει πιο μέτρα. Είναι στάσιμο το θέμα. Δεν έχει.
1: Να σου πω κάτι κιόλας. Είναι λίγο αποτρεπτικό το γεγονός ότι ρε κουμπάρε υπάρχει το εμπάρκο. Να πάω να βάλω τώρα τα ριάκια μου σε μια ομάδα που είχε εμπάρκο.
0: Μπράβο. Γιατί να μην περιμένω να στρώσει η κατάσταση.
1: Πότε ολοκληρώνεται.
0: Είναι του χρόνου. Του χρόνου είναι το καλοκαίρι, να έρθω σαν παρακάνει κανονικά. Άρα έρχονται, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φέτος θα την ευκάλουμε με.
0: Με τους ίδιους παίχτες.
1: Με Ντιόν, με τους τύπους τους. Είναι ο Φεντέροφ ο άγνωστος. Μα ρε φίλε, μα νιώθει μες πως το Ιέσκι που θυκιάζω με Φεντέροφ, αδελφή Καραμαζόφ και ποντο... Ο Τεοντόροφ, ο Φεντέροφ, πως τον έλεγα. Ο Ρασκόσνεβιτς, πως τους έλεγαν αυτούς τον το Ιέσκι.
0: Πάση περιπτώσει. Θα μείνει με το ρόστερ που είχε ανορθώσει και γίνεται προσπάθεια τώρα.
1: Η Φρίτο με μες στη μάτσα.
0: Θα χορηγήσει σημαντικά η ανορθώση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Για φέτος.
0: Για φέτος.
1: Μα καλά φέτος, εκτός του ότι έχουν απλά να διαχειριστούν τον budget που
0: και
1: είναι...
0: το χρέος.
1: Μάλλον δεν θα πάει λεφτά στο χρέος αυτό.
0: Να τώρα. Σου πω ότι είναι φέτος η χρονιά. Είναι διαπραγματευτικό χαρτί να μειωθεί το χρέος για να γίνει πολύ πιο διαπραγματευτικό χαρτί με την οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε επενδυτή.
1: Άρα, τι συμβαίνει. Φέτος είναι η χρονιά του τσαπίζουμε.
0: Ναι. Για και να μην κινδυνεύσει ανόρθωση.
1: Για να γίνει γόνιμη η γη και του χρόνου με το καλό να απολαύσουν τους καρπούς.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Τσαπίσμα.
0: Ναι, τσάπιντμαν.
1: Σκιάρισμα, εντός
0: να συνεχιστεί αυτό που έκανε η διοίκηση Πραστίδη, που ανέλαβε σε μια φάση...
1: Πάμε στον κύριο Πραστίδη, ναι. Τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αξίζει ενός χειροκροτήματος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα κατάφερε.
0: Ναι, τα κατάφερε, έσωσε την ανόρθωση. Έσωσαν την ανόρθωση αυτή η διοίκηση. Γιατί ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη φάση, που δεν αναλάβανε κανένα την καυτή πατάτα στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Και έσωσαν την ανόρθωση, την έβγαλαν από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που ήταν με 40 και προσφύγες.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς, από τα λίγα που ξέρω, έσωσαν λέει την ανόρθωση, αλλά υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ και είναι πολύ σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, εκείνος ο περιβόητος οικονομικός έλεγχος που εξαγγέλθηκε.
0: Βγήκε και ανακοίνωση, ρε Χρήστο.
1: Εντάξει, εξήγα μου, τι, εγώ το χάσα.
0: Βγήκε ανακοίνωση, κανονικά.
1: Τι.
0: Που έλεγε ακριβώς.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, βγήκε.
1: Ναι,
0: έμεινε μέχρι τη σεζόν 2023. Και βγήκε ότι η μοναδική χρονιά στην οποία η ανόρθωση δεν είχε χρέος και είχε έσοδα.
1: Πλεονάσμα.
0: Ήταν τη χρονιά που ήταν πρόεδρος ο Ευγένιος Χαμπουλάς και προπονητής ο Δημούρ και σπάει.
1: Πώς καταφέρατε, τζεφκάλατε. Όχι, άστο με τον Χαμπουλά, ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Έτσι ήταν ο οικονομικός έλεγχος. Αυτό έδειξε.
1: Ότι είχαν πλεόνασμα. Ναι, ρε, είχαν πλεόνασμα λόγω της είσοδος τους στους ομίλους.
0: Εν πάση περιπτώσει όμως, πάλι. Ήταν η μοναδική χρονιά. Οι υπόλοιπες όλες ήταν ελληματικές.
1: Τώρα, φίλε, το θέμα είναι αυτό που θα ήθελε να μάθει ο Ορθοσιάτης που δεν είχε τώρα της παρουσίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν πεις τώρα πάλι θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι πώς η ανόρθωση κατάφερε να έχει όλα αυτά τα οικονομικά ελλείμματα.
0: Οι δύο τελευταίες χρονιές. Οι δύο τελευταίες χρονιές. Με Χρήστο Μπουλάι και Ανδρέα Σάντι. Αυτές. Αυτό δεν ξέρω ο οικονομικός έλεγχος.
1: Ναι, αλλά όταν εμείς σας λέγαμε ότι κάνει με το πισκάλα πας στον Πουλαίδη και φέρτε λίγο να μας πείτε να μου γίνεται, σας φαινόντουσαν όλα ότι μάνα που λέει τούτος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω...
0: Και έγινε και το μεγάλο λάθος των μετοχών.
1: Επί της σωτίας του κύριου Χατζηστεφάνου θυμούμε.
0: Αν θυμάσαι καλά ως εκπομπή,
1: ναι.
0: Δηλαδή κάναμε μαζί τότε εκπομπή, ήταν ο Μάκης Σαδιάν, είχαμε υποστηρίξει ότι η ανόρθωση δεν πρέπει να πάρει τις μετοχές όπως έκανε και η ΑΕΛ.
1: Σωστά. Και τελικώς όμως, ξαναλέω, επί Χατζηστεφάνου, πιάνε τις μετοχές.
0: Ναι, γιατί είχαν δοθεί δεσμεύσεις τότε ότι θα έμπαιρνε μισό εκατομμύριο ευρώ αν έπαιρνε τις μετοχές για όρθωση και έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει η μέρα. Τελικά ποτέ δεν μπήκαν αυτά τα λεφτά και ποτέ δεν έγινε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι 5η, έχει 4 του Ιούνιου, ζούμε στο έτος του 2026, ακούτε Sport FM 95 και είμαστε η μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λεγόμαστε Mappe Show και σήμερα έχουμε στα μικρόφωνα της εκπομπής τον Θεόδωρο. Γεια σου,
1: καλησπέρα, Θεόδωρο. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Επίσης να σας πούμε ότι άμα θέλετε και το Χρήστο υποφαινόμενος και επίσης άμα θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας το 2950 στο 2950 κιόλας μπορείτε με την ένδειξη See You Charm να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα με προορισμό το Charm El Sheikh για δύο άτομα όλα πληρωμένα εκτός από τα τσιγάρα σας και από τα σας αξίας 1600 ευρώ.
1: Και τα, σου, και τα σουβλάκια πληρωμένα.
0: Τα σουβλάκια του Σάμ, τα γνωστά σουβλάκια του Σάμ Μεσέικ. Παστορμά, Σάμ Μεσέικ, σουβλάκια σταγιά. Λοιπόν, κάτι σοβαρό θα λέγαμε. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς είμαστε. Συγχωρέστε μας, γιατί είμαστε και εμείς τίνκα στην αγωνία. Αδειμονούμε, ανησυχούμε και αγωνιούμε, εννοείται, για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής. Πιο πολλά ενδιαφέρον και σοβαρό θεωρώ τη σχέση Σοφοκλείου Τσιαέλ παρά ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Έχω σωστές προτεραιότητες στο μυαλό μου. Είσαι ο καμνός σωστής αξιολογήσεις.
1: Νομίζω ναι.
0: Και εγώ νομίζω πως ναι.
1: Και εγώ επίσης έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου.
0: Όπως που θα πάει ο Ιωβεντίτς.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μια τσιμιλάτσια με τα γραφές και είσαι και μέτρο. Επί του θέματος, έχει καμιά μεταγραφή για στο Δίκο, για στο Φιδία, έχει καμιά αλλαξοκατάσταση, καμιά υποσχετική να φύγει ένα που το αγγέλνει, να
1: όχι, όχι τώρα όπως είναι τα πράγματα.
0: Πώς είναι οι συσχετισμοί, ξήγησε μας.
1: Να πάμε λίγο για τη διαδικασία.
0: Με συγχωρείς. Ναι. Είμαστε 56 πλάσματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είμαστε εντόσει. Ο Μάτια όμως πίσω 56.
1: Όχι, θα σου πω τις έδρες που έχει για να ξέρεις λίγο πάνω κάτω.
0: Συμβαθμολογία. Πρώτο συμβαθμολογία είναι ο
1: Δημοκρατικός Έρμος με 17 έδρες.
0: Και ακολουθεί.
1: Ακέλα αριστερά κοινωνική συμμαχία 15.
0: 17-15, ναι.
1: Ελάμ 8.
0: Είναι τρίτο στο αυκένει Ευρώπη.
1: Να μπορεί να μας κάψει. Είναι μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα 8. Έχουν από 8.
0: Και παίζουν παράζια του κύριου.
1: Ναι, είναι εκεί.
0: 8-8 τούτη.
1: Και από 4 άλμαν και άμεση Δημοκρατία Κύπρου.
0: Παίζουν κατηγορία.
1: Ναι, να παραμείνουν κατηγορία. Okay. Αλλά μπορεί να αποτελέσουν και ρυθμιστές.
0: Εξαιρετικά. Είναι
1: ρυθμιστές. Ναι, ακριβώς.
0: Okay. Άρα, πάμε τώρα. Γίνεται μια ψηφοφορία.
1: Για πρώτη φορά ναι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Περίμενε, είναι πάρα πολύ καλό τσιό που ψήφισε μαγάρι ο βουλευτή.
1: Ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι ο προεδρεύων.
0: Που τον ψηφίσατε. Και ο Ασκαγιώτης,
1: ναι. Να σου πω κάτι.
0: Στη σκάλα, ναι.
1: Ναι, είναι εξαίσιος όπως ο κ. Ζαχαρίας Κουλίας.
0: Εξαιρετικός, δεν λέω. Και εξαιρετικό είναι και το κριτήριο εκεί στη Λάρνα Γκάιτ του Μιλεμεζάνου.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι και ο αρχαιότερος.
0: Ναι, αρχαιότερο, μα τέσσερι τέτοιο σημείο που νομίζω είναι το Λούβρο. Ναι. Παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: θα ψηφίσει ηλεκτρονικά, συμμετείχε στην ψηφοφορία για ο Μακάριο.
1: Ναι, και τα βλέπουμε και live για την ώρα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα αποτελέσματα τώρα είναι.
0: Περίμενε, ρε κουμπάρε, απλώνονται μέσα στο γήπεδο 96, σωστά.
1: Ναι.
0: Και ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Τι είναι η υποψήφια.
1: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη. Γίνεται τώρα κανονικά η ψηφοφορία.
0: Μα σοβαρά.
1: 21 Ιαννίδα Δημητρίου.
0: Έχει αποτέλεσμα, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ live και τα μεταφέρω. Ναι. 8 Νίκος Παπαδόπουλος, 19 Στέφανος Στεφάνου
0: ναι,
1: 21, και 8 19. Χρήστος Χρήστου.
0: Άρα ψήφισε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Α, ένα λεπτό, περίμενε ένα λεπτό. Γιατί τώρα πιάσαμε τα μαθηματικά μου, μπορεί τα μαθηματικά
1: ναι,
0: του
1: Φανούρη. Και
0: 48%, ένα λεπτό. Θα διευκρινίσουμε και για Φανούρη αργότερα. Περίμενε. Άρα οι τέσσερις, κάποιοι τέσσερις ψήφισαν ΑΚΕΛ.
1: Έχουμε τελικό. Και πάνε στο δεύτερο γύρο για εκλογή νέου Προέδρου. Ανίδα Δημητρίου και Στέφανο Στεφάνου. Προκρίνονται στο δεύτερο γύρο εκλογή νέου Προέδρου και θα γίνει τώρα η διαδικασία.
0: Πώς ψήφισε πια το Δησί, ρε. Περίμενε, πώς ψήφισε πια το ΕΛΑΜ, 8.
1: 8.
0: Άρα ψήφισαν οι βουλευτές του των υποψήφιων του.
1: Ναι.
0: Το Δίκο ψήφισαν 8.
1: Ναι.
0: Άρα το Δίκο ψήφισαν του υποψήφιου του. Άρα η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ ψήφισαν. Διαμοιράστηκαν
1: ναι,
0: που...
1: οι τέσσερις πήγαν...
0: Οι τέσσερις της, του άλματος.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ρε φίλε.
0: Πήγαν με το ΑΚΕΛ.
1: Ναι, λογικά και οι τέσσερις της άμεσης δημοκρατίας με την ΑΝΙΤ.
0: Με την ΑΝΙΤ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και πού είναι όλη αυτή η αντισυστημικότητα που υπήρχε.
1: Και τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ποιο θα στηρίξει τη Δίκο και ΛΑΜ. Θα μεταφέρουμε live εν τω μεταξύ. Απλά για να το πω.
0: Περίμενε, με συγχωρείς, προκρίνονται οι δύο δηλαδή.
1: Ναι, προκρίθηκαν οι δύο.
0: Είχαλα εγκουπίντα ήου ρε φίλε.
1: Ναι, αυκιανίτ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Αρχίγηρια Δημητρία, όπου την λάρνανε.
0: Περίμενε, γιατί αυκιανίτ. Αν το δίκο συμπράξει με το Αγγέλ, τάξη. Είναι εντάξει.
1: Νομίζω δεν θα
0: αλλά συμπράξει. Αλλά πάλι αφού το ελάμε να πάμε ότι εσύ τον έγινε αυτό, έτσι έχουν μια διαφορά.
1: Δεν νομίζω να συμπράξει με το.
0: Φιδία ζησί. Καλά, και όταν τα βιντεούθηκε όλα μας έλεγε, και έφυγε μέσα τέκια και... Πάει και τούτο, εξεχάστηκε, βίε.
1: Ποιος πάει γύρω πάλι.
0: Ρηπή οφθαλμού.
1: Να γανίσω τη διαδικασία με 48 πάει στο Μουντιάλ.
0: Άρε φίλε σε εμάς, σε τα μάδρε που λένε και στα
1: κοντά. Αν θέλεις να σου πω την διαδικασία αγροτικού, της επίλεκτης κατηγορίας, τοκ, ναι.
0: Ο βουλευτής των Λατίνων ποιο ψήφισε, το Σκυλάτσι. Ξέρω εγώ ποιο ψήφισε, ρε 939 μου. Μάλλον και άνθρωπος ανοίγει ένα κομμάτι με τον Λατίνων, τον Μαύρον ή τον Αρμενίων, τον Αρμένιδων. Ωραίος είναι τόσο ο Φιδιάς, δηλαδή μια λευκένε μπας στα σινιά, λευκένε τα ρούχα είναι μπουγάδας, είναι μας πέτρε πας στα παράθυρα και στο τέλος, στο πήγε φύγε ας πούμε.
1: Νομίζω έχουμε τελικό αποτέλεσμα, ένα λεπτάκι.
0: Μα πάλι τελικό αποτέλεσμα, αφήχαμε το
1: πρωτοκύριο. Ένα λεπτό, κοινώς ήταν τελικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Τώρα πάμε για το δεύτερο γύρο.
0: Είναι να πάει μπροστά, δεν τον καταλαβαίνω. Να πάει μπροστά. Έχουμε... Ο κύριος Κουλίας λέει: είναι να πάει μπροστά, να πάει.
1: Έχουμε ένα αποχή από το ΕΛΑΜ.
0: Αν πάμε, ο δεύτερος γύρος εξάγεται άμεσα.
1: Ναι. Όπως είναι τα πράγματα, 29 Ιαννίδα Δημητρίου, 19 Στέφανο Στεφάνου, αποχή 8.
0: Άρα θα αποφασίσει ο Δίκο ποιος είναι.
1: Όχι, έχει αποφασίσει τέλος. Έχουμε τελειωτικό αποτέλεσμα. Ανίτα Δημητρίου συνεχίζει στον προεδρικό θέατρο της Βουλής. Τι χαρακτήρα είναι η Ανίτα.
0: Παρασκευά μου, ένα λεπτό, ρε.
1: Τι Παρασκευά.
0: Όχι, Παρασκευά, ένα κροατή. Περίμενε, περίμενε. Ένα λεπτό, δεν έχει κοίτα. Άρα δηλαδή, βγήκε η Ανίτα. Εντάξει, με τη στήριξη Μπιόρνη, δεν ζάλισε τη μάδρε. Μπορεί να το είχε.
1: Ναι,
0: απλά.
1: Α σου τα πω, με τη στήριξη τη Άμεση Δημοκρατία.
0: Ναι, το Φίδια να λέμε να γιώνουμε.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και με τη στήριξη του Δίκου.
0: Μα χαίρει η κουβέντα, δεν πιάνει 21, 8 με 33 ψήφου.
1: Δηλαδή, τα βλέπω.
0: 33.
1: 29. Τέλος πάντων.
0: Είναι τέλος πάντων.
1: Ένα λεπτό να τα δω, ρε φίλε. Ένα λεπτό.
0: 21 και 8, 20.
1: Περίμενα να σου τα πω ακριβώς.
0: Α, 29, σωστά. Σωστά, ρε, 29.
1: Λέω, δεν τα πάω λάθος. Εντάξει, όπως σου τα είπα.
0: 29, οκ. Και έμεινε δηλαδή με 17. Με 19 ο Στέφανος Στεφάνου.
1: Ναι, έμεινε με 19 ο Στέφανος Στεφάνου. Δεν είχε στήριξη.
0: Είσαι μόνο τη στήριξη του άλματος.
1: Ναι, ακριβώς. Και η Άμεση Δημοκρατία ψήφισε τον κυρία Ανίδα Δημητρίου. Και το δίκο. Ακριβώς, όπως τα είπα.
0: Είναι συγκινητικές οι εξελίξεις που
1: περιμένουμε. Όχι, εγώ δεν περίμενα. Όχι. Ήταν αυτό το αναμενόμενο.
0: Ήταν φαβορή, γράφει.
1: Ναι, ήταν φαβορή.
0: Όπως φαβορή είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία στο Μουντιάλ ένα πράγμα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, όχι, η Ανίδα ήταν πιο δυνατό φαβορή.
0: Εγώ παραδέχομαι ότι μετά τους Παφίτες, οι Σκαγιώτες ελέγχεται την Κύπρο, ναι, μπράβο σας. Παραδέχομαι το.
1: Μετά τους Παφίτες.
0: Εντάξει, οι Παφίτες έχουν τις ακαδημίες του Παπάες. Έχουν ακαδημίες
1: Προέδρων.
0: Έχουν, εντάξει, παράδοση. Όμως η Ανίδα είναι από τα μέρη σας επίσης.
1: Ναι, ναι. Από τα μέρη μας και κοντά και από την Αραδίπ.
0: Ψωτικό χωριό των Τρούλων.
1: Ακριβώς. Και κοντά από την Αραδίπ. Αυτός είπε.
0: Αυτός είπε.
1: Εντάξει. Είναι... Εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κάτι θέλω να πω για Ελληνεμεσόν, αλλά μου φκένει στο ραδιοφόνο να το πω. Και άστο να πάει στην ευχή. Φαντάζομαι να έπρεπε να περιγράψει την εκλογή του Πάπα που κάνει μια εβδομάδα να φκιά προ καπνό. Θα είχαμε φύγει έναν καπνί από τα αυτιά μα, κύριε Φτωχό. 56 είναι. Λοιπόν, η ειδήση τη ημέρα είναι να ζήσουν τα βουλευτόπουλα, να ζήσουν όλα, να τα χαιρόμαστε και η προεδρία του πάρα πολλά. Η ειδήση τη ημέρα, πρώτον, ασφιχτικό pressing Σαλαμίνα στη Ζαχαρία.
1: Λάθος.
0: Δεύτερον, τον προσέγγισε μεγάλη ομάδα του Ζαχαρία.
1: Σωστό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Όχι, σωστό.
0: Και τρίτον, και μ' αρέσει, παίξε την Αγγλία να πιάσει Μουντιάλ.
1: Μαζί του. Αλλά να σου πω για τον Ζαχαρία.
0: Περίμενε να σου πω κάτι εγώ. Ναι. Θυμάσαι χτες που σας είπα ότι πρέπει να βρούμε μια ομάδα που συμπαθούν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία κάνει λιγάντη.
1: Ναι, πράβο. Κάνει του.
0: Μαζί με King Trump, μαζί με King Charles, πόσον Charles. Και λίγο η Μαγαρίτη Σανταϊάννα, και λίγο να πιούμε και κανένα βεσοπεγάνα μόνο του Ισκούι, κανένα μπύρα.
1: Κάνει το, κάνει το.
0: Και εγώ τι σου
1: νομίζω.
0: Της το χρωστάει κιόλας ιστορία.
1: Ναι. Αγγλία. Αγγλία με ασύγγια. Τέλος. Ας σου πω τώρα για τον Ζαχαρία τον Άδωνη. Τι ισχύει από Σαλαμίνα.
0: Είναι ντοματάρα παρελθόντος. Δεν είναι καμιά δυσπάωση.
1: Σίγουρα. Για τον Τζαχαριάννη, ψάχνοντας το θέμα από Σαλαμίνα μεριά, ισχύει το εξής. Ναι. Τη δεδομένη στιγμή η Νέα Σαλαμίνα έχει τρεις Κύπριους στόπερ. Είναι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, ο Βίκτορος Καρτιματάς. Και είναι σε προχωρημένες επαφές με κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές για να αποτελέσει τον τέταρτο και το σίγουρα βασικό στόπερ που θα είναι ξένος ποδοσφαιριστής.
0: Τη Σαλαμίνα τώρα.
1: Ναι. Ναι. Και για την ώρα δεν υπάρχει θέμα Τζαχαρία Άδωνη στη Σαλαμίνα για να τον πάρει τώρα. Τώρα θα προκύψει μετά από ένα μήνα, θα δείξει.
0: Μπάσκετ πρωτάθλημα στη Βουλή, πρόεδρο. Μόνο στη ΜΑΠΑ είμαστε πάντα δεύτεροι, λέει ένα συντοπίτη σου εδώ. Εσύ κάτι να πει. Όντω δηλαδή, μόνο στη ΜΑΠΑ είστε καλεσμένοι τη Φιέστα. Από εκεί πέρα, μπάσκετ έχει δίκιο.
1: Ναι, τι να πω. Εντάξει, έχει δίκιο να φορέ, Χρήστο.
0: Παρασκευά μου, άιστο να δεν αναφέρομαι σε εσένα. Παρασκευά μου, άιστο να δεν είναι και μόνο Παρασκευά και βγήκε βουλευτή και αυτό για την 17. Έφυγε, βγάλαμε στη Λεμεσόν Παρασκευά.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ. Με ένα λαυκή και ένα άνθρωπο. Γιατί όχι, δεν είναι. Εμεί εδώ στη Λεμεσόν δεν είμαστε ρατσιστέ. Αν μα κάνει τίποτα, ο Μπρούνο μπορεί να του κάνουμε εμεί ου. Ανεξαρτήτω αν η μάνα μα εμπιθεί, α πούμε, δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε ρατσιστέ. Είτε Λευκοζιάδη βουλευτή, αν ευκάλουμε, έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, και άμα έχω κι άλλο βουλευτή βγήκε.
0: Με αυτό σου λέω, δεν είμαστε ρατσιστέ. Τα νέα μα βάλουν γκολε. Βάλα μα γκολε, τέλο. Πορτογαλία. Δεν το παίρνει ρε η Ισπανία με στην Αμερική τώρα. Η Ισπανία καταρχήν δεν συμμετέχει στις εισφορές για το ΝΑΤΟ. Είναι πάει κόντρα στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Καταδικάζει συνεχώς για την γενεκτονία στην Παλαιστίνη. Πού να πάει το σηκώσιμο στην Αμερική τώρα. Μα είπα στον
1: άνθρωπο.
0: Να είστε λίγο καθηγητές, ας πούμε.
1: Άνεργη, Η Βραζιλία.
0: Εντάξει, είσαι αριστερή κυβέρνηση. Τώρα δούμε. Βραζιλία. Μόνο η Βραζιλία και η Γουατεμάλα είναι αριστερή στην Αμερική. Του άλλου όλου εξαφανίζαν του.
1: Η Πορτογαλία δεν έχει τσαρνοίζω.
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα. Αρέσκουν μου τα καθηγητή Λίκ και θυμίζω μου λίγο Αθήνα που πήγαμε μαζί μου το πρωί και κάναμε τα αυτά και δεν πάει έτσι και πάει διαφορετικά. Αγαπητέ Κώστα, φτάνει η παραγκάλια για Καρό και λοιπούς Κύπριους όσοι δεν θέλουν μακριά. Μάλλον αναφέρεσαι στην ΑΕΛ. Μα ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του.
1: Ναι.
0: Όταν με το καλό του την αποκτήσει μπορεί και να πάει στην ΑΕΛ.
1: Δημοσιεύματα σήμερα λένε ότι παίζει και από ΑΕΛ. Η περίπτωση του.
0: Μα ρε φίλε, εγώ περίμενα να έρθει ο ντύλερ μου λέει: έπαιξε να το πιάσει η Απωνία. Μα άλλαξε τον, τι να σου πω. Δεν είναι.
1: Ναι, να σου πω για τον Καρό, γιατί η αλήθεια είναι ένα ποτάσιο του Shoot and Goal. Είναι στη λίστα του Αποέλ και να σου πω: κολλάει γιατί έχει φύγει ο Ευαγόρας Αντωνίου.
0: Τον Πολά ήθελε. Αυτό το σκέφτηκα, ναι.
1: Ναι, τον ήθελε το Αποέλ και εντάξει, ήταν και πρώην.
0: Ποιον ήθελε. Τον Καρό εννοεί.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ξαναλέω, ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του. Από πού είναι Ρουμανία, που να.
1: Ένα λεπτό να σου πω.
0: Μα κύριε 810, εμείς δεν κρίνουμε αμυγός ποδοσφαιρικά την ιστορία. Θα σου βγάλουν τον νικητή του Μοντιάλ. Πρέπει να βάλεις μέσα πολιτική, κοινωνικά, αριστερούς, δεξιάς, woke, vegans, feminism. Φεμινιστές, φεμινίστριες.
1: Α, τώρα πώς τη λαλούν.
0: Αν θα σου βγάλουμε τον νικητή του Μοντιάλ, θα σου βγάλουμε έτσι όπως φασίστες, ακροδεξιούς, σιωνιστές. Θα ζήσουν όλα μέσα.
1: Όλα.
0: Θα πιάσεις το κουτάλι, θα τα κάνεις σαν με shake, καλά, και μετά φτιάχνει ο νικητής του Μοντιάλ. Μα πόσα να θα πούμε, ρε, πόσα χρόνια, ρε, πόσα χρόνια.
1: Α πούμε, το βάλω του Καρό, αν τη λέω σωστά, Χερμανστάντ.
0: Ο μοντήριο μου ακούει, τι Χερμανστάντ.
1: Έτσι είναι ο μάντρο, είναι, τι να σου πω.
0: Στο Κουρασάο είναι ήδη πάλι στην κυβέρνηση ένας εδώ. Άλλο λέει, ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ είναι η Ιαπωνία και η μόνη χώρα του άξονα που δεν είχε κυρώσει το 1920. Άρα την βάλουν γιατί είμαι στο αγαπωρή. Σύντριο δεν είναι. Παίξετε λίγο η Παϊρά. Μα κύριε 047 ως ο Φρίντμαν της εκπομπής, ο εκπρόσωπος της νεοφιλελεύθερης παράταξης. Πού το κολλάτε το Ιράν, μάλλον αστείευεστε έτσι.
1: Λογικά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θα το πιάσει η ομάδα που τελειώνει σε ΙΑ, όπως είπε και ένας σοφός παλαιότερα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπαμε το ΙΑ, ότι θα το βγάλαμε και αυτά τότε που είχαμε τηλεφωνικές γραμμές. Το όνειρο θα είναι όνειρο Λαΐφης με κβίτα πίσω.
1: Ναι.
0: Τούτος είναι, είμαι το Αγγέλ, κάργα με το Αγγέλ. Ποτέ δεν ξέρει το δεξιά που φεύγει να το λέει, είναι το αριστερά. Να έχω και το Βίδα, να έχω το Λαϊβίδα. Είναι τα δυο καλύτερα αριστερά στόπερ που υπάρχουν, να του έχω μαζί. Και να μην έχουμε ένα δεξιό ποδάρο. Εντάξει, δεν είναι.
1: Μόνο αριστερά.
0: Συμβαίνει και στα κόμματα, γι' αυτό σου λέω. Δεν. Η πρώτη μεταγραφή τη Ομόνια είναι συγκινητική, όσο συγκινητική είναι η ανάδειξη. Όχι, να το θέσω διαφορετικά. Με συγκίνησε πολύ περισσότερο η ανακοίνωση, με ανακοίνωση επέκταση συμβολέου του Κίτσου παρά η ανάδειξη σε πρόεδρο της Βουλής της Αννίτας.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Τι είναι, ποιο είναι το λογικό?
1: Να σε συγκίνησε περισσότερο, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι κίνηση ανθρωπιά. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο τραυματίστηκε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Του επεκτείνει το συμβόλαιο δύο ακόμη χρόνια. Το άξιζε κιόλας.

0: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται η Ομόνια και δεν κρίνει τον Κίτσο στην παρούσα φάση ως δηλαδή τραυματία. Τον κρίνει
1: σαν παίχτη.
0: Σε ποιο επίπεδο βρισκόταν τότε που τραυματίστηκε. Ναι. Μπράβο τους, μάγκες, και οι μεγάλες ομάδες έτσι λειτουργούν.
1: Ακριβώς. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και είχε κάνει και η ανόρθωση αυτό το πράγμα με τον Αντρέα τον Χρυσοστόμου και με τον Μιχάλη τον Ιωάννου επίσης τώρα. Που είχε κάνει, έχει πρόταση στα χέρια.
0: Αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είχαν και πολλές επιλογές να κάνουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, όταν ήταν ο Χρυσοστόμου, όταν ήταν ο Χρυσοστόμου, ήταν μέσα στον Οκτώβριο, μόλις δεν τραυματίστηκε.
0: Έτσι εξηγείται ότι η Αργεντινή το σήκωσε στο Κατάρ. Φιλοξένησε πάρα πολλούς Ναζί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Μορφωτικό ίδρυμα ΜΑΠΕΣΟ. Ευχαριστώ τον Τεστραχνοδέστρα που συμμετέχει σε αυτήν την σχόλη σκέψη στο Think Tank τη εκπομπή μα.
1: Και το απορρίμε κάτι τσίδο ίδιο έκανε.
0: Εντάξει, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Ναι, παιδιά, ναι. Έτσι συμπεριφέρονται οι μεγαλόψυχα. Παρεπτόντως όμως, με συγχωρείτε, ο Κατριτζής είναι και παιδί σπλάχνο από τα σπλάχνα του Αποέλ. Όπως και ο Χρυσοστόμου είναι από παιδί σπλάχνο για όρθιο.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για έναν εκ των 17 ξένων κοινοτικών του καταλόγου Β, του καταλόγου Α.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, δεν είναι, είναι σπουδαίες κινήσεις και είναι καλό να τις επισημάνουμε αυτές. Είναι και μόλις 23 χρονών, 852, και όταν είναι στο στάδιο της αποθεραπείας του και γίνεται μια τέτοια κίνηση, αντιλαμβάνεστε το κίνητρο που παίρνει.
1: Ναι.
0: Για να δουλέψει ακόμα παραπάνω και να επιστρέψει, για να δικαιώσει όσους τον εμπιστεύουν. Δεν είναι έξυπνες κινήσεις αυτές. Θα σας πω για ένα φιλοσοφικό και δεν θέλω να πληρωθώ. Που αν κανονικά είναι πρέπει να πληρώνω μου για τούτα ούλα εσύ 20 χρόνια. Να καμίζαμε που είμαστε στην Ελβετία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κακό συν κακό, ίσον.
1: Κακό συν κακό, κακό.
0: Καλό συν κακό, ίσον.
1: Κακό.
0: Καλά, ρε, γιατί.
1: Όχι, πρέπει να κάνει μόνο καλά.
0: Θέλω να σου πω ότι το κακό το ανατρέπει με ο καλό.
1: Ναι. Όχι.
0: Είναι τόσο
1: χειρό. Να κάνω 10 κακά και να κάνω έναν καλό. Σημαίνει ανάτρεψα τα.
0: Δεν είμαι σε φορμά.
1: Είσαι πολλά σε φορμά. Αρέσκει μου.
0: Μα με αποστόμωσες. Δεν έχω τι να πω. Το είπαμε ότι είσαι στη μάπα δεύτερη. Μην το συνεχίσεις. Έφυγε ο ημανησί μου. Μην ανησυχείς κύριε με 50. Έφυγε. Έκαμε το και ο Απολλώνας με το χαμάτσι, είδαμε το ευχαριστώ δουλειο μέσα. Μα πότε είναι πάλι ο Απολλώνας, έκανε καλή κίνηση και στράβος. Γιατί γύρε μέσα σαν αυτά. Τι στο καλό είναι γύρω.
1: Είπες η μάνησή μου, τελικά με το ΣΥΝΚ μάθαμε τι γίνεται.
0: Πεχτούρα.
1: Πεχτούρα.
0: Τον έχουμε, έχω έναν κουμπάρο μου κάθε Σάββατο ξυπνά, πάει πλυνήσει και αυτού γίνονται.
1: Ναι.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Ναι.
0: Εμείς άλλαξε το χρόνο της πολλιάς. Τούτο κάθε Σάββατο μπάζει ο πλυνίσκητ. Ναι. Έτσι είναι ο ΣΥΝΚ. Τον έχουμε μπλημένο φρέσκο, είναι βάση στη βιτρίνα και θα πουληθεί.
1: Ναι, όμως σκέφτε, φέρε τον ποδοσφαιριστή που είναι με έναν τίμιο μισό και θα τον πουλήσει να πιάσει.
0: Έχουν πάρει. Ακούει μα κάτι δικό του.
1: Σίγουρα πράγμα σα ακούει.
0: Ένε για τι υπεκτιμήσει. Θα αλλάξω πολιτική πλέον παπεντά και μετά την
1: κοινωνία. Για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Και μην ξεχνάτε και την πατρίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το δικό μου άσχετο του εδώ. Την πατρίδα δεν την ξεχνάει ποτέ ούτε για την οικογένεια. Ακούει μα δικό του. Πεχταρά. Το λέω με στην αρχιά μου.
1: Είναι, όχι, πέραν της πλάκας.
0: Άνετα να μου πουλήσεις.
1: Εγώ σου λέω ότι θα.
0: Άνετα, ρε φίλε.
1: Τη δεδομένη στιγμή έχει και ομάδα από το εξωτερικό που κρατά λεφτά και μπορεί να δώσει και στην ΑΕΛ και στον ποδοσφαιριστή. Αν πολύ καλό
0: συμβόλαιο. Δεν το συζητούμε. Ειδικά στον αραβικό κόλπο, ναι. Και στην αραβική αγορά.
1: Μιλάμε για.
0: Duty free. Ξέρετε, το αφορολόγητα duty free.
1: Παίζει και Ευρώπη αυτή η ομάδα. Και
0: έτσι και η Ευρώπη γίνεται στο αραβικό κόλπο. Αλλά
1: είναι δεν είναι αραβικό κόλπο. Είναι. Είναι Ασία.
0: Ακούει ο κουμπάρο μου για πρώτη φορά. Κάμω την τύχη μου, ρε.
1: Είναι Ασία, είναι Ασία, νομίζω, ναι. Κάνε το μυαλό του τη χώρα που είναι.
0: Δεν ξέρω ότι ο κουμπάρο μου με ακούει. Κουμπάρο μου κάνουν μπλάκα.
1: Είναι ναι, Ασία είναι τη χώρα, ρε φίλε. Και παίζει.
0: Περίμενε, ρε.
1: Παίζει για αστέρια, ρε φίλε.
0: Τι.
1: Παίζει για αστέρια αυτή η ομάδα. Που εξετάζει.
0: Φίλε, ένα λεπτό να το πανατοποθετήσουμε. Επιμένεις ότι είναι στην Ασία και παίζει στα αστέρια.
1: Ναι.
0: Και είναι τούτη ομάδα, ρε.
1: Ας τόσο που έχω να σου πω κατάλαβα.
0: Και τα αστέρια είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αφού μου την Ασία λέει.
1: Και έχει
0: μόνο
1: ομάδα.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Έχει άλλη ομάδα.
0: Ισραήλ.
1: Όχι. Άντε ρε Χρήστο μου,
0: έκαμε γεωγραφία. Αζερβαϊζά.
1: Στο μετά στο διάλειμμα να...
0: Καζακστάν.
1: Άντε ρε, δυο τρεις χώρες είναι ρε φίλε.
0: Βάρ' τότε μαλλί μακ, πες και μας ακούσεις τον αγγλικό κόλπο και γράψουν το σύγκλι ένας εδώ. και για τον Γιούσεφ και τον Λέο, Εμπερ, καμιά καλή κουβέντα, γιατί δεν ξέρω θα μας μείνουν έναν γονεί, λέει ο 250 και μόνο έχει. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σήμερα σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τη μέρα που τραυματίστηκε ο Παφώτης, του έκαναν υπέκταση 2 χρόνια. Τελικά τον πλήρωναν ανάδικα χωρίς να παίζει. Δεν έχει το ποδοσφαίρο. Συναισθήματα λέει ένας εδώ πιο κοινικός. Πιο με ένα κειμένα έτσι άκρατο κινησμό. Και μπορεί και να έχει δίκιο όμως. Που είναι αριστερή η Βραζίλια και πήγαινε ο Μάκης, αναρωτιέται τώρα άλλη κουβέντα είναι. Όταν παίζει η Ισπανία θα σβήνουν οι προβολές και θα ανοίγουν τα πέκα του νερού. Πόσα είναι ο Κάστανος να είναι στην Ομόνια τη νέα σεζόν.
1: Εγώ νομίζω ότι έραφε.
0: Νομίζω ότι μασέρι έμεινε, να μείνει.
1: Εγώ νομίζω θα
0: Χριστός,
1: είναι
0: ναι.
1: Το χαμογέλο του Παπασταύρου. Από το νερό, που ήταν η ερώτηση. Τι όπως σου λέει, δεν είναι ώρα να το πούμε. Το χαμογέλο που σου κάνω, αν με ρωτάς εμένα κάτι και ξέρω το, δεν μπορώ να το πω.
0: Με τα γραφάρα μακρύσεις ο Κάστανος στην Ομόνια.
1: Βόμβα.
0: Άσε κιόλας που το ξέχασα κιόλας να το πω. Ξέχασα ότι ο Κίτσος θα είναι και αυτός μέσα στον μπλοκ των αρχηγών, των μελλοντικών αρχηγών της Ομόνιας. Γιατί μετά τον Μάριτς, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, προσθέθηκε και αυτός στους παίκτες τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το 2029.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με Γιοβέτιτς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
2: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
4: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με τη Λιθουανία. Πλάνο σωτηρίας για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, καθώς το Περκυπάτο θα της χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ υπάρχει και ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ την νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολίου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
12: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
16: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
15: Έλα τώρα, Νίκολα, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
16: Πάμε στην ΑΕΚ με την MC που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
15: Ναι, ναι, ναι.
17: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινίς Νταν.
15: Πώς σου λέω.
17: Δέχεται πίσω τον καραδίμο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
15: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
18: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
15: Την
18: υφαλοτρυπίδα, παντών.
15: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
19: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τη διαφημίσεις.
20: Σπάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
19: Αμέσως μετά τη διαφημίσεις. Τα μέτω. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
15: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
20: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματ θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
15: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
20: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
15: Ναι, ναι, ναι.
20: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best.
15: Έλα.
20: Τι BB Best, την πυρίμπα παίζει.
19: Δεν έχει επηρεάσει.
20: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος το είπα.
15: Ναι, ναι, ναι.
21: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
15: Όπως σου λέω.
20: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
15: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
20: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
15: Όπως σου λέω.
20: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραία.

όπου και αν βρίσκεστε, είτε σε κάποια παραλία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε οπουδήποτε, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας κάνουμε παρέα και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Σε μια περίοδο, σε μέρες που ο Big Win Sport FM γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα εδώ γενικότερα. Ελπίζουμε και η παρέα που θα σας κρατήσουμε, η συντροφιά, να είναι εξίσου ωραία.

Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι διανύουμε και μέρες που δεν έχει και τίποτα σπουδαίο έτσι σε αθλητικό επίπεδο. Έχει ασφαλώς τους τελικούς του μπάσκετ, εκεί όπου η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Αλλά θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Γενικότερα δεν έχει κάτι άλλο. Ησυχία επικρατεί αυτές τις μέρες. Καμιά μεταγραφή θα βγει, κανένα όνομα θα ακουστεί. Και βεβαίως έχουμε και το μπάσκετ, το οποίο και αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έχουν γίνει ήδη δύο μάτς στους τελικούς. Περιμένουμε τα επόμενα. Για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο και μετά να ξεκινήσει το Μουντιάλ, που είναι ασφαλώς το γεγονός του καλοκαιριού. Το γεγονός ότι ειδικά αυτήν την ώρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δραστηριότητα αγωνιστική ή αν θέλετε επικαιρότητα αθλητική δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Για αυτόν τον λόγο, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε και λίγο παραπάνω μουσικούλα.

Με ρωτάει ο φίλος μου Χάρης εδώ από το Λουξεμβούργο πότε ξεκίνησα στο Sport FM. Εγώ, αδερφέ μου, ξεκίνησα το καλοκαίρι του 2001, τον Ιούνιο του 2001. Και το θυμάμαι γιατί θυμάμαι και ποιο ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ που μετέδωσα στον αέρα του Sport FM. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Συνεπώς είμαι ακριβώς 25 χρόνια. 25 χρόνια γεμάτα, περίπου γεμάτα, με ένα διάλειμμα, γιατί καταλαβαίνετε όλες οι σχέσεις περνάνε και τις κρίσεις τους. Σε όλες τις σχέσεις συμβαίνει αυτό. 25 χρόνια ακριβώς, με ένα διάλειμμα περίπου 14-15 μήνες, εκεί στο το 2000, κάπου το 2014. Αν θυμάμαι καλά, το έχω ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα. Γενικότερα πάντως, τα 25 από τα 30 χρόνια του σταθμού είμαστε εδώ, στο δεύτερο σπίτι μας ουσιαστικά.

Λοιπόν, δεν σας έχω πει ότι στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο έως τις 7 δηλαδή θα είναι ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές θα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος περιμένει τον Γιώργο Πετρίδη να τον αλλάξει.

Ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ εδώ στο Sport FM. Το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν οι εκλογές στην ΕΠΑΕ το καλοκαίρι του 2001, όταν έπεσε η διοίκηση του Βίκτορα Μητρόπουλου, έλεξε η θητεία της δημοκρατικότητα και αναλάμβανε ο Θανάσης Κανελόπουλος, τότε την προεδρία της ΕΠΑΕ. Αυτό ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ. Είχα βγει στον αέρα και το είχα μεταδώσει.

Λοιπόν, αδερφέ μου Νίκο από την Κόρινθο, την καλησπέρα και από εμάς. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Λέει ο Νίκος και την υπέροχη μουσική. Χρόνια πολλά, Σπορ FM. Να σε καλά, φίλε μου. Για τον Ουνάι Λόπεθ και τα λοιπά θα τα πούμε στη συνέχεια. Φαίνεται να είστε χρόνια μαζί και να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Βασίλης Κυψέλη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Με πάρα πολλά παιδιά από εδώ είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Πολλά παιδιά που ξεκίνησαν από εδώ έμειναν εδώ. Όλοι μας έχουμε ταυτόχρονα και άλλες δουλίτσες γύρω-γύρω, αλλά ο Sport FM είναι η σταθερά μας.

Ευχαριστώ και τον Πέτρο για τα καλά του λόγια, εδώ και για μένα και για τους συναδέλφους που αναφέρει. Να σας πω επίσης, μια και διαβάζω και μηνύματά σας, ότι με τα μηνύματα θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα, περισσότερο από άλλες φορές. Καταλαβαίνετε, όταν η επικαιρότητα είναι περιορισμένη, όταν η δραστηριότητα, η αγωνιστική είναι σχεδόν ανύπαρκτη, είναι ευκαιρία να διαβάσουμε και περισσότερα μηνύματα στον αέρα, γιατί εδώ στο στούντιο όλα τα διαβάζω, τα μηνύματά σας, και όπως καταλαβαίνετε κάνω μια επιλογή, γιατί δεν μπορούν να διαβάζονται όλα στον αέρα. Λοιπόν, αν έχετε απορίες που θέλετε να λύσουμε, αν έχετε θέματα, ζητήματα που θέλετε εδώ να θέσετε και να συζητήσουμε, και όπως συνήθως λέω, αν θέλετε να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής, εδώ είμαστε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσω. Λέει ο φίλος μου εδώ, φίλε Άρη, στα Σαρδάμ δεν σε ακούω. Δωροδοκείς τους ηχολήπτες, λέει ο φίλος μου. Θα σου απαντήσω, φίλε μου. Δεν με ακούσες στα Σαρδάμ γιατί δεν κάνω ποτέ Σαρδάμ. Κατάλαβες, λαράκι μου. Δεν κάνω ποτέ. Τέλος πάντων, έχω κάνει κάποια, αλλά είτε δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι, είτε κάπως τα κουκούλωσα και δεν φάνηκαν κάπως τα, ξέρεις. Τα διόρθωσα εκείνη την ώρα επί τόπου και δεν δόθηκε ιδιαίτερη βάση. Αλλά γενικά, ναι, έχω να το λέω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κάνω ενδεχομένως λιγότερα από άλλους, γι' αυτό και την έχω γλιτώσει. Δεν είμαι στα σποτάκια αυτά τα ωραία που έχουν τρομερό γέλιο.

0: Άρα, ξέρεις αν θα μπορούμε να βρούμε ηχογραφημένες τις εκπομπές της Δευτέρας, γιατί δυστυχώς θα δουλεύουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Λογικά, αδερφέ μου, όλες θα ανέβουν στο on demand εκεί στο site του Big Win Sport FM που ανεβαίνουν. Εκεί θα βρίσκονται και όλες οι εκπομπές της Δευτέρας. Γιατί Δευτέρα θα σας πω αναλυτικά σε λίγο τι θα γίνει. Ήρθε ο Γιώργος Πετρίδης, πρέπει να σας πω, και μας μιλάει εδώ στα αυτιά μας, μας βρίζει στην πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, τώρα στο διάλειμμα θα τον περιλάβουμε κι εμείς, μόλις βγούμε έξω. Μπουκάρει και στο στούντιο.
1: Λέω εδώ πέρα, του λέω, έφερα τα μηχανήματα, του λέω χτες. Τα έχω από χθες μάλλον.
0: Τα μηχανήματα από το γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Και μου κάνει μια χειρονομία, δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Εγώ τι φταίω όμως.
1: Πάμε να ακούσε και δύο, ρε φίλε.
0: Έβαλες και εμένα μέσα,

Ο Πινεδάκος 21 λέει χρόνια πολλά. Δηλαδή είναι ζώδιο δίδυμος ο Sport FM. Χαχα και εγώ. Και εσύ και ο Sport FM και εγώ. Αδερφέ μου, όλοι δίδυμοι. Είμαστε όλοι Ιούνιο. Άρη, ποια θεωρείς την καλύτερη περίοδο εκπομπής σου στο Sport FM? Την καλύτερη περίοδο. Την καλύτερη περίοδο, οι καλύτερες περίοδοι είναι όταν γινόταν χαμός το ρεπορτάζ. Για μένα αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος. Αναφέρομαι 2011, 12, 13, 14, 15, αυτό το διάστημα όπου υπήρχαν πάρα πολλά δικαστικά θέματα. Το ποδόσφαιρο έκανε παρέλαση στην Ευελπίδων και στο εφετείο. Πάρα πολλοί ρεπορτάζ τότε, ποινικές διώξεις, χαμός, στημένα παιχνίδια, δικαστήρια. Καταλαβαίνω, είναι λίγο οξύμορο, γιατί είναι στην πραγματικότητα μια πάρα πολύ κακή περίοδος για το ποδόσφαιρο, αλλά επαγγελματικά, δημοσιογραφικά, για μένα ήταν η καλύτερη περίοδος, και για τα θέματα που βγάζαμε τότε, έτσι, και για το ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο τότε όσοι ήταν πιστοί και άκουγαν, τα μάθαιναν πάντα πρώτοι από εδώ.

Άρη, ποιο είναι πιο δύσκολο, ρεπορτάζ ομάδας ή ΕΠΟ? Αλλά τις ομάδες πλέον δουλεύουν από το ίντερνετ, δεν πάνε να ψάξουν πια. Αδερφέ μου, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Έχω άποψη, εννοείται. Εννοείται πως έχω άποψη. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πιο πολύ εδώ εσωτερικό δικό μας. Ξεκίνησα να ακούω Sport FM από το 2008 όταν έδινα Πανελλήνιες. Τώρα έχω δύο παιδιά. Να σου ζήσουν, αδερφέ μου, τα παιδάκια σου. Και να ζήσεις 100 χρόνια και να ακούς Sport FM. Και να είμαστε κι εμείς εδώ. Εδώ, μακάρι. Λοιπόν, ναι, πιστεύεις θα πεθάνει ποτέ το ραδιόφωνο? Όχι, το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει. Δεν μπορεί να πεθάνει το ραδιόφωνο, γιατί είναι συντροφιά στις μοναξιές, είναι συντροφιά στο αυτοκίνητο, είναι συντροφιά παντού. Οι εφημερίδες καταλαβαίνουμε ότι, σε ό,τι αφορά τα μίντια γενικότερα, πεθαίνουν, αν δεν έχουν ήδη πεθάνει, αλλά το ραδιόφωνο νομίζω πως δεν γίνεται. Άρα, γιατί έφυγε ο Σπυρόπουλος από την εκπομπή σου στο YouTube? Γιατί θα πάει στην Αμερική, στο Μουντιάλ. Οπότε δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή, δεν συνέβη κάτι. Πρέπει να απασχοληθεί αλλού. Άρα, σε ανησυχεί η σταδιακή επιστροφή των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ? Να με ανησυχεί, τι εννοείς? Με χαροποιεί. Σε τι να με ανησυχεί? Με χαροποιεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως, έχουμε δύο ομάδες στο μπάσκετ. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν τρεις, να γίνουν τέσσερις, να γίνουν πέντε? Μακάρι να συμβεί αυτό. Ναι, ο Διονύσης λέει Πετρίδη ανανέωση στον Ντέιβις προχθές. Ναι, θα το πω. Έχει άλλα δύο χρόνια ρε φίλε, τι ανανέωση? Έτσι μου λέει εδώ ο Γιώργος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ό,τι θέλετε να μεταφέρουμε στο Γιώργο, στείλτε το, θα του το πω. Λοιπόν, διάλειμμα. Πολύ σύντομο θα είναι. Έχει και πολιτικό δελτίο, φίλε Γιώργο. Πολύ ωραία. Και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο ηθοποιός Stanley Tucci μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22.

0: 31 21 36.
1: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: αρχαία τούτη. Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλου.
1: Θα φορολογήσουν τα κοτέτσια, βλέπε, τάκε.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλου.
3: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει εκδώσει μια ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Για πάμε να μας τα πει. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Άρμου. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, υπάρχει μια ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, την οποία και διαβάζω, με τη σημερινή καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής του που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο, για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά μας ενημερώνει ο Ολυμπιακός ότι έχει προσφύγει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα όσα έγιναν χθες στο Telecom Center. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση ή οποια από αυτά.
0: Επί προσωπικού πλέον στρέφεται κατά του προσώπου, έτσι, του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ζητάει βέβαια και για τον Παναθηναϊκό πρόστιμο και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο διετή απαγόρευση όντως στα γήπεδα.
1: Ναι, λόγω της εισβολής χθες στον αναγνωστικό χώρο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Εσύ να είσαι καλά. Ακούσατε τον Νίκο Ζέρβα, ακούσατε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και την καταγγελία που κάνει προς τον αθλητικό δικαστή. Και καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα υπάρξει κάποια απάντηση. Λογική αυτό λέει.

Άρη, παίξε σε παρακαλώ Wasted Years. Να το ακούσει η κόρη μου η Έλενα που διαβάζει για εξετάσεις και σ' ακούει μαζί μου, λέει ο Χάρης από το Κουκάκι. Βεβαίως, νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί εύκολα στο ραδιόφωνο. Ρε φίλε Άρη, τότε δεν φοβόσουν να μπλέξει με όλα τα μπουμπούκια. Ήθελα να σε ρωτήσω και τότε, αλλά φοβόμουν μήπως το πάρεις ως και καλυμμένη απειλή. Πολλά κιλά, ρε φίλε, μπράβο. Τώρα, τι να σου απαντήσω, βρε αδερφέ μου, σε αυτό. Φοβόμουν. Ναι, μου φόβος υπάρχει πάντα. Και οι φόβοι μου επαληθεύτηκαν κιόλας σε μένα. Σε αρκετές περιπτώσεις. Άρα, τέλος πάντων, μην τα ανοίξουμε τώρα. Η δουλειά μας είναι και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, οι κίνδυνοι εννοείται ότι υπάρχουν. Άρη, περίμενε. Εγώ άκουγα Sport FM από μικρός. Μου πήρε ένα ράδιο ο πατέρας μου και μετά δεν διάβαζα τόσο. Είναι σαν διαφυγή. Τον πατέρα μου τον έχασα πρόσφατα. Έχω το ράδιο ακόμα. Να τον θυμάσαι, αδερφέ μου. Το μπαμπά σου. Να είσαι καλά εσύ. Να έχεις την οικία σου και να τον θυμάσαι. Λοιπόν, και κακός που δεν διάβαζες τότε. Και άκουγες ραδιόφωνο. Άρη, ποιος παιχταράς μεγάλο όνομα που θα φέρει η ΑΕΚ? Δώσε μια γεύση, παίζει στο Μουντιάλ, θα τον δούμε εκεί. Δεν έχω ιδέα, φίλε μου. Εδώ πέρα έχουμε κορυφαίους ρεπόρτερ ΑΕΚ. Εκείνους πρέπει να ρωτήσεις. Εγώ πού να. Δεν ξέρω. Τα μεταγραφικά τα διαβάζω. Δεν τα ψάχνω. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Ακούω από τότε που έκανε πρωινά ο Ζαραλίκος. Λέει ο Χρήστος 13 από το Πολύγωνο. Να σε καλά, αδερφέ μου, και εσύ. Καλησπέρα. Άρα, την κολοτούμπα της ΑΕΚ για τον κύριο Λανουά και το σύστημα που την πολεμάει, αλλά ψήφισε υπέρ του συστήματος και του κύριου Λανουά. Θα τη σχολιάσεις, φίλε μου? Από εδώ το ακούσατε από τον Big Wings Sport FM. Βγήκαμε και το είπαμε. Και μάλιστα αναφέραμε και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ΑΕΚ ψήφισε έτσι όπως ψήφισε. Λοιπόν, για την ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία κολοτούμπα, σύμφωνα μετά με την δική της επιχειρηματολογία. Είναι σαφές ότι αν η ΑΕΚ ψήφιζε υπέρ του Λανουά, θα ήταν δύο ομάδες που θα ψήφιζαν υπέρ του Λανουά, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σχολιάσω αν θεωρείτε, δεν θα αντιπαρατεθώ με όποιον θεωρεί ότι η ΑΕΚ έχει κάνει κολοτούμπα. Από την άλλη όμως πρέπει να παραδεχτούν κάποιοι πως αν ψήφιζε εκείνη και ο Ολυμπιακός κατά του Λανουά, όλοι θα έλεγαν την ίδια στιγμή, όσοι λένε τώρα για κολοτούμπα, θα έλεγαν ότι συμμαχίες και τα βρήκαν μεταξύ τους και τα κουμπαράκια έχουν κάνει, ας πούμε, το, εντάξει, γνωστό. Η ΑΕΚ ψήφισε έτσι για να μην ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό, ψήφισε έτσι γιατί η διαιτησία από κάποια στιγμή και μετά την ικανοποιούσε, έτσι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Και ψήφισε επίσης έτσι και για έναν τρίτο λόγο, γιατί ποιος ξέρει ποιος θα ήταν ο επόμενος, ποιος θα τον επέλεγε. Να μην τον επέλεγε η UEFA, να τον επέλεγε η ΕΠΟ μόνη της. Οπότε λειτουργήσε και το μη χείρον βέλτιστον. Άρη, ποιες εκπομπές θεωρείς τις πιο αγαπημένες σου στην ιστορία του σταθμού? Καλά τώρα αυτό το θέμα. Πολλές. Είναι πολλές τώρα, τι σου λέω. Αγαπημένες. Άρη, υπάρχει περίπτωση να μας τιμωρήσει η UEFA την έδρα για ευρωπαϊκά μάτς για τα επεισόδια που ενεπλάκει ο Μαρινάκης στο κλειστό ο ΆΚΑ? Όχι, φίλε μου. Δεν γίνεται αυτό. Άρη, κούρασε πλέον η κατάσταση στο μπάσκετ, βαρεθήκαμε πλέον. Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως η τοξικότητα στο μπάσκετ θα ξεπεράσει κατά πολύ ακόμα και αυτή του ποδοσφαίρου είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Μιλάμε για ακραία τοξικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και τοξικότητα στην οποία, σε αντίθεση με τα του ποδοσφαίρου, μιλάμε για τοξικότητα στην οποία δεν εμπλέκονται μόνο οι παράγοντες, εμπλέκονται προπονητές, παίκτες. Είναι τρομερό. Ξεφεύγει τελείως από τα όρια και τη λογική. Άριστο πάρτι θα έρθουν χελάκες ούτως και τα λοιπά. Όλοι οι παλιοί θα παρελάσουν. Όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα, και τους ακούγατε για χρόνια, κάποιους για δεκαετίες, τη Δευτέρα είναι όλοι, θα είναι όλοι εκεί.
σε αυτό το πάρτι, σε αυτές τις επαιτειακές εκπομπές που θα γίνουν την Δευτέρα και για τις οποίες θα σας πω και αναλυτικά σε λίγο. Ο Σταύρος με ρωτάει αν έκανα ποτέ εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια με τον Τσάρλι. Όχι, με τον Τσάρλι δεν έχω κάνει ποτέ, φίλε μου. Εκπομπή, τον εκτιμώ πολύ πάντως. Ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι. Καλησπέρα Άρη, βλέπω μεγάλο πόνο σε μερικούς. Καμιά κολοτούμπα δεν έκανε η ΑΕΚ. Απλά ψήφισε υπέρ γιατί ο Σούπερ Μάριο κάνει γενικότερα μεταγραφές σε εισαγωγικά, λέει ο φίλος μου. Πονηρός. Άρη, θα πας και σε άλλη συναυλία? Θα κάνουν και Manowar? Όχι, Manowar φίλε μου δεν έρχονται. Αλλά θα πάω, ναι. Έχει πολλές φέτος. Άρη, ό,τι και αν ψήφιζε η ΑΕΚ, λόγια θα άκουγε. Στην τελική, να σου πω και το άλλο, δεν είχε κακές διαιτησίες η ΑΕΚ στα play-off. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο.

Γιατί επιτρέπεται στους ρεπόρτερ να μεταφέρουν τις επιθετικές ανακοινώσεις γενικά των ομάδων. Τι με νοιάζει εμένα, τι λέει ο κάθε ιδιοκτήτης Τραμπούκος, λέει. Αδερφέ μου, αυτό που λες δεν έχει καμία λογική. Ό,τι και αν θεωρείς για τους ιδιοκτήτες ή για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τον τρόπο που διοικούνται και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, δεν γίνεται ο ρεπόρτερ να βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ και να μην την μεταφέρει. Πώς θα γίνει αυτό? Η δουλειά του είναι. Όταν κάνει ο άλλος ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο μπάσκετ και βγάζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωση, τι δεν θα την μεταφέρει? Τι θα την κάνει, θα την κάνει γαργάρα, σαν να μην υπάρχει? Δεν γίνεται αυτό. Πράγματι όμως, κάποιες είναι πολύ επιθετικές, έτσι. Κάποιες υποκρύπτουν απειλές. Κάποιες πράγματι είναι απαράδεκτες. Αλλά δεν γίνεται και να τις κρύψεις. Δεν γίνεται. Πρέπει από τον ρεπόρτερ να μεταφερθούν.

Άρη, ποιους δύο Έλληνες διαιτητές θεωρείς σήμερα ότι προσπαθούν να σφυράν ό,τι βλέπουν? Καλύτερα να μην μπούμε σε αυτό, φίλε μου. Κοίτα, επί της αρχής, άμα το πάρουμε, όλοι προσπαθούν να σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Από εκεί και πέρα όμως επηρεάζονται κιόλας. Επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, επηρεάζονται από ένα τηλεφώνημα που θα τους γίνει, γιατί δέχονται τηλεφωνήματα. Οι διαιτητές επηρεάζονται από πίεση που θα τους ασκηθεί από τον οπαδικό τύπο, επηρεάζονται από άλλους συναδέλφους τους που μπορεί, ας πούμε, να σφύριξαν έτσι με έναν τρόπο συγκεκριμένο σε βάρος ή υπέρ μιας ομάδας και, ξέρω εγώ, τιμωρήθηκαν ή οτιδήποτε, ή επιβραβεύτηκαν κιόλας. Όλα αυτά επηρεάζουν τους διαιτητές. Οι Έλληνες διαιτητές γενικά επηρεάζονται. Και είναι λογικό. Γι' αυτό και λέμε ότι χίλιες φορές οι ξένοι. Γιατί είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν. Πολύ πιο δύσκολο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα, και αυτό που είπα αφορά ακόμα και τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Όποιος και αν είναι αυτός.

Καλησπέρα Άρη, Ολυμπιακός είσαι? Μου ρωτάει ο φίλος μου εδώ. Μάλιστα. Άρη, είδε συνέντευξη Σιδηρόπουλου για την φάση του Μπρινιόλ, ήξερε να πει για το πέναλτι στον Άρη που στέρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και δεν έβγαλε. Δεν την είδα, έχω δει μόνο κλιπάκια, έτσι, στιγμιότυπα. Αλλά κοίτα, μην κατηγορούμε απαραίτητο τον συνεντευξιαζόμενο για το τι λέει, είναι και τι ερωτήσεις δέχεται. Για τον Μπρινιόλι μπορεί να ρωτήθηκε επί τούτου και να απάντησε. Για το άλλο μπορεί να μην ρωτήθηκε. Οπότε, Άρη έχει Ρόμπερτ Πλάντ στο Λυκαβητό 9 Ιουλίου. Ναι, φίλε, το ξέρω. Άρη θα είσαι Μέγκαντεθ, Σάββατατ και Χέλοουιν, ρωτάει ο Βασίλης από την Κυψέλη. Τον Μαστέιν δεν τον άκουσα πολύ καλά σε μια φετινή συναυλία. Καλά, ρε φίλε, πότε δηλαδή ακουγόταν καλά ο Μαστέιν? Σαν να νιαουρίζει είναι όταν τραγουδάει. Αλλά θα είμαστε εκεί γιατί θα τον δούμε για τελευταία φορά λογικά. Όχι λογικά, είναι σχεδόν βέβαιο, δεν θα τον ξαναδούμε. Θα είμαι στον Μαστέιν. Πιθανότατα θα είμαι και στους Halloween, στους Σάββαντατς, δεν ξέρω. Θα δω. Λοιπόν, αν οι ρεπότε δεν έπαιρναν γραμμή από ΚΑΕΠΑΕ και δεν μετέφεραν τις όποιες ανακοινώσεις, δεν θα είχαμε μίσος μεταξύ των φιλάθλων. Δεν φταίει αυτό, φίλε μου. Λοιπόν, οι φιλάθλοι δεν πρέπει να έχουν μίσος μεταξύ τους και πρέπει να μην επηρεάζονται από τους παράγοντες που πλακώνονται μεταξύ τους. Ξέρω βέβαια ότι επηρεάζονται. Πάντα οι παράγοντες δίνουν το κακό παράδειγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο μου λέτε εδώ? Άρη, μιας και τώρα είναι τα επαιτειακά του σταθμού, έχεις κάνει ποτέ κάποιο σαρδάμ πολύ δυνατό, επικό που λέμε, που το θυμάσαι? Όχι, δεν έχω κάνει κάποιο πολύ δυνατό, επικό. Έχω κάνει κάποια μικρά, τα οποία τις περισσότερες φορές οι ηχολήπτες δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό και δεν θα με βρείτε στα σποτάκια. Δεν ντρέπεστε να καλύπτετε την παράγκα των Αγγελόπουλων? Ντροπή. Ο Ολυμπιακός είναι το πιο χυδαίο σωματείο στην Ευρώπη. Αδερφέ μου, και από την άλλη πλευρά θα σου πούν το ίδιο κάποιος. Οπότε δεν καλύπτουμε εμείς καμία παράγκα γενικότερα. Ό,τι πρέπει να πούμε το λέμε. Επίσης ο κάθε δημοσιογράφος έχει μια άποψη. Δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψη αντανακλά και κεντρικά σε ένα μέσο. Ότι είναι και η άποψη του μέσου γενικότερα. Το σημαντικότερο είναι να είναι ελεύθερος ο ρεπόρτερ να πει την άποψή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Δεν καταλαβαίνουν την ανακοίνωση του Ολυμπιακού παντελώς αχρειαστή, ενώ έχασαν δίκαια από ένα πολύ ανώτερο αντίπαλο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός, αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έχασαν δίκαια από ένα ανώτερο αντίπαλο, αλλά άλλη είναι η καταγγελία του Ολυμπιακού. Δεν ζήτησαν το παιχνίδι να το πάρουν. Ζήτησαν να τιμωρηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει λοιπόν. Παίξτε από σήμερα κατάκτηση του παγκόσμιου για την Πορτογαλία. Ναι. Συμφωνεί και ο Γιώργος Πετρίδης με αυτό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, η Πορτογαλία πολύ γεμάτο ρόστερ, μου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, και έχουν κάνει και πολύ καλή χρονιά οι παίκτες της Πορτογαλίας. Συμφωνεί πολύ ο Γιώργος εδώ. Δεν ξέρω, δεν το αποκλείω κιόλας να πάει καλά, να προχωρήσει. Να πάει μακριά. Να το πάρει. Να μου πεις γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποια άλλη εθνική σαρώνει. Εντάξει, η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και άλλες, η Ισπανία κτλ. Αλλά και οι Πορτογάλοι. Είναι τρομερή ομάδα, είναι γεγονός. Τώρα, αν είναι να το παίξουμε για κατάκτηση, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Δεν είναι κακή ιδέα πάντως.

Άριο Γυραιός επέστρεψε στην Αλφα Εθνική. Ποιον ρεπόρτερ θα βγάζετε για το ρεπορτάζ του Ροπαλοφόρου? Φίλε μου, δεν ξέρω ακόμα εν ώψη της νέας σεζόν εδώ το ρόστερ πώς θα διαμορφωθεί στο σταθμό, αλλά να είσαι βέβαιος ότι θα υπάρχει κανονικότατα ρεπορτάζ Ηρακλή. Μεξικό-Πορτογαλία ο τελικός. Φανταστικό, μακάρι να δούμε έναν τέτοιο τελικό. Γιατί θα είναι ένας πολύ σπάνιος τελικός. Δεν θα είναι τα συνηθισμένα. Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή. Μακάρι να δούμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Άρη, καλησπέρα. Ξέρεις μήπως ποτέ ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Πετρίδη με τον σταθμό? Ο Πετρίδης έχει υπογράψει ένα ισόβιο συμβόλαιο. Είναι ελεύθερος, λέει, να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα μείνει ο Πετρίδης, δεν πάει πουθενά.

0: Η δουλειά του ρεπόρτερ δεν είναι να λέει τις απόψεις του, αλλά να μεταφέρει τις πληροφορίες. Φίλε μου, είναι προφανές ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Κάποια άλλη δουλειά θα κάνεις, γιατί αν είσαι δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να το πεις αυτό. Βεβαίως και μπορεί να λέει τις απόψεις του. Βεβαίως. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι και ο σχολιασμός. Ξέρετε. Δεν είναι μόνο να μεταφέρει πληροφορίες. Τι είναι αυτό? Άμα είναι μόνο να μεταφέρει τις πληροφορίες, δεν χρειάζεται ο ρεπόρτερ. Δημοσιεύουμε απευθείας το δελτίο τύπου της ομάδας, ξέρω εγώ. Αλλιώς τι θα τον κάνει τον ρεπόρτερ? Βάζουμε έναν εδώ ποιον να είναι να μεταφέρει τα δελτία τύπου. Όχι, κάνεις λάθος. Λέει κανονικά την άποψή του, σχολιάζει όπως εκείνος νομίζει. Έτσι, αυτό είναι. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του ρεπόρτερ και του δημοσιογράφου γενικότερα. Λοιπόν, θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Καλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί καλοκαιρινό SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. Motu Value.
6: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβουλαίου μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που θα αφορούν την προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακα. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Έλικ Λίντελ, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός άσος είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Σε ανοιχτή γραμμή με τους Τάισον και ο Σντόεβ για την ανανέωση των συμβολέων τους βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γιαννούλη από την Augsburg, δεδομένη η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα. Στην Πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά παιχνίδια, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Τα τελικά πλάνα του για τον αυριανό αγώνα φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο καταστρώνει Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκέψεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόλευκης με σχηματισμό 3-4-3. Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική του εκτομίλου, σέντρα του αγώνα στις 6. Πλανό σωτηρίας για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό αποκαλύπτει η γαλλική εκείπ, καθώς το Περγκυπάτο θα χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της εφετινής σεζόν, ενώ υπάρχει και σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολέου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 5. Έως τις 7 θα είμαστε παρέα. Χάρη σας Βεστά στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα εκατοντάδες εδώ μηνύματα που στέλνετε. Είναι πολύ σημαντικό και δεν το λέω επί λόγω του επαιτειακού χαρακτήρα, ας πούμε, των εκπομπών αυτές τις μέρες για τα γενέθλια του σταθμού. Το λέω γιατί το να στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα και να κάνουμε τόση πολλή συζήτηση σε μια μέρα που δεν έχει αθλητική επικαιρότητα και η αγωνιστική δραστηριότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπομπή. Με την ευκαιρία αυτή να σας θυμίσω ότι ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει ασφαλώς. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός, τη Δευτέρα μεθαύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο reunion. Θα εκπέμψουμε ζωντανά από το Bolivar στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Εκεί θα παραλιακά, ωραία, ιδηλιακά, θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν ο νέαρ παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα του Big Win Sport FM θα παρελάσουν παλαιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία εδώ από αυτή τη συχνότητα και ξανασμίγουν για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με αυτή τη συχνότητα, με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί στο Μπολιβάρ, στην ακτή του ήλιου, Δευτέρα από τις 10 το πρωί. Ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας. Όταν βγήκε ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, σας είπα ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε μία απάντηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο έχει μπει στο στούντιο ο Γιώργος Πετρίδης για να μας μεταφέρει τα νεότερα. Τι έχουμε, φίλε?
1: Όλα γίνονται, ναι, για να περάσει ευχάριστα η ώρα σου και να έχεις ένα τριωράκι γεμάτο.
0: Το ξέρω, φίλε, έπρεπε.
1: Έτσι, αν το ξέρεις αυτό.
0: Πολύ καλά
1: το είπες, βέβαια, και στην εισαγωγή σου το είπες. Κάτι θα έχουμε. Κάτι.
0: Πολύ καλά κάνουν οι ομάδες. Να πω και στους αδερφούς Αγγελόπουλους και στον Δημήτρη Γιανακόπουλο ότι θέλετε, παιδιά, εδώ σε αυτή την εκπομπή, αυτό το τρίο.
1: Εννοείται.
0: Να το γεμίσουμε έτσι.
1: Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Εντάξει, να πάμε λίγο σοβαρά, κάνουμε την πλάκα μας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΕΣΑΚ για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκολε Πενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη της φήμης του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότρου προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα. Δεν μπορώ να την πω τη λέξη τώρα.
0: Δεν πειράζει, ναι. Θα τη διαβάσουν οι
1: φίλοι. Ναι, θα διαβάσουν μετά και στο sportfm.gr. Καθιβρίζει ιστορικό μας στέλεχος υπόδειγμα, αναφέρεται στον Σαβαρόνι. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους αυτούς, χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος, η ανοχή. Αυτή είναι έτσι η ανακοίνωση. Μάλιστα. Της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, είναι αντεπίθεση, εννοείται. Με τον ίδιο τρόπο απαντάει ουσιαστικά. Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και δεν βλέπω αυτό το πράγμα, ας πούμε, να καταλαγιάζει.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Έτσι θα πάει.
1: Θυμάμαι να το συζητάμε πολλούς συναδελφούς μέσα στη σεζόν και που έχουν και περισσότερη εμπειρία από μένα στον χώρο.
0: Ναι.
1: Τον Ντόλτο Κοντζιά, για παράδειγμα. Και λέγαμε ότι μήπως δεν τελειώσει ποτέ το πρωτάθλημα. Ξέρεις, πέρσι φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό το.

0: ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα φέτος τι γίνεται.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Υπάρχει μια συγγυηθείως, περίεργη συγγυηθείως από την πλευρά της κυβέρνησης, την πλευρά του υπουργού.
1: Ενίπτουν τα σχήρια του. Τα σχήρια του δεν θέλουν τώρα να, okay, να εμπλακούν σε αυτό.
0: No.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε αυτό που είπες, θέλω να πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα επικρατήσει η λογική και το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί. Αυτά θα συνεχιστούν. Καταγγελίες, ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες, χαμός, τοξικότητα, φουλ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τέλος πάντων, κουτσά στραβά, θα τελειώσει.
0: Αυτά, κύριε Άρη.
1: Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ. Yes. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι μου στέλνετε από νωρίτερα. Η Αγγλία θα το πάρει, λέει ο φίλος, 66-2026. 60 χρόνια μετά. Τότε στη χώρα τους, τώρα στην απικία τους. Μάλιστα. Η δουλειά του ρεπόρτερ δεν είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, το διαβάσαμε αυτό. Άρη, καμία σχέση τα παλιά Μουντιάλ με τα σημερινά. Παλιά θυμάμαι τον εαυτό μου να ανυπομονεί και να μην χάνει μάτς. Πλέον δεν μου κάνει τόση αίσθηση. Στο προηγούμενο Μουντιάλ πάντως ήταν φανταστικό, έτσι. Ίσως ήταν το καλύτερο όλων των εποχών. Το προηγούμενο. Που έγινε μέσα στη σεζόν. Έγινε χειμώνα. Τρομερό θέαμα, πάρα πολλά γκολ, φοβερές ανατροπές. Ναι. Για να δω εδώ. Τα χάνω κιόλας. Πάνε πίσω τα μηνύματα. Ωραία. Πότε ξεκινάει η Β' Εθνική? Μέναν ή δύο ομίλους και πόσες ομάδες? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Η Β' Εθνική ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει με 16 ομάδες σε έναν όμιλο. Τα λέω αυτά σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου. Τώρα, αύριο μπορεί να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Β' Εθνική είναι αυτή, όλα αλλάζουν. Αλλά σήμερα που μιλάμε, αυτά που σας είπα είναι αυτά που ισχύουν. Ναι. Okay. Η Εθνική, όσο βρίσκεται υπό την ομοιρία των managers, ο κάθε Γιωβάνοβιτς δεν θα κάνει ελεύθερα τη δουλειά του. Αδερφέ μου, εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε δεκαετίες. Μια χαρά ελεύθερα κάνει τη δουλειά του ο Γιωβάνοβιτς. Άρη, ναι, εντάξει. Ναι. Έχει ο δημοσιογράφος την επάρκεια να κάνει σχολιασμό? Οφείλει. Οφείλει να έχει την επάρκεια. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, αν την έχει? Ο κάθε ένας από αυτούς οφείλει να έχει την επάρκεια για να σχολιάσει μια είδηση. Ναι. Εντάξει, τα υβριστικά παιδιά δεν τα διαβάζω, ζητώ συγγνώμη. Έτσι, αλλά δεν γίνεται. Ακόμα και αν αφορούν παράγοντες ή οποιονδήποτε. Ρε φίλε, την παλεύεις. Πριν 10 λεπτά είπες ότι η δουλειά του είναι να μεταφέρει την είδηση. Τώρα λες και σχολείο, και ο σχολιασμός επιτρέπεται. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, φίλε μου, είναι αυτά που καταλαβαίνεις. Είναι ό,τι να είναι. Δεν κατάλαβες τι είπα. Τότε η συζήτηση ήταν για ποιο λόγο μεταφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι την τοξικότητα και τις επιθετικές ανακοινώσεις που βγάζουν οι παράγοντες, οι ομάδες. Και είπα ότι είναι δουλειά του να μεταφέρει. Είναι είδηση και πρέπει να τη μεταφέρει, είναι δουλειά του. Το άλλο είναι άλλο. Ότι ο δημοσιογράφος γενικότερα μπορεί και οφείλει να σχολιάζει κιόλας μια είδηση. Τα έχεις μπερδέψει στο κεφάλι σου. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Τα παλαιότερα χρόνια, πριν από σένα, περίμενε, και ακόμη και σήμερα, στα σοβαρά μέσα που μεταδίδουν αγώνες υπάρχει σχολιαστής με επάρκεια. Πρώην παίκτες, προπονητές κτλ. Δεν υπάρχει ρεπόρτερ που κάνει περιγραφή και ρεπόρτερ που κάνει σχολιασμό. Παιδιά, οι αγώνες είναι κάτι τελείως άλλο. Μην τα μπλέκετε το ρεπορτάζ, την είδηση με το σπικάζ ενός αγώνα. Είναι άλλη δουλειά αυτό. Ο σχολιασμός και η μετάδοση ενός αγώνα. Άλλο πράγμα. Εκεί χρειάζεσαι γνώσεις, τεχνικές γνώσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές προτιμώνται πρώην παίκτες, προπονητές κτλ. Όπως λες. Άρη, χρόνια πολλά για τον Sport FM και για σας. Μακάρι να φτάσετε τα 40. Να σε καλά, φίλε μου. Πάλι ο Εμπαπέ θα το σηκώσει να σβήσει το μύθο του Κριστιάνο καταρχήν. Αδερφέ μου, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ο Εμπαπέ να σβήσει το μύθο του Κριστιάνο. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ, ποτέ, γενικότερα. Αλλά εντάξει. Ναι. Καλησπέρα, Άρη. Αυτό με τον τελικό Μεξικό-Πορτογαλία είναι πρόβλεψη των Simpsons. Γι' αυτό μήπως να ρίξουμε κανένα ευρώ, γιατί ψιλοπέφτουν μέσα. Δεν ξέρω, φίλε μου, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα σου πω εγώ να ρίξεις κανένα ψηλό. Να ρίξεις κανένα ευρώ. Δεν θα μπω, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί μετά θα με βρίζεις.
Πού να μπουν στην τοξικότητα οι διοικήσεις ΠΑΟΚ ΆΡΗ, θα βαρέσει διάλυση του μαγαζί. Μάλιστα.

Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο μεταδότης του αγώνα, ναι, okay, ο speaker, δεν έχει δικαίωμα να στριγκλίζει και να σχολιάζει τις φάσεις με τα δικά του οπαδικά γυαλιά. Στο να στριγκλίζει. Τέλος πάντων, τώρα ο κάθε συνάδελφος έχει το δικό του τρόπο που μεταδίδει ένα παιχνίδι. Το να σχολιάζει τις φάσεις με τα δικά του οπαδικά γυαλιά, ναι, δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να σχολιάζει αντικειμενικά. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι πρέπει να συμβεί. Είναι γενικό αξίωμα αυτό. Δεν αφορά. Τους αφορά όλους. Δεν το συζητάμε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, Άρη, αν δυναμώσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου, λες να τελειώνουμε με την τοξικότητα στο μπάσκετ. Αλλιώς η λύση είναι το μποϊκοτάζ από εμάς. Δεν ξέρω, φίλε μου, αν θα τελειώσει η τοξικότητα. Τοξικότητα αφορά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά τους υπόλοιπους. Και δεν νομίζω να μπουν και οι υπόλοιποι σε αυτό το τρυπάκι. Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος θα συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός για 10 μέρες ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φίλε μου, βλέπεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Είναι ποτέ δυνατόν? Δεν νομίζω. Το πρωτάθλημα, εντάξει, θέλω να πιστεύω θα τελειώσει, αλλά να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, λίγο δύσκολο.

Στις 6 παίζει η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Είναι ένα παιχνίδι για τα προκριματικά των νέων, προκριματικά του Euro κάτω των 19 ετών, των νέων δηλαδή. Στο πρώτο παιχνίδι η εθνική μας ομάδα κάτω των 19 ετών ιτήθηκε από την Σερβία με 1-0 και τώρα παίζει, είναι το δεύτερο της μάτς, με την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι στο πρώτο του παιχνίδι είχαν φέρει ισοπαλία 1-1 με το Καζακστάν, το οποίο είναι πρώτο στη βαθμολογία με 4 πόντους, έχει δώσει 2 μάτς, και δεύτερη είναι η Σερβία με 3. Από αγωνιστική δραστηριότητα δηλαδή που μας ενδιαφέρει, αυτό έχει σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο.

Ποιες δύο ομάδες θεωρώ φαβορί για άνοδο από τη Β' στην Α με τα σημερινά δεδομένα? Θεωρώ φαβορί τον Πανσεραϊκό για πολλούς λόγους να επανέλθει στη Super League. Για πολλούς λόγους. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, ο Πανιόνιος σίγουρα και τη νέα σεζόν θα παλέψει για την άνοδο, για να ανέβει. Θα δούμε βέβαια, αναλόγως με τι αποφάσεις θα πάρουν σχετικά με την περίφημη αναδιάρθρωση που συζητούν. Αφήστε να δούμε, γιατί μπορεί να μην ανέβουν μόνο δύο από το επόμενο πρωτάθλημα. Να ανέβουν παραπάνω, να ανέβουν ας πούμε τρεις. Για να δούμε. Λοιπόν, έχει πάει 5.30, θα διακόψουμε για λίγο. Πολιτικό δελτίο έχει, κύριε Στέφανε. Ωραία. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου. Και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι. Οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
9: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Ο Στέφανο Παλουότολο είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Σταθερά ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Άρη σας βιστά στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας για τον σταθμό, για τα γενέθλιά του. Για την όλη κουβέντα που κάνουμε.

Μια λίστα ήταν να διακόψει η πολιτεία το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου εδώ, και ας μην βγει πρωταθλητής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, φίλε μου. Ίσα ίσα η πολιτεία νύπτει τα σχήρα τη όλη αυτή την ιστορία, δεν ασχολείται καν. Αποφεύγει δηλαδή να ασχοληθεί, δεν θέλει να εμπλακεί. Οπότε μην περιμένεις κάτι τέτοιο να συμβεί. Καλησπέρα Άρη, για Super League 2 βλέπω πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Νίκη Βόλου, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός θα δώσουν δυνατή μάχη λογικά. Τι λες, ναι, απάντησα και πριν σε αυτό για το τι πιστεύω ότι είναι τα φαβορί. Λοιπόν, ναι, όχι. Μάλιστα, εντάξει, εδώ πέρα μου στέλνετε πολύ για το μπάσκετ και για τους παράγοντες που το εξουσιάζουν, τους παράγοντες των ομάδων και γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια από αυτά είναι υβριστικά, παιδιά, τα μηνύματά σας, οπότε δεν μπορούν να διαβαστούν και στον αέρα. Τα διαβάζω όμως, να το ξέρετε.

Οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά η συνεχής στήριξη στις απόψεις της ομάδας που κάνουν το ρεπορτάζ τους κάνει περισσότερο εκπροσώπους της ομάδας. Φίλε μου, εγώ θα το δεχτώ ως μια βάση συζήτησης αυτό που λες, αλλά σκέψου λίγο και την δική σας, των αναγνωστών, των ακροατών, των τηλεθεατών, τη δική σας τη στάση, ότι όταν ο δημοσιογράφος της ομάδας δεν τα λέει όπως γουστάρετε εσείς, αμέσως χαρακτηρίζεται εχθρός της ομάδας, ότι πολεμάει την ομάδα. Αφού και εσείς οι ίδιοι θέλετε τους ρεπόρτερ των ομάδων να προστατεύουν την ομάδα. Αυτό δεν λέτε? Ότι είναι καθήκον τους, ας πούμε, οι ρεπόρτερ των ομάδων να προστατεύουν τις ομάδες που κάνουν ρεπορτάζ. Αυτό λέτε. Δεν είναι καθόλου έτσι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και τώρα που λέτε ότι ναι, εντάξει και τα λοιπά, που εμφανίζονται αυτές οι απόψεις από κάποιους, στην πραγματικότητα, όταν ένας ρεπόρτερ ΑΕΚ, πάω εκεί, άστον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, κάνει κριτική στον Ηλιόπουλο, εχθρός της ΑΕΚ, ότι πολεμάει, δεν προστατεύει την ομάδα, ή κάνει κριτική στον τρόπο παιχνιδιού, ή κάνει κριτική στις μεταγραφές. Λοιπόν, έτσι κάνετε και εσείς. Οπότε μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω σε αυτό. Και δεν είναι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο τους αναγνώστες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές. Αφορά και τις ίδιες τις ομάδες. Έτσι. Άμα τους κάνεις κριτική, άμα τους βγάζεις πολλές φορές τα άπλητα, ας πούμε, στη φόρα, αμέσως και η ομάδα σε αποκλείει από την ενημέρωση. Σε πολεμάει η ίδια η ομάδα της οποίας κάνεις το ρεπορτάζ. Έτσι είναι η κατάσταση, δυστυχώς.

Να το ξέρεις Άρη, μόνο στις εκπομπές σου ακούγονται οι δεκάλ. Φίλε μου, γενικότερα πολλά που ακούγονται στις εκπομπές μου ακούγονται μόνο στις εκπομπές μου. Και γενικά αυτός ο σταθμός, η μουσική που παίζει, μόνο εδώ την ακούς. Δύσκολα την ακούς σε άλλα ραδιόφωνα, έως απίθανο. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μετάδοση τελικού ή λόγω των εορταστικών εκπομπών δεν θα είναι εφικτό? Φίλε μου, για αυτό το λόγο και οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 8, γιατί μετά έχει το μπάσκετ. Οπότε καταλαβαίνεις, εννοείται ότι θα έχουμε μετάδοση και φουλ ενημέρωση, πλήρης.

Άρη, σε ακούω τρώγοντας πυροσκή με κοιμά. Χρόνια πολλά Sport FM. Εντάξει, φίλε μου, οκ. Okay. Να σε καλά, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Ο Σταύρος λέει: δεν φτάνει που οι ομάδες του μπάσκετ δεν βγάζουν Ελληνόπουλα. Την λέει ο ένας τον άλλον. Ντροπή πια. Την λέει ο ένας τον άλλον, αλλά βγάζουν και κανένα Ελληνόπουλο. Δεν έχει να κάνει με εμάς, ρε Ασβεστά, αφού το ξέρεις. Αν κάποιος ρεπόρτερ δεν κάνει το στρατιωτάκι, αποκλείεται από παντού, δεν του μιλάει κανείς. Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, αυτή τώρα, εντάξει. Λοιπόν, δεν σκεφτόμαστε όλοι έτσι, Άρη, μας τσουβαλιάζεις. Οκ, δεκτώ αυτό. Εννοείται ότι δεν σκεφτόσαι στο λέει έτσι. Το συζητάω. Ούτε έχω διάθεση να τσουβαλιάσω. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έτσι σκέφτεται όμως. Ή οπαδοί, οι πιο φανατικοί. Οκ. Άρη, επιστρέφει ο Γιάννης Καραλής στο Sport FM. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όχι. Τη Δευτέρα όμως θα είναι και ο Γιάννης Καραλής στον Sport FM. Στο επαιτειακό, στις επαιτειακές εκπομπές που θα κάνουμε από τον Bolivar. Στον Άλυμο, στην παραλία, θα είναι όλοι οι παλιοί, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης.

Και ο Γερασίμου και ο Λεάνης θα είναι. Όλοι θα είναι, παιδιά. Όλοι θα είναι. Και τα έχουμε, νομίζω, τα έχουμε. Υπάρχει πρόγραμμα αναλυτικό στο site του Sport FM. Καθίστε να το βρω, να σας το πω. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δείτε, να μάθετε μάλλον όσοι δεν το έχετε διαβάσει, ποιοι θα παρελάσουν τη Δευτέρα εδώ από τον αέρα του Big Win Sport FM.

Λοιπόν, πάμε να σας τα πω. Να τα ξέρετε. 10 με 12 το πρωί της Δευτέρας στο Bolivar ο Βάιος Τσούτσικας υποδέχεται τη Σία Κοσιόνι. Η Σία έχει περάσει από εδώ, από τον Sport FM. Έλεγε Δελτία, έτσι. Τον Παντελή Διαμαντόπουλο, τον Διονύση Ελευθεράτο, τον Χρήστο Σούτο, τον Βασίλη Μυρότσο. Και θα παραχωρήσει και κάποιοι και η μίωρα μέσα σε αυτό το 10-12 στις εκπομπές. Πνίξτε το φουνταριστό με τον Θαναϊλάκη και τον Τσαμόπουλο και την εκπομπή τη θυμάστε την πρωινή καμένη στο ζέσταμα με τον Πολυχρονίδη και τον Σπανόπουλο. Αυτό θα γίνει 10 με 12 το πρωί. Τώρα, 12-2 θα είναι ο Τσόχος. Θα κάνει εκπομπή. Ο Μιχάλης θα έχει τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Νίκο Κατσαρό, τον Ανδρέα Δημάτο, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον Μάκη Προβατά και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα. Αυτό θα γίνει 12-2. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. 2-4. Ποιοι θα είναι στον αέρα του Big Wins Sport FM. 2-4. Μπάμπης Χριστόγλου, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Γιώργος Χελάκης. Οι τρεις τους. Και μαζί τους από την εκπομπή θα περάσουν ο Γιάννης Καραλής, ο Σωτήρης Κωσταβάρας, ο Μιχάλης Λεάνης, ο Μάνος Ζερβάκης, ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. Πάμε τώρα 4-6 το απόγευμα. Ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος θα είναι στο μικρόφωνο. Και ποιοι θα περάσουν από την εκπομπή του Σταύρου? Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο Βασίλης ο Παπαθεοδόρου, ο Τάσος Νικολογιάννης, ο Κώστας Κετσετζόγλου, ο Θανάσης Ασπρούλιας, ο Κώστας Μανολιουδάκης, ο Τάσος Τσατάλης, ο Γιώργος ο Νικοκύρης και άλλοι. Και θα ξυπνήσουν και μπασκετικές μνήμες με την εκπομπή του Δημήτρη Καρίδα, του Γιάννη Ψαράκη και του Γιώργου Βαλαβάνη. Και θα ολοκληρωθεί έτσι αυτό το πάρτι. 6 με 8, στις 8 τελειώνουμε. Παραλιακά πάντα αυτά, έτσι, στην ακτή του ήλιου, στο Bolivar. 6 με 8 θα είναι στα μικρόφωνα οι δύο Λέρες, δηλαδή ο Ακτύπης με το Μαραθιανό, μαζί με το Fight Club. Λέρες και Fight Club μαζί. Βαϊμάκης Τσαούσης. Και έχουν καλεσμένους το Βασίλη τον Γερασίμου, τον Στέλιο τον Μαρκάκη, τον Βαγγέλη τον Μπραουδάκη, τον Αντώνη Σαούλη, τον Νικόλα Βασιλαρά, τον Μάκη Ριγάτο και άλλους. Και προσέξτε και αυτό το τελευταίο. Πολλές ώρες μέσα σε αυτό το διάστημα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, εκεί θα είναι και ο Τσουβέλλας, ο οποίος θα κάνει τα δικά του. Τώρα καταλαβαίνετε το σοου που θα δώσει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό το τέλειο πρόγραμμα, ας πούμε, από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ, ποιο είναι?

Λοιπόν, ναι, θα ξανασμίξουν ο Λεάνης με τον Χριστόγλου. Για εμάς του εξωτερικού θα υπάρχει σε on demand. Για παράδειγμα, εγώ τα πρωινά θα τα χάσω. Νομίζω εννοείται αυτό. Εκεί στην ενότητα on demand στο site του Sport FM, λογικά θα ανέβουν όλες οι εκπομπές. Για να μην ειλικρινείς, δεν το έχω ρωτήσει, αλλά το θεωρώ δεδομένο. Ας πούμε ότι θα συμβεί αυτό. Πότε πέρασε από το σταθμό 20, ούτε που το θυμάμαι. Αδερφέ μου, έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε κιόλας. Το ξεκίνημά της ήταν εδώ στον Sport FM. Για την ΣΥΑ 20. Εννοείται ότι πέρασε. Ο Γιώργος με ρωτάει αν πιστεύω ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ. Ιστερόγραφο, μακάρι να σταματήσει σύντομα η πόλωση στη χώρα και σε όλους τους τομείς, πολιτική, αθλητικά κτλ. Η πόλωση, φίλε μου, σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια χώρα που έχει μόνιμη πόλωση. Τώρα, για το αν θα είναι η εθνική στο επόμενο Μουντιάλ, καταρχάς να είναι στο επόμενο Euro. Μας ενδιαφέρει. Η επόμενη διοργάνωση είναι Euro. Δεν είναι Mundial. Να είναι στο Euro και βλέπουμε για το επόμενο Mundial. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι, φίλε μου. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα και απέτυχε. Απέτυχε παταγωδός η εθνική. Γιατί ήταν σε έναν όμιλο εξαιρετικά βολικό για την εθνική μας, με την Δανία και την Σκωτία, και δεν τα κατάφερε εκεί. Βγήκε τρίτη. Τώρα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, γιατί ήδη είναι πολλά τα χρόνια που είναι εκτός μεγάλων διοργανώσεων η εθνική ομάδα. Γεια σου Άρη, μόνο ραδιοφωνικά μπορούμε να το ακούσουμε ή μπορούμε και να το δούμε? Καλή ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Σίγουρα είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν βίντεο, έτσι, από τα όσα θα γίνονται την Δευτέρα στο Bolivar. Θα υπάρχουν βιντεάκια 100%. Τώρα αν θα υπάρχει και κάποιο streaming, θα σε γελάσω, δεν το ξέρω, να σου το πω. Θα το μάθω όμως και θα το πω.

Ναι, παιδιά, προφανώς και υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πέρασαν από τον σταθμό και δεν θα είναι τη Δευτέρα. Δεν θα είναι όλοι σε αυτά τα 30 χρόνια. Αλλά πιθανόν και κάποιοι να τους απίφθινε πρόσκληση ο σταθμός και να μην μπορούν. Για τον ΑΒ λόγο, να μην μπορούσαν εκείνη την ώρα να, ή τη Δευτέρα τέλος πάντων γενικότερα, να μην μπορούν να δώσουν το παρόν στο επαιτειακό πρόγραμμα.

αποθεώνουν τον Μπάρναμπας Βάργα οι Ουγγροί. Τα ΜΜΕ της χώρας έχουν αποθεωτικά σχόλια. Χθες έπαιζε η Ουγγαρία με την Φιλανδία φιλικό παιχνίδι και οι Ούγγροι νίκησαν 2-1 και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Βάργα και γράφουν η αποτελεσματικότητά του στην εθνική ομάδα θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί στο μέλλον. Δύο προσπάθειες, δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο εναντίον των Φιλανδών. Συνολικά 8 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες με την Ουγγαρία. Και έφτασε συνολικά τα 15 με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας σε 29 συμμετοχές. Μια τρομερή επίδοση πραγματικά. Μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως είδαμε φέτος και στην ΑΕΚ, η συνεισφορά του δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα που κάνει. Μόνο οι μονομαχίες που κερδίζει στον αέρα είναι τεράστια υπόθεση για μια ομάδα.

0: Ο Διονύσης με τον Ηρακλήδη, θα είναι ρωτάει ο φίλος. Ο Διονύσης με τον Ηρακλήδη, φίλε μου, είναι εργαζόμενοι στο σταθμό. Ούτε εγώ θα είμαι στο πρόγραμμα, δεν ανέφερα το όνομά μου, όμως θα είμαστε όλοι εκεί. Όλοι θα είμαστε εκεί και πιθανότατα να περάσουμε και από τον αέρα. Έτσι, να πούμε δύο πράγματα για τα γενέθλια του σταθμού κτλ. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είμαστε εκεί. Εγώ σας ανέφερα το πρόγραμμα, δηλαδή ποιοι θα κάνουν εκπομπές και ποιους από τους παλιούς έχουν καλεσμένους. Ποια παιδιά, ποιοι συνάδελφοι που έχουν περάσει από αυτό εδώ το μαγαζί θα είναι καλεσμένοι την Δευτέρα και θα τους ξανακούσετε από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Λοιπόν, πάει 6. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: bwin Sport FM.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Louis Saint Elias Resort στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Παγωτό γονάκι 6x120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και χαλεπιανά ψημένα 250 γραμμάρια με Lidl Plus 3,25. Lidl. More to value.
12: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Κλειστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Δευτέρα, ο άλλος λέει, η Μάνος Ζερβάκης, τι γίνεται με εσάς?
5: Κοίτα τι κάνουμε, υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια, επιβεβαιωμένο.
4: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
6: Πριν τη σημερινή, φίλε.
7: Μπράβο, ρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
8: Bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

αυτό το μήνυμα το τελευταίο που έχουμε λάβει εδώ είναι το σύνθημα. Αυτό είναι το σύνθημα. Όλοι Μπόλιβαρ με μαγιό. Αυτό είναι. Παιδιά, όλοι εκεί, χαμός. Θα περάσουμε πολύ ωραία, θα γελάσουμε. Θα δείτε εκεί όσοι έρθετε κόσμο και κοσμάκι που έχει περάσει εδώ από το σταθμό. Πρόσωπα και φωνές που τις ακούγατε για δεκαετίες εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία και εννοείται με την ευκαιρία καφεδάκι και βουτιά. Έτσι, γιατί και η βουτιά είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Λοιπόν, έλα, για πάμε, για στείλετε κανένα μήνυμα εδώ πέρα να συζητήσουμε κανένα θέμα που σας αρέσει. Το πρώτο δίωρο, χαμός εδώ γινόταν, εκατοντάδες τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε. Εντάξει, τώρα το θέμα της ημέρας είναι αυτή η πόλωση, η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ανακοινώσεις, καταγγελίες, ένας χαμός γίνεται. Τα έχουμε ανεβάσει όλα αναλυτικά στο sportpavlachem.gr. Έχετε ακούσει και στον αέρα και τον Νίκο Ζέρβα και τον Γιώργο Πετρίδη.

Στη συνέχεια απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εξέδωσε ανακοίνωση και γνωστοποιεί ότι προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Νίκου Λεπενιώτη, του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές γενικότερα που σύμφωνα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δυσφημούν το άθλημα. Και λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσαν και στον επίσημο λογαριασμό τους στα social media ένα βίντεο μέσω του οποίου καταγγέλουν προσβολές του Μπαρτζόκα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και προς τον Σάβα Αρώνη, τον Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια ανάρτηση που έκανε στα social, στα δικά του social. Λέει, αν για μένα που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχω πληρώσει σε πρόστιμα, αν για μένα ζητάτε αυτά τα πράγματα, για έναν άνθρωπο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα, δεν τον έχουν πετάξει έξω πουθενά με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα, εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε? Να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα, να δώσει το σπίτι του, να δώσει τίποτα εκατομμύρια που είναι και συσσωρευμένα, δεν έχετε και μυαλό. Λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφερόμενος στον Μπαρτζόκα φυσικά.

Σας έχω πει ότι αυτή την ώρα παίζει η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Οι νέοι, οι κάτω των 19 ετών. Είναι προκριματικά Euro αυτά. Παιχνίδια τα οποία γίνονται στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 6 ξεκίνησε το Ελλάδα-Πορτογαλία. 0-0 είναι τώρα, στο 14ο λεπτό. Η Ελλάδα κάτω των 19 που έχει μια ήττα από τη Σερβία, 1-0. Και τώρα δίνει το δεύτερο της παιχνίδι σε αυτήν την διαδικασία.

Παιδιά, για μεταγραφικά, επειδή με ρωτάτε και τέτοια, εδώ όλη μέρα βγαίνουν οι reporters των ομάδων, έχουμε εκπομπές με πιο ειδικούς που μπορούν να σας ενημερώσουν για τα μεταγραφικά. Εγώ τα διαβάζω, δεν τα σκαλίζω ιδιαίτερα, δεν τα πολύ ψάχνω. Και για Μπετανκόρ και Όφη, με ρωτάει ο φίλος, και για τον Αθανασίου που ρωτά τι γίνεται.

0: Αν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρη θα τον πάρει ο Όφη. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς έχουν απαντήσεις. Αν είστε εδώ συντονισμένοι και αν διαβάζετε και το site, σημαντικό και αυτό, το sportpavlefm.gr, θα ενημερώνεστε. Πείτε ότι και για όποιους δεν έχουν μεταφορικό μέσο, εξυπηρετεί το τραμ. Εύκολη μετάβαση για το πάρτι. Ναι, βέβαια. Ναι. Περνάει τραμ από εκεί. Σε όλη την παραλιακή. Περνάει το τραμ και εξυπηρετεί ασφαλώς πάρα πολύ. Άρη, ποιον υποστηρίζει στο Μουντιάλ? Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ γενικά στα Μουντιάλ και στα Euro, όταν δεν είναι η Ελλάδα βεβαίως, υποστηρίζω την Ιταλία. Αυτή είναι η ομάδα που συμπαθώ. Βέβαια η Ιταλία δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Θα απουσιάζει. Δεν έχει καταφέρει να προκριθεί. Οπότε πρέπει να ψάξω να βρω καμιά άλλη. Δεν ξέρω. Έχω μια συμπάθεια στην Αγγλία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχει 60 χρόνια να πάρει κάτι. Και θέλω κάποια στιγμή να το πάρει πάλι. Όλο coming home κάθε 4 χρόνια. Και κάθε 2 χρόνια και για τα Euro. Ακούμε, αλλά ποτέ δεν επιστρέφει σπίτι. Το τρόπαιο. Να δούμε αν αυτό θα συμβεί φέτος. Νομίζω θα υποστηρίξω έτσι λίγο παραπάνω την Αγγλία, επειδή απουσιάζει η Ιταλία. Τώρα γιατί με Ιταλία? Γιατί στο Μουντιάλ του 94, το οποίο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι καλά, που παρακολούθησα δηλαδή πιο στενά, από αντίδραση, επειδή δεν τη συμπαθούσε κανείς στην Ιταλία, ήταν όλοι με τη Βραζιλία, όλος ο κόσμος ήταν με τη Βραζιλία, όλοι συχαινόντουσαν το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Ιταλία, δεν τη γούσταρε κανείς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από αντίδραση, υποστήριξα την Ιταλία, έριξα και κλάμα κιόλας τότε που έχασε το πέναλτι ο Μπάτζιο, και από τότε την υποστηρίζω. Μπήκε βέβαια ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο.
1: Όχι, για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Ακριβώς όμως τον ίδιο λόγο.
0: Έλα,
1: τότε όλοι υποστήριζαν από αυτό που λες, όπως το πες είναι. Υποστήριζαν όλοι όμως. Δηλαδή, ξέρω, αν όχι όλοι, το 90% ξέρω εγώ του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Εθνική Βραζιλία.
0: Μπεμπέτο, Ρομάριο και
1: τέτοια. Ναι. Και μάλιστα ειδικά μεγαλύτεροι. Παρακολουθώντας, επειδή έχει βγει μια σειρά στο Netflix τη Βραζιλία του 70.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και εσένα, ο πατέρας, ξέρω εγώ, οι μεγαλύτεροι παππούδες κτλ. Είχαν όλη τη Βραζιλία του 70 ως την καλύτερη εθνική του κόσμου.
0: Okay,
1: και υπήρχε αυτό ο μύθος, ας πούμε. Και πάντα αυτή η γενιά, πιο μεγάλη από εμάς, ήταν με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Και αντίστοιχα και το 94 ήταν όλοι με τη Βραζιλία.
0: Και αν δεν ήσουν με τη Βραζιλία, ήσουν με την Αργεντινή.
1: Δηλαδή κάπως έτσι πήγαινε
0: το πράγμα.
1: Και εγώ γι' αυτόν τον λόγο υποστήριξα την Εθνική Ιταλία και από τότε την αγαπώ και λάτρεψα και τον Ρομπέρτο Μπάτζιο.
0: Και Ρομπέρτο Μπάτζιο, γενικά ρε παιδί μου, οι Ιταλοί πάντα έβρισκαν έναν τρόπο και τα κατάφερναν στο τέλος, έφταναν κάπου. Ακόμα και όταν δεν έπαιζαν καμιά μπάλα.
1: Αυτό ήταν πάντα εκεί, πάντα με ψυχή.
0: Βέβαια τώρα τελευταία είναι ψιλοδιαλυμένη.
1: Τώρα είναι ψιλοδιαλυμένη. Έχουν χάσει λίγο το χαρακτήρα τους, βέβαια, αυτό που είχαν.
0: Α, και μια που είπαμε για την Ιταλία, μην το ξεχάσω κιόλας με την ευκαιρία. Αύριο παίζει η Ελλάδα με την Ιταλία.
1: Εντάξει, όχι με την κανονική Ιταλία.
0: Ναι, με μια Ιταλία, κάτι πιτσιρικάδες θα έρθουν. Ο Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρικάδες είναι, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω.
1: Έξι και τέταρτο, νομίζω τώρα ξεκινάει και η συνέντευξη του Ιωβάνι Γιωβάνοβιτς.
0: Του Γιωβάνοβιτς, ναι.
1: Θα έχουμε μετά στο Τύριο Ταμπάκο να σου πει τα τελευταία νέα.
0: Δεν έχει τώρα τι να κάνει η Ιταλία. Δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν ακόμα και η Ομοσπονδία διαλυμένη είναι. Και ψάχνονται τι θα κάνουν. Και σου λέει τι να κάνουμε, πάμε στην Ελλάδα να παίξουμε ένα φιλικό.
1: Να περάσει η ώρα,
0: ναι. Και η Ελλάδα δεν έχει πάει Μουντιάλ, η Ιταλία δεν έχει πάει Μουντιάλ. Οπότε παίζουν οι πικραμένοι μεταξύ τους.

Μια πολύ ωραία ερώτηση κάνει εδώ ένας φίλος. Αν επιτρέπεται, λέει, να έρθουμε και εμείς οι απλοί ακροατές, θα μας επιτραπεί η είσοδος με κάποιο αντίτιμο να ξεσκονίσω το μαγιό μου. Ξεσκόνισε το μαγιό σου, φίλε μου. Κοίτα να δεις, εκεί στο Μπόλιβαρ υπάρχει, είναι η ακτή του ήλιου, υπάρχει πάντα μια, πληρώνεις πάντα είσοδο για να μπεις. Δεν είναι δωρεάν η πρόσβαση σε αυτή την παραλία. Ωστόσο, αν έρχεσαι για το πάρτι, υπάρχει έκπτωση στην είσοδο. Νομίζω μισή τιμή δίνεις, είναι 10 ευρώ κανονικά και πληρώνεις 5 ευρώ. Για να μπεις, αν έρχεσαι για το Sport FM, για το πάρτι δηλαδή. Οπότε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με 5 ευρώ μπαίνεις

Οι πίνακες των διαιτητών, φίλε μου, ανακοινώθηκαν. Ναι, έχουν γίνει γνωστοί. Ποιοι ανέβηκαν, ποιοι κόπηκαν, ποιοι υποβιβάστηκαν, ποιοι προβιβάστηκαν. Τα πάντα όλα. Τώρα για το ποιος τους επέλεξε. Η ΚΕΔ, ο Λανουά. Όσο να είναι, στις επιλογές των πινάκων, κάποιες επιρροές πάντα υπάρχουν. €5 είναι, το είπε ο Τσόχος, λέει ο φίλος μου. Ναι, 5 ευρώ είναι όσοι έρχονται για το πάρτι του Sport FM. Αν είσαι άσχετος με το πάρτι και έρχεσαι απλά για το μπάνιο σου, είναι €10 ίσως.

Άρη, συμφωνείς με την άποψή μου ότι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής είναι ο Παπαπέτρου? Όχι, φίλε μου. Θα με ρωτήσεις, η επόμενη ερώτηση θα είναι και ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί οι Έλληνες διαιτητές. Γενικά. Υπάρχουν πάρα πολύ κακοί διαιτητές Έλληνες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα πολλά και μεγάλα λάθη τα αποφεύγουν. Ένας από αυτούς είναι ο Παπαπέτρου. Το ότι είναι σπουδαίοι διαιτητές δεν θα το πω για κανέναν.

Θέλει και 5 ευρώ, λέει ο παραγωγός, για να έρθουν να γελάσουμε μαζί τους από κοντά. Γελάμε και από το σπίτι μας τσάμπα. Βρε αδερφέ μου, τι ακριβώς είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις? Ο παραγωγός σου ζητάει 5 ευρώ. Και να έρθει να τον ακούσεις και να γελάσεις μαζί του. Είπαμε, 10 ευρώ είναι η είσοδος στην ακτή του ήλιου. Πάντα και για όλους. Όσοι έρθουν για το πάρτι θα πληρώσουν λιγότερα. Τα μισά λεφτά. 5 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς? Είναι η χρέωση της παραλίας. Λοιπόν, και το βάζει στο μισό, 50%, 5 ευρώ μόνο, άμα είσαι για το πάρτι. 10 ευρώ πληρώνεις κανονικά για να πας να κάνεις μπάνιο εκεί. Ο παραγωγός στα ζητάει.

Θεωρεί συμφέρον να μπει η ΑΕΚ Τσουλού και να πάει άκλαυτη όπως το 18-19 μόνο για τα ευρώ ή καλύτερα Ευρώπα και συμπαθητική πορεία και βαθμούς για τη χώρα? Φίλε μου, δεν θα πάει μόνο για τα ευρώ. Θα πάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εγώ είμαι πάντα της άποψης να στοχεύεις πάντα όσο πιο ψηλά μπορείς. Και να μην συμβιβάζεσαι, να μην περιορίζεσαι. Να λες, καλύτερα να πάω Ευρώπα, να μαζέψω και κανένα βαθμό. Όχι, Champions League και μην πάρεις κανένα βαθμό. Να παίζεις με τους μεγάλους. Έτσι πρέπει, εκεί πρέπει να στοχεύεις. Να παίζεις με τους πιο μεγάλους. Όλοι ξέρουμε, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που έκανε στο τέλος, έκανε τρεις νίκες και τα κατάφερε, βέβαια, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά το βλέπουμε κάθε χρόνο ότι εντάξει, το Champions League έχει και τεσσάρες και πεντάρες και εξάρες. Το ξέρουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν πρέπει όμως να το βλέπεις έτσι και να πεις, ας πάω στο Europa, μην πάω εκεί που έχει πεντάρες και εξάρες. Όχι, θα πας να παίξεις με τους καλύτερους και να δώσεις τον καλύτερο σου αυτό, ό,τι μπορείς να πετύχεις. Και σαν μάθημα, ας πούμε, αγωνιστικής επάρκειας είναι πολύ καλό μάθημα, έτσι, αλλά συν και τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, μια ομάδα και αυτό το κοιτάζει. Εμείς δεν το κοιτάζουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πέφτει λόγος για το τι λεφτά βγάζει μια ομάδα αν συμμετέχει στο Champions League ή στο Europa League, αλλά για την ομάδα είναι ακόμα και αυτό σημαντικό. Όχι, η ΑΕΚ πρέπει να προσπαθήσει να μπει στο Champions League. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό για μένα. Λοιπόν, 6.30. Πάμε για διάλειμμα. Έχει και πολιτικό δελτίο. Τέλεια. Θα ακούσουμε και το πολιτικό μας δελτίο και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω από Τραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Σανά, συγγνώμη, αλλά...
12: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
11: Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα σημείο εδώ το οποίο... Εγώ έχω σήμερα πάρα πολύ καλό. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Να το επαναλάβω λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση αυτή...
11: Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
13: Μην πανικοβάλλεσαι.
11: Μα τι γίνεται.
14: Τι γίνεται.
11: Μα τι γίνεται.
14: Τι γίνεται.
12: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
11: Ναι.
12: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
11: Τι να μην θέλει.
12: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο. Να...
11: Καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
12: Ωραία, ωραία, Κώστα μου, ωραία, Κώστα μου. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, μ' ακούς τώρα.
11: Θανάση, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβουμε. Σήμερα 100% και να μην σ' ακούω, τέλος πάντων.
12: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε είναι, κάτσε ναι. Να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
11: Την ερώτηση, ναι,
12: λοιπόν.
15: Χα, τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήμ.
11: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
3: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ως τις 7 θα πάμε. Η εθνική νέων κάτω των 19 ετών είναι στο 0-0 με την Πορτογαλία, 38 λεπτό. Είναι προκριματικά του Euro αυτά, το Euro, του Euro Under 19. Και είναι ένα μάτσο το οποίο γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Όλα αυτά γίνονται στο γήπεδο της Τούμπας, του ομίλου της Εθνικής. Στον όμιλο είναι η Σερβία και το Καζακστάν, εκτός από την Πορτογαλία. Ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε το Βέλγιο με την Τινησία ως πρόβα τζενεράλε για το Μουντιάλ. Οι Βέλγοι επικράτησαν 5-0 της Τινησίας σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στις Βρυξέλλες.

Η Ανδρέεβα, 19 ετών παρακαλώ, κέρδισε το Ρολάν Γκαρος στις γυναίκες. 2-0 σετ, 6-3 και 6-2 τα games, κόντρα στην Τσβαλίνσκα. Και πήρε έτσι η Ρωσίδα, επαναλαμβάνω, 19 ετών, το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η Μίρα Αντρέεβα, λοιπόν, στην κορυφή του Ρολάν Γκαρος.

Στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Μοντε Κάρλο, είχε τις κατατακτήριες σήμερα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες στο Μονακό και πήρε την pole position για το ιστορικό αυτό Grand Prix της, της Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη λοιπόν, στη δεύτερη θέση ο Verstappen, ενώ τρίτος θα ξεκινήσει ο Lewis Hamilton.

Εσύ ο Ιχολήπης είναι φαν των Cult, ο Ιχολήπης περισσότερο, είναι η αλήθεια. Εγώ αρρίβαι Μεξικό λόγω Ορμπελίν Πινέδα, αν και θα με συνέφερε να αποκλειστεί γρήγορα για να είναι στην προετοιμασία. Εντάξει φίλε μου. Οκ, μακάρι να πάει το Μεξικό καλά. Είναι και πέρα από τον Πινέδα, είναι και πολύ συμπαθής ομάδα, σε μένα σίγουρα. Αν ήμουν Αθήνα θα ερχόμουν για σένα και το ράλι, να σας σφίξω το χέρι, λέει, σε σένα και το ράλι για τις μουσικάρες τόσα χρόνια. Να σε καλά αδερφέ μου, μακάρι να ήσουν. Σας ευχαριστώ, Γιάννης από Σιτία, μόνο θράς. Να σε καλά φίλε.

Φίλε μου, που ρωτάς πώς λέγεται το κομμάτι αυτό, αν εννοείς αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή, είναι το All Night Long, Back Cherry.

Έγινε ένας χαμός τις προηγούμενες ημέρες γιατί η FIFA ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τα μπουκάλια με νερό στα γήπεδα του Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τέτοια εποχή που έχει και ζέστη και τα λοιπά, θα ήταν κάτι αδιανόητο αυτό να συμβεί. Και αναγκάστηκε τώρα, μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν, να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση σχετικά με τα μπουκάλια νερού. Και σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι φύλαθλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα έχοντας μαζί τους ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml, λέει να είναι το νερό. Μέχρι τόσο. Αλλά παραμένει ασαφές αν το ίδιο θα ισχύσει και για τα παιχνίδια που θα διεξαχνούν στο Μεξικό. Μάλιστα. Τέλος πάντων, περίεργη ιστορία. Είχε πει η FIFA ότι θα επιτρέψει την είσοδο μόνο αν έχεις άδειο και διάφανο πλαστικό μπουκάλι μέχρι ένα λίτρο και θα μπορείς να πηγαίνεις να το γεμίζεις σε κάτι βρύσες που θα έχουν τα στάδια. Έγινε ένας χαμός με αυτό. Τελικά το πήραν πίσω μετά από αντιδράσεις και πάρθηκε η απόφαση που μόλις σας ανέφερα. Βέβαια, το κέρδος είναι η ουσία, από ό,τι φαίνεται, γιατί η τιμή ενός μπουκαλιού νερού για να το αγοράσεις μέσα στα γήπεδα εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9 δολαρίων. Το μπουκάλι νερό 6 με 9 δολάρια στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, γεγονός που ήταν και αποτέλεσε και αυτό το γεγονός ένα λόγω έντονων αντιδράσεων από τους φιλάθλους που έχουν εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους και σκοπεύουν να είναι στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Άρη, πώς μπορώ να ακούσω την περιγραφή του γκολ του Ζωάου Μάριο από τον Μαραθιανό? Το άκουγα live και έκλαιγα σαν μωρό από τη συγκίνηση. Φίλε μου, άμα ψαχτείς λίγο στα social του σταθμού, κάπου θα το βρεις αυτό το reel με την περιγραφή ή βιντεάκι στο YouTube, δεν ξέρω. Θα το βρεις σίγουρα πάντως, γιατί υπάρχει, είχε ανέβει, άρα θα υπάρχει στα social του σταθμού. Η περιγραφή του γκολ του Ζωάου Μάριο που έκρινε και το πρωτάθλημα. Από τον Γιώργο Μαραθιανό.

Πορτογαλία-Ελλάδα 0-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Είναι μάτς για τα προκριματικά του Euro των νέων, κάτω των 19 ετών δηλαδή. Το δεύτερο παιχνίδι για την εθνική μας σε αυτόν τον όμιλο. Στο πρώτο είχε ιτηθεί από τη Σερβία με 1-0. Τώρα παίζει με την Πορτογαλία 0-0 στο ημίχρονο. Στο παιχνίδι αυτό που διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας. Στο γήπεδο της Τούμπας, όπου θα μετακομίσει και η Εθνική Ανδρών το προσεχές φθινόπωρο, τον Οκτώβρη που μας έρχεται. Στην Τούμπα θα δώσει η Εθνική μας δύο παιχνίδια, πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Είναι για το Nations League αυτά βέβαια, κόντρα στην Ολλανδία και κόντρα στη Γερμανία τον προσεχή Οκτώβρη. Το γήπεδο της Τούμπας που επελέγει, κάτι που ομολογουμένως δεν το περιμέναμε. Γενικότερα η εθνική ομάδα σε αυτό το γήπεδο ήταν ανεπιθύμητη τα προηγούμενα χρόνια, για αρκετά χρόνια. Θυμάμαι πάντα όταν η ΕΠΟ ήθελε να πάει την εθνική, να την πάει στην Τούμπα, πάντα υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν την ήθελαν, κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θυμάμαι ανακοινώσεις από συνδέσμους ότι είναι ανεπιθύμητη η εθνική. Τώρα θεωρώ πως και νομίζω ότι είναι εύλογο η παρουσία του Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, βοήθησε να είναι πιο διαχειρίσιμο αυτό και να μπορεί να παίξει η εθνική στην Τούμπα.

στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlofm.gr. Έχουμε ανεβάσει και ζωντανά το live streaming από τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ιταλία, φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο, έτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει μιλήσει ήδη ο Τάσος Δουβίκας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Τι έχει πει? Ναι, ο Δουβίκας που αγωνίζεται στην Κόμο, η Κόμο έκανε τρομακτική χρονιά φέτος και είπε ότι ανυπομονώ και για την επόμενη σεζόν και τα λοιπά. Για την Ιταλία είπε ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Εντάξει, καλά, η Ιταλία που θα έρθει η Ιταλία που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας δεν είναι μια κανονική Ιταλία, περισσότερο πιτσιρικάδες έχει μέσα, πρέπει να πούμε. Πιτσιρικάδες και τον Ντοναρούμα, έτσι, από τους πιο γνωστούς που παίζουν σε αυτή την ομάδα. Είναι μια εθνική ομάδα τελείως διαλυμένη αυτή τη στιγμή η Ιταλία και είναι υπό ανοικοδόμηση, πλήρη ανοικοδόμηση.

0: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας σήμερα και με τα μηνύματα και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, 2 η ώρα εδώ θα είμαστε πάλι. Αυτό το τρίωρο από τις 4 στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης αρχικά, ο Στέφανο Παλουότολο στη συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρίδης είχε την οργάνωση της παραγωγής, τον ακούσαμε κιόλας και ρεπορτάζ να μας δίνει και τα πάντα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης. Θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Εμείς, όπως σας είπα, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημεράκι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ, κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
3: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
2: Ξέρω το μητέρα.
3: Κάμνε το τούρπο.
2: Ναι μητέρα, ξέρω το.
3: Όλα ξέρεις τα.
2: Άτε μητέρα, ετοιμάσαι το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
3: Όλα ξέρει τα τελικά.
4: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Είμαστε σήμερα σε μια φάση όπου από νωρίς έχουμε διάφορες αντιδράσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Γιαννακόπουλου, για Μπαρτζόκα, για Γιαννακόπουλο. Είμαστε σε αυτό το κλίμα εδώ και αρκετές ώρες. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Μία ημέρα περίπου μετά τον δεύτερο τελικό, μετά το 1-1, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό και πάμε τώρα σε ένα Game 3 την ερχόμενη Δευτέρα, που είναι για τα γενέθλια του Big Win Sport FM. Έτσι, θα κάνουμε τα γενέθλια και μετά θα κάνουμε και τελικό. Στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, για να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά των τελικών, που είναι, κακά τα ψέματα, όπως λίγο πολύ τους περιμέναμε, έχουν δηλαδή πάρα πολύ ένταση. Είμαστε πια συνηθισμένοι κάθε Ιούνιο αυτή η ιστορία.

Αλλά νομίζω ότι πια φέτος, επειδή όλοι έχουμε κουραστεί από διάφορα πράγματα, η πλειοψηφία λέει ότι κουράστηκε, δηλαδή λίγο ρίξτε τους τόνους πραγματικά, γιατί δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Δεν μιλάμε καθόλου για μπάσκετ, δεν μιλάμε καθόλου για αθλητισμό, μιλάμε μόνο για τα γύρω-γύρω. Και έχει κουράσει πολύ, έχει κουράσει πάρα πολύ και είναι και επικίνδυνο, λέω εγώ. Και το αφήνω εδώ.

Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα, κάπως θα τα μοιράσουμε ωραία. Να τα βγάλουμε. Θα αφήσω κάτι και για τον Τσιριγότη το βράδυ. Να μην πλήξει ο άνθρωπος. Αν και το βράδυ ο Τσιριγότης έχει πάρα πολλά φιλικά στο 2ωρο μέχρι τις 12. Οπότε έχει πραγματάκια να ασχοληθεί. Είναι και πιο μπασκετικός βέβαια, οπότε μπορεί να σας πει και 5-6 πραγματάκια περισσότερα για το άθλημα που μας απασχολεί αυτή την περίοδο. Έχει πολύ πράγμα από φιλικά προετοιμασίας, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Έλεγα προηγουμένως βέβαια στον Νεάρια Σβεστά, καθώς αποχωρούσε εδώ από το στούντιο, επειδή όταν έχει Μουντιάλ μας πιάνει και εμένα και τον Άρη, μας αρέσει πολύ ρε παιδί μου η φάση. Το γουστάρουμε το Μουντιάλ. Ότι φέτος δεν έχω μπει καθόλου σε αυτό το mood. Ενδεχομένως να έχω μπει μέχρι την Πέμπτη. Δηλαδή το εναρκτήριο μάτς στις 10 το βράδυ της Πέμπτης μπορεί να το απολαύσω, ας πούμε, να το περιμένω πώς και τι. Είναι και ματσάρα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Πολύ ωραία. 11 Ιουνίου. Αλλά ακόμα δεν είμαι, δεν ξέρω. Εσείς δηλαδή έχετε μπει σε αυτό το mood?

Εγώ, αδερφέ, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν ασχολείται καθόλου με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι φόλα οπαδός του Ολυμπιακού, φόλα οπαδός του Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν γουστάρουν, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν άλλο αυτό το πράγμα. Δεν παλεύεται. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Δεν παλεύεται. Και προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και στο δικό μας τον κλάδο, επειδή βλέπω ήδη κάποια μηνύματα. 100%. 100%. Λοιπόν. Θα μάθω ακριβώς ώρες για τα ρεπορτάζ και θα σας ενημερώσω για να έχετε μία εικόνα. Έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα της Εθνικής ΚΑΠΑ 19 με την Πορτογαλία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Είναι πάντα στο 0-0 στο 57ο λεπτό. Νωρίτερα για τον όμιλό μας η Σερβία έφαγε ένα χαστούκι από το Καζακστάν με σκορ 1-3 εντός έδρας. Έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Λοιπόν, και να δούμε αν θα καταφέρουμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από την ισοπαλία στην Πορτογαλία αυτή την ώρα. Υπάρχει και live streaming. Μπορείτε να μπείτε και στο sportpaulfm.gr για να δείτε το ματσάκι. Φιλικά τώρα σημαντικά δεν έχει. Ξεκινάνε από τις 9 παρατέταρτο με το Πορτογαλία Χιλή και έχει ένα σωρό φιλικά με πιο δυνατό αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Γερμανία.

στις 9.30. Στις 11 έχει ωραία φιλικά Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Βολιβία, Σκωτία. 11 η ώρα είναι όλα αυτά. Πράσινο ακροτήρι Βερμούδες, μεγάλο πράσινο ακροτήρι και Κατάρα, Ελ Σαλβαδόρ. Και έχει κι άλλα. Έχει Ελβετία, Αυστραλία. Παίζει Βοσνία με τον Παναμά. Παίζουν και ομάδες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Έχει διάφορα. Μπάσκετ έχει αρκετό στην Ευρώπη, με ματσάκια που είτε είναι σε εξέλιξη είτε ξεκινούν αργότερα. Για παράδειγμα, παίζει αυτή την ώρα η Ρεάλ με την Τενερίφη και προηγείται 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Θυμίζω, πριν από λίγες ημέρες, προχθές αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, η Τενερίφη, όχι προχθές, ψέματα, η Τενερίφη είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη και είχε κερδίσει. Η σειρά τώρα είναι στο 1-1 και να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω μετά, να δω λίγο και την ώρα. Δεν βοηθάει, ρε Στέφανε, τα έχετε χαλάσει εδώ πέρα. Τα έχετε χαλάσει, δηλαδή πραγματικά. Το ξέρω, τα κάνετε επίτηδες, με σαμποτάρετε διαρκώς. Λοιπόν, άνοιξε. Λοιπόν, στις 10 είναι το Μούρθια Μπαρτσελώνα. Η σειρά επίσης είναι 1-1, η συγκεκριμένη. Λοιπόν, ναι, εγώ είπα, φίλε μου, ότι το είπα, συγγνώμη κιόλας, αλλά το είπα με ειρωνική έτσι διάθεση, που να μπουν στην τοξικότητα και Άρης και ΠΑΟΚ. Έλεγα πριν, ας πούμε, μην ανησυχείτε, του χρόνου που μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, Άρης ΠΑΟΚ στους τελικούς, θα είναι πιο ήρεμα τα πνεύματα και προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα, γιατί δεν κάνουμε και τίποτα, η αλήθεια είναι, για όλο αυτό, απολύτως τίποτα, το παραμικρό τίποτα, μόνο χαζογελάμε με όλα αυτά που γίνονται, ξαναλέω, πέρα από όλα τα άλλα είναι και επικίνδυνο, αλλά δεν λέμε να το καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε μόνο κατόπιν εορτής. Λοιπόν, Αντέρ Μονακό στο φινάλε της τρίτης περίοδου 41-60. Ντουμπάι Παρτίζαν είναι 14-16 στο φινάλε της πρώτης περίοδου, με την Ντουμπάι να προηγείται 1-0 στη σειρά των τελικών της Αδριατικής Λίγκας. Να πω επίσης ότι η Εθνική στο βόλεϊ των ανδρών νίξε εύκολα το Αζερβαϊτζάν. Το τρίτο σετ μάλιστα το πήρε 25-7. Δεν ξέρω ότι οι Αζέροι πρέπει να έφυγαν. 3-0 σετ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό. Και αυτή την ώρα παίζουν οι γυναίκες με τη Λιθουανία. Προηγούμαστε 2-0 στα σετ με 25-27, 15-25. Τώρα πάλι εδώ δεν ξέρω τι γίνεται στο τρίτο σετ. Ή πατάμε εμείς τον γκάζι, φεύγουν οι αντίπαλοι. Οι Λιθουανοί έχουν μείνει στα αποδυτήρια. 8-20 προηγείται η εθνική μας, που θα κερδίσει την ομάδα της Λιθουανίας. Είναι παιχνίδι, ξαναλέω, για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η εθνική είχε νικήσει στην πρεμιέρα χθες την Κροατία με 3-1 σετ στις γυναίκες. Οι άνδρες έπαθαν πολύ μεγάλο κάζο χθες από την Σουηδία. Ήμασταν φαβοροί στο μάτς με τους Σουηδούς. Προηγηθήκαμε με 2-0 στα σετ, αλλά οι Σουηδοί μετά πήραν το παιχνίδι με 3-2. Πάθαμε μια καθίζηση και οι Σουηδοί πήραν το παιχνίδι. Σήμερα πάντως τους Αζέρους τους κερδίσαμε. Παιδιά, μην το απομονώνετε στο μπάσκετ. Δεν είναι θέμα του μπάσκετ μόνο. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Μην βλέπετε που στο ποδόσφαιρο έχουν πέσει λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Γιατί και στο ποδόσφαιρο τι, μια χαρά. Τοξικότητα είναι στα ύψη. Είναι θέμα γενικότερο του αθλητισμού, του ελληνικού αθλητισμού, και μετά αγγίζει και άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Δεν είναι θέμα του μπάσκετ. Καθόλου δεν είναι θέμα του μπάσκετ. Είναι συνολικό το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Μόνο λέμε ότι θα κάνουμε, θα ράνουμε, βγαίνουμε από τα ρούχα μας, κομπανιόμαστε. Άμα γίνει καμιά στραβή, κάποιο πολύ σοβαρό περιστατικό, και πλέον τα σοβαρά περιστατικά είναι πολύ συχνά με τα οπαδικά επεισόδια, με τους πιτσιρικάδες με λίγα λόγια, γιατί συνήθως με πιτσιρικάδες γίνονται αυτά. Δεν γίνονται με κάποιον ο οποίος είναι μεσήλικας και πάει στο γήπεδο και βρίζει θεούς και δαίμονες. Αλλά αυτόν που είναι 50 αφεύγα, ας πούμε, και πηγαίνει στο γήπεδο και έχει μια τέτοια συμπεριφορά.

τον βλέπει μετά το παιδί του. Φανατίζεται 15-16 χρονών, 20-19, δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα τα οπαδικά επεισόδια που έχουν γίνει είναι με πιτσιρικάδες. Βγαίνουμε μετά και λέμε εντάξει, οκ, okay, αυτό, αχ. Και γράφουμε και φωνάζουμε και η πολιτεία. Ουσιαστικά, μάλλον δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα.

Εγώ απλά σκέφτομαι και είναι ρητορικό το ερώτημα, θα μείνει αναπάντητο τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια φαντάζομαι. Είμαι πολύ περίεργος. Αν κάναμε, αν τελικά στο Final Four της Ευρωλίγκας ήταν και οι δύο και έφταναν να παίξουν στον τελικό και έπρεπε αυτός ο τελικός να γίνει με κόσμο και τον δύο, αναρωτιέμαι τι θα γινόταν. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή και λίγες ημέρες πριν τελικά ο Παναθηναϊκός μείνει εκτός από τη Βαλένθια, εγώ έβλεπα μια αγωνία από πλευράς κυβέρνησης. Έβγαινε, ας πούμε, ο κύριος Χρυσοκοίδης και έλεγε ότι έχω άγχος. Δηλαδή, άμα γίνει υπουργός και λέει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι είχαν υδρώσει. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν, ας πούμε, αν γινόταν ένας τελικός Ευρωλίγκας μεταξύ των δύο αιωνίων στο ΆΚΑ. Θα μείνει αναπάντητο το ερώτημα, έτσι να αιωρείται, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Εδώ δεν έχουμε κάτι μεταξύ των οπαδών, έτσι, δεν είναι οπαδικό τώρα το ζήτημα. Μέχρι στιγμή σε αυτό το κομμάτι δηλαδή δεν έχει συμβεί κάτι. Αλλά το κλίμα είναι μπαρούτι. Και είναι κάθε χρόνο μπαρούτι. Είναι κάθε χρόνο, δεν είναι. Το ξέραμε ότι θα γίνει έτσι. Ήμασταν χαλαρά μετά την Ευρωλίγκα, αυτό. Περιμέναμε να τελειώσουν τα ημιτελικά του μπάσκετ, να περάσουν οι δύο στον τελικό, γιατί αυτό θα γινότανε. Και περιμέναμε ότι μπραφ θα γίνει. Και έγινε.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Στέφανος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξης για να με ενημερώσει για μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Πριν από λίγο, είναι ώρα βασικά, αλλά τώρα έχει αρχίσει και αναπαράγεται. Στον Ιωνικό, λέει, φεύγει τελικά η οικογένεια Τσιριγότη. Αποφάσισε να φύγει η οικογένεια μετά από 8 χρόνια. Ανακοινώθηκε, λέει, η απόφασή της έπειτα από συνάντηση των δύο πλευρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον αρεστέχνη Ιωνικό να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του για την πολυετή και σημαντική προσφορά της οικογένειας στο σύλλογο. Ο Γιάννης Σιριγότης παράλληλα ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαιρικού τμήματος, επισημένοντας ότι η οικογένειά του θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στον αρεστέχνη και να στηρίζει τις προσπάθειες του συλλόγου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η διοίκηση του αρεστέχνη Ιωνικού ξεκινάει τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει τη διοικητική καθοδήγηση της ομάδας εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Μάλιστα, η οικογένεια Τσιριγότη, νομίζω πριν από 1-1,5 χρόνο, είχε γίνει πάλι μια. Είχε βγει μια φήμη, μια πληροφορία, υπήρχε μια διάθεση τέλος πάντων ότι ήθελε να απεμπλακεί από την. Από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έμεινε τελικά, αλλά φέτος και μετά και από αυτήν την ανακοίνωση αποχωρεί οριστικά και ο Ιωνικός μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μάλιστα, μάλιστα.

Την ίδια στιγμή, για να πούμε για κάτι έτσι ωραίο και ευχάριστο και πραγματικά έπαθα πλάκα, μου τα έλεγε εμένα ο Τσιριγότης και δεν τον πίστευα, γιατί λέω πού να ξέρει, αυτός είναι πιτσιρικάς. Ούτε εγώ δεν έχω ζήσει το τελευταίο πρωτάθλημα των Νίξ. Αλλά ο Τσιριγότης τα ψάχνει, τα διαβάζει, ξέρει τι γραφική είναι ο παδί των Νίξ, με πολύ καλή έννοια το λέω το γραφική, με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, οι Νίξ έκαναν χθες το 2-0 με τους Σπέρς και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τα βίντεο από τη Νέα Υόρκη είναι απίθανα. Απίθανα. Δηλαδή, όσοι λένε ότι οι Νίξ, αν πάρουν φέτος το πρωτάθλημα, θα αφήσουν στη Νέα Υόρκη ένα οικόπεδο, μάλλον έχουν δίκιο. Δηλαδή, αν οι Νίξ το πάρουν το πρωτάθλημα, θα αφήσουν ένα οικόπεδο στη Νέα Υόρκη. Θα την ξυλώσουν όλοι. Είναι παλαβή. Δεν είναι καλά. Έχουν κυκλοφορήσει τρομερά σκηνικά με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Μετά το 2-0. Δεν έχει τελειώσει τίποτα φυσικά. Η Νίξ είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά θέματα ψυχολογικά. Οπότε ακόμα και μετά το 2-0 μπορούν οι Σπέρς, επειδή είναι και φοβερή ομάδα και μάλλον είναι και ένα τσικ φαβορή, τουλάχιστον μέχρι που ξεκίνησαν οι τελικοί, μπορούν τελικά να κάνουν 4 σερί νίκες και να πάρουν εκείνη το πρωτάθλημα. Αλλά στην παρούσα φάση, με αυτό το 2-0, οι οπαδοί των Νίξ έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ να δω να γίνεται Νέα Υόρκη ένα οικόπεδο. Έτσι, όπως λένε οι περισσότεροι και συμφωνούν ότι οι Νεοϋορκέζοι θα τα γκρεμίσουν όλα, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο.

Παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί. Να το ξεκαθαρίσουμε, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν ξεκαθαρίζει και δεν θα το ξεκαθαρίσουμε και τώρα, αν είναι να ξεκινήσουμε να το ξεκαθαρίζουμε. Η τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό δεν είναι franchise μιας ομάδας. Δεν ξεκινάει από έναν, ούτε συνεχίζεται από έναν και σίγουρα δεν περιορίζεται σε έναν. Όλοι, ανεξαιρέτως, όλα τα χρώματα, στον αθλητισμό, δεν μιλάω για τον μπάσκετ μόνο, έχουν ζήσει περιόδους έντασης. Όλοι έχουν οπαδούς που ξεφεύγουν. Όλοι έχουν διοικήσεις που κατά καιρούς έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά. Δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός και ο άσχημος σαν ταινία. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Είναι το κλίμα, είναι τα social media, είναι η υπερβολή, είναι η ανάγκη να βρούμε έναν εχθρό για να νιώσουμε εμείς ότι κερδίζουμε κάτι. Είναι ότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δεν φταίει μόνο ένας ή μόνο άλλος. Έχουμε χάσει λίγο το μέτρο. Και δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά δηλαδή, επειδή εγώ τώρα κάνω εκπομπή, αν κάποιοι το αντέχουν και το γουστάρουν και περνάνε καλά με αυτή την ιστορία, δεν αντέχεται. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και δεν με πολύ απασχολεί κιόλας το θέμα, γιατί για να είμαι ειλικρινής είμαι λίγο απεσιόδοξος, γιατί δεν βλέπω να ασχολείται κανείς σοβαρά για να το λύσει. Το μόνο που γίνεται είναι κάθε χρόνο να γίνεται και χειρότερο, και όπως είπε και ένας φίλος νωρίτερα, άμα μπουν και οι υπόλοιποι στο χορό, ας πούμε, στο μπάσκετ, γιατί τώρα το μπάσκετ είναι που έχει πάρει φωτιά. Σε λίγους μήνες μπορεί να πάρει φωτιά το ποδόσφαιρο, έχει πάρει φωτιά το βόλεϊ, πήρε φωτιά το πόλο. Φέτος θα πάρει και άλλο του χρόνου. Παντού, έτσι. Και στο πινκ πονγκ, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Κάποιοι τρέφονται από όλη αυτή την ιστορία, γουστάρουνε και περνάνε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάμε παρακάτω. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένος ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στανλί Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
9: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουνα πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
2: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
11: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
12: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
11: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
12: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, αναλογώ, δεν υπάρχει κανείς.
11: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
12: Τώρα είναι.
11: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
12: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
11: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
12: Παίζει και το χάπο. Μετά παίζει και το χάπο της Ιταλίας.
11: Α, αυτό δεν θα πεις, ότι μετά έχει προλάβει μωρέ.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, με τι άλλο μπροστά. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
13: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
14: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς, χυμούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
15: Ιντερνετ όπου και σε βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση. Δέσμευση. Πώς το πάω? Δέσμευση.
16: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA, τεστ ματρότητας.
17: Μάλιστα.
16: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει την ειδικότητα στο παιδί. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι.
17: Ναι.
16: Μάλιστα. Αυτό είναι ειδικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA, να το γεννήσει, ρε.
17: Ναι.
16: Αυτή θα γεννήσει, δικό της είναι.
17: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο.
16: Μπράβο, Παναγιώτα. Ναι. Μάλιστα.
18: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
15: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
18: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
15: Πρέπει να αποθεωθείς όμως το αξίδι.
19: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Έχουμε πεθάνει στο γέλιο με τον Στέφανο, με το σκοτάκι. Αυτό είναι φρέσκο. Είναι παλιό, ε. Λέω, μην έχει κάνει κανένα καινούριο για τα 30 χρόνια. Ρετρό. Παναγιώτης Βανός στο η φωνή στο τέλος, για όσους θυμούνται τα παλιά. Με Παναγιώτη Βανό είχα κάνει την πρώτη μου εκπομπή. Έκανα την πρώτη μου εκπομπή κάθε Σάββατο 2009, 10 εκεί. 5-7 κάθε Σάββατο. Παναγιώτης Βανός. Να είναι καλά. Παναγιώτης που το άφησε το επάγγελμα. Κάνει πλέον κάτι εντελώς άσχετο. Και είναι και μια χαρά. Μια χαρά. Λέει εδώ ένας φίλος, άντε λέει να ανέβουν κάποια στιγμή προοδευτικοί και οικειονικός, να μπούμε και εμείς στο χορό. Ναι, χορεύεται πάντως και στις χαμηλές κατηγορίες, όποτε καμιά φορά έτσι συναντιέστε. Λοιπόν, τους Κορεάτες βάλτε. Α, οι Κορεάτες ποιοι είναι? Οι Κορεάτες. Ξέρεις τώρα πόσα έχει φτιάξει εδώ ο Στέφανος, πόσα έχει επιμεληθεί. Λοιπόν, να σας πω ότι μπήκα λίγο στη διαδικασία, μπας και μου ήρθει η διάθεση για το Μουντιάλ, που θα μου έρθει. Απλά είναι ακόμα οι μέρες αυτές που ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και από την Πέμπτη και μετά θα είναι πιο έτσι, θα μπούμε λίγο πιο δυναμικά. Έχω μπει και έχω κάνει προβλέψεις στις Telegraph, ένα predictor, simulator είναι δηλαδή. Βάζεις τις ομάδες που θεωρείς ότι θα τερματίσουν πρωτοδεύτερες από τους 12 ομίλους. Επιλέγεις και 8 καλύτερες τρίτες. Έτσι ο καθένας ό,τι έμπνευση έχει. Και μετά αρχίζεις και πας στα νοκάουτ, ας πούμε, και προχωράς. Επιλέγεις ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και θα πάνε μέχρι το τέλος. Τι ταμπάκος. Έλα ρε τώρα, μιλάμε για Μουντιάλ τώρα. Τι ωραία που θα ήταν ρε Σωτήρη Ταμπάκο να είχαμε και την εθνική στο Μουντιάλ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, έπιασα να μιλάω για Μουντιάλ και μου λέει ο Πετρίτης Ταμπάκος. Και λέω τι ταμπάκος. Και νόμιζα ότι...
1: Ότι πήγαμε Μουντιάλ.
0: Ναι. κρίμα.
1: Εντάξει. Αυτό τώρα έχει περάσει, νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί άπαντες ότι...
0: Ότι χάθηκε μια ευκαιρία. Ναι.
1: Και κυρίως όταν γίνεται απολογισμός, έχει γίνει απολογισμός τι δεν πήγε καλά και τι πρέπει να διορθωθεί για την επόμενη προσπάθεια. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα και πρέπει να κατανοήσουν, νομίζω έχουν κατανοήσει άπαντες στην ομάδα κυρίως, γιατί αυτούς τους αφορά, που είναι την καθημερινότητα όταν βρίσκονται στην αποστολή, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα για να πετύχει την επόμενη φορά. Η επόμενη φορά μπορεί να αρχίζουν τα Match Nations League το 26. Σίγουρα είναι μια σημαντική δοκιμασία απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ωστόσο, τα κρίσιμα έρχονται το 27. Εκείνη τα καθοριστικά παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Αλλά πρέπει να ζεστάνεις τις μηχανές σου μέσα στο 26. Να δείξεις και να πιστέψεις και εσύ ο ίδιος ότι έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, έχουμε μια πρόοδο, και στα μάτια του 27 να είσαι αποφασισμένος ότι εδώ την ευκαιρία την αρπάξω, είμαι καλύτερα και έχω βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι μου για να φτάσει η εθνική ομάδα να βρεθεί σε μια τελική φάση. Τελική φάση τελευταία πράγματι στην Βραζιλία του 2014, έχουν περάσει 12 χρόνια, θα πάει για 14 χρόνια δηλαδή. Mm. Είναι μια πρόκληση και αν τα πράγματα κυλήσουν καλά στον όμιλό μας στο Nations League, δεν είμαστε τελετέ για παράδειγμα, που εκεί που βαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία, αν είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις, θα είμαστε όπως όλα δείχνουν στο πρώτο κλειδί δυναμικότητας mm-hmm. στην κλειδί που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προγραμματικά του Euro.
0: Να σωστά. Να δούμε. Μακάρι.
1: Είναι μακριά αυτό, Νικόλα.
0: Καλά, ναι.
1: Να δουλευτεί η ομάδα, να βελτιώσει τις αδυναμίες.
0: Ο Γιωβάνοβιτς βέβαια ήδη δουλεύει με το μυαλό του, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ακούω και το ρεπορτάζ, με το μυαλό του σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται
1: 100%.
0: Το φθινόπωρο και ίσως και στα κόμπι παραπέρα έχει στο μυαλό του.
1: Νομίζω,
0: να φτιάξει ένα χαρακτήρα στην ομάδα συγκεκριμένο.
1: Να είναι πιο όρημοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή από τα λάθη που έγιναν να οριμάσουν, να κατανοήσουν τις συνθήκες σε μια εθνική ομάδα που είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το σύλλογο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, άλλα πράγματα ζητάει ο προπονητής στην κλαμπ από τον Τζόλι και άλλες είναι εδώ οι απαιτήσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι και λίγο διαφορετικός ο ρόλος mm-hmm. στις εθνικές ομάδες. Αυτό το ισχύει για όλες τις εθνικές και για την Ελλάδα βεβαίως. Αν το καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές μας αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει πάρα πολύ καιρό, εδώ και ένα χρόνο. Νομίζω ότι θα πάνε πιο καλά στη συνέχεια και θα έρθει αυτή η πρόκληση για τελική φάση. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη προπόνηση στο Παγκρέτιο μέχρι και τις 8 η ώρα, δηλαδή έχει ακόμα 27 προπόνηση η ομάδα.
0: Σωτήρη, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες στο Παγκρέτιο, φέτος, θυμάσαι?
1: Φέτος έχω πάει στο Παγκρέτιο.
0: Ναι, λέω ποια ήταν η τελευταία φορά.
1: Η τελευταία φορά ήταν στο Όφι Βόλος.
0: Σε ρωτάω γιατί θέλω να μου πεις αν έχεις δει διαφορές στο γήπεδο σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Γιατί μαθαίνω ότι διαρκώς γίνονται πράγματα στο Παγκρίτιο και θα γίνουν κι άλλα και εν ώψη Ευρώπης για τον Όφι. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή έχεις εικόνα.
1: Θεωρώ ότι για το γήπεδο, για τα μάτια του Όφι, δεν έχουμε ακόμα εικόνα.
0: Okay.
1: Το πόσο έχουν εξελιχθεί τα έργα. Δεν βλέπω κάποια διαφορά.
0: Okay, εντάξει.
1: Ίσως να είναι κάπως καλύτερη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ίσως.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Γι' αυτό δεν είμαι βέβαιο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ωραία. Επειδή χθες εγώ έμαθα ότι θα γίνουν διάφορα πραγματάκια, γιατί να γίνει ακόμη καλύτερο. Που ήδη δηλαδή, εντάξει.
1: Θα παίξει play-off
0: στην
1: Europa League. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να γίνουν πράγματα στο Παγκρέτιο. Σίγουρα, στα γύρω-γύρω, εσωτερικά, στους εσωτερικούς χώρους, στον περιβάλλοντα χώρο, θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάποια πρόοδο, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο χρόνο.
0: Αυτά φαντάζομαι θα τα δούνε, δεν μπορεί να μην τα δούνε μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά για τους χώρους που λες εκεί γύρω.
1: Μου κάνεις μια πάσα να πω ότι, επειδή έχουμε δει και το Super Cup εδώ, στο Παγκρίτιο.
0: 12 Αυγούστου.
1: Όχι, αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το Super Cup
0: το δικό μας,
1: που έγινε.
0: Α, που έγινε λες,
1: Ναι. Τώρα, με τον Όφι ΠΑΟΚ, θα γίνει και το επόμενο Super Cup. Επειδή γίνεται και το μάτς εθνικής τώρα και πέσει το καλοκαίρι είχαν γίνει δύο τελικά στο Παγκρίτιο. Όχι ότι έχω κάτι με την επικριτή, την αγαπητή επικριτή, την αγαπώ πάρα πολύ και ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την εθνική και γενικώς το ποδόσφαιρο. Αλλά για μένα κατά πρέπει να κοιτάξουμε να εξετάσουμε και άλλες περιπτώσεις στην περιφέρεια.
0: Δεν είναι
1: μόνο να δει την περιφέρεια. Ναι, να παίξει εθνική, το να παίξει στην Τούμπα για παράδειγμα. Δεχτώ. Τα φιλικά μπορεί να γίνονται στην περιφέρεια όπως έχουμε πει πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ θετικός αυτό το πράγμα. Να μην γίνουν τα μάτς τα φιλικά στην Αθήνα, μην έχει και να βλέπει ο κόσμος στην περιφέρεια την εθνική. Θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα, να μπορέσουν να βελτιώσουν και τα γήπεδα, το Πελοποννησιακό.
0: Είναι και ευκαιρία αυτό, όντως.
1: Ναι, δηλαδή ας δοθεί μια ευκαιρία και στις υπόλοιπα ακίνητα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να τα βελτιώσουμε γιατί έχουν γίνει αχούροι, για να μπορέσουμε να γίνονται παιχνίδια και στην Πάτρα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια έχουμε δει στην Πάτρα, στο
0: Πελοποννησιακό. Στην Πάτρα να σου πω πάντως ότι δεν είναι αχούροι το γήπεδο, το έχει κάνει ο Πελετίδης, το έχει κούκλα, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ανενεργό το γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Σου έχει να κάνει με. Ναι, okay.
1: Θέλω να πω ότι επειδή η περιφέρεια είναι όλη η Ελλάδα, να πάει εθνική και σε άλλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Εννοείται εδώ είναι πολύ φιλόξενο το νησί, 100-0, το συζητά αυτό.
0: Το είδαμε και χθες, περίμενε ο κόσμος καρτερικά στο αεροδρόμιο.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι. Και ήταν και προχωρημένοι όλα. Ήταν 11-11.30 το βράδυ. 12 σχεδόν. Και είχε αρκετό κόσμο. Μικρά παιδιά, πάρα πολλά μικρά παιδιά και από ακαδημίες που ήρθαν να πάρουν ένα αυτόγραφο και να φωτογραφηθούν με τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες. Τις μεταφέραμε και μέσα από το 30 που έχουν παιδιά τζέρ βεβαίως.
0: Οι Ιταλοί πότε έρχονται?
1: Η ομάδα την περιμένουμε σε λίγο γιατί έχει. Στις 8 έχει συνέντευξη τύπου ο Μπαλτίνη, ο προπονητής.
0: Ωραία.
1: Και από ό,τι μου είπαν οι Ιταλοί συνάδελφοι. Με το που τελειώνει η συνέντευξη τύπου, λέει και την ενδεκάδα θα παρατάξει.
0: Ναι,
1: ο περισσιακός προπονητής
0: που παρατάξει. Τι κόλπα είναι αυτά.
1: Το κάνουν πολύ, το έχουν κάνει και στο παρελθόν το Βεκιάδη και εδώ στην Ελλάδα να ανακοινώνουν την ενδεκάδα παραμονή του αγώνα. Ναι, γιατί είναι και ένα ανανεωμένο γκρουπ η Ιταλία.
0: Καλά, τώρα οι Ιταλοί φαντάζομαι τι κατάσταση είναι που δεν πήγαν σε άλλο ένα Μουντιάλ. Τώρα εκεί δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα το σοκ.
1: Όχι. Μόνο τον Αρούμα είναι από του πολύ παλιού, υπάρχει ο Σπόζελο από την Ίντερ. Τα υπόλοιπα παιδιά για πρώτη φορά καλούνται στην Εθνική Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, έχει βάθος δηλαδή η Ιταλία, έχει ταλέντο, αλλά από το ρόστερ που έχει έρθει εδώ στο νησί και στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο από τις προάλλες που νίκησαν με 1-0, τα περισσότερα παιδιά για πρώτη φορά κλείθηκαν στην Εθνική Άνδρων της Ιταλίας. Αλλά σίγουρα, όπως είπε και ο Ιβάν Γιωβάνης, γιατί θα πάμε και στις δηλώσεις, ο Ιβάν Γιωβάνης είπε ότι. Γιατί το ρώτησαν οι Ιταλοί συνάδελφοι αν υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την ελληνική πλευρά, τον προπονητή και τους συνεργάτες του, που δεν έχετε μεγάλη Ιταλία, δηλαδή που δεν έχετε κομπλέ το ρόστερ της. Και κάθε άλλο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, καμιά απογοήτευση, καμιά δυσαρέσκεια ο προπονητής. Γιατί και τα παιδιά που έχουν έρθει στην Ιταλία διψούν, θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ομάδας, να είναι στο ρόστερ, είναι μια ευκαιρία τους. Και πολλές φορές οι νέοι ποδοσφαιριστές βάζουν. Πολλές δυσκολίες και έχουν και έξτρα κίνητρο να αποδείξουν στον προπονητή τους. Ίσως ο κόσμος της Κρήτης γενικώς να ήθελε να δει τη μεγάλη Ιταλία που αποτελούν το ρόστερ της Αλλά μέχρι εκεί εμείς είμαστε καλά. Δεν υπήρχε καμία δυσαρέσκεια από την ομάδα μας, από το προπονητικό team και γενικώς από, από την εθνική μας. Αυτό για το, για το μάτι της, της, για το, για το όρος της Ιταλίας. Ο Βάγκη Βάνος είπε ότι αν θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό αύριο, αν θα διατηρήσει αυτό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είπε ότι δεν έχω ακόμα αποφασίσει, θα δω και τη σημερινή προπόνηση, αν θα αλλάξουμε τη διάταξη. Μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στα πρόσωπα της ομάδας. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστο, θέλω να δούμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, είπε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής. Του έγινε ερώτηση για το αν είναι μια στιγμή που είχε λιγότερες πληροφορίες για αντίπαλο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είπε όχι, γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε πληροφορίες άριστες για το, την ομάδα της Ιταλίας, για την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Έχουν αξία, έχουν λαμπρό μέλλον οι ποδοσφαιριστές της. Δεν είναι μόνο το, δεν είναι μια άγνωστη ομάδα για εμάς, έχουμε τις πληροφορίες μας και είναι ευκαιρία βεβαίως για τους ίδιους τους Ιταλούς να δείξουν τι αξίζουν στον προπονητή τους. Τη στιγμή που κλείχαν για πρώτη φορά, για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς στην Ιταλία. Για το αν αλλάζει ο αγωνιστικός προσανατολισμός της ομάδας, είπε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στήριο εδώ και 2 χρόνια. Μας δόθηκε όμως η ευκαιρία στις προηγούμενες προπονήσεις να δουλέψουμε μια εναλλακτική επιλογή. Το είδατε και στο παιχνίδι με την Σουηδία. Ωστόσο δεν πρέπει να αλλάξω λίγο την αγωνιστική μου φιλοσοφία, που οι ομάδες μου θέλουν να πάντα να κερδίζουν, να παίζουν επιθετικά. Αυτό δηλαδή είναι ο προπονητής. Για το μάτς με τη Σουηδία είπε ότι είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με αυτά που δοκιμάζαμε τις προηγούμενες ημέρες στις προπονήσεις. Ξεκίνησαμε καλά το παιχνίδι. Η Σουηδία όμως είναι μια δυνατή ομάδα και αντέδρασε. Βγάλαμε αρκετά θετικά συμπεράσματα με το σχήμα που δοκιμάσαμε. Είναι σημαντικό να έχουμε μια εναλλακτική επιλογή και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα φοβούνται καλύτερα από τους προσφεστές, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για τον κόσμο της Κρήτης είπε ότι πέρασε μου όμορφα

0: Οικία και MBS στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: ίνκο, make the world in your hands.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
7: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
8: They were going to hit our allies first.
9: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ιταλία, γιατί Αντσελότη, λέω εγώ. Οι Αμερικανοί, με βάση τις προβλέψεις που έχω κάνει, γιατί σας είχα πει και πριν από την περασμένη εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί και καλή ομάδα έχουν και θα φάνηκε σπρόξιμο, καθότι οι διοργανωτές και Αμερικανοί. Αν πάει το πράγμα ομαλά και προκριθούν από τον όμιλο κτλ. Κτλ. Δεν έχουν μετά στις διασταυρώσεις κάποιο, ας πούμε, μεγαθύριο απέναντί τους. Με βάση, ξαναλέω, τις δικές μου τις επιλογές, βλέπω εδώ ότι πέφτουν με τη Βοσνία, που θα είναι μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Στους 16 με το Βέλγιο, μόνο Ζαχαρίου το πιστεύει, για κάποιο λόγο. Μάλλον επειδή έχει γράψει το προφίλ του Βελγίου, του έχει κολλήσει ότι φέτος το Βέλγιο θα κάνει κάτι καλό. Δεν έχει κάνει με την υπερομάδα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, θα κάνει φέτος. Σήμερα έδειξε μια πεντάρα του μεταξύ στην Τινησία. Σχετικό άσχετο. Λοιπόν, και μετά στα προημιτελικά, εντάξει, τώρα εδώ ίσως υπερέβαλα, αλλά κάπου, ρε φίλε, θα γίνει και ένα μπαμ. Δεν μπορεί. Στα προημιτελικά οι Αμερικανοί πέφτουν με τους Ισπανούς. Και έβαλα να περάσουν οι Αμερικανοί. Εντάξει. Έβαλα, διαχού δεν ξέρω, έτσι είδα όνειρο. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνονται τα ημιτελικά με Νορβηγία, Αμερική και Βραζιλία, Πορτογαλία. Και επειδή είμαι και τίμιος, παρότι υποστηρίζω την Αγγλία, την έβαλα ότι θα αποκλειστεί στη φάση των 16 από την Ισπανία. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσουμε μέσα καθόλου. Μετά που το ξανασκέφτηκα, δεν έχω παίξει καθόλου στη φάση των ομίλων με έκπληξη. Δεν παίζει να μην έχουμε έκπληξη στη φάση των ομίλων. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν όλα τα φαβορί. Και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν όλα τα φαβορί από πρώτη και δεύτερη θέση. Δηλαδή μπορεί να περάσουν κάποια ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Δεν παίζει. Κάποια θα φάει τα μούτρα της. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μην τα φάει η Αγγλία μόνο. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και ο Παναμάς και... Τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορώ καθόλου έτσι τώρα να το... να εντοπίσω που θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Η Νορβηγία μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα, πέρα από το ότι έχει πολύ καλή ομάδα και δεν είναι μόνο Χάλαν, έχουν και... είναι ωραίοι τύποι, ρε παιδί μου, έχουν βγει, δίνουν content έτσι από το πρόμο που κάνουν, τους δίνουν Vikings, οι οπαδοί τους έχουν πολύ πλάκα, που τραβάνε κουπί. Θα κάνουμε και συναυλίες αυτά στις σκανδιναβικές μπάντες που καμιά φορά έρχονται εδώ στην Ελλάδα, τα ξέρετε. Λοιπόν, γενικά δίνουν ωραίο περιεχόμενο και έχουν και καλή ομάδα. Και εδώ έβαλα στον όμιλο με τη Γαλλία, έβαλα ότι θα τερματίσουν πρώτοι, ας πούμε. Okay. Και η Γαλλία θα τερματίσει. Η Γαλλία και η Ισπανία είχαν λίγο έτσι μια προβληματική εικόνα στα τελευταία τους φιλικά. Αλλά είναι φιλικά. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη βάση. Ξαναλέω, μου είναι δύσκολο για την ώρα να εντοπίσω πού θα γίνει το μπαμ. Κάπου θα γίνει. Κάπου. Κάποιος κάπου κάποτε. Το πράσινο κροτήρι, για παράδειγμα, το έβαλα να τερματίσει δεύτερο στον όμιλο της Ισπανίας. Ισπανία, πράσινο κροτήρι και μετά Αρουγουάη στην τρίτη θέση. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα Παναμάς, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τινησία, Εκουαδόρ, Αυστραλία, Αϊτή, Κατάρ, Νότια Αφρική. Αυτές τις έχω βάλει τέταρτες. Αντίο. Και μετά παίζουμε μπάλα με τις υπόλοιπες. Είναι και ένα σωρό οι ομάδες. Τουρκία έχω βάλει δεύτερη στον όμιλο με τους Αμερικανούς. Ολλανδία πρώτη, Ιαπωνία δεύτερη, τρίτη Σουηδία στον έκτο όμιλο. Τέτοια πραγματάκια. Έχει πολύ πλάκα. Μπορείτε να βρείτε και σε άλλα site. Εγώ το έκανα το predictor στην Telegraph. Και το άφησα μέχρι τα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν λέω. Α, προφανώς επίσης, για να έχω βγάλει Βραζιλία-Πορτογαλία στον ημιτελικό, πάει να πει ότι στο μάτσο περιμένει όλη η οικουμένη. Το μάτσο περιμένει όλη η οικουμένη, ποιο είναι, που είναι και πολύ πιθανό να γίνει. Αργεντινή-Πορτογαλία. Προημιτελικός. Μέση εναντίον Ρονάλντο. Χαμός. Έχω επιλέξει Ρονάλντο. Όχι γιατί έχω καμιά λόξα με Κριστιανό Ρονάλντο, ούτε καν. Απλά γιατί θεωρώ ότι η Πορτογαλία, αυτή η Πορτογαλία, είναι μια καταπληκτική ομάδα, μια τρομερή φουρνιά παικτών, που μάλλον τη κάνει κακό η παρουσία του Κριστιανού Ρονάλντο. Τώρα μπορείτε να πέσετε να με φάτε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, η Πορτογαλία κάτι μου κάνει σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν μου κάνει ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος, αλλά ότι μπορεί να φτάσει μακριά, αν δεν παίζει συνέχεια ο Ρονάλντο, μπορεί. Σου
Στους Δελφούς είχα πάει πριν από 2 χρόνια. Αλλά ήταν καθαρός ο αέρας. Δεν εισέπνευσα κάτι. Όλα πήγαν καλά, φίλε Γιώργο. Εντάξει, αυτά έχουν πλάκα ρε, εσύ στο Μουντιάλ. Γιατί το λες έτσι? Έχουν πλάκα. Δηλαδή τι, δεν ξέρει ο Telegraph και η, ξέρω, το Sky Sports και ένα κάρο predictor υπάρχουν. Και γίνονται για όλες τις οργανώσεις, όχι μόνο για το Μουντιάλ. Αλλά ειδικά για το Μουντιάλ έχουν πολύ πλάκα. Ξαναλέω, είναι. Επιλέγεις εσύ ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και αυτόματα μετά, με βάση τις διασταυρώσεις, σου βγάζει όλο το μονοπάτι μέχρι και το τελικό. Κάτσε να σου πω, η Ιαπωνία, όχι, η Ιαπωνία πέφτει πάνω στη Βραζιλία, στο δικό μου το πράγμα εδώ, το μαραφέτη. Την έχω βάλει να τερματίσει δεύτερη στον όμιλο με Ολλανδούς και Σουηδούς και την Ίσιους. Η Σουηδία δεν μου γεμίζει ιδιαίτερα το μάτι. Η Ιαπωνία, από ό,τι διαβάζω, κάτι καλό έχει. Έτσι. Η Τινησία την είδαμε και σήμερα με το Βέλγιο μπα. Οπότε, αν πάει ομαλά το πράγμα, θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία. Εντάξει, νομίζω η Βραζιλία. Η μεγάλη. Τώρα δεν λέω και κάτι. Καμιά σοφιστία. Αλλά αν οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ελπίδα να κάνουν επιτέλους κάτι καλό, αυτό σημαίνει να πάνε να το πάρουν, ας πούμε, είναι ο τύπος που έχουν στον πάγκο τους. Τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι μεγάλη γάτα ο Αντσελότη και το έχουν καταλάβει και οι Βραζιλιάνοι και έχουν ενθουσιαστεί και πάντα είναι ενθουσιασμένοι όταν έρχεται Μουντιάλ, γιατί οι Βραζιλιάνοι το νιώθουν λίγο το Μουντιάλ σαν δικό τους πράγμα. Και πράγματι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στη διοργάνωση. Έχουν πολλά χρόνια να κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Έχουν αποκτήσει πολλά. Έχουν πάθει πολλά στραπάτσα τα τελευταία χρόνια. Αυτό από τη Γερμανία, ας πούμε, δεν νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει ακόμα. Το 2014. Φέτος υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός λόγω του Αντσελότη. Έγινε και ιστορία με τον Νεϊμάρ και όλο αυτό το πάρτι, το πανηγύρι, μέχρι να ανακοινώσει ο Αντσελότη ότι θα τον πάρει στην αποστολή. Δεν ξέρω. Εγώ θα πόνταρα λίγα λεφτά, που λέει ο λόγος, στο να πάει η Βραζιλία μέχρι το τέλος του δρόμου. Τώρα, άμα φάει πάλι τα μούτρα της και με τον Αντσελότη, τι να σας πω. Η Βραζιλία, αν περάσει την Ιαπωνία εντωμεταξύ. Α, είναι που σας είπα ότι παίζει με τη Γαλλία στο predictor το δικό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Α, δούμε. Παιδιά, δεύτερο σερί Μουντιάλ το Μαρόκο να τα πάει τόσο καλά θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι γιατί δεν έχει ομαδάρα, αλλά γιατί συνήθως η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλοι πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου και υπάρχει και ένα outsider που μπαίνει σφίνα. Και συνήθως δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι θα μας προκύψει πάλι Μαρόκο μέχρι τα ημιτελικά.

0: Τενερίφ προηγείται πάντα της Ρεάλ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. 54-49 στη Μαδρίτη, 1-1 η σειρά στην ΑΣΕΜΠΕ. Το Μπάμπερ Κάλμπα είναι 33-32, τελειώνει το ημίχρονο εκεί. Και μεγάλο ντέρμπι στο Ντουμπάι Παρτίζαν, 54-54 στα μισά περίπου της τρίτης περίοδου. Να σου πω επίσης ότι το Ατλέτικο Μαδρίτης Β' Πονφεραντίνα, το γκολ της Ατλέτικο δεν μέτρησε. Παραμένει το 0-1 και είναι και μάλιστα αποτέλεσμα ημιχρόνου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Σας είχα προαναγγείλει, σας έχω πει τις ώρες, είστε προετοιμασμένοι κι εσείς. Ξεκινάμε με Παναθηναϊκό Διονύση Δεσυλλάς. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, μου πήγαινε.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Yeah.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να αρχίσει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να ανεβάζει τροφές τα αναφορικά με τα θέματα ενίσχυσης και αποδέσμευσης. Δεν περιμέναμε κάτι όπως είχαμε αναφέρει, δεν προέκυψε κάτι να είναι το χωρημένο για να έχουμε κάτι στην εβδομάδα που πέρασε. Αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να τρέχει και στο κομμάτι της ενίσχυσης και στο κομμάτι της αποδεσμεύσεων ή τέλος πάντων της προσπάθειας αποδεσμεύσεων, γιατί θα χτυπήσει πολλά με τον Παναθηναϊκό αναφορικά με το πάρε δώσε και θα αρχίσει από την Δευτέρα αυτή αυτό να στρέψει, να φαίνεται. Το λέω αυτό γιατί όπως έχουν ξαναπεί ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος πλην της ενίσχυσης που θα γίνει, η οποία εκτιμώ, η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι θα είναι 8 με 10 παίκτες, να φύγουν 4 με 6, κάπως έτσι θα πάει η δουλειά. Και μέχρι ότι έχουν φύγει, παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν θα μείνουν, αυτό εννοώ. Δηλαδή τους ρισκιοκότητες είναι ιδανικοί. Αστερίσκο θα βάλουμε στο τζάβες. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, εδώ τι θα συμβεί. Και από εκεί πέρα, εκεί που βλέπω εγώ να γίνονται οι περισσότερες αφαιρέσεις από το ρόστερ και κατ' επέκταση προς τα αφαιρέσεις για να αποκτήσουμε τα παίκτες, είναι στόπερ και χαπ. Στόπερ και χαπ. Θα έχουν παίκτες που με αναφέρει που μπορεί να αποχωρήσουν. Σπίτερ Πλάι, ένας ακόμη παίκτης μεταξύ Πάλμερ και του Μπα, πιθανόν λόγω Πάλμερ. Παίκτες στα χαπ για να φρεσκαριστεί κάπως η ομάδα. Που ούτως ή άλλως θα γίνουν κινήσεις όλες τις γραμμές, αλλά εκεί βλέπω εγώ το περισσότερο. Και ο στόχος μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων, το κομμάτι της ενίσχυσης είναι τα αποκτήματα και για την κάθε γραμμή. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα γίνει, θέλουν σημαντικά να ανέβει το επίπεδο των χαφ οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Φαντάζομαι σε συνεννόηση και μετά από κουβέντα με τον Ίστρου για το πλάνο που έχει στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Μα είναι η καθημερινή επικοινωνία, θα επιστρέψει και αυτό στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση για να δούμε τι θα συμβεί, όχι θα συμβεί, για να δούμε πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός, θα ετοιμάζεται να παρουσιαστεί και να προχωρήσει το θέμα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε αναφέρει και πάλι, δεν αλλάζει κάτι. Λαχοδήμος, εξ αρχής ένας στόχος. Το θέμα Ζαγαρίδη πάντα είναι στη λίστα για τον Παναθηναϊκό. Το θέμα Τσάπρα παραμένει ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι μπορεί η Μπρέτφορντ, για τον Γέντσεν μιλάω τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με τον Γέντσεν. Έχουμε πει ότι μπορεί η Μπρέτφορντ να ενεργοποίησε την οπτική ανανέωση του Δανού, αλλά το θέμα είναι ανοιχτό. Όχι εύκολο, αλλά ανοιχτό. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί και πολύ με τον Γέντσεν. Το συμβόλαιό του ανανεώθηκε για ένα ακόμη χρόνο. Έγινε χρήση δηλαδή στο πιο ανανέως που είχε η Πρέτφορντ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κλείνει το θέμα. Θα το δούμε. Προφανώς και γίνεται πιο δύσκολο, γιατί αν ο πεξέμενε ελεύθερο τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο εύκολα. Δεν μπορώ όμως να το κλείσω. Υπάρχουν πιθανότητες, όχι πολλές. Το έχουμε πει και μέρες, όμως δεν μπορείς να πεις ότι έχει τελειώσει το θέμα, γιατί μπορεί και η Πρέτφορντ. Δηλαδή υπάρχει μια πληροφόρηση που λέει ότι από την Πρέτφορντ θέλουν τον παίκτη, αλλά αν τον δίνανε, με δεδομένο ότι είναι ανανέωση για ένα χρόνο, έτσι δεν είναι ότι τον έδεσαν με συμβόλαιο τριετίας, ας πούμε, θα τον δίνανε με ένα ποσό από 5 έως 7 εκατομμύρια. Μένει να δούμε αν θα γίνει κάτι εκεί, το θέμα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
0: Στο θέμα του επιθετικού Διονύση, το οποίο έχει και προέκταση σε σχέση με Πάντοβιτς, Σβιντέρσκι, η οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι για να δύσκολα να μείνουν. Έτσι δεν είναι.
1: Αποκτηθεί σίγουρα επιθετικός. Το πλάνο είναι ο νέος επιθετικός, ο Τέσσερ και ο Τετέι. Ο Τέσσερ βέβαια είναι να επιστρέψει καλώς στο χώρο των πραγμάτων τέλη Ιουλίου.
0: Άρα χάνει όλη την προετοιμασία.
1: Ναι, και μετά το θέμα είναι να επιστρέψει και να πει το θέμα είναι και η ετοιμότητά του μετά πώς θα είναι. Θεωρώ ότι και Φιντές και Πάντοβιτς η νέα χρονιά δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εκτιμώ. Τώρα σίγουρα είναι στο δύο και πιθανότατα και οι δύο.
0: Ναι. Σε ρωτάω πιο πολύ ακριβώς γιατί έχει τους πρώτους αγώνες 23-30 Ιουλίου και αν έχουν φύγει Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι θα έχεις Τετέι. Και
1: φύγει μέχρι τότε
0: ναι.
1: Θα έχει πάρει εξαιρετικό.
0: Αυτό λέω, επειδή το θέμα του επιθετικού, ξέρεις, το καλοκαίρι συνήθως το θέμα του επιθετικού οι ομάδες στηρούν και μια στάση αναμονής γιατί παρουσιάζονται ευκαιρίες. Πιο όμως μετά, στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο.
1: Δεν θεωρώ ότι θα γίνουν τόσο πολλές κινήσεις μέχρι το πρώτο παιχνίδι πραγματικό. Το πρώτο παιχνίδι πραγματικό είναι 23 Ιουλίου και μετά θα έχει ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες φυσικά, άλλον ένα μήνα και μια εβδομάδα για μεταγραφές. Και μην ξεχνάμε ότι η αγορά φέτος έχει ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός από μόνο του να αλλάξει την αγορά. Κάποια πράγματα θα πάνε πιο πίσω. Σίγουρα όταν είσαι προβληματικά πρέπει να κάνεις κινήσεις. Έγινε κάποιες κινήσεις, αλλά σίγουρα θα πρέπει και κάποια πράγματα να περιμένεις, όπως γίνεται παγκοσμίως. Πάντα υπάρχει, γίνεται αυτό που ακούσατε και το μεσημέρι του Παναθηναϊκού και για τον Καμαρά, τον Έφηγε Καμαρά, ένα παίκτη που πήγε να τον πάρει το χειμώνα, μιλώ από τη Σαρλερουά, και τότε δεν προχώρησε το θέμα, κυρίως λόγω Μπενιτέσκη, η αλήθεια είναι, γιατί θέλει τον Γκραλ, μετά δεν φαίνονταν και πολύ ζεστός, στην περίπτωση της Καμάρας, τέλος πάντων δεν προχώρησε. Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Θα μπούμε σε, από εδώ και πέρα σε ημέρες οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έχουν μεταγραφική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης μπαίνουμε και σε μια εβδομάδα, μπαίνουμε σε μέρες που περιμένουμε επίσης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πιθανολογώ μέσα στο 15η μέρο θα έχουμε τα τελικά. Περιμένουμε την οριστική έγκριση της άδειας για το Αραστέχαν, την υπουργική προέκριση,
0: mm-hmm.
1: την οποία περιμέναμε. Να βγει και η οριστική έγκριση, να υπενθυμίσω ότι για την προέγκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Αγγλικός Όμιλος, επί της ουσίας είναι σαν να έχει έγκριση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, δίνει το δικαίωμα, είναι τυπικό, έχει να πάρει την οριστική έγκριση της άδειας, για να ασκήσεις, με την προέγκριση που έχει στα χέρια της μηχανική, μπαίνουν από μόνοι στο σύστημα και μπορούν να ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα που απομένουν και να πάρουν την άδεια. Μέχρι να πάρουν όμως την άδεια και τυπικά, δεν μπορούν να χτίσουν. Έτσι δεν μπορεί να χτίσει άμα δεν πάρει προεκτικά την άδεια. Είναι πολύ σαν όμως το επόμενο 15 μέρο λοιπόν, σίγουρα μες το μήνα, πιθανότητα μες το επόμενο 15 μέρο. Και να τελειώνουμε και με αυτό το κομμάτι και να αρχίζει να χτίζεται και το γήπεδο του Εραστέχνη και η εγκαταστάση του Εραστέχνη μαζί με την πισίνα.
0: Μάλιστα. Γιονίση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Σε σχέση με τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, να πω κι εγώ κάτι το οποίο ανέβηκε νωρίτερα στο sportpavlefm.gr από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ρεπορταζάκι δικό του. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση του Δήμου Γλυφάδας. Γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει ως έδρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το κλειστό Μάκης Λιούγκας εν ώψη της νέας σεζόν. Και περιμένει, ξαναλέω, την απάντηση. Δεν έχει πάρθει ακόμη οριστική απόφαση. Είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, ξαναλέω, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαχαρίου, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού να χρησιμοποιήσει το εν λόγω γήπεδο για τις δικές της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Στον Παναθηναϊκό έχουν συνυπολογίσει και το γεγονός ότι το κλειστό της Γλυφάδας αποτελούσε το σπίτι του τμήματος βόλεϊ ανδρών στο παρελθόν. Και καθοριστικό ρόλο είχε και η καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Τριφυλιού στον δεύτερο τελικό του ΣΕΒ Challenge Cup γυναικών με την Βαλεφόλια. Που παρά την ήττα, ο κόσμος της ομάδας ήταν φοβερός. Λοιπόν, θα το δούμε, θα ξεκαθαρίσει άμεσα και αυτό. Ο Καρέτσας κάνει διακοπές στην Πάρο. Γιατί να μην κάνει, τραυματίας είναι η γκένγκ. έπαθε κατραπακιά μεγάλη φέτος, που δεν βγήκε στην Ευρώπη. Δεν τον βλέπω να συνεχίζει την Genk. Θα έχουμε πραγματάκια στην υπόθεση Καρέτσα. Λοιπόν, πω από μια θάλασσα, Στέφανε. Λάδι, λάδι. Λάδι.

Λες να έχει ωραία θάλασσα και τη Δευτέρα στο Μπολιβάρ, στα γενέθλια. Κάνουν καμιά βουτιά. Δεν έχεις βαδραχοπέδιλα, σου δώσω εγώ τα δικά μου. Τι νούμερο φορές. Να κανονίσουμε, να έρθουμε νωρίς, να κάνουμε μια βουτιά, να δροσιστούμε, γιατί μετά έχει Game 3. 30 χρόνια, μωρέ, 30 χρόνια. Τι 30 χρόνια. Τι 30 χρόνια. Ρε, τι 30 χρόνια. Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 χρόνια και γιορτάζει. Θυμίζω ότι Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει ένα μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά όλες αυτές τις ώρες από το Μπολιβάρ στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές τριών δεκαετιών. Εκεί θα είμαστε όλοι. Εντάξει, δεν θα είμαστε όλοι όλες τις ώρες, αλλά τέλος πάντων όλοι θα παρελάσουμε από εκεί για το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Σας πω τώρα εδώ πέρα τι έχει φτιάξει ο Σταύρος Κονοροθύμιος. Έχει φτιάξει εδώ πραγματάκι πολύ καλό. Πού είναι το πρόγραμμα. Ρε, πού είναι το πρόγραμμα. Να το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. 10-12. Ο Βάιος Τσούτσικας υποδέχεται μεταξύ άλλων Σία Κοσιόνη, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτο, Χρήστο Σούτο, Βασίλη Μυρότσο και παραχωρεί ημίωρα στις εκπομπές Πνίξτε το Φουνταριστό με Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο και Καμένη στο Ζέσταμα με Πολυχρονίδη Σπανόπουλο. 12-2 ο οικοδεσπότης Μιχάλης Τσόχος, καλεσμένοι Ντέμις Νικολαίδης, Νίκος Κατσαρός, Ανδρέας Δημάτος, Βασίλης Αμπράκος, Βασίλης Βέργης, Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος, Μάκης Προβατάς και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Τσικώστα. Μίμη κάνει, πω, τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα, ρε. Δεν με ξέρω, τα έχω ξαναδιαβάσει εγώ αυτά, αλλά πάλι ενθουσιάζομαι. Είχα ενθουσιαστεί και όταν τα πρώτα διάβασα. 2-4. Οι παλιοί ενώνουν δυνάμεις και εξεντλήμουν την ιστορία του σταθμού με Μπάμπης Χριστόγλου, Χρήστος Τυρακόπουλος, Γιώργος Χελάκης να αναλαμβάνουν δράση. Συντροφιά τους θα είναι Γιάννης Καραλής, Σωτήρης Κωνσταβάρας, Μιχάλης Λεάνης, Μάνος Ζερβάκης, Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. 4-6 η παρέα μεγαλώνει, ναι, γιατί εκείνη την ώρα ξυπνάνε οι περισσότεροι. Με Σταύρο Χοντροθύμιο να μοιράζει την μπάλα στους Αλέξη Πυρόπουλο, Βασίλη Παπαθεοδόρου, Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανιουλιουδάκη, Τάσο Τσατάλη, Γιώργο Νικοκύρη και άλλους και θα ξυπνήσουν και πασχετικές μνήμες με Δημήτρης Καρίδας, Γιάννης Ψαράκης και Γιώργος Βαλαβάνης. Και 6-8 το πάρτι ολοκληρώνεται με κέφι. Έρχονται δύο λέρες, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club by Mike Τσαούσης με καλεσμένους μεταξύ άλλων Βασίλη Γερασίμου 6-8. Σίγουρα, μήπως το πρωί εννοούμε εδώ. Γερασίμου μετά τις δύο, ξέρω τι είναι. Τα ξημερώματα. Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Μπραουδάκης, Αντώνης Αούλης, Νικόλας Βασιλαράς, Μάκης Δρυγάτος. Και όχι μόνο έτσι. Όλος ο καλός ο κόσμος θα περάσει από το Μπολιβάρ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα είναι και ο Τσουβέλας λέει εκεί. Έτσι. Θα έχει ένα μικρόφωνο και θα πηγαίνει και θα ενοχλεί τον κόσμο. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει. Ελάτε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Dreoti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ρε Χουέρτα, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Δηλαδή, 43 χρονών ο άλλος έβαλε ένα απίθανο καλάθι στο μάτς με τη Real. Πείτε να το δείτε στο site του Big Wins Sport FM. 43 ετών, ξαναλέω. Και έχει βάλει και άλλα τέτοια πολλά. Αλλά πάντα βρίσκει έναν τρόπο να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό, ρε παιδί μου. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Λοιπόν, πατούσε τη γραμμή, δεν ήταν τρίποδα από ό,τι βλέπω. Αλλά και πάλι είναι απίθανος ο τρόπος με τον οποίο στέλνει την μπάλα στο καλάθι. 73-68 είναι το σκορ. Η Real το έχει γυρίσει, κάνοντας μια πολύ καλή τρίτη περίοδο. 28-19 το επιμέρους. Τελειώνει τώρα η τρίτη περίοδος. Πάμε για την τελευταία. Το Μπάμπερ Κάλμπα είναι στο ημίχρονο 36 όλα. Το Ντουμπάι Παρτίζαν 73-66. Ντουμπάι πάει να κάνει το 2-0. Μάλιστα. Και το Μπαχτσέ Σεχίρ Μπεσίκτας είναι 35-36. Έχουμε και τα play-off της Τουρκίας ημιτελικά. Στα μισά της δεύτερης περίοδου. Και ενώ θυμίζω η σειρά των αγώνων είναι ισόπαλη με 1-1.

Σκοτάρισαν και τα πολύ ωραία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εν ώψη Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιράκ που περίμενε 40 ολόκληρα χρόνια για να βρεθεί σε τελική φάση, του έμελε να πάει να παίξει σε ένα Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική. Διαβάζω εδώ ότι μόλις τα περασμένη Παρασκευή χθες, όταν έφτασε η αποστολή στο Σικάγο και όταν τα μέλη της αποστολής προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο, οι αρχές συνέλαβαν τον ποδοσφαιριστή Αϊμέν Χουσέιν για επαλήθευση στοιχείων. Και το δημοσίευμα παίζει παντού βασικά το θέμα, στο εξωτερικό είναι και ψηλά από ό,τι βλέπω. Όχι απλά τον συνέλαβαν, τον ανέκριναν για 7 ώρες. Έναν ποδοσφαιριστή μιας εθνικής ομάδας που παίζει στο Μουντιάλ, τον κράτησαν οι αρχές και τον ανέκριναν για 7 ώρες. Ο Αϊμέν Χουσέιν εντωμεταξύ είναι ο ήρωας της εθνικής του Ιράκ, καθώς είναι εκείνος που με τον γκολ του κόντρα στη Βολιβία, η Βολιβία παίζει σήμερα φιλικό, μια και το φέρει κουβέντα, με το Κατάρ, μεγάλο φιλικό, είχε κλειδώσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Λύθηκε τέλος πάντων το πρόβλημα με τα μέλη της Ιρακινής αντιπροσωπείας που συνεργάστηκαν με τις αρχές, αλλά υποχρεώθηκαν να μεταβούν στη βάση τους στο Σικάγο χωρίς τον έμπειρο επιθετικό. Και δεν έχει δοθεί για την ώρα και καμία εξήγηση για το περιστατικό. Γιατί δηλαδή τον κράτησαν και γιατί τον ανέκριναν επί 7 ώρες. Και περιμένουμε και μια επίσημη αντίδραση από την Ομοσπονδία του Ιράκ. Τώρα μπορεί να θέλουν βέβαια να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Την Τετάρτη η Εθνική Ομάδα του Ιράκ αντιμετωπίζει στο Σικάγο τη Βενεζουέλα σε φιλικό παιχνίδι. Έτσι, μία μέρα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, πιστεύω ότι θα δούμε πολλά τέτοια. Προετοιμαστείτε δηλαδή. Θα δούμε αρκετά τέτοια στη τέτοια. Θα δούμε αρκετά πρωτοφανή πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Φίλε Χρήστο, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα για το πόσο σε βοήθησε ο σταθμός, αλλά το μήνυμά σου είναι πολύ όμορφο και να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το Ηράκλειο τσίπησε και ένα χινάρι στο φιλικό με την Ισπανία. Ναι, και είπαμε ότι η Ισπανία και η Γαλλία, επειδή παίζαν ίδια μέρα φιλικό, είχαν γενικά λίγο προβληματικές εικόνες, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Η Κοσιόνη, παιδιά, ήταν στο Sport FM. Πότε ήταν, ρε Στέφανε? Το 97? Το 96, 97, 98, πότε? Πιο μετά. Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα ακριβώς. Πάντως ήταν για μια πολύ μικρή περίοδο.

0: Τι είπα για την Βολιβία ότι παίζει με το Κατάρ, όχι. Άκυρο, γράψτε λάθος. Η Βολιβία παίζει με τη Σκωτία. Το Κατάρ παίζει με το Ελ Σαλβαδόρ. Είπαμε, έχει πάρα πολλά φιλικά που ξεκινούν τώρα σε 5 λεπτά. Έχουμε σέντρα στο Πορτογαλία, χιλέ. Α, κάτσε να δω κιόλας. Έλεγα πριν για το Ρονάλντο. Σιγά που δεν θα παίζει βασικός. Σίγουρα. Βασικός είναι στην κορυφή της επίθεσης. Σεμέδο, Δίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Σίλβα, Σάμου Κώστα, Λεάο, Φερνάντες, Κονσεϊσάο και Ρονάλντο. Είναι η ενδεκάδα της Πορτογαλίας. Ο Βιτίνια είναι στον πάγκο. Καλά, μιλάμε για ομαδάρα, εντάξει. Ομαδάρα. Λίγο με τον προπονητή υπάρχουν ενστάσεις. Με τον Μαρτίνες. Του χρεώνουν πολύ για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι με την τρομερή φουρνιά του Βελγίου. Αλλά έχουν οι Πορτογάλοι παιχταράδες. Σκεφτείτε, στον πάγκο έχουμε Νταλό, Ζωάο Φέλιξ, Νέτο, Νέβες, Τρινκάο, ο Βιτίνια, για μένα και για πολλοί κόσμο ακόμα νομίζω ο κορυφαίος χαφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φοβερή ομάδα η Πορτογάλη, φοβερή. Αν δέσουν και δεν παίζει συνέχεια Κριστιάνο Ρονάλντο βασικός, μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Για να δούμε. Συνεχίζουμε ρεπορτάζ. Πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος σε σημερινά νέα βλέπω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά το θέμα με τον Ουνάη. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Ανάκας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εδώ λίγο μουντιά, λίγο μπάσκετ.
1: Μια εβδομάδα, πόσο.
0: Ναι, αλλά έχει φιλικά και ξέρεις τώρα σιγά σιγά και εγώ λόγω της εκπομπής αρχίζω και μπαίνω λίγο, ξέρεις, σε mood.
1: Είναι περίεργο μου, πάντως, γιατί...
0: Πολύ περίεργο.
1: Θα χάσουμε μάτς αρκετά
0: εγώ. Ού, σίγουρα.
1: Με τέτοιες ώρες.
0: Μεγαλώσαμε και δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πια τόσο πολύ.
1: Όχι. Λοιπόν, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει έτσι δύο παίκτες και τον Ταρέμι τον Ρικάμπι στο Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει ότι, ξέρεις, ανάλογα και το πώς θα φτάσουν και οι ομάδες τους, επειδή το πιάσαμε έτσι, και επειδή θα έχουν και μια έξτρα διούλα μετά, θα ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς αυτούς. Mm. Άρα με μείον δύο σεντερφόρ, το βασικό σεντερφόρ του Ανκλαμπή, τον Ταρέμι που δεν ξέρουμε αν θα μείνει, είναι πολύ πιθανό να φέρει κάποια πρόταση, να βρει κάποιο πρόσωπο να πει ότι να φύγει. Δεν θα είναι απίθανο για τον Ταρέμι. Με τον Γιάρντσουκ να μην ξέρουμε την τύχη του, σε εισαγωγικά, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, τύχη του με τη Λίμπαρ, έχει μεταφερθεί η επιθυμία του με τη Λίμπαρ να παραμείνει στο ρόστερ. Και να είναι ένας από τους δύο σέντερφορ, ένας από τους δύο πρώτους, να το πω σωστά, σέντερφορ, αλλά λίγον πιέζει να τον κρατήσει. Ο Μπετανκόρ, εντάξει, δεν θα γυρίσει. Έχει και ενδιαφέρον την Ισπανία ο Μπετανκόρ κιόλας. Τον φέρει και η Λας Πάλμας και η Χετάφε. Οπότε πολύ πιθανό να συνεχίσει εκεί. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πούμε ότι ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με ένα σέντερφορ.
0: Δεν μου λες, έχουν πιάσει και ρέους σου, για να μην το ξεχάσω, επειδή μου το έχει στείλει και ένας φίλος για Μπετανκόρ. Και όφη κάτι.
1: Έχουν ακουστεί πολλές ελληνικές ομάδες. Δηλαδή ακούστηκε όφη, ακούστηκε Καλαμάτα, ακούστηκαν πολλοί.
0: Okay.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κιόλα να σου πούμε σιγουριά.
0: Ότι έχει όνομα στην Ισπανία και μπορεί να βρει ομάδα και στη δεύτερη κατηγορία, ας πούμε.
1: Έκανε μια καλή σεζόν, έχει βάλει τα πόδια στο κύπελο στη Ρεάλ. Okay. Έβαλε 12-13 στο πρωτάθλημα, στη β' κατηγορία, αλλά μετράει.
0: Και πώς μετράει.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο πάει με έναν σίγουρο, τον Κλέιτον. Πιθανό με δεύτερο center for τον Αγγελάκη, τον μικρό, που τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τον Αστέρα με αρκετά χρήματα, σαν ένα μεγάλο project. Έπαθε ρήξη χιαστού στην αρχή της σεζόν. Τώρα είναι εντάξει και είναι πολύ πιθανό να είναι και αυτό στην προετοιμασία του και να δούμε τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό Ολυμπιακός στην επίθεση στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε στον Ολυμπιακό κοιτάζουν να πάρουν και ένα center for ακόμα. Δηλαδή μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός είναι το center for. Νομίζω πως ιδανικά, Νίκο, αν μπορούσε να βρεθεί ένας παίχτης τύπου Κοστούλα, θα μπορούσε να παίξει είτε κορυφή είτε από πίσω, να έχει λίγο αυτά τα στοιχεία. Τέλος πάντων, κάποια που να μοιάζουν, γιατί σε τον Κοστούλα αυτό το πακέτο είναι δύσκολο να βρεθεί. Mm-hmm. Πραγματικά. Νομίζω πως ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό να βρει αυτόν τον παίχτη, δηλαδή που θα είναι λίγο αν κάτι ανάμεσα σε 9 και 10 με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάποια προφίλ κυρίως παιχτών πιο νεαρών, κάτω από 25, 24, 23, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι. Σαν να είχε πλησιάσει κιόλας, αλλά δεν του έκαψε, η αλήθεια είναι, σε ένα πιο νεαρό center for. Από εκεί και πέρα, πολύ Ισπανία, όπως λέμε κάθε μέρα, αλλά δεν είναι μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ότι τους ξέρει ο προπονητής πάνω απ' όλα και τους εμπιστεύεται περισσότερο και τα σχετικά. Είναι ότι πολλοί από αυτούς παίχτες περισσότεροι, λόγω και του πρωταθλήματος, είναι πολύ ταιριαστοί σε αυτά που θέλει και θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής. Δηλαδή, πολλές ομάδες παίζουν στην Ισπανία με πάρα πολύ ένταση, με pressing, με δεύτερες μπάλες, με πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Είναι λογικό να, εκτός από ό,τι ξέρει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους έχει δει πολλές φορές, γιατί δεν ήταν όλοι παίκτες του, να μπορούν να προσαρμοστούν πολύ εύκολα και στα θέλω του. Είναι κάτι που το κοιτάει πάρα πολύ ο προπονητής και γι' αυτό δεν κάνει και πολλές μεταγραφές, όπως είδες, τους χειμερινούς μήνες, αλλά καμιά φορά και τα καλοκαίρια. Δεν θέλει να αλλάζει πολλούς παίκτες, γιατί πιστεύει ότι αργούν οι παίκτες να μάθουν τη φιλοσοφία του και δεν υπάρχει χρόνος. Ειδικά αυτό το φετινό καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τα προβληματικά. Γι' αυτό επιλέγει πολύ την Ισπανία στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός. Με ορισμένες περιπτώσεις πολύ πιο προχωρημένες, έτσι, δηλαδή του Μαφέο. Είναι μια περίπτωση που φαίνεται πως εντός των επόμενων 24 ώρων, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να τελειώσει. Είναι τόσο προχωρημένη δηλαδή, όπως φαίνεται και από την πλευρά του παίχτη.
0: Αυτός έχει και διαβατήριο ισπανικό, έτσι.
1: Βέβαια, είναι Αργεντίνος, ισπανικές ρίζες. Μια ζωή στην Ισπανία, λίγο στη Manchester City έπαιξε ελάχιστα μας 3-4 νομίζω. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να παίξει Manchester City. Αλλά είναι ένας back που ο Ολυμπιακός τον είχε προσεγγίσει ξανά τα προηγούμενα καλοκαίρια. Την τελευταία τριετία γενικότερα τον είχε βάλει στο μάτι, δεν ερχόταν εύκολα. Δηλαδή δεν άφηνε εύκολα τη Λαλίγκα. Όπως οι περισσότεροι βέβαια που παίζουν εκεί για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει βρει τη φόρμουλα να τον πείσει σε συνδυασμό και με τον υποβασμό της ομάδας του, της Μαγιόρκα.
0: Νομίζω ότι τελειώνει και το συμβόλαιό του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει άλλο ένα χρόνο.
0: Α, έχει άλλο ένα χρόνο. Οκ, οκ.
1: Μέχρι το 27, ναι, ναι, ναι. Οπότε και η Μαγιόρκα, εκτός από ότι θέλει να ξέρει τα βαριά συμβόλαια να φύγουν από πάνω της, θα έχει και ένα οικονομικό όφελος από αυτή την πώληση. Αυτός είναι ο ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει και κρυμπάει πολύ καλά την κατάσταση. Άλλος ένας είναι ο Ουνάι Λόπεθ. Χθες και προχθές στην Ισπανία υπήρχαν ένα-δύο ρεπορτάζ από ρεπόρτερ Βαγεκάνο που λέγανε ότι ακόμα, παρότι έχει προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, περιμένει να δει τη Ράγιο, τι θα του προσφέρει, ποια θα είναι η επόμενη σελίδα της ομάδας, γιατί αλλάζει και προπονητή, θα φύγουν και παίχτες. Επειδή είναι τόσα χρόνια στην ομάδα. Ενώ το ρεπορτάζ σήμερα ανέφερε ότι ουσιαστικά όταν τελειώσει οι διακοπές του θα τελειώσει και τη μεταγραφή του. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Μαθαίο και ο Νάι Λόπεθ είναι δύο μεταγραφές που ουσιαστικά μέχρι τα επόμενα 24 ώρα, όπως είπα και για το Μαθαίο, δηλαδή είναι που θα ξέρουμε οριστικά που πάνε. Όλα δείχνουν ότι οι δύο όμως πάνε προς το θετικό, προς το να κλείσουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις για τον Ολυμπιακό, που τις έχει δουλέψει αρκετά καλά. Και άλλη μια περίπτωση ακόμα που δουλεύει και προσπαθεί να την προχωρήσει για να προλάβει κυρίως άλλες ομάδες είναι του Μάρμολ, του Μίκα Μάρμολ. Είναι ο ένας από τους αριστερούς πόδαρους τότε που κοιτάει.
0: Ναι.
1: Αυτός βέβαια, Νίκο, και αυτός με είναι ελεύθερος, ο Μάρμολ, αλλά δεν έχει τελειώσει το χρόνο. Παίζει ακόμα με τη Λας Πάλμας, έχουν πλέον πανόβους.
0: Έχουν και ματσάρες τώρα με τη Λας Πάλμας.
1: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός θέλει να προλάβει τους μυστήρες. Αυτός είναι ένας παίχτης που παίζει, είναι από αυτούς που παρούσε με τη Λίβερ, γιατί παρότι στόπερ είναι ένα 81-82, αλλά παίζει και αριστερό μπακ. Δηλαδή η περσινή του σεζόν στη Λας Πάλμας ήταν σαν αριστερός μπακ. Φέτος είναι σαν στόπερ. Είναι παίχτης που ξέρει μπάλα, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει πολύ σε αυτά που θέλει. Ιδάλλως, αν δεν προχωρήσει αυτή η περίπτωση, που και εκεί ο Ολυμπιακός τη δουλεύει καλά, με συγκεκριμένα βήματα, γιατί είναι η πιο δύσκολη περίπτωση από όσες δουλεύει πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή, ιδάλλως θα πάει σε κάτι άλλο για στόπερ. Αριστερό πόδα. Είτε αυτός μπορεί να λέγεται Κάρμο, είτε μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν τον βγάζουμε τον Κάρμο ποτέ από το κάδρο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Το έχω καταλάβει, ναι. Παρακολουθώντας και ακούγοντας. Ναι.
1: Γενικότερα, Νίκο, αν μπορούσαμε να οριοθετήσουμε λίγο ένα, να βάλουμε ένα χρονικό περιθώριο, ένα χρονικό πλαίσιο, μέχρι Τρίτη, Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα έχει ξεκαθαρίσει πολλές από τις υποθέσεις του. Δηλαδή του Μαθαίο, του Νάι Λόπεθ, του Τσάπρα, πιθανότατα μέχρι τότε. Μη σου πω και μέσα από το Κύριακο, σήμερα αύριο. Γιατί δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να περιμένει άλλο για τον Τσάπρα. Είτε να μπει σε παιχνίδια, κατάλαβες, που ανεβοκατεβαίνει η τιμή, μπαίνουν και άλλες ομάδες, ενδιαφέρον από πολλούς, να δουν δυσάδοση τα περισσότερα και τα σχετικά. Είναι νομίζω λογική αυτή η οπτική που έχουν στον Ολυμπιακό, να μην μπαίνουν σε διάφορα παιχνίδια. Είτε τακτικής, εντάξει, και ο Λεβαδιακός στη μεριά του καλά κάνει, θέλει να πάρει έτσι όσα περισσότερα μπορεί. Λογικό και για αυτές τις ομάδες αυτά τα χρήματα που αξιώνουν 2,5-3 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί να είναι και το μπάτζετ μιας χρονιάς ολόκληρης. Αλλά από την άλλη και εδώ θα μπει λίγο σε έναν πληστηριασμό για τον Τσάπρα. Με συγκεκριμένα δεδομένα, με αυτά που δίνει, με προφανώς να φτάσει μια συμφωνία συμφέρουσα προς όλες τις πλευρές, για να κλείσει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Έχει όμως δρόμο πολύ νίκο το καλοκαίρι. Δηλαδή αριστερό μπακ, τουλάχιστον έναν σίγουρο Ολυμπιακό. Ψάχνει δεύτερο τερματοφύλακα. Ψάχνει δεξιοπόδαρο στόπερ. Ψάχνει και άλλον χαφ. Ψάχνει εκτρέμ τουλάχιστον έναν.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή πάμε για διψήφιο νούμερο και βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί και ο προπονητής είπε φέτος ότι είναι το καλοκαίρι των αλλαγών.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί καλοκαίρι των αλλαγών είναι σίγουρα αυτό και για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζορμπατσόγλου, γιατί έχουμε νέα. Επιτέλους έχουμε νέα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και όμως, Σάββατο βράδυ, ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ανακοινώνει τις σημαντικές αποφάσεις για τις αλλαγές που περιμέναμε και στην ΠΑΕ αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και η πρώτη ανακοίνωση είναι από τις πιο μεγάλες, ξεκάθαρα, γιατί μιλάμε για αναδιάθρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και για ανάληψη ρόλων από δύο τεράστιες μορφές της ιστορίας του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και τον Αντρέ Βιερίνια να αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ποδοσφαιριστές που ήταν και συμπαίχτες στην πολύ μεγάλη ομάδα του 19. Ο Μάτος, ο οποίος είχε ξεκινήσει στη Βάσκο Ντεγκάμα μια τέτοια συνεργασία παραγωγική, ας το πούμε έτσι. Ο Βιερίνια από πέρυσι είναι στην ομάδα σε ένα ρόλο συμβούλου. Και πλέον οι δύο πρώτες κινήσεις αφορούν τις συγκεκριμένες κομβικές θέσεις και βέβαια δύο τεράστιες δόξες του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοινώνει, λοιπόν, με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που παρουσιάστηκαν στις 26 Απριλίου θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη δομή με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο. Και για την αναδιάρθρωση του αγωνιστικού, στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται σήμερα βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος. Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τελευταία 3 χρόνια ως τεχνικός διευθυντής στην Βάσκο Ντεγκάμα, μια εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, με πιστοποίηση από την UEFA. Ο Αντρέ Βιερίνια λαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι μια ιστορική σαφώς στιγμή μια πρώτη ανακοίνωση για τις αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Λίγο πολύ είχαν προαναγγελθεί σημαντικά πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως οι αλλαγές και ανακοινώσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, μέχρι και ο ΠΑΟΚ επέλεξε να διαχωρίσει ένα το ζήτημα του το αγωνιστικό και το ποδοσφαιρικό σε σχέση με το εταιρικό. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα λέγαμε ότι πρόσεξαν ώστε οι άνθρωποι που θα το στελεχώσουν να έχουν πολύ καλή επαφή με το τι σημαίνει ΠΑΟΚ και σαφώς ομάτως με τον Βιερίνια έχουν όλα αυτά τα προσόντα και βλέπω ότι θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη, βέβαια αυτό θα το δούμε στην πορεία και στην πράξη, αναλαμβάνουν μαζί, ας το πούμε έτσι, το αγωνιστικό τμήμα. Θα έχει κάποιος περισσότερο τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές, ας πούμε, ποιος θα αποφασίζει? Θα τα βάζουν κάτω μαζί?
2: Κοίταξε, ο αθλητικός διευθυντής, έτσι όπως το εννοούν στον ΠΑΟΚ και έτσι όπως γενικότερα είναι, είναι ο CEO του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα.
2: Αυτός είναι πάνω από όλους και από πάνω του είναι ο Σαββίδης μόνο.
0: Mm-hmm.
2: Ο τεχνικός διευθυντής είναι στην καθημερινότητα της ομάδας, σαφώς και στα μεταγραφικά ζητήματα. Mm-hmm. Και οι δύο θα έχουν ευθύνη. Απλά ο τεχνικός διευθυντής έχει η κύρια ευθύνη της αναζήτησης.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω στελέχωση και στο scouting. Mm-hmm. Πάντα παίζει ρόλο. Και θα δούμε και στην πράξη, γιατί ήδη το τμήμα λειτουργούσε, ήδη υπάρχει μια προεργασία, όπως είναι γνωστό, και με αριστερό μπακ και με στόπερ, το οποίο τώρα θα...
0: Να τρέξουν. Ναι.
2: Και απλά θα στελεχωθεί με αυτή την ηγεσία, ας το πούμε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Λουτσέσκου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, κάθε φορά σε ρωτάμε, αλλά ξέρεις, όσο παραμένει μετέωρο, πρέπει να ρωτάμε.
2: Προφανώς, ναι, προφανώς. λες 5-6 Ιουνίου, λες με Μάτος και Βιερίνια, μετά από όλα αυτά λες να αλλάξει προπονητή, γίνεται?
0: Ναι, είναι ρητορικό, φαντάζομαι, το ερώτημα. Ναι.
2: Φωνακτά.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως το θέτεις.
2: Προφανώς κάθε μέρα που περνάει και έχουμε και μια τέτοια εξέλιξη μειώνεται το ενδεχόμενο, προφανώς, αλλά ας το δούμε και πρακτικά όταν θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για να οριστικοποιηθεί και να συνεχίσει τη δουλειά του. Για να πω να πιάσει δουλειά.
0: Να συνεχίσει
2: τη δουλειά, γιατί την προετοιμασία της ομάδας της επόμενης την έχει ξεκινήσει ο Λουτσέσκο. Και με να τη συνεχίσει και με νέους συνεργάτες. Ο Βιερίνια πέρυσι, σύμβουλος του Προέδρου, ναι μεν, αλλά ασχολήθηκε αρκετά με το κομμάτι παικτών. Ακόμα και Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλή γνώση ήδη στο σκάουντινγκ και φυσικά τις όποιες επαφές κάνει και εκείνος παραγωγικά. Δηλαδή δεν ξεκινάει από το μηδέν. Και πέρυσι ασχολήθηκε με το κομμάτι αναζήτησης και σκάουντινγκ, αλλά και τις γνώσεις των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, που είναι κομβικό, το έτσι εννοείται ότι ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ πρέπει

0: συζητάμε για χρόνια, ότι από αυτή την ημέρα το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή με το νούμερο ένα ονομάτος σε άμεση συνεργασία με τον Βιερίνια.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για την άμεση ενημέρωση. Και εδώ είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση. Αυτή τη φορά όχι με ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά με το κουστούμι του αθλητικού διευθυντή. Και μαζί του ο Αντρέβη Ειρήνια σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Εντάξει, τα λόγια περιτεύουν. Όλα αυτά εντάσσονται στο μεγάλο σχέδιο της ΠΑΕ για έναν πιο σύγχρονο ΠΑΟΚ, πιο ευρωπαϊκό, με ξεκάθαρη δομή. Και περιμένουμε και άλλες αλλαγές τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα βγει κάτι άλλο. Περιμένουμε και τα επόμενα και σίγουρα περιμένουμε και μια παρουσίαση για όλο το οργανόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι τελείωσε το Dubai BC Partizan 86-81. Η Dubai έκανε το 2-0 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
0: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: ίνκο. Make the world in your hands.
4: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NDP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: καλά είναι αυτό, ρε.
1: Λευκαδίτικα, φρυγαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
2: Θα είναι στον πάγκο ο...
3: Πώς το πες αυτό!
2: Θα είναι στον πάγκο ο...
1: Ο Λουχάνος!
4: Ζήτω!
5: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
3: Όνειρος να μην με ξυπνάτε!
5: Φραγκφούρτ.
6: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
1: Το χωράφι, καλό.
6: Αυτό θα το σημειώσουμε.
7: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πήγουν στο FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης πάντα στο μικρόφωνο. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Και με μια πολύ μεγάλη βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Ισπανία. Όπου η Τενερίφη, η φοβερή Τενερίφη, νίκησε 107-95 τελικά τη Ρεάλ. Έκανε ανατροπή στην ανατροπή που έκανε η Ρεάλ στην τρίτη περίοδο. Και πήρε μια μυθική πρόκριση, που όπου το επιμέρους της τέταρτης περίοδου είναι 22-37. Η Τενερίφη έβαλε στην τέταρτη περίοδο 37 πόντους. Με ποιους? Με Χουέρτας και Μίλς. Έπος από την Τενερίφη, περνάει στα ημιτελικά, πανηγυρίζει ο Μιαούλης, γιατί ξέρει ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία της Βαλένθια να πάει να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, κόντρα σε μια Μπαρτσελώνα, αν περάσει Μπαρτσελώνα, η οποία δεν γεμίζει το μάτι.

Θυμίζω στις 10 ο τρίτος προημιτελικός, Μούρθια Μπαρτσελώνα. Στο 1-1 είναι η σειρά. Η Βαλένθια έχει περάσει ήδη με τις δύο νίκες απέναντι στην Μπιλμπάου. Και το Μπασκόνια Μπανταλώνα είναι στο 1-1 η σειρά. Θα παίξουν αύριο τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό. Λοιπόν, 1-2 η Τενερίφη. Η απίθανη αυτή ομάδα πετάει έξω τη Ρεάλ και συνεχίζει εκείνη στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Έχει στείλει εδώ ένας φίλος μετά την πρόκριση της Τενερίφης απέναντι στη Ρεάλ ότι πολλαπλασιάζει η αξία της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ. Κώστας και Τζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι είπε ο φίλος, γιατί δεν άκουσα καλά, ρε Νικό.
0: Πολλαπλασιάζεται η αξία της νίκης της ΑΕΚ επί της Τενερίφης μετά το σημερινό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τη Ρεάλ από το πρωτάθλημα. Πέρασε εκείνη τα ημιτελικά.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν νικήσαμε την Τενερίφη.
0: Ναι, σωστά. Σωστό
1: δεν
0: γι' αυτό.
1: Να το χαλάσω.
0: Σωστό αλλά... γι' αυτό.
1: Αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίος ο φίλος. Αν είχε και τελικό τρίτης θέσης μπορεί να την είχαμε νικήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι η Τενερίφη. Πέρυσι η Τενερίφη.
1: Για την πρώτη θέση. Ακριβώς.
0: Έχει μπερδέψει τις χρονιές. Πέρυσι ήταν η Τενερίφη και πέρυσι πολύ καλή ομάδα βέβαια. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ... Είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα γενικά η Τενερίφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή. Να δούμε. Και ήταν καλή, αλλά την πάτησα. Τέλος πάντων, μας το θύμισε ο φίλος, δεν πειράζει. Το συγχωρούμε και προχωράμε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε σε αναμονή, Νίκο, της υπογραφής του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς. Πάρει συμφωνία μέχρι το 2029. Θα υπογράψουν και οι δύο νέοι συνεργάτες του. Ένα team πλήρες με 5 άτομα, έχουν πάρει και κάποια αύξηση και βοηθή, σύν τους δύο νέους βοηθούς. Έχει πραγματικά ένα τεχνικό team πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ακριβό, όπως αρμόζεται σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό τώρα θα γίνει, δεν ξέρω τώρα, Κυριακή, Δευτέρα. Πιθανόν είχαμε πει ότι ήταν άθεο ο Νίκολης Σαββατοκυριακό, ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο, αλλά μπορεί οι ανακοινώσεις και όλα αυτά να πάνε για Δευτέρα. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι...
0: Είναι τυπικό από ό,τι καταλαβαίνω με βασικά.
1: Ακριβώς, είναι τελώς τυπικό, okay. Υπάρχει συμφωνία σε όλα. Αρχικά ήταν οι συζητήσεις για επέκταση συν 1, δηλαδή μέχρι το 2028, το 27 θυμίζω έλεγε το συμβόλαιο, το υπάρχον, και πήγε στο 29. Και στο καινούργιο συμβόλαιο θα υπάρχουν ρήτρες όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο. Πιο μεγάλη ρήτρα το πρώτο χρόνο και μετά, ξέρεις, όσο περνά τα χρόνια μειώνεται. Και κάπως το ίδιο σημαίνει και με την αποζημίωση, γιατί πάντα υπάρχει και τα πρόταση.
0: Καλά, ναι. Πολλές φορές τα έχουμε δει. Ναι.
1: Ναι. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα αύριο μεθαύριο. Του Νίκολης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνει μια προοπτική τριετία στην ΑΕΚ. Υπάρχει συζήτηση με τον Ριμπάλτα, ένα θέμα που και αυτό το χειρίζεται προσωπικά ο Ηλιόπουλος, και λογικό είναι, ποιος άλλος θα μπορούσε να μιλήσει με τον Ριμπάλτα. Ο ίδιος δεν μπορεί. Δεν συμφέρει κιόλας. Ο αθλητικός διευθυντής, οπότε με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ θα κλείσει την νέα συμφωνία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι και εκεί θα βρεθεί η λύση και μάλλον θα πάει στο ίδιο χρονικό ορίζοντα όπως και ο Νίκολιτς, δηλαδή μέχρι το 29, γιατί και θυμίζω και του Χαβιέ, το συμβόλαιο λύγει το 27. Αυτό όμως είναι πιθανό να πάει πιο πίσω, γιατί είναι και τώρα μια περίοδος που είναι του Ριμπάλτα, ας πούμε, είναι η μεταγραφική περίοδος, συμβόλαια, ανανεώσεις, συζητήσεις, σε όλα αυτά είναι ο Ριμπάλτα μέσα, οπότε μπορεί το δικό του να πάει λίγο πιο πίσω, θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Τώρα, υπάρχει το θέμα του Γιώβιτς, ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεσαι καλά, απλά δεν μπορώ τώρα να μην σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει. Αν είσαι λέει πάνω σε jet ski.
1: Όχι ρε, θα
0: το κατάλαβα Κώστα, το κατάλαβα. Ακούγεσαι καλά, απλά ακούγεται, ξέρεις, λίγο και ο αέρας, εντάξει. Τώρα, έλα Κώστα. Το ματιάσαμε, έλα. Κώστα, το ματιάσαμε, έλα.
1: Δεν το ματιάσαμε, είναι ένα σημείο εδώ πέρα, δεν ξέρω. Το ερευνώ χρόνια. Είναι ένα σημείο, ρε παιδί μου, που σε ένα κεντρικό δρόμο,
0: ναι,
1: που πέφτει το σύμπαν, λες και περνάς έξω από τη CIA, ξέρω εγώ.
0: Ω, περίεργα πράγματα.
1: Κάτι παίζει εδώ πέρα. Ψάχνω καιρό, δεν έχει. Και πήγαινα και έπλαινα και έκανα μπάνιο το σκύλο μου εκεί δίπλα και για κανένα τέταρτο δεν είχα κινητό καθόλου.
0: Τώρα σε ακούμε μια χαρά εδώ μεταξύ, καμπάνα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Τώρα λοιπόν έχουμε τις ανανεώσεις. Μέσα στη βδομάδα πιθανόν να έχουμε κάποια έτσι ένδειξη από τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Γίνονται σε καλό κλίμα συζητήσεις. Έχω πει ότι η ΑΕΚ θέλει να το επεκτείνει το συμβόλαιο, το οποίο λύγει το καλοκαίρι, το επόμενο, με κάποια αύξηση. και απ' την άλλη να δεσμευτεί με κάποιο τρόπο απέναντί του ότι αν έρθει μια πρόταση από ομάδα που να αξίζει τον κόπο, να το πω έτσι, mm-hmm. από τα top πρωταθλήματα και από μια θέση και πάνω στο πρωτάθλημα, γιατί και πέρυσι και από ισπανικές ομάδες, μικρομεσαίες, ιταλικές, αλλά δεν προτείνεις να έρθει για να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα αν έρθει κάποια ομάδα από ένα μεγάλο πρωτάθλημα πιο ψηλά, θα βρεθεί ένας τρόπος, για να εντάξει εννοείται να αποζημιωθεί, αλλά να μην σταθεί και εμπόδιο αν προκύψει κάτι. Θετικά το βλέπει ο Γιώβιτς, αλλά νομίζω μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε πιο σαφείς ενδείξεις. Αν θα γίνει κάτι, δηλαδή αν θα, όταν θα γίνει η ανανέωση. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πινέδα, έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις μετά το παιχνίδι, μετά τη Φιέστα μάλλον με τον Ολυμπιακό. Okay, υπάρχει η διάθεση της Τσέκ δεδομένη. Ο παίκτης τώρα είναι με την εθνική του, είναι μουντιάλ, γίνεται στη χώρα του. Και ο λόγος που, ο βασικός λόγος που θέλει η όποια συζητήση με την ΑΕΚ να γίνει μετά το Μουντιάλ δεν είναι για να ανέβει η αξία του, γιατί αν θα παίξει καλά και θα πάρει πιο πολλά κτλ. Εντάξει, μπορεί πιθανόν και αυτό είναι μυαλό, αλλά έτσι το Πινέδα, δηλαδή δεν θέλει τώρα, ενώ η ομάδα του ετοιμάζεται να παίξει μπροστά στους συμπατριώτες του παιχνίδια Μουντιάλ, που είναι κάτι μοναδικό, ας πούμε, ξέρεις, είναι γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών, λίγοι είναι σε αυτή τη συγκυρία. Mm-hmm. Και θέλει λοιπόν να είναι προσιλωμένος.
0: Να το ζήσει ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, και θέλει να είναι προσιλωμένος εκεί. Τώρα δεν θέλει να είναι τώρα σε συζητήσεις με την ΑΕΚ τόσα λεφτά, ξέρω εγώ, mm-hmm. τόσα χρόνια. Και το έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κ. Σουλιόπουλος, είναι γρήγορος αυτά και πιεστικός, θέλει να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Αλλά okay, υπάρχει σεβασμός και σε αυτό που θέλει ο Πινέδα, οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα πάει μετά το τέλος του Μουντιάλ για το Μεξικό, όποτε και να είναι αυτό. Mm-hmm. Όποτε και να είναι το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο να περιμένουμε σε ευνηδιαστικές μεταγραφές.
1: Είχαμε πει και πριν τη μεταγραφή του Ζούκο, mm-hmm. ότι ο Ριμπάλτα θα είναι πάρα πολύ έτοιμος, γιατί είναι και λίγες οι μεταγραφές, οι βασικές τουλάχιστον, που θέλει η ΑΕΚ. Δηλαδή θέλει τρεις, το πολύ τέσσερις παίκτες εν δυνάμει βασικούς. Mm-hmm. Και είχε πάρα πολύ χρόνο, έχει το επιτελείο του από τη Μαρσέικ τώρα που είναι αποκλειστικά, ας πούμε, δικό του, δουλεύει τώρα μόνο για αυτό και την ΑΕΚ. Και έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προεργασία, δηλαδή στην ΑΕΚ τώρα οι μεταγραφές κρίνονται από το πότε βρίσκεται η χρυσή τομή με τον παίχτη και την ομάδα. Δεν ψάχνει η ΑΕΚ ούτε περιμένει κάτι. Ξέρει ποιους παίχτες θέλει, έτσι έγινε και με τον Ζούμπο. Ο Χαβλά το έτρεξε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο κάπως περισσότερο και έδωσε ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί υπολόγιζαν ότι μέχρι 10-15 του μήνα θα κλείσει, έκλεισε νωρίτερα. Και οι άλλες μεταγραφές μπορεί να... Θεωρώ, μπορώ να πω σαν δεδομένο ότι μέσα στον Ιούνιο τουλάχιστον μια μεταγραφή ακόμη θα γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή από τις τρεις, ας πούμε, γιατί η τέταρτη έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους, από τις τρεις μεταγραφές που είχε προαναγγείλει και ο Νίκολης στην τελευταία ένδοξη τύπου, και η δεύτερη θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή και πριν την ένδοξη προετοιμασίας που θυμίζω είναι 6 Ιουλίου. Αλλά μπορεί να γίνει και δύο, ανάλογα το πώς θα πάνε τα πράγματα, ή μπορεί να είναι όντως κάποια περίπτωση παίχτη που να μην μπορεί να γίνει τόσο νωρίς. Δεν βιάζεται, απλά επειδή έχει συγκεκριμένους στόχους, αν καταφέρει και πάρει τον πρώτο της στόχο και καταλήξει συμφωνία όπως έγινε με τον Ουκρανό, θα το προχωρήσει όποτε γίνει, δηλαδή μπορεί και τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Αυτό. Απλά αυτό που μαθαίνω και καταλαβαίνω είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και άλλη μια μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά Νίκο μου.
0: Βασχετικά νέα δεν θα μου έχεις τίποτα. Συνεχίζει φαντάζομαι η ΑΕΚ.
1: Θέλουμε κάτι.
0: Δεν θέλουμε. Απλά ξέρεις τώρα, επειδή γίνεται χαμός με τους γύρω-γύρω, ενώ όχι τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ενισχύονται οι άλλοι. Ναι, ξέρεις.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ τελείωσε πριν ούτε μια εβδομάδα.
0: Ναι, δεν έχουν προλάβει ακόμα να τα βάλουν κάτω.
1: Δεν έχει. Ναι, εντάξει. Οκ. Ξέρουμε ότι δύο παίξεις έχουν φύγει σίγουρα, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Γκριν. Έκανε οι προτάσεις, δεν μπορούσε να φτάσει στα ποσά που πήραν, παρά ότι έκανε γενναίες αυξήσεις και στους δύο, πρότεινε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι το πιθανότερο είναι και ότι και του χρόνου θα είναι στον πάγκο της ΑΕΚ ο Σάκοτα. Δηλαδή δεν θα περάσει ακόμη σε ρόλο general manager, να το πούμε έτσι. Νομίζω κατά 90% να πω θα είναι και του χρόνου πάλι προπονητής ο Σάκοτα. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα κάνει ό,τι έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μέχρι 15 Αυγούστου να έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ όπως είχε τις προηγούμενες χρονιές. Πήγε αρκετά ψηλά στο Champions League και πολύ καλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός θα είναι ο στόχος. Και φέτος είναι μια χρονιά κρίσιμη και μεταβατική, γιατί από την επόμενη χρονιά αρχίζει το NBA Europe, όπου η ΑΕΚ φιλοδοξεί και έχει και πάρα πολλές πιθανότητες να είναι μέσα, με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή είτε κατακτώντας το Champions League, είτε μπαίνοντας με τα κριτήρια που έχει βάλει τέτοιο, ή παίζοντας προκριματικά ή και να είναι στις 2-3 ομάδες που θα μπουν χωρίς εγγυημένο που λέμε συμβόλαιο. Δεν αλλάζει όμως κάτι στη συμμετοχή τους, δηλαδή όπως έχει ξεκαθαριστεί όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα έχουν τα ίδια οικονομικά ωφέλη με τους άλλους. Οπότε αυτό είναι τώρα που απασχολεί περισσότερο την ΑΕΚ και βέβαια περιμένει να πάρει στα χέρια της αγίπατα για 49 χρόνια της Ανέλ Αρίνα. Είναι κάτι που έχει προαναγγελθεί και μέσα στην εβδομάδα έγινε γνωστό και από το ίδιο το Υπουργείο που ανήκει στο ΣΕΦ, δηλαδή ουσιαστικά ανήκει το Ισανέλ Αρίνα, θα περάσει στα χέρια της Άγιας 49 χρόνια και αυτό ανοίγει και τον δρόμο για να γίνουν και όλα αυτά που έχει προετοιμάσει μαζί με συνεργάτες από το εξωτερικό γύρω-γύρω από το γήπεδο Μάκης Αγγελόπουλος. Οπότε είναι μια χρονιά, λέω και πάλι, κρίσιμη, μεταβατική για την ΑΕΚ. Τώρα, για αύξηση μπάτζετ και αυτά, νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια πήγαν πολύ καλά για την ΑΕΚ, δεν είχε προβλήματα και είχε και πολύ καλή ομάδα. Έτσι θα συνεχίσει και τώρα, δεν νομίζω θα γίνουν τρέλες δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Εκτός αν βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα πει, ξέρεις...
0: Να βοηθήσει, ας πούμε.
1: Μπράβο, έρχομαι και εγώ και βάζω, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια και αλλάζει το πράγμα. Εδώ μιλάμε τα υπάρχοντα
0: δεδομένα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλύψαμε και το φίλο με την Τενερίφη, λοιπόν.
0: Απολύτως, ναι, και τα λέμε στα. Σε αφήνω να προετοιμαστείς για τα γενέθλια τώρα. Να κάνεις ζέσταμα. Δεν έχουμε γενέθλια.
1: Εννοείται.
0: Γεια σου, Κώστα, ευχαριστώ.
1: Για το πάρτι της χρονιάς.
0: Το πάρτι της χρονιάς, ναι. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κώστας και Τζόγλου με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, ποδοσφαιρικής και μπασκετικής, είδατε. Γιατί καταλαβαίνω, επειδή γίνεται τώρα μια κουβέντα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν πάρα πολύ στο μπάσκετ και να χτυπάνε, βλέπετε, παίκτες από NBA, από Ευρωλίγκα. Ανεβαίνει κατακόρυφα το επίπεδο. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έτσι, αγωνία, να το πω, ενδιαφέρον, ερωτήματα για το πού βαδίζει η ΑΕΚ. Αυτό που μαθαίνω και εγώ και ακούω και διαβάζω είναι ότι θα χαράξει την πορεία που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο Κώστας, δεν θα κάνει τρέλες. Έχει συγκεκριμένο πλάνο και αυτό θα ακολουθήσει ό,τι και να γίνεται γύρω της. Και απλά νομίζω ότι φέτος ειδικά, επειδή δυναμώνουν πάρα πολύ και οι δύο της Θεσσαλονίκης, πρέπει να πέσει διάνα, ξέρετε, στις αποφάσεις που θα κάνουν για το ρόστερ, να βρεθούν οι παίκτες δηλαδή και να είναι η επιτυχία σχεδόν απόλυτη. Λοιπόν, να πω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από λίγο έβαλε γκολ, αλλά δεν με άκουσε που έλεγα ότι ίσως δεν πρέπει να ξεκινάει συνέχεια βασικός. Έβαλε γκολ με πολύ ωραίο πλασέ, αλλά δεν μέτρησε για offside. Οπότε παραμένει το 0-0 στο φιλικό με τη Χιλή. Και πάμε να δούμε κάποια παιχνιδάκια. Θα ξεπεράσει, λέει, και το πάρει του Κυλαϊδόνη. Λοιπόν. Να δούμε και κάποια άλλα παιχνιδάκια. Το Ρουμανία Ουαλία είναι στο 0-0 και το Αλβανία Λουξεμβούργο είναι στο 0-1. Όλα αυτά φιλικά, έτσι. Να δω λίγο στο Ρουμανία Ουαλία. Ένα δικό μας παιδί. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Κανείς. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο και το μπασκετάκι. Εκεί όπου είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, θυμίζω νωρίτερα, με την Τενερίφη να πετάει εκτός πρώην ημιτελικών τη Ρεάλ και να συνεχίζει εκείνη στα ημιτελικά. Ναι, σωστά, συγγνώμη Γιώργο μου, να είσαι καλά. Εκτός ημιτελικών. Λοιπόν, το Βενέτσια Βίρτους είναι 26-32 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Το Μπαχτσές Σεχίρ Μπεσίκτας 65-61. Ξεκίνημα τέταρτης περίοδου. Μπάμπερ Κάλμπα 76-63 τελειώνει και το παιχνίδι. Ντουμπάι είπαμε νίκη 86-81 την Παρτίζαν. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι αν το ξέρεις, επειδή δεν το βρίσκω εδώ πέρα. Στέμι, τελικά τώρα με ποιον παίζει Τενερίφη? Θα το δούμε τώρα και θα σας πω, γιατί δεν μου το βγάζει εδώ και το μαραφέτη. Στις 10 ξεκινάει το Μούρθια Μπαρτσελώνα. Θυμίζω Μούρθια Μπαρτσελώνα 68-91 το πρώτο μάτς. Α, μάλιστα. 68-91 το πρώτο μάτς Μπαρτσελώνα Μούρθια, 87-90 νίξη Μούρθια, τρίτο παιχνίδι σήμερα. Και με αυτό το ζευγάρι θα περιμένει η Τενερίφη για να μάθει αντίπαλο. Οπότε η Βαλένθια θα παίξει με τον νικητή του Μπασκόνια Μπανταλώνα. Και ξαναλέω, η Βαλένθια, έτσι όπως πάει η δουλειά, γίνεται φαβορή για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Ισπανίας. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, γιατί δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Πόσα χρόνια η Βαλένθια έχει να πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία? Στο μπάσκετ είχε πάρει το 17. Καλά, δεν λέω. Ένα πρωτάθλημα έχει πάρει. Ένα πρωτάθλημα, το 17. Είχε πάλι μπει εκεί η Σφίνα και είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση στα πρωταθλήματα του 2003 και το 2025. Στο περσινό δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα.

0: τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Σοκράτης Φάμελος απίφθινε έκκληση στα μέλη του κόμματος να δουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα συντροφικά και όχι ανταγωνιστικά στηρίζοντάς την. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ στον Περσικό Κόλπο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ Νεοφύτου και η τιμένος Ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Παγκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς όρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brands που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brands που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
11: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
12: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
11: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
12: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
11: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Είναι δυνατόν πια!
16: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι δηλαδή.
15: Είναι δυνατόν!
16: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
17: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
15: Όνειρα ζωή, με ξυπνάτε!
18: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
19: Και έχουμε
18: 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Η γυναίκα έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
19: Πέσε μπάλα, αγόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
20: Το παιχνίδι τελικώς, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
19: Όχι, δεν είναι αυτό.
20: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
21: Να εξεντελήξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
22: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
19: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
23: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
24: Στέφανος Παουλόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
25: Και λοιπόν θα το μάθεις.
24: Τι είπα εγώ.
25: Τι είπα. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
24: Τι είπα. Παουλόπουλο.
25: Ενώ εσένα τι είναι.
24: Παλού.
25: Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
26: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παουλόπουλο.
27: Στέφανο Παουλόπουλο. Παουλόπουλο. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Παλά. Πες το σύ.
28: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
29: Ναι, αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
28: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
29: Στη Φυσούνα,
28: ωραίο αυτό.
30: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
29: Τι κάνετε, καλημέρα.
31: Καλημέρα σε κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
29: Τα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
31: Τι να κάνουμε.
32: Προσοχή.
29: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
33: Σιχαγιόπουλα!
34: Wins4 FM. 30 χρόνια επιτυχίες. Feel like I'm never

Ρε εσύ, τι φιλικό είναι αυτό. Τι ξύλο πέφτει στο Πορτογαλία, Γιλή. Ο Λεάου έχει πάρει απευθείας κόκκινη κάρτα, έχει παίξει μπουνιές με κάποιους από τη Χιλή, δεν είναι μόνο ένας. Και ποιος είναι αυτός, ο Ρωμάν από Χιλή, μάλιστα. Ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του, δεν ξέρω αν την έχει φάει καμιά γεμάτη. Είναι, εντάξει, τώρα καλό παιδά, Χιλιανή, Πορτογάλη, έχει πάει καλά αυτό. Πολύ ξύλο, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, και ενώ το μάτς είναι χωρίς σκορ 0-0, συνεχίζουν οι δύο ομάδες με παίκτη λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει μανούρα με τους απέξω που κάνουν ζέσταμα εκεί στο κόρνερ. Ένα μπάχαλο. Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 παρεούλα. Κλείσαμε και με τα ρεπορτάζ. Όλα μπορείτε να τα ακούσετε ξανά στο site του Big Wings Sport FM ή μέσα από το κανάλι του σταθμού στο YouTube. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μάλλον πολύ ενδιαφέρον κάποια πραγματάκια σχετικά με το ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Εδώ χάζευα τους πρωταθλητές. Καταρχάς να σας πω ότι Real Barcelona σε τελικούς έχουμε να δούμε από το 23. Ένα είναι αυτό. Έτσι, για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις τώρα το λέω. Και ενώ είχαν τότε ένα καλό σερί, τρεις σερί χρονιές όπου συναντιόντουσαν σε τελικούς, πήρε η Barcelona 21, μετά το πήρε η Real και μετά το πήρε ξανά η Μπαρτσελόνα. Μετά το πήρε η Real με τη Μούρθια, το πήρε και με τη Βαλένθια το 25. Τώρα, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι η τελευταία ομάδα που έσπασε, ας πούμε, το δίπολο, γιατί και εκεί κυρίως Real και Μπαρτσελόνα είναι, αλλά πιο συχνά παίρνουν και άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα και πιο συχνά πηγαίνουν και άλλες ομάδες στους τελικούς. Το είχε πάρει η Μπασκόνια το 2020, η οποία Μπασκόνια βέβαια έχει πάρει το πρωτάθλημα με, νομίζω, 3 ή 4 διαφορετικά ονόματα, αλλά είναι η ίδια ομάδα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, το πήρε το 20 Μπασκόνια στους τελικούς με την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια το πήρε το 17, όπως σας είπα νωρίτερα, το μοναδικό της πρωτάθλημα στους τελικούς με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα πάμε πιο πίσω. Αφού έχουμε ένα πολύ μεγάλο σερί με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, και ένα Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο, βλέπω εδώ το 11, το είχε πάρει πάλι Μπασκόνια ως Κάχα Λαμποράλ το 2010. Ωραία. Το είχε πάρει ως Ταού Κεράμικα το 2008, τρίτο όνομα, και φτάνουμε στη Μάλαγα.

0: που είχε πάρει εκείνο το φοβερό πρωτάθλημα το 2006, σε τελικούς μάλιστα με την ΤΑΟ Κεράμικα. Τότε Ρεάλ και Μπαρσελόνα έμειναν εκτός. Πάω μόνο στα του 21ου αιώνα και στο ξεκίνημα, ας πούμε, του 21ου αιώνα, το 2002, η ΤΑΟ είχε πάρει το πρώτο της πρωτάθλημα, έτσι. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το πράγμα στην Ισπανία. Στην Ισπανία, όπου η Μπανταλόνα κρατάει εκεί την τρίτη θέση, μαζί με την Μπασκόνια βέβαια, αλλά έχει και 10 δεύτερες θέσεις η Μπανταλόνα, η ιστορική Μπανταλόνα. Βέβαια τα πρωταθλήματα που έχει πάρει είναι πιο παλιά, αρχές δεκαετίας 90, και είχε πάρει και η Μανρέσα ένα, αυτό το θυμάμαι, το 98, και κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, και βέβαια είπαμε, οι δύο είναι που κυριαρχούν όπως και στο ποδόσφαιρο. 38 έχει η Ρεάλ, 20 η Μπαρτσελόνα. Ρεάλ δεν θα έχουμε φέτος, περιμένουμε να δούμε ποιος θα παίξει στον ποιοι θα παίξουν στους τελικούς. Λοιπόν, έλεγε ο Μιαούλης νωρίτερα ότι η Ρεάλ μετά από 16 χρόνια μένει χωρίς τίτλο και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σόπαρε εσύ. Μάλιστα. Εντυπωσιακό στατιστικό, αν μη τι άλλο, για την Real Madrid. Εκεί όπου βέβαια να θυμίσω, μια και το φέρει κουβέντα, ότι αύριο το πρωί έχουμε μια ιστορία η οποία, εντάξει, ξεπερνάει κάθε άλλη εκλογική διαδικασία που θυμάμαι. Έχουν τρελαθεί Φλωρεντίνο Πέρεθ, Ρικέλμε, κοντραχτυπιούνται, βγαίνουν, κάνουν δηλώσεις, τάζουν όπως η πολιτική, η παλιοί της δεκαετίας του 50 και του 60 βγαίναν στα χωριά εδώ στην Ελλάδα και τάζανε θα. Ένα τέτοιο πράγμα, ένας χαμός, ο ένας τάζει τον Μουρίνιο, ο άλλος τάζει τον Κλόπ, λένε για Χάλαν, λένε για, ξέρω εγώ, έχουν παρελάσει όλα τα ονόματα, ότι θα βάλει ο ένας 200 εκατομμύρια, ο άλλος 150 εκατομμύρια. Την ώρα που ο ένας κάνει δηλώσεις, βγαίνει ο άλλος και ανακοινώνει κάτι και παίρνει, ας πούμε, εκείνος το hype. Ένας χαμός γίνεται. Και εδώ απ' έξω είναι ο Ζαχαρίου, που είναι και γνωστός μερέγκας και χαμογελάει. Θα έχει μεγάλο πανηγύρι αύριο στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να παραμένει βέβαια φαβορή, παρότι ο Ρικέλμε έχει τάξει λαγούς με. Τι θες, ρε. Έλα, για πες. Ζαχαρίου, έλα, Ζαχαρίου.
1: Πέρασε όλους.
0: Ναι, για χαρά.
1: Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι αυτός ο Ρικέλμε είναι βαλωτός από τον Πέρεθ.
0: Γιατί?
1: Για να δείξει ότι δεν υπάρχει άλλος.
0: Έτσι λες. Θα κερδίσει ο Πέρεθ. Θα κερδίσει ο Πέρεθ.
1: Πιστεύω.
0: Για πλακά.
1: Αφαντίδε τζαντ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ρεάλισε, δηλαδή.
0: Είναι ό,τι και να του χρεώσει για τα περσινά και τα φετινά χάλια, δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί ότι έχει αλλάξει την ιστορία σου, έτσι. Να κάνουμε. Τώρα λάθη γίνονται. Είναι ο Πέρεθ.
1: Δεν σέβεται και τίποτα. Έχει καθαρίσει ό,τι αρχηγούσε.
0: Όχι, ναι. Του έχει ξυλώσει όλου. Δεν έχει αφήσει τίποτα.
1: Ότι παίζει μόνο του δεν σημαίνει ότι είναι καλό.
0: Δεν μου λες τώρα αυτό τι είναι, επειδή το έχεις ψάξει καθόλου. Θα κάνουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος, ας πούμε, είναι οι εκλογές. Πώς γίνεται?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Πιο γρήγορη η διαδικασία.
1: Είναι τύπου κάλπες μέχρι τις 7, όπως κάνουν οι εκλογές εδώ.
0: Μετά θα πέσει ξύλο.
1: Όχι.
0: Θα κάνουμε συνδέσεις και με τα δύο εκλογικά κέντρα.
1: Νομίζω ότι έχει ο παδός ο Ρικέλ με εκλογικό κέντρο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και λέει: θα φέρω τον τάδε, θα κάνω αυτό. Βγήκε με φανέλα Χάλαν και την έδειχνε.
1: Ναι, βγήκε και είπε ότι έχουμε κλείσει τον Κλοπ και μετά λέει ότι. Ο Κλόπ είναι ο προπονητής που θα θέλαμε να είχαμε. Α. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει, μάλλον βλέπω εύκολη επικράτηση και αυτοδυναμία για αυτό.
1: Για ελληνική βουλή είναι ωραίος.
0: Ναι, γιατί. Γιατί είναι, πώς το λένε, έχουμε καλύτερους βέβαια εμείς εδώ, αλλά και αυτός είναι σοβαρός υποψήφιος.
1: Ναι, να
0: τον φέρουμε.
1: Ναι.
0: Τον κάνουμε μεταγραφή.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Μαδριλένικο παραλίγο.
0: Να είσαι καλά. Έβαλε γκόλ η Γερμανία τόσο νωρίς. Κοίτα να δεις η Γερμανία, θα λέει ο Μιαούλης. Α, ο κύριος Χάβερτς, μάλιστα. Στο δεύτερο λεπτό από ασίστ του Κίμιχ. Σ' ακούω, Κώστα μου, σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, το γκόλ, λοιπόν, ο Χάβερτς, με όλα τα αστέρια βλέπω εδώ, με βασικές ενδεκάδες κυρίως έχουν κατέβει, και οι δύο. Λοιπόν, νωρίς, να δω λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν έχουμε κάτι. Όχι, το Αλβανία-Λουξεμβούργο είναι πάντα στο 0-1-43, Ρουμανία-Ουαλία ημίχρονο 0-0, το ίδιο και το Πορτογαλία-Χιλία, εκεί όπου είχαμε από μία αποβολή. Και τώρα ξεκινούν διάφορα παιχνίδια, Έχει Ελβετία, Αυστραλία, Παναμά, Βοσνία, Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Βολιβία, Σκωτία, Κατάρ, Ελσαλβαδόρ, πράσινο ακροτήρι, Βερμούδες, εκτός από τα μπάσκετ φυσικά. Τελειώνει το ημίχρονο στην Ιταλία, Βενέτσια, Βίρτους 35-42, Μπαχτσέσε, Χίρ, Μπεσίκτας 78-73, μεγάλο ντέρμπι εκεί. Δύο λεπτά θέλει για να τελειώσει. Στις 10 ξεκινάει το Μούρθια, Μπαρτσελόνα.

Τέλος από τη Μοντερέι ο Μαρσιάλ. Ρε τι γίνεται. Ούτε στο Μεξικό στέριος ο Αντωνί Μαρσιάλ. Αποτελεί παρελθόν. Μετά από 20 παιχνίδια, γύρω στα 800 λεπτά, 799, ούτε καν 800. Ο 30χρονος έλυσε τη συνεργασία του με τον Μεξικανικό Σύλλογο. Ένα γκολ, 3 ασίστ. Από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας γράφουν στο Μεξικό. Και γενικά σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε, ρε παιδί, με αυτό το λίγο που έπαιζε, οι Μεξικανοί τον κράζανε ανελέητα. Να δούμε πού θα πάει τώρα ο Μαρσιάλ. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο Μαρσιάλ. Δυστυχώς, γιατί ένας παίκτης με πολύ μεγάλο ταλέντο, τον είδαμε και στην Ελλάδα, δεν κατάφερε ποτέ να δείξει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε, με βάση και το όνομά του και το ταλέντο του. Το είχε προαναγγείλει ο Αλμέιδα ότι θα φύγει ο Μαρσιάλ, και φεύγει και μάλιστα ως ελεύθερος για να βρει τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του. Αυτό που έγινε επίσης είναι ότι πριν από λίγο η Παρτίζαν βρήκε προπονητή στο ποδόσφαιρο, και βρήκε τον παλιό προπονητή του Ατρομήτου, τον Ήλιτς. Αυτός θα είναι ο οποίος θα αναλάβει την Παρτίζαν, να την ξαναφέρει στον ίσιο δρόμο.

Τώρα, αδερφέ, πρέπει να το ψάξω, αλλά νομίζω ότι δεν τιμωρεί το παίκτη που αποβάλλεται σε φιλικό για το επόμενο μάτς. Εκτός αν είναι ακραία περίπτωση βιοπραγία, δηλαδή. Εγώ, αν, νομίζω ναι. Στο φιλικό, λες να κάνω λάθος, θα το ψάξω, αλλά νομίζω ότι. Σε φιλικό προετοιμασία του Ολυμπιακού, λες. Νομίζω ότι μπορούν να παρέμουν μόνο αν είναι κάτι πάρα πολύ βίαιο για να ισχύσει σε επίσημο μάτς και να χάσει, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα το ψάξω για να μην λέμε ότι να είναι, θα το ψάξουμε.

Ναι, εντάξει, το λύσαμε. Ο Καμπελά ήταν τιμωρημένος από το πρωτάθλημα. Δεν είχε πάρει κάποια κόκκινη σε φιλικό. Το ήξερε, το ξέρει. Ναι, αλλά δεν ήταν γι' αυτό που δεν έπαιξε. Κουβαλούσε τιμωρία από. Λοιπόν. Α, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε παίξει με τον Αστέρα την πρώτη αγωνιστική, χωρίς τον Καμπελά. Ο Καμπελά γενικότερα έχει κάνει διάφορα στην καριέρα του, έχει πάρει πολλές φορές κόκκινη κάρτα. Είχε πάρει πέρυσι, θυμίζω, στο φιλικό, καλά θυμάσαι, με την Μπρέντα. Στο φιλικό προετοιμασίας. Χτύπησε έναν αντίπαλο. Το είχε αντιληφθεί ο διαιτητής και τον απέβαλε και το έγραψε στο φύλλο αγώνα. Για βιοπραγία. Οπότε γι' αυτό τιμωρήθηκε και δεν έπαιξε με τους αρκάδες. Δεν κουβαλούσε τιμωρία. Μπράβο, Χάρη, που το θυμούσουν. Μάλιστα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τώρα. Αν γράψει ο διαιτητής κάτι στο φύλλο αγώνα, θα το δούμε. Το ψάχνω κι εγώ τώρα να δω τι γράφουν και οι Πορτογάλοι. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει. Ναι, χτύπημα έχει κάνει. Παίξανε ξύλο κανονικό.

Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι επειδή βλέπω το βίντεο με τη μανούρα μεταξύ των δύο, φαίνεται να του ρίχνει μια μπουνιά ο Λεάο. Απλά είναι από την κάμερα που δεν διακρίνεται καλά το χέρι του. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες και πέφτει κάτω ο Χιλιανός, ο οποίος και αυτός στην αρχή τον σπρώχνει, τον έχει πιάσει από το λαιμό. Έχουν μανουριάσει καλά. Τώρα, από ό,τι διαβάζω εδώ στα Twitters και στα πορτογαλικά μέσα, γιατί ψάχνουν τώρα οι Πορτογάλοι να δουν αν θα έχουν το Λεάο στην πρεμιέρα, είναι αυτό που σας έλεγα. Τι θα γράψει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα. Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν, ας πούμε, γράψει για βιοπραγία, που αυτό, γι' αυτό έχει αποβληθεί, ενδέχεται να χάσει την πρεμιέρα. Καλά, οι Πορτογάλοι βέβαια δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την κόκκινη κάρτα, ενώ με το αν θα παίξει ή όχι. Ασχολούνται με τη βλακεία που κάνει ο Λεάο, που πάει και μανουριάζει τώρα με τον Χιλιανό και του ρίχνει την γροθιά. Έξαλλη είναι, βλέπω εδώ τα σχόλια, έχουν τρελαθεί.

0: Έχει λέει φιλικό και με την Ιγυρία τώρα η Πορτογαλία την Τετάρτη, αλλά νομίζω ότι ποινή μεταφέρεται σε επίσημο αγώνα και εγώ έτσι νομίζω. Οπότε δεν την γλιτώνει ο Λεάο. Αδερφέ, μια χαρά το έχουμε πάρει χαμπάρι, μην ανησυχείς, αλλά δεν είναι ακόμα οριστικό, μην το δένετε. Έχει απλά σηκωθεί πολύ σκόνη, γίνεται μια κάποια φασαρία. Λέει εδώ ο φίλος για τον Mike James και τον Άρη. Υπάρχει τις τελευταίες ώρες μια έντονη φημολογία ότι κάτι γίνεται. Τέλος πάντων ότι ψάχνουν στον Άρη να κάνουν μια τεράστια μεταγραφή, να πυροδοτήσουν μια βόμβα. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Διαβάζω δεξιά και αριστερά διάφορα. Ήταν στην Αθήνα ο Mike James. Είχε έρθει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει υποχρεώσεις. Και δεν μπορεί να μην τα είπε με τον Βασίλη Σπανούλη. Το θεωρώ και απίθανο να μην έγινε μια κουβέντα. Έστω ένα, τι κάνεις ρε παιδί μου. Αλλιώς προπονητής είναι. Λοιπόν, αλλά ακόμα τίποτα οριστικό. Ό,τι είναι παιδιά, εδώ είμαστε να ενημερώσουμε. Τι έγινε τώρα εκεί? Πω. Μπαχτσί σε χείρ Μπεσίκτας. 78-78 με buzzer beater. Και πάει το παιχνίδι στην παράταση. Μάλιστα. Ισοφάρισε η Μπεσίκτας με τρίποντο. Ο Μάθιους είναι αυτός ο οποίος έχει πετύχει το τρίποντο. Ισοφαρίζει για την Μπεσίκτας και την κρατάει ζωντανή. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Θυμίζω ότι είναι τρίτος αγώνας της σειράς. Η σειρά των αγώνων ισόπαλη με 1-1. Είμαστε πια στα ημιτελικά στην Τουρκία. Η Φενέρ στο άλλο ζευγάρι προηγείται 2-1 στις νίκες της ΕΦΕΣ και παίζουν τώρα αύριο στην έδρα της ΕΦΕΣ. Θυμίζω στην Τουρκία είναι σαν το NBA. 2-2. Δηλαδή, τα δύο πρώτα παιχνίδια έγιναν στην έδρα της Μπεσίκτας. 1-1 στις νίκες. Και τώρα θα γίνουν δύο παιχνίδια στην έδρα της Μπαχτσέ Σεχίρ. Το τρίτο έχει πάει στην παράταση με αυτή την τρίποντη βόμβα του Μάθιους. Γενικά σήμερα έχουν γίνει ματσάρες στα μπασκετικά της Ευρώπης, έτσι. Και ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό, Κώστα Μιαούλη. Αυτό είναι το πιο περίεργο.
1: Μούρθια, τώρα,
0: τι, Μούρθια Μπαρσελονά, έτσι λες. Και πρωταθλητής Ισπανίας φέτος. Κώστα μου. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στην αρχισυνταξία. Έλα ρε Κώστα. Ροδόλφο Αωραμπαρένα στην Boca Juniors. Προπονητής. Τι λες τώρα, να. Ωραία είδηση για κλείσιμο. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7 το απόγευμα. Εδώ ήμασταν. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη. Μετά τις 12 θα ανοίξει και τις γραμμές. Στο 10-12 έρχεται Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Για μπασκετάρα.
0: Έχει και το ματσάκι της Μούρθια με την Μπαρτσελώνα. Και εμείς θα τα πούμε. Το μετέδωσα live εδώ, τριποντάρα. Ξεκίνησε και η παράταση. Τώρα η Μπεσίκτας προηγεί το 80-78. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε
1: έχει
0: αύριο.
1: Πολύ μασόνια η μπάρδια.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πάλι 7 με 10, λίγο πριν ξεκινήσει το, έτσι σαν pre-game για το φιλικό της Εθνικής στις 10 το βράδυ με την Ιταλία. Καλό Σαββατόβραδο, για χαρά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Εμπιστοσύνη. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πρόεγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέλυση των εγκαταστάσεων του εναστέγη στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Αύριο τη Δευτέρα η αύξηση του Μάρκο Νίκολιτ στην Ελλάδα που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΚ μέχρι το καλοκαίρι του 29, πολύ κοντά στην ανανέωση της ΕΝΕΑΣΕΣ και με τον Λούκα Γιώβιτς. Η ένωση τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα ως στόχος για την πρωταθλήτρια. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα στον αυριανό φιλικό αγώνα με την Ιταλία στο Βαγκρέτο. Υποψήφιση για Βασκή, Βλαχοδήμος και Δουβίκα. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ομάδας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Ερυθρόλευκη δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νικούλου Πενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο βίντεο με τον κόνσο Ανιθολεύκο δημοσιοποίησαν οι Πράσινοι ζητώντας να τερματιστεί η ασυλία του όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Καθυστερητικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς. Είχε Λούκα. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης καθώς οι Κίτρινοι συμφώνησαν με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Liddell. Που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 25 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός είχε 5,7 πόντους και 2,7 rebound μέσω όρο. Στην περίπτωση της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των Κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητάς του Χόγκλα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ευλύθηκε 3-0 του Αζερμπαϊτζάν για τέσσερα αγωνιστικά της European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά του Λου της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση, το ΟΣΥ και της Κροατίας, νίκησε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας στην Αστεμπελίγκα τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού επικράτησε 107-95 και έκανε το 2-1 σειρά των προημιτελικών με τη φιναλίστ της φετινής EuroLeague. Η 19χρονη Ρώσιδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός αφού νίκησε 2-0 την Πολώνη Μάγια Φαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Στηριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Αθλητικό.
3: Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Super Sport FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Α, πνίξτε.
4: Πρίξε το φουνταριστό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Α, πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
6: Εγκαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί να σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά εντάξει. Byron City λέει και σας ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Ούτε συνόμως.
12: Να πάμε όλο τα φως στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
14: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
15: Έξω, απολύεσαι.

0: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γαλάστε.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γαλάστε. Μα τι λέω
2: στα αλήθεια, Θεέ μου. Σταύρο, λες, ο οποίος στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε. Μάλιστα, κύριε. Τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν. Μάλιστα, κύριε. Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
3: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
2: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
3: Να το, το είπαμε και το Μάνος. Μα τι λέω,
4: τι λέω, τι λέω. Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4. Μα
5: τι λέω, τι λέω. Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί.
6: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτά με στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
8: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος.
9: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
10: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
11: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
12: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
10: Ανάποδα τα είπα, ωραία. Μα τι λέω, τι λέω,
13: τι λέω. bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες. Yeah. Let's go.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από τον αέρα του BWinSport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 με Χάρη Χριστόλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

μια βραδιά με πάρα πολλά μάτς ποδοσφαίρου, καθώς είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν έχουν τα μάτς βαθμολογική ή ανταγωνιστική σημασία, να το πούμε έτσι, αλλά μπορούν να μας δείξουν μερικά πράγματα για τις ομάδες που σε λίγες μέρες θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αντίθετα, στο μπάσκετ έχουμε πολλά μάτς και με πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη τα play-off στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ήδη είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις με τον αποκλεισμό της Real Madrid από τα προημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος διαχειρός Τενερίφης, και μάλιστα πριν από λίγο είδα ότι είναι και η πρώτη χρονιά μετά το 2010 που η Real δεν κατακτά ούτε έναν τίτλο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και όλα αυτά μια μέρα πριν τις πολυσυζητημένες εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εποχή πολύ μεγάλης αβεβαιότητας στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

Επειδή έχει έρθει και πολλές φορές στα σχόλια και άκουγα πριν τη συζήτηση που γινόταν με τον Νίκο Τοράλη για τις κάρτες, τα φιλικά και αν μετράνε στις επίσημες διοργανώσεις, επειδή το έψαχνα λίγο πριν, η νομοθεσία έχει αλλάξει πρόσφατα και πλέον οι κάρτες για τα φιλικά επηρεάζουν τους παίχτες μόνο για τα επόμενα φιλικά, δηλαδή δεν μεταφέρονται σε επίσημο παιχνίδι. Επομένως νομίζω ότι ο Λεάο θα είναι καλά και που αποβλήθηκε για την Πορτογαλία. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τη νομοθεσία την οποία διάβασα.

για τα μπασκετικά που λέγαμε βρίσκεται σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Μούρθια με την Μπαρτσελόνα στην έδρα της πρώτης για τα προημιτελικά της Λίγκα Εντέσα, μια αναμέτρηση που θα κρίνει μια θέση στα ημιτελικά και θα κρίνει και τον αντίπαλο της Τενερίφης που είπαμε νωρίτερα ότι απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπενθυμίζουμε ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια μεταξύ Μούρθια και Μπαρτσελόνα έγιναν δύο διπλά. Πέρασε πρώτα η Μπαρτσελόνα από την έδρα της Μούρθια με ένα πολύ ευρύ σκορ και απάντησε η Μούρθια στη Βαρκελόνη λίγες μέρες αργότερα με αποτέλεσμα να έχουμε τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι. Έχουμε επίσης Βενέτσια Βίρτους Μπολόνια για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος Τουρκίας. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ της Βενέτσια, η οποία θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Αντίθετα, η Βίρτους ψάχνει την ισοφάριση έτσι ώστε να επαναφέρει τη σειρά στην έδρα της για πέμπτο καθοριστικό παιχνίδι. Και τώρα τελειώνει όπου να είναι, εκτός αν έχουμε και άλλη παράταση, το παιχνίδι μεταξύ Μπαχτσεσεχίρ και Μπεσίκτας για τα προημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος. Για τα ημιτελικά, διορθώνω, του τουρκικού πρωταθλήματος. 1-1 είναι η σειρά. Και είμαστε στο 92-89 στην παράταση υπέρ της Μπαχτσεσεχίρ. Και ενώ νωρίτερα κρατούσαν την νίκη στα χέρια τους οι γηπεδούχοι, αλλά η Μπεσίκτας με καλάθι στη λήξη του χρόνου έστειλε το μάτι στην παράταση. Αυτή τη στιγμή όμως παραμένει φαβορή η Μπαχτσεσεχίρ.

expression like what we just. Να πούμε ότι στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Χιλή στο φιλικό οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ, προηγούνται 1-0 με γκολ του Γκονσάλο Γκέδες στο 58. Ο Γκέδες είναι ο παίκτης που πέρασε στο ημίχρονο στη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο και άνοιξε το σκορ για τους Ήβηρες.

Επειδή έχει ρωτήσει ένας φίλος, καλησπέρα, είμαι μαθητής Πανελληνίων, καλή επιτυχία καταρχάς στο φίλο που στέλνει το μήνυμα και έχω περιορισμένο χρόνο, μπορείς να μου πεις τι ώρα βγαίνει ο Κώστας Νικολακόπουλος? Δεν θα βγει ο Κώστας Νικολακόπουλος, εδώ και πολύ καιρό δεν βγαίνει για βραδινά ρεπορτάζ ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μπορείτε να ακούσετε στο site του Bwin Sport FM το πρωινό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Εναλλακτικά είχαμε πριν από λίγο στον αέρα, είχε ο Νίκος Οράλης, τον Γιώργο Τσανάκα που μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Μπορείτε επίσης να βρείτε εκεί το ηχητικό στο site του Bwin Sport FM 94,6.

Να πούμε ότι παρά την επιχείρηση αυτοκτονίας, να το πω έτσι, που έκανε η Μπαχτσεσεχήρ στην κανονική διάρκεια, καθώς δέχτηκε τρίποντο, είπαμε, στη λήξη του χρόνου, ενώ είχε την ευκαιρία να κάνει φάουλ και να στείλει αντιπάλους σε βολές, όχι μόνο δεν έκανε φάουλ, αλλά έδωσε και ελεύθερο τρίποντο στο Μάθιους. Εν τέλει η Μπαχτσεσεχήρ θα επιβιώσει, όπως φαίνεται, και θα πάρει την νίκη κάνοντας το 2-1 στη σειρά με την Μπεσίκτας για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, καθώς το σκόρ είναι στο 97-92, έχει άλλη μία βολή η Μπαχτσεσεχήρ και μένουν μόλις 4,5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πολύ μεγάλη νίκη για τη Μπαχτσεσεχήρ που θα πάρει προβάδισμα στη σειρά και ψάχνει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να περάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε ότι το άλλο ζευγάρι εκεί είναι το μεγάλο ντέρμπι της Τουρκίας μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές, με την ομάδα του Σαρούνα Ζασκεβίτσιους να προηγείται 2-1 στη σειρά.

Έληξε το μάτς, 98-95 είναι το τελικό σκορ, με την Μπαχτσεσεχήρη να παίρνει αυτή την πολύτιμη νίκη. Πρώτο σκόρερ ο Μαλακάι Φλίν, ο οποίος έχει ακουστεί πολλάκις για πιθανή μετακόμισή του στην Ευρωλίγκα, 27 η πόντη του. Και δεύτερο σκόρερ για τους νικητές με 19 πόντους και 5 ασίστ, το Χάντερ Χέιλ, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Προμηθέα Πάτρας.

μιας και λέγαμε για τη Ρεάλ νωρίτερα, έχει στείλει ένας φίλος πιο πριν ένα μήνυμα. Αν ο Φλωρεντίνο θα δώσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολίσε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολίσε ήταν ένας από τους παίχτες που τον είχαν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι όταν αποκάλυψε σε αυτό το πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα ο Πέρεθ ότι σκοπεύει να δώσει 150 εκατομμύρια για κάποιον παίκτη και είπε τα καλύτερα λόγια για τον Γάλλο, όμως τόνισε ότι δεν είναι αυτός. Βέβαια, όταν μιλάμε για πρόταση 150 εκατομμυρίων, αν αληθεύει φυσικά κάτι τέτοιο και δεν είναι απλά μία μπαρούφα του Πέρεθ απλά για να πάρει ψήφους, δεν είναι και πάρα πολλοί οι παίκτες που μπορούν να συγκεντρώσουν ένα τέτοιο ποσό. Και νομίζω ότι ο Λίσε σίγουρα θα ήταν ένας από τους λίγους. Αλλά ξαναλέω, ο Πέρεθ τον αποθέωσε, όμως είπε ότι δεν είναι αυτός για τον, στον οποίο αναφέρεται.

πρόβλεψη για Μουντιάλ ένας φίλος. Τώρα το συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο Μουντιάλ που θα έχουμε φέτος είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, γιατί είναι μια διοργάνωση με μορφή που δεν την έχουμε ξαναδεί, πάρα πολύ μακροχρόνια, 40 μέρες με απίστευτη αύξηση στα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι δομημένη έτσι η διοργάνωση που θα έχουμε σίγουρα πολλές εκπλήξεις, γιατί και οι ομάδες που πέρασαν που δεν είναι ας πούμε και top επίπεδου είναι πάρα πολλές, και σίγουρα κάποιες από αυτές και με τις διασταυρώσεις και με όλα αυτά θα προχωρήσουν. Είναι πολλές ομάδες δυνατές. Εμένα η αίσθησή μου για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω είναι ότι θα έχουμε αποτυχία της Γαλλίας, δηλαδή πιστεύω ότι η Γαλλία δεν θα τα πάει για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ τόσο καλά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι το 18 το πήρε και το 22 έφτασε στο τελικό και το έχασε στα πέναλτι μετά από αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Πιθανολογώ ότι αυτή τη φορά για κάποιο λόγο η Γαλλία δεν θα τα πάει όσο καλά περιμένουμε. Πολύ δυνατή η Ισπανία, προφανώς, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πολύ δυνατή η Αργεντινή, η προηγούμενη πρωταθλήτρια κόσμου, αν και αυτή πιστεύω ότι δύσκολα θα επαναλάβει τόσο μεγάλη πορεία. Η Βραζιλία δεν την εμπιστεύομαι, αλλά έχει τον άρχοντα των νοκάουτ παιχνιδιών στον πάγκο της, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει ψηλά. Και θεωρώ εγώ προσωπικά φαβορή βάσει ρόστερ και βάσει των δικών μου προσδοκιών, βλέπω την Πορτογαλία. Θεωρώ ότι έχει εκπληκτικό ρόστερ η Πορτογαλία, και αν σταματήσουν λίγο στην ομάδα να παίζουν μόνο για τον ασκοράριο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο το λατρεύω, είναι αγαπημένος μου παίκτης, αλλά πλέον πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι 40 τόσο χρονών και δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε παλιότερα. Άμα ο Ρονάλντο έχει ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο και η Πορτογαλία εκμεταλλευτεί το σύνολο του ταλέντο της, νομίζω ότι έχει ίσως ένα από τα πληρέστερα ρόστερ στη διοργάνωση και έχει τις δυνατότητες να πάει ψηλά.

αν υπάρχει κάποια ομάδα που υποστηρίζω από τις ξένες εθνικές, έχει έρθει ένα μήνυμα. Η ομάδα που γενικά υποστηρίζω στις μεγάλες οργανώσεις όταν δεν υπάρχει Ελλάδα είναι η Βραζιλία, ανέκαθεν. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπα και πριν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, όσο παίζει, έχω και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια προς την Πορτογαλία, η οποία πιθανότητα δεν θα συνεχιστεί όταν αποσυρθεί ο Ρονάλντο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές τις δύο ομάδες ομολογώ ότι προτιμώ να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Σίγουρα, αν υπάρχει και μια τρίτη ομάδα που υποστηρίζω, είναι η αντίπαλη της Αργεντινής. Έχω θέμα με τους Αργεντινούς, παιδιά, δεν θέλω καθόλου. Δηλαδή το Μουντιάλ του 22 ήταν εφιαλτικό για μένα, αυτό που έγινε. Οπότε Βραζιλία, Πορτογαλία και να μην το πάρει Αργεντινή είναι οι τρεις ομάδες που υποστηρίζω.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, επειδή δεν το είχα δει. Τώρα είδα τι έκανε ο Λεάο και αποβλήθηκε. Δηλαδή τώρα το να έχει γίνει αυτό το πράγμα σε φιλικό Πορτογαλία Χιλή, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή αυτό ούτε σε τελικό μουντιάλ τόσο θυμός και τόση ένταση. Από πού προκύπτει το θέμα με τους Αργεντινούς, ρωτάει ένας φίλος. Νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα είναι εύκολο να το καταλάβει. Κανείς είπα ότι αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, άρα δεν είναι ο αγαπημένος μου ο Μέση, να το πω έτσι. Οπότε γι' αυτό υπάρχει το θέμα με τους Αργεντινούς. Και αν γίνεται να παίζουν στην Πορτογαλία ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπερνάρντο Σίλβα και εγώ να ασχολούμαι με τη Μούμια, όπου Μούμια ο Κριστιάνο. Δεν ασχολούμαι εγώ. Το θέμα είναι ότι ασχολούνται οι Πορτογάλοι, γιατί είδαμε ότι ο Ρονάλντο συνεχίζει να παίζει βασικός. Οπότε δεν είναι το δικό μου θέμα, είναι ο προπονητής να μην ασχολείται. Μια και ανέφερε ο φίλος τον Μπρούνο Φερνάντες, να πω ότι μόλις σκόραρε για το 2-0 της Πορτογαλίας στο φιλικό με τη Χιλή. Εμείς θα πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μελή της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του πρόεδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε η κλιμακτική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργ, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός, γενικά αιθρίος, αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχει κάνει μια εξαιρετική ερώτηση ένας φίλος εδώ στα σχόλια, την οποία ομολογώ δεν την ήξερα, χρειάστηκε να την ψάξω δηλαδή την απάντηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τελικό Μουντιάλ χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν καμία ευρωπαϊκή ομάδα, ρώτησε ένας φίλος. Και η απάντηση είναι, για να καταλάβετε πόσο σπάνιο ήταν αυτό, έχει συμβεί μόλις δύο φορές στην ιστορία του Μουντιάλ και η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1950, που τελικώς τότε ήταν Ουρουγουάη-Βραζιλία και η Ουρουγουάη κέρδισε 2-1 στο τελικό που έχει μείνει στην ιστορία ως ένας τραυματικός τελικός για τους Βραζιλιάνους, το λεγόμενο Μαρακανάσο, γιατί μέσα στο Μαρακανά με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να παρακολουθεί το παιχνίδι και να περιμένει τη στέψη της Βραζιλίας, η Ουρουγουάη έκανε τη ζημιά και την νίκησε 2-1. Η μοναδική άλλη φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν στο πρώτο Μουντιάλ των εποχών, το 1930, που η Ουρουγουάη πάλι κέρδισε 4-2 την Αργεντινή. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές έχει συμμετάσχει στο τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης τουλάχιστον μία ομάδα από την Ευρώπη. Έχει να συμβεί, με άλλα λόγια, 76 χρόνια να μην έχουμε ευρωπαϊκή ομάδα στον τελικό.

Το 1950 δεν ήταν τελικός, λέει ένας φίλος, ήταν όμιλος και έτυχε το τελευταίο παιχνίδι να κρίνει τον νικητή. Η Βραζιλία και η Μεσοπαλία το κατακτούσε. Έχει δίκιο ο φίλος που το έστειλε το μήνυμα. Αλλά επειδή έχει μείνει, δηλαδή άμα ψάξετε τους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου, η ίδια η Ομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο το μετράει σαν τελικό αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς επειδή ο νικητής ήταν και ο τροπεούχος ουσιαστικά. Άμα δεν το μετρήσουμε αυτό, τότε η μία και μοναδική φορά που είχαμε τελικό χωρίς ευρωπαϊκή ομάδα ήταν στο πρώτο Μουντιάλ το 1930, που και αυτό ήταν ένα Μουντιάλ, καταλαβαίνετε, όχι με πολλές ομάδες, όχι 48 όπως έχουμε τώρα, πολύ λιγότερες. Μισό λεπτό να δω και το ακριβές νούμερο, ήταν 13 ομάδες τότε στο Μουντιάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τελείως άλλη εποχή.

Άλλη μια πολύ ωραία ερώτηση από φίλο. Και λέω ωραία γιατί είναι δύο ομάδες που πράγματι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πόσο ψηλά πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν το Μεξικό και η Νορβηγία? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο ομάδες που πολλοί τις βλέπουν ως αυτό που λέμε dark horse του τουρνουά, δηλαδή ομάδες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να φτάσουν μακριά. Το Μεξικό μέχρι ένα σημείο είναι γηπεδούχος κιόλας, οπότε είναι λογικό να έχει και αυτό το πλεονέκτημα. Ο όμιλός του είναι πολύ βατός και το πρόγραμμά του ευνοεί μια πορεία μέχρι τους 16, ας πούμε, επομένως δεν είναι πώς να το πω, δεν θα είναι έκπληξη να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Η Νορβηγία θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι σε όμιλο με τη Γαλλία, αλλά άμα δείτε τις διασταυρώσεις, σε περίπτωση που τερματίσει δεύτερη πίσω από τη Γαλλία, θα έχει πάρα πολύ βατό αντίπαλο στη φάση των 32, γιατί πλέον οι νοκάουτ φάσεις ξεκινάνε από τους 32 και όχι από τους 16. Θα έχει πάρα πολύ βατό αντίπαλο στη φάση των 32. Επομένως και για την Νορβηγία νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Έχει έναν, όχι έναν, έχει τον καλύτερο center for στον κόσμο. Έχει ένα εκπληκτικό δεκάρι, τον Edengard, και είναι μια ομάδα που γενικά παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μία από τις ομάδες που θα κάνουν την έκπληξη και θα φτάσουν μακριά. Δεν λέω ότι πάει να το πάρει προφανώς, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω την Νορβηγία, ας πούμε, στους

Ένας φίλος έχει αντιστρέψει την προηγούμενη ερώτηση και ρωτάει αν υπάρχουν τελικοί που δεν συμμετέχει καμία ομάδα της Λατινικής Αμερικής και συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκές. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό το θυμάμαι χωρίς να κοιτάξω. Σίγουρα έχει γίνει το 18 που ήταν Γαλλία-Κροατία ο τελικός. Στο δύο Μουντιάλ πριν δηλαδή. Και σίγουρα έχει γίνει και το 2010 που ήταν Ισπανία-Ολλανδία ο τελικός. Έχει γίνει και το 2006 που ήταν Ιταλία-Γαλλία ο τελικός. Αυτά θυμάμαι επειδή τα έχω ζήσει. Αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει τρεις φορές μετά το 2000. Επομένως είναι κάτι πολύ πιο συχνό από το να μην υπάρχει καμία ευρωπαϊκή ομάδα, το να υπάρχουν δύο.

Άφαντος ο Έντεγκαρτ στο τελικό του Champions League, συμφωνώ, αλλά για όσους είδαν το τελικό του Champions League, νομίζω ότι οι παίκτες που έπαιζαν στη μεσοεπιθετική γραμμή της Arsenal δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά όταν η ομάδα είχε προηγηθεί από τα πρώτα 5 λεπτά. Πότε προηγήθηκε η Arsenal, ήταν πάρα πολύ νωρίς το goal. Και μετά από εκείνο το σημείο έκατσαν όλοι πίσω ο Πούλμαν και περίμεναν απλά την Παρή, θέλοντας να τη στερήσουν το goal της Σοφαρέζης. Ήταν κακός ο Έντεγκαρντ, όπως ήταν και οι περισσότεροι παίκτες της Arsenal από τη μέση και μπροστά. Κυρίως επειδή ο τρόπος παιχνιδιού που επέλεξε η ομάδα του Αρτέτα δεν ευνοούσε έναν παίκτη που, ας πούμε, βγάζει το ψωμί του από το επιθετικό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Έντεγκαρντ έχει αποδείξει την αξία του με τις εμφανίσεις του σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα της Arsenal.

Κανείς δεν ξέρει, λέει ένας φίλος, ποιες ομάδες θα βγουν τρίτες στους ομίλους και πώς θα κάτσει το πράγμα στις διασταυρώσεις. Ίσως δούμε εκπλήξεις με φαβορί να βγαίνουν τρίτες στον όμιλο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά υπάρχουν κάποιες διασταυρώσεις που είναι fix, πώς το λένε. Είναι σεταρισμένες ήδη. Δεν είναι ο πρώτος του τάδε ομίλου με το δεύτερο του τάδε ομίλου. Γι' αυτό είπα πριν για την Νορβηγία και για το Μεξικό ότι έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να τις βοηθήσει να φτάσουν μακριά. Προφανώς η Νορβηγία νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό δείχνουν και οι στοιχηματικές που τις δίνουν και μια απόδοση 25 που δεν είναι και πάρα πολύ για μια ομάδα που δεν είναι και παραδοσιακή δύναμη. Αλλά το Μεξικό, ξαναλέω, επειδή μέχρι ένα σημείο θα παίζει εντός έδρας, ο όμιλός του είναι πάρα πολύ βατός και είναι πολύ πιθανό να τον ολοκληρώσει ως πρώτο, δεν θα μου κάνει εντύπωση να το δω να φτάνει και αυτό πιο μακριά από ό,τι φτάνει συνήθως, τέλος πάντων.

Να δούμε πώς πάνε και τα φιλικά προετοιμασίας. Η Πορτογαλία νίκησε 2-1 τη Χιλή. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, Γκέδες και Μπρούνο Φερνάντες σκόραραν για τους Πορτογάλους. Μείωσε στις καθυστερήσεις ο Σεπέδα για τη Χιλή. Και Αμερική-Γερμανία είναι στο 1-1 στο 52ο λεπτό. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν μόλις το 2 με τον Χάβερτς και ο Άντονι Ρόμπινσον ισοφάρισε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 37ο λεπτό. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το φιλικό της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Και μιας και το είπα, ο φίλος που ρώτησε πριν για το Μεξικό και την Νορβηγία είχε ρωτήσει και για την ανανεωμένη Αγγλία. Απλά παρέλειψα να το αναφέρω. Την Αγγλία και μόνη της να πάει σε ένα τουρνουά, πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να μην το πάρει. Δηλαδή θα ακυρωθεί το τουρνουά, δεν ξέρω. Οπότε δεν θα την πιστέψω ποτέ, όσο καλό ρόστερ και να έχει, που πάντα έχει, εδώ που τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Αγγλία, ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο της, που ο στόχος της είναι το τρόπαιο, έτσι. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Το έκανε και στο Μουντιάλ του 2018, το έκανε και σε επακόλουθα Euro. Είναι μια ομάδα που πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει επειδή είναι η Αγγλία, όχι επειδή δεν έχει καλή ομάδα.

Και την Ολλανδία ξέχασα όταν μιλούσα για τα φαβορί. Όχι ότι η Ολλανδία έχει κανένα super duper roster, αλλά η Ολλανδία είναι πάντα υπολογίσιμη και επικίνδυνη. Υπενθυμίζουμε για όσους το έχουν ξεχάσει ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά αθόρυβα και αποκλείστηκε από την Αργεντινή στα πέναλτι μετά από εκείνο το συγκλονιστικό μάτς που φαινόταν ότι θα το κερδίσει με βόλτα η Αργεντινή, αλλά έβαλε δύο γκολ ο Βέχορστ προς το φινάλε και οδήγησε το μάτς στην παράταση. Έπειτα πήγε στα πέναλτι και εκεί μίλησε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Ολλανδία είναι πάντα επικίνδυνη. Ομολογώ ότι δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, κυρίως επειδή τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει χάσει λίγο την ταυτότητα της, την ταυτότητα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου που ήταν πάντα ένα έτσι πολύ θεαματικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια αρκετή σκοπιμότητα που δεν της ταιριάζει σαν εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν θα μου κάνει εντύπωση να φτάσει και πάρα πολύ ψηλά. Στο Μουντιάλ είναι πάντα μια πολύ υπολογίσιμη

Να πάμε λίγο και στα εγχώρια, γιατί έχει σκάσει ένα δημοσίευμα σε site που αφορά τη Μαγιόρκα, το οποίο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για τον Παύλο Μαθαίο και το μόνο που απομένει είναι το ναι του παίκτη για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακούσατε και νωρίτερα το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα που είπε πως πηγαίνει πάρα πολύ καλά η υπόθεση του 26χρονου δεξίου μπακ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πρώτο πυλόν της ομάδας του Πειραιά, καθώς απομένει μόνο η δική του έτσι θετική απάντηση στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, 2-1 η Γερμανία στο φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκόρερ του Λιρόι Σανέ και ασίστ του Χάβερτς που ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ. Ομολογώ ότι είχα ξεχάσει τον ποδοσφαιριστή Λιρόι Σανέ, ο οποίος παίζει στην Τουρκία στη Γαλατά Σαράι, δεν είναι πλέον στο top επίπεδο, οπότε γι' αυτό είχε διαφύγει από τη μνήμη μου συγκεκριμένος. Εν τω μεταξύ, σε μια έτσι ας πούμε έκπληξη των φιλικών, η Αλβανία έχασε 0-1 από το Λουξεμβούργο. Στην αποστολή ήταν ο Σταύρος Πύλιος της ΑΕΚ, αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Και τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη? Ελβετία-Αυστραλία 1-0, Παναμάς-Βοσνία-Αρζεγοβίνη 1-1.

Λοιπόν, έχουμε τεράστια έκπληξη στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, καθώς η Βενέτσια με ένα εκπληκτικό 33-14 στο τελευταίο δεκάλεπτο νίκησε 83 τη Βίρτους Μπολόνια και την πέταξε εκτός συνέχειας. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 3-1 στη σειρά, η Βενέτσια θα είναι στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της εκεί, ο οποίος θα έρθει, αν δεν κάνω λάθος, από το ζευγάρι Μπρέσια Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο είναι ισόπαλο 2-2 και έχουμε πέμπτο παιχνίδι.

0: Έκανα λάθος, διορθώνω αμέσως. Έχει προκριθεί ήδη η Ολύμπια Μιλάνο με 3-1 επί της Μπρέσια. Επομένως έχουμε τελικούς στην Ιταλία. Αρμάνι Μιλάνο εναντίον Βενέτσια. Όχι Αρμάνι Μιλάνο εναντίον Βίρτους Μπολόνια, όπως ήταν το αναμενόμενο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για

0: Μπήκαμε στο Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Λεωμάτος με τον Αντελίνο Βιερίνη αναλαμβάνει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και πάει ανακοίνωση την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου Άσο της ομάδας στην θέση του αθλητικού διευθυντή. Ενώ ο Πορτογάλος θα απομισθεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίγεται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες στα μέσα της εβδομάδας για τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαθέο Εθόλεφ, κλεισμένοι θεωρούν την υπόθεση τα ισπανικά με μια ψηλό. Ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα, πρόταση ανανέωσης στον Ντάν Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ενός φόρου αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός πουλάρει από εβδομάδα για μεταγραφές. Πιθανή η αποχώρηση του Πάντοβιτς και του Σβιντέρσκι. Εκδόθηκε η προέγκριση στις οικοδομικές στάδιες για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Αύριο τη Δευτέρα η άφηξη του Μάρκο Νίκολη στην Ελλάδα που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασία και με τον Λουκαγιώπη τη Ένωση. Τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα ως στόχος για την πρωταθλήτρια. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παταχθεί η εθνική ομάδα στον αυριανό φιλικό αγώνα με την Ιταλία στο Παγκρίτη. Υποψήφιοι για βασική Βλαχοδήμος και Δουβίκας, φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη και επαναθυνακό φάκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τη ομάδα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ερθόλυφοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ κατά του Γιώργου Μπαρτόκη και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νικολαου Πενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό Σάκτο. Δύο βίντεο με τον κότσο Ανιστολέχων δημοσιοποίησαν οι Πράσινοι. Καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς έχει ο Λούκας. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Liddle που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός και κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Στην πρέσια της Ιταλίας όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητάς του Χόγκλα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επιλύθηκε 3-0 του Αζερβαϊτζάν για την δεύτερη αγωνιστική του European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά του Λουντ της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση στο Όσιγκ της Κροατίας νίκησε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός έδρας στην Άσεμπερ Λίγκα τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού επικράτησε 107-95 εκτός έδρας και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών με τη φιναλίστ της φετινής EuroLeague. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Καρός αφού νίξε 2-0 την Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις που δεξάγονται αυτή την ώρα ή τελείωσαν πριν από λίγο ενώπιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία-Δανία 2-1 τελικό, σε εξέλιξη περίπου στο 65, ΗΠΑ 1-2, Αυστραλία-Ελβετία είναι στο 0-1, ενώ Αγγλία-Νέα Ζηλανδία έχουν σέντρα αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Άχω που κλείσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
4: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων...
5: Είπε.
4: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
5: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
6: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής...
5: Ελοχήμνε φελή.
6: Χρηματοπιστωτικής...
5: Χαριστιέμαι που το λέω ρε παιδί μου.
7: Πάντως η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
8: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
5: Αμάν.
9: Το μαμά.
8: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
4: Αλλάζουν παίχτες οι πάσεις στο Απόλλωνα.
10: Ήμαρτον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
11: Επίσης εξαιρετικό.

0: φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
1: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
0: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
3: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Πώς το πες αυτό!
3: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Ο Λουχάνος, μπράβο.
5: Ζήτω!
6: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφρούρτ.
4: Όνειρα ζωή μη ξυπνάτε!
6: Φραγκφρούρτ.
7: Καλά, είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
4: Χωράφι, καλό, καλό.
7: Αυτό θα το σημειώσουμε.
8: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Είπαμε πριν για τη μεγάλη πρόκριση της Βενέτσια επί της Βίρτους Μπολόνια στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Να πούμε ότι σε τροχιά πρόκρισης βρίσκεται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και η Μπαρτσελόνα, η οποία προηγείται με 16 πόντους της Μούρθια στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, 57-41 είναι το σκορ, σε μια σειρά που έχουν γίνει μόνο διπλά, υπενθυμίζουμε, καθώς η Μπαρτσελόνα νίκησε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Μούρθια, έχασε το δεύτερο στη Βαρκελόνη. Φαίνεται ότι πάει να τριτώσει έτσι τα διπλά και να περάσει και αυτή στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Να πούμε ότι αν δεν έχουμε κάποια επική ανατροπή εκεί και επιβεβαιωθεί η πρόκριση στην Μπαρτσελόνα, τότε τα ζευγάρια ημιτελικών στην Ισπανία θα είναι Τενερίφη Μπαρτσελόνα και Βαλένθια με Μπασκόνια ή Μπανταλόνα. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι μεταξύ Μπασκόνια και Μπανταλόνα στη Βιτόρια, όπου θα κριθεί η τελευταία θέση στα ημιτελικά. Υπενθυμίζουμε ότι εκεί οι σειρές είναι πλέον στις τρεις νίκες, δεν είναι στις δύο όπως είναι στα προημιτελικά. Και να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρωταθλητής στην Ισπανία, καθώς είπαμε ο θρόνος έμεινε κενός μετά την πρόκριση της Τενερίφης επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι σε σχέση με αυτό έχει μιλήσει και ο Σέρτζιο Καριόλο στους δημοσιογράφους, καθώς ρωτήθηκε προφανώς για το μέλλον του.

Να πούμε λοιπόν ότι ο Σέρτζιος Καριόλο μίλησε για το μέλλον του μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Ρεάλ από πάρα πολύ νωρίς για τα δεδομένα της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τον ρωτήσαν αν έχει σκοπό να παραμείνει στην ομάδα και είπε ότι έχει τριετέ συμβόλαιο και αυτή είναι μια ερώτηση για το κλαμπ. Φυσικά τα πάντα είναι αβέβαια όταν το ίδιο το κλαμπ έχει εκλογές αύριο, επομένως τίποτα δεν είναι δεδομένο για το μέλλον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια πολύ περίεργη σεζόν η Ρεάλ, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίσει αποτυχημένη την πορεία μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου μάλιστα θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Ήταν πάρα πολύ καλή στον τελικό παρά τις απουσίες της. Αλλά από την άλλη, η απώλεια του τίτλου και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στο Κύπελο και ακόμα και στο Super Cup νωρίς στη σεζόν είναι κάτι που δεν το συνηθίζει η Ρεάλ. Είπαμε, χωρίς τίτλο ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ μετά, για πρώτη φορά μετά το 2010.

για τους τελικούς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ που έχετε ρωτήσει διάφοροι. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τα διάφορα εξωαγωνιστικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε σταθεί υπερβολικά πολύ στα μη μπασκετικά πράγματα. Άμα θέλετε να σχολιάσουμε το αγωνιστικό κομμάτι, ευχαρίστως, γιατί νομίζω ότι η σειρά μέχρι στιγμής δεν εξελίσσεται όπως τα περίμεναν οι περισσότεροι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός με την απογοήτευση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια φαινόταν να συνθέτουν ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί και outsider. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να πούμε, να βγάλουμε μια έτσι σούμα από τα πρώτα δύο παιχνίδια, μάλλον ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει παίξει καλύτερα. Γιατί αν τα βγάλουμε έτσι συνολικά, ο Παναθηναϊκός είναι ο μοναδικός από τους δύο που θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός εχθές δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει, ήταν πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Αντίθετα, οι πράσινοι μπορούσαν να είχαν επικρατήσει το μάτς του ΣΕΦ, το οποίο κρίθηκε ουσιαστικά στις τελευταίες κατοχές. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία εκεί για ένα διπλό μετά την καθίζηση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει αντίδραση που οι περισσότεροι που είδαν την εικόνα στα μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν θα την περίμεναν αυτή την αντίδραση, γιατί ο Παναθηναϊκός φαινόταν εκεί λίγο να έχει κάνει ένα check-out από τη σεζόν, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο ο μεγάλος ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο ομάδων που νομίζω ότι από μόνος του ήταν αρκετός για να αποτελέσει μια σπίθα για τους πράσινους να βελτιώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους και να δείξουν μια πάρα πολύ μεγάλη συσπήρωση και αγωνιστική ομοψυχία, θα έλεγα, στα πρώτα δύο παιχνίδια. Να δούμε, νομίζω ότι τελικοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το παιχνίδι που έρχεται τώρα τη Δευτέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο κλειδί.

said. Έχει ξεφύγει η Μπαρτσελόνα στο σκορ. Κόντρα στη Μούρθια 47-70 προηγείται. Η ομάδα του Τσάβη Πασκουάλ, ενώ οδεύουμε προς τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου, δύσκολα υπάρχει επιστροφή, γιατί η Μούρθια φαίνεται ότι η Μπαρτσελόνα, απροσδόκητα μάλλον, είναι η μία από τις δύο ομάδες του κλασικού που θα βρίσκεται στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Όχι ότι είναι απροσδόκητο ότι πέρασε η Μπαρτσελόνα τη Μούρθια, αν την περάσει πράγματι, αλλά είναι απροσδόκητο να έχει περάσει η Μπαρτσελόνα και να μην έχει περάσει η Ρεάλ, με βάση τη σεζόν που έχουν κάνει και οι δύο φέτος. Συνολικά, επειδή παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα, φυσικά η Ρεάλ επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς στη γραμμή των ψηλών της στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Γιατί το να χάνεις ταυτόχρονα και τον Ταβάρες και τον Λεν και τον Καρούμπα και τους τρεις σέντερ δηλαδή που υπήρχαν στην ομάδα και να αναγκάζεσαι να πάρεις δύο καινούριους, το Γιούρτσεβεν και το Σοκό, για να καλύψεις απλώς τα κενά τους χωρίς να είναι ανάλογης ποιότητας με τους βασικούς παίκτες των Μαδριλένων, νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που η Ρεάλ δεν κατάφερε να προχωρήσει όσο θα ήθελε στο πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα νομίζω ότι τα πήγε εξαιρετικά.

για Σλούκα και Λεσόρ που έχει ρωτήσει ένας φίλος. Για το Γάλλο, νομίζω φάνηκε και την ώρα του παιχνιδιού από την αντίδραση του Λεσόρ ότι ήταν κάποιο είδους κράμπα, γιατί ο Λεσόρ βγαίνει έξω και ζητάει από το ιατρικό team του Παναθηναϊκού να του τραβήξουν το πόδι με τον τρόπο που τραβάνε το πόδι σε κάποιον που έχει κράμπα. Και αυτό ακριβώς είπε και ο Εργίνα Ταμάν στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ότι πρόκειται για κάποιο είδους κράμπα και σίγουρα όχι για κάτι σοβαρό. Τώρα για το Σλούκα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα. Όπως είπε και ο Τούρκος τεχνικός χθες στη συνέντευξη τύπου, ο μόνος που ξέρει για το αν θα παίξει στο... αν θα είναι έτοιμος στο τρίτο παιχνίδι είναι ο ίδιος. Πιστεύω ότι θα κριθεί πάλι την τελευταία στιγμή αν θα μπορέσει αυτή τη φορά να είναι έτοιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που δεν το συζητάμε για το πόσο σημαντική προσθήκη θα είναι για τους πράσινους αν τεθεί στη διάθεση του Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος, στο πρώτο μάτι ήταν τα 4 τρίποτα του Μήτρογλου και τίποτα άλλο. Δεν συμφωνώ καθόλου, φίλε. Νομίζω ότι σίγουρα ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο του ΣΕΦ. Δεν χωράει αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είναι αισθητά καλύτερος του Ολυμπιακού. Σίγουρα τα 4 τρίποντα του Μήτρογλου δίνουν το ένασμα για την ανατροπή και η αλήθεια είναι ότι προκαλούν ένα σοκ στον Ολυμπιακό, καθώς έρχονται απανωτά και εκεί που φαίνεται οι Ερυθρόλευκοι να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, ξαφνικά η διαφορά γίνεται μονοψήφια και έχουμε μάτς. Αλλά αυτό γίνεται στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει κι άλλο το παιχνίδι από εκεί πέρα και συνεχίζει να είναι ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Δηλαδή ήταν πώς η ώρα το σκορ κολλημένο, άμα θυμάμαι καλά, στο 73-73 και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός συνεχόμενες επιθέσεις να περάσει μπροστά και με μια φυσιολογική, δεν λέω να τα είχε βάλει όλα, λέω να είχε βάλει έστω ένα σουτ από αυτά που πήρε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που ήταν σχεδόν όλα σουτ ρεπερτορίου, ενδεχομένως να είχαν κερδίσει και οι πράσινοι κιόλας. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι ήταν μόνο τα 4 τρίποτα του Μήτρογλου. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι και Όσμαν, έχει κάνει πολύ καλό μάτς στο δεύτερο ημίχρονο Ρονάν. Ήταν γενικά ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκηση του μάτς μέχρι τις τελευταίες κατοχές και ο τρόπος που χάθηκε το παιχνίδι ήταν και συζητήσιμος. Έχουν γίνει και πλέον αυτές τις συζητήσεις πάρα πολύ έντονα μετά από εκείνο το μάτς. Νομίζω ότι θα είναι άδικο να εκμηδενίσουμε την προσπάθεια των πράσινων και τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν τόσο κοντά στο αποτέλεσμα. Ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα η εικόνα δεν ήταν καλή, αλλά στο δεύτερο νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στο να φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ και μπορεί να νιώθει ότι υπήρξε και χαμένη ευκαιρία με βάση το πώς εξελίχθηκε το μάτς.

Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια ώρα το φιλικό της Εθνικής Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε στο 26ο λεπτό ακόμη χωρίς σκορ. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, υπάρχει μετάδοση από το Nova Sport Start. Στα άλλα αποτελέσματα που βλέπω εδώ, Αμερική-Γερμανία 1-2 στο 90, Ελβετία-Αυστραλία 1-1, Παναμάς-Βοσνία 1-1, Βολιβία-Σκωτία 0-2, Κατάρ-Ελσαλβαδόρ 0-0 και Πράσινο-Ακροτήρι Βερμούδες 0-0. Και στο μπασκετικό παιχνίδι που παραμένει σε εξέλιξη, το μοναδικό, είναι η Μπαρτσελόνα προηγείται 81-63 επί της Μούρθια. Έχει ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο και φαίνεται οι Καταλανοί να οδεύουν ολοταχώς προς τα ημιτελικά της ΑΘΕΜΠΕ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη δευτερολογία του, ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Καταγωνώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάρακη, στον Περσικό Κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των 3-10 ετών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
7: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
8: Ναι, με ακούτε.
7: Νικόλα, μας ακούς?
8: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
6: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
7: Ούτε ο Γιώργος ο Δρίτσας μας ακούει.
8: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Ναι, εμείς ακούμε εσύ. Ως πασοκλαβάνια είμαι. Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με συγχωρείτε 3-2. Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου. Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
9: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
10: Ποιος εγχειρίστηκε?
9: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
11: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
10: Μα!
11: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
6: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
11: Τι θέλεις?
6: 4 ρόδες.
11: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
10: Τι λέει ρε φίλε.
11: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
12: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
13: Πώς είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
12: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
13: Πώς είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
14: Por zarzuela.
15: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
16: Μάτρι!
15: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
17: Γράψτε αυτά.
15: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
18: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
19: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
12: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
19: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά.
11: Μέτρησε για τρεις το τρίποντο.
12: Τρέζωση μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος της εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
11: τράπεζας. Τι λες
20: τώρα. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδος άμυλο.
12: Καλώς τον είναι, καλώς τον είναι.
20: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
12: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
21: Γεια χαραντάν και τα κουτιά μπαγλά. Και στο επανακούει.
22: Yeah.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Γερμανία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της πριν το Μοντιάλ με νίκη 2-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Αγγλία με τη Νέα Ζηλανδία παραμένουν στο 0-0. Από λίγο που βλέπω, βέβαια, σφυράνε τα δοκάρια, έχει κάνει πολλές φάσεις η Αγγλία για να προηγηθεί στο σκορ. Παρέλειψα να αναφέρω νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη και η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ της Καστελιών και της Αλμερία, που είναι ουσιαστικά αγώνας για τα play-off του προβιβασμού στη Λα Λίγκα. Υπάρχουν 4 ομάδες αυτή τη στιγμή, οι 2 που ανέφερα, Καστελιών και Αλμερία και Μάλαγα Λας Πάλμας, οι οποίες διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο ανόδου μετά τη Σανταντέρ και την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, που τερμάτισαν στις 2 πρώτες θέσεις και έχουν ήδη προβιβαστεί. Είναι διπλά τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή γίνεται το πρώτο μεταξύ της Καστελιών και της Αλμερία και είναι στο 1-1. Έχει βέβαια δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Το παρακολουθούμε φυσικά και αυτό με ενδιαφέρον.

πες κάτι και για τελικούς NBA, έχει στείλει εδώ ένας φίλος μήνυμα. Έχω πολλά να πω, είναι η αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τους Knicks. Ομολογώ ότι θεωρούσα μεγάλο φαβορή τους Spurs, λόγω κυρίως της πορείας των δύο ομάδων μέχρι τους τελικούς. Γιατί οι Spurs απέκλεισαν την μάλλον καλύτερη ομάδα του NBA, τουλάχιστον το μεγαλύτερο φαβορή του, Oklahoma City Thunder, και θεωρούσα ότι το εμπόδιο των Knicks ήταν λίγο πιο χαμηλό από το προηγούμενο για τα σπιρούνια. Με έχουν διαψεύσει μέχρι στιγμής οι Νεοϋορκέζοι, που κάνουν εκπληκτικούς τελικούς. Έχουν πάρει δύο διπλά στο San Antonio και πλέον έχουν δύο μάτς μπροστά τους στο Madison Square Garden, στα οποία θα ενδεχομένως να τελειώσουν και τη δουλειά. Οι Spurs, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τον τρόπο, θα πρέπει να κάνουν σίγουρα μια νίκη στο Madison Square Garden. Εγώ θα πω και δύο, γιατί άμα πάει 3-1 η σειρά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Βλέπετε τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Βασικά ψάξτε στο Twitter βιντεάκια. Γίνεται απίστευτος χαμός στη Νέα Υόρκη, και μόνο που έχουν γίνει σειρά 2-0. Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και πανηγυρίζει. Υπήρξαν και μερικά παρατράγουδα, συλλήψεις. Έχω ξαναπεί ότι οι Knicks έχουν το πιο ευρωπαϊκό κοινό στο NBA, με διαφορά. Και νομίζω ότι οι εικόνες που θα δούμε στο Madison Square Garden στα επόμενα δύο παιχνίδια, που θα γίνουν εντός έδρας για τους Knicks, θα είναι εικόνες που θα θυμίζουν Βαλκάνια, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό το πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί των Knicks για το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας μετά από 53 χρόνια, και 53 χρόνια που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, η αλήθεια είναι. Οι Νεοϋορκέζοι είχαν πικρούς αποκλεισμούς, χρονιές που ήταν εντελώς εκτός διεκδίκησης των πάντων. Να δούμε αν ήρθε η ώρα να δικαιωθεί αυτή η ομάδα.

Μα ενημέρωσε και ο Κώστας Μιαούλης, και αυτό επίσης δείχνει το τι συμβαίνει ακριβώς στη Νέα Υόρκη, που οι Knicks διεκδικούν πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Το ακριβότερο εισιτήριο για το τρίτο παιχνίδι τη σειρά στο Madison Square Garden κοστολογείται πάνω από 100.000 δολάρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ότι μόνο οριακά εφοπλιστές, ας πούμε, θα μπορούν να πάνε να δουν το παιχνίδι. Το οποίο, εντάξει, μπορεί να μας φαίνεται λίγο εδώ έτσι αστείο και ενδεικτικό του τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να κοστολογούνται εισιτήρια για ένα μπασκετικό αγώνα στα 100.000 δολάρια. Αλλά δείχνει και τι ζήτηση έχουν αυτή τη στιγμή τα μαγικά χαρτάκια που λέμε για ένα παιχνίδι των Knicks, και για ένα παιχνίδι μάλιστα αν πάρουν το τρίτο. Φαντάζομαι ότι στο τέταρτο θα υπάρχει και ακόμα περισσότερη ζήτηση. Θα υπάρχουν ακόμα υψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει το ενδεχόμενο να στεφθούν πρωταθλητές στο Madison Square Garden. Επομένως εκεί πιθανολογώ ότι θα δούμε και 200.000 και 300.000.

Δεν χαίρομαι με τους Knicks, λέει ένας φίλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει, δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες γενικά στο NBA, οπότε ας το πάρουν οι Knicks μόνο και μόνο για το περιεχόμενο, πραγματικά. Γιατί αυτό που έχει να γίνει στη Νέα Υόρκη θα είναι ανεπανάληπτο άμα το σηκώσουν οι Knicks. Εμένα η ομάδα που στηρίζω στο NBA έχει αποκλειστεί από πολύ νωρίς. Είναι η Houston Rockets η ομάδα που στηρίζω στο NBA. Έχει αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο και με τραγικές εμφανίσεις απέναντι στους αποδεκατισμένους Lakers. Επομένως, ειλικρινά δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να το πάρουν οι Knicks. Επειδή έχει γίνει βέβαια και πολλή συζήτηση για το λάθος του Wembanyama στην τελευταία επίθεση που κρίνει το αποτέλεσμα. Okay, ο Wembanyama είναι ήδη ένας από τους καλύτερους παίχτες στο NBA, ενδεχομένως για πολλούς και ο καλύτερος. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιδί 22 χρονών που είναι πάρα πολύ άπειρο και έκανε ένα λάθος σε ένα παιχνίδι τελικών. Okay. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ακόμα και οι καλύτεροι χρειάζεται πρώτα να πάθουν για να μάθουν. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν το πάρουν οι Spurs, φέτος ο Wembanyama, αν μείνει υγιής, θα σηκώσει πολλά πρωταθλήματα στην καριέρα του.

Να πω ότι η Αγγλία άνοιξε μόλις το σκορ στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία με κεφαλιά του Χάρι Κέιν. 1-0 η Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος για αυτό που ανέφερα πριν. Άμα το πάρουν οι Νίξ, αυτά που έγιναν στο Παρίσι για την Paris Saint-Germain θα είναι παιδική χαρά σε σχέση με αυτά που θα γίνουν στη Νέα Υόρκη. Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη ξαναλέω. 2-0 είναι το σκορ, δεν έχει τελειώσει. Δεν το πήραν οι Νίξ και είχαμε στο Μανχάταν επεισόδια συλλήψεις. Μια γυναίκα αστυνομικό που τραυματίστηκε και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Έσπασαν στήλους φωτισμού, διαβάζω ρεπορτάζ από την Αμερική τώρα. Σπάσανε τζαμαρίες σε καταστήματα, δηλαδή, και όλα αυτά επειδή είναι ακόμα 2-0 η σειρά. Έτσι. Φανταστείτε να το σηκώσουν κιόλας μετά από 53 χρόνια. Πιστεύω θα έχουμε εικόνες, ας πούμε, που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στο πλαίσιο του αθλητισμού.

0: Μου είπε ο Κώστας ο Μιαούλης κάτι ωραίες συμπτώσεις, πες τις και στον αέρα.
1: Δεν είναι σύμπτωση, απλά είναι ίδιες ημέρες με το 87 φέτος νομίζω.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι είναι σύμπτωση, ότι είναι ίδιες ημέρες.
1: Τέτοια ώρα χάναμε από τη Σοβιετική Ένωση, στο μάτσο ομίλου, όχι το...
0: Ναι, ναι, μετά τους εκδικηθήκαμε.
1: Και σαν αύριο παίζαμε τη Γαλλία τελευταίο μάτσο ομίλο.
0: Που κερδίσαμε και προκριθήκαμε.
1: Ναι. Γαλλία ομαδάρα τότε.
0: Και ο τελικός σαν πότε ήτανε?
1: 14. 7 και 7, 14 πάλι. Ίδια είναι φέτος.
0: Τέλεια. Αυτά είναι.
1: Δεν μου ήρθε η φλασιά τώρα, έτσι σκεφτόμουν.
0: Πόσο χρονών ήσουν εσύ τότε?
1: 12.
0: Ωραία. Εγώ ήμουν μείον 12. Δεν είχαν...
1: Δεν ήσουν ούτε υποψία.
0: Ο πατέρας μου ήταν φοιτητής, ας πούμε. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση είμαστε.

0: 69-66 με πολλές ταρακάνοφ, λέει ένας φίλος.
1: Σφαγή, διευθυνά.
0: Ναι. Εντάξει, τους εκδικηθήκαμε, ξαναλέω μετά.
1: Ναι, μετά παραπονιόντουσαν για διευθυνά στο τελικό. Ο Γκουμέλσκι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τους πέρασε. Να πούμε ότι αν
1: το,
0: δεν.
1: Το μάτς το που είναι σαν αύριο, ας πούμε, με τη Γαλλία, εντάξει, θα είναι εύκολη σχετικά επικράτηση. 82-69. Αλλά το. Και αυτό με τη Σοβιετική Ένωση στο όριο, δηλαδή το χάσαμε.
0: Ναι, άμα ήρθε 69-66 με βολές
1: το τέλος. Το μόνο μάτς που χάθηκε πολύ εύκολα ήταν με την Ισπανία το τρίτο παιχνίδι, ας πούμε. Γιατί τα μάτς είχαν ξεκινήσει Τετάρτη-Πέμπτη. Πέμπτη παίξαμε με τη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη, το πρώτο παιχνίδι στον Όμιλο. Παρασκευή με την Ισπανία, εντάξει, μιλάμε τώρα την προηγούμενη μέρα, είχε γίνει υπερπροσπάθεια.
0: Αυτά τώρα τα θυμάσαι από τα 12 ή τα βλέπεις?
1: Όχι, θυμάμαι. Εντάξει, τα σκορ δεν μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Τη σειρά των αγώνων θυμάμαι. Την Ισπανία χάσαμε πολύ εύκολα. Και μετά το παιχνίδι με τους Σοβιετικούς, το πρώτο το θυμάμαι για αυτό πολύ έντονα. Ήταν μάχη, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Εντάξει, με τη Γαλλία το κερδίσαμε εύκολα.
0: Να πω, εντάξει, προφανώς εγώ δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά, αλλά φυσικά άμα δεν είχαν γίνει αυτά, θα ήμουν εδώ τώρα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εκείνο το καλοκαίρι είναι και για πολύ θετικούς λόγους, ας πούμε, χαραγμένο στην ανάμνηση, αλλά ήταν και εφιαλτικό στη συνέχεια μετά το Ευρωμπάσκετ. Ήταν ο μεγαλύτερος. Όχι ο μεγαλύτερος καύσωνας, ο καύσωνας που είχε χτυπήσει πολύ πιο άσχημα τη χώρα από οποιαδήποτε άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε θρυνήσει εκατοντάδες νεκρούς μετά το Ευρωμπάσκετ, εκείνο το καλοκαίρι. Μιλάμε για καύσωνα τώρα που χάθηκε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ λέω κυρίως για το πόσο μεγάλη επίδραση είχε στο.
1: Καλά,
0: αυτή η κατάκτηση σε αυτό που βλέπουμε τώρα και συζητάμε για τα ντέρμπι Ιωνίων και για όλα αυτά.
1: Δεν θα έκανε συμβεί. Αν δεν είχε κατορθώσει η Εθνική αυτό το επίτευγμα τότε.
0: Αυτό λέω. Εγίνεται εδώ ένα πανικό στα σχόλια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού ιστορίες. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν άμα δεν υπήρχε και το καλοκαίρι τώρα.
1: Καλά, μπορεί να υπήρχαν, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Το μπάσκετ ουσιαστικά εκεί πέρα. Το ελληνικό μπάσκετ απολύθηκε.
1: Για να φτάσουν οι ομάδες ελληνικές τώρα σε αυτό το επίπεδο. Όντως δεν θα υπήρχαν.
0: Διαιτητής, λέει ένας φίλος, διαιτητής ήταν ο Κοτλέμπα. Με τα μάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα ματομπούκαλα,
1: με τα ματομπούκαλα, ναι, ναι, ναι. Είχε κάτι γυαλιά τώρα. Τα χοντρά που ήταν τότε κάτι τεράστια.
0: Θα τα ψάξω τώρα, μου έδωσε σε κίνητρο να πάω να τα δω αυτά. Γιατί έχω δει τον τελικό σε μαγνητοσκόπηση. Προφανώς, γιατί είναι το σημαντικότερο μάτι στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Όλες οι ομαδάρες ήταν στο δικό μας όμιλο. Ήταν 6 και 6 ομάδες, δηλαδή ήταν 12 ομάδες. Φαντάζομαι ότι στο γκρουπ που ήταν η Ελλάδα, η οποία βγήκε τέταρτη, ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Ιουγκοσλαβία, η Ισπανία και εμείς. Και οι Γάλλοι που είχαν.
0: Πέντε ομαδάρες δηλαδή.
1: Τους οποίους Γάλλους είχαμε νικήσει μετά από 3 παρατάσεις για να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 86 στη Μαδρίτη. Επίσης είχε γίνει μια επική μάχη. Τρεις παρατάσεις, ναι.
0: Λογικά θα το έκανε ο Ζαχαρίου.
1: Είχαν ένα τρομερό παίχτη Γάλλοι τότε. Σε εκείνο το παιχνίδι, όταν παίζαμε τα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ το 86, τον Τιμπουϊσόν. Ήταν τώρα μάτς Τιμπουϊσόν Γκάλλης, τα επικά πράγματα. Μεγάλες χώρες τότε σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν υπήρχε ομάδα που να μην έχει από κάποιον πολύ μεγάλο σκόρερ, ας πούμε. Εντάξει, Μαρτσουλιώνης ήταν τότε στα ξεκινήματά του. Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ έλειπε ο Σαμπόνης, δεν ήταν. Με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Μια και λέμε για μπάσκετ, να πω ότι έχουμε τελικό Μπαρσελόνα Μούρθια 176.
1: Δεν ήξερα ότι λείπει το καλύτερο τη Μούρθια που μου το έπεσε μετά.
0: Ο Ντετζούλιους,
1: Ο Ντετζούλιους, ναι.
0: 176 και οι Καταλανοί είναι στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν την Τενερίφη που απέκλεισε νωρίτερα τη Ρεάλ. Νομίζω εσύ ως νυχτερίδα νιώθεις καλά με το ταμπλό που διαμορφώνεται.
1: Εντάξει, λογική λέει ότι θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό, οκ. Okay.
0: Και εκεί έχει να γίνει πανηγύρια και το σηκώσει η Βαλένθια, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δει ότι έχει κόσμο η Βαλένθια που πολύ παθιασμένο με την ομάδα. Σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ που δεν τρελαίνονται κιόλας. ναι, για τις μπασκετικές τους ομάδες.
1: Περιμένεις, ας πούμε, ότι με βάση την οπαδική βάση που έχουν από το ποδόσφαιρο, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ θα δημιουργήσουν.
0: Απλά νομίζω ότι το μέγεθος που έχουν στο ποδόσφαιρο αυτές οι δύο ομάδες δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν για μικρότερα.
1: Να ασχοληθούν και ιδιαίτερα με τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, στο Final Four τώρα μιλάμε για η Ρεάλ έφερε, ήταν στον τελικό και είχε 600 οπαδούς.
1: Πόσα εισιτήρια είχαν πάρει έτσι κι αλλιώς γύρω στα 900,
0: ναι, κάποτε, ναι.
1: Ούτε αυτά δεν δώσανε.
0: Δεν θέλανε δηλαδή. Ξέρανε ότι δεν θα έρθει κανένα.
1: Πάντως είναι και τέλος εποχής για τη Ρεάλ γενικά. Τώρα είναι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να πάρει ούτε έναν τίτλο.
0: Ήταν άδοξο βέβαια το πώς δεν πήγε, γιατί νομίζω ότι οι τραυματισμοί την έπληξαν πάρα πολύ άσχημα. Το να μείνει τώρα χωρίς ψηλό σε τόσο κρίσιμο στάδιο τη σεζόν. Αλλά.
1: Συνολικά λέω για μπάσκετ ποδόσφαιρο τώρα
0: είναι
1: για τη Ρεάλ λίγο... να μείνει χωρίς.
0: Είναι τεράστιο
1: αποτυχία. Είναι
0: ούτε,
1: πολύ...
0: ούτε τα Super Cup δεν πήγανε.
1: Τώρα, και... αν λογαριάσουν ότι έχει να γίνει 16 χρόνια αυτό, ας πούμε, δεν είναι μικρή υποδοχή.
0: Και πες ότι στο μπάσκετ και φτάσανε και στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το ποδόσφαιρο ήταν καταστροφή τα πάντα. Δηλαδή, πλακώνονταν μεταξύ τους.
1: Πέσανε βουνιές. Τώρα σε εκλογές να δούμε, θα γίνει αύριο. Αύριο δεν είναι εκλογές.
0: Ναι, ναι, έχουμε εκεί τώρα μιλάμε καταστάσεις Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τάζουμε.
1: Πάντως και ο άλλος υποψήφιος αυτός, ο Ρικέλμε, πώς τον λένε.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Δεν πρέπει να είναι και πολύ σόια. Αυτός πρέπει να είναι περίπτωση. Δηλαδή θα είναι ακόμα χειρότερα από τον
0: Πέρι. Έχουνε τάξη εκεί, άστο να πάνε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα από μένα να χαιρετήσω.
1: Yes, πέρασε και η ώρα,
0: πέρασε, πέρασε, ναι. Με μάθημα ιστορίας, μακάρι να έχεις έρθει και νωρίτερα να λέγαμε κι άλλα.
1: Όχι, το θυμήθηκα ενώ βολτάζα απ' έξω, ας πούμε. Είχα και έτοιμο το δελτίο και θυμήθηκα, ας πούμε, ότι είναι ακριβώς η ίδια.
0: Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα. Λοιπόν, ευχαριστώ το Χάρη Χριστόγλου που ήταν σε ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Και το Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Συρηγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Κώστας Μιαούλης παραμένει στο στούντιο για αθλητικό δελτίο. Θα τα ξαναπούμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Ο Λέο Μάτος με τον Αντελίνο Βεϊρίνη αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα υπομειστεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίκυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες αμέσως της εβδομάδας για τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαθαίου, οι Ερυθρόλευκοι κλεισμένοι θεωρούν την υπόθεση τα Ισπανικά ΜΜΕ ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα. Πρόταση ανανέωσης στον Νταν Καρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ενός φόρου αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός Φουλάρι από εβδομάδα για μεταγραφές. Πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντές και εκδόθηκε η προέγγιση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο.

0: Στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ, ζητώντας την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και του Παναθηναϊκού, άκτορα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Ιετόλος και δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κάτω του κ. Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός άκτορα. Καθυστερήσει εκτιμήσει για την κατάσταση του Λεσόρου που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο Μαρτέχιος Λούκας. Στην περίπτωση της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητείας του Χόγκλα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικλήθηκε 3-0 σετ του Αζερμπαϊτζάν για δεύτερη αγωνιστική του European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά Σολού της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση στο Όσγιε της Κροατίας νίκησε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας στην ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού επικράτησε εκτός έδρας 107-95 και έκανε το 2-1 σειρά των προημιτελικών κοντά στη Βασίλισσα. Η Βενέτσια επιλύθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα Βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός αφού νίκησε 2-0 την Πολωνή Μάγια Φαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις ενώπιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία 1-2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Αυστραλία-Ελβετία 1-1 και Αγγλία-Νέα Ζηλανδία στο ημίχρονο με γκολ του Χάρι Κέιν λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: BWin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Είμαι 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
4: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξτε το φουνταριστό.
4: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
6: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
7: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
6: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
8: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
9: Τα όρια της πόλης Ρόδο.
8: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
10: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Νίκη Ρόδο.
8: Δεν είναι συνόμως.
11: Το απόψινό, τέλος πάντων παιδιά, ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φίλο.
12: Μην ενοχλείτε.
11: Ναι.
12: Τώρα κοιμάμαι.
11: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
12: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
11: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
13: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω, απολύεσαι.
15: Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι.
16: Έφυγε.
17: Εφάγε.
12: Έρχεσα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
17: Καλά.
18: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστή.
11: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
18: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλώς
9: ορίσατε. Λοιπόν, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
9: Λοιπόν, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
19: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
11: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
20: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
21: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
22: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
21: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
22: Να το είπαμε και το Μάνος.
23: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
24: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
23: Μα τι λέω, τι λέω.
25: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος λί.
11: Να το δημιουργεί
0: Μπαντή, από τον Δημήτρη Μπαντή, από τον Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι.

0: Θέλουμε στον ομό μας να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
2: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
1: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
3: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
4: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
5: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
3: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
6: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
7: Bwinsport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Bwinsport FM 94,6.

0: Μπήκουν Sport FM 94,6, 11 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ο Μπήκουν Sport FM στους 94,6. Θα πάμε παρά μέχρι τις 2 με τον Χάρη Στόγλου στον ήχο, Κοσμιάλο στο μικρόφωνο. Εσείς στο 2-15-79-23-4-5, σε μια βραδιά που κάτι αρχίζει και κινείται στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τις πρώτες αλλαγές στο οργανόγραμμα, να το πω κάπως έτσι. Μια πολύ σημαντική επιστροφή με τον Λέο Μάτος να γυρίζει στον ΠΑΟΚ, να παίρνει πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Αντελίνο Πιερίνια θα είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αυτός θα τρέχει την καθημερινότητα περισσότερα σίγουρα στη συνεργασία με τον παλιό του συμπαίκτη. Και θα υπάρξουν και πολλές άλλες αλλαγές που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Τώρα στον Ολυμπιακό φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα. Νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη, θα είπε και ο Γιώργος Τσανάκας, θα έχουμε ανακοινώσει και ξεκαθάρισμα σε κάποιες περιπτώσεις για τις μεταγραφές. Με τον Παύλο Μαφέο, αυτό το όνομα είναι εκείνο που κυριάρχει στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Στον Παναθηναϊκό ενδιαφέρον έχει η διάσταση και από την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι και ο Νίκος και οι δύο Νικολίδες και ο Αθανάσης και ο Παγκάκης, νομίζω μας έχουν προειδεάσει για το ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί μάλλον και για επιθετικό, από τη στιγμή που και ο Ντέσσερς δεν προβλέπεται να είναι από την αρχή έτοιμος ή τουλάχιστον να προλάβει την προετοιμασία, ίσως καθυστερήσει λίγο ακόμα. Τώρα στη σημερινή μέρα ή στην αρχή της εβδομάδας ο Μάρκο Νίκος έρχεται στην Ελλάδα να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του και να υπογράψει μέχρι το 29. Σε καλό δρόμο είναι και του Γιώβιτς. Και η ΑΕΚ έχει στόχο τουλάχιστον ένας από τους χαφ και στόπερ, έναν από τους δύο, να τους έχει εντάξει στο δυναμικό μέχρι το τέλος του μήνα. Η Εθνική αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές και είχαμε τις ανακοινώσεις και τα λοιπά που Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για το μπάσκετ. Κατά τα άλλα, έκπληξη της ημέρας, όχι με βάση την εικόνα που έχουν οι ομάδες φέτος συνολικά στην Ασεμπελίγκα και από αυτά που έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα και στις άλλες διοργανώσεις, η Τενερίφη πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης, την νίκησε 107-95 και η Ρεάλ θα περάσει μια χρονιά χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Αυτά πάνω κάτω. Έχει και αρκετά φιλικά με τις ομάδες να προετοιμάζονται για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για την επόμενη Πέμπτη που θα έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ. Και πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο 2-15-59-83-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Με καταλαβες?
0: Παραγιώτης.
1: Ναι.
0: Από Ημιτό.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις, αδελφέ μου?
0: Καλά, καλά.
1: Ήθελα να πω για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θέλω να πω για το Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Στο μπάσκετ είμαι ευχαριστημένος εχθές, γιατί η ειδησία ήταν μοιρασμένη, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτό που λέω, δηλαδή ήταν 14 βολές Ολυμπιακός και εμείς φάρεσαμε 9 ή 10, γιατί δεν είχαν αυτό το χάος το προηγούμενο. Και ίσως και γι' αυτό να πήραμε και την νίκη, γιατί παίξαμε και καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλύτερα, πιστεύω.
0: Εντάξει, νομίζω από το δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου άρχισε να δείχνει ο Παναθηναϊκός μια εικόνα. Παρότι όταν τελείωσε το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκόρ, έδειξε μια εικόνα ότι ξαναμπαίνει στο μάτι δυναμικά.
1: Μπράβο. Πιστεύω ότι αν παίξουμε έτσι και τη Δευτέρα μπορεί να κάνουμε το διπλό. Δεν είναι και κάτι το τρελό, γιατί ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, τον είδα πολύ κουρασμένο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Κοίταξε να δεις, όλες οι ομάδες έχουν ζήτημα με την ενέργειά τους, γιατί παρακολουθούσα τώρα και τα δύο παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: τα είδα και τα δύο σε μεγάλο βαθμό. Περισσότερο είδα την Τενερίφη, αλλά είδα και αρκετό από τη Μούρσια με την Μπαρσελόνα. Περίμενα ότι η Μούρσια θα το κοντράρει πιο πολύ το μάτσο και να το έπαιρνε, αλλά έλειπε και ο Ντετζούλιος που είναι ο καλός παίχτης. Γενικά δείχνουν πάντως οι ομάδες που έχουν τραβήξει κουπί στη EuroLeague να έχουν τα θέματα τους. Είναι θέμα ενέργειας, ειδικά στο τέλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο, ναι. Τι θέλω να πω. Έμαθες κάποια μεταγραφή στο μπάσκετ?
0: Εντάξει, παιδιά, ακόμα δεν έχουν τελειώσει τελική τη μεταγραφή στο μπάσκετ. Οκ, okay. Ακούγονται διάφορα, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, ακόμα δεν θα μπω.
1: Στο ποδόσφαιρο είμαι ευχαριστημένος με αυτά που πάει να κάνει ο προπονητής, με τους παίκτες που πάει να πάρει, τους καινούριους. Δεν έχω ακούσει ονόματα πάρα πολλά, αλλά
0: Ναι, προσπαθούν όλες οι ομάδες, νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο. Όχι για να κρύψουν κάτι, απλά δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω οι στόχοι.
1: Ναι, για να μην τους πάρει άλλη ομάδα, ναι.
0: Εκεί για να μην. Δεν είναι μόνο για τις ελληνικές μεταξύ τους να κάνουν χαλάστρα μία στην άλλη, αλλά μετά μπορεί να.
1: Μπαίνουν
0: και άλλες ομάδες στον κόλπο, ακριβώς.
1: Αν ακούσει, ξέρω εγώ, η Τενερίφη, ότι τη είπα να πάρει, ξέρω εγώ, το τάδε. Πέτυχε, μπορεί να πει Τενερίφη, λέμε τώρα Τενερίφη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παράδειγμα.
1: Θα πει, πάω και εγώ να βάλω ένα πεντάρι εκατομμύρια παραπάνω. Και να τον δελεάσει τον άλλο τον παίκτη και να πάει εκεί. Είναι λογικό. Αλλά
0: γενικά αποφεύγουν οι ομάδες να δημοσιοποιήσουν ονόματα, αν δεν είναι τελειωμένες ιστορίες, δηλαδή. Ναι.
1: Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτά, με τον προπονητή το καινούριο. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι νέος άνθρωπος και έχει όρεξη για δουλειά και αυτό για μένα μετράει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα ειδικά θα δείξει πολλά για το τι θα κάνει μεταγραφές. Οκ, okay, πάντα να κρατάμε. Να και του μυαλού μας ότι δεν είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν υπάρχει και το άλλο που λέμε πολύ, πολύ συχνά και εμείς δημοσιογράφοι και σαν τετριμένο, ας πούμε, δεν είναι σωστό ότι ξέρω εγώ, δεν βιάζεται ή έχει χρόνο ή κτλ. Γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα.
1: Περνάει πολύ γρήγορα και τώρα.
0: Οι υποχρεώσεις των ομάδων ξεκινούν πολύ σύντομα. Και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις το συντομότερο δυνατό για να έχει και ο προπονητής, ας πούμε, στα χέρια του. Και στη διάθεση του όλους τους παίχτες που, τους περισσότερους δυνατούς μάλλον παίχτες που γίνεται.
1: Ναι.
0: Να τους έχει για να ξέρει και αυτός τι θα κάνει. Και...
1: γιατί λογικά θα πας να χτυπήσεις και κάποιον παίχτη από το παγκόσμιο, λογικά.
0: Οπότε... εντάξει, γιατί, γιατί θα πρέπει να περιμένεις πολύ, γιατί τελειώνει και μετά τα μέσα.
1: Περιμένεις πάρα πολύ, 1,5-2 μήνες, ναι, όντως. Αυτά είχα να πω, αδερφέ, να
0: θα είναι
1: καλά.
0: Δύσκολο καλοκαίρι, Παναγιώτη, να κάνουμε όλη υπομονή.
1: Ναι, αυτό,
0: όσο πρέπει, καλά, αλλά να μην αργήσουν και οι ομάδες πολύ, γιατί πρέπει να έχουν τους παίχτες να. Να κρυφθούν και οι προπονητές σωστά, δηλαδή αν δεν έχουν και όλα τα όπλα στα χέρια τους από την αρχή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μετά τα πράγματα.
1: Αφού του κάνανε το ανθρώπου του δικού μας προπονητή τώρα του καινούριου που του διώξανε όλους τους παίκτες και δεν είχε να πολεμήσει ο άνθρωπος και τον βγάλαμε εμείς ότι είναι τουρίστας και τέτοια. Κάτσε τον να δούμε πρώτα και μετά κρίνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Γιατί κάτω ξέρω κάτι που λέγανε.
0: Για πού, για τον Μπενίτεθ λες?
1: Όχι για τον Μπενίτεθ, για τον άλλο, τον καινούριο.
0: Για τον Ίστρουπ.
1: Ναι, λέγανε ότι καλά ρε παιδί μου επειδή έφυγε λέει και τον διώξανε και μα δύο χρόνια που είχε πάρει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και το τρίτο χρόνο που τον διώξανε γιατί ο άνθρωπος δεν είχε να πολεμήσει, του είχαν φύγει όλοι οι παίκτες. Δεν είχε μείνει κανείς από την ομάδα.
0: Α, λες για την Κοπεχάγη, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Του είχαν διώξει όλους τους παίκτες, φίλε. Δεν έμεινε κάποιος στην ομάδα από τους βασικούς.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα παίρνει. Να έχεις εσύ την δικιά σου ομάδα για να σου φύγει η μισή ομάδα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και οι προπονητές πρέπει να παίρνουν λίγο χαμπάρι από μόνοι τους γενικά σε όλους τους ομάδες του κόσμου. Δεν το λέω μόνο για τις δικές μας. Ότι κάποια στιγμή όταν βλέπεις ότι δεν ακολουθεί και διοίκηση αυτά που θέλεις, καλό να την κάνεις νωρίς.
1: Ναι,
0: μπορεί να βγεις και ζημιωμένος και να σε δείχνουν και με το δάχτυλο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Να
0: σε καλά. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα Γιάννη,
2: τι έγινε,
0: καλά.
2: Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, έχω πει 100.000 φορές. Στα play-off, ποιος κερδίζει? Η άμυνα και το μπασκετικό ξύλο. Ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι το λένε. Τα εισιτήρια κόβουν, γιατί δικό εισιτήρια, η άμυνα κερδίζει τους τίτλους. Όποιος είδε Thunder Spurs στη σειρά, είδε τι ξύλο της αρκούδας έπεσε. Απλώς οι διαδικτές εκεί δεν σφυρίζουν με το παραμικρό φρου φρου φρου φρου φρου.
0: Ντόκι φίλε, επιτρέψτε μου να σου πω ότι είναι πολύ χειρότερα πράγματα. Ειδικά στο NBA φέτος η κουβέντα που γίνεται για τη διαιτησία είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Ειδικά με τους Thunder αυτό το πράγμα που ο Αλεξάνδερ πέφτει κάτω, είσαι δύο μέτρα μακριά του και πέφτει κάτω και παίρνει φάουλ, έχει γίνει το κακός χαμός. Για όλες τις...
2: έπρεπε να βγει αίμα για να δώσω.
0: Για όλες τις αναμετρήσεις φέτος στο NBA, εγώ επειδή βλέπω, δηλαδή να βλέπεις τώρα χιλιάδες σχόλια, γιατί αναλογικά ας πούμε εδώ πέρα στα δικά μας τα παιχνίδια μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, 200-300 σχόλια κάτω από... ξέρω, κάποιο podcast, κάποιο βίντεο, ξέρω, για διαιτησία και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες σχόλια να γίνονται. Για διαιτησία φέτος το NBA γίνεται της κακομοίρας. Και δικαιολογημένα, γιατί έχω δει κάποια παιχνίδια και μιλάμε τώρα, συναγωνίζονται...
2: γίνει πάνω από 100 φάουλ.
0: Συναγωνίζονται τους δικούς μας. Και σε άλλα δίνουν πολύ εύκολα.
2: Ποιος δικούς μας.
0: Συναγωνίζονται αδερφέ, συναγωνίζονται στα λάθη. Δεν θέλω να πω στι μπολέ και στα λοιπά. Γίνονται χοντρά πράγματα και έξω.
2: Κώστα.
0: Μα εδώ σου λέω τώρα με τον άλλον στην Οκλαχώμα γινόταν χαμό με το παραμικρό. Αυτό βαράει 20 μπολέ μόνο σε κάθε παιχνίδι.
2: Δεν στη διατησία τι ήταν.
0: Θες μια χαρά.
2: 50-50.
0: Θες μια χαρά.
2: 50-50. 50-50. Δώσαν τα φάουλ τα νορμάλ, αφήσαν το ξύλο. Αφήσαν γιατί πρέπει να παίξεις ξύλο, αντρικό άθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε χθες. Τι δήλωσε ο Τζόντεφ, ξέρεις. Απόλυτη δίκαιη νίκη του Παναθηναϊκού. Μας έδωσαν μία μπουνιά στο στόμα. Μία μπουνιά στο στόμα και εμείς δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Γιατί ο άνθρωπος έχει παίξει στα κέτο, έχει παίξει στο NBA. Ξέρει από ξύλο. Ο Μπατζόκας, απόλυτα δίκαια. Απόλυτα δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είχε πει κάτι.
2: Στο ΣΕΦ τι έγινε, γιατί δεν παίζουν έτσι και στο ΣΕΦ, ρε Κώστα, 50-50. Και γιατί χθες τα παραπλήσεις. Αυτό λέω. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Και ο Γιαννακόπουλος που μπήκε μέσα. Καλά καλά γιουβίζει κατά τα πένα. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Να προστατεύσει την ομάδα.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να πάμε σε τέτοιες λογικές, Γιάννη. Απλά εγώ θα σου πω το εξής για τη διαιτησία στο πρώτο μάτς. Θεωρώ ότι ειδικά η πρωταγωνίστρια του αγώνα δεν είναι καλή διαιτητής. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ομάδες έχουν παράπονα και σε... Και σε μάτς γίνεται ο κακός χαμός όποτε παίζει συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα...
2: Μπορεί να βάλεις τρεις διαιτητές από τη γάμα ΕΣΚΑ. Εγώ θέλω να σφυρίζω με το ίδιο τρόπο και στα δύο πλευρές
0: του γηπέδου. Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Όχι να είναι βόλες τριπλάσιες και τετραπλάσιες. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Τώρα οι βολές ήταν περίπου ίδιες. Περίπου ίδιες. Αυτό θέλω εγώ.
0: Κοίτα, Γιάννη μου, και αυτό με τις βολές είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζει κάθε ομάδα.
2: Δεν γίνεται να είναι πέντε παραπάνω έτσι, αλλά όχι τετραπλάσιες, ρε φίλε. Πενταπλάσιες. Δεν γίνεται. Πενταπλάσιες πρέπει να παίζουν παιδάκια με γίγαντες. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός αυτό έπρεπε να κάνει εδώ και τρία χρόνια, παιδιά. Εδώ και τρία χρόνια ο Αταμάν πότε έπαιξε άμυνα. Έπαιξε στο Final Four του 24, άμα θυμάστε, ξύλο και άμυνα και το πήρε. Έπαιξε στα play-off του
0: 24. Στο ένα μάτς και στο δεύτερο ημίχρονο με τη Real.
2: Και έπαιξε και στο κύπελλο φέτος. Όποτε παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός, όποτε παίζει άμυνα επιβάλλεται. Και τώρα βλέπεις, χωρίς να είναι στην επίθεση καλός. Ο Νάν ανύπαρκτος, ο Άντσο εκτός, ο Λούκας εκτός. Μόνο εσείς δεν είστε στην επίθεση. Φαντάζομαι να παίζουν και άλλοι. Αλλά το
0: ξέχωρα, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ξέχωρα από το κομμάτι της διαιτησίας. Ήταν το ίδιο καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με το δεύτερο.
2: Και στο πρώτο έπαιξε άμυνα καλή. Αλλά τώρα έπαιξε ακόμα πιο καλή γιατί ήταν τα δώσαν όλα με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί ήταν στα σκοινιά. Και στην έδρα σου πες και γιατί βλέπεις τη διατησία. Βλέπεις κιόλας έτσι. Άμα η διατησία αρχίζει και σε σφυράει αυτό πρώτο, φοβάσαι μετά να παίξεις και άμυνα. Άμα βλέπεις ότι η διατησία σε αφήνει.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι και ψυχολογικό.
2: Πρόσεξε,
0: ξεκινάμε με δεδομένο ότι υπάρχει θέμα με τον Παναθηναϊκό. Το ξαναπεί, δεν θέλω να πω.
2: Από εκεί και πέρα. Μακάρι να είναι η διατησία όπως είναι στο
0: κομμάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα βέβαια που έχουν γίνει στο πρώτο μάτι. Τώρα, αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου για την κάθε φάση και τα λοιπά, έχω να σου πω για 20-25 φάσεις.
2: Αυτό είναι εδώ και 5
0: χρόνια.
2: Θεωρώ ότι
0: είναι πάρα πολύ.
2: Όλα τα μάτς του ΣΕΦ και όλα
0: κακή
2: τα μάτς του
0: ΆΚΑ. Στο πρώτο μάτς, όπου υπήρχαν όμως στο πρώτο μέρος και για τον Ολυμπιακό φάση που θα μπορούσε να φωνάζει. Στο δεύτερο βέβαια, θα πρέπει να πω ότι άλλαξε πολύ από το μάτς συμπεριφορά όταν το μάτς έκλεισε. Δηλαδή όταν το μάτς έγινε διεκδικούμενο και από τον Παναθηναϊκό, μετά ήταν πολύ...
2: Εγώ λέω μακάρι στο ΣΕΦ να μας παίξουν 60-40 μέσα στο Ολυμπιακό, μακάρι.
0: Έγινε, Γιάννη μου.
2: Θέλω 80-20. Περίμενε ένα άλλο τελευταίο. Αυτό φαίνεται το άλλο που έχω πει. Πόσο μετράει το πλεονέκτημα έδρας, παιδιά. Όχι μόνο τεχνικά και με φιλάθλους και κόσμο.
0: Εντάξει, θα πέσανε το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Εσείς οι δύο γιατί παίζετε, για το πλεονέκτημα παίζετε.
2: Μπράβο, γιατί η διατησία στο ΆΚΑ δεν θα τολμήσει να τους παίξει 80-20. Φοβάται. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Σου λέει 20.000 κόσμος από πάνω. Κάτσε ρε φίλε. Κατάλαβες. Γι' αυτό εγώ επιμένω πάντα που λένε το πλεονέκτημα έδρας δεν παίζει ρόλο τελευταία. Κουραφέξαλα που λέει και ο Αναστάσης. Παίζει τεράστιο ρόλο, ιδίως στην Ελλάδα. Ιδίως στην Ελλάδα παίζει τεράστιο ρόλο. Γι' αυτό εγώ έχω φαγωθεί για το πλεονέκτημα έδρας. Και τελευταίο και κλείνω. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, και για σένα το λέω αυτό, Κώστα, και για σας και για όλες τις ομάδες, παίζει με ένα τεράστιο πλεονέκτημα εδώ και 3-4 χρόνια. Ποιο? Παίζει με ένα παραπάνω ξένα. Φαντάσου τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βάλει το Χουάντσο. Φαντάσου να έχει Έλληνα το Χουάντσο ο Παναθηναϊκός τώρα. Θα τον είχε μέσα και να μην είχε το Γουόκα από Ολυμπιακός. Έλληνα. Να ήταν άποδα.
0: Για μένα φαντάσου... εγώ δεν επικροτώ αυτή τη λογική και τα λοιπά.
2: Ναι, αλλά
0: δεν επικροτώ τη λογική και τα λοιπά.
2: Παίζει με ένα ξένο παραπάνω. Το έχει. Το έχει. Γιατί φαντάζεσαι ότι το Χουάντσο
0: και, και θα πρέπει να, για να το ξεκινήσει το θέμα των ελληνοποιήσεων να το πιάσει, πρέπει να το πιάσει από τα τέλη της δεκαετίας 80 που ξεκίνησε.
2: Είχε κοπεί εδώ και 25 χρόνια. Είχε κοπεί. Εδώ και 25 χρόνια δεν είχε γίνει καμιά ελληνοποίηση. Και το ξανάφερε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το ξανάφερε. Πες μου μια ελληνοποίηση που έχει γίνει εδώ και 25 χρόνια το 2000. Καμία. Είχε κοπεί μαχαίρι. Και με την καλυθέρηση των ομάδων και με. Και με, το, και με τον νόμο του, και με το αυτό της, του Εσάκη Βιτσό. Και το ξανάφερε με το κόσμο.
0: Γι' αυτό ανεξάρτητα από την τρίτη θέση που το Χάλκινο μετά πήρε εθνική, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν συμβλέψει κάτι για
2: την εθνική. Να, μα δεν πρέπει να περάσει αυτό το Ολυμπιακό. Αυτό λέω. Ο Παναθηναϊκός το έχει δηλώσει. Ο Γιανακόπουλος ο χθες το είπε πάλι. Εγώ δεν θα κάνω, λέει, ελληνοποίηση, όσες και να κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να του το κόψουν μαχαίρι το Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και το φάλ τώρα Έλληνα και αύριο να κάνει και τον, τον Πίδες και να παίζει με, 10 ξένους και άλλες ομάδες να παίξουν με έτσι.
0: Έγινε, για να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Επειδή άκουσα διάφορα, θα ήθελα να πω λίγο τη γνώμη μου. Καταρχάς, αυτό με τις ελληνοποιήσεις είναι και με τις, γενικά με τους γηγενείς και τους ανθρώπους που είναι διαβατεία είναι σε όλο τον κόσμο. Ξαφνικά ο Λάρκιν έγινε Τούρκος. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορεί να το αλλάξει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν σημαίνει. Μην με μπλέξει με ομάδες ότι το λες επειδή είσαι εδώ. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Δεν με αφορά. Είμαι εναντίον αυτού.
3: Δεν το λέω ούτε για ΑΕΚ ούτε για Ολυμπιακό ή για Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι συμβάν του Ολυμπιακού. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλες οι εθνικές, η Ισπανία, η Κροατία, ο καθένας έχει ένα ξενατουραλιζέ που έχει πάρει μια επικότητα με συγκεκριμένες ρήτρες και με συγκεκριμένες... Δηλαδή δεν είναι κάτι που εφήβηρε ο Ολυμπιακός, το έκανε για να κλέψει...
0: Επίσης έχουν γίνει και κάποια πράγματα στα οποία πούμε, θα μπορούσε από κάποια αδράνεια, τουλάχιστον από αυτό που έχω μιλήσει, γιατί όλες τις περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, δηλαδή από κάποια αδράνεια της Ομοσπονδίας κάτι δεν πήγε καλά με το θέμα του Βεζένκοφ από όταν... Ήτανε, πεζότανε τέλος πάντων.
3: Όπως και του Ντόρσεϊ.
0: Όπως και το θέμα του Ντόρσεϊ, εκεί δεν το συζητάω καν. Εκεί ο ένας γονιός είναι Έλληνας. Δηλαδή τώρα το θεωρώ πολύ.
3: Αλλά και πάλι και σε
0: πέντε χρόνια. Πολύ λανθασμένη περίπτωση τώρα.
3: Δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα όπως ο Μακιντάιρ του Ουγγαρία, όπως ο Λάγκη.
0: Το ότι έχει γίνει αυτό, α πούμε, με τον Ντόρσεϊ, με τον ένα γονέα να είναι ελληνική υπηκότητα, το θεωρώ τεράστιο σφάλμα.
3: Δηλαδή αυτά είναι αθλητικοί νόμοι. Δεν υπάρχουν χρόνια. Τώρα, αν λέει ο Παναθηναϊκός για να κάνω και εγώ τον Χουάντσο, καταρχάς ρώτησε κανείς αν Χουάντσο, ο Γκραντ ή ο. Πώς τον λένε,
0: καλά,
3: ο
0: Χουάντσο δεν νομίζω ότι θα έχει ανάγκη ποτέ να πάει
3: να. Θα θέλανε να είναι κάθε καλοκαίρι σε μια εθνική και να μείνει στις βίλες και στα κότερα. Είναι και αυτό η παράμετρο. Λέγαμε για τον Ναν.
0: Καλά, ο Χουάντσο ακολουθεί κανονικά την εθνική του με την εθνική του
3: Ελλάδα. Όχι, λέω που, να κάνουμε λέει Έλληνα το Χουάντσο, έτσι το είπα το όνομα, τυχαία.
0: Εντάξει, το είπε τώρα ο Γιάννης, οκ.
3: Ναι,
0: που λέω Νάν. Δεν πες και το όνομά σου για να μην
3: είναι ο γιατί έχει καμιά όρεξη ο Νάν να παίρνει 5 εκατομμύρια για να παίζει κάθε καλοκαίρι σαν το Walk Up. Δεν νομίζω. Δηλαδή και να του τα δώσουμε δεν θα πάει. Είναι παίκτες που έχουν μάθει να χαλαρώνουν 3 μήνες το χρόνο. Είναι άλλη κουλτούρα, δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους. Και όταν τους φωνάζουν εθνική στην Αμερική πάνε γιατί έχουν το κίνητρο που και που. Ακόμα και τους μεγάλους αστέρες. Τα redeem team και έχεις δει τόσες ταινίες, τα έχουμε δει αυτά.
0: Mm-hmm.
3: Χωρίς κίνητρο δεν βάζουν εύκολα το σορτσάκι καλοκαίρι. Τέλος πάντων, και το άλλο που θέλω να πω είναι διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός... Συγγνώμη γιατί έχουν δει και μικρές με στα μάτια. Mm-hmm. Μιλάω λίγο, διαφωνώ κάτι. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός με τον Tyreek Jones και άστοχο τον Hayes Davis δεν είχε λόγο να μαρκάρει στον τρίποδο έναν δύο παίκτες μόνο. Οπότε κανείς δεν έμπαινε μέσα στο πρώτο παιχνίδι. Πώς να πάρεις φάουλο από τα τρίποδα. Ενώ στην ευστοχία του Παναθηναϊκού που βάραγε απ' έξω, άνοιγε η άμυνα του Ολυμπιακού και υπήρχε άλλη νοοτροπία στο παιχνίδι, μαρκάραν έξω, γινόντουσαν διαδρόμοι.
0: Χωρίς να, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω σε τίποτα τη διαιτησία του πρώτου αγώνα, θα σου πω το εξής. Ότι ω ένα βαθμό έχει βάση αυτό που λες, δηλαδή ο Χέις Ντέιβις από τα 13 σουτ που εκτέλεσε. Το ένα που έβαλε βέβαια ήταν καλάθι και φάουλ κανονικά, γιατί του είχε χτυπήσει το
3: χέρι. Ναι, όχι, ήταν πεντακάθαρο φάουλ αυτό, δεν διαφωνεί.
0: Στα υπόλοιπα 12 που εκτέλεσε είναι εντελώς αμαρκάζος. Που συνήθως ο Χέις Ντέιβις, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ και από όταν ήταν στη Φενέρ και τα λοιπά,
3: η κίνηση που κάνει
0: το πολύ δυνατό του σημείο, και εδώ έχει να κάνει με την απουσία του Σλούκα και τα λοιπά και πόσο βαραίνει τη σειρά και γενικά πώς πήγε η υπόθεση των αγώνων μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει με το ότι ο Χέις Ντέιβις συνήθως όταν ήταν στη Φενέρ ήταν από τους παίκτες που έπαιρνε γενικά, τώρα θα πρέπει να ανατρέξω τα περσινά στατιστικά, έπαιρνε τα περισσότερα φάουλ, είχε τα περισσότερα γερσμένα φάουλ στα παιχνίδια και εκτελούσε αρκετές βολές.
3: Ναι, γιατί γινόταν σωστό μοίρασμα. Τώρα δεν υπήρχε.
0: Ακριβώς, δηλαδή τώρα δεν ποστάρει ας πούμε πάρα πολύ. Στο Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι εκτέλεσε περισσότερο και όταν μια ομάδα έχει εκτελέσει από μακριά, από μακριά,
3: δεν έμπαινε κανείς μέσα και αν είχε κλείσει. Δηλαδή δεν έκανα να θυμάσαι το πρώτο ημίχρονο ούτε ο Νάν ούτε ο Γκραν τα drive που κάνανε. Πετάγανε σπάγαν την μπάλα έξω. Ενώ στο δεύτερο.
0: Παίζει ρόλο και ο τρόπος παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν δικαιολογείται.
3: Χωρίς τον Τζόνς, ο Ολυμπιακός
0: δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Πολλά χοντροκομμένα λάθη που γίνανε από τη διαιτησία, χωρίς να θέλω να ισορροπήσω κτλ. Γίνανε κατά τη γνώμη μου, τη δικιά μου, έτσι, σε βάρος του Παναθηναϊκού περισσότερα. Στο πρώτο ημίχρονο γίνανε και σε βάρος του Ολυμπιακού αρκετά. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις στο οποίο στο ένα κόψιμο του Μίτο Κλουσοβεζέκοφ είναι κατά τη γνώμη μου φάουλ. Υπάρχει το φάουλ του Χέις Ντέιβις εκεί στην κορυφή της ρακέτας και το σπρόξιμο. Υπάρχει αυτή η φάση με τον Αν που έχει κάνει τα βήματα. Από εκεί και μετά όμως. Τα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Είχε η μπάλα από το χέρι, λέγανε του Γόκαπ, αλλά την είχε βγάλει.
0: Απλά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, αρχίζουν οι διαιτητές και δείχνουν άγχος.
3: Δίνουν περισσότερη
0: ευαισθησία. Υπέρ τη έδρα. Αυτό είναι τελείως. Πώ να σου πω, εμένα αυτοί οι διαιτητές. Για την Τζαρούχα, εμένα η γνώμη μου είναι δεδομένη για αυτά που έχει κάνει και στη δικιά ομάδα και σε άλλες που είμαστε πίσω από εσά του δύο. Δηλαδή είναι μια διαιτητή που κάτι δεν είναι καλή, δεν έχει να κάνει. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Το χειρότερο είναι για ένα διαιτητή να προσπαθεί να τραβήξει και αυτό το λένε όλοι οι μπασκετικοί οι ρεπόρτερ. Και αντικειμενικοί. Ότι προσπαθεί να τραβήξει πάνω τη τα βλέμματα, να τραβήξει την προσοχή, να δώσει ας πούμε αυτό το οποίο είναι δυνατό. Και δεν αναφέρομαι στην τελευταία φάση, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί στην τελευταία φάση, ανεξάρτητα με το αν λες, αν ισχυρίζεσαι το αν είναι φάουλ ή όχι του Νάνι του Φουρνιέ, από την άλλη κάμερα φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
3: Έχει αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού.
0: Απλά στη συνέχεια της εξέλιξης της φάσης υπάρχει ο Μιλουτίνοφ που τον τραβάει ο Μίτογλου.
3: Λοιπόν,
0: υπάρχουν όμως αρκετά σφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέχρι και την διαφορά.
3: Αν μου επιτρέπεις, αυτό αντίστοιχα δεν είχε γίνει και στον τελικό με τη Ρεάλ του 24. Δεν είχαν αλλάξει την ψυχολογία των σφυρίγματων μετά το 15ο λεπτό. Είχαν επιτρέψει να γίνει πιο σκληρό το παιχνίδι, που στην αρχή τα δίναν όλα. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί σε αγώνες να το κάνουν αυτό, όπως και ο Ολυμπιακός το 13, κόντρα στη Ρεάλ. Δηλαδή οι διαιτητές δεν ξέρω γιατί, κάποιες φορές το κάνουν αυτό. Δεν είναι πάντα ο δόλος. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τριάδα δεν ήταν κατάλληλη για το συγκεκριμένο μάτς. Να σου πω, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει η συγκεκριμένη διαιτητής.
3: Η αξιολόγησή της, εντάξει, okay, θα φανεί και η Κέβιν εκεί και θα βγουν όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια έβνοια του συστήματος, δεν το ελάχιστο, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο κανείς.
0: Απλά παιδιά, εγώ λέω το εξής, ότι ας προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε όσο μπορούμε στο αγωνιστικό. Όχι γιατί εμένα δεν μου βολεύει, εγώ στο δικό μου το μυαλό έχω τις ερμηνείες για όλα όσα συμβαίνουν και έχουν να κάνουν και σε συνάρτηση με το πολιτικό τοπίο και με το ποδόσφαιρο κτλ.
3: Προφανώς, και είδαμε και στο Final Four το τελικό διάφορα.
0: Όλα αυτά τα πράγματα πλέον νομίζω ότι έχουν κάνει και τον κόσμο να είναι πιο. Να τον εξαγριώσουν, να τον επηρεάσουν ψυχολογικά κτλ.
3: Που ήταν άλλη ομάδα και μου λέγανε τι να συζητήσουμε για το αγωνιστικό, αφού είναι το παρασκήνιο. Όμως, αν δέχεσαι καφέ αυτό το παρασκήνιο, μετά δεν έχει νόημα να μιλήσει εδώ άφημα.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Οπότε κάπου το χάνεις μετά.
0: Γι' αυτό εγώ σου λέω προσπαθούμε. Όχι γιατί με εμένα μπορεί. Μπορεί να πείτε ο καθένα ότι θέλει αρκεί να μου πρίζει και να σα αφήσω εδώ πέρα να πείτε ό,τι κουστάρετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και θα κλείσω αυτό για να μην καθυστερώ την γραμμή. Εσύ, τώρα με βάση τον οργανισμό, με τον, όχι τον οργανισμό της, σε άλλα, πώς λέγεται, που για την είσοδο του παράγοντα, που, που και κανονικά επιφέρει μια ποινή, θα το βλέπεις αυτό να συνέβαινε?
0: Τι να το βλέπω, για μένα είναι ο κάθε τέτοια είσοδος, ας πούμε, είναι παράνομο, ό,τι προβλέπεται πρέπει να...
3: Δηλαδή θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίξει χωρίς κόσμο στο τρίτο, στο τέταρτο τελικό?
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πότε, για το αν ισχύει, δηλαδή αυτό που είδα εγώ να γράφεται είναι ότι ναι μεν θα πέσει ποινή αλλά θα με πληθεί για του χρόνου. Προφανώς τώρα αυτό έχει να κάνει και με τις ημερολογιακές ημέρες που αν τιμωρηθεί, αν προλαβαίνει δηλαδή να είναι για την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το ποδόσφαιρο, γιατί για το, με το πειθαρχικό δίκαιο ας πούμε του μπάσκετ δεν μπορώ να έχω. Όχι, δεν μπορώ να έχω αυτό που ξέρω ότι ισχύει για το ποδόσφαιρο, το ανάλογο με τη Super League, ότι πρέπει να περάσουν 5 ημέρες ας πούμε για να γίνει η εφαρμογή της ποινή. Αν ισχύει κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ ή όχι, δεν το έχω υπόψη. Αυτό διάβασα σου λέω. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει. Θα το μάθουμε από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ και τους αρμόδιους ας πούμε που έχουν να κάνουν με το...
3: Ναι, ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες έχουν πολλές απουσίες και ο Ντόρσε και ο Σλούκας. Και
0: νομίζω ότι και οι δύο λογικά στο μάτς Δευτέρας θα παίξουν. Το λογικό αυτό. Η λογική αυτό λέει τώρα βέβαια και πόσο έτοιμη θα είναι και πόσο επηρεασμένη θα είναι από την έλλειψη ρυθμού.
3: Ναι,
0: θα το δούμε.
3: Πολύ βασικό.
0: Να είσαι καλά φίλε μου Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
11: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
10: Πνίξτε.
11: Να πνίξτε.
10: Πρίξε το φουνταριστό.
11: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
10: Πνίξτε.
11: Να πνίξτε.
10: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
12: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
13: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
14: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
15: Α, καλά εντάξει. Byron City λέει και σας ναι, τα κλαστά, τα κλαστικά.
16: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
17: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
16: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
18: Μα τι λέω.
17: Νίκη Ρόδο.
16: Δεν είναι συνόμως.
19: Να πάμε όλο ταχώ στον επόμενο φίλο.
20: Μην ενοχλείτε.
19: Ναι.
20: Τώρα κοιμάμαι.
19: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
20: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
19: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καρδιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
21: Έξω! Απολύεσαι!
22: Απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
19: Έφυγε.
23: Εφάγε.
20: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
19: Καλά.
16: Καλημέρα.
18: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
19: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
20: Μάλιστα, κύριε.
19: Τεν.
20: Μάλιστα, κύριε.
16: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο. Ντε.
24: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
16: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
24: Να το πάμε και το Μάνος.
22: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
1: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
22: Μα τι λέω, τι λέω.
2: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος κλί, ατέλειωτος πλάγιος κλί.
7: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
23: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
24: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος,
25: εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
26: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
27: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
28: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
25: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
22: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
9: BwinΣΠΟΡ FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πρέπει να σου πω ότι είμαι 94,6 στο φιλικό που δείξατε αυτήν την ώρα στο δικό σου πρώτο λεπτό Αγγλία Νέα Ζηλανδία 1-0. Πάμε στον επόμενο φιλό. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τίποτα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα ακούμε, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Σ' ακούω, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, οπαδός ΣΑΕΚ. Πρώτη φορά περνώ.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Είμαι 22 χρονών.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, πήρα καταρχάς για τους τελικούς για χτες. Νομίζω ότι και χτες και προχτές είδαμε ωραία παιχνίδια. Με πολύ ξύλο, με καλές άμυνες. Εσύ πώς θα δεις τα μάτς, το αγωνιστικό?
0: Εντάξει, έχουν πάντα τον ενδιαφέρον τους. Το κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Βλέπεις δύο από τις κορυφές. Την κορυφαία με μία από τις κορυφές φέτος, έτσι όπως γίνανε και τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, πάντα είναι ξεχωριστά το κάθε μάτς. Έχει τη διά του ταυτότητα, να το πω έτσι.
1: Εγώ βλέπω πριν τον παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια.
0: Βλέπεις να πηγαίνει μέχρι τέλος, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το πιστεύω.
0: Εντάξει, αρκετοί που είναι πιο εξειδικευμένοι παιδιά, ας πούμε, ακούω που λένε ότι όποιος θα πάρει το τρίτο θα πάρει και το τέταρτο. Σου πάει δηλαδή 3-1 αυτή η σειρά.
1: Α.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά αυτό είναι okay, εκτίμηση. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς.
1: Θα δούμε. Τώρα θα ανέβει και το πρωτάθλημα. Εμάς πώς μας βλέπεις τον κανόνα?
0: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες τέλος πάντων κουβέντες ότι μπορεί να αυξηθεί τον budget αρκετά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να πλησιάσει αυτά που ακούγεται ότι θα βάλουν ο ΠΑΟ και ο Άρης. Θα είμαστε δύσκολα.
1: Φέτος ήταν κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί παίξαμε μπασκετάρα ειδικά στην Ευρώπη και ένα δεκάλεπτο τα γκρέμισε όλα.
0: Πάμε μεγάλη στενοχωρία εκείνο το, ας πούμε, το θυμίζει. Ευτυχώς πήγε καλά την επόμενη μέρα, γιατί φοβόμουν να τους τραβώσουν όλα μαζί.
1: Μόλις χάσαμε το τρόπαιο, λέω θα χάσουμε και το πρωτάθλημα. Είχα απελπιστεί. Δεν μιλιώ μου. Μόλις πήραμε το πρωτάθλημα, ηρέμησα.
0: Ήταν άσχημη εμπειρία εκείνη μέρα.
1: Αυτό είναι και η ΑΕΚ δηλαδή. Αυτές οι δύο μέρες είναι ακριβώς τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: για για το ποδόσφαιρο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ευχαριστημένος, ικανοποιημένος μέχρι στιγμής?
1: Βέβαια. Βέβαια, αυτό που έκανε φέτος η ΑΕΚ ήταν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, δηλαδή από το απόλυτο μηδέν. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Από το απόλυτο μηδέν και μεταξύ μας και με κόντρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι είναι. Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και έφτιαξε μια ομάδα, καταρχάς ήταν πολύ ρεαλιστής, δηλαδή στην αρχή λέει θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Μπάλα θα παίξουμε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο. Σιγά σιγά, στην αρχή έλεγε να είμαστε στην πρώτη τριάδα στο τέλος των play-off. Ήταν πολύ ρεαλιστής. Ποτέ η ομάδα δεν σήκωσε ένα κεφάλι τύπου να πει ότι είμαστε καλύτεροι, δεν έβγαλε μια έπαρση.
0: Όχι, αυτό ήταν ότι την κρατούσε και την ομάδα, επειδή λογικό είναι πολλές φορές μέσα σε μια χρονιά που έχει και συνεχόμενα αποτελέσματα που σε πάνε πολύ καλά να κάπου να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, το μεγαλύτερο... Ας πούμε, επίτευγμα του, ένα από τα μεγαλύτερα στο ψυχολογικό κομμάτι ειδικά ήταν ότι δεν άφησε τα μυαλά του παιχτών να πάρουν αέρα, ούτε το οργανισμό γύρω-γύρω. Ακόμα και όταν οι φιλάθλοι, ξέρω εγώ, έβλεπαν ότι ρε παιδί μου, γιατί να μην το χτυπήσουμε και γιατί να μην πούμε ότι φαινόταν ότι προοδευτικά η ΑΕΚ γινόταν όλο και καλύτερη και αποκτούσε και την εικόνα μια παράσταση νίκης, να το πούμε έτσι, και πρωταθλητισμού και πρωταθλήτρια. Παρ' όλα αυτά την κρατούσε προσγειωμένη την ομάδα, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Ίσως από τα 2-3 δυσκολότερα πράγματα που οφείλεις να πετύχεις στο ψυχολογικό τομέα.
1: Ναι, ναι. Ήταν τρομερή χρονιά. Και τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτός ο παίχτης για μένα είναι ειδοποίηση, ρε παιδί μου, ότι πάμε για κάτι καλό του χρόνου. Μακάρι να δούμε τώρα και στα χαφ.
0: Και με βάση κάποιες αναλύσεις να πούμε ότι ήταν και ο παίκτης που χρειαζόταν περισσότερο από όλους, σύμφωνα με, ας πούμε, κάποιους δείκτες που σου δείχνουν σε ποιο σημείο πονάς περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Η συγκεκριμένη μεταγραφή που έγινε 1η Ιουνίου ήταν η μεταγραφή, ας πούμε, που έλειπε και με βάση τους δείκτες αυτούς που δείχνουν κάποια πράγματα οι αριθμοί και ορισμένα δεδομένα, τέλος πάντων, ότι εκεί σου έλειπε πραγματικά ένα παίκτης και έπρεπε να τον αποκτήσεις. Τώρα νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις ανανεώσεις, από ό,τι βλέπω και με τον Νίκολης και με τον Ριμπάλτα υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Νίκολης είναι πιο προχωρημένο, με τον Ριμπάλτα έχει γίνει μια πρώτη
1: κουβέντα. Για τον Λουκά επίσης.
0: Για τον Γιώβιτς, ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο ότι μάλλον θα ανανεώσει και μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον να έχει φέρει το στόπερι το χαφ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα για την περσινή σεζόν, φετινή περσινή, νομίζω ότι MVP για μένα ήταν ο Στρακώσα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ είχε σημείο αναφοράς στην αιστεία της. Δηλαδή ενώ πρόπερσι,
0: ναι,
1: δεν και... το πήγε πολύ καλά η χρονιά.
0: Όχι, όχι.
1: Φέτος η ΑΕΚ και πάρα πολλά μάτς τα οποία μπορούσε να μην κερδίσει. Δηλαδή θυμάμαι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, θυμάμαι πολλά μάτς. Τα πήρε χάρη στο Στρακώσα. Με την Άντερλεχτ κυρίως του Βέλγιο, εντάξει. Και έχει κάνει ρεσιτάλ.
0: Και νομίζω ότι η απόκριση που καθορίζει το πρωτάθλημα είναι το πέναλτι στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και για μένα η απόκριση της χρονιάς είναι στα play-off. Η ρουκέτα του Τσέρι.
0: Και αν θυμάσαι επίσης μια πολύ μεγάλη απόκριση που έχει κάνει και αρκετός κόσμος ίσως να την έχει ξεχάσει. Είναι, ναι, στην Τρίπολη που κάνει μια φοβερή απόκριση στο τέλος.
1: Αυτό ήταν άρρωστη κεφαλιά.
0: Που βγάζει αυτή η απόκριση, ξέρεις τώρα, εκεί αν έχανε στους δύο από τους τρεις βαθμούς θα ήταν μεγάλο χτύπημα.
1: Αυτή η νίκη και κανένα δυο ακόμα ήταν πιο σημαντικές από νίκη στα ντέρμπι, γιατί ήταν,
0: ναι, ναι,
1: εμφανίσεις.
0: Αλήθεια.
1: Αυτή
0: με την Κηφισιά το 2-3 που έγινε, ναι, ναι, ανατροπή, με παίχτη λιγότερο.
1: Που μπήκε ο Γιώβιτς με παίχτη λιγότερο και το γύρισε μόνος του. Ναι, ήταν δηλαδή παιχνίδια τα οποία το ότι δεν έπαιζες καλά και ότι τα κέρδισες έδειχνε κάτι αυτό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε
1: απόλυτα. Και μετά σιγά σιγά η ομάδα ανέβαζε. Ήρθε μετά ο Βάργα που για μένα
0: πολύ
1: τελειοποίησε
0: σημαντικό,
1: όλο, ναι, αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς. Το τελειοποίησε. Και μετά από το Φεβρουάριο και μετά νομίζω ότι είδαμε την καλύτερη εκδοχή της ΑΕΚ. Το μοναδικό γαμό το ήταν με τη Ράγιο.
0: Εντάξει.
1: Που ήμασταν καλύτεροι και στα δύο μάτς ήμασταν καλύτεροι. Και
0: εκεί δεν σε έλειψε ένα από τα δύο χαφ. Ένα ημίχρονο και έγινε ζημιά.
1: Ναι. Εντάξει, δόθηκε και ένα πέναλτι στο πρώτο μάτς που, okay, δεν μπορώ να το, ούτε τώρα δεν μπορώ,
0: ναι,
1: να το
0: ήταν,
1: καταλάβω.
0: Ναι, ήταν ότι δεν βάλαμε γκολ. Αυτό ήταν.
1: Αλλά ναι, είχε 4 τέτα τέτ στο πρώτο ημίχρονο με τον Κοϊτά, θυμάμαι δυο.
0: Αυτό θα ήταν
1: άλλο παιχνίδι, αν είχε σκοράρει
0: εκεί. Θα ήταν άλλο.
1: Αλλά το τριήμερο με τον Μπάουκ και τη Ράγιο, πόπο.
0: Ήταν, ναι, φοβερό.
1: Πραγματικά ήταν τρομερή.
0: Χρονιά. Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου, να πάμε παρακάτω. Σου ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Να
1: είσαι
0: καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλά να περνάτε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Oh.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Τι κάνεις, Κώστα,
0: καλά. Καλά, καλά, Δημήτρη μου, καλά.
2: Θέλω να πω κάτι για τον μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, έχουμε δει το θέατρο του παραλόγου. Από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, δηλαδή στοχοποιούν το, θα πω με ονόματα, στοχοποιούν το Δημήτρη Χατζηγεωργίου που είναι υπόδειγμα δημοσιογραφίας, δεν έχει πάρει θέση σε καμία φάση, δεν έχει εκφράσει και καλά κάνει κανένα οπαδικό συνέστημα, τίποτα, σε σύγκριση με άλλους δημοσιογράφους όταν γίνεται στο ΣΕΦ, και δεν θέλω να πω όνομα, αλλά το συγκεκριμένο το θυμάμαι, τώρα κάπως έχει στρώσει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, με ροληπτικές μεταδόσεις και με χρώμα βαθιά ερυθρόλευκο. Τέλος πάντων, και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιείται η ΕΡΤ στο συγκεκριμένο προχθεσινό παιχνίδι, προχθεσινό ήταν, έτσι. Λοιπόν, και οι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα έχουν βάλει και με την Νόβα, γιατί άκουσον δεν πανηγυρίζουν δυνατά τις φάσεις του Ολυμπιακού, θα το θυμάσαι, Κώστα, έτσι, που οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα εκφράσει και πανηγυρίζουν και μπορώ να πω και τρελαίνονται στους και καλά κάνουν και τρελαίνονται γιατί είναι ελληνική ομάδα, αλλά έχουν στοχοποιήσει και την Νόβα στο παρελθόν. Επίσης, να μας πει ο κ. Ζεμπενιώτης τι έκανε όταν οι διαπιστευτήρια, με διαπιστευτήρια άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός την έπεφταν πριν δύο χρόνια νομίζω στο επιτελείο το προπονητικό και δεν έδειξε και τότε τίποτα κανείς. Εκεί που ήταν να διδάξουν ήθος που υποτίθεται είναι αμερόληπτη. Έτσι, λοιπόν, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Η μετάδοση ήταν, την παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος, πολύ σοβαρή, και μπράβο στον κύριο Χατζηγεωργίου που δεν μάσησε στις καταγγελίες που είχαν γίνει πριν από τον κύριο Λεμπενιώτη, ο οποίος είναι υπόδειγμα δημοσιογράφου, τον παρακολουθώ τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ακόμα, και από το 94 ακόμα, που έλεγε στο καλάθι του Πάσπαλε με την Πανταλώνα πρέπει να μπει, πρέπει να μπει. Έτσι, λοιπόν, θα πω κάτι για το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη συσπήρωση και ενότητα διοίκησης, επιτελείου, προπονητή
0: και κόσμου.
2: Και κόσμου. Ακριβώς αυτό, η ενότητα θα μας φέρει κοντά στο πρωτάθλημα. Τώρα θα το κατακτήσουμε δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και η ΑΕΚ έχει δυναμώσει και ξέρει και το know-how πώς να παίρνει τα πρωταθλήματα πλέον, και ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει περισσότερο, και ο Ολυμπιακός είναι μια δύναμη η οποία πάντα την υπολογίζει κανείς. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενότητα, καλές μεταγραφές, ταπεινά αλλά σοβαρά και με δυναμική.
0: Και για μένα αυτό που θα καθορίσει, Δημήτρη, σε μεγάλο βαθμό τη σεζόν του είναι να τα καταφέρει να πέρασει τις τρεις φάσεις, γιατί
2: ναι,
0: επειδή
2: ναι,
0: το έσα πάρα πολύ και από τη μία μεριά και από την άλλη, δηλαδή και αποκλεισμένος από πολύ νωρίς.
2: Ναι.
0: Και πέρυσι
2: ναι,
0: που η ΑΕΚ πέρασε τους τρεις προκριματικούς γύρους, δηλαδή σε δύο απανωτές χρονιές, τη μία με την ΟΑΠ αποκλείστηκε και την άλλη που πέρασε τις
2: διακάτες
0: διαδοχικές προκρίσεις, βλέπεις πόσο
2: καλά,
0: πολύ
2: αυτό,
0: μπορεί
2: αυτό
0: να,
2: που
0: να
2: έκανε
0: παίξει.
2: Η ΑΕΚ φέτος δεν υπάρχει, έτσι, γιατί ήταν πλήρως
0: καθοριστικό ρόλο στο να έχει ανεβασμένη ψυχολογία ή ψυχολογία στα τάρταρα η ομάδα.
2: Ναι, ναι. Και επίσης η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν περνούσε τη Βαγεκάνο, ίσως να έφτανε τελικό, κατά 90% θα έφτανε τελικό. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε, αλλά κατά 90%, να μην πω 99%.
0: Δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Ναι, δεν θα το μάθουμε. Και τα κρίμα, γιατί στις λεπτομέρειες και πέρασε η πιο τυχερή ομάδα του ομίλου, του κόμπου.
0: Του ζευγαριού.
2: Ευχαριστώ, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ναι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
3: Γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ που ακούσα το φίλο μας. Ταξιάρχης λέγεται.
0: Ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, ναι.
3: Ωραίο όνομα. Από τη Μυτιλίνη, μένει στη Μυτιλίνη.
0: Έτσι, μου είπε τώρα από Μυτιλίνη, ναι, το παιδί μου, από εκεί πρέπει
3: να πει. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά. Έχουν πολύ κόσμο στη Μυτιλίνη.
0: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, εντάξει, έχει απόλυτα δίκιο ότι ο Στρακός και ήταν ο MVP τη σεζόν. Και δεν το λέει κανείς.
0: Και εγώ όχι, εγώ το έχω πει. Για μένα ξεκάθαρα ήταν ο Στρακός.
3: Εμένα είναι και συμπάθειά μου κιόλας. Θα σου πω την αμαρτία μου. Αλλά πέρα από τη συμπάθεια που του έχω, και στο έλεγα από πέρυσι αυτό, όταν δεν ήταν στα καλά του, ήθελα αυτό το παιδί να βγει. Το ήθελα πάρα πολύ. Για δικούς μου, τέλος πάντων, λόγους που έχω εγώ στο κεφάλι. Αλλά είναι πολύ πολύ πολύ καλός θεματοφύλακας. Και ο Πρινιόλι είναι πολύ καλός. Τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στο τέλος, και καλά έκανε και τον έβαλε, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και με τα πόδια είναι ακόμα καλύτερος από το 300. Αλλά εντάξει, το παιδί, ο Φώτης,
0: ο Θωμάς,
3: Φώτης, λέει ο πατέρας. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και πράγματι είναι MVP. Και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του Γιονίκουλης. Ότι ήταν ο MVP. Και πιστεύω ότι το έχει, γιατί είναι έξυπνος άλλο. Εγώ δεν θέλω να τη χαλάσω σε κανέναν. Mm-hmm. Ξέρεις ότι εγώ τα λέω εκ των προτέρων.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει. Ο δεύτερος MVP της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που πέρασε ήταν ο Ζήνη. ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τη μίζα τη σπίθα και έφυγε η ομάδα μπροστά. Εάν δεν υπήρχε ο Ζήνιο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δηλαδή, μακράν καλύτερα παιχνίδια της ΑΕΚ στη σεζόν, γιατί ξέρεις, η ΑΕΚ μπορεί να πήγαινε, να κέρδισε παιχνίδια, να, αλλά ασθενώντας. Και με δύο γκέλες. Κοντρές στο τέλος. Και με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Αλλά εκείνο που έδωσε τη σπίθα ήταν ο Ζήνιο. Παρουσία του Ζήνη. Έκλεισε την τρύπα αυτή στο κέντρο και έδωσε ταχύτητα στην ομάδα. Και έκανε τις δύο τεράστιες εμφανίσεις και έδωσε και ψυχολογία στην ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η εμφάνιση σαν εμφάνιση ότι φέρνει μια νίκη. Δίνει και ψυχολογία και πίστη σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, εκεί πέρα την έδωσε ο Ζήνη. Ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Και βέβαια η συγκυρία που έμεινε ο Γιώβιτς έξω. Γιατί αν δεν έμενε ο Γιώβιτς έξω, για τους λόγους που έμενε, κάρτα, τραυματισμό κλπ. Ο Ζήνη δεν θα πέσα. Και δεν είναι έτσι. Κάνω λάθος.
0: Κοίταξε, για μένα ο Ζήνη θα έπαιζε στο τέλος. Γιατί δίνει κάποια πράγματα.
3: Ο Ζήνη
0: δίνει κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Ο Γιώβιτς από ένα σημείο και μετά δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Θα τον έβαζε το Ζήνη. Πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς.
3: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Διαφωνούμε.
0: Δηλαδή δεν πάει, ξέρουμε, υπόθεση, κάνουμε και δύο.
3: Όχι, δεν κάνουμε, με συγχωρείς.
0: Άλλο στο ένα μάθημα που ήταν αναγκαστικό, και άλλο από ένα σημείο και μετά, ο Γιώργος δεν ήταν.
3: Αναγκαστικό, μετά με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έχοντας αυτή την εμφάνιση με την Άγιο, τι να κάνει, να βάζει ο Γιώργος μέσα.
0: Καλά, αυτό δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος προπονητής.
3: Είχε ένα μικρό πρόβλημα και έβαλα...
0: Ο Γιώβιτς γενικά τους δύο τρεις τελευταίους μήνες είχε ταλαιπωρούταν. Ο άνθρωπος δεν ήταν απολύτως καλά.
3: Ναι, και μακάρι να...
0: Έχει υποθεί αυτό. Άρα και ο ίδιος ο προπονητής δεν θα ήταν αυτός που πέτυχε όλο αυτό το πράγμα τόσο, ας πούμε, επίμονος το να βάζει έναν άνθρωπο που δεν ήταν 100% καλά. Όταν ο Ζήνη, ας πούμε, πλέον ήταν σε θέση να παίξει και να κάνει και διαφορά κιόλας.
3: Με συγχωρείς, συγγνώμη. Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, που υποτίθεται, σύμφωνα με αυτό που μου λες τώρα, υποτίθεται ότι ο Γιώβιτς δεν είναι καλά, ο Γιώβιτς βάρκα ξεκίνησε.
0: Ναι, γενικά τους δύο-τρεις τελευταίους μήνες το έχει πει και ο ίδιος μετά και έχει υποθεί και έχει γραφτεί αυτό ότι δεν ήταν απολύτως καλά.
3: Άμα δεν ήταν πολύ καλά, φίλε μου, και έχεις αυτό το Ζήνη στον πάγκο, κακώς έκανε τότε. Τότε αυτό που μου λες είναι πολύ χειρότερο.
0: Δεν ήταν καλά. Ο Γιώβιτς έχει αποδειχθεί τώρα από εκεί πέρα τι έκανε και τι δεν έκανε. Δεν θα μπορούσε να χαλάσει τη διάδα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νομίζουμε ή βάζουμε τον έναν ή τον άλλο.
3: Ίσα-ίσα. Εγώ δεν νομίζω καθόλου ότι είναι εύκολα. Ίσα-ίσα είναι πολύ δύσκολα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα διαχειρίσει και μια χαρά ο Νίκολης, όχι με βάση το αποτέλεσμα γιατί έχει φτάνει.
3: Όχι, αυτό είναι η άποψή σου. Δικιά μου, με συγχωρείς, έχω άλλη άποψη. Όχι ότι δεν διαχειρίστηκε μια χαρά, είχε την ομάδα μια χαρά γυμνασμένη και φάνηκε αυτό. Όλο το team γύρω-γύρω διάβασε τα παιχνίδια σύμφωνα με το σχέδιό του. Εμένα το σχέδιό του μπορεί να μου αρέσει.
0: Και θα θυμάσαι ότι...

0: παιχτών προπονητών και τα λοιπά και παρεξηγηθούμε, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Λοιπόν, με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω, καταλαβαίνω.
0: Αυτό που φαινόταν ότι έχει...
1: Όχι αυτό που μου λένε, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη κόστα, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Μπορεί να διαφωνούμε 100 φορές, ξέρω ότι λες αυτό που βλέπεις. Αυτό που καταλαβαίνεις, ναι, δεν θα πεις ποτέ κάτι με βάση... Το ασυμπαθείς τον Κώστα.
1: Συγγνώμη, εγώ με σένα, να το ξέρεις, ότι εγώ έχω σταματήσει πλέον, δεν μιλάω ας πούμε με ρεπόρτερ. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος, το λέγα και στον Ηρακλή Αντύπα, ρεπόρτερ της οποιαδήποτε ομάδας να κάνουν σχόλιο για την ομάδα. Σχολιασμό.
0: Το έχω κουβεντέσει πάρα πολλά χρόνια. Όπως και γιατί, όπως και για, επειδή, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα, όπως ήμασταν και πριν από 20 τόσα χρόνια που λέγαμε πώς θα πρέπει να είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που λένε όλοι τώρα για να αθρώσεις και 16 και 18 και θα και ιστορίες για αγρίους.
1: Εγώ που
0: τα
1: δεν
0: ζητούσαμε όταν είμαστε ανοίχτα.
1: Εγώ που δεν είμαι μέσα στη δουλειά σας, τυχαίνει, τα φέρνει ο διάολος έτσι, επειδή έχω και 5 επαφές γενικότερες, τυχαίνει, τα φέρνει ο διάολος έτσι, να το ξαναπώ, που μαθαίνω πράγματα που εσύ τα ξέρεις επί 10. Λοιπόν, φίλε, όταν υπάρχει, και γι' αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορείς να κάνεις σχόλιο για την ομάδα. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ ακούω, Κώστα μου, η ΑΕΚ φέτος έκανε υπέρβαση στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, γιατί έφτασε στους 8 ευρωπαϊκού θεσμού, αδερφέ, αυτό που λες είναι ανόητο. Είναι τουλάχιστον, δηλαδή καταρχήν σε ακούει ο ταξιάρχης, που είναι 22 χρόνια παιδί. Πώς το εκπαιδεύεις αυτό το παιδί? Και λες, είναι ένα βήμα από το να φτάσει αυτό που κάνει η ΑΕΚ το 77. Αδελφέ μου, αυτό που κάνει το ΑΕΚ το 77, το έκανε σε όμιλο Champions League. Δεν το έκανε με τη Σάβρο Γρόβερς και με την Αμπερντίν. Το έκανε με
0: την... Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς και πόσα χρόνια έχει να το κάνει όμως, Αγγλία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Πρέπει να το εκπαιδεύεις.
0: Ναι, να τον εκπαιδεύσουμε, δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε με βάση αυτά που μπορεί να ζήσει εσύ, που είσαι πιο μεγάλος, με βάση αυτά που έχω ζήσει εγώ, που είμαι λιγότερο μεγάλος.
1: Τότε μην συγκρίνεις. Μην συγκρίνεις. Πες, κάναμε μια καλή πορεία, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Κοίτα, για μένα όταν δεν ξέραμε τι θα κάνει φέτινη χρονιά, ο βασικότερος στόχος ήταν να πάμε μακριά. Εγώ είχα πει από την αρχή, τουλάχιστον...
1: Ο Νίκολιτς την υπέρβαση και το μεγάλο πράγμα που έκανε φέτος Κώστα, Νιαούλη.
0: Είχα πει τουλάχιστον.
1: Ήταν οι τρεις προκριματικοί των Αύγουστο.
0: Προημιτελικό conference. Από τη στιγμή που περάσαμε, είχα πει. Και πριν περάσουμε ακόμα, ότι τουλάχιστον αν η χρονιά πήγαινε έστω οκτάδα conference, θα ήμουν ευχαριστημένο. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Όχι, η υπέρβαση. Η conference είναι η οκτάδα του χρόνου. Αν περάσει, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό το πάτωμα. Το πάτωμα.
0: Το λιγότερο.
1: Οκτάδα δεν έφτασε ο ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια.
0: Από τη σημεία, γι' αυτό το έλεγα, ότι πρόσεξε, με βάση αυτό που έχουν πετύχει οι άλλες ομάδες, θα ήθελα και να πάω μια φορά οκτάδα τουλάχιστον, έλεγα, την περσινή σεζόν.
1: Επομένως, δεν έγινε καμιά εκδοχή, φτάσαμε εκεί που έπρεπε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει 2 κολλητές φορές. Ναι, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει να σκέφτεσαι και που είσαι εσύ πριν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στα χρόνια. Στα χρόνια. Περίμενα, χιλιά μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Θα πρέπει να. Θα πρέπει να βάζεις ένα αφετηρία. Από πού ξεκινάς κάθε χρόνο?
1: Όχι. Θα πρέπει να βάζεις αφετηρία τη φανέλα σου. Αφετηρία η φανέλα σου. Όχι, φίλε μου. Όχι. Η τεράστια μου διαφωνία με όλους σας.
0: Δεν είναι διαφωνία, χιλιά μου. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι θες να πεις. Αλλά το πώς φαντάζομαι εγώ ότι πρέπει να είναι η φανέλα της ΑΕΚ, ειδικά τα 11 χρόνια που πέρασαμε την προηγούμενη διοίκηση, με το πώς το έβλεπε η ίδια η διοίκηση, έχει τεράστια απόσταση.
1: Τι έκανε η προηγούμενη
0: διοίκηση? Τώρα θες να ανοίξουμε τώρα το τι έγινε τα προηγούμενα 11 χρόνια. Γιατί για να φτάσεις να θεωρήσεις υπέρβαση. Για να φτάσεις να θεωρήσεις υπέρβαση. Το να φτάσει στο 8 του conference.
1: Για τον Δημήτρη Μελισανίδη, για τον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Που για μένα και οι δύο μαζί. Ο ένας βρήκε στρωμένη την κατάσταση από τον άλλον και έγινε έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Και ήμασταν για πόσα χρόνια.
1: Δεν καταλαβαίνω τι που λες τώρα. Με συγχωρείς.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις? Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Βρήκε ο ένας στρωμένη την κατάσταση από τον άλλον.
1: Ντέμι Νικολαίδη, Σταύρο Αδαμίδη και.
0: Ήταν στρωμένη η κατάσταση στο να είναι περιορισμένες οι απαιτήσεις των αεξίδων και στο τι βλέπουν ως υπέρβαση για την ομάδα. Όταν αυτή η κατάσταση λοιπόν παγιώνεται και ένας βρίσκει για 20 χρόνια μια παγιωμένη κατάσταση που ο κόσμος μπορεί να αρκείται στα λίγα, να σου πω έτσι απλά, να μην πάμε τώρα σε συγκεκριμένα επιτεύγματα, αυτή θα είναι και η συνείδηση μιας ολόκληρης γενιάς αεκδίδων.

0: Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Παοξίδων που θα φτιάξει.
1: Καταρχήν θα μου πιστώσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Να, με αυτό που θα σου πω. Ακόμα, μου, και τη χρονιά, ακόμα και τη χρονιά που ξεκινούσαμε και ξέραμε ότι θα πέσουμε, εγώ μέσα μου έλεγα, α, ξέρε φίλε, όχι απλά δεν θα πέσει. Πρέπει, ξέρω εγώ, να πας να το χτυπήσει. Αυτή μπορεί να είναι δικιά μου μούρλα, στο δικό μου το κεφάλι. Όταν θα βγω εδώ να μιλήσω όμως, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι μόνο σε άνθρωπους της δικιάς σου γενιάς, Αχιλιά μου. Απευθύνομαι και σε πολλούς άλλους.
1: Όχι.
0: Το, να προσπαθήσω εγώ να τον. Το αν θεωρώ εγώ ότι είναι η δικιά μου ομάδα όπως θα έπρεπε να είναι, το έχω αποδείξει έχοντας κόντρα τόσα χρόνια. Επειδή εγώ είχα απαιτήσει και οι άλλοι μου λέγανε όχι, μια χαρά είμαστε με τον Τάδε και μια χαρά είμαστε με τον Δίνα, για να μην λέω ονόματα τώρα κτλ. Προηγούμενων ιδιοκτησιών και προέδρων.
1: Μισό λεπτάκι. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε στη Φιλαδέλφια, για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένους όρους.
0: Εντάξει, Αχιλιά μου, επειδή πήγε και 8 όμως, είναι κρίμα τώρα. Δεν μπορεί να μας ακολουθήσουμε 14 λεπτά όμως.
1: Μόνο να σου πω αυτό. Άλλαξε πίστα.
0: Έγινε, Αχιλιά μου.
1: Μη χαμηλώνουν τον πύχη για να περνάνε κάποιοι από πάνω.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Αυτό γίνεται. Τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Θέλει να έχει έξω τον Λέο. Δεν είναι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά του, στις προπονήσεις, από την αδιαφορία του, από την στάση του γενικώς.
8: Δηλαδή μπορεί να παραταθεί αυτή η σιωπηρή τιμωρία, ας την πούμε, και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Ξανά συγγνώμη, αλλά...
8: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
7: Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα σημείο εδώ το οποίο... Σήμερα πάρα πολύ καλό. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Να το επαναλάβω λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση αυτή.
7: Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
9: Μην πανικοβάλλεσαι.
7: Μα τι γίνεται.
9: Τι γίνεται.
7: Μα τι γίνεται.
9: Τι γίνεται.
8: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
7: Ναι.
8: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Τι να μην θέλει.
8: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο. Να...
7: καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
8: Ωραία, Κώστα μου. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, μ' ακούς τώρα.
7: Θανάση, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβουμε. Σήμερα 100% και να μην σ' ακούω, τέλος πάντων.
8: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε είναι, κάτσε ναι. Να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
7: Την ερώτηση, ναι,
8: λοιπόν.
10: Χα, τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήν.
7: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
6: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Λοιπόν, τελείωσε και το μάτι της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία 1-0. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε στα 14 μετά τη μία με το Χάρη Χριστόγλου στον ήχο. Τώρα παίζει και η Βραζιλία φιλικό. Είναι στο 1-0, άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αίγυπτο. Βραζιλία-Αίγυπτο στο 8 λεπτό 1-0. Ο Μπρούνο Γκιμαράης είναι ο σκόρερ. Για τη Σελεσάο παίζουν και Βενεζουέλα, Τουρκία. Και αυτό το φιλικό γίνεται στην Αμερική, όπως και αυτό λίγο νωρίτερα της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Γενικά στην τελική ευθεία μπαίνουμε πλέον πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Πάνε και αποστολές σιγά σιγά εκεί που είναι να γίνουν τα παιχνίδια. Παίξανε και αρκετά ακόμα. Είχαμε και Βολιβία, Σκωτία από ό,τι βλέπω εδώ. Γνωρίζονταν και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε το φιλικό. 0-4 Σκοτσέζοι. Σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Για πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
1: Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις?
1: Μιχάλη με λένε. Εγώ βασικά δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι, δηλαδή, ρίχνει στον πύχη. Δηλαδή, άμα λες ότι πρέπει να φτάσει, άμα φτάσει πριν τελικά η ομάδα στην Ευρώπη, ότι είναι χαμηλός ο πύχης. Εγώ νομίζω ότι είναι. Mm-hmm. Για πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Εντάξει, είναι η άποψη του Αχιλέα αυτή. Όταν μια ομάδα έχει να το κάνει πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο. Γενικά οι πορείες τα χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν καλές στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί όντως είχε αποκλειστεί από την ΟΑ που πες και εσύ, που όντως είναι σούπερ αποτυχία. Απλά θέλω να πω ότι και το Conference ακόμα, ότι πόσα χρόνια υπάρχει σαν ζωή, 5-6 χρόνια, πόσα χρόνια γίνεται. Αν ξέρεις την ομάδα του Ολυμπιακού, λες, οι ομάδες που το έχουν πάρει είναι από μεγάλα πρωταθλήματα. Γενικά τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Τα παίρνουν πάντα δύο ομάδες από τα 4-5.
0: Το πρώτο κόμφερες ήταν το 21-22.
1: Ναι, και τα έχει πάρει, ας πούμε, η Τσέλσι, αν δεν κάνω λάθος, η Ρώμα, τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα το έχει πάρει, η Κρίσταλ Πάλας φέτος. Δηλαδή παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή δύσκολα θα διακριθεί ομάδα που δεν είναι στα 5-6 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όχι μόνο στο κόμφερες και στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε εγώ πιστεύω ότι το να πας μια ομάδα ελληνική στους 8 νομίζω ότι είναι μια καλή πορεία και πιστεύω ότι το Corporate είναι και η μοναδική διοργάνωση που μια ελληνική ομάδα μπορεί όντως να διακριθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς βέβαια.
0: Η πέμπτη κάτοχος ήταν φέτος, τρεις αγγλικές το έχουν πάρει.
1: Η Ρώμα και ο Ολυμπιακός, σωστά.
0: Η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Η West Ham, η Chelsea που το έχει πάρει και η Crystal Palace φέτος.
1: Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή πορεία να φτάσει μια ομάδα στους 8. Μακάρι δηλαδή κάθε χρόνο να φτάνει μια ελληνική ομάδα και παραπάνω στις 8, έστω και του κόνφερες. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό. Έτσι νομίζω ότι θα μπορεί να κάνω και λάθος. Και για τον μπάσκετ θέλω να πω, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πραγματικά είναι κρίμα πραγματικά. Δύο πλανήτες Ευρώπης, ας πούμε, και μια από τις καλύτερες ομάδες, να έχουν τέτοιους παράγοντες και τέτοια team. Δηλαδή και συμπεριφορά, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος δηλαδή μπαίνει μέσα, ο άλλος βρίζει Παναγίες Χριστούς, δηλαδή πιστεύω μόνο στον Ήπρο του δεν θα βρίζει. Δηλαδή που αυτοί οι άνθρωποι θεωρητικά πάντα είναι πρότυπα για κάποια παιδιά και για κάποιους νέους, ας πούμε, που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δηλαδή κρίμα πραγματικά, δηλαδή κρίμα η προσπάθεια των παιχτών, γιατί οι παίκτες από ό,τι βλέπω μέσα στο αγωνιστικό χώρο, η συμπεριφορά τους είναι αρκετά καλή μεταξύ τους. Δηλαδή τι να πω, εύχομαι δηλαδή πραγματικά να συνεχίσουν οι αγώνες, οι υπόλοιποι που θα γίνουν, να είναι σε καλό κλίμα και να πέσουν λίγο οι τόνοι. Γιατί όντως αυτές οι ομάδες την πορεία τους την ξέρουν, δηλαδή. Και μπράβο τους, δηλαδή, που τόσα χρόνια έχουν πάρει τόσα τρόπαια. Το μόνο που διαφωνώ με τον Γιάννη που είχε βγει πιο πριν, του που είναι Παναθηναϊκός, καλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μόνο με ένα ξένο επιπλέον, κατά τη γνώμη μου. Παίζει με δύο. Γιατί και ο Βεζένκοφ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά στην ουσία είναι μισός Βούλγαρος που παίζει με την Εθνική Βουλγαρία και μισός Κύπριος, ή κάνω λάθος.
0: Εντάξει, ο Βεζένκοφ είναι μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει.
1: Ναι, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί.
0: Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάνει κάποιους καλύτερους χειρισμούς όταν έπρεπε να πάρει την υπηκότητα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή, δεν μπορούν να
1: κάποτε, αν θυμάστε και κάποτε με τον Σογιάκοβιτς, αν θυμάστε πριν πολλά χρόνια, που θα μπορούσε να τον είχε εκμεταλλευτεί τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ. Θέλω να αυτά τα λίγα, να μην κουράζω κύριε Κόρτα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, μου καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, γεια σα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, Ολυμπιακός είμαι.
0: Να είσαι καλά, Χρυσάρα.
2: Ρε φίλε, εγώ ξέρεις τι, ακούω τόση ώρα όλους τους φίλους που λένε διάφορα για τον μπάσκετ και για τον Γιαννακόπουλο. Απλά δεν έχω ακούσει κανένα να λέει λίγο για την ανάκουση του εθνικού ύμνου. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βίντεο.
0: Μπήκα λίγο πριν να αρχίσει, λίγο με το που ξεκίνησε μάλλον το μάτς, δηλαδή πρώτα δευτερόλεπτα, έμαθα τι έγινε. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπο που να αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα ήταν σωστό, την από τώρα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ρε Κώστα. Εγώ νιώθω ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Δηλαδή, όταν στην ανάκουση του εθνικού ύμνου, έτσι, που είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, είναι ένα σύμβολο της ελευθερίας, να γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο. Και ξέρεις τι, έβλεπα ότι δεν υπήρχε και ο κόσμος να τους γιουχάρει όλους αυτούς που δεν είχαν σταθεί όρθιοι και να μην μιλάνε. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση που μας διχάζει αυτό το πράγμα σαν λαό. Αυτό με έχει προβληματίσει, φίλε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή πέρα από το μπάσκετ, από το τι ομάδα είναι ο καθένας, δηλαδή αύριο μεθαύριο αν γίνει ένας πόλεμος, τι θα κάνουμε σαν Έλληνες? Δεν θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι?
0: Είναι αυτονόητες οι απαντήσεις αυτά πρώτα. Δεν θα σου πω κάτι.
2: Μου φαίνεται απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή εγώ από χθες δεν έχω καθόλου όρεξη να μιλήσω. Ας πάρει όποιος θέλει το πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει καθόλου. Απλά θα πρέπει ο κόσμος λίγο να κάτσει να σκεφτεί
0: πάνω απ' όλα για μένα το λάθος είναι ότι θα πρέπει να σκεφτεί τα δικά του προβλήματα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή καλώς κακώς παρακολουθούμε τις ομάδες, αλλά και με τον τρόπο που είναι πλέον ο αθλητισμός, ειδικά στο ομαδικό σπορ και τα μεγάλα, είναι θέματα εταιρείων να τα λύσουν μεταξύ τους. Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε μέχρι ένα σημείο και το καταλαβαίνω. Θα μου πεις το λες εσύ που είναι με αυτή τη δουλειά σου. Ναι, το λέω εγώ. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα.
2: Εγώ, Κώστα, σου πάει, είμαι Ολυμπιακός. Χρόνια παίρνω διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Φέτος είναι η μοναδική χρονιά που θα απομακρυνθώ και δεν θα πάρω διαρκείας. Με θλίβει πραγματικά. Αλλά ο πρόεδρος ο οποίος έχουμε, αυτά δηλαδή που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Και δεν είναι ότι δεν βάζει λεφτά στην ομάδα. Είναι ότι οι πρόεδροι θα πρέπει να είναι πρότυπα. Και όταν μπαίνει μέσα σε ένα ΟΑΚΑ και κάνει αυτά που κάνει, που θα πρέπει να δείχνει σοβαρότητα, ξέχωρα την πολεμάει και το μπάσκετ, δεν μπαίνει καθόλου. Με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Το λες από τη σκοπιά του σχολιασμού που γίνεται για τους τελικούς από το κανάλι.
2: Κωστά, δεν μιλάω για τον Κανακοπούλο, μιλάω για τον Μαρινάκη.
0: Ναι, για το, από το κανάλι, εννοείς από αυτή τη σκοπιά. Από αυτό σου λέω.
2: Μιλάω από τη σκοπιά ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος να μπει μέσα, να στηρίζει τον μπάσκετ, να είναι μαζί με τους Αγγελόπουλους ένα, ως όλα τα αθλήματα. Δεν μπορεί να μπαίνει μες στο ΆΚΑ και να τσακώνεται με το Δημητριάδη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχουν πολιτικές διαφορές, μπορεί να έχουν ό,τι θέλουν, αλλά πρέπει να είναι πρότυπο. Το βλέπει ο κόσμος, το βλέπουν μικρά παιδιά. Είναι δυνατόν παράγοντες να μπαίνουν μέσα στα γήπεδα και να τσακώνονται?
0: Και είναι μια διαφορά που δεν είναι οποιοσδήποτε αθλητικός χώρος να λυθεί αυτή η διαφορά στο γήπεδο.
2: Ναι, ρε Σικώστα, αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο και τσακώστηκε.
0: Αυτό σου λέω, ότι δεν είναι χώρος αυτός να λύσει αυτή την όποια διαφορά έχεις εκεί.
2: Αυτά βλέπω, Κώστα, και εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ. Προτιμώ να κάτσω στο σπίτι μου, να δω τον Ολυμπιακό, από το να πηγαίνω στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Αυτά, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, Κώστα, καλά είμαι. Ελπίζω και εύχομαι το ίδιο για σένα και την οικογένεια.
0: Να είστε καλά.
3: Ένα καλό που έγινε επί κυβερνήσεως Σαμαρά ήταν ότι έριξε μαύρο στην ΕΡΤ. Αυτό δεν μου το αλλάζει στη γνώμη. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Λεπενιώτης στη λήξη του αγώνα, πού είναι το αδίκο και πού είναι το λάθος? Όταν είπε ότι είναι ντροπή για τον αθλητισμό αυτό που έγινε, και όταν είπε ότι ήταν χούντα που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, νομίζω ότι έχει άδικο. Όσον αφορά πάλι το ίδιο το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι... Εγώ το βλέπα, με πήρε ένας φίλος, το βλέπα. Το άκουγα και μου το λέγανε. Δεν νομίζω ότι τέτοια τρομοκρατία όσον αφορά και στους διαιτητές και στους παίκτες, θα περιοριζόταν διαφορετικό παιχνίδι. Και βέβαια αυτό που έγινε με τον ναυτικό ύπνο που είπε και ο προηγούμενος φίλος είναι μετικό, γιατί δεν το έλεγαν οι οργανωμένοι μόνο, το έλεγαν οι κατά πολλούς και στα επίσημα η έκφραση που υπάρχει, οι ψαλιδοκόλληδες του Κολονακίου, και αυτό είναι ντροπιαστικό και είναι έσχος, ρε φίλε. Είναι πολύ αισχρό αυτό που έγινε. Όσον αφορά αυτό που ακούω και από εσάς για το ποδόσφαιρο, το πιο μαγικό και πιο κόντρα, το έχω ξαναπεί, φίλε Κώστα.
0: Και Γιώργο, το συζητήσαμε αυτό για τον καθένα, για τη δικιά του ομάδα.
3: Ναι, φάνηκε και στην ψηφοφορία του Λαμιώα ποιο ήταν το κόντρα σε όλους και πιο μάγικο. Από εκεί και...
0: Καλά, δεν νομίζω ότι επειδή η Άκη είχε αυτή τη θέση στο θέμα με τον Λανουά, δεν είχε εναντίον της διαιτησίας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πράγματος. Απλά ξέρετε, σε όλα τα πράγματα, να θυμάστε κάτι κύριε Γιώργο, ακούστε και την άποψη του άλλου. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένας κίνδυνος. Μπορεί τα πράγματα από εκεί που είναι εναντίον σου, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό χ, να γίνει πολύ περισσότερο αν εσύ επιδιώξεις να αλλάξεις κατάσταση, αλλά δεν μπορείς κύριος να τη φέρεις ακριβώς και στα μέτρα σου. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο, να αλλάξει ο Λανουά, να έρθει κάποιος χειρότερος.
3: Εγώ θέλω να κάνω...
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει η διοίκηση επιλέγει κάτι, δεν σημαίνει ότι είμαι απόλυτα σύμφωνος πάντα επειδή η ομάδα μου διάλεξε αυτό. Εγώ, η δική μου γνώμη είναι ότι σε πολύ μεγάλο μέρος του πλασμός μέχρι και τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας η διεύθυνση δεν πήγαινε πολύ κοντά τη δικιά μου ομάδα. Η διοίκηση θεώρησε ότι κάποια στιγμή βρήκε μια άκρη να την παίζει 50-50, όχι να κάνει κάτι υπέρ της, ξέρω εγώ, να γίνει κάποιο σκάνδαλο για να την ευνοήσει. Απλά πήγε, ήταν μοιρασμένη η διαιτησία στο τελευταίο κομμάτι, στα 8-9 τελευταία μάτς συμπεριλαμβανομένων και τον play-off, και ψήφισε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι, ούτε ότι είναι υπέρ του Λανουά, η δικιά μου ερμηνεία είναι αυτή. Ούτε ότι αν δεν δει του χρόνου να την ξανακοντάρει περιπίν και να κάνει κάποιες επιλογές κακές για εκείνην, δεν θα φωνάξει πάλι.
3: Να κάνω μια ερώτηση με το απλό, ταπεινό και φτωχό μου μυαλό.
0: Να μπορώ να σας απαντήσω, να ρωτήσετε εμένα όμως, γιατί εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός εδώ.
3: Εσένα. Και την κρίση του φίλου μου του Κώστα, που το θεωρώ έντιμο και σωστό. Ποιος είχε πιο μεγάλη κόντρα σε αυτό το πρωτάθλημα όσον αφορά τη διαιτησία σε σχέση με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό? Ποιος αδικήθηκε δηλαδή πιο πολύ?
0: Όταν σε πολύ μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος οι κάρτες έπρεπε να αθροιστούν. Αυτό είναι το μοναδικό όμως, το μοναδικό στο οποίο δεν μπορεί. Είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο. Το οποίο να πω και καθαρά στην κρίση του διαιτητή. Γιατί το πέναλτι, αν είναι κάτι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι, πλέον με το VAR πιστεύω ότι ξέρω, πρέπει να γίνει κάτι καταλώδες για να μην δοθεί ή να δοθεί κάποιο πέναλτι. Ή τέλος πάντων κάποια κόκκινη κάρτα. Προσέξτε κύριε Γιώργο, εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός είχε αυτό παραπάνω από τη διαιτησία, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ΑΕΚ. Και ειδικά στον πειθαρχικό έλεγχο. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
3: Σε πειθαρχικό, σε βαθμούς, επαναλαμβάνω Κώστα μου, σε βαθμούς που αδικήθηκε.
0: Το σε βαθμούς όταν σου έχουν να κεράσει διψήφια αριθμό γκολ, τα οποία είναι ας πούμε για σπροξήματα, για σπροξήματα που για τα ίδια πράγματα ας πούμε μπορείς τον άλλο να μην δίνεις τίποτα. Μα τι, όταν έχουν διψήφιος αριθμός γκολ της ΑΕΚ δεν έχει μετρήσει. Δεν έχει σημασία. Προσέξτε, κάνετε ένα λάθος
3: και
0: γύρω.
3: Και ένα του Ρέτσου.
0: Το αν η ΑΕΚ δεν μπορεί να μην τις κοστάνω που ας πούμε στην Κρήτη σκανδαλωδώς δεν τις έχουν μετρήσει ας πούμε γκολ, δεν έχει να κάνει με το αν νίκησε ή όχι.
3: Ναι.
0: Δεν σημαίνει πάντα δηλαδή ότι έπρεπε να μου στερήσει, επειδή τελικά νίκησα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε αδικία, για παράδειγμα.
3: Υπήρξε αδικία, όπως ακυρώθηκε και ένα γκολ του Ρέτσου, εσάς τρία είμαστε ένα του Ρέτσου, αλλά επαναλαμβάνω και λέω. Το πέναλτι στη Λεωφόρο, το πέναλτι που δεν δόθηκε επί της Κηφισιάς ήταν το ίδιο.
0: Για μένα την καλύτερη αντιμετώπιση από τη διαιτησία είναι ο ΠΑΟΚ. Το έχω αναφέρει πολλές φορές και
3: μου πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, καθόλου δεν σας την πετάω. Εγώ λέω ότι έχω πει μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Δεν μπαίνω τίποτα πίσω.
3: Εγώ σου λέω ότι ότι από τον Ολυμπιακό έχουν αφαιρεθεί.
0: Εγώ νομίζω ότι η Άκη έχει χειροτερή νόμιμη από τον Ολυμπιακό.
3: Αλλά... Που ακούστηκε okay. 17 λεπτά να ψάχνουν να βρουν αν είναι offside το γκολ με το Λεβαδιακό. Και αν δεν έβαζε τελικά που μέτρησε τον γκολ ενώ ήταν offside.
0: Με την ίδια λογική που μου λέτε εσείς ότι τελικά η Άκη δεν αδικήθηκε κτλ. Μπορώ να σου πω και εγώ ότι τελικά μέτρησε τον γκολ με τον Λεβαδιακό. Για μένα χοντροκομμένο λάθος ήταν εκείνο που είχε γίνει με τον Λεβαδιακό.
3: Μέτρησε και έγινε 2-2. Και αμέσως μετά δεν έβαζε το τσικίνιο, θα χάνε άλλους 2 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το. Δεν βρίσκουμε ακριβώς, Κώστα μου.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντα, κύριε Γιώργο Μουνάστα. Ναι. Τι να σας πω.
3: Αυτή η γενική εικόνα είναι όμως ότι ο μόνος χαρικημένος σε αυτή την περίοδο και σε αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός. Και ποτέ ο Ολυμπιακός. Εγώ πήγαινα από 6 χρονών στα γήπεδα, είμαι 74 χρονών. Έχω πει ότι ο συγχωρημένος αδερφός μου πέθανε 90 χρονών και είχα 18 χρόνια διαφορά με αυτόν. Με έπαιρνε και πήγαινα στο Καρασκάκι και όταν ήμουν 6 χρονών. Βέβαια τότε δεν καταλάβαινα πολλά. Ένα τη θέση με τον φίλο μου τον Τάσο, τον Τατσάλι, που λέγει ότι πήγαινε στο γήπεδο σε αυτή την ηλικία και καταλάβαινε τα πάντα τι κάνουν οι διαιτητές και του είπα τότε ότι έπρεπε να είσαι πριν ήταν στο Μετσόβιο. Λοιπόν, πηγαίνω από τότε.
0: Καλά, το πώς αντιλαμβάνεται και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας και από ποια ηλικία δεν. Έχει να κάνει με το τι θυμάται, τι να σου πω τώρα.
3: Λοιπόν,
0: εγώ για παράδειγμα θυμήθηκα φάση από το Ευρωπαϊκό Παιχνίδι του Ολυμπιακού για μας που έβλεπα στη τηλεόραση με. Που ήμουν 8 χρόνων. Που, για μια ευκαιρία που αν θυμόμουν μια ανάλογη ευκαιρία και θυμήθηκα που είχε χάσει ο Αναστόπουλος με την Μπενφίκα εκείνο τον γκολ. Καταλάβαινα, μπορεί να θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια διάφορα πράγματα.
3: Εγώ θυμάμαι και αυτά με την άντερ.
0: Δεν μπορώ να πω στον καθένα τι θυμάται από την παιδική του ηλικία για να. Για να το πω σίγουρα, εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, σίγουρα οι αναμνήσεις είναι πολύ πιο ξεθοριασμένες, ας πούμε.
3: Ναι, ναι. Εγώ το παθώ με τον Τάσο που είχε γραμμές επικοινωνίας και κάτι μια φορά και μου είπε και εγώ πήγαινα 6 χρόνια στο γήπεδο και καταλάβαινα από το πήγαινε ο διαιτητής και τι λάθη έκανε. Και του είπα εγώ τότε με το απλό και το.
0: Εντάξει, όταν. Να σου πω κάτι. Όταν εκπαιδεύεσαι από μικρός, δηλαδή, λέω για τη γενιά που πήγαινε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Και προσέξτε, δεν είχε την τηλεοπτική εκπαίδευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και το ξέρετε επειδή συζητάμε χρόνια, σε ένα μεγάλο βαθμό το κακό έχει συμβεί με το ότι η εκπαίδευση του κοινού στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στις αδικίες κτλ. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το βλέπει μόνο από τηλεόραση κυρίως. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον μια γενιά παιδιών η οποία πηγαίνει στο γήπεδο όπως πηγαίνατε εσείς, η δικιά σας γενιά, και μετά εμείς που το είχαμε πάρει. Τώρα, όσο πάτε στις πιο κάτω ηλικίες. Βλέπετε ότι όλο και λιγότεροι πηγαίνουν, ας πούμε, στο γήπεδο. Ή πηγαίνουν στο γήπεδο με μια άλλη, ας πούμε, μορφή, πιο πολύ για να το χαρούν, για να το απολαύσουν, αλλά όχι με την προσοχή που το βλέπαμε εμείς, να σου πω την αλήθεια. Έχει άλλα χαρίσματα η κάθε γενιά και άλλες προτεραιότητες.
3: Ήθελα να πω και να ακουστούμε. Έχεις απάντα την αγάπη μου, η οποία είναι ζωδωμένη, όπως λέω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, και ακόμα και να διαφωνούμε, ξέρετε ότι και εγώ σας εκτιμώ πάρα πολύ.
3: Όχι, πάντα σε πλαίσια λογικά. Και κλείνοντας, θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους ομοιοπαθείς φίλους του Λάμπη και Ευαγγέλη, στο φίλο μου τον Γιώργο, τον πιλότο, τον Μαρκόπουλο, που πλακώνουμε κάθε μέρα και του λέω και σέτα πολλές φορές. Και άντε αυτό, γιατί με πρίζει όταν μου λέει από τα 48 πρωταθλήματα τα 20 είναι κλεμμένα και εγώ του αντιπαρέρχομαι και του λέω. Και εσείς από τα 14, τα 13 είναι κλεμμένα και μετά τα βρίσκουμε. και πλακωνόμαστε, αλλά μετά τα βρίσκουμε. Τον αγαπάω πολύ, τον θεωρώ πνευματικό.
0: Και αυτό σας εκτιμά πάρα πολύ και πάντα στέλνει τα χαιρετίσματα.
3: Και αυτός πνευματικό μου πατέρα με θεωρεί. Στον Μπάμπη, στον Λαβρέντη, στον Ανδρέα, στη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, στην Έλλη την Ποτίνο, στον Νίκο τον Καβαλά και σε όλους. Έχετε την αγάπη μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε για το τελευταίο break και γυρίζουμε αμέσως μετά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελήγηθεια από την Σπορ FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι 55. Πάντα το κλείνουμε λίγο πιο νωρίς. Το Σάββατο, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο από το ποδόσφαιρο, γιατί μιλάγατε για ποδόσφαιρο. Να πω εγώ τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο play-off για τον Ολυμπιακό υπήρχε η παροιμία τα δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, μέσα σε δύο αγωνιστικές είδαμε ο Ολυμπιακός να δέχεται γκολ, το οποίο ήταν offside ή δεν ήτανε, και να βάζει γκολ το οποίο ήταν offside ή δεν ήτανε. Και στις δύο περιπτώσεις...
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί τον γκολ στην Τούμπα δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Ήταν Ολυμπιακός και μιλάμε τώρα για αρχή των play-off, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τους βαθμούς από την ΑΕΚ ή από τον ΠΑΟΚ, θα παίζουν το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια. Μπορεί και όχι, βέβαια, έτσι. Υπήρχε βέβαια όλο τον χρόνο, γιατί δεν άκουγα, έβλεπα έτσι λίγο μια εκπομπή, την οποία μετά νευρίαζα και την έβγαζα, και άκουγα ότι ο Ολυμπιακός θα υποστηρίξει τον Λαλουά, πράγμα που στο τέλος δεν έγινε. Το λέγανε πάρα πολύ και κυρίως αεξίδες ρεπόρτερ, σε μια εκπομπή που ήταν κάθε Δευτέρα. Όπως επίσης άκουσα, ξέρω εγώ, έχει παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και έχω βάλει το YouTube και πέφτω σε μια δήλωση ενός ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που άρχισε και έλεγε για τη διαιτησία. Εν τω μεταξύ όλοι λέγανε ότι στον πρώτο αγώνα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, ότι ακόμα και τα σπόρια, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τα είχε. Δηλαδή αν πήρε μερικά σφυρίγματα κάποια ομάδα, αυτά τα πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκη. Και άκουγα τώρα το δημοσιογράφο, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός όλη την εβδομάδα κάνει δείχνει, και να δούμε, λέει, αύριο, πιστεύω, λέει, ότι η διαιτησία θα είναι 80-20 και τα λοιπά. Και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος τι λέει, και βλέπω ότι η εκπομπή είχε γυριστεί πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, πολλές φορές αυτά που λέγονται για τον Ολυμπιακό μετά από λίγο καιρό διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα. Τέλος πάντων, άστο αυτό, έχω πει τη γνώμη μου για την ΑΕΚ, για μένα δεν αδικήθηκε. Και αν υπήρχε μια ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, που ευνοήθηκε περισσότερο, ήταν η ΑΕΚ, μετά ήταν ο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός και μετά ο τελευταίος Ολυμπιακός για φέτος. Ο Ολυμπιακός για μένα έχει πάρει τα χειρότερα στιγμή.
0: Δεκάδες φορές στην γνώμη μου διαφωνούμε στο τελευταίο κομμάτι, στο πρώτο κομμάτι της πόλης, ως προς τον ΠΑΟΚ, από εκεί πέρα. Okay.
1: Ναι. Ο καθένας έχει τη γνώμη. Πάντως ο Ολυμπιακός, να σου πω κάτι, η ΑΕΚ δεν άφησε σε κανένα ντέρμπι, πιστεύω. Ενώ ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μάνι στη Λεωφόρο, ενώ έπρεπε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, πήραμε τον ένα στο 95 και πήγαμε και ευχαριστημένοι στο τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, το ποδόσφαιρο τελείωσε και αυτά. Και φίλε που με τρελαίνει στο μπάσκετ, είναι που προσπαθούν να κάνουν ίδια και όμοια τους Αγγελόπουλους με τον Γιαννακόπουλο. Το ακούω συνέχεια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι Αγγελόπουλοι, αν δεν είχαν και τον κόσμο από πίσω, που τον ξέρει τον κόσμο του Ολυμπιακού, τι βάζει και τι σημαίνει κόσμο του Ολυμπιακού, δεν είναι οι πιο ήσυχοι. Έτσι, αντίθετα, είναι οι πιο αυτοί, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν κάνουν επεισόδια και αυτά. Αλλά είναι ένας κόσμος που βράζει. Αν δεν είχαν και αυτούς, σου μιλάω ειλικρινά, και τις αντιδράσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα μπορεί να μην τις είχαν κάνει καν. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ότι είναι πολύ light οι αντιδράσεις τους για το μέγεθος της κόντρας που υπάρχει. Αυτό εννοείς.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή έρχεται μέσα στο γήπεδο ένας πρόεδρος και κάνει. Αυτά θα τα έκανα άμα ήταν ο Μαρινάκης, θέλω να σου πω. Όχι. Αποκλείεται. Θα τα έκανα άμα ήταν, ξέρω εγώ, ο Μελισσανίδης πρόεδρος της Άξο Μπάσκετ και δεν ήταν ο Αγγελόπουλος. Όχι. Και πιστεύω ότι αυτά του χρόνου θα τα δείτε και εσείς και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε. Λοιπόν, αυτή η ισοπαίδωση δηλαδή δεν μπορώ να την καταλάβω. Τώρα για τον Γιάννη που άρχισε και έλεγε. Εχθές ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε στη διαιτησία. Στο πρώτο ημίχρονο είχε αδικηθεί. Ο Γιαννακόπουλος γιατί μπήκε μέσα? Είχε λόγο. Πες μου. Αντικειμενικά δεν αδικήθηκε.
0: Και να έχει δεν μπαίνεις, αλλά. Γιατί πρώτα απ' όλα ρισκάρεις για την ίδια στην ομάδα. Δηλαδή.
1: Άστο αυτό. Δεν με νοιάζει τις συνέπειες. Γιατί μπήκε, ο λόγος που μπήκε. Αποδεδειγμένα δεν αδικήθηκε. Η διαιτησία χθες και τα σπόρια ο Παναθηναϊκός τα έπαιρνε. Λοιπόν,
0: ο λόγος που πήγε δεν είχε να κάνει με τη διαιτησία, αλλά είχε να κάνει με το ότι ήθελε να καταδείξει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ότι ο Αταμάν με το παραμικρό στην. Σου λέω, δεν σου λέω, αν συμφωνώ έτσι, διαφωνώ με την ενέργεια. Σου λέω ότι τι ήθελε να καταδείξει εκείνος. ότι σε κάποιες διαμαρτυρίες του Μπαρτζόκα δεν υπάρχει ανάλογα αυστηρή αντιμετώπιση όταν διαμαρτύρεται ο Μπαρτζόκας με αυτή που υπάρχει το ίδιο αυστηρή.
1: Δεν
0: υπάρχει το ίδιο αυστηρή αντιμετώπιση με αυτή που έχει ο Αταμάν. Όταν αντίστοιχα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες διαφωνίες με τα σφυρίγματα των διαιτητών.
1: Δεν το νομίζω αυτό. Δεν το νομίζω. Γιατί και ο Μπαρτζόκας έχει πάει πολλές τεχνικές
0: ποινές. Αυτό έδειχνε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
1: Λέω, εντάξει, αυτό έκανε, αυτό ήταν για το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα χθες πως έχασε ο Ολυμπιακός. Μάλιστα στο ημίχρονο ήρθε και ένας φίλος εκεί και ξέρεις με την κουβέντα ξαφνικά ήταν τον Παναθηναϊκό μπροστά. Δεν πήρα χαμπάρι πως έρχεται μπροστά. Αλλά όταν σου λέω, όταν έβλεπα το παιχνίδι είχε πάρει ο Ολυμπιακός 10-11 πόντους, λέω αυτό θα τελειώσει λέω, με 30 πόντους διαφορά. Δηλαδή δεν μου έλεγε σε καμία περίπτωση την πτώση που θα έχει ο Ολυμπιακός, ούτε κατάλαβα σου λέω πως χάσαμε. Αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων πιστεύω ότι η διαφορά στις ομάδες είναι μεγάλη. Εντάξει, ο Σλούκας είναι το α και το ω του Παναθηναϊκού, δηλαδή από τη βλακεία του Μπαρτζόκα και τον εγωισμό του, για το ξαναπεί. Τον αφήσει τον Σλούκα να φύγει, γιατί του είπε, ξέρω εγώ, Σλούκα, θέλω να παίζω 30 λεπτά. Και κάλλιστα ο Μπαρτζόκας, αν τον ήθελε, θα του λέγε εντάξει, μπορεί να παίζει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή την επόμενη χρονιά που ήρθε ο Σλούκας, δεν έπαιξε ποτέ 30 λεπτά. Αυτό που ζήταγε δηλαδή από τον Ολυμπιακό δεν το βρήκε ούτε στον Παναθηναϊκό. Απλά ήταν μια αφορμή, γιατί ο Μπαρτζόκας ήταν εγωιστής και για μένα δηλαδή την Ευρωλίγκα την έδωσε ο Μπαρτζόκας στον Παναθηναϊκό. Γιατί φαντάζομαι τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Σλούκα. Βλέπεις σήμερα πως είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, να τελειώσουν καλά οι τέτοιοι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει αύριο. Τώρα δεν θα γίνει μεθαύριο στο γήπεδο Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι. Αλλά η διαφορά των ομάδων από πέρυσι κυρίως είναι 38 μεγάλη. Θυμίζω ότι όλα τα παιχνίδια φτάσανε πέρυσι των τελικών, φτάσανε στους 20-25 πόντους και αν δεν έκανε, δηλαδή σταματούσε κάπως ο Ολυμπιακός, γιατί εντάξει θα αντιδράσει και η άλλη ομάδα και πήγανε στους 15, στους 12. Θυμίζω δηλαδή, εγώ τέτοιους τελικούς δεν έχω ξαναδεί. Και πιστεύω ότι η διαφορά φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη, όσο για του χρόνου πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τους παίχτες που παίρνει, με το γήπεδο που φτιάχνει, θα μεγαλώσει πάρα πολύ και αυτό το κοιτάει ο Γιαννακόπουλος. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που για μένα δεν μπορεί να το λύσει και κάνει αυτά που κάνει. Και επίσης κάτι άλλο για να τελειώνω, πιστεύω την αποδοχή που έχει ο Γιαννακόπουλος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αν ήταν το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού όπως έπρεπε να ήταν καλά με πρωταθλήματα και τέτοια, δηλαδή έτσι δεν ήταν 15 χρόνια στην αφάνεια, δεν θα είχε τέτοια μεγάλη αποδοχή ο Γιαννακόπουλος στον Πάση. Αυτό είμαι 100% σίγουρο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Γεια σου Κωστή.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται, πώς πάει.
0: Απλά σε ακούμε πολύ παράστο και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι.
2: Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα μια χαρά.
2: Τώρα που σας άκουγα, τι σκεφτόμουν ρε φίλε. Θυμήθησα το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Θύμησε μόνο μα.
2: Πας, Δημήτσα το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Έλα Δημήτρη μου, να σε καλά.
2: Πας σε ένα 20χρονο τώρα έτσι και το πιάνεις και το ρωτάς. Μέσο όρο 20-25, ή μη σου πω και πιο κάτω. Θες να γίνεις διαιτητής στο μπάσκετ. Πόσο τις εκατό θα σου πει ναι και πόσο τις εκατό σου πει όχι.
0: Τώρα στο μπάσκετ διαιτητής, πολύ χλωμό το βλέπω να σου πει.
2: Κατάλαβες.
0: Και ένα παιδί στα 100.
2: Στη εδώ δικιά... και στο ποδόσφαιρο δεν θέλω.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Αντίστοιχα το δικό μου καιρό, ας πούμε, που ήμασταν
2: 90.
0: Τέλη δεκαετία του 80 μετά το Ευρωμπάσκετ και μέχρι τη δεκαετία του 90, μέχρι το 95 ξέρω να πούμε που ήμουν 20, ας πούμε, γιατί έπεσα αυτές τις ηλικίες. Πολλά παιδιά ανάμεσα σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά με την ανάπτυξη του μπάσκετ, πολλά παιδιά πέρα από παίχτες, θυμάμαι και παιδιά, ας πούμε, και από τη δικιά μου την. Τη γειτονιά που μαζευόμασταν εκεί συγκεκριμένα στην Καλυθέα, στην περιοχή, και όσοι ξέρουν, μπορεί να έχουν παίξει πολύ τη γενιά μου εκεί, γιατί γινόντουσαν πολλά τουρνουά. Παιδιά που γίνανε και διαιτητές σπήριζαν και μέχρι και αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά, ρε παιδί μου,
2: άλλες εποχές,
0: στη γενιά τη δικιά μου, που και εξελίχθηκαν και γίνανε διαιτητές και καλοί, σχετικά καλοί διαιτητές. Ας πούμε, σου λέω Α1, αλλά Α1. Basketball League, που λέμε, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ αυτό που βλέπω εδώ και 20-25 χρόνια είναι ότι...
0: Για μπάσκετ έτσι δικά σου λέω.
2: Ίδιοι και ίδιοι, έτσι. Ίδιοι και ίδιοι μέχρι να βγουν μια ηλικία και να το κόψουν. Πώς το βλέπω εγώ, έτσι. Και είναι και ένα άθλημα που έχει εξελιχθεί τρομακτικά, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορος ρυθμός. Δεν μιλάμε τώρα για NBA που είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Πολύ γρήγορες επιθέσεις, δηλαδή βλέπεις ότι...
0: Ναι, Δημήτρη μου, και εκεί έχουν χοντρό
2: πρόβλημα.
0: Με τους διαιτητές, σου λέω και πάλι επειδή παρακολουθώ, ότι γίνεται πάρα πάρα πολύ κουβέντα αυτό το NBA
2: για
0: διαιτητές.
2: Είναι φυσιολογικό, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Είναι... Εδώ εσύ που είσαι θεατής, πολλές φορές δεν προλαβαίνεις να δεις. Όχι ο άλλος που είναι μέσα στο γήπεδο, πρέπει να είναι δεξιά, πρέπει να είναι αριστερά, πρέπει να δει. Εντάξει, οκ, okay, μέχρι ένα σημείο, όταν δεν υπάρχουν play-off NBA, εντάξει. Κάνουν και αυτοί πιστεύω στραβά μάτια για να ξέρει για το θέαμα. Όχι πολλά πολλά. Αλλά όταν κρίνονται πράγματα μετά, είναι αλλιώς. Εντάξει. Να πω και για την ομάδα μου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν κατεβήκαν και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή το φυσιολογικό θα ήταν να χάσουν, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σνόμπ. Λες και οι άλλοι ήταν, ας πούμε, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν ήταν κακός, στο πρώτο μήχρονο όχι.
2: Ναι, μετά... αλλά τους έβλεπες τα πολύ χαλαρή.
0: Και μέχρι τα μισά του τρίτου δεκαλέπτου.
2: Καταρχήν το πρώτο μήχρονο πρέπει να ήταν τουλάχιστον συν 20. Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και τελειώνει με συν 1. Από εκεί, εγώ τους είδα ότι...
0: Το πρώτο παιχνίδι, το μήχρονο 42-30 έληξε.
2: Ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Στο χθεσινό καταλάβαινες, ότι έρχεται ο Παναθηναϊκός.
2: Στο χθεσινό φαινόταν ότι δεν θα περνούσες, γιατί εγώ νιώθω ότι δεν έχουν κίνητρο. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που κάναν ήταν αυτό που περιμέναμε. Φοβερό, έτσι. Ευρωπαϊκό,
0: κοίτα, αλλά... ότι ο Ολυμπιακός λίγο ίσως πίστεψε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατέβει στη σειρά και να είναι σχεδόν διαλυμένο. Πολλές φορές η περιραίουσα ατμόσφαιρα...
2: Με κακόναν σε δύο παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν το ξεχνάς αυτό, έτσι. Κατάλαβε.
0: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, στα πρόθυρα της διάλυσης, πάντα δημιουργεί ομάδα... Στην αντίπαλη ομάδα δημιουργεί πρόβλημα.
2: Ναι, δηλαδή... το ίδιο πήγε να γίνει και το 24. Και,
0: αντίθετα, συσπηρώνει την ομάδα την οποία θεωρείς, ας πούμε, ότι την έχει σίγουρη.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Το ίδιο πήγε να γίνει όμως το 24. Και αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Σλούκα.
0: Θα είχατε και τρεις περίπατο.
2: Θα είχατε
0: και 2-0
2: το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
0: Άμα, ναι. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα. Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Σλούκα στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός μπορεί να το παίρνει και 3-0. Παρότι ο Παναθηναϊκός και πάρει το.
2: Σίγουρα. Εσύ που βλέπεις...
0: Πάντως, επειδή είπα και νωρίτερα, παρακολουθώ και τα play-off όσο μπορούμε προλαβαίνουμε, δηλαδή κυρίως στην Ισπανία βλέπω, μετά χαζεύω και ιταλικό λίγο και λίγο τουρκικό, και τη Real πολύ άδεια την είδα, παρότι είχε και Φερνάντο και τα λοιπά, πολύ αδιασμένη, δηλαδή αποκλείστηκε τώρα από την Τενερίφη, με συνομιλίες διαδικασίες, η Μπαρσελόνα δείχνει να το θέλει πολύ.
2: Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους.
0: Έχουν, ναι.
2: Έχουν και αυτά. Τώρα που είπες στην Ισπανία, έρχεται μια ωραία φουρνιά προς τα πίσω, εθνική Ισπανίας. Δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει, δεν ξέρω άμα τους είδε καθόλου. Και Ισπανία, και Σερβία, και Κροατία, όλοι αυτοί τα επόμενα χρόνια έρχονται τρομερές φουρνίες. Δεν ξέρω άμα έχει κάτι να δει λίγο...
0: Καλά, έτσι καλώς οι δύο της...
2: Και οι Γάλλοι βέβαια, έτσι, και οι Γάλλοι.
0: Οι Γάλλοι, εντάξει, οι Γάλλοι βγάζουν εργοστάσεις.
2: Το τσουβάλι που λέει.
0: Εντάξει, εγώ που έχω στην Παλέθεια που υποστηρίζω Παλέθεια, ας πούμε, έχει τον Τελαρέα και τον Πραντίγια που είναι τα
2: παιδιά. Ναι, πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, μου λες, που έχει στερεύσει το πηγάδι.
0: Αυτό έλεγα πριν.
2: Που θα κυνηγάς Έλληνα με το δίκανο, δηλαδή... Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και δεν υπάρχει κάτι να πεις, α, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει μια αλφα ακαδημία να επενδύσει πάλι. Δεν ξέρω πώς το κάνουν οι Ιουγκοσλάβοι, γιατί αυτοί νομίζω ότι δίνει το κράτος κάποιο ποσό και...
0: Εντάξει, έχουν αθλητικά σχολεία, έχουν αθλητικά σχολεία. Πρώτα απ' όλα, στην Ιγκοσλαβία, εκεί που πηγαίνουν να μάθουν το μπάσκετ. Οποιοδήποτε σπορ και να είναι το βασικό τους, μαθαίνουν και τα πέντε ομαδικά που παίζουμε όλοι οι Ευρωπαίοι. Εννοώ το πόλο, το χάντμπολ, ποδόσφαιρο.
2: Και είναι ψηλά, μπάσκετ, δεν είναι.
0: Και βόλεϊ.
2: Λοιπόν, είναι ψηλά.
0: Είναι παντού ψηλά γιατί γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή, μπορεί να δει μπασκετμπολίστα που να είναι 2 μέτρα και 8, που έχουν διηγηθεί συγκεκριμένα για κάποιοι που ήταν παλιά στο Περιστέρι, ο οποίος έπαιρνε την μπάλα του μπάσκετ και την έκανε κομπολόι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Δεν έκανε με τα πόδια τελά πράγματα. Αυτοί μαθαίνουν και τα πέντε ομαδικά, τα μαθαίνουν. Και τα πέντε ομαδικά, γιατί έχουν αθλητικά
2: για
0: σχολεία.
2: Είναι και μπροστά, τώρα το συζητάμε.
0: Γι' αυτό δεν θα γίνουν ποτέ Σέρβοι, εμείς δεν μπορούμε να τους φτάσουμε.
2: Και μην ξεχνάς κάτι τελευταίο, ότι αυτοί ουσιαστικά μας φέρανε αυτά τα ευρωπαϊκά που έχουμε τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έτσι. Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι
0: σε μεγάλο βαθμό είναι η αλήθεια αυτή.
2: Εδώ. Γιατί για ένα διάστημα εμείς θα είχαμε παρατηρήσει. Πάντως δεν βλέπω φως στο τούνελ. Εκτός κάτι κολέγια, κάτι περίεργα έτσι. Που κάτι μπορεί να τσιμπήσουν από Έλληνες. Μπας και πάρουμε από εκεί τίποτα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα-δύο παιδιά σε κολέγια Αμερικής που εάν έρθουν τουλάχιστον κάνα καλοκαίρι να παίξουν εδώ θα καλά θα είναι. Δεν βλέπω μέλλον δηλαδή. Και κακός βέβαια. Αυτά. Καλή συνέχεια Κωστή.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν,
2: για καλά.
0: Κάπου εδώ. Έχουμε ακόμα ένα το... Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε μου.
3: Λιβάη Γκαρσία.
0: Λιβάη Γκαρσία λες.
3: Λοιπόν, τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, από αυτά που ακούσαμε από τον άλλον, από τον Κωστάκη, από τον Πειραιά, θα τρελαθούμε δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ έπρεπε το πρωτάθλημα να το είχε πάρει με 20 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με 20. Λοιπόν, αλλά αντί να το πάρει με 20, το πήρε με 8. Με 8 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε από τη διατησία. Η πιο αδικημένη ομάδα τόσο στο κανονικό πρωτάθλημα όσο και στα play-off ήταν η ΑΕΚ. Και η πιο ευνοημένη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι ψέματα αυτά, Κώστα μου.
0: Εγώ είπα την άποψή μου, τώρα θα λέμε συνέχεια τα ίδια.
3: Μα συμφωνώ με τη δικιά σου άποψη. Η πιο ευνοημένη ομάδα.
0: 6 από τον Ολυμπιακό και 8 από τον Μπάου το πήρε η ΑΕΚ.
3: Η πιο ευνοημένη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και η πιο αδικημένη ομάδα ήταν η ΑΕΚ. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ξέρουμε τι γινόταν επίσης και στα 20 χρόνια αυτά με τους Παπουτσέλιδες και με τους Καλόπουλους. Η διατησία ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Και είχε και κάτι παίχτες Ολυμπιακός που κάνανε βουτιές και έπαιρνε πέναντι ανύπαρκτα. Έτσι το έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός στα 20 χρόνια.
0: Έγινε μύθο μου. Αύριο θέλω να ξαναβγεις και θα μου πεις ένα πράγμα. Του χρόνου τι βλέπεις. Αυτό μόνο. Τι βλέπεις. Θα πάρει πρωτάθλημα πάλι η ΑΕΚ.
3: Εννοείται αφού άρχισε και παίρνει παιχταράδες. Ξέρεις γιατί. Θα συμμετάχει τώρα στο Champions League. Και άμα πάρει μια τριαντάρα στη τσέπη, 30 εκατομμύρια, θα πάρει παιχταράδες. Η αρχή έγινε με τον Ουκρανό.
0: Και πάμε για τα καλύτερα. Θέλω να με πάρεις, θα με πάρεις και αύριο. Επειδή...
3: Και το χρόνο το πρωτάθλημα Κώστα κίτρινο είναι, αεξίδικο είναι.
0: Μίτσο μου θα πάρεις και αύριο, επειδή σε κράτησα λίγο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε όλοι ένα καλό ξημέρωμα. Αύριο θα είμαστε παρέα με Νίκο Παγκάκη. Από το Χάρη στον Ιχο, το δώσαμε όλοι που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή Κυριακή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακόμα και αυτό που δεν έχει λόγια, δεν μπορείς να το κόψεις, ρε παιδί μου. Δεν σου πάει η καρδιά να το κόψεις, εδώ θα σφάξουμε κομμάτια. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Και το εδώ είναι μια έκτακτη εκπομπή για μοιημένους. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος. Απέναντί μου έχω τον Γιώργο Τιμπέγκο και την Ιώ Πετράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρήλο.
0: Και άλλοι τρεις φίλοι στο στούντιο. Ο Σωτήρης, δώσε και τα άλλα δύο ονόματα, δεν θυμάμαι.
1: Ο Στάμος και ο Βασίλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους. Και είμαστε εδώ για να σας γεμίσουμε το βράδυ με μπόλικους Iron Maiden και Judas Priest.
1: Με τρυφερά κομμάτια.
0: Εντάξει, με μπαλάντα θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως, έτσι, σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν θα έρθει η ώρα να πέσει το πρώτο κομμάτι.
1: Αλλά θα παίξουμε γενικά τρυφερά, αγαπησιάρικα, πράγματα.

0: Ματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε μέσω διαδικτύου www.sportpavlafm.gr στο Πανεράκι Live Radio και στη φόρμα που θα σας ανοίξει μπορείτε να στείλετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο και ποια μέρα θέλετε να πάτε. Είναι κρίμα να μην μπορείτε να πάτε μία από τις δύο μέρες, να την κερδίσετε και να πάει χαράμι. Οπότε δύο διπλές για την Πέμπτη για τους Judas Priest και δύο διπλές, με μία συγγνώμη, διπλή για τους Iron Maiden την Παρασκευή 20 του μήνα. Ξεκινήσαμε με το Transylvania.
1: Από το πρώτο άλμπουμ, το Iron Maiden, το ομώνυμο.
0: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε λίγο έτσι στην ιστορία των Maiden, η οποία είναι μεταγενέστερη βέβαια των Judas, και οι δύο Βρετανοί.
1: Να πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο του 1975, mm-hmm. ανήμερα Χριστούγεννα.
0: 25 Δεκέμβρη λοιπόν.
1: Τότε που ο Steve Harris αποφάσισε να φτιάξει ένα συγκρότημα. Είχε φύγει από το προηγούμενο group που ήταν η Smiler και η έμπνευση του ονόματος προήρθε από το βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά «Ο άνθρωπος με το σιδηρούν προσωπείο», το οποίο είχε τηλεκτική σύνδεση με το όνομα ενός οργάνου βασανιστήριων της σιδηράς παρθένας ή σιδηράς κυρίας, αγγλιστή Iron Maiden. Εδώ θα μας ρωτήσετε εσείς τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν η σιδηρά παρθένα. Ναι, δεν ήταν πάντως αυτό που πολλοί μπορεί να φαντασιώνεστε, μία τύπισσα με πανοπλία, great sword στα χέρια της, μαστίγια και κεφαλοθράφστες που βασάνιζε τύπους. Με βασανιστήρια είχε σχέση πάντως. Ήταν ένα μεταλλικό κουτί το οποίο έμοιαζε με φέρετρο και άνοιγε μπροστά, από μπροστά, και μέσα ήταν επενδυμένο με καρφιά. Παρότι πολλοί έχουν πει πως ήταν μεσαιωνικό όργανο βασανισμού, δεν έχει βρεθεί κανένα πριν το 1793.
0: Τι καλά.
1: Τότε ήταν...
0: οι ωραίες εποχές.
1: Ναι, τρυφερά πράγματα.
0: Και είχαμε μάγισσες και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί μπορούσαμε, έπρεπε να είναι όλα τα... να είμαστε ευγενικοί με τον υπόλοιπο κόσμο γύρω από μας.
0: Λοιπόν, Steve Harris ο ιδρυτής, έτσι.
1: Steve Harris ο ιδρυτής, μέλος μέχρι και σήμερα και μπασίστας του συγκροτήματος.
0: Πρώτος στα φωνητικά.
1: Πρώτος στα φωνητικά ήταν ο Paul Day, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έφυγε από την μπάντα, μιας και δεν είχε ούτε την ενέργεια ούτε τη χαρισματική παρουσία που χρειαζόταν για να σταθεί στη σκηνή. Οι πρώτοι κιθαρίστες του συγκροτήματος ήταν η Terry Rance και Dave Sullivan, ενώ στα τύμπανα ήταν ο Ron Rebel Matthews. Βέβαια κανένας από αυτούς που
0: προανέφερες δεν έμεινε στο συγκρότημα για πολύ.
1: Ναι, και ούτε στο ξεκίνημα του συγκροτήματος. Ο πρώτος αντικαταστάτης του Day ήταν ένας οπαδός των Kiss.
0: Στα φωνητικά, έτσι.
1: Στα φωνητικά, ο Dennis Willock, ο οποίος είχε τη συνήθεια να βάφεται, να χρησιμοποιεί...
0: Δεν το είπες καλά. Willock.
1: Willock, ναι. Willock είπα.
0: Dickinson Willock.
1: Ναι.
0: Καλά πάει το
1: συγκρότημα. Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει μια αγάπη στα πτηνά, όπως και θα το κάνουμε. Βέβαια ο τύπος αυτός έμελε να σημαδέψει κατά κάποιο τρόπο τους Maiden, καθώς κάλεσε στο συγκρότημα έναν πολύ καλό του φίλο εν ονόματι Dave Murray, μιας και οι δύο κιθαρίστες που υπήρχαν, και ο Terry Rance και ο Dave Sullivan, απαλλάχθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τα καθήκοντά τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές αλλαγές να μην
0: αρέσουν στο Χάρις και πολύ.
1: Ναι, ψιλοέσπασε ψυχολογικά και το διέλυσε το γκρουπ το 1976. Λίγο αργότερα.
2: Θέλεις να συνεχίσω?
0: Να ακούσουμε τη φωνούλα σου για κάνει παίξε μπαλά.
2: Λοιπόν, λίγο αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά ξαναμαζεύτηκαν με μοναδικό κιθαρίστα, τον David Murray. Το 1977 προσέλαβαν άλλον έναν κιθαρίστα, τον Bob Sawyer, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια μέσα από μια ντροπιαστική για το συγκρότημα εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρίστανε ότι έπαιζε κιθάρα με τα δόντια.
0: Πολύ μπροστά το παλικάρι.
2: Μετά από αυτά τα γεγονότα δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των μελών των Maiden, που είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει η σχέση των άλλοτε φίλων Dennis Willock και David και Dave Murray, συγγνώμη. Ο Wilcock επηρέασε τον Harris και τον έπεισε να απολύσει τον Murray, όπως και τον Drown.

0: Τον drummer, αν κάτι έχω πάθει σήμερα, έτσι. Οκ. Ρον Μάθιους.
1: Είσαι η χαρά του Σαρδάμ.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω πάρει ακόμα το.
1: Το κολλάει.
2: Ελπίζω να μην είναι η ώρα που σε δυσκολεύει τόσο πολύ.
0: Όχι μόνο, θα τα βρω τα παθήματά μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, αυτή η επιλογή τελικά αποδείχθηκε λανθασμένη για τον Steve Harris, καθώς το μόνο που πέτυχε ήταν να οδηγήσει τους Iron Maiden αρκετά βήματα πίσω, μιας και η νέα σύνθεση με τους Tony Moore, αργότερα Cutting Crew, στα πλήκτρα, Terry Wopram, στην κιθάρα...
2: και τον Barry Perkins στα τύμπανα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε ως αποτέλεσμα μια άθλια εμφάνιση σε μια pub στο
1: Bridge House.
0: Εντάξει, δεν το έχω. Που έμελε να είναι η πρώτη και η τελευταία του συγκρατήματος με αυτό το line-up.
1: Ο Perkins αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Doug Sampson, ενώ ο Moore ζητήθηκε να αποχωρήσει, μιας και τα πλήκτρα δεν τέριαζαν στον ήχο που ήθελε ο Harris για το συγκρότημα. Λίγους μήνες αργότερα και ο Wilcock αποφάσισε πως δεν τον εσηκώνει το κλίμα. Και
2: τους
1: V1, γιατί συχάθηκε την κατάσταση που υπήρχε στους Maiden τότε. Την ίδια στιγμή ο Harris πήρε μια σημαντική απόφαση για την πορεία τους. Έφερε πίσω τον Dave Murray, ο οποίος παρέμεινε στους Iron Maiden μέχρι και σήμερα. Ο Wolfram δεν ενέκρινε την απόφαση του Harris, αφού ήθελε να είναι ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, πήρε το καπελάκι του και την έκανε για άλλες ηλιόλουστες πολιτείες.
2: Και έτσι έχουν μείνει Harris, Murray και Sampson.
1: Και Sampson, ναι.
2: Έτσι. Και εκεί έρχεται ο Πολντιάνο τον Νοέμβριο του 1978.
1: Μετά από μια οντισιόν που έκανα στο Leighton Stone.
2: Για τη φωνή του Ντιάνο, ο Χάρης είχε δηλώσει πως έχει μια ποιότητα και ένα γρέζι στη φωνή του. Είπετε το εσείς όπως θέλετε, που τέριαξε απόλυτα σε αυτό που θέλαμε. Ο Μάρεϊ ήταν ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος.
1: Βέβαια, οι Maiden συνέχισαν να ψάχνουν για δεύτερο, ο οποίος να μπορεί να ταιριάξει με τον Μάρεϊ. Αυτό όμως δεν ήταν και πολύ εύκολο, θα έπαιρνε έναν χρόνο να βρεθεί κιθαρίστας, αλλά ακόμα, που όντως να στέριωνε, ο οποίος θα τον δούμε να εμφανίζεται το 1980 και στο πρώτο άλμπουμ των Maiden, το μόνιμο.
2: Λοιπόν, μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ξεκινά λοιπόν, από εκεί.
2: Πρώτο άλμπουμ λοιπόν 1980, Iron Maiden, ο τίτλος του, και φυσικά ο Eddie φιγουράρει για πρώτη φορά σε εξώφυλλο, δεν θα πάψει ποτέ νομίζω να βρίσκεται σε αυτά.
1: Θα είναι πάντα, θα πούμε αργότερα και για τον Eddie, μια από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μασκότ συγκροτημάτων, μαζί με τον Snaggletooth, τον Motorhead.
2: Φύγαμε λοιπόν με Prowler.

0: 1980 λοιπόν, Απρίλιος. Κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τίτλος του άλμπουμ Iron Maiden. Με 8 κομμάτια. Εμείς ακούμε το πρώτο κομμάτι, αυτό που άνοιγε το δίσκο. Τέταρτο στα τσάρτ της Αγγλίας, πλατινένιος, έτσι.
1: Ο Ντένις Στράτον στις κιθάρες. Μαζί με τον Dave Murray, ο οποίος έφυγε μετά από αυτό το άλμπουμ για να έρθει ο Adrian Smith, ο κομμάτια μέσα στο δίσκο.
0: Και στα drums ο Clive Barr, έτσι.
1: Ο Clive Barr, ναι. Κομμάτια μέσα όπως το Prowler, το Remember Tomorrow, μια εξαιρετική μπαλάντα σε στίχους του Paul Diano, Phantom of the Opera, Charlotte the Harlot, όπου ξεκινάει και η ιστορία του Charlotte Saga. Από αυτό το κομμάτι θα το πούμε, θα πιάσουμε λίγο πιο κάτω το Charlotte Saga.
0: Το Sanctuary, το Iron Maiden.
1: Ναι, ένας
0: Phantom of the Opera φυσικά.
1: Ένας δίσκος και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει λείψει από καμία συναυλία των Maiden. Running Free.
0: Running Free. Και μεθαύριο θα τα ακούσετε αν και κάποιο σοβαρό λάθος.
1: Τελευταίο κομμάτι.
0: Run to the Hills, τελευταίο κομμάτι.
1: Νομίζω το Run to the Hills θα.
0: Τουλάχιστον αυτά που παίξανε προχτές.
1: Ναι. Επίσης ο Clive Barr, ο οποίος ήταν, έφυγε μετά το Number of the Beast και έφυγε από τη ζωή το 2013, χτυπημένος από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθυλωμένος για χρόνια σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Και πάμε στο 1969-70.
1: Πάμε στο 1970 στο Birmingham της Αγγλίας. Εκεί που ξεκίνησε το metal, εκεί που οι μπαμπάδες, οι δύο μπαμπάδες, οι Judas Priest και οι Black Sabbath, δημιούργησαν αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα σαν heavy metal. Οι KK Downing, Ian Hill και John Ellis δημιούργησαν τους Judas Priest. Ο τίτλος του συγκροτήματος, το όνομα του συγκροτήματος εμπνεύστηκε από το The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest του Bob Dylan. Οι τρεις τους φίλοι από το σχολείο, με κοινά μουσικά ακούσματα, είχαν μάθει να παίζουν όργανα, αλλά το πείραμά τους δεν ευωδόθηκε και σύντομα η μπάντα διαλύθηκε. Ουσιαστικά οι Al Atkins, Bruno Stefkil, John Partridge και John Perry δημιούργησαν τους αυθεντικούς Judas Priest ένα χρόνο πριν,
0: το 69.
1: Η συγκεκριμένη μπάντα δεν έπαιξε ποτέ, μιας και ο Τζον Πέρι σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Την θέση του πήρε ο Chataway. Με τη νέα σύνθεση έκαναν πρόβες μέχρι το 69. Το Δεκέμβριο του 69 και τον Ιανουάριο του 70 έκαναν περιοδία στη Σκωτία, αλλά τέλος Απριλίου έπεσε ανητήτλη τέλος για τους συγκεκριμένους Judas Priest. Υπήρχαν δύο συγκροτήματα και
0: δεν είχε μείνει
1: ούτε ένα. Όμως η μοίρα, ξέρεις, παίζει περίεργα παιχνίδια. Ο Al Atkins συνάντησε τους Downing Hill και Ellis, που είχαν αλλάξει το όνομα του συγκροτήματος σε Fright και ήταν σε αναζήτηση τραγουδιστή. Ο Atkins πρότεινε στους υπόλοιπους τρεις να χρησιμοποιήσουν την ονομασία της παλιάς τους μπάντας, δηλαδή Judas Priest. Πώς τα φέρνει η μοίρα και μαζεύτηκαν οι δύο Judas Priest σε ένα. Οι πρόβες γίνονται στο σπίτι της πεθεράς του Atkins και η πρώτη συναυλία με την νέα σύνθεση έγινε το 71 στο St. John Hall του Essington. Μέχρι το 73 άνοιγαν συναυλίες για τους Thin Lizzy, τους Budgie και τους Trapeze στην ευρύτερη περιοχή του Birmingham. Τελικά όμως, λόγω οικονομικών προβλημάτων και κόντρες με την εταιρεία, όπου ήταν η εταιρεία η οποία μανατζάριζε και τον Iommi, οδήγησαν τον Atkins αλλά και τον Alan Moore στην αποχώρηση από το συγκρότημα. Οι Priest στο ενδιάμεσο, υπό την παγκέτα πλέον του KK Downing, είχαν αλλάξει το στυλ τους από blues σε hard rock και βρίσκονταν στην αναζήτηση τραγουδιστή και drummer. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Ian Hill ταραβεριζόταν με μια τύπισσα από το γειτονικό Walsall στο Birmingham, η οποία είπε ότι ο αδερφός της ήταν τραγουδιστής σε ένα συγκρότημα. Η κοπέλα του Ιαν Χιλ βέβαια ήταν η αδερφή του Ρομπ Χάλφορντ. Μαζί ο Ρομπ Χάλφορντ έφερε και τον Τζον Χίντς, που ήταν ο ντράμερ στους Χιροσίμα, όπου μέχρι τότε ο Ρομπ Χάλφορντ τραγουδούσε σε αυτούς. Με τη νέα σύνθεση ξεκίνησαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας συναυλίες για τους Μπάτζι, ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν και ως κύριο όνομα σε συναυλίες στη Γερμανία και την Νορβηγία.
0: Και έτσι φτάνουμε στο 1974, πρώτη επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία για τους Judas Priest, τίτλος του δίσκου «Ροκαρόλα».
1: Γίνεται και μια αλλαγή στην σύνθεση. Μπαίνει δεύτερος κιθαρίστας, ο Glenn Tripton, ο οποίος μαζί με τον Downing ετοιμάζουν όλο το ειδικό για το δίσκο. Επιρροές από Black Sabbath, Led Zeppelin και Uriah Heep. Υπάρχει όμως και το Run of the Mill.
0: Ήδη έχει αρχίσει και παίζει, είναι πόσο είναι, 7 λεπτά είναι.
1: Ναι.
0: 8 και 15 για την ακρίβεια.
1: Το κομμάτι φυσικά είναι το πρώτο δείγμα του τι θα ακολουθήσει.

Λοιπόν, θυμίζω ότι υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη για τους Judas Priest και μία διπλή για τους Iron Maiden για την Παρασκευή. Προσφορά της DD Productions. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε για να μπορεί να σας βρει η γραμματεία. Για να συνεννοηθείτε πώς θα γίνει με τις προσκλήσεις. Και για εσάς που μιλάτε για επαρχία, πάλι μέσω της γραμματείας θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε για το πώς θα γίνει.

0: με το Run of the Mill. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο θα είναι.
1: Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γράψει Judas Priest, mm-hmm. και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά ξεκίνησε μαζί με τις δουλειές των Black Sabbath ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα της μουσικής, το New Wave of British Heavy Metal.
0: Πρώτο άλμπουμ Rock and Roll, λοιπόν, 1974. Ρομπ Χάλφορντ στα γονδικά, Γκλεν Τίμπτον στην κιθάρα, KK Downing στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Τζον Χίντς στα τυμπάνα. Επιστρέφουμε σε λίγο, ευχαριστούμε για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματά σας. Η Ιώτα ξυνομείται εις καταστάσεις με τα ονόματα.
1: Ένας δίσκος ο οποίος είχε μια μέτρια παραγωγή όπως και το Iron Maiden, αλλά το νερό είχε μπει στα βλάκια και για τα δύο συγκροτήματα και τίποτα δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει την ιστορία τους.
0: Το Ροκαρόλα δεν άγγιξε τσάρτς πουθενά, αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία.
1: Ήρθε, ακολούθησε ο επόμενος δίσκος, ο οποίος έφερε, για την ακρίβεια απέδωσε τα του Κέσαρος, το Κέσαρι.

Σας παρακαλώ στα μηνύματα γράψτε και για ποια μέρα θέλετε να πάτε. Αν μπορείτε και τις δύο, γράψτε και τις δύο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο σεφ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τι έγινε, γιατί έφυγε αυτό. Δεν έπρεπε να παίξει αυτό, αυτό έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, αφήσαμε πίσω μας το 1974 και το Rock and Roll των Judas Priest και προχωρήσαμε στο 1981, 2 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, δεύτερο άλμπουμ για τους Iron Maiden με τίτλο Killers, το τελευταίο με τον Paul Di'Anno στην σύνθεσή τους. Ήδη ο Κλάιβ Μπέρι είναι και πάλι στα
6: τρίμπανα. Ο Κλάιβ Μπέρι είναι και στο επόμενο
5: Κλάιβ. Στα τρίμπανα, Στίβ Χάρις μπάσο, Ντέιβ Μάρεϊ κιθάρα, Άντριαν Σμιθ κιθάρα και ο Paul Di'Anno στα φωνητικά. Ακούσαμε φυσικά το Rothschild, ένα από τα 11, από τα 10 κομμάτια του άλμπουμ.
6: Κομμάτια εξαιρετικά. Τα δύο κομμάτια τα οποία γράφτηκαν για τον δίσκο είναι... Ο δίσκος είναι με κομμάτια που προϋπήρχαν έτοιμα. Είναι το Prodigal Son και το Murders in the Rue Morgue, το οποίο τίτλος είναι εμπνευσμένος από μια ιστορία του Edgar Allan Poe. Ο Eddie κραδένει το τσεκούρι του και η Maiden τη συνταγή για την κορυφή. Ο δίσκος φτάσει στην 12η θέση του Βρετανικού chart, πρώτη παγκόσμια περιοδία για τους Maiden. Μέσα σε αυτή την περιοδία υπάρχει και η πρώτη εμφάνισή τους, της είπα, στο Aladdin Casino, που άνοιξαν συναυλία για τους Judas Priest.
5: Πρώτη συνάντηση πιθανόν
6: των δύο συγκροτημάτων. Η πρώτη συνάντηση των δύο συγκροτημάτων. Το 81 ο Di'Anno έχει αρχίσει και δείχνει κάργα αυτοκαταστροφικές τάσεις.
5: Ναρκωτικά και ιστορία.
6: Ναι, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν έκανε απλά χρήση κοκαίνης, αλλά σνίφαρε 24 ώρες το 24ωρο. Οι καταχρήσεις βέβαια του προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα με τη φωνή του και στη σκηνική του παρουσία. Φυσικά πολλά live υποχρεώθηκαν οι Maiden να τα ακυρώσουν λόγω της κατάστασης της φωνής του Di'Anno. Ο Di'Anno φεύγει και ο αντικαταστάτης του έχει ήδη επιλεγεί. Είναι ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος ένα από τα κομμάτια τα οποία τραγούδησε στην audition για να πάρει
5: τη θέση.
6: Για να πάρει τη θέση ήταν το Remember Tomorrow. Ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος τον ξέραν, ο κόσμος τον ήξερε ως Bruce Bruce. Στους Maiden χρησιμοποίησε το κανονικό του επίθετο, Bruce Dickinson.
5: Θαυμάσια. Αυτά λοιπόν για το Killers και το Rothschild που ακούσαμε και πάμε πάλι πίσω στα χρόνια. 1976, Μάρτιος.
6: Μάρτιος, για να πάμε σε... Αυτό είναι καθαρά προσωπική μου εκτίμηση. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει δεν τη δέχεται. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της heavy metal μουσικής, Sad Wings of Destiny. Κρύβονται κομμάτια μέσα στις χαρακές του δίσκου, όπως το Reaper, το Dreamer Deceiver, το Genocide, το Epitaph, αλλά πάνω απ' όλα Victim of Changes.
5: Μάλιστα. Η ίδια η σύνθεση του συγκροτήματος.
6: Η ίδια η σύνθεση.
5: Αλφόρ σαφωνητικά, Τίμτος στην κιθάρα, Ντάουνινγκ στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Άλαν Μουρ στα τύμπανα. Από εδώ έχουμε κάτι σε ιστορία.
6: Η βάση, είναι οι βάσεις για, με το συγκεκριμένο άλμπουμ τίθεται οι βάσεις για την εκτόξευση του γκρουπ και το μόνο που έλειπε ήταν ο δίσκος που θα τους φέρει στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε.
5: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχουν διασκευάσει. Η Ice Death, η Agent Steel, η Icarus Witch και η Merciful Fate. Λοιπόν, δεν είναι άλλο από το The Reaper.

0: Λοιπόν, 20 λεπτάκια πριν από τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπέγκος και Ιώ Πετράκη σας έχουν ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Είμαστε στο 1900. Που το χάσα, έλα, στο 1976 και το Sad Wings of Destiny. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν ανέβηκε και πολύ στα τσάρτ, 204 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αρχίσει το όνομα του Judas Priest και παίζει στο μουσικό στερέωμα. Και κάθε δουλειά τους από εδώ και μπρος θα ανεβαίνει και περισσότερο στις προτιμήσεις του κοινού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Εβραίου. Του Εβραίου κοινού.
1: Ναι.
0: Του Εβραίου. Κάποιον πρέπει να το συλλάβει αυτό τον Εβραίο.
1: Θα μου επιτρέψει ένα λεπτό για ένα μήνυμα. Για τον Clive Burr, πέθανε από καρκίνο και γι' αυτό επανεκδόθηκε και το single. Δεν αμύρω, δεν μπει στη σκλήρυνση, δεν σκοτώνει. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε. Και λες ότι να το ψάξουμε και να μην λέμε
0: ανακρίβειες
1: στον αέρα. Φιλαράκι, επειδή σε όσες πηγές έχω ψάξει για τον Clive Burr, το αφιέρωμα δεν έχει γίνει στο πόδι. Έχω ψάξει αρκετές πηγές για τον Clive Burr. Ο Clive Burr πέθανε από πολλαπλή σκλήρυνση. Κοινώς ονομαζόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας. Και η σκλήρυνση κατά πλάκας
0: φυσικά και σε στέλνει
1: άκλαυτο. Οπότε, φιλαράκι, πριν πεις αυτό που θες να πεις στο μήνυμά σου, ψάξε καλύτερα.
0: Βασικά, να πεις, να μην αρχίσεις να κράζεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε πάλι πίσω στους Iron Maiden.
1: Πάμε στους Maiden. Γίνεται μετά τη συνάντηση με τον Ron Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του συγκροτήματος, ο Dickinson προσλαμβάνεται στους Iron Maiden και γίνεται μια μικρή περιοδία για να παρουσιαστεί ο καινούριος τραγουδιστής. Στην περιοδία ακούγονται και δύο καινούρια τραγούδια, Children of the Damned και 22 Acacia Avenue. Το 22 Acacia Avenue είναι το δεύτερο μέρος του Charlotte Saga. Πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι οι Iron Maiden πάνε καρφί για την κορυφή. Και κάπου εκεί το 1982 η κορυφή καταλαμβάνεται για πρώτη φορά, θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμα. Ο δίσκος που κυκλοφορεί, Number of the Beast, ο πρώτος δίσκος με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά και ο τελευταίος με τον Clive Burr πίσω από τα τύμπανα. Ο δίσκος φτάνει στο νούμερο 1
0: τον chart στην Αγγλία.
1: Περιέχει 8 αριστουργήματα. Ποιο να ξεχωρίσεις και ποιο να αφήσεις έξω από αυτόν τον δίσκο? Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills, 22 Acacia Avenue, Prisoners, Children of the Damned, Invaders, Gangland. Δεν ξέρω ποιο να πω και ποιο να αφήσω απ' έξω.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Να πέσουν οι καμπάνες, παρακαλώ.

0: 1982. Το άλμπουμ The Number of the Beast. Νούμερο 1 στη τσάρτ στην Αγγλία, 3 στην Αυστρία, 7 στη Σουηδία, 11 στη Γερμανία, 15 στη Φιλανδία, 33 στην Αμερική, 11 στον Καναδά, 13 στην Νορβηγία. Μερικές από τις διακρίσεις του, εμπορικές διακρίσεις του Platinum φυσικά ο δίσκος. Ακούσαμε το. Έλα. Το Hallowed Be the Name. Κομμάτι γραμμένο από το Steve Harris. Και πάμε. Πάμε στην άλλη μεριά, πάμε στους Judas Priest.
1: Είπαμε για τον δίσκο, τον πρώτο, όπου ο επόμενος δεν είχε βέβαια και την ίδια τύχη. Αν και ήταν ο πρώτος τους δίσκος σε μεγάλη εταιρεία. Πλέον οι Judas Priest ανήκουν στην CBS και με το Scene After Scene θα ξεκινήσουν μια σειρά από 11 δίσκους που θα γίνουν τουλάχιστον χρυσή. Καλύτερες στιγμές του δίσκου, το Dissident Aggressor, το οποίο διασκεύασαν αργότερα οι Slayer, καθώς και η ηλεκτρική διασκευή στην μπαλάτα της Joan Baez, Diamonds and Rust, την οποία είχε γράψει για τον Bob Dylan, με τον οποίο ήταν και ερωτευμένη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
2: Το Stained Glass είναι το επόμενο.
1: Α, οκ. Να το αφήσω να το...
2: Ναι, πάμε να ακούσουμε για το Scene After Scene. Λοιπόν, και το πιάνεις μετά το Stained Glass.
0: Το 1977 λοιπόν, το άλμπουμ Scene After Scene, όπως προλόγησε η ΙΟ, πάμε να ακούσουμε πως οι Judas Priest έκαναν το Diamonds and Rust.

0: Απρίλιο λοιπόν του 1979, το album Sin After Sin, η Judas Priest με το Diamonds and Rust της Joan Baez. Για την προώθηση του δίσκου, οι Priest περιόδευσαν με τους Ρέο Speedwagon και τους Foreigner. Ενώ στις 23 και 24 Ιουλίου του 1977 εμφανίστηκαν στο Oakland της Καλιφόρνια για το φεστιβάλ Day of the Green, On the Green, συγγνώμη, στο οποίο πρώτο όνομα ήταν η Led Zeppelin. Επίσης έπαιξαν στο Super Jam του St. Louis, ανοίγοντας τους Ρέο Speedwagon και τον Ted Nugent μπροστά στις 45.000 θεάτες.
1: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στους Maiden, να πούμε λίγο, να πούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια για το μύθο του Charlotte.
0: Πάμε.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, η Charlotte ήταν μια κοινή της ανώτερης τάξης, η οποία είχε άγνοια για πολλά πράγματα. Βασικό από αυτό, βασικό από αυτά είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν προσπάθησε να έχει αυθεντικές σχέσεις με τους πελάτες της. Χωρίς να γνωρίζει όμως ότι η πορνεία είναι παράνομη. Επιπλέον η Charlotte είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, αλλά υπάρχουν φήμες ότι είναι ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο Dave Murray, ο συνθέτης των κομματιών, γνώρισε, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποτέ ποιο είναι. Τα τρία κομμάτια τα οποία ολοκληρώνουν το Charlotte Saga είναι το Charlotte the Harlot, 22 Acacia Avenue και το From Here to Eternity.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και 1983 για τη συνέχεια.
1: 1983 για τη συνέχεια. Πάμε στον επόμενο δίσκο των Iron Maiden με μια αλλαγή στην στο line-up τους.
0: Νίκο
1: McBrain βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα στη θέση του Clive Burr. Το 1983 ξεκινούν ένα ταξίδι στις Μπαχάμες για να ηχογραφήσουν το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα άλμπουμ που έγραψαν στα Compass Point Studios. Το Μάιο του ίδιου έτους κυκλοφορεί το Peace of Mind. Στην Αγγλία φτάνει στο νούμερο 3 του Billboard και μπαίνει και στο νούμερο 70 του Αμερικάνικου Chart και έτσι γίνεται το πρώτο άλμπουμ της μπάντας που μπήκε στο Αμερικάνικο Billboard. Μέσα στο Peace of Mind συναντάμε... Τι δεν συναντάμε? Συναντάμε τον Trooper, Where the Eagles Dare.
0: Το οποίο και δεν θα ακούσουμε.
1: Τον οπλίτη θα το ακούσουμε.
0: Δεν θα τον ακούσω τον οπλίτη, όχι.
1: Okay. Where the Eagles Dare, Flight.
0: Επίσης, με απέτηση του Ντιμπέγκου, τώρα θα κάνω μια μεγάλη παρέθεση. Δεν θα ακούσουμε απόψε το Fear of the Dark. Να έχετε το νου σας.
1: Επίσης, να πούμε ότι το, πώς το λένε,
0: ποιο?
1: Η ατάκα που για τα άλατα, ναι, στο Σβέρκο, για την οποία έχει γλεντηθεί αδίκως ο Παναγιώτης ο Ρήλος.
0: Είναι δικιά του.
1: Είναι δική μου ατάκα. Δεν, απλά ο Παναγιώτης της πικάρισε.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σας επίσης τα οποία έρχονται. Τα διαβάζουμε όλα. Απλά αν μπούμε στη διαδικασία να τα διαβάσουμε θα χάσουμε πολύ και αρκετό χρόνο από τα όσα έχουμε να πούμε. Εκτός των άλλων, ήδη έχουμε κλείσει την πρώτη μας ώρα από τις 4 τις οποίες έχουμε στην διάθεσή μας. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα και ακούσουμε το κομμάτι το οποίο έχουμε επιλέξει μέσα από το Peace of Mind.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Up the Irons, κυρίες και κύριοι. Ναι, 1983 λοιπόν, A Piece of Mind και Flight of Icarus, εμπνευσμένο φυσικά από την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου, γνωστά αυτά. Piece of Mind, το οποίο κατέλαβε υψηλές θέσεις στα τσάρτ της Φιλανδίας δεύτερη, στο Ηνωμένο Βασίλειο τρίτη, Σουηδία έκτη, Νέα Ζηλανδία όγδοη, καθώς και Γερμανία, Ολλανδία ένατη, Νορβηγία ένατη, Καναδάς δέκατη και Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες 14 και στην Ελλάδα έφτασε στο νούμερο 39, ενώ στην Ισπανία έφτασε στο 64. Αυτά λοιπόν από το 1983 και τους Iron Maiden και πάμε στους Judas Priest.
3: Εκεί που βιάστηκα λίγο να περάσω στην ιστορία.
4: Δεν βιάζει, καλλιέργα.
3: Αλλά ήρθε η ώρα λοιπόν. Mm-hmm. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Stained Glass ήταν το πρώτο άλμπουμ των Priest που μπήκε στο Billboard 200. Mm-hmm. Κορυφαίες στιγμές του άλμπουμ, τα Exciter, Saints in Hell, αλλά πάνω απ' όλα η τεράστια μπαλάντα του δίσκου Beyond the Realm of Death και η διασκευή στο κομμάτι των Spooky Tooth Better by You, Better than Me. Αυτό το κομμάτι αποτέλεσε και το λόγο που οι Judas Priest βρέθηκαν στα δικαστήρια. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1985, όταν στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ, δύο νεαροί, ο